τρόπο, τον τόπο και τον τρόπο της μετάνοιας, ή με άλλα λόγια τη φύση της αμαρτίας και τον τρόπο υπέρβασης ή κατάργησης αυτής της αμαρτίας. Για τη φύση της αμαρτίας μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Σήμερα θα αναφερθούμε στη θεραπεία της αμαρτίας, σε αυτό που ονομάζουμε μετάνοια. Η ίδια η λέξη μετάνοια δηλώνει αλλαγή του νοός, δηλαδή άλλον τρόπο νοήσεως. Να φτάσω σε έναν μετανού. Η μετάνοια είναι αλλαγή του νοός, δηλαδή αλλαγή του τρόπου νοήσεως. Για να φτάσω σε μια αλλαγή του τρόπου νοήσεως, πρέπει να έχω αίσθηση ότι ο τρόπος με τον οποίο νοώ είναι τρόπος νοσηρός και όχι υγιής. Δηλαδή πρέπει να έχω μια αίσθηση των λαθών. Και δεν μπορώ βέβαια να έχω αίσθηση κάποιων πραγμάτων χωρίς να τα αναγνωρίζω. Γι' αυτό σε όλη την ασκητική μας παράδοση υπάρχει μία μέριμνα για την αναγνώριση των λαθών. Αν οι πατέρες επιμένουν να μας περιγράφουν τα πάθη, δεν το κάνουν ούτε για να μας τρομάξουν, ούτε για να μας βάλουν σε μια ηθική διάσταση σωτηρίας. Το κάνουν για να μας βοηθήσουν στην αναγνώριση των λαθών ή των αμαρτιών. Και γι' αυτό μιλάμε για οδό μετανοίας, για μια ασκητική πορεία και όχι για μια στατική ή μια εφάπαξ κατάσταση, αφού η αναγνώριση συνεχίζεται μέσα στη ζωή. Κατ' ουσίαν η μετάνοια δεν είναι μόνο μια ξαφνική απόφαση του ανθρώπου να αλλάξει, αν και έχουμε περιγραφές τέτοιων ξαφνικών αποφάσεων αλλαγής. Ίσως εκ πρώτης όψεως να φαίνεται ότι είναι κάτι τέτοιο. Εάν όμως διαβάσουμε την ακολουθία της Ιεράς Εξομολογήσεως, του μυστηρίου δηλαδή της μετανοίας, θα δούμε ότι στις τρεις μεγάλες ευχές που έχει προσεύχεται ο ιερέας τον Θεό να δώσει στον άνθρωπο καιρόν μετανοίας. Δεν τον βεβαιώνει ότι άλλαξαν τα πράγματα με την εξομολόγηση. Το μόνο που δέεται είναι να του επιτρέψει ο Θεός να ζήσει εν μετανοία, ώστε να φτάσει σε ένα σημείο αναγνωρίσεως της παρουσίας του νυμφίου. Και μια που αναφέρθηκα στην ακολουθία της Ιεράς Εξομολογήσεως, θα προσπαθήσω στο σημείο αυτό να περιγράψω πώς γινόταν στο παρελθόν και πώς δυστυχώς δεν γίνεται σήμερα αυτή η ακολουθία. Πρόκειται για μια ακολουθία, όπως είναι η ακολουθία του εσπερινού, του βαπτίσματος, του ευχελαίου. Δηλαδή έχει έναρξη, διάρκεια και λύση, αυτό που λέμε απόλυση. Δεν γίνεται με προσαγωγή ατόμων. Γίνεται με παρουσία κοινότητας και γίνεται στο ναό. Οι άνθρωποι που έχουν την αίσθηση ότι έχουν διακόψει την κοινωνία τους με την ευχαριστιακή κοινότητα θέλουν να επανέλθουν σε αυτήν την κοινωνία. Γι' αυτό μίλησα περί αναγνωρίσεως των λαθών. Όταν λέω αναγνώριση, δεν εννοώ να παραδεχτώ το λάθος μου, αλλά εννοώ να διαβάσω το λάθος μου, να το αναγνωρίσω, να μπορώ να το περιγράφω και να το κατανοώ ως λάθος. Αυτό σημαίνει αναγνώριση. Η αναγνώριση του λάθους με οδηγεί, δια της προαιρέσεως ασφαλώς, στην απόφαση να επανενταχτώ στην ευχαριστιακή κοινότητα. Προσέρχομαι λοιπόν στην ακολουθία, την ακολουθία της εξομολογήσεως. Εγώ και ο άλλος αδελφός μου και ο άλλος αδελφός μου και ο άλλος και ο άλλος. Ο προεστός της κοινότητας, ο ιερέας, έχει ορίσει την ακολουθία. Παραδείγματος χάρη, το τάδε απόγευμα θα γίνει η ακολουθία της Ιεράς Εξομολογήσεως. Ελάτε όσοι έχετε αναγνωρίσει την ανάγκη να προσέλθετε σε αυτήν. Προσερχόμαστε, βάζει ο προεστός της κοινότητας ευλογητός, όπως λένε οι λειτουργικές φυλάδες, και ξεκινάει η ακολουθία. Η ακολουθία έχει στην αρχή προσευχές, αιτήματα, τα λεγόμενα ειρηνικά, έναν διάλογο δηλαδή του ψάλτη ως εκπροσώπου του λαού με τον ιερέα και στη συνέχεια διαβάζεται η πρώτη σημαντική ευχή.
μια ευχή συγχωρήσεως, δηλαδή αφέσεως αμαρτιών, σύμφωνα με τον καινο διαθηκικό λόγο ότι ο επίσκοπος έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Προσέχτε, δεν έχει υπάρξει ακόμα εξομολόγηση. Η ίδια η κήρυξη του ανθρώπου να προσέλθει στο μυστήριο σημαίνει την αλλαγή της προοπτικής. Έχει γίνει η αναγνώριση των λαθών αφού υπάρχει η κίνηση και επομένως γίνεται η υποδοχή. Αυτό σημαίνει άφεση αμαρτιών. Υποδοχή του μέλους της Εκκλησίας στον χώρο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολούθως, καθένας από όσους παρευρίσκονται στην ακολουθία της εξομολογήσεως προσέρχεται ενώπιον του ιερέως που έχει την άδεια από τον επίσκοπο να αποδέχεται τη μετάνοια των αμαρτωλών, έχει ασφαλώς συγχρόνως την πνευματική πείρα και μια ηλικία και μια ωριμότητα. Προσέρχεται λοιπόν ο καθένας ενώπιον του ιερέως και λέει τα λάθη του, χαμηλή τη φωνή, όπως σημειώνει το τυπικό. Εάν ο εξομολογούμενος είναι διστακτικός, ανώριμος ή φοβάται, θα τον ρωτήσει ο ιερέας. Είναι πολύ χαρακτηριστική και χαριτωμένη, επιτρέψτε μου να πω, η σημείωση στο τυπικό της Εκκλησίας. Τότε ο πνευματικός η λαρά τη φωνή λέγει, δηλαδή ερωτά περί των αμαρτημάτων. Με η λαρή φωνή. Ο καθένας έλεγε την αμαρτία του, τα λάθη του, αυτά που είχε αναγνωρίσει στον ιερέα. Ο ιερέας ασφαλώς άκουγε τι του έλεγε ο εξομολογούμενος. Οι υπόλοιποι εξομολογούμενοι δεν άκουγαν αυτή την προσωπική εκφώνηση. Περίμεναν να φύγει ο ένας για να πάει ο άλλος, όπως εμείς σήμερα μεταλαβαίνουμε ένας-ένας στη Θεία Κοινωνία. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι σε παλαιά χειρόγραφα υπάρχουν συμβουλές σε πνευματικούς που τους προτρέπουν να προσέχουν ώστε η εξομολόγηση να γίνεται με χαμηλή φωνή για να μην ακούνε οι άλλοι. Αυτό δηλαδή το δημόσια εξομολόγηση που ακούμε μερικές φορές δεν υπήρξε ποτέ στην Εκκλησία. Αν έχει κάποια έννοια να μιλάμε για δημόσια εξομολόγηση, αυτό δεν μπορεί να σημαίνει τίποτε άλλο από την ενώπιον λαού εξομολόγηση στο πλαίσιο της ακολουθίας. Η εξομολόγηση αυτή είναι η ομολογία προς τα έξω. Έξω ομολογώ. Ομολογία προς τα έξω των λανθών που ο καθένας έχει αναγνωρίσει. Δεν είναι πνευματική καθοδήγηση. Το υπογραμμίζω αυτό ιδιαίτερα. Ο ιερέας δεν καθοδηγεί στην ακολουθία της Ιεράς Εξομολογήσεως, δεν δίνει συμβουλές. Μετά την ομολογία των λαθών, ο καθένας επιστρέφει στη θέση του. Όταν τελειώσει αυτή η εναλλαγή των προσώπων, η ακολουθία ολοκληρώνεται με τις δύο τελευταίες ευχές. Με την προσευχή δηλαδή να δώσει ο Θεός δύναμη στους εξομολογηθέντες να ζήσουν για να μπορέσουν να μετανοήσουν.

Θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα αυτό που είπα προηγουμένως, ότι στην εξομολόγηση ο ιερέας δεν καθοδηγεί και δεν δίνει συμβουλές. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Άλλο ιερή εξομολόγηση και άλλο καθοδήγηση. Την καθοδήγηση δεν την κάνει αναγκαίος ιερέας. Μπορεί να την κάνει και ένας που δεν είναι ιερέας. Αλλά αναγνωρίζεται η πνευματική του αυτή ικανότητα από την κοινότητα της Εκκλησίας. Δηλαδή η κοινότητα είχε στο παρελθόν, και επιτρέψτε μου να πω ότι έχει και σήμερα, τη δυνατότητα να αναγνωρίζει χαρίσματα σε έναν πιστό. Αυτός ονομάζεται πνευματικός πατέρας. Σήμερα συνηθίζουμε να το λέμε ο γέροντας. Ο γέροντας έχει χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, συγκεκριμένο χάρισμα, αν και όχι όλα τα χαρίσματα. Μπορεί να έχει το διορατικό χάρισμα και να μην έχει το προορατικό, ή μπορεί να έχει το προορατικό και να μην έχει το διορατικό, ή μπορεί να έχει το θεραπευτικό. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρεται στον βίο του Αγίου Παύλου του Απλού, του μαθητή του Αγίου Αντωνίου. «Πήγαν», λέει η αφήγηση, «στον Άγιο Αντώνιο έναν δαιμονισμένο για να του βγάλει το δαιμόνιο. Ο Άγιος Αντώνιος αναγνώρισε το δαιμόνιο, αλλά είδε ότι δεν είχε το χάρισμα να το βγάλει. Και τους έστειλε στον Παύλο τον μοναχό, έναν καλόγερο απλοϊκό που ζούσε εκεί κοντά σε ένα κελί. Όταν τον πήγαν εκεί το δαιμονισμένο, ο απλοϊκός ασκητής τους είπε πως δεν μπορούσε να τους βοηθήσει. Εγώ, τους λέει, δεν βγάζω δαιμόνια, ούτε έχω κανένα χάρισμα, εγώ μετανοώ εδώ. Μα, του λένε, είπε ο Αντώνιος ότι εσύ θα το βγάλεις». Επειδή λοιπόν το είχε πει ο Αντώνιος, ο Παύλος έπρεπε να κάνει υπακοή στον Άγιο Αντώνιο και προσπάθησε να βγάλει το δαιμόνιο. Αλλά το δαιμόνιο δεν έβγαινε, ήταν πολύ ισχυρό. Και τότε, για να μην εκθέσει τον γέροντά του, τον Μέγα Αντώνιο, ο Παύλος ανέβηκε πάνω σε ένα βράχο και μέσα στο καύμα του ηλίου κάθισε εκεί και είπε: «Εάν δεν το βγάλεις, Κύριε, το δαιμόνιο, θα κάτσω εδώ μέχρι να πεθάνω». Και έτσι βγήκε το δαιμόνιο. Είναι μια ιστορία με πολλές προεκτάσεις, λέει πολλά άλλα πράγματα βέβαια, αλλά εγώ την ανέφερα για να σας δείξω τη διαφορά των χαρισμάτων. Επαναλαμβάνω ότι το χάρισμα της καθοδήγησης, το χάρισμα του πνευματικού, είναι άλλο πράγμα από αυτό που λέμε εξομολόγηση. Στην εξομολόγηση μπορεί να προσέρχομαι, αν μου επιτρέπετε την υπερβολή, και καθημερινώς, εάν είμαι τόσο αδύναμος χαρακτήρας και κάθε μέρα πέφτω, για να μπορώ να λάβω μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Η καθοδήγηση μπορεί να γίνει, ως παράδειγμα το λέω, μόνο μια φορά στη ζωή, ή και περισσότερες βέβαια. Κάνω αυτή τη διάκριση για να δείξω ότι αν ακολουθήσω τις οδηγίες του πνευματικού μου και δεν αλλάξω στον δρόμο από εγωισμό, δεν ξαναπάω στον πνευματικό. Και σας θυμίζω εδώ αυτή τη χαριτωμένη ιστορία που περιγράφει ο Παπαδιαμάντης στο άρθρο του «Άι μου Γιώργη», με τον απλό άνθρωπο που πήγε στον πνευματικό και του είπε: «Τι να κάνω, γέροντα, για να πάω στον παράδεισο?» Και του λέει ο πνευματικός: «Να ακολουθείς τον ίσιο δρόμο». Και παίρνοντας αυτός κατά γράμμα την εντολή, βρήκε έναν ίσιο δρόμο και άρχισε να περπατάει και έφτασε σε ένα μοναστήρι και είπε: «Α, εδώ είναι ο παράδεισος». «Τι θέλεις?», του λέει ο θυρωρός. «Μου είπε ο πνευματικός», απάντησε, «να ακολουθήσω τον ίσιο δρόμο και έφτασα μέχρι εδώ. Τώρα λοιπόν που βρήκα τον παράδεισο, θέλω να μείνω εδώ». Και τον δέχτηκαν και η απλότητά του επιβραβεύτηκε από θεοσημείες.

Ένα άλλο στοιχείο σχετικό με τη μετάνοια είναι το θέμα των επιτημίων. Τα επιτήμια στη δική μας παράδοση δεν είναι ποινές. Δεν έχουν να κάνουν με εξηλαιώσεις επειδή δεν υπάρχουν παραβάσεις. Η αμαρτία δεν είναι παράβαση εντολής. Η αμαρτία είναι υποτροπή ασθένειας. Ασθενεί η φύση και ενώ πάω να την θεραπεύσω, από λάθος μου υποτροπιάζω. Και ξαναμένω στην ασθένεια και θέλω να θεραπευτώ. Για να θεραπευτώ χρειάζομαι μια αγωγή. Μπορείτε να την πείτε ιατρική ή μπορείτε να την πείτε φαρμακευτική, μια τέτοια αγωγή. Τα επιτήμια είναι αυτή η αγωγή. Τα επιτήμια δεν δίδονται και η άσκηση των επιτημίων δεν γίνεται για να εξηλαιώσουμε κάποιον που προσβάλαμε, πολύ περισσότερο δεν γίνεται για να εξηλαιώσουμε τον Θεό, επειδή δήθεν προσβάλαμε τη δικαιοσύνη Του. Τα επιτήμια είναι άσκηση απέναντι στο εγώ. Η πείρα των πνευματικών πατέρων μέσα στους αιώνες καταθέτει επιτήμια, αναιρεί επιτήμια και διαμορφώνει έναν εμπειρικό δρόμο θεραπείας των ανθρώπων. Τα επιτήμια δεν είναι θεσμός, ούτε μπορούν να λειτουργήσουν αυτονόμως. Ο εξομολόγος κατά την εξομολόγηση ή ο πνευματικός πατέρας κατά την πνευματική καθοδήγηση και μόνον αυτοί έχουν τη δυνατότητα διάκρισης των επιτημίων ανάλογα με τον εξομολογούμενο, ανάλογα με το πνευματικό τους παιδί. Σε κάποιον θα βάλουν επιτήμιο και για το ίδιο λάθος σε κάποιον άλλον δεν θα βάλουν. Σε κάποιον θα βάλουν, επιτρέψτε μου το σχήμα ως εικόνα, 1000 μετάνοιες για μια αμαρτία και σε κάποιον άλλον δεν θα βάλουν καμιά μετάνοια για την ίδια αμαρτία. Υπάρχει το χάρισμα της διακρίσεως στους πνευματικούς και κανονικά οι πνευματικοί χαρακτηρίζονται από αυτά τα χαρίσματα. Τη σημασία άλλωστε αυτής της διακρίσεως ως προς τους κανόνες της Εκκλησίας καταγράφει και το ακροτελεύθιο άρθρο της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε το 691 μετά Χριστόν και θέσπισε τους περισσότερους κανόνες της Εκκλησίας. Διαβάζουμε εκεί ότι η τήρηση των κανόνων και η κατάλληλη παιδαγωγία των μετανοούντων επαφίεται στη διάκριση του επισκόπου ή του ιερέα που έχει την άδεια από τον επίσκοπο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το άρθρο αυτό, το ζητούμενο είναι η επαναφορά του αμαρτήσαντος πιστού στο πίμνιο του Χριστού. Γι' αυτό, μήτε κατακριμνών οθήσε της απογνώσεως, να μην τον οδηγήσουμε στην απόγνωση εφαρμόζοντας κατά αυτονομημένο και απόλυτο τρόπο κανόνες μετανοίας, μήτε των χαλινών υπενδούνε προς την του βίου έκκλεισίντε και καταφρόνηση, ούτε να τον αφήσουμε έρμεο στην έκκληση του βίου υποτιμώντας ή αγνοώντας το ενδεχόμενο λάθος. Διάκριση λοιπόν, διάκριση για την έκβαση της θεραπείας. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω ένα λάθος κατά τη γνώμη μου που έγινε όταν δυστυχώς οι κανόνες και τα επιτήμια κωδικοποιήθηκαν κατά το σύστημα της Δυτικής Εκκλησίας στα τέλη του 18ου αιώνα. Η πράξη αυτή επετέλεσε την απαρχή μιας θεσμοποίησης και ιδεολογικοποίησης ως προς την εγγραφή μιας αμαρτίας και της τιμωρίας που συνεπάγεται. Αναφέρομαι καταρχήν στη συλλογή Πηδάλιων αλλά και σε άλλα έργα που ακολούθησαν. Το πρόβλημα με τα βιβλία αυτά δεν είναι το αν λένε σωστά ή λάθος πράγματα, αν καταγράφουν τις πολλές και ποικίλες συλλογές κανόνων που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς από τους εκκλησιαστικούς ποιμένες σε διάφορες εποχές και σε διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα. Το πρόβλημα είναι ότι κωδικοποιούνται οι λεγόμενοι κανόνες. Οπότε σιγά σιγά γλιστράμε σε μια ιδεολογικοποίηση μέσω αυτής της κωδικοποίησης και τα επιτήμια πάβουν, όπως είπα και πριν, να έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποκτούν χαρακτήρα εξηλαιωτικό.
Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται να φτιάξει μια όμορφη κοινωνία ανθρώπων μέσα στα όρια του κτιστού και του θνητού. Η Εκκλησία θέλει να δώσει ζωή. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.

Τελειώνω αυτή την περιήγηση στον Άρθικα με ένα ακόμα σχήμα. Μίλησα για τον Άρθικα ως τόπο μετανοούντων και θα τελειώσω με τον Άρθικα ως εικόνα του οίκου μας. Μπορούμε νομίζω να πούμε ότι ο Άρθικας εικονίζει την καθημερινή μας ζωή, δηλαδή το σπίτι μας, και την προσπάθεια που συνεχώς κάνουμε να το μετατρέψουμε σε εκκλησία. Όμως ξέρουμε ότι ο οίκος μας είναι ατελής, ότι η ζωή μας είναι φθαρτή και ότι το εγώ μας είναι ασταθές. Το ατελές, το φθαρτόν και το ασταθές, και διάλεξα επίτηδες αυτές τις τρεις λέξεις, δηλώνουν ουσιαστικά τι σημαίνει οδός σωτηρίας δια της ασκήσεως. Η οδός σωτηρίας σημαίνει συνεχή θεραπεία. Η μετάνοια είναι συνεχής προσπάθεια που αποβλέπει όμως σε τέλος, στη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του νυμφίου όταν μας αποκαλυφθεί και να υπάρξουμε ως εγχριστωμένοι άνθρωποι. Ας θέσουμε τώρα ένα ερώτημα που έχει να κάνει με τη σκοπιμότητα αυτών των πράξεων που καλούμαστε να ενεργήσουμε. Γιατί διαρκής μετάνοια και γιατί συνεχής θεραπεία? Μια πρώτη και ουσιώδης νομίζω απάντηση είναι για να υπερβούμε τον θάνατό μας, σχετιζόμενοι με τον Θεό. Να εκκεντρήσουμε στην κτιστή και φθαρτή μας φύση ενέργειες, δυνάμεις αν θέλετε, της θεότητας. Για να το επιτύχουμε αυτό, καλούμαστε να γνωρίσουμε τον Θεό και να σχετιστούμε μαζί Του. Είναι όμως αυτό εφικτό? Ας περάσουμε λοιπόν σήμερα στο εσωτερικό του ναού, όπου θα προσεγγίσουμε τις απαντήσεις για το παραπάνω ερώτημα.

0: Το πρώτο που θα δούμε εισερχόμενοι στον κυρίως ναό, αυτό που δεσπόζει ενός ορθοδόξου ναού, είναι η εικόνα του Παντοκράτορος στο κέντρο της οροφής. Επομένως, σε αυτό το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, ο λόγος είναι περί Παντοκράτορος. Ή, για να το πω με σχολαστική ορολογία, ο λόγος σήμερα είναι περί θεολογίας, λόγος περί Θεού. Ποιος είναι αυτός ο Παντοκράτορ? Συνήθως πρόκειται εμφανώς για το πρόσωπο του Χριστού. Μερικές φορές όμως είναι ένας γέρος με λευκά γένια και με την επιγραφή «Ο Παλαιός των ημερών». Και σε αυτή την περίπτωση πάλι περί του προσώπου του Χριστού πρόκειται. Επομένως ο Παντοκράτορ είναι πάντα ο Χριστός, δηλαδή ο ενανθρωπίσας Υιός του Πατρός, ο σαρκωθής λόγος. Ας ξεκινήσουμε με μια επίσκεψη στη λέξη. Τι θα πει Παντοκράτορ? Παντοκράτορ δεν είναι μια ιδιότητα του Θεού, αφού ο Θεός δεν έχει ιδιότητες που μπορούμε να τις περιγράψουμε. Παντοκράτορ είναι αυτός που κρατεί τα πάντα εν τες αγκάλες αυτού. Μια εικόνα αυτής της παντοκρατορικής καταστάσεως μας δίνει η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Ο δίκαιος Λάζαρος βρίσκεται στους κόλπους του Αβραάμ. Παντοκράτορ είναι λοιπόν αυτός που συνέχει τα πάντα και η λέξη παραπέμπει σε αυτό που είναι ο Θεός για να μπορεί να συνέχει τα πάντα, στην αγάπη του. Η παντοκρατορική δύναμη, η ενέργεια του Θεού ταυτίζεται με την αγάπη του. Δεσπόζει λοιπόν στην Εκκλησία, η οποία είναι η εικόνα της Οικουμένης, ο σαρκωθής λόγος, επειδή είναι αυτός που αγκάλιασε αυτή την Οικουμένη, αγκάλιασε όλο το κτιστόν και το έκανε σάρκα δική του. Είπαμε ότι ο Παντοκράτορ φέρει μερικές φορές την επιγραφή «Ο Παλαιός των ημερών». Αυτή η έκφραση στηρίζεται σε ένα όραμα του Δανιήλ, ο οποίος είδε το Χριστό να σαρκώνεται και υπογραμμίζω τη λέξη «είδε». Το χωρίο του Δανιήλ είναι το εξής: «Και ιδού επί των νεφελών του ουρανού, ως Υιός ανθρώπου ήρχετο και ως Παλαιός ημερών παρήν». Ο προφήτης είδε τον Υιό του Πατρός να έρχεται ως άνθρωπος και να παρίσταται, να παρευρίσκεται στο παρόν ως Παλαιός ημερών, ως προϋπάρχον. Αυτός είναι λοιπόν ο Λόγος, ο Υιός του Θεού, η δύναμη του Πατέρα που υπήρχε και πριν γίνει άνθρωπος. Σε όλη την προϊστορία, από τον Αδάμ μέχρι τη σάρκωση του Λόγου, μέχρι θα λέγαμε τον νέο Αδάμ, είναι ο Υιός παρόν. Όλες οι θεοφάνειες που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη είναι φανερώσεις του Υιού. Τον Λόγο του Θεού βλέπουν οι προφήτες, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν συνομιλεί ο Θεός επάνω στο όρο Σινά, συνομιλεί με τον Λόγο του Θεού, δηλαδή με τον Υιό του. Όταν βλέπει την παρουσία του ακτίστου στην καιόμενη βάτο, συνομιλεί πάλι με τον Υιό. Όταν οι προφήτες δέχονται να γίνουν στόματα του Θεού, δέχονται να γίνουν στόματα που θα εκφράσουν τον Λόγο του Πατρός. Ήδη από την πρώτη συνάντηση του Θεού με το πρόσωπο του ανθρώπου, όπως μας αποκαλύπτεται στο βιβλίο της Γενέσεως, αυτός που ενεργεί είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Πατήρ θέλει, ο Υιός ενεργεί και το Πνεύμα τελειεί, δηλαδή συντηρεί. Αυτός λοιπόν ο Υιός προσημαίνεται πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη. Στη νομική ορολογία των Ιουδαίων ορίζεται ως ο Σωτήρ, ο Μεσσίας. Ο ίδιος ο νόμος διαμορφώνεται ως προπαίδεια και προεισαγωγή στην προετοιμασία για την έλευση του Μεσσία. Πρέπει να έρθει ο Μεσσίας για να φανερωθεί ποιος είναι αυτός ο λόγος.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Μιλάμε πολλές φορές για προεικονίσεις, προτυπώσεις, προγεύσεις, παρακολουθώντας τα σημεία των θεοφανιών στην Παλαιά Διαθήκη. Κατ' ουσίαν πρόκειται για παρουσία, δεν πρόκειται για μία πρόγευση του μέλλοντος, αφού το μέλλον πάντα γίνεται παρόν μέσα στην Ιερά Ιστορία. Το μέλλον υπάρχει ως μέλλον μόνον εκτός της Ιεράς Ιστορίας, σε μια κοσμική ιστορία, σε μια ιστορία του κόσμου. Στην Ιερά Ιστορία το μέλλον είναι πάντα παρόν, αλλά επειδή δεν μπορεί να γίνει κατανοητή αυτή η παρουσία, αφού δεν έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το πρόσωπο του Λόγου, του Ιού δηλαδή, γι' αυτό μιλάμε για εικονολογικά, για προγεύσεις και για προεικονίσεις. Στην ιστορία βέβαια εμφανίζεται ως ο λόγος που έγινε σάρκα. Ήδη στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όλο το πρώτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε αυτή την κίνηση του λόγου μέσα στην ιστορία, μέσα στον άνθρωπο, μέσα στην ανθρώπινη φύση. Να γίνει άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Κατά τη φράση του Αγίου Αθανασίου, ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ποιο είναι όμως αυτό το πρόσωπο του Θεού Λόγου για το οποίο μιλάει η Εκκλησία μας, πάνω στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο πορεύεται μέσα στην ιστορία? Υπάρχει κάποια δυνατότητα να γνωρίσουμε αυτόν τον Λόγο του Θεού, ή, να το κάνω γενικότερο το ερώτημα, υπάρχει δυνατότητα να γνωρίσουμε τον Θεό? Οι πατέρες μιλούν για μια τέτοια δυνατότητα γνώσεως του Θεού. Ήδη από την Καινή Διαθήκη υπάρχει αυτή η βεβαίωση από τον ίδιο τον Χριστό, από τον ίδιο τον Υιό. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Έχει όμως διευκρινίσει ότι η αλήθεια είναι υποστατική, έχει πρόσωπο. Εγώ είμαι η αλήθεια. Και πάλι ο Υιός μας λέει ότι ο ίδιος είναι η εξήγηση του Πατρός. Δια του Υιού γνωρίζουμε τον Πατέρα. Ο αιωρακός εμέ αιώρακε τον Πατέρα, διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Επομένως από τον Χριστό μαθαίνουμε ότι υπάρχει ένας τρόπος και μία δυνατότητα να γνωρίσουμε τον Θεό, αλλά μόνον γνωρίζοντας τον Υιό Του ως σαρκοθέντα λόγο, ως Ιησού Χριστό. Ωστόσο, οι πατέρες είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά τη δυνατότητα καταλήψεως, στο να κατανοήσω, να καταλάβω τον Θεό. Κάνουν λοιπόν διάκριση μεταξύ γνώσεως και κατανοήσεως του Θεού. Η διάκριση αυτή υπάρχει ήδη στην Καινή Διαθήκη, αλλά μπορούμε να πούμε ότι στους πρώτους αιώνες είναι κάπως συγκεχημένη. Ξεκλειδώνεται σιγά σιγά, ιδίως από τον 4ο αιώνα και μετά, μέχρι να γίνει πολύ καθαρή στις μεγάλες έρηδες που ξέσπασαν τον 14ο αιώνα. Τότε πλέον αποσαφηνίζεται πλήρως τι σημαίνει κατανόηση και τι σημαίνει γνώση του Θεού. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, είναι αδύνατο να καταλάβεις τον Θεό, εννοώντας ότι είναι αδύνατο να κατανοήσεις τη φύση του Θεού. Ήδη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του ότι «Θεός ουδείς αιώρα και πόποτε». Κανείς δεν μπορεί να δει τον Θεό, ούτε τον έχει δει ποτέ. Αν λοιπόν η γνώση ή η κατανόηση είναι εμπειρία σχέσης, και μόνο ως εμπειρία μπορεί να νοηθεί, όχι ως νοητική ενέργεια, τότε πράγματι κατά μία έννοια είναι αδύνατη αυτή η γνώση του Θεού ή αυτή η κατανόηση του Θεού. Ωστόσο, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο ίδιο χωρίο, ο μονογενής Υιός, ο Ον εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Υπάρχει λοιπόν μία εξήγηση, μία φανέρωση του τι είναι ο Θεός, στην προκειμένη περίπτωση τι είναι ο Πατήρ. Γι' αυτό κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στο τι είναι ο Θεός και ποιος είναι, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορούμε να μάθουμε το τι του Θεού ως προς την ουσία του, αλλά μπορούμε να μάθουμε το πώς
του Θεού ως προς τον τρόπο της υπάρξεώς του, ως προς τον τρόπο δηλαδή που υπάρχει ο Θεός. Ας γυρίσουμε όμως και πάλι στον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, ο οποίος υποστηρίζει ότι το θείον είναι ακατάληπτον και ότι το μόνο που μπορούμε να καταλάβουμε από τη θεότητα είναι ότι είναι ακατάληπτη και ακατανόητη. Άπειρον το θείον και ακατάληπτον, και τούτο μόνον αυτού καταληπτών η απειρία και ακαταληψία. Εάν μέναμε σε αυτήν την προοπτική, θα φτάναμε σε έναν αγνωστικισμό, όπως έχουν φτάσει πολλοί μέσα στην ιστορία. Σε έναν αγνωστικισμό που οδηγεί ουσιαστικά σε μια κατάσταση θανάτου. Εάν είναι αδύνατη η κατανόηση του Θεού, τότε μπορούμε να μιλάμε μόνο με πλατωνικούς όρους ή με από ανατολικούς όρους περί του Θεού ή με όρους της λαϊκής αγνωστικιστικής τάσεως, όπου όλοι παραδέχονται ότι υπάρχει ένα ανώτατο «ον», μια ανωτέρα δύναμης. Αυτές είναι οι δυνατότητες που μας μένουν εάν μείνουμε σε αυτή τη διάσταση και δεν κάνουμε, όπως είπα πιο πριν, τη διάκριση μεταξύ κατανοήσεως και γνώσεως.

Εκείνο που θέλω να επισημάνω πριν προχωρήσουμε παρακάτω είναι ότι όταν μιλάμε περί γνώσεως του Θεού, μιλάμε περί γνώσεως του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός μας φανερώνει και το ποιος είναι ο Θεός. Ουσιαστικά μιλάμε για μια φανέρωση του Λόγου του Πατρός μέσα στην ιστορία. Αυτόν τον Λόγο γνωρίζουμε, αυτό το πρόσωπο γνωρίζουμε. Άλλωστε και όταν μιλάμε για θεολογία, η ίδια η λέξη που χρησιμοποιούμε μας παραπέμπει στον περί Θεού Λόγο. Αλλά αυτός ο Λόγος εμφανίζεται υποστατικός, έχει υπόσταση, έχει πρόσωπο. Δεν είναι Λόγος αφηρημένος. Όταν λοιπόν μιλάμε για θεολογία, μιλάμε κατ' ουσίαν για λόγο περί του Υιού και όχι για λόγο γενικά περί Θεού. Η φράση μάλιστα που διέπει την ορθόδοξη θεολογία, η φράση «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον», παραπέμπει σε μία ανάγκη να βρούμε ποια οδό γνώσεως μπορούμε να έχουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μία γνωσιολογική, θα λέγαμε, προσέγγιση της θεότητας, όπως παραδείγματος χάρη η αρχαιοελληνική, ούτε λογική, ούτε φυσιοκρατική πολύ περισσότερο. Ας εξετάσουμε λοιπόν και πάλι από την αρχή ποια είναι αυτή η γνώση του Θεού. Έχουμε ήδη πει ότι η γνώση του Θεού επιτυγχάνεται μόνο δια του Υιού. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται περί γνώσεως μιας σχέσεως πατρός και Υιού. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι υπάρχει ο πατήρ, ο οποίος πατήρ έχει έναν Υιό, μονάκριβο Υιό. Αυτός ο Υιός μας φανερώνεται μέσα στην ιστορία. Γίνεται ένας σαν και εμάς, ένας από εμάς. Λαμβάνει σάρκα, ολόκληρη τη σάρκα, με τη θέλησή της και με τη δύναμή της, την ενέργειά της. Αυτόν τον Υιό ο πατήρ τον αγαπά. Θα χρησιμοποιήσω μία εικόνα μόνο και μόνο για να διασαφηνίσουμε τη στενή σχέση πατρός και Υιού. Εάν πάψει να υπάρχει ο Υιός, υποθετικά το λέω μόνο, δεν μπορεί να υπάρχει ο πατήρ. Ο πατήρ υπάρχει επειδή υπάρχει ο Υιός και ο Υιός υπάρχει επειδή υπάρχει ο πατήρ. Ο δε τρόπος υπάρξεως αυτών των δύο προσώπων είναι η σχέση τους. Η σχέση γεννήτωρος και γενωμένου, αυτού που γεννάται. Υπάρχει μια συνεχής αναφορά του Υιού προς τον Πατέρα και μια συνεχής αναφορά του Πατρός προς τον Υιό. Θυμηθείτε ότι στην αρχιερατική του προσευχή ο Χριστός, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αυτό που αποκαλύπτει ως έργο του είναι η αναγωγή των ανθρώπων στον Πατέρα. Όλο το έργο της δημιουργίας το λαμβάνει εκ του Πατρός. Ο Πατήρ δίνει στον Υιό τους μαθητές, ο Υιός τηρεί τους μαθητές και τους ξαναπροσφέρει στον Πατέρα. Το έργο του που του προσφέρει ο Πατέρας το τελειώνει, το έργο είναι τελείωσα, όπως λέει ο ίδιος, και αυτό το τελειωμένο έργο το ξαναπροσφέρει στον Πατέρα.

Το θέμα της γνώσεως του Θεού απασχόλησε πολύ την Εκκλησία. Είχε να αντιμετωπίσει όλα τα ρεύματα της ιστορίας που ασχολήθηκαν ουσιαστικά με το θέμα της γνώσεως. Ήδη ο Ευάγριος ο Ποντικός, από τον Πόντο δηλαδή, ένας από τους πρώτους νηπτικούς θεολόγους που εμφανίστηκαν

γράφτηκαν στην ιστορία της Εκκλησίας, πρωτομίλησε για μία γνώση διά του νοός, ότι ο νους μπορεί να γνωρίσει το άκτιστον εφόσον ο νους καθαρθεί. Και έτσι με τον Ευάγριο έχουμε την πρώτη είσοδο της ορολογίας περί καθάρσεως του νοός. Υπήρξε όμως μεγάλος κίνδυνος σε αυτή την πρώτη περί γνώσεως θεολογία, γιατί ακόμα και καθαρμένος ο νους μπορεί να παραμένει αυτονομημένος και περιορισμένος στα όρια της ανθρώπινης φύσης, σε αυτό που είναι ο άνθρωπος. Ένας τέτοιος νους μπορεί να ακολουθήσει δύο επικίνδυνες για την Εκκλησία οδούς. Η μία είναι η οδός της θεωρίας, την οποία ακολούθησε η αρχαιοελληνική σκέψη με τον Πλάτωνα και συνεχίστηκε με τον νεοπλατωνισμό, κυριότερος εκπρόσωπος του οποίου θεωρείται ο Πλοτίνος. Η άλλη είναι η οδός της εμπειρίας, την οποία ακολούθησε η αρχαιοελληνική σκέψη με τον Αριστοτέλη. Και οι δύο έχουν μία αναλογία. Παραμένουν μέσα στα όρια και στις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης, της κτιστής ανθρώπινης φύσης. Ωστόσο, ήδη από την Καινή Διαθήκη, ο Ιωάννης ο Θεολόγος μιλάει για μια γνώση που ξεπερνάει και τη θεωρητική οδό και την εμπειρική οδό, και αυτή η γνώση εισάγει για πρώτη φορά στην ιστορία την έννοια της σχέσης. Είναι μια άλλη τάξεως γνώση. Ακριβώς για να διαφυλαχθεί αυτή η προτεραιότητα της σχέσης, έπρεπε κάπως να διορθωθεί ο ορισμός του Ευαγρίου. Και αυτή τη διόρθωση την αποδίδουμε στον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, ο οποίος μιλάει για μια γνώση δια της καρδίας. Ποια ήταν η σημασία της καινοτομίας του Αγίου Μακαρίου? Εάν στο νου εδράζεται η εμπειρική γνώση όλων των κτιστών, η γνώση αυτή έχει έναν αναγκαστικό χαρακτήρα. Όταν καλούμε να γνωρίσω κάτι από τον κτιστό κόσμο, είμαι αναγκασμένος να το γνωρίσω. Δεν μπορώ να το γνωρίσω. Δεν μπορώ να αγνοήσω ότι αυτό είναι τραπέζι. Είμαι αναγκασμένος να υποταχθώ στη γνώση που μου προβάλλει ένα κτιστό. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη γνώση, ο Μακάριος θέλησε να διαφυλάξει ένα είδος γνώσης εσωτερικής που προϋποθέτει μια ελευθερία. Υπάρχουν όντα που ενδεχομένως δεν με αναγκάζουν να τα αποδεχθώ, αλλά εγώ θέλω και αποδέχομαι την παρουσία τους. Ωστόσο, και η θέση του Ευαγρίου και η θέση του Μακαρίου, σωστές κατά βάση για την Εκκλησία, εμπεριείχαν έναν κίνδυνο αν τις απομόνωνε κανείς. Γι' αυτό χρειάστηκε μια σύνθεση αυτών των δύο θέσεων, την οποία επεχείρησε τον 6ο αιώνα ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής και η οποία πλέον επεκράτησε στην Εκκλησία. Αυτό, και εδώ ανοίγω μια παρένθεση, δεν σημαίνει ότι τους προηγούμενους 6 αιώνες οι χριστιανοί πάλευαν μεταξύ γνώσεως και αγνίας ή ότι δεν ήξεραν τι σημαίνει η γνώση του Θεού. Ασφαλώς και ζούσαν αυτή την αλήθεια μέσα σε αυτό που ονομάζουμε ευχαριστιακό σώμα. Ήδη ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή το βεβαιώνει αυτό, μιλώντας για το τι σημαίνει να ζεις αυτή τη γνώση του Θεού δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος εντός σου. Αυτό οι χριστιανοί το ζούσαν, ανεξάρτητα με το αν το διατύπωναν και πώς το διατύπωναν. Έπρεπε να έρθουν οι αμφισβητήσεις και οι παρερμηνίες των αιρέσεων για να επιχειρηθεί μια συστηματική διασάφιση των όρων. Και όπως είπα, η πλήρης διασάφιση έγινε τον 6ο αιώνα με τον Άγιο Μάξιμο, ο οποίος κάνει την τελική σύνθεση και μας μιλάει για γνώση δια του λόγου. Όχι γνώση δια του νοός, όχι γνώση δια της καρδίας, αλλά γνώση δια του λόγου, και σημειώνω ότι το λόγο εδώ πρέπει να βάλουμε κεφαλαίο το λάμδα. Σε αυτή τη θεολογία του Αγίου Μαξίμου ενυπάρχει και ο νους και η καρδιά, ενυπάρχει επίσης όλη η ασκητική πορεία της καθάρσεως και του νοός και της καρδίας. Αλλά χωρίς σχέση με τον Λόγο του Θεού, δηλαδή με τον Ιησού Χριστό,
κάθε περί Θεού γνώση εγκλωβίζεται είτε στα όρια της λογικής είτε στα όρια της συναισθηματικής προσέγγισης. Αν μπορούσα να συνοψίσω όλα τα προηγούμενα κάπως σχηματικά, θα έλεγα ότι ενώ η νόηση νοεί και η καρδία αγαπά, με τη σύνθεση του Αγίου Μαξίμου συμβαίνει τρόπον τεινά μια αντιστροφή, σαν η καρδιά να νοεί και ο νους να αγαπά. Ή, για να το πω με διαφορετικά λόγια, ναι μεν ο νους νοεί, αλλά πλέον ο νους μπορεί και να αγαπά. Ναι μεν η καρδία αγαπά, αλλά η καρδία μπορεί επίσης και να νοεί. Αυτό για να επιτευχθεί πρέπει να προηγηθεί η κάθαρση εκ των παθών, των φυσικών παθών. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι σε αυτές τις διατυπώσεις και διαπιστώσεις ενυπάρχει η αγωνία για την έβρεση μιας οδού που οδηγεί στη σωτηρία του ανθρώπου και όχι μια ψηλή θεωρητική ενασχόληση. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι οι διαφορές ανάμεσα στους ευάγριο και μακάριο από τη μια και μάξιμο από την άλλη είναι ουσιώδης. Η πρώτη αντιλαμβάνονται τη σωτηρία ως επιστροφή σε παραδείσια κατάσταση, στην καθαρότητα του πρώτου ανθρώπου πριν από την πτώση του, ενώ ο Άγιος Μάξιμος την αντιλαμβάνεται ως άνοιγμα στον χώρο της Βασιλείας του Θεού, στον τόπο του Ιησού Χριστού. Ή, για να το πω με διαφορετικό τρόπο, ο πρώτος δρόμος είναι επιστροφή στο αρχήθεν, στο απότερο παρελθόν, ενώ ο δεύτερος είναι άνοιγμα στο ερχόμενο, στο μέλλον, αυτό που στην εκκλησιαστική γλώσσα ονομάζουμε τα έσχατα.

Ξαναγυρνάω λοιπόν σε αυτή τη γνώση ως σχέση, τη σχέση του Πατρός και του Υιού, που είναι μια σχέση αγαπήσεως, μια σχέση αγαπητική. Αλλά επίσης η σχέση του Υιού και των μαθητών του, δηλαδή των ανθρώπων, των μελών του σώματός του, είναι επίσης αγαπητική. Και έτσι φτάνουμε στον Πατέρα δια του Υιού. Δια της αγαπήσεως του Υιού καταλαβαίνουμε την αγάπη του Πατρός. Είναι πολύ χαρακτηριστική η διατύπωση από τον ίδιο τον Χριστό αυτής της σχέσης με τους μαθητές του και της αναγωγής αυτής της σχέσης σε σχέση μαθητών και Πατρός. Σας ξαναλέω ότι στην αρχιερατική του προσευχή ο Υιός διατυπώνει ακριβώς αυτή την θέση, ότι αυτούς τους μαθητές τους αγάπησα, θυμηθείτε ότι τους ονομάζει φίλους, και αυτούς τους μαθητές στους παραδίδω και σε παρακαλώ Πατέρα μου αυτούς τους μαθητές να τους τηρήσεις σε σχέση μαζί σου κατά τον ίδιο τρόπο που τηρείς τη δική μας σχέση. Είναι όσιν εν καθώς ημείς εν εσμέν. Εγώ να είμαι σε αυτούς, αυτοί να είναι σε μένα, όπως ακριβώς εγώ είμαι σε σένα, εσύ είσαι σε μένα.

Το ερώτημα που τίθεται τώρα, ερώτημα σημαντικό για να καταλάβουμε τον χαρακτήρα αυτής της γνώσης για την οποία μιλάμε, είναι το θέμα της ελευθερίας. Είπα προηγουμένως ότι η γνώση, η οποιαδήποτε γνώση του ανθρώπου, εμπεριέχει το στοιχείο της αναγκαιότητας. Είτε πρόκειται για γνώση θεωρητική, αφηρημένη, είτε πρόκειται για γνώση εμπειρική. Κυρίως μάλιστα η εμπειρική γνώση χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της αναγκαιότητας. Με γνωρίζετε επειδή υπάρχω. Εφόσον υπάρχω, είστε αναγκασμένοι να με γνωρίσετε, δεν μπορείτε να με αγνοήσετε. Ωστόσο, αυτό που γνωρίζετε από μένα δεν είναι κατά ανάγκη αυτό που εγώ σας επιτρέπω να γνωρίσετε. Μπορεί εσείς να θέλετε να με γνωρίσετε και να μην θέλω εγώ. Δεν υπάρχει λοιπόν ελευθερία σε αυτή τη γνώση. Για να υπάρξει ελευθερία στη γνώση πρέπει να θέλουμε και τα δύο μέρη να γνωριστούμε. Και εδώ φτάνουμε στο θέλημα του πατρός να γνωστεί. Ο Απόστολος Παύλος το έχει υπογραμμίσει πρώτος όταν μιλάει περί γνώσεως. Γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού, υπογραμμίζει στην προς Γαλάτας επιστολή του. Γνωρίζουμε τον Θεό κατά το μέτρο που ο Θεός μας γνωρίζεται. Και αυτό σημαίνει αποκάλυψη, τουλάχιστον στην παράδοσή μας. Αποκάλυψη σημαίνει ότι κενώνεται αυτός που είναι αγάπη, κενώνεται ως αγάπη. Και αυτή η κένωση μας επιτρέπει, εάν το θέλουμε κι εμείς, να κενωθούμε προς Αυτόν και να δημιουργήσουμε τη σχέση που ονομάζεται γνώση. Αυτή είναι η μόνη δυνατότητα γνώσεως του Θεού, το μόνο φυσικό μέγεθος γνώσεως. Όλες οι άλλες μορφές γνώσεως δεν είναι φυσικές μορφές γνώσεως, ή αν θέλετε να το πω αλλιώς, δεν είναι υγιείς μορφές γνώσεως. Είναι μορφές γνώσεως που έχουν να κάνουν με την πτώση, την αποτυχία, το λάθος. Είναι επιμέρους γνώσεις. Πάλι ο Απόστολος Παύλος στο περίφημο χωρίο του περί γνώσεως των μελώντων αγαθών που το βρίσκουμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή μας μιλάει για γνώση εν εσόπτρο και γνώση πρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα ό,τι γνωρίζουμε είναι θολό, είναι σαν μέσα από έναν θολωμένο καθρέφτη να βλέπουμε τα πράγματα. Τότε στη συνάντησή μας με το πρόσωπο του νυμφίου, αυτό είναι το τότε, θα γνωρίσουμε όλη την αλήθεια, γιατί αυτή η γνώση θα προέρχεται από την προσωπική σχέση. Θα βρισκόμαστε πρόσωπον προς πρόσωπον με τον Υιό. Και στο σημείο αυτό, θέλοντας να τελειώσω, επιθυμώ να επισημάνω ότι όλο το 13ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους, της πρώτης προς Κορινθίους επιστολή, που έχει μείνει γνωστό ως ο ύμνος της αγάπης του Αποστόλου Παύλου, δεν μπορεί να διαβαστεί ανεξάρτητα από αυτό το θέμα της γνώσεως του Υιού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ σε όλα τα κεφάλαια ο Απόστολος Παύλος κάνει μνήμα του ονόματος του Χριστού, στο μόνο κεφάλαιο που δεν έχει το όνομα Χριστός είναι το 13ο κεφάλαιο. Γιατί? Γιατί η αγάπη για την οποία μιλάει και είναι αυτό που θα μείνει τελικά πέραν της πίστεως και της ελπίδας, θα μείνει η αγάπη, δεν θα εκπέσει ποτέ. Αυτή η αγάπη είναι ενυπόστατη αγάπη. Αυτή η αγάπη έχει όνομα και λέγεται Ιησούς Χριστός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Ιπόλυτος Κυρίλοβιτς άρχισε με αυτήν την ερώτηση. Πρώτα-πρώτα, πού βρέθηκε η δυνατότητα μιας τέτοιας υποψίας? Ο πρώτος που φώναξε πως σκότωσε ο Σμερνιακόφ ήταν ο ίδιος ο κατηγορούμενος τη στιγμή της σύλληψής του, που όμως δεν μας έφερε από τη στιγμή της κραυγής του ως την τωρινή δίκη ούτε μία απόδειξη για να υποστηρίξει την κατηγορία του. Και όχι μονάχα απόδειξη δεν έφερε, μα ούτε καν έναν λογικό υπαινιγμό σε κάποιο γεγονός. Ύστερα επιβεβαιώνουν αυτή την κατηγορία μονάχα τρία πρόσωπα: οι δύο αδερφοί του κατηγορουμένου και η κυρία Σβετλόβα. Μα ο μεγαλύτερος από τους αδερφούς του κατηγορουμένου ανακοίνωσε την υποψία του σήμερα μονάχα, όντας άρρωστος σε μια κρίση αναμφισβήτητης παραφροσύνης και πυρετού, σε όλους όμως τους δύο προηγούμενους μήνες, όπως μας είναι θετικά γνωστό, συμμερίζονταν εντελώς την πεποίθηση για την ενοχή του αδερφού του και ούτε γύρευε επιχειρήματα για να αντικρούσει αυτή τη γνώμη. Μα με αυτό θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα και αργότερα. Ύστερα, ο νεότερος αδερφός του κατηγορουμένου μας λέει πριν από λίγο πως αποδείξεις για την υποστήριξη της ιδέας του για την ενοχή του Σμερνιακόφ δεν έχει καθόλου, ούτε την παραμικρή, και βγάζει τα συμπεράσματά του μονάχα από τα λεγόμενα του ίδιου του κατηγορούμενου και από την έκφραση του προσώπου του. Και αυτήν την κολοσιαία απόδειξη δύο φορές την ανέφερε πριν από λίγο. Η δε κυρία Σβετλόβα εκφράστηκε ίσως με τρόπο ακόμα πιο κολοσιαίο: ό,τι σας πει ο κατηγορούμενος, αυτό να πιστέψετε. Δεν είναι από εκείνους που λένε ψέματα? Μα όλες οι αποδείξεις για την ενοχή του Σμερνιακόφ προέρχονται από αυτά τα τρία πρόσωπα που ενδιαφέρονται εξαιρετικά για την τύχη του κατηγορούμενου. Κι όμως, παρόλα αυτά, η κατηγορία ενάντια στο Σμερνιακόφ λεγότανε και πιστεύονταν και πιστεύετε. Μπορεί να το πιστέψει κανείς, μπορεί να το φανταστεί. Εδώ ο Ιπόλυτος Κυρίλοβιτς βρήκε αναγκαίο να σκιαγραφίσει σύντομα το χαρακτήρα του μακαρίτη Σμερνιακόφ, που έθεσε τέρμα στη ζωή του σε μια κρίση παραφοράς και παραφροσύνης. Τον παρουσίασε σαν άνθρωπο με αδύνατο λογικό, με στοιχεία κάποιας συγκεχημένης μόρφωσης που την παραστρατήσανε με φιλοσοφικές ιδέες που ξεπερνούσαν τις νοητικές του ικανότητες και που είχε τρομοκρατηθεί από μερικές σύγχρονες δοξασίες περί καθήκοντος και υποχρεώσεων που του τις διδάξανε προσεκτικά και πρακτικά ο αφέντης και ίσως ο πατέρας του, ο Φίοντορ Παύλοβιτς, με την ακόλαστη ζωή του, και θεωρητικά ο μεγαλύτερος γιος, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, με διάφορες παράξενες φιλοσοφικές συνομιλίες που πρόθυμα επέτρεπε στον εαυτό του για διασκέδαση. Κατά πάσα πιθανότητα από πλήξη ή από ανάγκη χλεβασμού που δεν έβρισκε καλύτερο αντικείμενο. Αυτός ο ίδιος μου διηγιότανε για την ψυχική του κατάσταση τις τελευταίες μέρες που έμεινε στο σπίτι του αφεντικού του, εξήγησε ο Ιπόλυτος Κυρίλοβιτς. Μα μαρτυρούν περί τούτου και άλλοι. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος, ο αδερφός του και ο υπηρέτης Γρηγόρης ακόμα, δηλαδή όλοι εκείνοι που έπρεπε να τον ξέρουν από πολύ κοντά. Εκτός από αυτό, βασανιζόμενος
από την επιληψία ο Σμερνιακόφ ήταν δειλός σαν κότα. Έπεφτε στα πόδια μου και τα φιλούσε. Μας είπε ο ίδιος ο κατηγορούμενος σε μια στιγμή που δεν καταλάβαινε πως μια τέτοια κατάθεση δεν τον συμφέρει και πολύ. «Είναι μια κότα επιληπτική», έτσι εκφράστηκε γι' αυτόν, με την χαρακτηριστική του γλώσσα. Και να που αυτόν τον ίδιο, ο κατηγορούμενος, και αυτό το ομολογεί και ο ίδιος, διαλέγει για έμπιστό του και τον τρομοκρατεί τόσο που εκείνος δέχεται στο τέλος να του κάνει τον κατάσκοπο και τον καταδότη. Σε αυτόν τον ρόλο του σπιτικού κατάσκοπου, αυτός απιστεί στον αφέντη του, ανακοινώνει στον κατηγορούμενο και την ύπαρξη του φακέλου με τα λεφτά και τα συνθήματα, που με αυτά μπορεί κανείς να εισχωρήσει στο σπίτι του αφεντικού. Μα και πώς μπορούσε να μην τα ανακοινώσει? Θα με σκότωνε. Το έβλεπα καθαρά πως θα με σκότωνε, έλεγε στην ανάκριση, τρέμοντας από το φόβο του και μπροστά μας ακόμα, παρόλο που ο βασανιστής του που τον κατατρόμαζε είχε συλληφθεί πια και δεν μπορούσε να έρθει να τον τιμωρήσει. Με υποπτευότανε την κάθε στιγμή και εγώ, φοβισμένος και τρέμοντας, βιαζόμουν να του ανακοινώσω το κάθε μυστικό, μόνο και μόνο για να του καταπραίνω το θυμό και για να βεβαιωθεί πως εγώ δεν φταίω σε τίποτα και να με λυπηθεί, να μην με σκοτώσει. Να, τα ίδια του τα λόγια. Εγώ τα έγραψα και τα θυμάμαι. Μόλις μου βάζει καμιά φορά τις φωνές, εγώ πέφτω στα γόνατα μπροστά του. Όντας από φυσικού του, τιμιότατος νέος, και όντας γι' αυτό έμπιστος του Κυρίου του, που αντελήφθη αυτήν την τιμιότητά του όταν εκείνος του επέστρεψε κάτι λεφτά που είχε χάσει, ο δυστυχισμένος Μερνιακόφ. Σκεφτόμαστε πως θα βασανίζονταν τρομερά και θα μετανοούσε για την απιστία του στον Κύριό του, που τον αγάπησε τόσο πολύ σαν ευεργέτη του. Όσοι υποφέρουν πολύ από την επιληψία, σύμφωνα με τη γνώμη ψυχιάτρων, είναι πάντα επιρρεπείς σε αδιάκοπη και φυσικά νοσηρή αυτοκατηγορία. Βασανίζονται από την ενοχή τους για κάτι και μπροστά σε κάποιον βασανίζονται από τύψεις συνείδησης. Συχνά μάλιστα, χωρίς κανέναν λόγο, υπερβάλλουν και μάλιστα δημιουργούν οι ίδιοι διάφορες ενοχές και καταλογίζουν στον εαυτό τους διάφορα εγκλήματα. Και να λοιπόν που ένα τέτοιο υποκείμενο γίνεται πραγματικά ένοχος και εγκληματίας από το φόβο και την τρομοκρατία. Εκτός από αυτό, προαισθανόταν έντονα πως από τα περιστατικά που αποκρισταλώνονται γύρω του μπορεί να προκύψει κάτι κακό. Όταν ο μεγαλύτερος γιος του Φιόντορ Παύλοβιτς, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, έφευγε ακριβώς πριν από την καταστροφή για τη Μόσχα, ο Σμερνιακόφ τον οικέτευε να μείνει, μην τολμώντας ωστόσο, έτσι δηλώσω πως ήταν, να του εκφράσει τους φόβους του καθαρά και κατηγορηματικά. Αρκούνταν μονάχα σε υπαινιγμούς. Μα οι υπαινιγμοί δεν έγιναν κατανοητοί. Πρέπει να παρατηρήσουμε πως τον Ιβάν Φιοντόροβιτς τον έβλεπε σαν υπερασπιστή του, σαν εγγύηση για το ότι όσο αυτός είναι στο σπίτι, δεν θα συμβεί τίποτα κακό. Θυμηθείτε την έκφραση στο μεθυσμένο γράμμα του Δημήτρη Καραμαζόφ. «Θα σκοτώσω το γέρο, αρκεί να έχει φύγει ο Ιβάν». Θα πει λοιπόν πως η παρουσία του Ιβάν Φιοντόροβιτς φαίνονταν σε όλους σαν μία εγγύηση ησυχίας και τάξης στο σπίτι. Και να που φεύγει και ο Σμερνιακόφ αμέσως, σχεδόν μία ώρα αργότερα από την αναχώρηση του νεαρού αφέντη,
παθαίνει κρίση επιληψίας. Μα αυτό είναι εντελώς ευνόητο. Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε πως ο Σμερνιακόφ, τσακισμένος από τους φόβους και την απόγνωσή του, τις τελευταίες μέρες προαισθάνονταν την προσέγγιση των κρίσεων της επιληψίας, που και πρώτα τον έπιαναν πάντα σε στιγμές ηθικής υπερέντασης και ταραχής. Την ημέρα και την ώρα αυτών των κρίσεων δεν μπορεί βέβαια να τις μαντέψει κανείς, μα την προδιάθεση για κρίση μπορεί να την προαισθανθεί ο κάθε επιληπτικός. Αυτό λέει η ιατρική. Και να που μόλις φεύγει ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, ο Σμερνιακόφ κάτω από την εντύπωσή της, ας την πούμε έτσι, ορφάνιας του και της έλλειψης προστασίας, πάει για δουλειά του σπιτιού στο υπόγειο. Κατεβαίνει στη σκάλα και σκέφτεται: θα με πιάσει ή δεν θα με πιάσει η κρίση? Και τι θα γίνει αν με πιάσει αυτή η στιγμή? Και να που από αυτήν ακριβώς τη διάθεση, από αυτήν την αμφιβολία, από αυτές τις ερωτήσεις, τον πιάνουν σπασμοί στο λαιμό, που πάντα προηγούνται της κρίσης, και πέφτει ανέσθητο στο υπόγειο. Και να που σε αυτήν την πιο φυσική σύμπτωση καταφέρνουν να βλέπουν κάποια υποψία, κάποια ένδειξη, κάποιον υπαινιγμό πως επίτηδες υποκρίθηκε τον άρρωστο. Μα αν το έκανε επίτηδες, τότε προκύπτει αμέσως το ερώτημα: γιατί λοιπόν? Από ποιον υπολογισμό? Για ποιον σκοπό? Δεν λέω πια για την ιατρική. Η επιστήμη λένε, λέει ψέματα, κάνει λάθος. Οι γιατροί δεν μπορέσανε να ξεχωρίσουν την αλήθεια από την υποκρισία. Ας είναι. Ας είναι έτσι. Απαντήστε μου όμως την ερώτηση: για ποιον λόγο να υποκριθεί? Μήπως για να κάνει να τον προσέξει όλο το σπίτι τη στιγμή που είχε προμελετήσει το έγκλημα?

Βλέπετε, κύριε ένορκη, στο σπίτι του Φιόντορ Παύλοβιτς τη νύχτα του εγκλήματος υπήρχαν και πέρασαν από εκεί 5 άνθρωποι. Πρώτα-πρώτα ο ίδιος ο Φιόντορ Παύλοβιτς. Μα δεν σκότωσε βέβαια ο ίδιος τον εαυτό του, αυτό είναι φανερό. Δεύτερον, ο υπηρέτης Γρηγόρης. Μα αυτόν τον ίδιο παραλίγο να τον σκοτώσουν. Τρίτον, η γυναίκα του Γρηγόρη, η υπηρέτρια Μάρθα, Μάρθα Ιγνάτιευνα. Μα να τη φανταστεί κανείς δολοφόνο του κυρίου της? Όχι, αυτό είναι ντροπή. Μένουν δηλαδή 2 άνθρωποι, ο κατηγορούμενος και ο Σμερνιακόφ. Μα μιας και ο κατηγορούμενος βεβαιώνει πως δεν σκότωσε αυτός, θα πει πως πρέπει να σκότωσε ο Σμερνιακόφ. Άλλη λύση δεν υπάρχει, γιατί δεν μπορεί να βρει κανείς κανέναν άλλον. Δεν μπορεί να ανακαλύψει κανέναν άλλον δολοφόνο. Να λοιπόν από πού προήλθε αυτή η πονηρή και μεγαλοφυής κατηγορία ενάντια στον δύστιχο ηλίθιο που αυτοκτόνησε εχθές. Μόνο και μόνο γιατί κανέναν άλλον δεν μπορούσαν να βρουν. Αν υπήρχε έστω και σκιά, έστω και υποψία για κάποιον άλλον, για κάποιο έκτο πρόσωπο, τότε είμαι βέβαιος πως και ο ίδιος ο κατηγορούμενος θα ντρέπονταν να υποδείξει τον Σμερνιακόφ και θα υπόδειχνε αυτό το έκτο πρόσωπο, γιατί το να κατηγορήσει κανείς τον Σμερνιακόφ για αυτόν τον φόνο είναι καθαρός παραλογισμός. Κύριοι, ας αφήσουμε την ψυχολογία, ας αφήσουμε την ιατρική, ας αφήσουμε και τη λογική ακόμα και ας κοιτάξουμε μονάχα τα γεγονότα. Μονάχα τα γεγονότα. Και ας δούμε τι θα μας πουν κι αυτά. Σκότωσε ο Σμερνιακόφ. Μα πώς? Μοναχός του ή μαζί με τον κατηγορούμενο? Ας εξετάσουμε πρώτα την πρώτη περίπτωση. Πως δηλαδή ο Σμερνιακόφ σκότωσε μόνος του. Βέβαια, αν σκότωσε, αυτό θα το έκανε για κάποιο λόγο, για να έχει κάποιο όφελος. Μα μην έχοντας κανέναν λόγο για το φόνο, σαν εκείνους που είχε ο κατηγορούμενος, δηλαδή μίσος, ζήλια κτλ. Κτλ. Ο Σμερνιακόφ, χωρίς αμφιβολία, θα μπορούσε να σκοτώσει μονάχα για τα λεφτά, για να οικειοποιηθεί ίσα-ίσα αυτές τις 3.000 που τις είχε δει ο ίδιος να τις βάζει ο κύριός του στον φάκελο. Και να που, έχοντας προμελετήσει το έγκλημα, ανακοινώνει από τα πριν σε άλλο πρόσωπο. Και μάλιστα σε ένα πρόσωπο που ενδιαφερότανε σε ανώτατο σημείο, στον κατηγορούμενο. Όλες τις συνθήκες για τα λεφτά και τα συνθήματα, που βρίσκεται ο φάκελος, τι είναι γραμμένο πάνω του, με τι είναι τυλιγμένος, και το σπουδαιότερο. Το σπουδαιότερο του λέει αυτά τα συνθήματα, του τα ομολογεί, που με αυτά μπορεί να εισχωρήσει κανείς στο σπίτι του κυρίου του. Πώς λοιπόν? Για να προδώσει τον εαυτό του τα κάνει όλα αυτά, ή για να βρει ανταγωνιστή που ίσως να θελήσει και ο ίδιος να μπει και να πάρει το φάκελο? Ναι, ναι, θα μου πουν, ναι. Μα αυτός το ανακοίνωσε από το φόβο του. Μα πώς αυτό? Ένας άνθρωπος που δεν δίστασε να σκεφτεί μια τέτοια ατρόμητη και θηριώδη πράξη και ύστερα να την εκτελέσει, ανακοινώνει τέτοιες πληροφορίες που ξέρει αυτός μονάχα σε όλο τον κόσμο και που αν μονάχα τις αποσιοποιούσε, κανένας ποτέ δεν θα τις φαντάζονταν. Όχι,
όχι όσο δειλός και να είναι ο άνθρωπος, τη στιγμή που σκέφτηκε μια τέτοια δουλειά, με κανέναν τρόπο δεν θα έλεγε σε κανέναν, τουλάχιστον για το φάκελο, τουλάχιστον για τα συνθήματα, γιατί αυτό θα σήμαινε πως προδίνει τον ίδιο του τον εαυτό. Κάτι θα επινοούσε, κάποιο ψέμα θα έλεγε, αν του ζητούσαν οπωσδήποτε πληροφορίες. Μα αυτό δεν θα το έλεγε απεναντίας. Το ξαναλέω αυτό. Αν σώπαινε μονάχα για τα λεφτά και ύστερα σκότωνε και έπαιρνε τούτα τα λεφτά, τότε κανένα σε όλο τον κόσμο δεν θα μπορούσε να τον κατηγορήσει για φόνο μεταλλιστείας. Γιατί αυτά τα λεφτά κανένας εκτός από αυτόν δεν τα είδε. Κανένας δεν το ήξερε πως υπάρχουν στο σπίτι. Και αν ακόμα τον κατηγορούσανε, τότε το δίχως άλλο θα έβγαζαν το συμπέρασμα πως σκότωσε για κάποιον άλλο λόγο. Μα μια και τέτοια ελαττήρια κανένας δεν είχε υποψιαστεί από πρώτα, και όλοι βλέπανε απεναντίας πως ο κύριος του τον αγαπάει, τον εμπιστεύεται, τότε φυσικά θα τον υποπτεύονταν τελευταίο. Μα θα υποπτεύονταν πριν απ' όλα εκείνον που είχε τέτοιους λόγους να σκοτώσει, εκείνον που δεν τους έκρυβε, που τους διαλαλούσε σε όλους. Με δυο λόγια, θα υποπτεύονταν το γιο του σκοτωμένου, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Ο Σμερνιακόφ θα σκότωνε και θα λίστευε και θα κατηγορούσαν το γιο. Αυτό δεν θα συνέφερε τάχα τον Σμερνιακόφ, τον δολοφόνο δηλαδή. Ε, για πείτε μου λοιπόν. Σε αυτόν τον ίδιο το γιο, τον Δημήτρη, ο Σμερνιακόφ, αφού προμελέτησε το έγκλημα, ανακοινώνει από τα πριν για τα λεφτά, για το φάκελο και τα συνθήματα. Ε, πόσο λογικό είναι αυτό, πόσο ξεκάθαρο. Έρχεται λοιπόν η μέρα του προμελετημένου από τον Σμερνιακόφ φόνου, και να που κατρακυλάει από τη σκάλα, υποκρινόμενος κρίση επιληψίας. Και γιατί? Για πείτε μου, γιατί? Βέβαια, για να αναβάλει πρώτα-πρώτα ο Γρηγόρης τη θεραπεία που είχε σκοπό να κάνει. Βλέποντας πως το σπίτι δεν είχε φύλακα και να κάτσει να το φυλάει. Δεύτερον, για να διπλασιάσει ο κύριος του τη δυσπιστία και την επιφυλακτικότητά του, βλέποντας πως κανένας δεν τον φυλάει και φοβούμενος τον ερχομό του γιού του, πράγμα που δεν το έκρυβε ούτε ο ίδιος. Τέλος, το σπουδαιότερο, για να τον μεταφέρουν τσακισμένο από την κρίση, από την κουζίνα, εκεί που κοιμότανε πάντα και όπου είχε ιδιαίτερη έξοδο και είσοδο, στην άλλη άκρη της πτέρυγας, στο δωματιάκι του Γρηγόρη, δίπλα τους, να τους χωρίσει μονάχα ένα χώρισμα, 3 βήματα μακριά από το κρεβάτι τους, όπως γίνονταν πάντα από παλιά, μόλις τον έπιανε η επιληψία, σύμφωνα πάντα με τη διαταγή του κυρίου και της πονόψυχης Μάρθας Ιγνάτιευνας. Εκεί πίσω από το χώρισμα, το πιο πιθανό είναι πως θα αρχίσει να βογκάει για να παραστήσει καλύτερα τον άρρωστο, δηλαδή να τους ξυπνάει όλη τη νύχτα, όπως και έγινε, σύμφωνα με την κατάθεση του Γρηγόρη και της γυναίκας του. Και όλα αυτά, όλα αυτά, για να του είναι πιο βολικό να σηκωθεί ξαφνικά και να πάει να σκοτώσει τον κύριό του. Μα, θα μου πουν, ίσως να υποκρίθηκε ίσα ίσα για να μην τον υποπτευτούν, μια και ήταν άρρωστος. Και στον κατηγορούμενο είπε για τα λεφτά, είπε για τα συνθήματα.
Το είπε μόνο και μόνο για να τον κάνει να δελεαστεί και να έρθει να σκοτώσει. Και όταν, βλέπετε, εκείνος θα σκότωνε και θα φεύγε παίρνοντας τα λεφτά και ταυτόχρονα ίσως και να έκανε και θόρυβο για να ξυπνήσουν οι μάρτυρες, τότε, βλέπετε, θα σηκώνονταν ο Σμερνιακόφ και θα πήγαινε. Να κάνει τι? Μα βέβαια, θα πήγαινε να σκοτώσει άλλη μια φορά τον κύριό του και να κλέψει τα λεφτά που τάχανε κλέψει κιόλας. Γελάτε, κύριε, κι εγώ ο ίδιος ντρέπομαι να κάνω τέτοιες υποθέσεις. Κι όμως φανταστείτε, αυτό ίσα ίσα βεβαιώνει ο κατηγορούμενος, όχι εγώ. Ύστερα από μένα, λέει, όταν εγώ βγήκα πια από το σπίτι χτυπώντας το Γρηγόρη και κάνοντας θόρυβο, αυτό σηκώθηκε, σκότωσε και λίστεψε. Δεν λέω πως θα ήταν αδύνατον ο Σμερνιακόφ να τα υπολογίσει όλα αυτά από πρώτα και να τα προβλέψει όλα, λες και τα μέτραγε στα δάχτυλά του, δηλαδή το πως ο ερεθισμένος και μανιασμένος γιος θα έρθει μόνο και μόνο για να κοιτάξει με σεβασμό από το παράθυρο, ξέροντας τα συνθήματα, να αποχωρήσει αφήνοντας σε αυτόν τον Σμερνιακόφ όλη τη λία. Όμα κύριοι, θέτω σοβαρά το ερώτημα, πού είναι εκείνη η στιγμή που ο Σμερνιακόφ διέπραξε το έγκλημά του? Δείξτε μας αυτή τη στιγμή, γιατί χωρίς αυτήν δεν μπορεί να κατηγορεί κανείς.

Μα ίσως η επιληψία να ήταν πραγματική. Ο άρρωστος ξάφνου ξύπνησε. Άκουσε μια κραυγή. Βγήκε. Και λοιπόν κοίταξε και είπε: «Ας πάω να σκοτώσω το αφεντικό». Και πώς έμαθε τι έγινε, τι γινότανε? Μήπως ως τα τώρα δεν κοίτονταν ανέσθητος? Όμως μα την αλήθεια, κύριοι, και η φαντασία ακόμα έχει τα όρια της. Σωστά, σωστά θα πούν οι λεπτολόγοι. Μα αν και οι δυο τους τα είχαν συμφωνήσει, αν σκοτώσανε και οι δυο τους και μοιράστηκαν τα λεφτά, τότε τι? Ναι, πραγματικά, η υποψία είναι σπουδαία. Και πρώτα-πρώτα υπάρχουν κολοσιαίες ενδείξεις που την επιβεβαιώνουν. Ο ένας σκοτώνει και παίρνει όλο το βάρος επάνω του και ο άλλος συνένοχος πλαγιάζει με όλη του την άνεση, υποκρινόμενος πως τον έπιασε επιληψία. Μόνο και μόνο για να ξυπνήσει σε όλους υποψίες, να βάλει σε ανησυχία τον κύριο και τον Γρηγόρη. Περίεργο. Για ποιους λόγους οι δύο συνένοχοι θα μπορούσαν να σοφιστούν ένα τόσο εξωφρενικό σχέδιο? Μα ίσως να μην ήταν καθόλου ενεργητική η συνενοχή τους με Ρνιακόφ. Μα ας πούμε παθητική και κάτω από πίεση. Μπορεί ο τρομοκρατημένος Μερνιακόφ να συγκατατέθηκε μονάχα να μην εναντιωθεί στο φόνο, και προαισθανόμενος πως θα τον κατηγορήσουν, άφησε να σκοτώσει τον κύριό του. Δεν φώναξε, δεν αντιστάθηκε, πήρε από πριν την άδεια από τον Δημήτρη Καραμαζόφ να μείνει ξαπλωμένος όλη τούτη την ώρα, τάχα σε κρίση. Και εσύ σκότωσε και κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ νύπτω τα σχήρας μου. Μα και έτσι να είναι ακόμα, ο Δημήτρη Καραμαζόφ ποτέ δεν θα συμφωνούσε, ξέροντας πως με την κρίση αυτή θα γίνονταν φασαρία στο σπίτι. Μα υποχωρώ. Ας παραδεχτώ ότι συγκατατέθηκε. Μα και πάλι το συμπέρασμα θα ήταν πως ο Δημήτρη Καραμαζόφ είναι ο δολοφόνος, ο πραγματικός δολοφόνος, και ο Σμερνιακόφ μονάχα παθητικός συνένοχος. Μα και ούτε συνένοχος, μα μονάχα αυτός που επέτρεψε να γίνει ο φόνος από φόβο και ενάντια στη θέλησή του. Αυτό δε το δικαστήριο οπωσδήποτε θα το ξεχώριζε. Και όμως τι βλέπουμε? Μόλις συλλάβανε τον κατηγορούμενο, αυτός αμέσως τα ρίχνει όλα στο Σμερνιακόφ και μονάχα αυτόν κατηγορεί. Δεν τον κατηγορεί για συνενοχή, μα ως αυτούργο. Αυτός μόνος του, λέει, αυτός μόνος του το έκανε, αυτός σκότωσε, αυτός λίστεψε, αυτό είναι το έργο των χεριών των δικών του. Τι συνένοχοι είναι λοιπόν αυτοί που αμέσως αρχίζουν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον? Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει ποτέ. Και προσέξτε τι κίνδυνος για τον Καραμαζόφ. Αυτός είναι ο κυριότερος δολοφόνος και ο άλλος δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτός μονάχα που δεν τον εμπόδισε και έμεινε εξαπλωμένος πίσω στο χώρισμα. Και να πω, αυτός τα ρίχνει όλα στον ξαπλωμένο. Μα εκείνος ο ξαπλωμένος θα μπορούσε να θυμώσει και μονάχα για την αυτοάμυνά του να πει την αλήθεια στη δικαιοσύνη. Και οι δυο μας, θα έλεγε, πήραμε μέρος. Μονάχα που εγώ δεν σκότωσα, μα τον άφησα να σκοτώσει. Του το επέτρεψα από φόβο. Και οι δυο μας.
Γιατί αυτός ο Σμερνιακόφ θα μπορούσε να καταλάβει πως το δικαστήριο θα ξεχώριζε αμέσως το βαθμό της ενοχής του, που θα πει ότι μπορούσε να υπολογίσει πως κι αν ακόμα τον τιμωρήσουν, θα τον τιμωρήσουν πολύ ελαφρότερα από τον κύριο ένοχο, που πάει να τα ρίξει όλα επάνω του. Μα τότε πια φυσικά θα ομολογούσε. Αυτό όμως δεν το ακούσαμε. Ο Σμερνιακόφ δεν έκανε ούτε υπενιγμό για συνενοχή, παρόλο που ο Φωνιάς τον κατηγορούσε σταθερά όλη την ώρα σαν μοναδικό δολοφόνο. Μα δεν είναι αυτό μονάχα. Ο ίδιος ο Σμερνιακόφ αποκάλυψε στην ανάκριση πως για το πακέτο με τα χρήματα και για τα συνθήματα

Έτσι μπορεί να κάνει μονάχα ένας αθώος που δεν φοβάται, δεν φοβάται πως θα τον κατηγορήσουν για συνενοχή, γιατί είναι αθώος. Και να που αυτός σε μια κρίση νοσηρής μελαγχολίας από την επιληψία του και από όλη αυτήν την καταστροφή που ξέσπασε, κρεμάστηκε εχθές. Πριν κρεμαστεί, άφησε ένα σημείωμα γραμμένο με την ιδιόρυθμη γλώσσα του. «Καταστρέφω τη ζωή μου θεληματικά και χωρίς καμία πίεση, για να μην κατηγορήσετε κανέναν». Τι του κόστιζε λοιπόν να προσθέσει στο σημείωμα «Ο δολοφόνος είμαι εγώ και όχι ο Καραμαζόφ»? Μα αυτό δεν το πρόσθεσε. Για το ένα έφτασε η συνείδηση και για το άλλο όχι. Και τι έγινε λοιπόν? Πριν από λίγο μας φέρανε εδώ στο δικαστήριο κάτι χρήματα. 3.000 ρούβλια. Εκείνες οι ίδιες, λέει, που βρίσκονταν σε εκείνο εκεί το φάκελο που είναι στο τραπέζι με τα πιστήρια. Χτες τις πήρα, λέει, από το Σμερνιακόφ. Μα εσείς, κύριοι ένορκοι, θυμάστε καλά την πρόσφατη θλιβερή σκηνή. Δεν θα επαναλάβω τις λεπτομέρειες. Θα επιτρέψω ωστόσο στον εαυτό μου να κάνει κανά δυο συλλογισμούς, διαλέγοντάς τους να'ναι από τους πιο ασήμαντους. Ακριβώς γιατί είναι ασήμαντοι και συνεπώς δεν θα τους σκεφτεί ο καθένας και θα ξεχαστούν.

Έχουμε λοιπόν πρώτα-πρώτα αποτύψεις συνείδησης. Ο Σμερνιακόφ έδωσε τα χρήματα και ο ίδιος κρεμάστηκε, γιατί χωρίς τύψεις δεν θα έδινε τα χρήματα. Και φυσικά μονάχα χτες το βράδυ ομολόγησε στον Ιβάν Καραμαζόφ το έγκλημά του, όπως το ανακοίνωσε και ο ίδιος. Αλλιώς, γιατί να σώπαινε ως τα τώρα ο Ιβάν Καραμαζόφ? Έτσι λοιπόν ομολόγησε. Μα γιατί, το ξαναλέω, γιατί στο σημείωμα που μας άφησε δεν μας έγραψε όλη την αλήθεια, ξέροντας πως αύριο κιόλας ο αθώος κατηγορούμενος θα περάσει από τρομερή δίκη? Μονάχα τα χρήματα δεν είναι απόδειξη. Εγώ τουλάχιστον και ακόμα δύο πρόσωπα σε αυτήν την αίθουσα μάθαμε εντελώς τυχαία πως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ έστειλε στην πρωτεύουσα του νομού να εξαργυρώσει δύο ομολογίες των 5% από 5.000 η κάθε μία. Όλα μαζί λοιπόν 10.000. Το λέω μονάχα για να δείξω πως ο καθένας μπορεί να βρει χρήματα την ώρα που τα χρειάζεται και πως φέρνοντας 3.000 δεν μπορεί κανείς να αποδείξει πως εκείνες οι ίδιες χιλιάδες που βρίσκονταν στο τάδε συρτάρι ή φάκελο ήταν αυτές. Τέλος, ο Ιβάν Καραμαζόφ, μαθαίνοντας χθες από τον πραγματικό δολοφόνο μια τόσο σπουδαία είδηση, παραμένει αδρανής. Μα γιατί? Γιατί να μην το ανακοινώσει αμέσως? Γιατί το ανέβαλε? Γιατί τα ανέβαλε όλα ως το πρωί? Υποθέτω πως έχω το δικαίωμα να μαντεύω το γιατί. Όντας μία εβδομάδα μέσα κατεμένη την υγεία του, ομολογώντας και ο ίδιος στο γιατρό και στους δικούς του πως βλέπει οράματα, πως συναντάει πεθαμένους, πως είναι στα πρόθυρα του εγκεφαλικού πυρετού που σήμερα ίσα ίσα τον χτύπησε, αυτός, μαθαίνοντας αναπάντεχα το θάνατο του Σμερνιακόφ, κάνει τον ακόλουθο συλλογισμό. Ο άνθρωπος πέθανε. Μπορώ να καταθέσω εναντίον του, μα τον αδερφό μου θα τον σώσω. Λεφτά έχω. Θα πάρω ένα μάτσο και θα πω πως μου τα έδωσε ο Σμερνιακόφ πριν από το θάνατό του. Θα πείτε πως είναι άτιμο, ε? Πως δεν είναι τίμιο να κατηγορείς έστω και ένα νεκρό, ακόμα και για να σώσεις τον αδερφό σου? Έτσι είναι, έτσι. Μα αν είπε ψέματα μην έχοντας συνείδηση του τι κάνει, αν το φαντάστηκε όπως έγινε έτσι πραγματικά, γιατί έχασε τα λογικά του από τον αναπάντεχο θάνατο του υπηρέτη. Είδατε, είδατε βέβαια πολύ καλά την πρόσφατη σκηνή. Είδατε σε τι κατάσταση βρίσκονταν ο άνθρωπος. Δεν είδατε? Στέκονταν και μιλούσε. Μα πού ήταν το μυαλό του? Την κατάθεση του αρρώστου επακολούθησε το ντοκουμέντο. Ένα γράμμα του κατηγορουμένου στην κυρία Βερχόβτσεβα, που της το έγραψε δύο μέρες πριν από την εκτέλεση του εγκλήματος, με λεπτομέρειες, με ολόκληρο το πρόγραμμα του εγκλήματος. Μα τι ψάχνουμε λοιπόν το πρόγραμμα και τους συντάκτες του? Ακριβώς με αυτό το πρόγραμμα εξετελέστη το έγκλημα και δεν εξετελέστη από κανέναν άλλον παρά από το συντάκτη του. Μάλιστα, κύριοι ένορκοι, εξετελέστη κατά γράμμα και καθόλου, καθόλου δεν το σκάσαμε, ούτε ήμασταν φοβισμένοι. Δεν φύγαμε από το παράθυρο του πατέρα και έχοντας μάλιστα τη σταθερή βεβαιότητα πως εκεί μέσα είναι η αγαπημένη μας. Όχι, αυτό είναι ανόητο και απίθανο. Αυτός μπήκε και τελείωσε τη δουλειά.
Πιθανόν να σκότωσε εν βρασμό ψυχής, φλογισμένος από τον θυμό, μόλις αντίκρισε τον άνθρωπο που μισούσε, τον αντίζηλό του. Μα όταν τον σκότωσε, πράγμα που έκανε ίσως με μια μονάχα κίνηση του χεριού, του οπλισμένου με το μπακυρένιο γουδοχέρι, και αφού βεβαιώθηκε ύστερα από λεπτομεριακή έρευνα πως αυτή δεν είναι εδώ, δεν ξέχασε ωστόσο να χώσει το χέρι του κάτω από το μαξιλάρι και να πάρει το φάκελο με τα λεφτά που βρίσκεται τώρα σχισμένος εδώ στο τραπέζι με τα πιστήρια. Τα λέω αυτά για να προσέξετε ένα περιστατικό κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά χαρακτηριστικό. Αν ήταν ένας έμπειρος δολοφόνος, και μάλιστα δολοφόνος που είχε σκοπό του μονάχα τη ληστεία, αυτός θα άφηνε το φάκελο στο πάτωμα, έτσι όπως τον βρήκαμε, δίπλα στο πτώμα. Αν ήταν, ας πούμε, ο Σμερνιακόφ, που θα σκότωνε για να ληστέψει, αυτός θα έπαιρνε απλούστατα το φάκελο, χωρίς να κάνει καθόλου τον κόπο να τον ξεσφραγίσει πάνω από το πτώμα του θύματος, αφού ήξερε θετικά πως το φάκελο μέσα είναι τα λεφτά. Μπροστά του τα βάλανε, μέσα στο φάκελο, και μετά τα σφραγίσανε. Όμως αν έπαιρνε τον φάκελο, τότε θα έμενε άγνωστο αν έγινε η ληστεία. Σας ρωτάω, κύριοι ένορκοι, θα φέρονταν ποτέ έτσι ο Σμερνιακόφ? Θα άφηνε τον φάκελο στο πάτωμα? Όχι. Έτσι ακριβώς έπρεπε να φερθεί ένας δολοφόνος εν βρασμό ψυχής, που δεν σκέπτεται πια λογικά. Ένας δολοφόνος, όχι κλέφτης, που ποτέ ως τα τότε δεν είχε κλέψει, μα και τώρα παίρνοντας κάτω από το μαξιλάρι τα λεφτά, όχι σαν κλέφτης, μα σαν άνθρωπος που παίρνει πίσω τα λεφτά που του κλέψανε. Γιατί τέτοιες ακριβώς ήταν οι ιδέες του Δημήτρη Καραμαζόφ για αυτές τις 3.000 που φτάσανε ως τη μανία.

ένα τρομερό για αυτόν επιβαρυντικό. Όλα αυτά γιατί είναι Καραμαζόφ και όχι Σμερνιακόφ. Δεν το σκέφτηκε, δεν φαντάστηκε, μα και που να'χε το νου του. Φεύγει τρέχοντας. Ακούει την κραυγή του υπηρέτη που τον κυνηγάει. Ο υπηρέτης τον αρπάζει, τον σταματάει και πέφτει χτυπημένος από τον μπακυρένιο γουδοχέρι. Ο κατηγορούμενος πηδάει κάτω από το φράχτη και τον πλησιάζει από ίκτο. Φανταστείτε, μας βεβαιώνει πως πήδηξε κάτω από ίκτο, από συμπόνια, για να δει μήπως μπορεί να τον βοηθήσει σε τίποτα. Μα είναι στιγμή αυτή για να εκδηλώσει μία παρόμοια συμπόνια? Όχι, πήδηξε κάτω μόνο και μόνο για να βεβαιωθεί. Ζούσε τάχα ο μοναδικός μάρτυρας του κακουργήματός του? Κάθε άλλο συνέστημα, κάθε άλλος λόγος θα ήταν αφύσικος. Παρατηρήστε, χασομεράει πάνω από το Γρηγόρη. Του σκουπίζει με το μαντίλι το κεφάλι και όταν βεβαιώθηκε πως είναι νεκρός, σαν τρελός γεμάτος αίματα, τρέχει, τρέχει πάλι εκεί, στο σπίτι της αγαπημένης του. Πως λοιπόν δεν το σκέφτηκε πως είναι γεμάτος αίματα και πως θα τον υποψιαστούν αμέσως? Μα ο κατηγορούμενος μας βεβαιώνει ο ίδιος πως ούτε καν πρόσεξε ότι είναι γεμάτος αίματα. Αυτό μπορούμε να το παραδεχτούμε. Είναι δυνατό να γίνει. Αυτό πάντα συμβαίνει σε τέτοιες στιγμές με τους εγκληματίες. Από τη μία μεριά καταχθόνιος υπολογισμός και από την άλλη έλλειψη και της παραμικρότερης αντίληψης. Μα αυτός ένα μονάχα σκέφτονταν εκείνη τη στιγμή. Πού είναι εκείνη? Του χρειάζονταν το γρηγορότερο να μάθει πού είναι εκείνη, και να που φτάνει τρέχοντας στο σπίτι της και μαθαίνει μια αναπάντεχη και κολοσιαία για αυτόν είδηση. Έφυγε. Έφυγε για το Μόκρογε με τον προηγούμενο και αναμφισβήτητό της.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει την αφηγηματική βιογραφία Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Υιός της Βροντής, του Σώτου Χονδρόπουλου. Εκδόσεις Καινούρια Γη.

Έπειτα λοιπόν από την καταπληκτική Πεντηκοστή και όταν οι Απόστολοι με καιόμενη εσωτερική φλόγα άρχισαν το έργο του κηρύγματος, όπως τόσο παραστατικά μας το αφηγείται ο θεηγόρος Λουκάς της Πράξης, το έργο που προξενούσε μαστιγώσεις, διωγμούς, φυλακίσεις, ο Ιωάννης με τη Θεοτόκο δεν έμειναν εν αναπαύση. Δεν κάθονταν στο σπίτι της Γεσθημανή με σταυρωμένα χέρια. Ο ιερός μαθητής είχε από εδώ και μπρος διπλή φροντίδα, διπλή ευθύνη. Να εξοικονομεί κοντά στο τσούρμο του πατέρα του Ζεβεδαίου τη συντήρησή του και τη συντήρηση της κυρίας Θεοτόκου, της δεύτερης Παναγίας μητέρας του, και συνάμα να λαλεί πανταχού τον λόγο. Να ομιλεί δηλαδή συνέχεια για τα γεγονότα που έζησε. Και κατά μπροστά, όπως αναφέραμε, στο καταδιωκτικό συνέδριο των Ιουδαίων και στον όχλο, όπου κάθε λίγο και λιγάκι τον περικύκλωνε. Η κυρία Θεοτόκος πάλι με το καταπληκτικό ταπεινό φρόνημα με το οποίο επεσφράγισε ολάκερη τη ζωή της και με την ιερά σιωπή, τη σιωπή των ασκητών, τα 9 τούτα χρόνια φρόντιζε για όλες τις καθημερινές απαιτήσεις του σπιτιού. Ήφαινε, μαγείρευε, έπλαινε, στήριζε, δυνάμωνε και συνέχεια καλλιεργούσε τον προνομιούχο χαρακτήρα του μαθητή. Σαν γυναίκα δεν μπορούσε εκείνη την εποχή να βγει στην αγορά, να κηρύξει, αλλά προσευχόταν. Η Αγνή Παρθένος, η ακυλίδωτος μητέρα, όσαμε να την καλέσει για την αιωνιότητα ο παντεπόπτης Υιός, όσαμε να την καταστήσει Μητροπάρθενον Κλέος και Παγκόσμιον Μητέρα, καλλιεργούσε και στιγμή με στιγμή προετοίμαζε τον Υψηπετή και Παρθένο. Το δεύτερο τούτο παιδί της. Μήπως πίσω από κάθε ευεργετική διάβαση προσώπου άξιου και ευγενικού σε όλες τις εποχές δεν κρύβεται σχεδόν πάντα μια υπομονετική γυναίκα? Μια Εμέλεια, μια Μόνικα, μια Ανθούσα, μια αδελφή, μια σύζυγος, μια μητέρα. Στα 9 του τα χρόνια, και όταν ο Παύλος πρόφερε τα υπέροχα εκείνα για τον Ιωάννη, ότι δηλαδή είναι ο στήλος της Εκκλησίας, πήγε ο ακόλουθός του, ο Λουκάς, ο γιατρός, στο σπιτάκι του ηγαπημένου, στη Γεσθημανή, και προσκυνώντας την, την παρακάλεσε να λύσει τη σιγή, να μιλήσει. Πότε ακριβώς δεν γνωρίζουμε. Μερικοί παραδοσιακοί εικάζουν ότι όσα πληροφορήθηκε ο θεηγόρος Τρίτος Ευαγγελιστής για τη ζωή της Παρθένου, τα πληροφορήθηκε με κάθε λεπτομέρεια απευθείας από τον Ιωάννη, σε κάποια συνάντησή του στο Ιεροσόλυμα. Ότι δεν αποπειράθηκε να ενοχλήσει τη μητέρα. Ότι από λεπτότητα και σεβασμό δεν αποπειράθηκε για χάρη του Άρχοντα Θεόφιλου να της ανακοινήσει τις δραματικές πτυχές της ανθρωποσωτήριας ιστορίας της. Συμβαίνει και πολλά σημαντικά γεγονότα όπου γίνονται κατά μεσής σε άγιες υπάρξεις, πολλά δηλαδή σημεία όπου παραχωρεί χάρη του Θεού δεν αναφέρονται, σβήνουν, παρέρχονται δίχως να γνωστοποιηθούν, δίχως να τα χαράξει ποτέ κοντήλι σε κάποια επιφάνεια, τα καταπίνει ο χρόνος. Έτσι γενναίες μεταγενέστεροι στερούνται τεράστια σημασία, φωτεινά συμβάντα, λεπτομέρειες θείο αλάτι ηρτημένας. Ποιος τάχα σοφός ή φημισμένος τραγωδός ή και πεζογράφος σαν τον Ξενοφόντα λόγου χάρη θα μπορούσε να παρακολουθήσει την πάμπτωχη και άσημη Ευρεοπούλα όταν πήρε στρατή-στρατή το μονοπάτι και πεζοπορώντας με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος εν την κοιλή αυτής, ξεκίνησε για να επισκεφτεί κάποια εξαδέλφη της τα ορεινά, στις κακοτράχαλες εκείνες ανηφοριές στην Ελισάβετ? Και όμως τι σημαντικά γεγονότα, τι λόγια υπόθηκαν, τι προφητείες ξεστομήθηκαν με αυτή την κοινή συνάντηση δύο άσημων για τον κόσμο της εξουσίας και της χλειδής γυναικών, γεγονότα όπου σήμερα στην εποχή του κομπασμού της τεχνοκρατίας συνηθίζουμε να τα διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο Επιστολή προς Θεόφιλον του Λουκά, να τα απολαμβάνουμε, να τα χαιρόμαστε, δίχως καν να βασανίσουμε τη σκέψη μας πώς διεσώθηκαν, τι η Θεία Πρόνοια ακριβώς παραχώρησε ώστε να παραμείνουν απόκτημα της Εκκλησίας και των ανθρώπων. Δύο ασήμαντες γυναίκες, η μία κοπελούδα και η άλλη σχεδόν γερόντισα, συναντήθηκαν κάπου σε ένα βουνοχώρι, σε ένα φτωχόσπιτο. Η κοπελούδα βήμα-βήμα περπάτησε και έφτασε όσα με εκεί επισκέπτρια. Η άλλη καταχάρηκε μόλις της χτύπησε την πόρτα. Αυθόρμητα άπλωσε τα χέρια σαν μάνα σε χιλιαγαπημένη θυγατέρα και αγκαλιάστηκαν. Άλλο ένα αγκαλισμός τους, τα πρώτα λόγια όπου αντάλλαξαν, απετέλεσαν και αποτελούν λαξευμένο ογκόλιθο, κόσμημα
και βάθος αρχιτεκτονικής στα κράσπεδα της εκκλησίας. Η Παναγία στο σπιτικό του Ιωάννη στεκόταν στήλη φωτός, ζωή και χαρά, παρηγοριά για τους Αποστόλους αλλά και για κάθε νεοφώτιστο. Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστή ούσε θύλα σας. Όταν ύψωσε τη φωνή εκείνη η γυναικούλα του όχλου για να βροντοφωνάξει τούτο τον θαυμασμό, ενώ βλέπουμε σε όλο το μεγαλείο της δικαιοσύνης τον ύψιστο να υποδείχνει μακαριότητα σε όλους όσους ακούουν και φυλάσσουν το λόγο στις καρδιές τους, σαν αδαπάνη το θησαυρό. Ταυτόχρονα ακούμε και εκείνο το «μενούνγε», την παραδοχή δηλαδή της μακαριότητας της και χαριτωμένης. «Και σε μεσήτριαν έχω». Ναι, η Παναγία στο σπιτικό του Ιωάννη στεκόταν στήλη φωτός, ζωή και χαρά, παρηγοριά και δρομοδείχτης για τους Αποστόλους, για όλους όσους πηγαίνω έρχονταν να τις φιλήσουν το χέρι και κατόπιν ξεκινούσαν σε μακρινές οδηπορίες, θλίψεις, διωγμούς. Ήταν ποτέ δυνατόν ο θεηγόρος Λουκάς να περιορίστηκε μονάχα στον Ιωάννη? Αδύνατο. Εδώ λόγου χάρη πληροφορούμεθα σήμερα για κάποια αξία και θεοσεβή πρεσβυτέρα και μας συναρπάζει επιθυμία να την γνωρίσουμε, να την κοντοζυγώσουμε, να της φιλήσουμε το χέρι. Νιώθουμε ιδιαίτερη έλξη σε μια ψυχή που αγωνίζεται στο υψηλό υπούργημα του ιερέα. Ήλθε λοιπόν ευλαβικός επισκέπτης και τη συνάντησε. Μπορούσε να μην συγκλονιστεί, να μην νιώσει δέος κατά μπροστά στο πρόσωπό της, κατά μπροστά στη μόνη αγνή, στη μόνη ευλογημένη? Μόνο ένας Λουκάς με την διαμαντένια πένα του και την ολόθερμη του πίστη μπορούσε να σπάσει τη σιωπή της και να της αποσπάσει όσα ταπεινή σαν ένα σπυρί σιτάρι εφύλαγε στην καρδιά της χρόνια και χρόνια. Τον Ευαγγελισμό, τη συνάντηση με την Ελισάβετ, το γάμο της Κανά, την ενανθρώπιση, την ταλαιπωρία στην Αίγυπτο, 30ετή καθημερινότητα, την 12ετή εξαφάνιση, την πρώτη δά και μοναδική ενόχληση του πεδίου, η οποία ωστόσο στηριζόταν σε βαθύτατη αιτιολόγηση. Πιθανόν να τον πληροφόρησε και για το δίκαιο προστάτη, τον Ιωσήφ, να του είπε πότε παρέδωκε την προστασία στον ιό, πότε συμπλήρωσε τίμια τη σελίδα της αποστολής του, πότε σαν πρωτοδεύτερο Σημεών κοιμήθηκε και από τότε αναπαύεται με τα δικαίων. Μπροστά όμως τα καταπληκτικά εκείνα γεγονότα, ο Λουκάς τον απολυσμόνησε. Δεν μας άφησε τη στερνή ζωή του τα ίχνη. Πάντως, πρόκειται για ωραία ψυχή, για ενάρετη και τρισευλογημένη ύπαρξη, προνομιούχα.

Ναι, στα 9 στερνά χρόνια η θεία πρόνοια οδήγησε τα βήματα του θεηγόρου στο κατόφλι της μητέρας του Εμμανουήλ. Ίσως από κοντά να ήταν και ο Ιωάννης. Μάλλον ήταν. Ίσως να επακολούθησε και κανένα φτωχικό τραπέζι με ένζυμο άρτο, ίνο και ψάρι. Μήπως οι ταπεινοί που αγαπούν το Θεό δεν είναι οι ευτυχέστεροι της γης? Δεν είναι οι παρασημοφορεμένοι? Όχι με σίδερα και σιρίτια, αλλά με ακατάλητη παρασημοφορία από το χέρι του αρνίου. Δεν είναι οι ψυχές όπου στην αφάνεια, στο ταπεινόν εν στεναχμής, στην κακουχία και την οδύνη αοράτως, απολαμβάνουν το κεκριμένο μυστήριο της υπάρξεως? Το μυστικό το οποίο ο κόσμος με τις περιουσίες του και τις πολλαπλές απολαύσεις μήτε καν υποψιάζεται τη δύναμή του. Το μυστικό που οι διανοούμενοι, οι σοφοί και οι καλαμαράδες των εποχών ούτε και που μπορούν να το διασταθούν, να το αναλύσουν, να το παρουσιάσουν. Έπειτα από την ιερή κοίμηση και μετάσταση της υπεραγίας του Οτόκου, η οποία και αποκαλύφθηκε από την απουσία του Θωμά στην κηδεία, ο Ιωάννης είχε δύσκολο τραχή και ανηφορικό δρόμο να διανύσει. Άνοιγε η πόρτα του σταδίου. Για εξετάσεις άθλησε. Στις αποστερνές γραμμές του Ιερού του Ευαγγελίου μας αφηγείται την αποκατάσταση του Πέτρου σαν κορυφαίου στο αποστολικό αξίωμα και μας αποκαλύπτει εκεί τον διάλογο μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ο Πέτρος στα τρία ερωτήματα του εκ νεκρών αναστημένου επανόρθωσε το αμάρτημα της τριπλής αρνήσεως, και τότε ο Θεάνθρωπος τον πληροφορεί ότι δεν θα επανελάμβανε ποτέ παρόμοιο λάθος. Ακολουθεί ο διάλογος. «Αλήθεια σου λέγω, όταν ήσουν νεότερος έζωνες μονάχος τον εαυτό σου και βάδιζες όπου ήθελες. Όταν όμως αργότερα θα γεράσεις, θα σε συλλάβουν, θα σε αναγκάσουν να απλώσεις τα χέρια και άλλος θα σε ζώσει. Θα σε οδηγήσει σε τόπο ανεπιθύμητο. Κοντολογίες θα σε σπρώξει στο μαρτύριο, για το οποίο θα στέργεις βέβαια να υποστείς, όμως σαν άνθρωπος θα το αποστρέφεσαι». Τελειώνοντας την προφητική διαβεβαίωση συνέχισε: «Ακολούθησέ με». Έτσι καθώς σιγοβάδιζαν, ξάφνου ο Πέτρος έστρεψε το βλέμμα προς τα πίσω και βλέπει τον μαθητή όπου αγαπούσε ο Ιησούς να σιγοπερπατάει σε μικρή απόσταση. Περιέργεια κέντησε την καρδιά του. «Κύριε», ρώτησε, «σε αυτόν τι επιφυλάσσεται?» Και εδώ σε αυτό το σημείο θαυμάζουμε τη θεϊκή οικονομία σε ύψος και βάθος. «Υπόθεσε», αποκρίνεται ο αναστημένος, «υπόθεσε ότι θέλω αυτός να μείνει στην πρόσκαιρη του τη ζωή, όσαμε να έλθω κατά τη δεύτερη μου παρουσία». «Τι σε ενδιαφέρει, τι θα κερδίσεις αν πληροφορηθείς και μάθεις τι θα απογίνει τούτος?» «Συ ακολούθαμε στο πικρό χρέος και φρόντιζε για τη σωτηρία σου». Και προσθέτει ο Ιερός Ευαγγελιστής την περίφημη περικοπή: «Εξήλθε νουν ο λόγος αυτός εις τους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος ούκ αποθνίσκει. Και ούκ είπεν αυτό ο Ιησούς ότι ούκ αποθνίσκει. Αλλά εάν αυτόν θέλω μένειν έως έρχομαι, τι προσέ?» Υποθετικά δηλαδή ρώτησε ο Κύριος. «Αν θέλω να μείνει τούτος ως άμνα ξαναέλθω, τι σε νοιάζει?» Υπάρχει κάποια παραδοσιακή πληροφορία κατά διαβεβαίωση του Τερτυλιανού ότι ακολουθώντας ο νεότερος μαθητής το αποστολικό χρέος μετά την κοίμηση και μετάσταση της Παρθένου, ταξίδεψε κατευθείαν στη Ρώμη. Και εκεί οι αδίστακτοι της ρωμαϊκής εξουσίας τον κυνήγησαν, τον έπιασαν, τον έριξαν σε βραστό λάδι για να τον θανατώσουν. Αλλά τελικά και κατά θαυματουργικό τρόπο τον διαφύλαξε ο αγαπημένος του. Ξέφυγε, γλίτωσε, ξαναγύρισε στην Έφεσο. Βέβαια δεν μπορούμε και πάλι να ψηλαφίσουμε τις λεπτομέρειες αυτή την περιπέτεια. Μόνο αποσπάσματα διασώθηκαν από απόκριφες πράξεις, οι οποίες γράφτηκαν από κάποιον συγγραφέα γνωστικίζοντα κατά τα τέλη του 2ου αιώνα. Όσα αργότερα κατά τις αρχές του 5ου αιώνα παρουσιάστηκαν από κάποιον άλλον, ο οποίος και προβάλλει σαν συγγραφέα τον Πρόχωρο, έναν από τους 7 διακόνους, και κατάφερε το κείμενό του να διαδοθεί σε Ανατολή και Δύση και να μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες, δεν κατέχει σφραγίδα αυθεντικότητας. Οι νεότεροι μελετητές και θεολόγοι τον χαρακτηρίζουν ψευδοπροχώριο αφήγηση. Γι' αυτό, όποιος ασχολείται με βιογραφικά κείμενα, χρειάζεται στις λεπτομέρειες να προσέχει πολύ και να μην επιτρέπει ποτέ στη φαντασία του να προσθέτει φανταστικά ή ανεξέλεγκτα συμβάντα.
Ωστόσο και πάλι φαίνεται ότι ο πυρήνας της ψευδοπροχωρίου τούτης αφηγήσεως δεν αφίσταται, δεν απομακρύνεται κατά πολύ των όντως πεπραγμένων. Ο μελετητής το διαπιστώνει μόλις επισκεφθεί σήμερα την Πάτμο. Ο λαός, πάντα εφάνταστος, μπορεί να παρασύρεται, όμως κατά βάθος ό,τι διατηρεί σαν αληθινό έχει το θεμέλιό του, τη βάση του, τα ιστορικά του ντοκουμέντα. Έπειτα οι χριστιανοί ξέρουμε καλά ότι μετά την Πεντηκοστή καθοδηγεί και διαφωτίζει την Εκκλησία ο Παράκλητος. Γίνονται βέβαια και διαδίδονται πλήστα όσα δίχως την ευλογία του και τη θέλησή του, ακόμη και παρεμβολές του Αντιχρίστου. Αυτά όμως σβήνουν σαν εντυπωσιακές σαπουνόφουσκες. Ο χρόνος τα ξεσκεπάζει σαν παλιανθρωπιές, σαν σκουπίδια. Τα λαμπερά παραμένουν αστέρια. Όσα με τη συντέλεια. Ο χρόνος τα σέβεται, μήτε καν μπορεί να τα ξεθοριάσει. Για να επιτρέψει λοιπόν ο Παράκλητος να ριζωθούν με σημεία στις ψυχές των μεταγενέστερων αρκετές χαρακτηριστικές πράξεις του ηγαπημένου, δεν μπορεί παρά να έχουν και αρκετή δόση πραγματικότητας. Γι' αυτό, μαζί με το σύνολο σχεδόν των πιστών της Ορθοδοξίας του αφηγηματικό μας εδώ κείμενο, θα παραδεχτούμε ευλαβικά τα πιο χαρακτηριστικά από αυτά τα γεγονότα. Το φωνάζουν άλλωστε στα σωζόμενα μνημεία, το διαλαλούν οι πάτμιες ακροτοπιές.

Φαίνεται μετά την επίσκεψη στη Ρώμη, ο επιστήθειος του Χριστού άρχισε την ιεραποστολική του δράση στην Έφεσο. Σήμερα, ύστερα από την κατάληψη των Τούρκων της Μικρασίας, δύσκολα κατορθώνουμε να αναπαραστήσουμε ή και να φανταστούμε την ελληνιστική ακμή και την εποχή του Χριστού και των Αποστόλων. Οι Τούρκοι άρπαξαν και ρήμαξαν όλα τα ωραία. Τις γραφικές μικρασιατικές ακτές μαζί με την Μυρώεσαν Ιωνίαν τις έχουν πια μεταβάλει σε μικροπολιτείες και χωριουδάκια δίχως ιδιαίτερο χρώμα. Αν φανταστούμε την Αθηναϊκή Ακρόπολη, το Ερεχθείο, τον Παρθενώνα στην ακμή τους και προσθέσουμε αρκετά καλυμάρμαρα κτίρια ιωνικού ρυθμού, το δικαστήριο, τον Δήμο, την Αγορά, αλλά και άλλα κτίρια, διαμονές αρχόντων, κατά μπροστά μας έχουμε την ωραία εκείνη Έφεσο. Αντί για τον Παρθενώνα, ο περίφημος ναός της θεάς Αρτέμιδος, μεγαλοπρεπέστατο σε έκταση, ύψος και τέχνη. Όσο κι αν η ψυχή κυλιέται στα ψυχοφθόρα πάθη, ποτέ δεν πάβει να αναζητάει τον δημιουργό της. Αόρατη, αοράτος. Η Άρτεμις των Εφεσίων, κατάσταλαγμα της ανθρώπινης ανατάσεως και τεχνικής δημιουργίας της κατοικώνα και ομοίωσιν θεού ζώντος ψυχής, ήταν ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής, ένα λατρευτικό καλυμάρμαρο μέγαρο, ένα επιβλητικό δημόσιο κατασκεύασμα. Ο Ιωάννης από εκεί αρχίζει την ιεραποστολική του πορεία. Άνδρες Εφέση, δεν είναι η θεά που προσκυνάται ζωντανή ύπαρξη. Φέρνει, όπως όλοι γνωρίζετε, απαρχή, χρονικά όρια, όπου σημαίνουν και τέλος. Δύο δυνάμεις υπάρχουν αιώνες και αιώνες σε αυτόν τον κόσμο. Δύο θα παραμείνουν όσα με το τέλος, όσα με την καταστροφή του. Ο αληθινός Θεός, ο εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός και ο αντίμαχός του, ο ξεγελαστής, ο οποίος και σας παραπλανά. Όσο και αν φωνάζετε, μεγάλη Άρτεμις, ματαιοπονείτε. Είναι οι αόρατοι δαίμονες οι οποίοι με ζωφερά φαινόμενα, με μυθοπλαστικές παραστάσεις σας παραπλανούν. Την Αρτέμιδα, ποιος την είδε σαν ζωηφόρο δύναμη, ποιος της έφτιαξε το είδωλό της? Η φαντασία των προγόνων σας, κατά μεσής σε άγνοια, αναζήτηση, πνευματικό χάος. Πόσο Εβραίος αυτός το παρατολμούσε να σπείρει στα καλά καθούμενα τέτοιες καινοτομίες, πώς δεν λογάριαζε την ασφάλεια και τη ζωή του? Από την κοσμοξακουσμένη τούτη Αρτέμιδα αποζούσαν ιερείς, τεχνίτες, αργυραμιβοί, χαράκτες, χρυσοχώοι. Έστεκε ο προσπορισμός αλλά και το καμάρι της περιοχής τους. Άνδρες Εφέση, τι γίνεται με την ψυχή σας όταν το σώμα πεθαίνει? Το εξετάσατε ποτέ? Καινούρια, αλόκοτη, αλλά συγκλονιστική διδαχή. Το κήρυγμα τούτο έπεφτε κόμπος δροσιάς, βροχούλα σε βράχια, σε άνυδρη και χιλιοδιψασμένη γη. Άνδρες Εφέση, δίχως την αγάπη δεν το μπορείτε να ευτυχίσετε, μήτε να ξεψυχήσετε με άγκυρα την ελπίδα. Ημέρα με την ημέρα, κατά μεσή στην πόλη, η χριστιανική μειοψηφία κέρδιζε έδαφος, αποκτούσε οπαδούς. Η χριστιανική κοινότητα λαμποκοπούσε και το φως εν τη σκοτία φαίνει. Η αλήθεια δεν έχει ανάγκη από κράκτες, από συνηγόρους, μήτε από ειδικευμένους προπαγανδιστές. Πέφτει στις καρδιές σαν τον σπόρο στο χωράφι. Ποιο το έργο του σποριά? Ευκολότατο. Να βγει, να χαρεί τον ήλιο, να σκορπίσει ολόγυρα το σπόρο. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ενεργεί η αόρατη δύναμη. Η κατεστημένη θεϊκή δεξιοτεχνία. Η άγνωστη στον κόσμο της ύλης και του σύμπαντος δύναμη, όπου αργοχάραξε ο παντεχνήμων λόγος. Οι οπαδοί του Ιωάννη άρχισαν να κεντρίζουν, να τσιμπούν, να ενοχλούν τα συμφέροντα των ειδωλολατρών, να δυσαρεστούν τους Εφεσίους. Η ρωμαϊκή εξουσία, συνεπαρμένη από το ελληνιστικό αρχαίο πνεύμα και την Ολυμπιακή μυθολογία του, υποταγμένη σχεδόν σε αυτό πέρα από το μοσαϊκό νόμο, δεν πολύ επέτρεπε καινούριες διδασκαλίες. Η ανέκαθεν βασανισμένη ανθρωπότητα όλο και ξεφούρνιζε αρετολογίες, θρησκευτικές καινοτομίες, προσπάθειες ιδρύσεων αιρετικών διδασκαλιών. Όμως προτού χρειαστεί να τις καταδιώξουν ή να ασχοληθούν μαζί τους, μία-μία έσβηναν, ξέφτιζαν, χάνονταν σαν πυροτέχνημα, σαν τις μικροφωτιές του δικού μας κλείδωνα. Ωστόσο με τους χριστιανούς, τώρα το πράγμα ήταν σε διαφορετική φόρμα, δεν σήκωνα διαφορία. Η διδασκαλία τούτη από στιγμή σε στιγμή φύτρωνε αξεπέραστα στις καρδιές. Τα λόγια δεν έμεναν όπως τις αρετολογίες λόγια,
ακολουθούσαν πρωτόφαντα σημεία, ολοζόνταν καταπληκτικά, ακόμα και νεκροί ανασταίνονταν. Τι θαυμαστότερον τούτου? Ποιος πήγε και κατέδωσε στη ρωμαϊκή εξουσία τον Ιωάννη? Εφέσιος, Εβραίος, ειδωλολάτρης? Άγνωστο πια για μας. Ο καρδιογνώστης το ξέρει. Το βέβαιο είναι ότι ο αυτοκράτορας Δομετιανός, 81 έως 96 μετά Χριστόν, φανατικός ελληνιστής και λάτρης των αψύχων της τέχνης, των κατασκευασμάτων της τεχνικής λεξιθυρίας, των σχημάτων της καμπύλης με την καταπληκτική τούτη αύξηση σε όλη σχεδόν την επικράτεια, των οπαδών του εσταυρωμένου, μούγκριζε σαλέοντας. Υπέγραψε ανάλγητο διωγμό, κυνηγητό, έλεγχο, καταστροφή. Οι συμφεροντολόγοι της Αρτέμιδος έτριβαν τα ακροδάχτυλά τους. Γλίτωναν μια για πάντα από τον αντίστροφο άνεμο. Από ώρα σε ώρα περίμεναν τη σύλληψη και την εκτέλεση του Αποστόλου. Όμως από όσα ξεστόμησε ο Ναζωραίος, τίποτα το παραμικρό, μήτε μισό γιώτα δεν θα άλλαζε, μήτε καν μέγεθος τελείας ή στιγμής δεν θα ξέφτιζε, δεν θα χανόταν. Αφού τόνισε λοιπόν στον Πέτρο ότι ο στιθοσκόπος μαθητής δεν πρόκειται να υποστεί μαρτυρικό θάνατο, πώς μπορούσε αλλιώς να γινόταν? Του κάκου. Οι εχθροί του Ευαγγελίου περίμεναν την ολοκληρωτική εξόντωση. Η απόφαση όμως έπειτα από την καταγγελία για τους χριστιανούς στην Έφεσο φάνηκε τραγική. Ο Απόστολος συνελήφθη. Τον έδεσαν με αλυσίδες και τον έριξαν στα μπουντρούμια. Τι άραγε θα τον έκαναν? Θα τον αποκεφάλιζαν ή θα τον εστάβρωναν? Λύπη κατακυρίευσε τις καρδιές. Το γλυκολάλητο εκείνο στόμα θα έπαβε πια να ακούγεται. Μήτε στη συναγωγή, μήτε στην αγορά, μήτε καν στα σταυροδρόμια. Θεέ μου, πόση ορφάνια, πόση έλλειψη, πόση λυγμική τάση.

και οι κλεψίδρες σημάδευαν συνέχεια το χρόνο. Στα παράλια της Μικρασίας, μεσάνυχτα, σκοτάδι βαθύ. Στη θάλασσα περισσότερο. Κάπου εκεί στο επίνιο της Εφέσου, στο πλακόστρωτο, στο μουράγιο, σέρνουν κάποιον δεμένο. Κατάδικο για εξορία. Κάποιο καράβι χαμηλά εκεί τον περίμενε. Με τα πανιά έτοιμα να ανοίξουν. Ο καπετάνιος, ο βοηθός, μερικοί από το τσούρμο, άνθρωποι ψημένοι αρμύρα, φουρτούνα και θάλασσα, καθώς χαχάνιζαν με τον ευνοϊκό αγέρα και θαλασσοκουβέντιαζαν, σαν αντίκρισαν το πρόσωπό του πλάι σε κάποιον που του παράστηκε, ξαφνιάστηκαν. Μέτριος το ανάστημα, ψιλομέτωπος, ντροπαλός, καλόβολος σαν νιογέννητο αρνί, αγαθός, με δυο γλυκύτατα μάτια. Το καταλάβαινες. Τόξευαν αγάπη και υπομονή. Δυο μάτια όπου μόλις καρφώνονταν στα δικά σου σε μαγνήτιζαν και σε έφεραν σε σκέψη. «Ο καιρός θαυμάσιος, καπετάνιε», ακούστηκε κάποιος να λέει. «Αν πέρα στο μπουγάζι, στη Σάμο, δεν πάρει στροφή αύριο μεσάνυχτα, θα ξαναπατήσουμε στεριά», αποκρίθηκε λαλιά γέροντα από το τσούρμο. Ήταν η εποχή όπου η ναυτική τέχνη απαιτούσε πρακτική εξάσκηση, μακροχρόνια, παλικαριά, θάρρος, εμπειρία. Δεν γινόσουν εύκολα και με σπουδές σε μαυροπίνακες τότε ναυτικός. Χρειαζόταν να αντιμετωπίζεις από στιγμή σε στιγμή ανέμους, τσαλιμάκια των κυμάτων, να μελετάς τα αστέρια, την κόψη και την πορεία του φεγγαριού, κάθε κίνηση στο σκάφος. Κοντολογείς να ρογιαστείς από παλικαρόπουλο μούτσος και να μαθητεύσεις σε θαλασσόλικους. Καταγεμάτο πραμάτιες τώρα το σκάφος, σήκωσε άγκυρα και ανοίγοντας πόντο με πόντο τα πανιά αργοκυλούσε με το βραδινό αγέρι, πάπια του γυαλού στα γαλανά νερά του Αιγαίου. Αφού τοποθέτησαν 4 Ρωμαίοι στρατιώτες τον αλυσοδεμένο στα μπάρι, έπιασαν να τραγουδούν το Ρώμη κρατεάκι κοσμοξακουσμένοι. Το φεγγάρι δίσκος αργοκίνητος με την θαμπογραμμή του τρεμόπαιζε χαϊδεύοντας το κύμα. «Ποια ακριβώς είναι, τίμη Απόστολε, η τελεσίδικη απόφαση του Κέσσαρα?» ρωτάει νιώθοντας ρηγυλή ανατριχύλα τον αλυσοδεμένο, ο νεότερος όπου δέχτηκε να τον ακολουθήσει στη ζωή και στο θάνατο, ο αφεσιωμένος. «Να τον ονομάσουμε κι εμείς Πρόχωρο? Γιατί όχι? Μια και 400 χρόνια αργότερα η παράδοση τον παραδέχτηκε με αυτό το όνομα, γιατί να σταθούμε σε μάταιες μικρολεπτομέρειες? Και αν ακόμη δεν ήταν ο διάκονος ο ένας από τους 7, ο συνάδελφος του πρωτομάρτυρα Στέφανου, μπορούσε να ήταν μια διαλεγμένη ψυχή που έφερνε το διαδεδομένο τότε στους χριστιανούς του το κάλεσμα». «Όπως μας το ανάγγειλαν», απάντησε ο Ιωάννης. «Δηλαδή, προς ώρας εξορία. Στην Ίσο Πάτμο?» «Φυσικά. Δια το λόγον του Θεού και τη μαρτυρία Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου και Αναστάντος Νικητού. Μάλιστα. Ή το όνομα του Κυρίου Ευλογημένων. Αμήν». Και οι κλεψίδρες σημάδευαν το χρόνο. Καθώς ο γεροχρόνος προχωρεί και το νυχτερινό αγέρι ανεμοδέρνει τα πρόσωπα, οι ναύτες, οι εντεταλμένοι μαζί με την φρουρά να παραδώσουν τον καταδικασμένο για εξορία στον εντόπιο ηγεμόνα του νησιού χασμουριούνται και σε λίγο γέρνουν όπου βρουν και αρχίζουν να ρογαλίσουν. Ο Πρόχωρος, όσο και αν χτυπάει χάμου τα σανδάλια του για να κρατηθεί του κάκου, οι ταλαιπωρίες της προτεραίας τον έχουν τσακίσει. Τον έφτασαν να γίνει ράκος. Κρατώντας το αλυσοδεμένο χέρι ανάλαφρα, γέρνει με τη σειρά του πλάι στον κατάδικο και παραδίδεται στον πρόσκαιρο στο λυτρωτικό της λησμονιάς ξετύλιγμα. Σιγανό τώρα τραγούδι ατυχεί ψηλά από τη μεριά της λαγουδέρας. Κάποιος ναύτης τώρα σιγοτραγουδά νοσταλγικά. Ο Ιωάννης συλλογιέται. Τον παρατσάκησαν κι αυτόν οι ταλαιπωρίες. Τον έκαναν ράκος. Όμως αντέχει, δεν πολύ νιστάζει και συλλογιέται. Κάθε συλλογισμός εναλλάσσεται, παίζει τραμπάλα μάλλον, και για να τους ξεχωρίζει κάθε τόσο αναφωνεί. «Με θυμώνω, Κύριος, ευλογητός εις τους αιώνας. Ω ναι, ο Χριστός, το χρυσαστέρι των αιώνων, κέντρο παρηγοριάς, μυστικής, ανεκλάλλητης χαράς, κάθε διωγμένου ένεκεν του Ευαγγελίου. Τι να πρωτοθυμηθεί από τόσα παράδοξα, από τόσα αποκαλυπτικά? Την υπερφυσική γέννηση? Το πλήθος της στρατιάς των ενούντων και λεγόντων το δόξαν υψίστης και πηγής ειρήνη? Τον ιερό πρόδρομο? Την τόλμη του και από τα γήνια της εσχήνης αδικοσφαγή του?
την πρώτη στην ακρογιαλιά της Γαλιλαίας πρόσκληση? Τα μύρια τόσα θαύματα ή το βάδισμά του κατά μεσής στο απειλητικό κύμα και τον Πέτρο? Ω ναι, ενώ την προτεραία το θαύμα των πέντε άρτων είχε καταπλήξει τους όχλους και καθώς τους δρόμους συζητούσαν ότι ο Μεσσίας θα έτρεφε το Ισραήλ, δίχως οι κατοικοί του να τσακίζονται στον αγώνα του Επιούσιου, ειδού μόλις την επομένη φουρτούνια στη θάλασσα, οπ, οι προτεργάτες, οι πιστοί ακόλουθοι, οι μαθητές ξαναβρεθήκαν σε ταραχή, σε φόβο, σε πτώση. Ω ναι, κάθε συλλογισμός μπερδεύεται με άλλον και τον αναγκάζουν να αναφωνεί. Και Θεός είναι ο λόγος. Οι σκιές αναλλάσσονται. Το φεγγάρι μια κοντένει, μια μακραίνει. Συλλογέται και τη μεταμόρφωση. Το θαβόριο φως, την προτίμηση του κορυφαίου, καλόν εστίνει μας, όδε είναι. Συντραβιέται στον φρικτό Γολγοθά, στο αίμα, στις πληγές. Ξαναπερνά από την μνήμη την μεγαλύτερη μάχη των υπάρξεων, μέσα στην οποία εκείνος, εν σαρκείο κρυπτόμενος, ψηλά στον ατιμωτικό σταυρό, ενίκησε κατά κράτος τον κόσμο. Την απατηλή λάμψη του, της αόρατης δυνάμεις, του φόβου και του σκοταδιού. Ένα ζμάρι δηλαδή κεφάλια λερναία σίδρας, για να στήσει τα σύμπαντα αθάνατης δόξας τρόπεο. Πόσο αλήθεια ασύλληπτο, πόσο μεγαλειώδες το σχέδιο του υψίστου. Άβυσος αγάπης. Με τη σφαγή του αρνίου, νικώντας τον κόσμο της απάτης, του παράνομου χλεβασμού, της μαύρης δυναστείας, του πάθους, τον πλάνο παλιάτσο της προσωρινότητας, άνοιξε ο δρόμος. Από το χώμα και τη λάσπη, όσαμε τον αόρατο θρόνο. Ο δρόμος όμως δεν αγκαλιάζει. Απαιτεί απόφαση, ξεκίνημα, υπομονή της ζωής, ολάκερης της ζωής. Αχ, πότε οι λίγοι θα γίνουν πλήθος, πότε θα ολοκληρωθεί η νίκη για το γένος, πότε, οπότε η βασανισμένη ανθρωπότητα θα εγκολπωθεί την αλήθεια, την πραγματική, τη μία και μοναδική, πότε θα ξυπνήσει από την άρκη της λεωφόρου για να καταλάβει κατά πού πέφτει το μαγικό μονοπάτι, το γιδόστρατο της ευτυχίας.

Ξάφνου φυσάει απότομα. Παρατηριέται φουσκονεριά. Μου λοχτεί. Σε λίγο περισσότερο, ακόμη περισσότερο. Από την αμέριμνη πλεύση, την καταγεμάτη προσδοκίες, συλλογισμούς, πικρόγλυκες αναμνήσεις, θαλασσοταραχή, φουρτούνα. Απροσδόκητη. Έτσι ξαφνικά, στα καλά καθούμενα. Και βρίσκονται μακριά από στεριά. Δεν είχε άδικο ο καπετάνιος. Στα νερά της Σάμου ο καιρός άλλαξε. Πήρε κιόλα στροφή. Το μπουγάζι πάντα κάνει τσαλιμάκια. Θάλασσα μπαμπέσα, ξεγελάστρα, φαρμακερή, στενάζει κάποιος από τους ναύτες. Η θάλασσα, άμα θυμώσει, δεν αστειεύεται. Καθώς το καράβι κλειδονίζεται, λαφιασμένα κύματα του χτυπούν την πλώρη και το φέρνουν κάτω, χαμηλά, σε βάθος αφανισμού. Χανόμαστε, καπετάνια. Κλαψουρίζει ένας κοκκινογέννης στην κουβέρτα. Όρτσα μάινα τα πανιά. Προσοχή στο πελώριο κατάρτι, θα μας πάσει, φροντοφωνάζει εκείνος. Από αμέριμνο το ταξίδι γίνεται δραματικό. Η ορμή στο αρχιπέλαγος δεν παίζει. Μικροί μεγάλοι ρίχνονται να συμμαζεύουν, να ξεσαβουρώνουν, να πετούν στα κύματα ό,τι επικίνδυνα βαραίνει. Πιάνουν με κουβάδες να ξενεριάζουν τους ορούς στα κύματα, όπου σβέλτη κουρσάρι με ρεσάλτο να πηδούν καταβρέχοντας την κουβέρτα. Ξάφνου αντυχεί γδούπος, παφλασμός, φωνή αλαλαχμού. Ένας από τους Ρωμαίους στρατιώτες βρίσκεται κατά μεσή στο χάος. «Θείε Απόλλωνα, γέ μου παλικάρι μου», ανακράζει κάποιος ασπρομάλης με σκουλαρίκι ναυτικού. «Καμάρι μου παρηγοριά μου». Μοναστραπής απλώνει τα χέρια του, γρατζουνιά με τα νύχια του να σκίσει τα μαγουλά του.

Δεν επιθυμούν να τον ακολουθήσεις. Θα σε παρηγορήσουν. Υπομονή. Μην τους προκαλείς. Ξάφνουν σε κλάσμα δευτερολέπτου. Θυμούνται τον κρατούμενο. Γυρίζουν, περπατούν, έρχονται κοντά του και τον προσβλέπουν με απορία. Χαμογελά σαν βρέφος. Τι είδους άνθρωπος είναι? Τι σκέπτεσαι? Τον ρωτούν. Τον έναν και μοναδικό. Ποιον? Τον Χριστό, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος. Αστειευόταν, ήταν ανέστητος. Δε φοβάσαι που πνιγόμαστε? Καθόλου. Σαν αποστολός του είδα με τα μάτια μου τον θάνατό του, την θριαβική του Ανάσταση. Τον άκουσα μια, δυο, τρεις και περισσότερες φορές να μας στέλνει αναστημένους πια στον κόσμο να περισσώσουμε ψυχές. Αν τώρα το πνίξιμο είναι θέλημά του, η ψυχή μου ευθύς θα τρέξει στο θρόνο του, θα πετάξει να του βρέξει με δάκρυα ευγνωμοσύνη στα άχραντα του πόδια. Δεν έχεις άνθρωπη καρδιά? Δεν στεναχωρέθηκες όπου στα καλά καθούμενα η θάλασσά μας ρούφηξε το παλικάρι? Πώς μπορείς και μιλάς έτσι? Πώς το μπορείς και χαμογελάς? Το χαμόγελο έγινε δάκρυ χαράς από τότε. Από ένα σουδάριο, από κάτι σάβανα. Αλλά τι μπορώ να κάνω? Να μας συντρέξεις στη συμφορά μας. Κοινή η τύχη δυστυχισμένη. Πώς ξεκινήσαμε και πώς τώρα να βαγούμε? Μπορείς ή όχι? Και οι θεοί σας, ποια η δύναμή τους? Δεν σας συμπονούν? Δεν σας δίνουν μισό χέρι βοηθείας? Τρεις ώρες τώρα τάζουμε θυσίες, τάζουμε τα υπάρχοντά μας του κάκου. Ποιος ξέρει, σπάνια οι θεοί εκφράζουν την απόφασή τους. Ο Ιωάννης καρφώνει το βλέμμα στα αστέρια και αναστενάζει. Ο Θεός μου, ψιθυρίζει, είναι τώρα κοντά μας και είναι παντοδύναμος. Το βλέπω, βρισκόμαστε σε διέξοδο, σε στιγμές θανάτου. Ωστόσο έχω την πεποίθηση ότι θα μας ξεμπερδέψει και σύντομα θα μας ανακουφίσει. Ακολουθεί η γη. Η θάλασσα μανιασμένη μου γκρίζει. Η θανατερή τραμπάλα συνεχίζεται. Στην κουβέρτα σχηματίζεται λίμνη. Τα χείλη του κάτι σιγοψιθυρίζουν. Προσεύχεται. Τι άραγε να λέει? Άραγε να ξαναφέρνει στη σκέψη την γλυκολάλητη εκείνη αναγγελία της προδοσίας? Παρευθείς καινούριο πελώριο κύμα αναξερνάει στην κουβέρτα ολοζώντανο τον στρατιώτη, όπου στα σκοτεινά θεωρούσαν πια νεκρό, του μπανιασμένο στα άμετρα γυροβάθη. Μοιάζει βρεγμένος αγριόγατος. Τα ρούχα του στάζουν νερά στα νερά της κουβέρτας. Ο πατέρας μένει εμβρότητος. «Παιδί μου», ανακράζει, έτοιμος να λιποθυμήσει. «Τι κάνει τώρα ο λυσοδεμένος?» Σταυρώνει τρεις φορές το πέλαγος και κουδουνούν ανάλαφρα οι αλυσίδες. «Για δες, ο ρόχτος και μουγκριτά λουφάζουν. Το προσβλέπουν και πνίγουν τις ανασεμιές τους. Λουφάζουν περισσότερο. Ακούγονται? Δεν ακούγονται? Όχι, δεν ακούγονται. Σταματούν. Ενώ ο άνεμος λυσομανά, η αδελφή του η θάλασσα πιάνει χαμηλά να στρώνει. Για δες, καλμάρι». Ανακοιτάζει ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρουν πια τι να υποθέσουν. Χάσκουν σαν τα μαθητούδια. Τέλος, κάποιος παίρνει ανάμεσά τους το λόγο και λέει: «Πώς να φερθούμε τάχα σε αυτόν τον καταδικασμένο? Τα όσα είδαμε να καταφέρνει είναι ανεξήγητα. Ας τον ανακουφίσουμε τουλάχιστον από τα σίδερά του. Ας τον απαλλάξουμε από το βάρος τους για να νιώθει λίγη άνεση. Αλλιώς, πού ξέρετε, μπορεί να πέσουν αστραπές να μας κατακάψουν». Κινήθηκαν, περπάτησαν, ήρθαν κοντά του και του είπαν: «Άνθρωπε του Θεού, μη σου κακοφαίνεται που σε προσέχουμε σαν κατάδικο για να σε παραδώσουμε στον ηγεμόνα. Βασιλική διαταγή. Αλίμον όμως αν την παραβούμε. Ωστόσο για δες, τώρα με κίνδυνο της ζωής μας παίρνουμε πρωτοβουλία να σε εξελευτερώσουμε από τις αλυσίδες που σε δυσκολεύουν και σε περιορίζουν. Αλλά ό,τι κι αν μας πεις, δίχως αντίρρηξη θα το πράξουμε. Και δίχως να κάνουν καιρό, τον απάλλαξαν από ένα σμάρι ενοχλητικούς χαλκάδες». Τότε ο Ιωάννης με το γλυκό παιδικό ακρόγελο μίλησε και είπε: «Σας ευχαριστώ. Όμως έπρεπε να ξέρετε ότι αυτές οι αλυσίδες που νομίζετε ότι με απαλλάξατε δεν μου προξενούν μήτε πόνο μήτε βάρος. Απέναντίας μου προξενούν ακατάλητη χαρά. Είναι σίδερα συμμετοχής στο αποστολικό μου χρέος. Τρόπος για να αισθάνομαι την ψυχή μου πιο κοντά στη θυσία της παγκόσμιας σωτηρίας».

Πατέρας και γιος σκύβουν, γονατίζουν και καταβρέχουν τα σανδάλια του με τα δάκρυά τους. «Μας καταπλήτης», ακούγεται να λέει ο καπετάνιος. «Αδέλφια μου», συνεχίζει ο Ιωάννης, «μην ακούτε τις φλιαρίες των ειδωλολατρών. Θεοποιούν άψυχες πέτρες, αγάλματα από ψυχρό αμετακίνητο μάρμαρο. Μη σας εξαπατούν. Τίποτα από αυτά δεν σώζει. Ένας είναι ο Θεός, ένας και μοναδικός. Αυτός έπλασε τον ουρανό και τη γη και τον άνθρωπο όπου βασιλεύει στη φλούδα της. Αυτός και ο Υιός του και το πνεύμα του το Άγιο είναι από μία ουσία. Είναι πνεύμα και υπάρχει παντού. Αυτός μόνο ακούει τους στεναγμούς μας. Αυτός μας θεραπεύει. Αυτός θέλει την ευτυχία μας». Από λέξη σε λέξη φτάνει σε όσα καταπληκτικά έζησε, ψηλάφισε, απόλαυσε στη ζωή του, στην απροσδόκητη εκείνη μαθητεία του. Ω, η μαθητεία, πόσο μεγαλείο κρύβει στην απλότητά της. Τι περισσότερο βάθος έχει η ζωή από μια αδιάκοπη μαθητεία. Άρχισε να εξηγεί πως από ασήμαντος ψαρά στη Γαλιλαία έφτασε στο αποστολικό αξίωμα. Εξηγεί το σταυρό, την αποκαθήλωση, τον τάφο, τις μυροφόρες, την Ανάσταση. Το καράβι από στιγμή σε στιγμή αλλάζει όψη. Γίνεται ναός θεού ζώντος. Γαλάζια χάντρα στο πέλαγος. Μικρή γαλάζια χάντρα της Εκκλησίας. Από στιγμή σε στιγμή όλοι τους σκύβουν ένας-ένας ευλαβικά το μέτωπο και αναζητούν εκεί κατά μεσή στο πέλαγος να βαπτιστούν. Έτσι ο μαθητής της αγάπης, όπου αγάπαγε και χρέος είχε, πάνω στη θάλασσα, στην πλεύση, κερδίζει το τσούρμο. Βαφτίζονται όλοι και αναζητούν με λαχτάρα οδηγίες. Το ταξίδι συνεχίζεται. Οι κλεψίδρες σημαδεύουν τον χρόνο. «Φιλόλαη, κοίταξε. Ζυγώνουμε σένα από τα καλύτερα λιμάνια του κόσμου», ψιθυρίζει σε κάποιον εμπορευόμενο Ρωμαίο πολίτη ο καπετάνιος. «Αλλά από εδώ και πέρα θα ζούμε και θα θαλασσομαχούμε με προστάτη τον εσταυρωμένο». «Ω, πράγματι, τέτοιο λιμάνι δεν έχω πουθενά συναντήσει», αποκρίνεται εκείνος. Ακολουθεί μακριά σιγή, προχωρημένο πια δειλινό. «Ιωάννη», ακούει να του σιγοψιθυρίζει ο Πρόχωρος, «Τίμη αδελφέ, κερδίσαμε τόσες ψυχές. Κοίταξε, παρατήρησε ολογυρά μας. Τι τόπος». Ο μαθητής, δίχως αλυσίδες, ξεπετιέται σαν έφηβος. Αγναντεύει τον τόπο που η βασιλική απόφαση τον καταδίκασε να εγκαταβιώσει. Το βλέμμα φωτίζεται, γλυκαίνει. Γλυκαίνει περισσότερο, γεμίζει αγαλίαση. Τα χείλη κινούνται, σιγολαλούν, εκπέμπουν ευχαριστίες. Τόπος με ταντελωτές ακρογιαλιές, αμουδερές σαβάλες, θαλασσινά τζοβαϊρικά παιχνιδίσματα φωτός, με καλυμάρμαρους ναούς, μικροστοές, βράχους, θάμνους, αμπέλια, πανύψηλα δέντρα. Ένα τρίγωνο εροδιοί, εξόριστα πουλιά φτερουγίζουν και από κοντά ανακράζουν κοράκια, μαύρα και από κάτω άσπρα. Αριστερά λόφος διαβατάρικος, ηγεμονικός για την απαλότητα της χαμηλής πορείας. Δίχως απόκριμνες εσοχές, δίχως καρφαλώματα, δίχως προκλητική βλάστηση. Αλλού φαλακρός, χωματερός, αλλού διάσπαρτος με σχήνα και ευκάλυπτους. «Δια των λόγων του Θεού και την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού», ξαναψιθυρίζει ο Πρόχωρος. «Ωστόσο τι ταξίδι, καταγεμάτο με την αόρατη παρουσία του. Για τον Απόστολό του πάσα γη ευπρόσδεκτος. Εκεί διαμονή, κατοικία, προσπάθεια σωτηρίας ψυχών, κυψέλη συγκομιδής, τάφος», αντιχούν συλλαβή με συλλαβή τα λόγια του κρατούμενου. «Όμως παρελπίδα, ο τόπος εδώ πράγματι το ξέβει απαλότητα», ξαναλέει. Κάποια σκιά αναφαίνεται. Κάποιος θέλει να μιλήσει. Έπειτα από τις τυπικές παρουσιάσεις στο ηγεμονείο, «Πιστεύουμε, Πάτερ Άγιε, θα σε αφήσουν να περπατάς όπου νομίζεις», σιγολέει ένας από τους Ρωμαίους φρουρούς και τρίβει τις παλάμες του. «Τι δουλειά κάνεις, άνθρωπε του Θεού?», ρωτάει από κοντά τον Απόστολο και κάποιος κοντός όμως μαυρογέννης του τσούρμου. «Ψαράς». «Χαχα, όρεξη και συμπράγκαλα να βρεις και απέ από ψάρια όσο επιθυμεί η καρδιά σου». «Ψαράς ανθρώπων», σιγολέει ο Ιωάννης και παίρνει όρεξη και φόρα και αρχίζει και πάλι να μιλά. «Συλλογέμαι την αγάπη που μας χάρισε ο Πατέρας, τέτοια ώστε να ονομαστούμε παιδιά του. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας αναγνωρίζει.
γιατί ποτέ δεν τον γνώρισε. Αδέλφια μου, τώρα μην το ξεχνάτε. Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Όμως ακόμα δεν έχει φανερωθεί τι ακριβώς θα είμαστε. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοι κοντά του, γιατί τότε θα τον δούμε, θα τον καμαρώσουμε όπως είναι. Ακολουθεί πάλι σιγή. Λόγια όπου δύσκολα ερμηνεύονται.

Όσο πλησιάζουν για την αποβίβαση, η θέα γίνεται φαντασμαγορική. Το σχήμα και το χρώμα του λόφου, το φαδιγάλανο της θάλασσας που την οργώνουν κοράκια, μύχοι, γλάρι, διαβατάριδες ερωδοί, έρχονται σε αντίθεση με τα πρώτα αλλοτρόγυρα κτίρια της τέχνης και της τεχνικής. Πλησιάζοντας de facto για την αποβίβαση, ο καπετάνιος με τους στρατιώτες ξαναπερνούν με λύπη και στεναγμούς στα χέρια του εξόριστου της αλυσίδες. Από λεπτό σε λεπτό αντεχεί γδούπος παφλασμός. Πέφτει η άγκυρα στο βυθό, στο λιμάνι. Το καράβι, αχνός όγκος στο γυαλό, ζυγώνει στη στεριά. Περίεργο το τσούρμο, οι άνθρωποι του καραβιού δυσκολεύονται να απαχωριστούν τον καταδικασμένο. Τι είδους μαγνήτη είχε και του συντραβούσε. Ω γλυκέ του γλυκητά του Ιωάννη, ω μελιστάλαχτη γλώσσα της αγάπης, πόσοι και πόσοι όσα με σήμερα δεν βλέπουν τη μορφή σου και δεν μαγνητίζονται. Από τη στιγμή όπου αθόρυβα πάτησε το χώμα του νησιού και πρωταντίκρισε τον περικαλή ναό της Πατμίας Αρτέμιδος στην κορυφή του λόφου, το σύμβολο της χιλιόχρονης ειδωλολατρίας, για την οποία και ανοιγόταν ένα πρώτο αιματοβαμμένο στάδιο, από την ώρα που βαδίζοντας και βαδίζοντας προς την ακρόπολη του νησιού, όπου άλλος ειδωλατρικός ναός, ο ναός του Απόλλωνα και Γαλήνιος πιο ύστερα, παραδόθηκε στον Ρωμαίο διοικητή, κάτι τους έσπρωχνε να παραμείνουν, να ξεμπαρκάρουν, να ζήσουν, να δουλέψουν, όπως για να τον ακούν. Όμως με τρόπο καλόβουλο και πιστικό τους εξήγησε. Τους έδωσε να καταλάβουν ότι έπρεπε να συνεχίσουν το επάγγελμά τους για να ρίχνουν στο διάβα τους τον σπόρο, το καταγεμάτο μυστήριο, δύναμη, αξία, γονιμότητα. Με το Χριστό, αδέλφια, τους είπε, μη φοβάστε, τίποτα πια. Από εδώ και πέρα η ζωή σας θα είναι χαρά, ειρήνη και φως. Αξίζει τον κόπο να σταθούμε λίγο στις στιγμές αυτές του κορυφαίου Ευαγγελιστή, στις στιγμές όπου πρωτογνωρίζει ένα πανόμορφο νησάκι, γαλανόλευκη ακροτοπιά στην αλυσίδα των νησιών του Αιγαίου. Η μικρότητά του, το μέγεθος του χώρου του, εξαφανίζεται από το καταπληκτικό σε φυσικότητα λιμάνι του. Σπάνιο εκείνο τον καιρό φαινόμενο λιμανιού. Αγκαλιά γλώσσας κατά μεσής στις θύελες και τους ανέμους. Γι' αυτό την εποχή εκείνη η Πάτμος ήταν πυκνοκατοικημένη, με έδρα Ρωμαίου διοικητή, καταγεμάτη ειδωλολατρικούς ναούς, δημόσια κτίρια και διάφορα αξιοθέατα. Κατά μεσής στο λόφο Καστέλη, στην παλιά περίπου Ακρόπολη, κοντά στο ναό του Απόλλωνα, συναπάντησε τον διοικητή με τα κλειδιά στο χέρι για να του ανοίξει την πόρτα του δεσμοτηρίου. Εκεί θα πρωτοξενυχτούσαν με το σύνοδό του. Από εκεί θα τον παρακολουθούσε και η φρουρά, μην αποπειραθεί να δραπετεύσει. Αν είχε τον τρόπο να ζήσει ή αποκτούσε επιτόπιες γνωριμίες με κύρος και κοσμική αναγνώριση, η ζωή του θα μπορούσε να γίνει καλύτερη, πιο υποφερτή. Αλλά ο Ιωάννης δεν είχε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Κάτεχε όμως άλλο είδους κλειδιά, ολόχρυσα και διαμαντένια, αόρατα. Με αυτά τα δάχτυλα του άνοιγαν ένα-ένα τα δεσμοτήρια των παραπλανεμένων στο μεθύσι της ειδωλομανίας, στο μεθύσι της αμαρτωλής φθοράς. «Μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες», θα διαλαλήσει λίγο αργότερα σε μια από τις περιφημότερες επιστολές του ο Μέγας Παύλος. Τα κλειδιά του Ιωάννη στο κατρακύλισμα των ημερών θα αποδειχτούν ανεκτίμητα. Φίλτρα υπεραξίας. Είναι τα κλειδιά της βασιλείας. Τα κλειδιά όπου τους άξιους, τους υπομονετικούς, τους βασανισμένους, τους εργάτες του Θεού, τους καταγράφουν σαν κληρονόμους του, παιδιά του. Αδέλφια μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Όμως ακόμη δεν έχει φανερωθεί τι θα είμαστε. Όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι κοντά του. Ο κόσμος δεν μας αναγνωρίζει γιατί ποτέ δεν τον γνώρισε. Στο δεσμοτήριο λοιπόν. Κάθε δύσκολη βραδιά, βραδιά θλίψεως, στριμώγματος δοκιμασίας, ο Θεός από τον καλοπροαίρετο άνθρωπο ζητά θάρρος και υπομονή και πίστη. Η δειλία φέρνει την κατάθλιψη, ο πανικός την απόγνωση, την καταστροφή και η απογοήτευση των αραβώνα ψυχικών χτυπημάτων. Ο Ιωάννης το βαθύ καταθλιπτικό σκοτάδι, κατά μεσής σε σάβρες, σαρανταποδαρούσες, νυχτερίδες,
αποπνικτικά τυχώματα ύμνησε με τον ακόλουθό του τον Πανευεργέτη Σταυρωμένο, με το δαυλό και το λιχνάρι της ψυχής. Ό,τι κουβαλούσαν εντός τους δεν ήταν μια νέα διδασκαλία, αλλά μια νέα ζωή, σε αντικατάσταση της παλιάς, της κρεοκοπημένης. Και όταν το χρυσοφός του ήλιου στεφάνωσε το νησί και ξημέρωσε, οι εξόριστοι προσβγήκαν με άδεια να περπατήσουν, φλέγονταν να διερευνήσουν, να γνωρίσουν, να τοποθετήσουν στη σκέψη κάθε ξάγνατο, κάθε ακρούλα. Στα πρωτοδεύτερα κιόλας βήματα του συναπάντησε κάποιος ντόπιος, καλοντημένος και καλοστεκούμενος, μεσοκερίτης. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε την αφηγηματική βιογραφία Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Υιός της Βροντής, του Σώτου Χονδρόπουλου, εκδόσεις Καινούργια Γη. Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αμήν. Δόξον υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξον υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξον υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτρινε σύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτρινε σύνη σου. Κύριε τι επληθύνεις εν ενθλιβοντές με. Πολλοί επανίστανε επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου. Ούκα η σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Σύνε Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και υψώνει κεφαλήν μου. Φωνή μου προς γύρωνο και έκραξα και πήκουσα με εξόρους αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ού φοβηθήσω μου από μηνάδο λαό των κύκλων σου επιτεμένων μου. Ανάστα Κύριε, σώσω μου ο Θεός μου ότι σου επάταξ πάντως εκφρένοντας ματέως όπως αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και με το λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξει με, μη δε την οργή σου παιδεύσει με. Ο Ιταβέλη σου ανεπάγει σάμι και επεστήριξε με τη χείρα σου. Ούκε στην ίεση εν τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου. Ούκε στην ειρήνη εν τη σωστέω μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανώμερη κεφαλή μου ω η φορτίον βαρύ επανήλθε ενεπε με. Προσώζησον και σάπησαν η μόλο πεό μου προσώπου τη οφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάφθηνε έω τέλου όλη την ημέρα σου και τροπάζουν πορευόμην. Ότι η εψώη με μπλήσε ελεπεκμάτων και ούκε στην ίεση εν τη αρχή μου. Εκακόθεν και ταπεινώθεν ω φόδρα, ωραίο μου από στεναγμού τη καρδία μου, Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου, και ω στεναγμό μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη, κατέλειπε με ισχύ μου, και το φω των οθαλμών μου και αυτό που έστειμε τιμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίε μου ήγησαν και έστησαν, και οι κιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο ίσω την ψυχή μου και ίσω το κακά μου, ελάλη σαματεώτε και δολιώτε όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό ουκ εικόνο, και ω ή άλλο σκόνηγο το στόμα αυτού. Και γενόμενο ο άνθρωπο σου κακούν και έχουν τα στόματα αυτού ελεγμού σου. Ότι επί σύ, Κύριε, η λύπη σα ή ακούσει, Κύριε ο Θεό μου. Ότι είπων, μήποτε επεχαρώσουν οι εχθροί μου και εντό ελευθύνε πόδα μου, επέμε μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και καλλιγκεδόμενο ποιόν μου στη διαπαντό σου. Ότι την αναμένω εγώ αγγελώ και με ρεμνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσουν και κρατιούνται περ εμέ και επληνθύνθησαν οι μισούντε με αδίκω. Η ανταποδιδόζουν κακάντια καθών, ενδιαβαλών με επίκατε δίνω χαθοσύνη μου. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μου, μη αποστησιώ παι μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μου, μη αποστησιώ παι μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου, προσέω τρίζω. Εδίψει έσαι ψυχή μου. Απλώς η σάρξ μου, γερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτε στον Αγίο όφθινησε η του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαίο σου περιζωά στα χείλη με πενέ σου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ορότα χείρα μου. Ω εξθέοντα και ο ποιότητα εμπληστή ψυχή μου και χείλη γαλιά σου ενέ στο στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου τρονίζουν τη όρδη αμελέτων είσαι. Ότι εγκρίδη βοηθό μου και εν τη σκέπη των τρίγων σου αγαλιά σου με κολλήτη ψυχή μου πίσω σου. Έμου δεν λάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Είσαι ελεύθερο στα κατώτα τη γη. Παρά τι τροφέ με τι ελοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε εμφρανθίστε επί το Θεό. Επενεθίστε πάσο όμουν αυτού του νεφράγκου στο μάλλον τον άδικα. Εν τη όρθη σε μελέ τον Ισαίο, δεν κρίνει βοηθό μου και είναι σκέπη των ρίγων σου αγαλιάσωνα. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, έμου δεν λάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και άγιο αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έκαι σ' όνος τον αιώνα μην. Κύριε Θεός, τη σωτηρία μου μέρασε και έκραξε και νύχτα εναντίον σου. Είσαι ελδέδωνα ο ποιός σου προσευχή μου, κλείνουν το ούσου τη δέησή μου. Ότι εμπλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστην μετά των κατευρών των Ισλάκων, έγινε δουσιά άνθρωπο αβοήτω ο νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε, καθέδεζον τάφων ούκε μνήστη έτη και αυτή τη κυρώ οπόστησαν. Έθεν το μελάκο καωτά των σκοτεινή και νησιά θανάτου. Επεμέ επεστρίχ το θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου πήγε και σε πεμέ. Εμάκαινα στου γνωστού μου απεμού, έθεν το μευδέλιγμα η αυτή. Παρεδόθην και οξεπορευόμενη οφθαλμή μου ιστένισαν οπτωχίε. Εκεί έκραξα προς το Κύριο όλη την ημέρα, διέπεντεσα προς τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσω ομολογήσω δέση. Μη διηγήσω τάφων το ελαίου σου και την τελειθία σου εν τη απολία. Μη γνωστήσω την σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου γη επιλελισμένη.
Αγόπησε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, από την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό μου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόψει εχνεότητός μου. Ή ψωταπεινώθηνε και εξυπορήθηνε. Επεμέθη ήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάνε. Εκεί κλωσάνιμος ή υδρό όλη την ημέρα περέσχουν με άμα. Εμάκλασα μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου μέρασε και έκραξε και ενεκτήνα αντίον σου. Εισελθέ τον οποίο σου προσευχή μου κλείνουν το ούστι δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σωνομίαν στον ιόμονο πάσα στα σνώσεις σου. Το λυτρούμενο εκφθαράς την ζωή σου των στεφανούντων συνελέη και εκτριμής. Τον επιπλέοντα να καθίσει την επιθυμία σου. Ανακαινήσει τη ζωή του νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνα ο Κύριος η κρίμα πάσα αδικουμένης. Εγνώρισε το σοβδό Μωυσή τη σύνταγη θελήματα αυτού. Ικτήριμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος οργιστής του δύσης των ιών αμηνή. Ούκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών τα πέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσεν εντολέα αποδεσμών, εμάκρυνε φωμών της ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρη ους, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγραν το πλάσμα ημών, έμνου στεχούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχώρητος η ημέρα αυτού, ο σιάντος το γρούτος εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώρισε επί των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησιών της φυλάως του διεθήκην αυτού και μεμνημένη στον έντολον αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν τον ουρανό δήμος των θρόνων αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι πλήττες των λόγων αυτού του ακούστης φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώσου τη δέησή μου εν τελειθία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση με του δούλου σου, ότι ούτε ο θυστενόποιός σου παζών. Ότι κατεδίωξε τον εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν εισγήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσου νεκρούς αιώνος και εκηδίεσεν έπε με το πνεύμα μου μεταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν υπά στις έργους εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διε πέτρεσα προς τα σχήρα μου η ψυχή μου για να ιδρώσει. Ταχύ εισακουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό μου σ' μου και ομοιωθήσω με σκαταφέρνους εν λάκων. Ακουστών ποιήσω μην το πρωί το ελαιός του επισή ήλπισα. Γνώρισον με Κύριε οδόν αν υπορεύσω μου την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρό μου, Κύριε, προσέκα τέφυγον, δίδαξο με το ποιήν το θέλημά σου, ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγεί με γη ευθεία. Ένε και είναι το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και είναι το ελέη σου, ολοθρέφη στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα στου θλίβοντα στην ψυχή μου, το εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει με το δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει με το δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγεί με γη ευθεία. Δόξα Πατρέ και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκος εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξω Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξω Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε δόξα Σύ.

0: Παρακυρίω έγινε το αυτή και σταυμαστή εν οφθαλμή σημών. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Τριάδος της Αγίας ο πλην τετροπεούχη, η λαμπράδιας των μαρτύρων οράθητε εν άθλης. Σέργιος ο Θείος Αριστεύς και Βάχος ο γενναίος αθλητής, δια τούτο δοξα

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, χορός πολυάριθμος των ασχητών του Χριστού, λαμπρός συγκρατούμενος το της αγάπης δεσμό, εν Κρήτη εξέλαμψεν, ένθα και ομοφρόνος, εν ασκήσαντες πίστη, πάντες μία ημέρα μετετέθησαν άνω, πρεσβεύοντες Χριστό το Θεό, δούνε πάσιν ημίν.

τα σφαλάμα συκτήρμων, τα έθνη τα μακράν από σου γεγονότα. Συνήγαγες δοξάζειν σου την πολλήν αγαθότητα, αλεπίβλεψον επί τησίν κληρουχίαν και κατάβαλε τους καθημών πολεμίους.

0: Ελέγχισον ο Θεός κάτω το μέγα ελαιός και κάτω το πλήδης των τριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλύνω πλήμα μου από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ό,τι την όνομα εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στη δία παντός. Σήμερον ήμαρον με τον πονηρόν ενώπιον σου επίης από σαν δικαιωθήσαν τις λόγιους και νικείς το κρνές θέσαι. Ιδού γαρονομία συνελήφθην και να μαρθεί εκεί σε μη μήτρη μου. Ιδού γαραλήθην η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσά. Μοιραντή με ισόπο και καταριστήσω με. Πληνεί με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίζει με αγαλία συν και εφροσύνη να γαλλιάσονται ω θέα και ταπεινωμένα. Απόστρωπο το προσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάση νομίε μου εξάλληψον. Καρδιάν καθαράν και τη συνομή ο Θεό. Και πνεύμα ευθέ εγγέννησον ει εγκάτη μου. Μία πορίζουν του προσώπου και το πνεύμα στο άγιον μία δενέλησε παι μου. Απόδοση με την αγαλίανση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με διδάξον όμως τα σοδού σου. Και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός τη σωτηρία μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ανεσύνη σου. Ό,τι ήθελες δεν σε εδώ κάνω ολοκαυτώματα ούκου ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τετεπνωμένη ο Θεός εξουδενώσει, αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία στη Σιών και οικοδομήτητα τη Χερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα των δευτερών σου μόσχους.
1: Πικράς δουλείας ρεσθείς Ισραήλ την Άββατον, διήλθεν ως ήπειρον εχθρών δεωρών, ποντούμενων ύμνων ως ευεργέτη άδη Θεό. Τότε ρατουργούντι βραχίων οι υψηλότητε, δόξαστε, δόξαση ο Θεός ημών, δόξαση σταυρό, Χριστέ ανυψούμενος, ανύψωσας, πεσόντα των άνθρωπων, και πάσαν εχθρού κατέραψας, λόγε την δυναστεία, νοώθεντος ον πάθος αναμέλπου του παθόντος και παθών λυτρός αμένουμε. Δόξαση ο Θεός ημών, δόξαση της δόξης, Κύριος πέθηκας, ο δόξη φανώσας των άνθρωπων ακάνθες, διό κατέστεψε, την ακανθαφορούσαν φύση ημών όπως απεργάσει καρποφόρων φυτουργέ εν θέων πράξεων. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περί μόν Αγίων Δήμος Πανάγιος νομίμως εν αθλήσα στην σύμπασα νεμάτων Αγίης ρεύμας ικτήσιν καθ' Αγιάσας τας εν Αγίης δέμος η θυσίας φερωμένας εν Θεό Πατρί φάνησαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ημών Πανάγιοι μάρτυρες θα νέφη των βασάνων ουκ έκρυψαν τα καρτερικά παλέσματα όθεν υπέρ ηλίου μαρμαρυγάς ένδοξοι οράστε απαστράπτονται σαφώς έγδυν σωτήριον υπέρ Αγία Θεωτό και σώσον ημάς ρομφέα πάναγνε τέτρωσε το πάθος του Υιού σου ως έβλεψα σ' αυτόν τη λόχη νητόμενον και την εν παραδείσω κολλητικήν ήργοντα ρομφέαν, μη διδούσαν της πιστής την θείαν είσοδον. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, Άγιον σε τέμενος ευρών ο υπεράγιος λόγος, εσκήνωσε εν άχραντε εν μήτρα σου αγιασμών και φωτισμών και λύτρωσιν των αμαρτημάτων, της έτοιμος ειδωρούμενος, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, βότρινη τεκούσα της ζωής, αναπηγάζοντα ίνων σωτήριων μέθη, σκοτισθέντα με αμαρτιών, ο συμπαθή σοφρόνησον και προ μετανία οδού ευθεία εισάγαγε. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημά γνώμιο, λησθένοντα ή και λογισμή πονηρή εξελκόμενων και δελεαζόμενων, φρενοβλαβό και τη εχθρή ευχήρω των όλων γεγονότα μη υπερίδη με δέσποινα. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε περί μόν, σέργιε θεράπων του Χριστού, συμπρεσβευτήν προσλαβών και συλλήπτωρα βάκχων των αείδημων, μεθού τους άθρους θεοφρόνος ίνισας, λόγων μισοθείας ημάς υμνούντι βραβεύσατε. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε περί μόν, επί την ασάλευτον Χριστού πέτραν της πίστεως, Άγιοι μάρτυρες θέντες των θεμέλιων, επασφαλούς, ερηρισμένη πίστεως, πρόβολη και πύργη της ευσεβίας εδείχθητε. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών ρήμας, πιστεύσαντες Χριστού και προς Αυτόν ακλεινώσατε νίζοντες, πάσαν διεπτήσατε παρερχομένην ευδοξίαν Άγιοι δόξης αηδίου κατασχεθέντες το έρωτη, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γένους και πατρίδος και τιμής δια Χριστών γυμνοθέντες ηγάλεσθε και περιβαλλόμενοι, φίλοι πρεπές ανδριοφρόνος ένδυμα την της αυθαρσίας καταστολήν εμφιάσαστε, και νύν και αίκαι εις της αιώνας των εναμήν. Ήλαιον γενέστε της πιστής και ευμενή Θεομήτωρ της όπισον, λόγον όν εγέννησας, σωματικός ημίν επιδημήσαντας έγαρ προστασίαν και σωτηρίαν και τίμεθα.
0: Μη εν τη σοφία και το πλούτο καυχάστο θνητό στο αυτό, αλλά το πίστη του Κυρίου Ορθοδόξος κραυγάζον Χριστό το Θεό και μελποναή, επί την πέτραν το σώνε των δόν στήριξών με δέσποτα. Δόξο Θεός ημών δόξωση, όρεξαν σου χείρας Ιησού μου και πόδας, οι άνομοι του την παλάμη απορρίτως διαπλάσαντος πρώην Χριστέ ο Θεός των άνθρωπων και διαπάθους παθών και φθοράς πάντας απαλλάξαντος. Δόξο Θεός ημών δόξωση. Στήτω ανεβώα Ιησούς η σελήνη και ο ήλιος της εν σταυρώ προδιαγράφων του παθόντος δεσπότου σαρκή των φωστήρων έκλειψην, διού του σκότος αρχαίε πονηρέ παραδειγματίστησαν, Άγιοι του Θεού πρεσβεύστη περιμών. Έφερον προθήμος αλγιδώνας οι Άγιοι μάρτυρες, το τραυματούστε τον βελίαρ, τραυματίζονται σόφιν στερός όθεν των ψυχών ημών, τας αλγιδώνας ιόντε αήθειες επινεύσεση, Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περιμών. Στήλες των δαιμόνων και ναούς εδαφίσαντες, μάρτυρες υπομονείτε και Ανδρία, εαυτούς παραδόξους ναούς, ηγείρετε Άγιοι χωρητικούς του Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ώρα τι του πάθους των ωραίων εν κάλλη, εις βλέψασα, είδος παρθένε ουδέ κάλλος και κτημένων, ευώας πικρός αγνή, ολολίζουσα ήμι, πώς πάσχης ιέ εκπαθών, πάντα στέλων ρίσαστε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δεσπότην τεκούσα του παντός και πάντων ούσα δέσποινα, της δεσποτείας νυν με ξάρπασον, των ακαθάρτων παθών πανάμομε, εμαυτών αθλίως γάρ, τούτης καταδούλωσα, ραθυμία και γνώμη στρεβλότητη, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Έχουσα αήτο συμπαθές ως μόνον, συμπαθέστατον και αγαθών κοιήσεσα Κύριον, ασυμπαθή με όντα και άσπλαχνον μοχθηρίας φύσιος, μη παρήδης άχραντε, αλλά επίστρεψον, σες παρακλήσεσι, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ζάλις με ατόπων λογισμών κινδύνονται και θλίψων και πειρασμών παρθένε, εξάρπασον, και προσλημένας εν Θεούς ήθινον και γαλήνης πλήρωσον, την εμήν διάνοιεν οικετεύω σε μόνη πανάμομε. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύστε περιμών. Ο μόνος γνώσκος ως Θεός τα πάντα πριν γενέσεως την προς αυτών ορών ημών πρόθεσιν σοφίας λόγων και θείας γνώσεως και στερού φρονήματος δαψιλώς ενέπλησεν ως αυτού στρατιώτε μακάρι. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περιμών. Νομίμως θεράποντες Χριστού αθλήσε προελόμενη την φθερωμένην δόξον και ρέουσον και κόσμων πάντα και κοσμοκράτορα λογισμό θεόφρονη, αθλιβόροι μάρτυρες ευδελίξεστε πόθο του κτίσαντος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, αχράντης νοός επιβουλές, Θεό νυν παριστάμενη και της εκείθεν έγκλης πληρούμενη και της αφράστου μακαριότητος σαφώς απολάβοντες πειρασμών και θλίψεων, αθλοφόροι Κυρίου, λυτρώσαστε και νυν και αίκης σώνας των αιώνων αμήν. Θανάτου κρατούμενος το πριν, Αδάμ νυν ελευθέρος ελευθέρωτε, τη συγγενή ημώνη Θεόνυμφε, ζωήν γαρόντος την ενυπόστατον, ενωθήσαν σώματι αγνή, καθ' υπόστασιν υπερφύσιν και λόγων οικίησας.

Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερτένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων νημονεύσαντες

0: Ακήκοε πάλι Αβακούμ Χριστέ σου ο θαυμάσιος την ακοήν και φόβο έκραζεν από θεμάν ο Θεός και ο Άγιος εξ όρους εκδρασέως κατασκίου του σώσε τους εξαδάμ δόξα τη δυνάμη σου Κύριε. Δόξωσι ο Θεός ημών δόξωσι στίγματα και μόλοπας Χριστέ υπήνεγκα σταυρούμενος τους της καρδίας μου ιόμενος χωλή σε γεύσο πικρά εν ειδώνου γεύσεως. Την φθοροποιών εξέρων βλάβην εν ξύλο δε προσπαγής ξύλου την κατάραν υφάνισας. Δόξωσι ο Θεός ημών δόξεσι μακράν από στέντα από σου τα έθνη ανυψούμενος επί σταυρού πλησίων ήλκησας. Κατήλαξας δε ημάς το πατρί μακρόθυμε μέσων εμβαλών. Ή αμεσή της αυτών και μέσων της γης πάθος εν εγκών επονίδιστον. Άγιοι του Θεού, πρεζώσατε υπέρ ημών αιμάτων θαλάσσι, μυστική ημών θεομακάριστη, συν της αυτού πάση στρατεύμαση νονοητός φαραώ εμπεσόν απόλετο, όθεν εν χαρά ημείς οθέντες, απαγγελίας προς γην ουρανοπολίτε και γόνατε. Άγιοι του Θεού, πρεζώσατε υπέρ ημών ισχύει, νευρούμενη Χριστού το πάθος το μακάριον, πάθη ποικίλα, ανεδέξαντο εν τη τιμία σαρκίδια τούτο πάγους η πάθη των ψυχών και των σωμάτων των εφημούντων αυτούς και μακαριζόντων εκάστοτε υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Την άδικον βλέπουσα σφαγήν Χριστέ εις έκει ίσασα οδυρωμένη ανεβόαση δικαιοκρίτα ιε πόσα δίκως και έκρισε θέλων δικαιούν τους παραβάσει κατακριθέντας το πριν και προς την φθοράν ολισθήσαντας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ήλιον ολόφωτε νεφέλη κίσασα δικαιοσύνης Ιησούν τον φωτοδότην και Θεόν ψυχήν μου κατάβγασον την ενικτή της αμαρτίας υπάρχουσαν και ειδονών αμαυρώσει τυφλότουσαν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, θύρας με δαιμόνων και φθοράς εξάρπασον επιζητούντων με αΐ. Κακοποιήσε δολερεός, ετοίμη βοήθεια, χριστιανών των θλιβωμένων ανάψυξης, Θεοκοιή τορπανάμω με δέσποινα, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ισχύς μου και ύμνησης υπάρχει ο Κύριος, όν εξ αιμάτων σου αγνών, εκειοφόρησας αγνή. Αυτόν νικέτευε διαπαντός αγνών ψυχήτε και σώματι, συντηρηθήν επαρθένε των δούλων σου. Άγιοι του Θεού, πρεζώσετε υπέρ ημών, ή την πλάνην αληθείας εν όπλο ελάσσαντας, και τυράννων καρτερός οικισμούς υπομείναντες, νικητέ γεγόνατε, παρά Χριστού στεφανοθέντες και είναι αξίως αγάλεστε. Άγιοι του Θεού, πρεζώσετε υπέρ ημών, λαμπτήρες δυτή αποδυσμών εξανέτειλαν την εναντίαν των της γης, τότε κρατούν τη δισεβή ποιούμενη κίνηση, και προς την Σύν Ανατολή επιγόμενη την φωτοφόρον Χριστέ και Σωτήριον. Άγιοι του Θεού, πρεζέσετε υπέρ ημών, ου ξύφος, ου πύρου διωγμός, ουδέ μάστιγες, τις ευσεβούς περί Θεών γνώμης εχώρησαν ημάς, ζωήν γαριγίσαστε την τελευτήν, την διαυτόν αξιάγαστη και μακαρίαν τρυφήν και ανόλεθρον. Άγιοι του Θεού, πρεζέσετε υπέρ ημών, φωστήρες ή όντως απλανείς το στερέωμα της Εκκλησίας του Χριστού περί αυγάζουσι φωτί της Θείας Ελάμψεως και τας ψυχάς των ευσεβών κατεφραίνουσι τας των θαυμάτων ακτίνας εκπέμποντες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο Βάκχος ο Θείος ο Πανάριστος Έργιος εν οι αυτών περιτροπές τους ευσεβίας εραστάς και τους φιλομάρτυρας πνευματικώς προσευοχίαν προτρέπονται τας αριστείας αυτών προτιθέμενη και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην ρομφέαν τα σπήλας της εδεύειν φυλάτουσα παραχωρεί νύν της πιστής και υποδέχεται φεδρός τιμίο εν αίματι τους εκτισείς γαστρός τεχθέντος πανάμωμε σημειωθέντας ορόσα και χάριτη.
1: Το φως το άδει τον λάψο Χριστέ της καρδίας των πίστεν υμνούντοσε ειρήνη παρεχόμενος ημί την υπερινούν όπως εξ αγνωσίας νυκτός προς την ημέρα το φωτί σου τρέχοντος δοξολογούμεν σε φιλάνθρωπε. Δόξα σε Θεός μου δόξαση. Ο ήλιος όταν γυμνούνται φωτός επί ξύλου γυμνών σε θεόμενος κρεμάμενο το είδα

0: Άρχας θανατώσαντα, όφιν, θεία δυνάμει εθανάτωσαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περιμόν. Εμάτων σταγώσει Χριστού αθλητέ, αθεΐας βυθών εξηράνετε, και θείες αναβλήσεσι θαυμάτων ιερών παθώντας αναβλήσεις, ψυχώντε και σωμάτων αποπαύβετε, όθεν αξιοχρέως μακαρίζεστε. Υπεραγίαστε το και σώσον εμάς. Θα βείτε εν ξύλο ορός Χριστόν υψωθέτα βουλήσει η άμεμπτος και κλαίουσα εκράβγαζαν η αίμου και Θεέ. Ο δίνας εν το τίκτη λαθούσα, νυν ο δίνας υπομένω αδίκως και ανώμων σταυρουμένου σου. Υπεραγίαστε το και σώσον εμάς. Καρποφόρων αρετών την ψυχή μου ανάδειξον τους ακάρπους λογισμούς που παρθένε διώκουσα και τας συμπυγνούσας με προορίζους τέμνουσα ακάνθας της αμαρτίας πανάχατε. Υπεραγίαθε το και σώσον εμάς. Λόγων θείων διαγγέλου εν μήτρα εχώρισας, υπερλόγων Θεωτό και αυτών νουν δυσόπισον, εξαλόγων πράξεων και ειδονών θανατηφόρων ελευθερώσε τους δούλους σου. Υπεραγίαθε το και σώσον εμάς. Μαράνασα το βλαστό σου το την ξύλο βλαστήσα σαν αμαρτία τη αρκός μου φρονήματα μάραναν και παθών ορμήματα και τρικυμίας εναντίας όπως υμνός επανήμνητα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περιμόν. Ή την πλάνην αληθείας ενόπλου ελάσαντες και τυράννων καρτερός οικισμούς υπομείναντες νικητέ γεγόνατε παρά Χριστού στεφανοθέντες και νυν αξίως αγάλεστε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περιμόν. Νευρούμενη αητή το δυνάμεις και χάρητη της Τριάδος ιδιάς των μαρτύρων κατέβαλε τον του σκότους άρχοντα και τους αυτό δεδουλωμένους της τούτου πλάνης ερίσατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, καρτερίας και ανδρεία ψυχής και στερότητη, διανοίας ξυνορής των μαρτύρων, η ένδοξος υπερεύει άπασαν των διοκτών πικράν μανία και συν αγγέλης αυλίζεται. Κινήν και έγκυς ζώνος των ονομήν. Ανέτυλας Θεομήτωρ ως όρθρος των ήλιων των άδειτων, ηνωμένων σαρκή καθυπόστασιν εν αγκάλες φέρουσα της αληθούς δικαιοσύνης, διώσε πάντες δοξάζομαι.
1: Όλος εκ παθών αμέτρων συνέχομαι και κήτη κακόν συγκαταπέπτοκα, αλλά ανάγαγε εκθοράς ο Θεός με ως πριν Ιωνάν και εντίστη την απαθιάν μη δόρισε όπως εν φωνή ενέσεως αληθίαστε πνεύμα τη θύσωση. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ότε Μωυσής τα σχήρας επέτασε εν εις ύψος το σον πάθος εικόνιζε, του τανίσαντος επί ξύλου παλάμας και του πονηρού διολέσαντος το κράτος το ολέθριον, όθεν λυτρωτήν ειδότεσε και σωτήρα υμνούμεν φιλάνθρωπε, δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, νέκρωσι να αρθείς εν ξύλο υπέμεινας και τον νεκροτήν ημών ενέκρωσας και ζώσας των χειρών σου, Χριστέ το πλαστούργημα, την πλευράν δε ορειτόμενος εξέβλησας δύο ποταμούς αφέσεως, τις θελήσεσι δύο υμνούσισε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερημών, τίμιος ημών, ο θάνατος Άγιοι ενώπιον ειν Κυρίου γέγονε, του τιμήσαντος της τιμής αυτού πάντας πάθηση και των άτιμων βελίαρ κατεσχύναντος πάσης προσβολές κολάσεων κατέαξε ημάς μηχανόμενων. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν όλη την ψυχή προς όλα χωρίσαντες τα είδη σοφίτα των κολάσεων όλοι νεύρατε συμμαχούσαν ημίν την βοήθειαν του διόλου του ανθρώπινων φορέσαντος όθεν μελιδών τεμνόμενοι και πυρί ομιλούνται σιγάλεστε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς σταύρωσιν την σύνη πάναγνος βλέπουσα ευώα η αίτη το ορώμενον ξένον θέαμα ο ταπάθινος σούν τον ιόμενος προς το πάθος υπομένης το κενότατον της η εχθρή απέδωκαν ευεργέτα ανθών ευεργέτιντε. Υπεραγία Θεωτό και σώσονη μας, νενέκρωτε εχθρός το ζωηφόρο σου καρπό θεοχαρίτωτε και πεπάτητε ο άδης προφανός και οι ενδεσμοί συλλευτερώθημεν διόβω ότα πάθη λύσων της καρδίας μου. Υπεραγία Θεωτό και σώσονη μας, ξενούμενον Θεού διαφαυλότητα και πόρο καθιστάμενον παναμόμητε οικείωσον αυτό ξένη μεσητεία σου Θεόνιν Θεόπος υμνώτα μεγαλεία της δυναστείας

Θεία Σου, υπεραγία Θεοτόκιος όσων ημάς ο άχρονος Υιός εν χρόνω γέγονεν, εξού αποτυκτόμενος, ονικέται ευε τα χρόνια αγνή, πάθη θεραπεύσε της καρδίας μου και προζωήν την αιωνίαν καθοδήγησέ με. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Οι άσεων πηγάς μαρτύρων λείψαν απλουσίως αναβρίουσιν. Αρισόμεθα προθύμωσουν πιστοί και τους αθλοφόρους μακαρίσομεν των ευκλεής έργειων και βάκχων των αείδημων. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Βαρούμενοι την μετανόμων σκήνωσιν και πλάνοι δυσχεραίνονται στην ουράνιον πορείαν ευσταλός έργειος και βάκχος επορεύοντο και προς Χριστόν λιμένα έφτασαν τον αχήμαστον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ανοίγονται της αθλοφόρης μάρτης είναι πύλε ουράνιε. Ευλαβούμενε το πάθος των σεπτών, το ότι εκ μιμήσει του Θεού ημών χαριτωθέν και φυγαδεύων δαιμόνων φάλαγγας. Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυρίως ε Θεού Μητέρα Πάναγνε, φρονούντες καταγγέλωμεν τον γάρα άναρχον Υιόν μονογενή, των πρωτονεώνων αλλαλάμψαντα εκ του Πατρός ανερμηνεύτως παρθένε τέτοκας. Mm-hmm.

0: De la vos osan eleison, che die filax animas, o teos tisi hariti.
1: Kyrie eleison.
0: Kis panagia sacrando, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνησιμον Θεοτόκου και υπαρτένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παρατώ μετά.
1: Συγκύριε.
2: Συγκάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών.

0: Αμήν. Το νουν προς εχθρούς ανδρείως παρατάξετε στην πάσαν αυτόν να πάτεν κατελήσατε και την νίκη να άνωθεν η λιφότης μάρτυρης πανέφημη αμοφρόνος εκράζεται, καλόν και τερπνόν το συνήνε Χριστό.
1: Καλόν και τερπνόν το συνήνε Χριστό.
0: Εν ουρανής Χριστέ κατοικούντες έργιος τε και βάκχος και του Θείου Φωτός του Παρασού εμφορούμενη, εμέ τον εν το σκότι της αγνωσίας πορευόμενον, προφθάσιαν διατάχους και των παθών αφαρπάσιαν, μόνοι αθάνατε στο λύνμι της αυθαρσίας καταπέμποντες, όπως λεχημονός τον την φωτοφόρων αυτών εορτήν ανυμνώ και κραυγάζωση, Κύριε, καλόν και τερπνών το συνήνε Χριστό.
1: Καλόν και τερπνών το συνήνε Χριστό.
0: Τη εβδόμητο αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκου, χαλκά σαν νεύρα βάκχε προς νεύρον βία και προς ξύφων Σέργιε πυρ σύ καρδία, Σέργιον εβδομάτι ξύφος έκτανε νεύρα δε βάκχων. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανού Πρεσβυτέρου και Σεαρίου Διακόνου, Σάκο δοθήσει και βυθό Θεός Λόγος, διτής αθλητές, σάκον εν ισχυρά ισχαράν στρέφει. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου, κτίνουση πολλά πολυχρόνιων ξύφη, προς τα ξύφη δε λείψετε και τα αγέρα. Ο Άγιος Λιόντος, ο υπατικός, το Χριστό πιστεύσας και επευξάμενος εν ειρήνη τελειούτα. Λοιπόν, ο Λιόντος αρχήν την κάτω, ειρηνικός εφεύρε τιμή την άνω. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ευσέβιος Πρεσβύτερος και Φίληξ ξύφη τελειούτα. Ευσέβιος Φίληξ τε μαρτύρων χάριν, διαξύφους έβραντο μαρτύρων χάριν. Οι όσοι ενενίκοντα εννέα πατέρες, οι εν την ίσο Κρήτη ασκήσαντες εν ειρήνη τελειούτα. Δες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Σύ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε το δείξατε το φως, δόξα να υψίσεις Θεό και πηγή ειρήνη εθρό ψευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια της μεγάλης σου δόξων. Κύριε Βασιλεύ, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέης, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αγνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτή του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την τέση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα σου. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην είναι γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ό,τι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σε το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνα το έλεο τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη μέρα τα αυτή να μαρτύρω φυλακτή είναι ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό του Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένο το όνομά σου στου αιώνα. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεο σου εφ' ημά καθάπερε ηλπίσαμε επισέ. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τέργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νύν και η αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την εωτινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμετα.
2: Πάσχου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμετα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμετα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμετα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμετα.
2: Πρόσχου Κύριε.
1: Χριστιανάτα τέλη της ζωής ημών ανώτιναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν τη επί του φοβερού βήματος του Χριστού εθισόμετα.
2: Πρόσχου Κύριε.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπεροβλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρτένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρά το μετά.
2: Κύριε.
3: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ διδόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: Τον αγαθόν το εξομολογήσει το Κύριο και ευσάλει το όνομα της σου ύψιστε, τον αγγέλει το πρωί των ελαιών σου και την αλήθειά σου κατά νύκτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κοινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημών, ένικεν το όνοματος σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κοινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού,

0: Εις του σύμπαντος κόσμου ευστατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊτώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβείας.

0: Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεϊτώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και κατηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεϊτώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχριστού ημών στρατού του Κυρίου δεϊτώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης της πόλεως Ταύτης πάσης πόλεως

0: Ειναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεϊτώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εντός.

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεϊτώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Άγγελα βου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και υπερτένου Μαρίας με τα πάντοτα.

Εκκλησία προσέρχομαι την εστολή. Νυν και αίκη στου αιώνε των αιωραμίων, ή τα χειροβιμιστικό σχολείο, τη οποία τριάρτη τη έγινε του Σάββατο, η πάση με το θόμα με έδινε. Ή τα χειροβιμιστικό σχολείο, τη οποία τριάρτη τη έγινε του Σάββατο, η πάση με το θόμα με έδινε.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμετα.
1: Πάσχο Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμετα.
1: Πάσχο Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμετα.
1: Πάσχο Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμετα.
1: Παράσχο Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμετα.
1: Παράσχο Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν υπέσχυνται ειρηνικά και καλήν απολογίαν του επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμετα.
1: Παράσχο Κύριε.
0: Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερτένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό.

γενή των εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, των δημάσου ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμεν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου κέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση

απαντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγάρι Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αυτός σών. Σύ και μονογενή σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον. Σύ εκμειώντος εις το ίνι μας παρήγεγες και βαβαρβεσόντας ανέσας πάλιν και ουκαπέστης πάντα ποιών. Έως ημάς εις τον ουρανό ανοίγαγες και τη βασιλεία σου χαρισωτημέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιόντος μας γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι το χειρόνιμο δέξαστε κατεξίω σα και τις υπαρεστήκες χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα μετάρση απτερωτά.

0: παρακαλούμε σε και δεόμεθε και κεντεύομε. Κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιο νηφημά και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και ποιήσον των μενάρτων του το τιμίο σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Ευλό το δέν το ποτήριο του το τίμιο αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της σου το

Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσκες Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ημών εξαγίου και Κυρίου σου και από θρόνο δόξης Βασιλείας και Ελθείας του Αγιάσι μας, ο Άντο Πατρίς συγκαθή μας και ο Δημήν αράτησιν ο κατεξιός κρατάς σου Κύριου μεταδούν ημί του αχράν του σώματός σου και του τιμίου αίματος και δημών παντή το λαό, ο Θεός η λάστη τιμή το αμαρτωλό και λέει σώνε.

0: Por ti μεταλαβώντες τον Θείον Αγίον Αχράντονα, θανατώνα επουράνιον και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι ευτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παρατώμετα.
2: Ευχαριστούμε στη Δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέ των ψυχών ημών και την παρούση ημέρα και τεξίωση ημάς των υπουρανίων σου και αθανάτου μυστηρίων ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς εν το φόβο στους πάντας. Προύρισον ημών τη ζωή, ασφάλιση μόντα διαβήματα ευχές και εσύ εν δόξεω το και Παρθενου Μαρίας και πάντων Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίος.

ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και Αγιά τους επισυπεπιθώντας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξα στη θεϊκή σου δυνάμει και με εγκαταλείψη μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν μόνο το στρατό και πανί των λαών σου. Ότι πάσα εδώ αγαθή και πάντα όρημα τέλειων, άνωθεν εις την καταβαίνω εξ Πατρός το φώτον. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκυνήσιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίον.

0: Κύριε ελέησον.
1: Ευλογία Κυρίου και Έλεος εφημάς, δι' αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμα δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράμου και Παναμώ Μαγής αυτού Μητρός. Θεία δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού. Προστασία του τιμίου επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Οικησίες του μεν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Εδόξων και Πανεπιμών Αποστόλων. Των Αγίων Εδόξων Καλλινικών Μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Των Αγίων και Δικαίων Θαπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Των Αγίων Εδόξων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκκου. Όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων.

0: Η Αγία Τριάδη διαφυλάξει πάντα εμάς. Καλή σας μέρα.
1: Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι η πρωινή εκπομπή του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Θα είμαστε λοιπόν μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 10.30 με ενδιαφέροντα θέματα και καλεσμένους. Να περάσουμε όμως πρώτα να δούμε πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα του σταθμού μέχρι τις βραδινές ώρες. Αμέσως μετά λοιπόν την πρωινή εκπομπή στις 10.30 τα αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Χριστοφόρου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας εκδόσεις Δόμος. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη Μία Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά. Στις 2.30 η ιστορία μας, νεότερη και σύγχρονη ιστορία των Επτανήσων με τον Κώστα Παπά. Στις 3 από παλαιότερο αφιέρωμα του 89,5, μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία με τον Κώστα Παπά. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Πέτρο Παπα Ιμμανουήλ. Στις 5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 από παλαιότερο αφιέρωμα Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 7 η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Στις 7.30 στα αναγνώσματα η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Στη δοκιμή του Φέγγους» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρίου Στυλιανού. Στις 8 απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 9 η ακολουθία του Αποδείπνου. Στις 9.30 στα αναγνώσματα η Κατερίνα Κρυβοπούλου διαβάζει το βιβλίο «Σχιζοφρένεια ή ασκητισμός. Το πρόβλημα μιας υπαρξιακής επιλογής» του Ιωάννη Κορναράκη. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.

Μα τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σέργιου και Βάχου. Οι Άγιοι Σέργιος και Βάχος ζούσαν στη Ρώμη επί Μαξιμιανού. Παρά το νεαρό της ηλικίας τους, ο αυτοκράτορας τους είχε αναθέσει υψηλά αξιώματα στη σχολή των Κιντιλίων. Ο Σέργιος ήταν πριμικύριος και ο Βάχος σεκουνδικύριος. Μια μέρα που ο Μαξιμιανός διέταξε να τελεστούν δημοσίως θυσίες στους θεούς ως ένδειξη υποταγή στην εξουσία του, οι δύο νεαροί αξιωματικοί ήταν οι μόνοι που δεν παρουσιάστηκαν και δεν συμμετείχαν. Ο αυτοκράτορας θεώρησε την πράξη τους ανταρσία, διέταξε να τους φέρουν ενώπιόν του και οργισμένος ζήτησε να μάθει την αιτία της ανυπακοής τους. Ο Σέργιος και ο Βάχος του απάντησαν: «Μόνον εις την επίγειον ταύτη στρατείαν είμαθα υποχρεωμένοι να σε υπηρετούμε ως δούλοι ευγνώμονες, ο βασιλεύ. Κοφούς όμως και ανεστήτους θεούς μη γέννητο να προσκυνήσομεν ή μικρόν αποχωριστόμεν των αληθή και παντέλειων θεών. Και αν με σιδηρά και πυρ καταναλώσεις τα σάρκας μας, διότι δεν ευρίσκεται άλλον τόσο μακάριον εις τον κόσμον, ως αναπάθη της υπέρ της ευσεβίας». Ο Μαξιμιανός διέταξε να τους καθαρέσουν από τα αξιώματά τους, να τους αφαιρέσουν επιτόπου τις ζώνες και τα διάσημα του βαθμού και να τους φορέσουν ενδύματα γυναικεία. Ντυμένους με ενδύματα θηλυπρεπή και φορτωμένους βαρύς σιδερένιους κλειούς στον τράχυλο, περιέφεραν τους μάρτυρες ανά την πόλη για να τους χλεβάσουν. Κατόπιν, ο αυτοκράτορας έδωσε εντολή να οδηγήσουν τους Αγίους από στρατόπεδο σε στρατόπεδο έως τις όχθες του Εφράτη στην πόλη Βαρβαλισσό, όπου είχε την έδρα του ο διοικητής της επαρχίας της Ανατολής Αντίοχος, δικαστής σκληρός και ομόματος. Τους έφεραν μπροστά του για να τους ανακρίνει. Ούτε οι απειλές του όμως, ούτε οι κολακίες δεν στάθηκαν ικανές να πτωήσουν τους Αγίους νέους. Τον Σέργιο τον έκλεισαν τότε σε ένα κελί και άρχισαν να βασανίζουν τον σύντροφό του. Με τέτοια αγριότητα που ο Βάχος παρέδωσε την ψυχή του, όλος χαρά που θα κατατασσόταν επιτέλους στις στρατιές των Αγγέλων και των Αγίων. Την επαύριο έφεραν πάλι ενώπιον του διοικητή τον Σέργιο, ο οποίος θλιβόταν που βρισκόταν ακόμη στον μάταιο τούτο κόσμο, ενώ ο σύντροφός του χαιρόταν ήδη τη μακαρία ζωή. Ο Αντίοχος αρχικά δοκίμασε να κάνει τον Σέργιο να αλλαξοπιστήσει. Του θύμισε τα αξιώματα και την εξουσία που είχε πριν και ύστερα τον απείλησε με τα πιο φρικτά μαρτύρια. Μάταιος κόπος. Διέταξε τότε ο ηγεμόνας να ξεκινήσουν τα βασανιστήρια. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ήλθε άγγελος και θεράπευσε τις πληγές του. Κι έτσι ο νέος παρουσιάστηκε την επομένη στον διοικητή ευδιάθετος και έτοιμος για νέους αγώνες. Ο Αντίοχος διέταξε τότε να τον αποκεφαλίσουν στον επόμενο σταθμό, τη Ρασάφα, 200 χιλιόμετρα ανατολικά του Χαλεπίου. Φθάνοντας στον τόπο της εκτελέσεως, ο Άγιος ζήτησε λίγο χρόνο από τους δημίους του και προσευχήθηκε ένθερμα να συγχωρηθούν οι διώκτες του. Κατόπιν έκλεινε ο ίδιος την κεφαλή κάτω από το ξύφος και η ψυχή του πέταξε για να συναντήσει τον Βάχο στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι κάτοικοι της Ούρα, του χωριού όπου μαρτύρησε ο Βάχος, θέλησαν να πάρουν κρυφά το σώμα του Αγίου Σεργίου, φλόγα μεγάλη όμως εξήλθε από τον τάφο και τους εμπόδισε. Έτρεξαν τότε οι χριστιανοί της Ρουσάφα. Έδιωξαν τους επίδοξους ληστές και κατέθεσαν τον Τίμιο Λείψανο σε μέρος ασφαλές. Έκτισαν αργότερα πάνω στον τάφο του Αγίου Σεργίου ναό, ο οποίος κατέστη ένα από τα πιο σεπτά προσκυνήματα όλης της Ανατολής. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, ώστε ο τόπος εκείνος ονομάστηκε Σεργιούπολης. Τεμάχια του Τιμίου Λειψάνου διεσπάρισαν σε όλο τον χριστιανικό κόσμο.

Και να περάσουμε τώρα στην αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός λοιπόν σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΗ, γενικά έθριος, αναμένεται στη χώρα με παροδικές αραιές νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά και βόρεια θα πυκνώσουν σταδιακά από το μεσημέρι. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά υπηρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ και μεταβλητή ή ασθενής νότιοι στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Πιο αναλυτικά. Στην Αττική αναμένεται γενικά καλός καιρός με παροδικές αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και στα ανατολικά βόρειο βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Μακεδονία και τη Θράκη, γενικά καλός καιρός με τοπικές αραιές νεφώσεις που βαθμία στα δυτικά θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 7 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στα νησιά του Ιωνίου τώρα, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά από το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Περιορισμένη θα είναι η ορατότητα με τοπικές ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Στερεά τώρα, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται έθριος καιρός με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία αναμένεται γενικά καλός καιρός με αραιές νεφώσεις μετά το μεσημέρι, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 7 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη καλός ο καιρός, οι άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, γενικά καλός καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Να δούμε όμως σε αυτό το σημείο τι απασχόλησε την Ελλάδα και τον κόσμο μια ημέρα ημερολογιακά σαν σήμερα. Το 1571 η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Ο ενωμένος στόλος της Ισπανίας, της Βενετίας, της Γένουας, της Νεάπολης, της Σικελίας και του Πάπα κατατροπώνει τον Οθωμανικό στόλο στην ναυμαχία της Ναυπάκτου, τότε Λέπαντο, σταματώντας οριστικά την επέκταση των Οθωμανών προς τη Δύση. Το 1820 η Φιλική Εταιρεία σε σύσκεψη στο Ισμαήλιο της Βεσαραβίας και με πρωτοβουλία του Παπαφλέσσα αποφασίζει να επισπευστεί η έναρξη της Επαναστάσεως και η κάθοδος του Αλεξάνδρου Υψηλάντη στην Πελοπόννησο. Για το θέμα αυτό θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία σε λίγα λεπτά. Το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Το 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα με επικεφαλής τον Νικόλαο Ιωσήφ Μεζόν απελευθερώνει την Πάτρα. Το 1831 καταδικάζεται σε θάνατο στο Ναύπλιο ο δολοφόνος του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια Γεώργιος Μαυρομιχάλης. Το 1886 καταργείται η δουλεία στην Κούβα. Το 1901 τραυματίζεται σοβαρά από ανατροπή της άμαξάς του ο πρώην πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηληγιάννης. Το 1910 εξεγείρονται οι Έλληνες φοιτητές κατά της γενόμενης εκαθάρεσης στο Εθνικό Πανεπιστήμιο ενώ τα μαθήματα διακόπτονται προσωρινά. Το 1935 η Κοινωνία των Εθνών κρίνει ότι η Ιταλία είναι υπεύθυνη για τον πόλεμο με την Αιθιοπία και αποφασίζει να τις επιβάλλει κυρώσεις. Το 1940, σαν σήμερα, η Γερμανία εισβάλλει στη Ρουμανία για να εμποδίσει τη Σοβιετική Ένωση να εκμεταλλευτεί πολύτιμες πηγές πετρελαίου. Το 1944, ο στρατάρχης Ρόμελ, ο οποίος διοικούσε τις γερμανικές δυνάμεις στην Αφρική, διατάσσεται από τον Χίτλερ να επιστρέψει στο Βερολίνο. Την ίδια μέρα, 300 Έλληνες Εβραίοι κρατούμενοι στο στρατόπεδο εξόντωσης Auschwitz-Birkenau επαναστατούν. Αφού ανατινάζουν ένα μέρος του κρεματορίου 4, επιχειρούν μαζική διαφυγή. Οι δραπέτες συλλαμβάνονται και εκτελούνται. Το 1949 δημιουργείται στη ρωσική ζώνη κατοχής της Γερμανίας η Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστή ως Ανατολική Γερμανία. Το 1955 ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του «Το ουρλιαχτό» σε βραδιά ποίηση στο Σαν Φρανσίσκο. Το 1959, μετά από μακρά περίοδο αντιδικίας μεταξύ του Γρίβα Διγενή, οι άντρες συναντώνται στη Ρόδο που υπογράφουν ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας. Το 1963, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Κένεντι, υπογράφει τη συνθήκη για τον έλεγχο των πυρηνικών δοκιμών. Το 1969, αποκαλύπτεται στα Ηλίσια ο Ανδριάντας του Ελευθέριου Βενιζέλου. Το 1971, το Ισραήλ απαγορεύει την είσοδο στο Τελ Αβίβ σε 21 Αμερικανούς μαύρους Εβραίους. Το 1972 εγκαινιάζεται στις Θερμοπύλες ο δεύτερος δορυφορικός σταθμός εδάφους. Το 1973 έχουμε νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Μακαρίου στην Κύπρο με παγίδευση του δρόμου από τον οποίο θα διερχόταν το αυτοκίνητό του. Σώθηκε λόγω πρόωρης έκρηξης. Το 1981 ο αντιπρόεδρος Χόσνι Μουμπάρακ ορίζεται τέταρτος πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου μετά τη δολοφονία του προκατόχου του πρόεδρου Ανουάρ Σαντάτ. Το 1985 εκδηλώνεται πειρατεία στο ιταλικό κρουαζιερόπυλο Ακίλε Λάουρο στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από βαριά οπλισμένους Άραβες τρομοκράτες του Λαϊκού Μετόπου για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Εκείνοι απειλούν να ανατινάξουν το πλοίο και να σκοτώσουν τους Αμερικανούς επιβάτες εάν δεν απελευθερωθούν 50 Παλαιστίνοι που κρατούνται στις φυλακές του Ισραήλ. Σαν σήμερα το 1986 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της βρετανικής εφημερίδας The Independent. Το 1994 η Κίνα πραγματοποιεί τη δεύτερη μέσα σε 4 μήνες πυρηνική της δοκιμή προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των άλλων μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ρωσίας, Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας. Το 2000 στη Ιουγκοσλαβία ορκίζεται πρόεδρος ο Βόισλαβ Κοστούνιτσα. Το 2001 αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη ξεκινούν να βομβαρδίζουν στόχους του Αφγανιστάν μετά την άρνηση των Ταλιμπάν να στραφούν εναντίον του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Πρόκειται για επιθέσεις αντιπίνων για τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σαν σήμερα το 2003, ο καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, Βασίλης Κουρής, γίνεται ο πρώτος Έλληνας πρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σαν σήμερα το 2009, στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώπιον του τότε Προέδρου Κάρολου Παπούλια και παρουσία του τότε Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, γίνεται η ορκομοσία της νέας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1471 ο Φρυδερίκος πρώτος βασιλιάς της Δανίας, το 1888 ο Χένριου Άλλας, Αμερικανός πολιτικός, το 1927 ο Ρόναλντ Ντέιβιντ Λέικ, Σκοτσέζος ψυχίατρος και συγγραφέας, το 1934 Ουλρίκη Μάινχοφ, Γερμανίδα δημοσιογράφος, το 1939 γεννήθηκε ο Χάρι Κρότο, Άγγλος χημικός. Σαν σήμερα πέθανε το 767 ο Κωνσταντίνος ο δεύτερος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Το 929 ο Κάρολος ο τρίτος της Γαλλίας, βασιλιάς των Δυτικών Φράγκων. Το 1849 ο Έντκαρ Άλαν Πόε, Αμερικανός συγγραφέας. Το 1943 έφυγε από τη ζωή ο Χριστόφορος, πρίγκιπας της Έσης. Το 2000 ο Σπύρος Πλασκοβίτης, Έλληνας συγγραφέας και πολιτικός. Το 2006 η Ρωσίδα δημοσιογράφος Άννα Πολιτκόφσκαγια.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας. Να στείλουμε την καλημέρα μας στις ακροάτριες και στους ακροατές που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους στους 89,5 μεγακύκλους των FM. Και να μιλήσουμε τώρα για ένα θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε πριν από λίγα λεπτά ως τίτλος, το «Σαν σήμερα». Είπαμε λοιπόν ότι σαν σήμερα η Φιλική Εταιρεία σε σύσκεψη στο Ισμαήλιο της Βεσσαραβίας αποφάσισε να επισπευθεί η έναρξη της Επαναστάσεως και η κάθοδος του Αλέξανδρου Υψηλάντη στην Πελοπόννησο. Είναι ένα γεγονός λίγο πριν την έναρξη της Επανάστασης που η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζουμε ιδιαίτερα. Γι' αυτό καλέσαμε στην σημερινή μας εκπομπή τον κύριο Αθανάσιο Χρήστου, καθηγητή νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για την σύσκεψη αυτή στο Ισμαήλιο. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς, αγαπητέ κύριε Παπά. Χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση και με ευχαρίστηση θα ξεδιαλύνουμε όλο αυτό το έτσι πάρα πολύ σημαντικό ιστορικό γεγονός που έλαβε 205 χρόνια πριν, σαν αύριο, 8 Οκτωβρίου, μιας και την ημέρα εκείνη εκδόθηκε, πρέπει να σας πω, η πρώτη επαναστατική προκήρυξη, κύριε Παπά.
0: Μάλιστα. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δώστε μας λίγο έτσι το κλίμα εκείνης της εποχής και μέσα στους κόλπους της Φιλικής Εταιρείας.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι το πιο σημαντικό γεγονός μέσα στο 1820 είναι το γεγονός ότι η Φιλική Εταιρεία, οι παράγοντες, έχουν βρει αρχηγό. Διότι πρέπει να σας πω από την πρώτη στιγμή Φιλική, όταν έχουμε ανήμερα του τιμίου, στη ύψωση του τιμίου Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου 1814, αυτοί οι σπουδαίοι πρωτουργοί της Φιλικής Εταιρείας είχαν πάρει την πρωτοβουλία να δώσουν τα ενία της εταιρείας που είχαν μόλις ιδρύσει σε έναν επιφανή Έλληνα. Και τον πρώτο που σκέφτηκαν από την εποχή εκείνη είναι τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ωστόσο, για πολλούς και διαφορούς λόγους, αυτή η προσπάθεια δεν εμποδόθηκε, με αποτέλεσμα μέσα στο 1820, 11 και 12 Απριλίου της χρονιάς αυτής, τελικά ο Εμμανουήλ Ξάνθος να αναθέσει την ηγεσία στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ο οποίος ήταν υπασπιστής, πρώτος διτάξης υπασπιστής του Τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου. Επομένως, αυτός από τις 12 Απριλίου του 1820 μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του, Οκτωβρίου του 1820 έκανε αυτό το σημαντικό γεγονός, δηλαδή δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να στηθεί το πρώτο μεγάλο σχέδιο της Φιλικής Εταιρείας και να ξεκινήσει η Επανάσταση. Δηλαδή, ανήμερα θυμόμαστε και τιμούμε, κύριε Παπά, και χαίρομαι ιδιαιτέρως που επιλέγετε τέτοιου είδους επετείους για να αναδείξετε και να επισημάνετε. Έχουμε ακριβώς σε αυτό το χρονικό διάστημα στο Ισμαήλιο, όπως είπατε, της Βεσσαραβίας, της σημερινής Ρουμανίας, να συγκεντρώνονται, θα μπορούσε να πει κανείς, η αφρόκρεμα της ηγεσίας της Φιλικής Εταιρείας. Και αυτό το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου αποφάσισαν πρώτον να μετατραπεί η Φιλική Εταιρεία από ένας μυστικός και μυστικοπαθής ενδεχομένως μηχανισμός σε μια επαναστατική οργάνωση. Με αποτέλεσμα αυτή η επαναστατική οργάνωση κλήθηκε να σχεδιάσει και να οργανώσει την άμεση έκρηξη, την εκδήλωση της Επανάστασης του 1821. Επομένως, σε αυτή τη συνάντηση οφείλουμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, σύν το ότι αποφάσισαν ότι η κεντρική εστία της Επανάστασης θα είναι ο Μοριάς και το τρίτο ότι θα κατέβει ο Γενικός Επίτροπος της Ανωτά της Αρχής Φιλικής Εταιρείας, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, κάτω στο Μοριά. Έχουμε λοιπόν αυτές τις τρεις παραμέτρους. Έχουμε επίσης μια άλλη τέταρτη στο μεγάλο σχέδιο της Φιλικής Εταιρείας, ότι το Οθωμανικό ναυτικό, το οποίο ουσιαστικά ελέγχεται από Έλληνες, ότι αυτό θα κηρύξει μέσα στο Βόσπορο, μέσα στο στρατηγείο του Οθωμανικού στόλου, θα κηρύξει λοιπόν στον Κεράτιο κόλπο μια στάση με αποτέλεσμα αυτοί να δημιουργήσουν πάρα πολλά προβλήματα στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ή δυνατόν στην πρωτεύουσα, εφόσον καταλύσουν την τάξη, να συλλάβουν τον ίδιο τον Σουλτάνο. Mm-hmm. Μεγαλεπίβολα όνειρα και σχέδια. Ωστόσο, αυτό προέβλεπε το μεγάλο σχέδιο της Φιλικής Εταιρείας, το οποίο χαράχθηκε την εποχή εκείνη. Και θα σας υπενθυμίσω, κύριε Παπά, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό στους Έλληνες, ιδιαίτερα από την ταινία του Παπαφλέσσας που προβάλλεται και παραπροβάλλεται ανήμερα ή λίγες μέρες νωρίτερα από την εθνική μας επέτειο την 25η Μαρτίου. Τότε μέσα σε αυτή την συνάντηση του δεκαημέρου στο Ισμαήλιο των στελεχών, των υψηλόβαθμων στελεχών της Φιλικής Εταιρείας, συγκρούστηκε ο Παπαφλέσσας, συγκρούστηκε βασικά η λογική του Παπα Φλέσσα με την λογική την οποία εκπροσωπούσε, θα μπορούσε να πει κανείς, ο Χριστόφορος Περεβός, ο Αναγνωστόπουλος, που έλεγαν ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτός ο οποίος πραγματικά έριξε την ιδέα ότι η Επανάσταση του 1821 θα πρέπει να κηρυχθεί άμεσα ήταν ο Παπα Φλέσσας. Σε αυτόν οφείλουμε όχι μόνο τη σκέψη και την πρόταση και τη σπουδαία αυτή ιδέα, αλλά οφείλουμε και το γεγονός ότι την πραγμάτωσε, κύριε Παπά. Επομένως, αυτή την επέτειο που θελήσατε σήμερα να υπενθυμίσετε στους φίλους και στις φίλες ακροατές και ακροάτριές σας αντίστοιχα, είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι όλα αυτά τα οποία έγιναν, όλα αυτά τα οποία εκτυλίχθηκαν με την έκρηξη της Επανάστασης, ουσιαστικά σχεδιάστηκαν σε αυτή τη συνάντηση του Ισμαηλίου της Μεσαραβίας.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, γιατί επέλεξαν το Μοριά, γιατί επέλεξαν την Πελοπόννησο και όχι κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας?
1: Κύριε Παπά, επέλεξαν την Πελοπόννησο, επέλεξαν το Μοριά της εποχής εκείνης, διότι αφενός υπήρχε ο πιο πυκνός, πρέπει να σας πω, ιστός κόμπος, αν θέλετε, της φιλικής εταιρείας. Δηλαδή, μέσα στα όρια της Τριπολιτάς έχουμε 40 φιλικούς. Επίσης, πρέπει να σας πω το δεύτερο πάρα πολύ έτσι σπουδαίο, είναι ότι μέσα στο Μοριά, στην ευρύτερη περιοχή, έχουμε 350.000 ψυχές στην εποχή εκείνη, από τις οποίες μόλις το 10% είναι Οθωμανοί, και μάλιστα Οθωμανοί, πρέπει να σας πω, οι οποίοι έχουν εξισλαμιστεί, ήταν δηλαδή οι πρώην χριστιανοί. Επομένως, ήταν αυτό το κέντρο Μοριάς, αυτή η γεωγραφική ενότητα για τους Οθωμανούς, ήταν επίσης πάρα πολύ μακριά από τα στρατιωτικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βραχωρίου, του Αγρινίου, και επίσης υπήρχε μόνο ένα ισχυρό στρατιωτικό κέντρο που αυτό εντοπιζόταν ουσιαστικά στην Τριπολιτσά, στην Τρίπολη της εποχής εκείνης. Την επέτειο της οποίας θυμηθήκαμε και τιμήσαμε πριν από λίγες μέρες, στις 23 Σεπτεμβρίου, πριν από δηλαδή 10 περίπου μέρες. Επομένως, επέλεξαν το Μοριά για αυτό το σημαντικό λόγο, επειδή είναι μακριά από την Κωνσταντινούπολη, επειδή έχει ισχυρό μηχανισμό της φιλικής εταιρείας, επειδή έχει μια ελίτ αρχιεραίων, Κοτσαμπάσιντων, αν θέλετε, που συνεργάστηκαν, ένα κομμάτι των Κοτσαμπάσιντων. Βεβαίως έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην να οργανωθεί η Επανάσταση. Βεβαίως υπήρξαν και οι Τουρκολάτρες, όπως υπάρχουν πάντοτε σε όλες τις περιστάσεις, σε όλες τις ιστορικές περιόδους, κύριε Παπά, και άνθρωποι που συνεργάζονται με τον εχθρό, που αποτελούν την πέμπτη φάλαγγα. Επομένως, για αυτούς και τους πολλούς λόγους, συν να προσθέσω επίσης ότι ο Μοριάς στην εποχή εκείνη ήταν η Ευρωπαϊκή Πύλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αν κάποιος ήθελε να εισέλθει στην Ανατολή και μάλιστα στην Οθωμανική Ανατολή, θα έπρεπε να περάσει κατά κανόνα μέσα από την πύλη του Μοριά. Επομένως, συντρέχουν πολλοί λόγοι στην επιλογή αυτή των φιλικών. Όπως σας είπα, με αποτέλεσμα ουσιαστικά αυτό να κάνουν, και επίσης σχεδίασαν ότι θα κατέβει ο ίδιος ο προσδοκόμενος, ο Γενικός Επίτροπος της Ανατάλησης Αρχής Φιλικής Εταιρείας, για να κατέβει στη Μάνη, διότι το προπύργιο, πρέπει να σας πω, του ελεύθερου, του απάτητου ελληνισμού είναι αφενός η Μάχνη, η οποία είναι αυτοδιοίκητη το 1715, και επίσης το Σούλ, το οποίο έχει πέσει λίγο καιρό νωρίτερα στα χέρια του Αλή Πασά. Άρα οι Σουλιώτες υπάρχουν, γιατί έχουν κατέβει στην Νότια Ελλάδα, έχουν κατέβει στο Μοσολόγιο και θα πρωταγωνιστήσουν ύστερα από λίγο, το 1825-26, στην πολιορκία, στα αντισταθμού δηλαδή, στα στρατεύματα και των Οθωμανών, αλλά

0: στον Χουρσίτ. Ο Χουρσίτ ήταν ένας ικανότατος πολιτικός και στρατιωτικός διοικητής, παιδί του Παδοπνευμαζώματος και μάλιστα γιος ενός ορθόδοξου ιερέα από την Γεωργία. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είχε καταπνίξει την επανάσταση στα βόρεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την επανάσταση των Ραγιάδων, των Σέρβων σε κάθε περίπτωση, κοντά στη Σκόδρα, επιλέχθηκε να έρθει να καταπνίξει και αυτήν την επανάσταση των Ελλήνων, που θα μπορούσε να πει κανείς ψήθυροι από αυτές τις μυστικές επαφές είχαν φτιάσει στα αυτιά των Οθωμανών. Επομένως, εφόσον είχε πετύχει ο Χουρσί την εποχή εκείνη να καταπνίξει εντογενάστε μια εξέγερση στα βόρεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα ήταν ικανός να καταπνίξει και μια άλλη επανάσταση που προϊονιζόταν, πρέπει να σας πω, είχε φτάσει στα αυτιά των Οθωμανών και σου λένε θα στείλουμε τον ικανότατο, τον περισσότερο αδίστακτο, ο οποίος μάλιστα είναι παιδί του Παδομαζώματος, που έχει ιδιαίτερη σημασία. Γι' αυτόν τον έστειλαν στις αρχές Νοεμβρίου του 1820 να αναλάβει την εξουσία διαχείρισης των διοικητικών ζητημάτων της Πελοποννήσου, να τον κάνουν, τον έκαναν δηλαδή, του έδωσαν το κρίσιμο αξίωμα του Μπασμπάνογλου, του έδωσαν το αξίωμα πριν του, το αξίωμα του Μπασμπάνογλου, του έδωσαν ουσιαστικά το αξίωμα του Μόρα Βαλεσί. Ο Μπασμπάνογλου ήταν ο ηγέτης, ήταν ο οθωμανικός τίτλος του ηγέτη της αυτόνομης Μάνης, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Με αποτέλεσμα έστειλαν αυτόν και πραγματικά μαζεύτηκαν πάρα πολλοί Έλληνες, οι Έλληνες Ραγιάδες και ακόμα περισσότερο και ο μυστικός ιστός φιλικής εταιρείας που λειτουργούσε μέσα στα όρια της Τριπολιτσάς. Στα δε όρια, θα μπορούσε να πει κανείς, ολόκληρης της Πελοποννήσου, ο μυστικός ιστός φιλικής εταιρείας, ο οποίος είχε εξυφανθεί περίταχνα, ήταν ακόμα πιο ισχυρός, ήταν ακόμα περισσότερο πολυπληθής. Επομένως, το καταλληλότερο πρόσωπο που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση ήταν ο Χουρσίτ. Και φυσικά, εάν αποτύχαινε, επειδή και αυτός ήταν ένας εν δυνάμει αντίπαλος και διεκδικητής του, θα μπορούσε να πει κανείς, του Οθωμανικού, του Σουλτανικού Θόκου, και αυτός θα είχε τη μοίρα όλων εκείνων των Οθωμανών ηγετών που θα περνούσε από τη μάχαιρα, τη σκληρή και αμήλικτη μάχαιρα και εκδικητικότητα των Οθωμανών της εποχής εκείνης. Επομένως, ανακεφαλαιώνοντας, προδιαγράφεται μια δύσκολη κατάσταση στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεδομένου του γεγονότος ότι υπάρχει, πέρα από αυτά τα εσωτερικά ζητήματα που σας επισήμανα, υπήρχε και ένας ανοιχτός πόλεμος των Οθωμανών με τους Πέρσες στην εποχή εκείνη. Δηλαδή, αμφισβητείται η εξουσία του τότε Σουλτάνου Μαχμούτου Δευτέρου και εσωτερικά και εξωτερικά.
1: Μάλιστα. Η σύσκεψη λοιπόν του Ισμαηλίου της Βεσσαραβίας, ένα σημαντικό γεγονός που καλό είναι να το θυμόμαστε, να μην μένουμε μόνο στα γεγονότα τα στρατιωτικά και τις επιχειρήσεις της Επανάστασης, καθώς υπήρχαν πολύ σημαντικοί σταθμοί και πριν από αυτή, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί οι σταθμοί δεν θα είχαμε και την Επανάσταση. Με τον,
0: κύριο
1: Αθανάσιο Χρήστου λοιπόν, καθηγητή νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, είχαμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε αυτή την ώρα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για μια ακόμα φορά θερμά, κύριε καθηγητά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ευγενική και γαλαντόμα φιλοξενία σας στη συχνότητα των ετζιανών του σταθμού σας, κύριε Παπά. Σας ευχαριστώ ειλικρινά από καρδιάς.
1: Να είστε πάντα καλά.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και μετά τα όσα ακούσαμε για την σημασία του Μοριά, της Πελοποννήσου στην Ελληνική Επανάσταση, για την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τι θα λέγατε τώρα να κάνουμε ένα ταξίδι σε μία από τις καρδιές, θα λέγαμε, της Πελοποννήσου, και θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο τώρα για την Μεσσηνία, με ένα ταξίδι χιλιάδων χρόνων στην ιστορία της Ελλάδος ούτως ή άλλως. Υπάρχουν και τόποι στην Ελλάδα όπου η ιστορία δεν βρίσκεται μόνο μέσα στα μουσεία, βρίσκεται στους δρόμους, στα κάστρα, στους αρχαιολογικούς χώρους, ακόμη και στο τοπίο, και η Μεσσηνία είναι ένας τέτοιος τόπος. Εδώ ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από ένα μυκηναϊκό βασιλιά, να περάσει από μία από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαιότητας, να συνεχιστεί στα κάστρα των Ενετών και των Οθωμανών και να φτάσει μέχρι την Επανάσταση του 1821 και τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους. Δεν χρειάζεται λοιπόν να αντιμετωπίσουμε, θα λέγαμε, τη Μεσσηνία μόνο ως ένα όμορφο καλοκαιρινό προορισμό, μπορούμε να την επισκεφθούμε σαν ένα μεγάλο ιστορικό βιβλίο. Και η πρώτη μας στάση είναι η Καλαμάτα. Η σύγχρονη Καλαμάτα απλώνεται στο Μεσσηνιακό κόλπο με τον Ταΐγετον Οδεσπόζη πίσω της. Σήμερα είναι μια ζωντανή πόλη με μεγάλη παραλία, αγορά, εστιατόρια και έντονη ζωή. Όμως η ιστορία της είναι πολύ παλαιότερη από τη σύγχρονη εικόνα της. Στην παλιά πόλη βρίσκεται το κάστρο γνωστό και ως το κάστρο της Ιζαμπό, το οποίο συνδέεται με τη φραγκική περίοδο και την πριγκίπισσα Ισαβέλα της Βιλεαρντουίνου. Γύρω από το κάστρο αναπτύχθηκε ο ιστορικός πυρήνας της πόλης. Από εδώ αξίζει να ξεκινήσει λοιπόν ο περίπατος, όχι μόνο για τη θέα, αλλά επειδή το κάστρο λειτουργεί σαν ένα πρώτο σημείο εισόδου στην ιστορία της Μεσσηνίας. Λίγο χαμηλότερα βρίσκεται η παλιά πόλη και το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας. Εκεί η ιστορία αποκτά ακόμα μεγαλύτερο βάθος, καθώς τα εκθέματα καλύπτουν μια τεράστια χρονική διαδρομή από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι τη Βυζαντινή εποχή. Ανάμεσα στα ευρήματα υπάρχουν αντικείμενα από τη Μυκηναϊκή Μεσσηνία, την Αρχαία Μεσσήνη, την Πύλο και άλλες περιοχές, και από εκεί ξεκινά μια άλλη περιήγηση. Στην Αρχαία Μεσσήνη, μια πόλη που ξαναβγήκε ουσιαστικά στο φως, λίγο έξω από τη σύγχρονη Καλαμάτα λοιπόν βρίσκεται ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, η Αρχαία Μεσσήνη. Εδώ αξίζει να αφιερώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί η Αρχαία Μεσσήνη δεν είναι απλώς ένας χώρος με διάσπαρτα αρχαία μνημεία. Ο επισκέπτης μπορεί να αντιληφθεί την οργάνωση μιας ολόκληρης αρχαίας πόλης. Θέατρο, στάδιο, αγορά, ιερά, δημόσια κτίρια, δρόμοι και τείχοι συνθέτουν μια εικόνα μιας πόλης που υπήρξε σημαντικό πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο. Και η ιστορία της έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Μεσσήνη ιδρύθηκε μετά τη μάχη των Λεύκτρων, όταν οι Σπαρτιάτες έχασαν την ηγεμονική τους θέση και οι Μεσσήνοι απέκτησαν την ευκαιρία να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Έτσι, η Αρχαία Μεσσήνη δεν είναι μόνο ένα αρχαιολογικό αξιοθέατο, είναι ένα μνημείο ελευθερίας. Μια πόλη που δημιουργήθηκε μέσα από μια μεγάλη ιστορική αλλαγή και συμβολίζει την επιστροφή ενός λαού στον τόπο του. Αυτό είναι και ένα από τα στοιχεία που μπορούν να δώσουν, θα λέγαμε έτσι, μια ιδιαίτερη αίσθηση για το συγκεκριμένο χώρο. Το ταξίδι μας συνεχίζεται τώρα προς τη Δυτική Μεσσηνία, και εδώ αλλάζουμε εποχή, αφήνουμε την κλασική αρχαιότητα και πηγαίνουμε πολύ πιο πίσω στον Μυκηναϊκό κόσμο. Στη χώρα βρίσκεται το ανάκτορο του Νέστορα, ένα από τα σημαντικότερα μυκηναϊκά μνημεία της Ελλάδας. Είναι ο χώρος που συνδέεται με τον Νέστορα, τον μυθικό βασιλιά της Πύλου, που γνωρίζουμε από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Εδώ όμως ο μύθος συναντά την αρχαιολογία. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως ένα μεγάλο μυκηναϊκό ανακτορικό συγκρότημα, ενώ τα ευρήματα και οι πινακίδες της γραμμικής Β' μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε πλευρές της οικονομικής και διοικητικής ζωής της εποχής. Και υπάρχει μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια που αξίζει, αν θέλετε, να αναφερθεί. Ακόμα και η ελιά και το ελαιόλαδο εμφανίζονται στις μυκηναϊκές μαρτυρίες της περιοχής. Η Μεσσηνία επομένως συνδέεται με την ελιά, όχι μόνο στη σύγχρονη εποχή, αλλά και με μια πολύ παλαιότερη οικονομική και πολιτιστική παράδοση. Και από εκεί στην Πύλο, εκεί όπου η ιστορία συναντά τη θάλασσα. Από το ανάκτορο του Νέστορα κατευθυνόμαστε προς την Πύλο. Εδώ το τοπίο αλλάζει και πάλι. Ο κόλπος του Ναβαρίνου ανοίγεται μπροστά μας και η ιστορία αποκτά ένα ακόμη κεφάλαιο. Η περιοχή συνδέεται με την περίφημη ναυμαχία του Ναβαρίνου το 1827, μια από τις καθοριστικές στιγμές για την εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης. Δεν είναι τυχαίο ότι η Πύλος και ο Όρμος της έχουν τόσο μεγάλη στρατηγική σημασία. Η γεωγραφία εδώ εξηγεί την ιστορία. Και αυτό είναι κάτι που αξίζει να κάνουμε σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι, να μην παρουσιάζουμε τα μνημεία ως απομονωμένα αξιοθέατα, να προσπαθήσουμε δηλαδή να καταλάβουμε γιατί βρίσκονται εκεί, γιατί χτίστηκε ένα κάστρο σε αυτό το σημείο, γιατί μια πόλη αναπτύχθηκε γύρω από αυτόν τον κόλπο, γιατί οι Ενετοί, οι Οθωμανοί και αργότερα οι επαναστατημένοι Έλληνες ενδιαφέρθηκαν τόσο πολύ για αυτή την περιοχή. Η απάντηση λοιπόν βρίσκεται στη γεωγραφία της Πύλου. Και από εκεί στο κάστρο της Μεθόνης. Η Μεσόγειος μέσα από ένα κάστρο θα μπορούσε να είναι ο τίτλος αυτής της μικρής περιήγησης για τη Μεθόνη. Φτάνουμε σε ένα από τα εντυπωσιακότερα σίγουρα αξιοθέατα ολόκληρου του ταξιδιού, το κάστρο της Μεθόνης, χτισμένο από τους Ενετούς στις αρχές του 13ου αιώνα, καταλαμβάνει ολόκληρο το ακροτήριο στη δυτική ακτή της Μεσσηνίας και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα οχυρωματικά συγκρότηματα της Μεσογείου. Η είσοδος περνά πάνω από μια εντυπωσιακή πέτρινη γέφυρα με 14 τόξα και μόλις περάσεις την πύλη αισθάνεσαι ότι μπαίνεις σε μια διαφορετική πόλη. Μέσα στα τείχη υπάρχουν ίχνη από διαφορετικές εποχές, ενετικά κτίρια, οθωμανικά λουτρά, προμαχώνες, εκκλησίες και άλλα ακόμη κατάλοιπα και μνημεία. Και στο άκρο του κάστρου βρίσκεται το μπούρτζι της Μεθόνης, το χειρωμένο νησάκι που προστατεύει το λιμάνι. Εδώ βρίσκεται ίσως η πιο δυνατή εικόνα της διαδρομής. Η θάλασσα γύρω από τα τείχη, η πέτρα, η γέφυρα, το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου στην πύλη και πίσω από όλα αυτά μια ιστορία αιώνων όπου Ενετοί, Οθωμανοί και άλλες δυνάμεις διεκδίκησαν τον έλεγχο αυτού του στρατηγικού σημείου. Και από εκεί στην Κορώνη ένα ακόμη κάστρο, μια διαφορετική ιστορία. Το κάστρο της Κορώνης είναι από τα χαρακτηριστικά δείγματα βενετσιάνικης οχυρωματικής αρχιτεκτονικής και έχει μια ιδιαιτερότητα. Μέσα στο κάστρο εξακολουθούν να υπάρχουν σπίτια και ναοί. Χτίστηκε από τους Ενετούς τον 13ο αιώνα πάνω σε παλαιότερες βυζαντινές και αρχαίες οχυρώσεις και ενισχύθηκε αργότερα από τους Οθωμανούς. Εδώ ο επισκέπτης δεν βλέπει προφανώς ένα νεκρό μνημείο, βλέπει έναν ιστορικό χώρο που εξακολουθεί να κατοικείται. Και αυτό σίγουρα αλλάζει και την εμπειρία του ταξιδιού. Στο σημείο αυτό όμως θα χρειαστεί να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή. Θα περάσουμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα, στο σήμα του σταθμού και στην ώρα και ταυτόχρονα στο πρώτο σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά. Σε λίγα λεπτά λοιπόν επιστρέφουμε.
1: Εξαήμερος προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
2: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου».
3: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης βρίσκονται η ποιμαντική αντιμετώπιση της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης στη σύγχρονη κοινωνία, με εισήγηση του Μητροπολίτη Σύρου κυρίου Δωροθέου, καθώς και η αυξανόμενη παρουσία των ιερέων στο διαδίκτυο, θέμα που θα αναπτύξει ο Μητροπολίτης Χαλκίδος κύριος Χρυσόστομος. Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει συζήτηση. Στην Αθήνα έφτασε χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος σήμερα θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Από την ελληνική αστυνομία συστήνεται στους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα έρονται σταδιακά ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις πανεθνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες στη Γαλλία, καθώς η μαθητική εξέγερση για την κατάσταση στα σχολεία κλιμακώνεται και αποκτά ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις. Η ένταση των ημερών έχει οδηγήσει σε εκατοντάδες τραυματισμούς. Ο Πρωθυπουργός Λεκορνή δήλωσε πως τουλάχιστον 215 μαθητές και 85 εργαζόμενοι στην εκπαίδευση έχουν τραυματιστεί, ενώ το γραφείο του έκανε λόγο για περισσότερους από 700 τραυματίες αστυνομικούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης καλοκαιρία με λίγες αραιές νεφώσεις και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή εκπομπή του 89,5. Συνεχίζουμε τώρα με ένα άλλο νομίζουμε ενδιαφέρον θέμα, καθώς η Ιεράπολη του Μεσολογγίου τιμά τη 200η επέτειο της εξόδου του Μεσολογγίου με ένα ακόμα σημαντικό επιστημονικό συνέδριο με τον τίτλο 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, ιστορία, μνήμη, κληρονομιά, ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες με μεγάλη επιτυχία από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα για να μιλήσουμε για το συνέδριο αυτό τον πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου και καθηγητή ιστορίας της Ιταλικής Λογοτεχνίας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Ιωάννη Τσόλκα. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Παπά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε ταυτόχρονα να μας πείτε κάποια πράγματα για όσα ζήσατε τις τελευταίες ημέρες μέσα από αυτό το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στο Μεσολόγγι.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τον απολογισμό ουσιαστικά που θα κάνουμε αυτού του τριήμερου συνεδρίου διεθνούς συνεδρίου σε συνεργασία, σε συνδιοργάνωση του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δήμου της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου και με τη βοήθεια τη σημαντική επίσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, το οποίο ήταν η ομάδα της μετάφρασης και της διερμηνίας που έγινε στο συνέδριο, είχε την ευγενική υποστήριξη του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Αυτοί ήταν οι φορείς που συνδιοργανώσαμε αυτό το συνέδριο. Τώρα, αυτό το συνέδριο δεν προέκυψε, ξέρετε, από ένα γραφείο, δηλαδή μέσα σε ένα γραφείο, δεν γεννήθηκε μέσα σε ένα γραφείο, να το πω έτσι. Γεννήθηκε από μια διαπίστωση ότι η έξοδος του Μεσολογγίου, ένα από τα πιο καθοριστικά γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας, παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιερεύνητη ως προς τον πολυδιάστατο αντίκτυπό της. Όλοι μιλάνε για την ηρωική αντίσταση, όλοι γνωρίζουν τη θυσία ή και την αυτοθυσία όπως λέγεται, αλλά δεν γνωρίζουμε αρκετά σε σχέση με το πώς η έξοδος αυτή ταξίδεψε εντός εισαγωγικών, πώς έγινε ποίηση, διπλωματικά τηλεγραφήματα, πώς ζωγραφίστηκε στον Μπορντό, πώς αντίχησε στη Βαρσοβία, στη Μόσχα, πώς πυροδότησε πολιτικές αποφάσεις στο Λονδίνο και πώς ακόμα και σήμερα μιλά σε ανθρώπους στην Αίγυπτο, στην Ινδία, στην Κίνα, στη Βραζιλία. Άρα το συνέδριο αυτό που έγινε τις τρεις μέρες στο Μεσολόγγι είναι το πρώτο συνέδριο, διεθνές συνέδριο, που έχει θέμα αποκλειστικά το Μεσολόγγι. Και αυτό ήταν το σημαντικό. Και γι' αυτό επιλέξαμε να κάνουμε το συνέδριο στο Μεσολόγγι. Δηλαδή, για το Μεσολόγγι, αποκλειστικά στο Μεσολόγγι. Είναι η πρώτη φορά που έγινε διεθνές συνέδριο, επαναλαμβάνω, με αποκλειστικό θέμα το Μεσολόγγι ως οικουμενικό σύμβολο, όχι μόνο ως ελληνικό γεγονός. Αυτό το συνέδριο λοιπόν αρθρώθηκε γύρω από δύο μεγάλους άξονες. Ο πρώτος είχε να κάνει την πρώτη μέρα, την 1η Οκτωβρίου, με θέμα Μεσολόγγι και Ελλάδα. Εκεί εστίασε στις ιστορικές, λογοτεχνικές, πολιτισμικές διαστάσεις της εξόδου μέσα στον ελληνικό χώρο, από την ιστοριογραφία, τα αρχεία, μέχρι τη λογοτεχνία, τη δραματουργία και τις τέχνες. Ο δεύτερος άξονας, που ήταν τις δύο μέρες της επόμενης του συνεδρίου, δηλαδή το Σάββατο και την Κυριακή, είχε θέμα το Μεσολόγγι και τον κόσμο. Εκεί η έξοδος αναλύθηκε και παρουσιάστηκε από συνέδρους που ήρθαν από 23 χώρες. Και έτσι είχαμε μία παρουσίαση, την επίδραση της εξόδου στην Ιταλική, στη Γαλλική, στην Ισπανική, στην Αγγλική, στη Γερμανική γραμματεία, στη σκανδιναβική, στην πολωνική, στη ρουμανική, στη σερβική, στη βουλγαρική, στη ρωσική. Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση, αν έχω χρόνο στο τέλος, για να πω κάτι το οποίο ήταν, νομίζω, δεν ήταν στο ύψος, ας το πω έτσι, και του συνεδρίου. Γιατί η Όλγα Πετρούνινα, που ήταν από το, να έρθει από τη Μόσχα και είχαν όλα γίνει κανονικά, τελικά δεν της έδωσε βίζα από την ελληνική πρεσβεία για να παρευρεθεί στο συνέδριο. Και μίλησε εξ αποστάσεως, το καταφέραμε και αυτό, γιατί ξέρετε ότι οι πλατφόρμες στην Ρωσία, αυτές που έχουμε στο δυτικό κόσμο, δεν λειτουργούν. Παρ' όλα αυτά τα καταφέραμε και η κυρία Πετρούνινα παρουσίασε με τρομερό, μάλιστα και εντυπωσιακό τρόπο, αυτή την επίδραση που άσκησε το Μεσολόγγι στη ρωσική παράδοση. Η θέση της επίσης στον Οθωμανικό κόσμο. Και για πρώτη φορά στο συνέδριο αυτής της κλίμακας έγινε ανάλυση της επίδρασης του Μεσολογγίου στην Αραβική Γραμματεία και στο Βραζιλιάνικο τύπο και στην Ινδία.
0: Μάλιστα.
1: Και στην Κίνα.
0: Μάλιστα.
1: Συνάδελφοι καθηγητές σε πανεπιστήμια ανέλησαν ακριβώς τον αντίκτυπο της του Μεσολογγίου περιπίν, να πω ένα παράδειγμα, στην Αίγυπτο. Εδώ έρχεται ο Ιμπραήμ Πασάς, ο οποίος είναι πρίγκιπας της Αιγύπτου, με στόλο, με στράτευμα, και καταπνίγει την επανάσταση στην Πελοπόννησο. Και έχει μείνει μόνο το Μεσολόγγι, που ως γνωστόν δεν μπορεί να πέσει στα χέρια του Κιουταχή και του στρατεύματος που το πολιορκούσε. Και πάει ο Ιμπραήμ λοιπόν να βοηθήσει. Το αποτέλεσμα ήταν τόσες σχεδόν 200 χρόνια. Δεν είχε γίνει μια μελέτη να δούμε, δεν είναι δυνατόν οι Αιγύπτιοι να έρχονται με τον πρίγκιπα και με τόσο στράτευμα και στόλο και να μην έχουν καταγράψει κάτι σε σχέση με το Μεσολόγγι. Αυτό το συνέδριο λοιπόν είναι το πρώτο που καταγράφει ακριβώς τον αντίκτυπο που έκανε, που είχε το Μεσολόγγι, όχι μόνο στην Αίγυπτο, δηλαδή στον αραβικό κόσμο. Τώρα, στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου υπήρξαν τρεις κεντρικές ομιλίες. Η πρώτη, η εισαγωγική ομιλία, ήταν του Παντελή Μπουκάλα, ο οποίος κατάγεται από το Μεσολόγγι. Ο κ. Μπουκάλας είναι γνωστός για την προσφορά του στα ελληνικά γράμματα, τα βιβλία του που κυκλοφόρησαν σε πάνω από 18 χώρες έχουν μεταφραστεί σε 18 γλώσσες. Δηλαδή έχουμε μια παρουσίαση, είχαμε μια παρουσίαση σε πώς μίλησε ακριβώς στον κόσμο η έξοδος, και συγκεκριμένα ήταν το θέμα των παιδιών στο Μεσολόγγι, πώς βοήθησαν στη διάρκεια της πολιορκίας τους αγωνιστές του Μεσολόγγι. Αυτό ανέπτυξε ο κύριος Μπουκάλας πραγματικά εντυπωσιακά και ουσιαστικά και με βάση και αρχαιακή έρευνα. Επίσης μίλησε η κυρία Βικτόρια Χίσλοπ, μια συγγραφέα που ως γνωστόν έκανε εκατομμύρια αναγνώστες σε ολόκληρο τον κόσμο να ερωτευτούν την Ελλάδα, και μας θύμισε ότι η ελληνική ιστορία δεν ανήκει μόνο στους ακαδημαϊκούς και ιστορικούς, ανήκει σε όποιον την αγγίξει. Και το Σάββατο το βράδυ έκλεισε τις εργασίες της δεύτερης ημέρας ο Νίκος Αλιάγας, ένας άνθρωπος που ενσαρκώνει ο ίδιος τη γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα, το Μεσολόγγι ιδιαίτερα μάλιστα, και τον κόσμο. Μας έδειξε δηλαδή πώς το Μεσολόγγι ταξιδεύει και πώς η μνήμη μεταφέρεται, πώς η ταυτότητα δηλαδή αυτού του τόπου αντυχεί πέρα και μακριά από τα τείχη. Αυτά ήταν, αν τα μπορούσα να πω συνοπτικά, για να παρουσιάσω στους ακροατές και στις ακροάτριες αυτήν την αυκίνο το τριήμερο που μας πέρασε από τις 1 μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου, το τι συνέβη στο Μεσολόγγι.
0: Μάλιστα. Στα 2 λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά, θέλετε να μας μιλήσετε λίγο και για την ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας?
1: Ναι. Το αγκάλιασε. Το αγκάλιασε μέσα από παρουσίαση διαφόρων φορέων πρώτα απ' όλα και εκπροσώπων πολιτιστικών ομάδων, και το αγκάλιασε πραγματικά και μέσα από τοποθετήσεις, γιατί το συνέδριο δεν είχε αυτή την λογική της ελιτίστικης, να το πω έτσι, αντίληψης. Ήθελε να είναι ανοιχτό, και αυτό προσπαθήσαμε, να γίνει γνωστό δηλαδή ότι υπήρξε και θα υπάρχει το Μεσολόγγι εις τους αιώνες. Αυτό που λέμε εμείς οι Μεσολογγίτες, να ζει το Μεσολόγγι στους αιώνες, με τη συμμετοχή όμως πάντοτε και τον αγώνα που πρέπει να κάνουν και οι κάτοικοι του Μεσολογγίου και των περιχώρων του. Και πραγματικά ήταν πολύ έτσι το αποτέλεσμα ενθαρρυντικό, ότι είδαμε ότι και νέος κόσμος, αρκετός κόσμος δηλαδή νέος, συμμετείχε. Όπως επίσης και σχολεία ήρθανε για να ακούσουν την κυρία Χίσλοπ, παραδείγματος χάρη, για να πω ένα παράδειγμα, και τον κύριο Αλιάγα και τα λοιπά. Δηλαδή τους μεγάλους, και την πρώτη μέρα τον κύριο Μπουκάλα. Δεν μιλάω τώρα για τους υπόλοιπους στις εργασίες. Όσοι ήταν στη διάρκεια του συνέδριου τους άκουσαν, και μάλιστα είπα με αρκετό έτσι ενδιαφέρον οι ντόπιοι μεσολογγίτες.
0: Μάλιστα. Συνομιλούμε
1: εκεί. Κλείσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Έχω το χρόνο.
0: Παρακαλώ.
1: Με κάποια λόγια του Σολομού, από τους στοχασμούς του στο εμβληματικό έργο «Ελεύθερη Πολιορκημένη». Και αυτός ήταν ο στόχος ουσιαστικά που επιχείρησε το συνέδριό μας. Από τη μικρότητα τόπου, ο οποίος παλεύει με μεγάλες εναντίες δυνάμεις, θέλουν ευγούν οι μεγάλες ουσίες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι, κύριε Παπά, που επιχείρησε και το συνέδριό μας μέσα από το στοχασμό του Σολομού.
0: Σημαντική πρωτοβουλία δίχως άλλο. Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Ιωάννη Τσόλκα, καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρο του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής αυτού του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για την Έξοδο του Μεσολογγίου. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά, που μου δώσει τη δυνατότητα να έτσι παρουσιάσω το τι συνέβη στο Μεσολόγγιο.

0: Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα, για την 78η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Φραγκφούρτης και την ελληνική συμμετοχή εκεί. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Μπακουνάκη, τον πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Κύριε Μπακουνάκη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Για πείτε μας κάποια πράγματα για αυτή την μεγάλη διεθνή έκθεση βιβλίου στη Φραγκφούρτη και πώς εκπροσωπείται η Ελλάδα στην έκθεση αυτή.
1: Η Ελλάδα εκπροσωπείται με ένα περίπτερο πριν από όλα 152 τετραγωνικών που είναι στα χρώματα τα ελληνικά, το γαλάζιο και το άσπρο, αλλά πάρα πολύ μοντέρνο σαν σχεδιασμός. Στο οποίο θα φιλοξενούνται, γιατί η έκθεση ανοίγει σε 3/4 στις 9 τοπική ώρα, γιατί σας μιλάω από τη Φραγκφούρτη, φιλοξενούνται 282 βιβλία 47 εκδοτών με αγγλικές περιλήψεις, έτσι ώστε όποιος θέλει να ενδιαφέρεται για κάποιον τίτλο να ξέρει τι λέει αυτός, καθώς επίσης και πολλά βιβλία που είναι ήδη μεταφρασμένα στα γερμανικά και σε άλλες γλώσσες. Δεύτερον, από σειρά εκδηλώσεων που θα γίνουν μέσα στο ελληνικό περίπτερο, στο μικρό του αμφιθέατρο, με Έλληνες συγγραφείς, όπως είναι ο τηλέμαχος Σκότσιας για το βιβλίο του Συνική Μελάνη, που θα συνομιλήσει με την Γερμανίδα μεταφραστριά του, ή ο Χρήστος Αστερίου που θα συνομιλήσει με τον Γερμανό εκδότη του, αλλά και βιβλία που δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί, όπως είναι το βιβλίο της Μαρίνας Πετσάλη, που θα συνομιλήσει και αυτή στο περίπτερό μας με τον Βέρναρ Χέρτσοκ, ο οποίος είναι σκηνοθέτης και συγγραφέας εδώ στη Γερμανία. Ταυτόχρονα έχουμε εκδηλώσεις έξω από το περίπτερό μας, σε σκηνές της έκθεσης, όπως είναι η παρουσίαση του graphic novel Αριστοτέλης, στη γερμανική έκδοση δηλαδή, με την εικονογράφηση του Παπαδάτου, ο οποίος θα συνομιλήσει με έναν Γερμανό δημοσιογράφο, ή μία άλλη εκδήλωση για το πώς μεταφράζεται το μαύρο χιούμορ, που έχει σχέση με τα βιβλία του Αρκά, του γνωστού κωμικογράφου, σκητσογράφου κτλ. Αρκά. Ταυτόχρονα έχουμε συμμετοχές σε εκδηλώσεις που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και που γίνονται σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και με συγγραφείς και επιστήμονες από διάφορες χώρες. Μια παρουσίαση του μεταφρατιστικού προγράμματός μας Greek Lit, με το οποίο χρηματοδοτούνται μεταφράσεις ελληνικών έργων, ελληνικών βιβλίων σε διάφορες γλώσσες. Και επίσης συμμετέχουμε σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση που γίνεται από τον Δήμο της Φραγκφούρτης και που έχει τίτλο συγγραφείς με μεταναστευτικό background, και παρουσιάζονται στην έκθεση 11 Έλληνες συγγραφείς που ζουν στην Γερμανία και οι οποίοι έχουν πίσω τους ένα υπόβαθρο μετανάστευσης και φέρουν την μεταναστευτική εμπειρία. Ταυτόχρονα έχουμε συνεργασία επειδή φέτος η Βουλγαρία ήταν τιμόμενη χώρα στη Θεσσαλονίκη, με τους Βούλγαρους. Δύο συγγραφείς μας συνομιλούν, η Ρενέ Καραμπάς και ο Χρήστος Αστερίου, για το πώς η έρευνα, η ιστορική έρευνα ή γενικότερα η έρευνα μπορεί να μεταγραφεί ως μυθιστόρημα, και παρουσιάζουν στο κοινό την εμπειρία τους αυτή. Και άλλου τύπου, αν θέλετε, έτσι, συναντήσεις επαγγελματικές κτλ. Τώρα σας είπα τις γενικότερες, το γενικό πλαίσιο των εκδηλώσεών μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπακουνάκη, πείτε μας λίγο. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλοί ξένοι σημαντικοί συγγραφείς, άνδρες και γυναίκες, που διαβάζονται εδώ στην Ελλάδα, αλλά από τα όσα μας είπατε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και Έλληνες συγγραφείς, άνδρες και γυναίκες, που διαβάζονται στο εξωτερικό. Εντοπίζεται αυτή την εξωστρέφεια τα τελευταία χρόνια?
1: Γίνεται μια συστηματική προσπάθεια. Κοιτάξτε, όλες οι γλώσσες, οι μικρές γλώσσες, είναι, όπως ξέρετε, όπως ίσως φαντάζεστε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξαχθούν εντός εισαγωγικών. Έχουμε τον ανταγωνισμό των μεγάλων γλωσσών, και επιπλέον, ο οποίος δεν είναι ένας ανταγωνισμός πληθυσμιακός, είναι και ανταγωνισμός οικονομικός. Οπότε, για να μπορέσεις να βοηθήσεις ένα ελληνικό βιβλίο και ένα συγγραφέα να βγουν έξω από το στενό κύκλο των ελληνικών, γιατί τα μεν ελληνικά η γλώσσα μας έχει ένα τεράστιο συμβολικό κεφάλαιο, αλλά το οικονομικό της βάρος μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι μικρό. Οπότε έχουν ανάγκη της χρηματοδότησης των μεταφράσεων και γενικά της πρόθεσής τους. Οπότε το πρόγραμμά μας στο GreekLit κάνει αυτή τη δουλειά. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχουμε εδώ στη Γερμανία, για παράδειγμα, από τους πιο δημοφιλείς συγγραφείς που διαβάζονται πολύ, είναι ο Πέτρος Μάρκαρης και στις νεμικές του ιστορίες. Πάει πάρα πολύ καλά τα graphic novels, ας πούμε ο Αριστοτέλης που εκδίδεται εδώ από ένα πολύ μεγάλο εκδοτικό οίκο. Πάει πάρα πολύ καλά. Και υπάρχουν βεβαίως, και πήγε πολύ καλά η πρόσφατη μετάφραση του του τόμου από τις μέρες του Σεφέρη που αφορούν την κατοχή, και είχε πολύ μεγάλη προβολή εδώ στα μέσα, τα γερμανικά, και υπάρχει στην έκθεση βεβαίως το βιβλίο αυτό, και προσπαθούμε βεβαίως να προωθήσουμε τους νεότερους συγγραφείς για να δείξουμε και μια πλευρά της ελληνικής λογοτεχνίας, η οποία δεν είναι, αν θέλετε, ιστορική, δεν είναι ο Καζαντζάκης, δεν είναι ο Σεφέρης, αλλά υπάρχει και μια νέα δυναμική γενιά. Mm-hmm. Θέλει δουλειά και σύστημα όλο αυτό και συνέχεια.
0: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε τώρα δύο λόγια για αυτό που συζητάμε πολύ συχνά. Είπα ότι θα γίνει και μια συζήτηση και για την τεχνητή νοημοσύνη εκεί. Αυτή η έκρηξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, θεωρείτε ότι άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε, άλλαξε τη σχέση μας με το βιβλίο?
1: Κοιτάξτε, ο τρόπος με τον οποίο διαβάζουμε έχει αλλάξει με το ίντερνετ. Έτσι. Mm. Διαβάζουμε σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, αλλά διαβάζουμε στο ίντερνετ. Mm. Η ανάγνωση είναι ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω στο μέλλον να δημιουργηθεί άλλος, με τον οποίο καταναλώνουμε, προσλαμβάνουμε το περιεχόμενο του ίντερνετ. Αλλά αυτή η ανάγνωση, γι' αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη στροφή και μια μεγάλη εκστρατεία για την ανάγνωση από βιβλίο. Αυτή λοιπόν η ανάγνωση στο διαδίκτυο δεν μπορεί να εξομοιωθεί με την ανάγνωση βιβλίου, γιατί η ανάγνωση του βιβλίου και μάλιστα το deep reading, το λεγόμενο βαθιά ανάγνωση, η οποία μας επιτρέπει πρώτον να κινητοποιήσουμε οποιοδήποτε γνωσιακό υπόβαθρο έχουμε διαβάζοντας ένα βιβλίο, να κάνουμε συλλογισμούς, να βγάλουμε συμπεράσματα, να πάρουμε μία απόσταση από αυτό που διαβάζουμε. Όλο αυτό το πράγμα δεν σου το κάνει στο διαδίκτυο, γιατί στο διαδίκτυο η προσοχή μας χειραγωγείται από τον αλγόριθμο. Είναι ένα προϊόν η προσοχή μας. Διαβάζω κι εγώ μία ώρα κάτι, ο αλγόριθμος στη συνέχεια θα μου ξαναδώσει κάτι ίδιο ή θα με πάει κάπου αλλού. Δεν είμαι δηλαδή εγώ ο οποίος θα είμαι αυτός που ρυθμίζει, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Οπότε θεωρούμε λοιπόν ότι η ανάγνωση του βιβλίου, η ανάγνωση λοιπόν ως διαδικασία από βιβλίο, είναι πολύ διαφορετική από την ανάγνωση στο διαδίκτυο. Επίσης υπάρχει, όπως είπα, το θέμα της διαχείρισης προσοχής. Η προσοχή στο διαδίκτυο είναι ένα προϊόν, πληρώνεται. Mm-hmm. Έτσι, αν μείνετε στα social media 5 λεπτά ή 10 λεπτά ή 20 λεπτά, αυτό έχει μία, εξαργυρώνεται, και αυτά όλα τα καρπούνται όλες αυτές τις μεγάλες εταιρείες της τεχνολογίας. Οπότε αυτή είναι όλες οι μεγάλες εκστρατείες που γίνεται τώρα σε όλη την Ευρώπη, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο, όπως καταλαβαίνετε, ελληνικό. Έχουν στο κέντρο τους την καλλιέργεια της ανάγνωσης, και ιδιαίτερα στους εφήβους, όπου οι έρευνες δείχνουν ότι αδυνατούν να κατανοήσουν το κείμενο, να βγάλουν νόημα. Και αυτό είναι τρομερά επικίνδυνο, γιατί δημιουργεί, αν θέλετε, νέες ανισότητες. Δηλαδή, κατασκευάζονται, φτιάχνονται νέες ελίτ που θα μπορούν να κατανοήσουν, να καταλάβουν, να επικοινωνήσουν κτλ. Ή να χειραγωγήσουν τα εκατομμύρια των ανθρώπων, οι οποίοι αδυνατούν να κατανοήσουν και μένουν, ξέρετε, σε μια επιφάνεια ή δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Και γίνεται όλο αυτό η παραπληροφόρηση, όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μάλιστα. Συνομιλούμε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Νίκο Μπακουνάκη, τον πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, που βρίσκεται στη Φραγκφούρτη για αυτή την μεγάλη έκθεση βιβλίου. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Μπακουνάκη, για το χρόνο που διαθέσατε, και να ευχηθούμε το καλύτερο στην ελληνική παρουσία εκεί. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος για την ευκαιρία που μου έδωσε για αυτή τη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή εκπομπή του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις για όσα συζητάμε στο πλαίσιο της καθημερινής αυτής πρωινής εκπομπής του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Στο σημείο αυτό θα χρειαστεί να κάνουμε μια μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε με άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Και να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που τουλάχιστον σε μας έκανε εντύπωση όταν το διαβάσαμε, γιατί ραδιόφωνο είμαστε και μέσα από τα παλιά ραδιόφωνα κάποτε έφθαναν τα ραδιοκύματα μέχρι τα σπίτια ή οπουδήποτε βρισκόταν ο καθένας, αν είχε και ένα φορητό τρανζιστοράκι, το λέμε για τους παλιότερους. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει και ο τρόπος μετάδοσης και λήψης των μηνυμάτων είναι τελείως διαφορετικός μέσα από την τεχνολογία. Όμως αυτές οι παλιές συσκευές, ξέρετε, είχαν πάντοτε και τη δική τους ιστορία, πόσο μάλλον όταν ένας φορέας ή το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας κατάφερε να ξαναδώσει ζωή σε ένα πανέμορφο ραδιόφωνο της δεκαετίας του 1930 που, προσέξτε, αποτελούσε έκθεμα στο πλωτό ναυτικό μουσείο Θωρυκτό Αβέροφ. Για το θέμα αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε τώρα με τον αντιπρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας, τον κύριο Λεωνίδα Τσιαντούλα, και να μάθουμε βεβαίως και περισσότερα πράγματα για τις πρωτοβουλίες του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας. Κύριε Τσιαντούλα, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να μας πείτε δύο λόγια πώς καταφέρατε να δώσατε πάλι φωνή σε αυτό το παλιό ραδιόφωνο.
3: Ναι, είναι ένα ραδιόφωνο επιδαπέδιο. Είναι έπιπλο ραδιόφωνο, φτάνει στο ύψος του Στέρνου και βρισκόταν στα πρυμναία διαμερίσματα του Θωρυκτού Αβέροφ. Όσοι έχουν επισκεφτεί το πλοίο ξέρουν ότι εκεί είναι ο χώρος του Ναυάρχου, ένας πολυτελής χώρος. Αυτό το ραδιόφωνο δυστυχώς ήταν ωραίο στην όψη, αλλά δεν ήταν λειτουργικό. Το πέρασμα του χρόνου το είχε κάνει να μην μπορεί να ακουστεί. Στην παρέα μας στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας κάποια στιγμή πέρασε ο κύριος Παΐσιος Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι ένας συνταξιούχος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, αλλά το χόμπι του είναι ηλεκτρονικός και ειδικά αναπαλαιώνει παλαιά ραδιόφωνα, ραδιόφωνα με λιχνίες. Του ζητήσαμε να το δει με τη βοήθεια του πλοίου και την απόλυτη συνδρομή τους. Το εξέτασε, είπε ότι μπορεί να το φτιάξει. Ξεκίνησε μια μακρά διαδικασία, καταρχάς αναζήτησης υλικών στο εξωτερικό, σπάνια υλικά τα οποία έλειπαν, λιχνίες, πυκνωτές κλπ. Με το μεράκι του και την υπομονή του τα βρήκε, το ξανασυναρμολόγησε και πριν από λίγες μέρες είχαμε τη χαρά να το τοποθετήσουμε στο Αβέροφ πάλι, στο χώρο του, να του βάλουμε μια καινούργια κέραια, να το συνδέσουμε με την παροχή ρεύματος και να ακούσουμε με μεγάλη χαρά να ξαναακούγεται ήχος από αυτό το ραδιόφωνο, το οποίο είναι ένα ραδιόφωνο της δεκαετίας του 30 αρχές, δηλαδή 32-33. Η μάρκα του είναι Fanta. Είναι μια εταιρεία η οποία φτιάχτηκε από Ιταλούς μετανάστες στην Αμερική. Είναι τα πρώτα ραδιόφωνα που είχαν το Magic Eye, είχαν ένα φωτάκι δηλαδή που όταν συντόνιζες ακριβώς το σταθμό, εκείνο το φωτάκι έλαμπε πιο φωτεινά και σου έδινε την εικόνα ότι έχει συντονίσει απολύτως. Είναι πολυτελές, είναι πολύ όμορφο να το δει κανείς. Και ο κ. Παΐσιος Παπαδημητρίου το αναπαλαίωσε πιστά, δηλαδή χρησιμοποίησε αυθεντικά ανταλλακτικά, ακόμα και τα κουμπιά που είχαν εξαφανιστεί κατασκεύασε μόνος του ακριβή αντίγραφα. Δεν υπάρχει καμία καινούργια τεχνολογία μέσα στο ραδιόφωνο, υπάρχει η παλιά τεχνολογία η δικιά του. Και είναι ένας δέκτης των μεσαίων κυμάτων. Μεσαία κύματα πλέον στην Ελλάδα δεν βρίσκεται εύκολα. Mm-hmm. Στην Αθήνα, αν έχει κάποιος δέκτη μεσαίων κυμάτων, ακούει το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από την Κεραία που είναι στον Άγιο Στέφανο. Ακούει έναν ή δύο ρομαντικούς ραδιοερασιτέχνες που εκπέμπουν δικό τους πρόγραμμα. Αλλά το βράδυ, αυτή είναι η μαγεία των μεσαίων κυμάτων, το βράδυ λόγω της ιονόσφαιρας, τα μεσαία κύματα έχουν την ιδιότητα να ανακλώνται στην ιονόσφαιρα και να ταξιδεύουν πολύ πιο μακριά από mm-hmm. την ημέρα. Το βράδυ μπορεί να ακούσει πολλούς ξένους σταθμούς από γειτονικές μας χώρες. Yeah. Και γενικά νομίζω ότι είναι έτσι, ένα πολύ, μια ωραία προσθήκη σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο του Αβέροφ, το ραδιόφωνο, το οποίο με τα φωτάκια του και την yeah. μουσική του ζωντανεύει.
0: Είναι ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας του Αβέροφ και με την πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας καταφέρετε πάλι να το κάνετε χρηστικό, να μπορεί να ακούγεται κάτι από αυτό το ραδιόφωνο. Ας φανταστούμε λίγο, για πάμε στη δεκαετία του 30, πόσο σημαντικό ήταν το ραδιόφωνο ως μέσο για να μπορούν οι άνθρωποι να πληροφορούνται τις ειδήσεις, για να μπορούν να μαθαίνουν τα νέα, όταν υπήρχαν μόνο εφημερίδες τότε, προφανώς και η τηλεόραση, ειδικά στην Ελλάδα, ούτε σαν σκέψη δεν υπήρχε. Ήταν ο μοναδικός τρόπος που με το ηλεκτρονικό μέσο που εν πάση περιπτώσει έφερνε τους ανθρώπους κοντά και μετέδιδε πολύ γρήγορα τα νέα από ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα θέλετε να μας πείτε κάποια πράγματα για το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας, να μας μιλήσετε λίγο για την ιστορία του αλλά και για τις δράσεις σας.
3: Ναι, ευχαρίστω. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας, σε συντομογραφία Ελληνής, ιδρύθηκε πριν από 8 χρόνια από ανθρώπους που ήθελαν να βοηθήσουν στη διάσωση, στη μελέτη και στην προβολή της ναυτικής ιστορίας και να ενθαρρύνουν και άλλους και να βοηθήσουν και άλλους σε αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτά τα 8 χρόνια έχουμε κάνει διάφορες δράσεις σε διάφορες κατευθύνσεις. Μία κατεύθυνση είναι οι εκδόσεις. Έχουμε εκδώσει 6 βιβλία, αναμένονται άλλα 2 εντός του έτους, δηλαδή έχουμε ένα ρυθμό, ένα βιβλίο ανά έτος. Έχουμε φτιάξει ντοκιμαντέρ ιστορικά για περιόδους του ναυτικού, όπως η γέννηση του Κυπριακού Ναυτικού ή το ναυτικό στη διάρκεια της επταετίας. Έχουμε δημιουργήσει ένα πόρταλ ναυτικής ιστορίας τα τελευταία 3 χρόνια, λέγεται navalhistory.gr. Και σας παροτρύνω να το επισκεφτείτε, το οποίο είναι ένας χώρος συγκέντρωσης κάθε είδους πληροφορίας σχετικά με ναυτική ιστορία, με ναυτική παράδοση, ναυτική τεχνολογία, ναυτικό δίκαιο, αλλά ακόμα και με την τέχνη, η οποία έχει σχέση με ναυτική ιστορία, όπως ο κινηματογράφος, η λογοτεχνία κλπ. Μπορεί να βρει κάποιος πολλά πράγματα, είναι σαν ηλεκτρονικό περιοδικό. Κάθε Παρασκευή έχουμε καινούργια άρθρα, τα οποία προστίθενται και δημιουργούν μια μεγάλη δεξαμενή δεδομένων ναυτικής ιστορίας. Τελευταία έχουμε αρχίσει και δημιουργούμε ψηφιακά μουσεία, δηλαδή σελίδες μέσα στο Naval History, οι οποίες καλύπτουν ένα θέμα, όπως για παράδειγμα το σηματοτηλέγραφο Κυθύρων, ένα ερυπωμένο κτίριο που ανακάλυψε ο καθηγητής Κορές πριν από κάποια χρόνια στο βόρειο άκρο των Κυθύρων, που έφτιαξε τα σχέδιά του, ανακάλυψε ότι αυτό ήταν ένας παλιός σηματοτηλέγραφος, ένας σηματοφορικός σταθμός. Τα σχέδιά του εμείς τα αναπαραγάγαμε σε τρισδιάστατη μορφή, ψηφιακή, και πλέον κάποιος μπορεί να περιηγηθεί σε αυτό το κτίριο ψηφιακά, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα, να δει το εσωτερικό του, να δει τους ανθρώπους να λειτουργούν, να διαβάσει ιστορικά στοιχεία κλπ. Ένα ψηφιακό μουσείο. Το ίδιο κάναμε και στο υποβρύχιο Προτεύς πρόσφατα, το οποίο έχει μεταφερθεί δίπλα στο Αβέροφ και είναι ένα πολύ όμορφο έκθεμα. Σας παροτρύνω να το επισκεφτείτε, είναι υπέροχο. Mm-hmm. Εκεί φτιάξαμε μια εικονική περιήγηση για αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να το επισκεφτούν, mm-hmm. που είναι στην επαρχία, είναι στο εξωτερικό. Μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα μας και να περιηγηθούν εικονικά στο χώρο με μεγάλη ακρίβεια και μεγάλη ποιότητα εικόνας και να δουν πώς είναι μέσα. Προσπαθούμε να επεκταθούμε σε μοντέρνους τρόπους έκφρασης, για να τραβήξουμε και τις νεότερες ηλικίες να αγαπήσουν την αστική ιστορία. Έχουμε podcast, έχουμε μέχρι και παιδικά παραμύθια θα βρείτε στο www.archistory.gr που έχουν σχέση με την αστική ιστορία. Και ο στόχος είναι να δείξουμε σε όλους ότι είναι χρήσιμη και είναι και ευχάριστη η μελέτη της αστικής ιστορίας και κυρίως τις νεότερες ηλικίες.
0: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ένας ναυτικός λαός. Από τα χρόνια του Ομήρου και πιο πριν οι Έλληνες ταξιδεύουν με διάφορους τρόπους και για διάφορους λόγους σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τη θάλασσα. Θεωρείτε ότι αυτή την ιστορία, την ναυτική μας ιστορία, την γνωρίζουμε?
3: Νομίζω ότι είμαστε λίγο αμελείς στο θέμα της μελέτης και είναι κάτι που ξεκινάει από τα σχολικά χρόνια. Νομίζω δεν είναι η ένταση της διδασκαλίας αυτή που θα έπρεπε να είναι, που ίσως ούτε και το στυλ της διδασκαλίας για να προσελκύσει τους νέους. Αυτό συνεχίζεται αργότερα, μας παίρνει από κάτω η βιοπάλη, ο καθημερινός μόχθος, η οικογένεια, όλα αυτά τα πράγματα και παραμερίζουμε τη μελέτη της ναυτικής ιστορίας. Ασχολούμαστε με την καθημερινότητα και την επικαιρότητα. Κάποια στιγμή, εκεί γύρω στα 40-50, καταλαγιάζει το πράγμα και νομίζω αρχίζει και καταλαβαίνει ο κόσμος τη σημασία του να γνωρίζει την ιστορία και το πόσο χρήσιμο είναι στο να ερμηνεύει και το παρόν και να προβλέπει και σε ένα βαθμό και το μέλλον. Οπότε ανακαλύπτουμε την αστική ιστορία νομίζω σε μια μεγάλη ηλικία. Θα μπορούσε αυτό να γίνει πολύ πιο νωρίς και να είναι πολύ πιο χρήσιμο. Και σε αυτό το τομέα προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Συνομιλούμε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Λεωνίδα Τσιαντούλα, αντιπρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας. Θέλουμε στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Τσιαντούλα, για το χρόνο που διαθέσατε, για όσα μας είπατε, για αυτή την αξιόλογη πρωτοβουλία να θέσετε πάλι σε λειτουργία και να χαρίσετε πάλι φωνή σε αυτό το παλιό ραδιόφωνο του Θορυκτού Αβέροφ και να ευχηθούμε κάθε καλό στο έργο σας εκεί στο Ινστιτούτο.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.

Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Σκεφτήκαμε τώρα να κάνουμε μία αναφορά στη σημερινή μας εκπομπή στον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής φιλοσοφίας, της ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης, τον Σοκράτη, που μαζί με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη είναι οι τρεις σπουδαίες μορφές που κατάφεραν να βγάλουν την ελληνική σκέψη και να την μεταφέρουν και μέχρι και σήμερα σίγουρα σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο στον κόσμο που αναφέρεται στις ανθρωπιστικές σπουδές που έχει να κάνει με την φιλοσοφία που να μην κάνει αναφορά στο Σοκράτη, στον Πλάτωνα ή τον Αριστοτέλη. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες σίγουρα μορφές στην ιστορία της φιλοσοφίας. Θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές της δυτικής σκέψης. Έζησε στην Αθήνα τον 5ο αιώνα π.Χ. σε μία εποχή κατά την οποία η πόλη γνώριζε μεγάλη πολιτική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη. Παρόλο που ο ίδιος δεν άφησε κανένα γραπτό έργο, οι ιδέες και η προσωπικότητά του έγιναν γνωστές μέσα από τα έργα των μαθητών και μεταγενέστερων συγγραφέων, κυρίως του Πλάτωνα και του Ξενοφόντα. Η φιλοσοφία του επηρέασε βαθιά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη γνώση, την ηθική και τη ζωή. Ο Σοκράτης γεννήθηκε περίπου το 469 π.Χ. στην Αθήνα. Ο πατέρας του, ο Σοφρονίσκος, ήταν γλύπτης ηλιθοξός, ενώ η μητέρα του, η Φεναρέτη, ήταν μαία. Για τα πρώτα χρόνια της ζωής του δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Δεν προερχόταν από κάποια ιδιαίτερα πλούσια οικογένεια και δεν επιδίωξε να αποκτήσει μεγάλη περιουσία ή κοινωνική δύναμη. Αντίθετα, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στη φιλοσοφική αναζήτηση και στη συζήτηση με τους συμπολίτες του. Ο Σοκράτης έζησε σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για την Αθήνα. Η πόλη βρισκόταν στο απόγειο της πολιτικής και πολιτιστικής της ακμής τότε, αλλά ταυτόχρονα αντιμετώπιζε πολέμους, πολιτικές συγκρούσεις και κοινωνικές αναταραχές. Ο Σοκράτης συμμετείχε ως οπλίτης σε σημαντικές εκστρατείες του Πελοποννησιακού πολέμου και σύμφωνα με τις πηγές διακρίθηκε για την αντοχή και την ψυχραιμία του. Ωστόσο, η μεγαλύτερη προσφορά του δεν ήταν στρατιωτική αλλά πνευματική. Σε αντίθεση με τους σοφιστές της εποχής του, οι οποίοι συχνά δίδασκαν ρητορική και ζητούσαν αμοιβή για τη διδασκαλία τους, ο Σοκράτης δεν θεωρούσε τον εαυτό του σοφό και δεν δίδασκε με τον παραδοσιακό τρόπο. Πίστευε ότι η πραγματική φιλοσοφία ξεκινά από την αναγνώριση της άγνοιας. Η γνωστή φράση «εν είδα ότι ουδέν είδα» αποδίδει χαρακτηριστικά αυτή τη στάση, αν και δεν αποτελεί ακριβές απόσπασμα του Σοκράτη από κάποιο δικό του έργο. Το νόημά της είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να αναγνωρίσει τα όρια της γνώσης του, ώστε να μπορέσει πραγματικά να αναζητήσει την αλήθεια. Κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Σοκράτη ήταν ο διάλογος. Δεν έδινε έτοιμες απαντήσεις στους ανθρώπους που συναντούσε. Αντίθετα, τους έκανε ερωτήσεις και τους οδηγούσε να εξετάσουν οι ίδιοι τις απόψεις τους. Αυτή η μέθοδος είναι γνωστή ως σοκρατική μέθοδος. Ο Σοκράτης ξεκινούσε συχνά από ένα απλό ερώτημα, όπως «Τι είναι η δικαιοσύνη?», «Τι είναι η αρετή?» ή «Τι σημαίνει να είσαι καλός άνθρωπος?».

0: Μέσα από μια σειρά ερωτήσεων αποκάλυπτε αντιφάσεις στις απαντήσεις του συνομιλητή και τον βοηθούσε να σκεφτεί βαθύτερα. Η μέθοδος αυτή συνδέεται με δύο βασικές έννοιες, την ηρωνία και τη μευτική. Η σοκρατική ηρωνία ήταν ένας τρόπος με τον οποίο ο Σοκράτης προσποιούνταν ότι δεν γνώριζε την απάντηση και ζητούσε από τον συνομιλητή του να τον διαφωτίσει. Με αυτό τον τρόπο όμως αποκαλυπτόταν πολλές φορές ότι εκείνος που ισχυριζόταν πως γνώριζε κάτι δεν μπορούσε τελικά να το εξηγήσει με συνέπεια. Η μευτική από την άλλη πλευρά παρομοιάζεται με την τέχνη της μαίας, όπως ήταν το επάγγελμα της μητέρας του. Όπως η μαία βοηθά να γεννηθεί ένα παιδί, έτσι και ο φιλόσοφος βοηθά τον άνθρωπο να γεννήσει τις δικές του ιδέες μέσα από τον διάλογο και τη σκέψη. Η φιλοσοφία του Σοκράτη επικεντρωνόταν κυρίως στον άνθρωπο και στην ηθική. Δεν ενδιαφερόταν τόσο για την προέλευση του σύμπαντος ή για τα φυσικά φαινόμενα, όσο για το πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος. Για τον Σοκράτη το σημαντικότερο καθήκον ενός ανθρώπου ήταν να φροντίζει την ψυχή του και να καλλιεργεί την αρετή. Η εξωτερική ομορφιά, ο πλούτος και η κοινωνική θέση δεν είχαν πραγματική αξία αν ο άνθρωπος δεν ήταν δίκαιος, συνετός και ηθικός. Μια από τις σημαντικότερες ιδέες που συνδέονται με τον Σοκράτη είναι η άποψη ότι η αρετή σχετίζεται στενά με τη γνώση. Σύμφωνα με τη σοκρατική σκέψη, όποιος γνωρίζει πραγματικά τι είναι καλό θα επιδιώξει να το πράξει. Η αδικία και η κακή συμπεριφορά θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα άγνοιας. Επομένως, η γνώση δεν είναι απλώς θεωρητική. Έχει άμεση σχέση με τον τρόπο ζωής του ανθρώπου. Ιδιαίτερη σημασία έχει για τον Σοκράτη και η αυτογνωσία. Το περίφημο γνώθης αυτών που συνδέεται γενικότερα με τη δελφική παράδοση εκφράζει ένα βασικό στοιχείο της σοκρατικής σκέψης. Ο άνθρωπος πρέπει να εξετάζει τον εαυτό του, τις πεποιθήσεις του και τις πράξεις του. Η αυτοκριτική και η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση θεωρούνταν απαραίτητες για μια καλύτερη ζωή. Για τον Σοκράτη, μια ζωή χωρίς εξέταση και προβληματισμό δεν ήταν πραγματικά ολοκληρωμένη. Η στάση αυτή τον έφερε συχνά σε σύγκρουση με την αθηναϊκή κοινωνία. Ο Σοκράτης συζητούσε με ανθρώπους διαφορετικών κοινωνικών τάξεων και αμφισβητούσε τις βεβαιότητες πολλών ισχυρών και μορφωμένων πολιτών της εποχής του. Η κριτική του δεν στόχευε απλώς συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά γενικότερα την άκρητη αποδοχή των απόψεων και των αξιών της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό απέκτησε αρκετούς θαυμαστές αλλά και πολλούς εχθρούς. Το 399 π.Χ. ο Σοκράτης οδηγήθηκε σε δίκη. Κατηγορήθηκε ότι δεν σεβόταν τους θεούς της πόλης, ότι εισήγαγε νέες θεότητες και ότι διεύθυρε τους νέους. Οι κατηγορίες αυτές είχαν πολιτικό και κοινωνικό υπόβαθρο, καθώς η Αθήνα είχε μόλις περάσει μια περίοδο έντονων πολιτικών αναταραχών. Ανάμεσα στους ανθρώπους που είχαν συνδεθεί με τον Σοκράτη υπήρχαν και πρόσωπα που είχαν παίξει αμφιλεγόμενο ρόλο στην αθηναϊκή πολιτική. Στη δίκη του, ο Σοκράτης υπερασπίστηκε με αποφασιστικότητα τον τρόπο ζωής του. Δεν προσπάθησε να προκαλέσει τον ίκτο των δικαστών, ούτε εγκατέλειψε τις φιλοσοφικές του αρχές για να αποφύγει την καταδίκη. Υποστήριξε ότι καθήκον του ήταν να εξετάζει τον εαυτό του και τους άλλους και να ενθαρρύνει τους συμπολίτες του να ενδιαφέρονται περισσότερο για την αρετή και λιγότερο για τον πλούτο και την κοινωνική επιτυχία. Τελικά κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε θάνατο. Παρόλο που θα μπορούσε να προσπαθήσει να δραπετεύσει σύμφωνα με τον Πλάτωνα, αρνήθηκε να παραβιάσει τους νόμους της πόλης. Στο έργο Κρήτων ο Σοκράτης παρουσιάζεται να συζητά με τον φίλο του Κρήτωνα για το αν πρέπει να δραπετεύσει. Καταλήγει ότι δεν πρέπει να ανταποδώσει την αδικία με μια άλλη αδικία. Έτσι παρέμεινε πιστός στις αρχές του και ήπιε το κόνιο πεθαίνοντας περίπου σε ηλικία 70 ετών. Ο θάνατός του δεν σήμαινε το τέλος της φιλοσοφίας του, κάθε άλλο. Αντίθετα, η επιρροή του έγινε ακόμα μεγαλύτερη. Ο σημαντικότερος μαθητής του, ο Πλάτων, κατέγραψε πολλές συζητήσεις στις οποίες πρωταγωνιστεί ο Σοκράτης. Μέσα από τους πλατωνικούς διαλόγους, ο Σοκράτης έγινε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της αρχαίας φιλοσοφίας. Η σκέψη του επηρέασε επίσης τον Αριστοτέλη και μέσω αυτών ολόκληρη την ευρωπαϊκή φιλοσοφική παράδοση. Η σημασία του Σοκράτη βρίσκεται τελικά όχι μόνο στις συγκεκριμένες θεωρίες του, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τη ζωή. Δίδαξε ότι η αναζήτηση της αλήθειας απαιτεί θάρρος, αυτογνωσία και διάθεση για αμφισβήτηση. Μας υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τις απόψεις μας σωστές απλώς επειδή τις έχουμε συνηθίσει ή επειδή τις αποδέχεται η πλειοψηφία. Η φιλοσοφία, σύμφωνα με το παράδειγμά του, είναι ένας διαρκής αγώνας για καλύτερη κατανόηση του εαυτού μας και του κόσμου. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της σκέψης του ήταν η αξία της προσωπικής ευθύνης. Ο Σωκράτης θεωρούσε ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι υπεύθυνος για τις επιλογές και τις πράξεις του. Δεν αρκεί να γνωρίζουμε τι είναι σωστό, πρέπει να προσπαθούμε να το εφαρμόζουμε στην καθημερινή μας ζωή. Για τον ίδιο η φιλοσοφία δεν ήταν μια θεωρητική συζήτηση που γινόταν μόνο για πνευματική ευχαρίστηση. Ήταν ένας τρόπος να εξετάζει κανείς συνεχώς τον χαρακτήρα του και να προσπαθεί να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Παράλληλα, ο Σωκράτης έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην ελευθερία της σκέψης. Πίστευε ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει το θάρρος να θέτει ερωτήματα, ακόμα και όταν αυτά ενοχλούν ή αμφισβητούν τις κοινώς αποδεκτές αντιλήψεις. Η στάση του αυτή έχει μεγάλη σημασία και στη σύγχρονη κοινωνία, όπου οι άνθρωποι καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με πολλές πληροφορίες και διαφορετικές απόψεις. Η ικανότητα να ελέγχουμε όσα ακούμε, να ζητάμε επιχειρήματα και να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτής της κριτικής σκέψης που μας κληροδότησε από εκείνη την εποχή ο Σωκράτης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα, την ώρα και ένα ακόμα σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση παπάκι apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης βρίσκονται η ποιμαντική αντιμετώπιση της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης στη σύγχρονη κοινωνία, με εισήγηση του Μητροπολίτη Σύρου κυρίου Δωροθέου, καθώς και η αυξανόμενη παρουσία των ιερέων στο διαδίκτυο, θέμα που θα αναπτύξει ο Μητροπολίτης Χαλκίδος κύριος Χρυσόστομος. Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει συζήτηση. Νωρίς το πρωί στις 9, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο μετέβη στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, για να κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στις 6 το απόγευμα, μία ώρα πριν από τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Από την ελληνική αστυνομία συστήνεται στους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αέρονται σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις πανεθνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες στη Γαλλία, καθώς η μαθητική εξέγερση για την κατάσταση στα σχολεία κλιμακώνεται και αποκτά ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις. Η ένταση των ημερών έχει οδηγήσει σε εκατοντάδες τραυματισμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης καλοκαιρία με λίγες αραιές νεφώσεις και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή εκπομπή του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Υπενθυμίζουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό, να αναφερθούμε στις σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους για την αντιμετώπιση των καρδιοπαθειών. Έχουν γίνει άλματα τα τελευταία χρόνια και θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε για αυτό το θέμα τώρα με τον καρδιολόγο, τον κύριο Σπύρο Παπαϊωάννου, διευθυντή της Δεύτερης Καρδιολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου. Γιατρέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπά, καλημέρα σας ακροατές και τις ακροάτριές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε να μας μιλήσετε λίγο για το θέμα που μόλις προλογίσαμε, πού βλέπουμε πλέον αυτές τις ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους. Επιμένουμε πολύ στο ελάχιστα, που φανταζόμαστε ότι θα είναι και μικρότερη ταλαιπωρία για τον ασθενή, έτσι.
1: Πάρα πολύ σωστά. Ζούμε αυτή την εποχή μια θεραπευτική επανάσταση, θα έλεγα, και η minimal, η ελαχιστότατη παρέμβαση κάθε μέρα λαμβάνει και περισσότερες διαστάσεις. Αυτό το συναντούμε, κύριε Παπά, κυρίως στις δομικές καρδιοπάθειες και στις συγγενείς καρδιοπάθειες. Δηλαδή, με τρόπο ρομποτικό ή με τη μέθοδο Da Vinci. Da Vinci είναι μια μέθοδος όπου έχουμε πολύ ελάχιστη τομή, μπορούμε και παρεμβαίνουμε στις δομικές καρδιοπάθειες, δηλαδή στα προβλήματα των βαλβίδων, είτε είναι στένωση αορτής που μπορούμε να γίνεται αντικατάσταση της βαλβίδος από το πόδι διά καθετηριακά, επιδιορθώσεις της ανεπάρκειας μητροειδούς με τον ίδιο τρόπο, τα mitral clip, το ίδιο και στην τρικλόχινα και στις βαλβίδες, έχει 4 βαλβίδες η καρδιά, και αυτό μπορεί να διορθωθεί πλέον με αυτό τον τρόπο, δηλαδή διαμέσου καθετήρα, χωρίς να ανοίξουμε το στέρνο, το θώρακα, να παρέμβουμε και να διορθώσουμε αυτές τις καταστάσεις. Επίσης, η χειρουργική, η οποία παλιά ξέραμε που γινόταν για ένα έλλειμμα, κατά κάποιο τρόπο για μια προβληματική κατάσταση, μια συγγενή καρδιοπάθεια μεταξύ κάποιων τυχωμάτων στην καρδιά, αυτό πλέον διορθώνεται χωρίς να ανοίξουμε το στέρνο, αλλά με 2-3 τρυπούλες, το λέω έτσι απλά για να το καταλάβει ο ακροατής, να παρέμβουμε και να συγκρίνουμε το πρόβλημα, όπως είναι η μεσοκολπική, η μεσοκυλιακή επικοινωνία. Είναι καταστάσεις οι οποίες πλέον διορθώνονται με πολύ πιο ανώδυνο και πιο ήπιο τρόπο. Αυτό εξασφαλίζει την ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς, βραχύτερο χρόνο νοσηλείας και φυσικά είναι πολύ πιο ανώδυνο για τον ασθενή να υποβάλλεται σε τέτοιες θεραπείες από το να μένει μέσα στην μονάδα εντατικής θεραπείας περισσότερο χρόνο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με άνοιγμα του στέρνου που μπορεί να δημιουργηθούν εκεί πέρα προβλήματα όπως λοιμώξεις και άλλα, αιμορραγία, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε πολύ πιο γρήγορη και αποτελεσματική, θα έλεγα, αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.
0: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε, γιατρέ, αν δούμε αυτές τις επεμβάσεις πριν από 30 χρόνια, πόσο θα ήταν ο χρόνος πλήρους ανάρρωσης του ασθενούς και ποιος είναι σήμερα?
1: Σήμερα ο χρόνος είναι από 3-5 ημέρες. Αν μιλάμε για διακαθετηριακά, που είναι η αντιμετώπιση βαλβιδοπαθειών, όπως η στένωση αορτής, ανεπάρκεια τριγλόχινος, ανεπάρκεια μητροειδούς, είναι 2 ημέρες. Παλιά αυτές οι επεμβάσεις κρατούσε η ανάρρωση μέσα στο νοσοκομείο περίπου 3 εβδομάδες. Όσον αφορά την χειρουργική αντιμετώπιση ρομποτικά με τη μέθοδο Da Vinci και όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, ο χρόνος είναι περίπου 3-5 ημέρες, ενώ παλιότερα μπορεί να άγγιζε και τον 1 μήνα. Mm-hmm.
0: Τι σημαίνει αυτό για τον ίδιο τον ασθενή και για τις δυνάμεις του?
1: Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Ο ασθενής αναρρώνει πολύ πιο γρήγορα, με πολύ πιο ταχύς ρυθμούς, κινητοποιείται πολύ πιο εύκολα, παραμένει λιγότερο στο νοσοκομείο και αυτό σημαίνει ότι αποφεύγονται λοιμώξεις και άλλα προβλήματα όπως είναι μείζονες αιμορραγίες, προβλήματα με το στέρνο, επώδυνες καταστάσεις, γιατί ξέρετε, αν ανοίξει το στέρνο και γίνει ανοιχτής καρδιάς, όπως λέμε, μετά έχουμε πολλά αράματα, επώδυνες καταστάσεις, δεν μπορεί να οδηγήσει για περίπου 2-3 μήνες, δεν μπορεί να κινητοποιείται όπως θα έπρεπε, πρέπει να κάνει και αναπνευστικές φυσικοθεραπείες αν χρειάζεται, είναι μια περίπλοκη κατάσταση, ενώ με αυτόν τον τρόπο που λέμε τώρα κινητοποιείται μέσα στις 5 μέρες, σε μια εβδομάδα, και δραστηριοποιείται σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο και για αυτά τα γνωστά bypass που ακούμε πολύ συχνά, γιατρέ, και όλοι μπορεί να έχουμε πετύχει έναν ασθενή που πλέον με πολύ μεγάλη ευκολία λέει «Μπήκα, μου ξεβούλωσαν τις αρτηρίες πολύ γρήγορα, χωρίς κόπο, και πλέον είμαι μια χαρά και πολύ γρήγορα». Να πούμε λίγο κάτι και γι' αυτό.
1: Ναι, το bypass είναι η καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση της στεφανίας νόσου. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν έχουμε βουλωμένες αρτηρίες, bypass σημαίνει ότι γίνεται παράκαμψη και μπαίνουν μοσχεύματα που μπορεί να είναι αρτηριακά ή φλεβικά από την αορτή και παρακάμπτουν την βλάβη που υπάρχει στα αγκία και μοσχεύουν, δηλαδή υπάρχει μόσχευμα από την αορτή σε ένα σημείο του αγκίου που είναι μετά τη στένωση, έτσι ώστε να παρακάμπτεται η στένωση. Αυτό μπορεί να γίνει σε 2, σε 3, σε 1 αγκίο, εάν πλέον σήμερα δεν μπορεί να παρέμβει η επεμβατική καρδιολογία, η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα και κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο συχνό και περισσότερο, κατακτά όλο και περισσότερο έδαφος η επεμβατική καρδιολογία στο στέλεχο, στον πρόσθετο κατιόντα, γενικά σε σημεία που ήταν απαγορευμένα παλιότερα. Τώρα η επεμβατική καρδιολογία, λόγω της βιοτεχνολογίας και των καινούριων υλικών που είναι σύγχρονα μπαλόνια, καινούρια στεν, αντιμετωπίζονται με πολύ καλύτερο, κατά κάποιο τρόπο, πολύ πιο ανώδυνο τρόπο, χωρίς πάλι να έχουμε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς. Το bypass είναι η κλασική παραδοσιακή μέθοδος με όλα αυτά που σας προανέφερα. Ανοίγει το στέρνο, γίνεται η παράκαμψη, η καρδιά μπαίνει σε εξωσωματική κυκλοφορία. Έχουμε δηλαδή μια πιο εργώδη αντιμετώπιση που από άνθρωπο σε άνθρωπο διαφέρει η ανάρρωση. Δηλαδή, άλλοι αναρρώνουν πολύ πιο γρήγορα, άλλοι καθυστερούν. Ενώ με αυτό που σας λέω, με την αντιμετώπιση με στεν, μπορεί να γίνεται σήμερα επέμβαση, την επόμενη μέρα ο ασθενής είναι στο σπίτι του και κινητοποιείται σε 2-3 μέρες όπως ήταν πριν. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω, αυτό κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, διότι τα καινούργια υλικά που έχουμε είναι πολύ πιο αποτελεσματικά, δεν έχουμε επαναστενώσεις των στεντ, μπορούμε και έχουμε και καινούρια μπαλόνια, καινούργιες τεχνικές όπως είναι το ρωταμπλέιτορ, η λιθοτριψία μέσα στα αγκία, που μπορούμε και τις ασβεστομένες βλάβες πλέον να τις αντιμετωπίσουμε. Ζούμε ραγδαίες εξελίξεις και η εκτίμησή μου, αν θέλετε κύριε Παπά, είναι ότι σε πολύ λίγα χρόνια ελάχιστες παρεμβάσεις θα γίνονται χειρουργικά, δηλαδή ανοίγοντας το στέρνο με το μη, mm-hmm. και κυρίως θα προτιμάτε να γίνονται με τον ανώδυνο αυτό τρόπο που σας λέω. Μιλάμε για επανάσταση που δεν μπορούσαμε να τη διανοηθούμε καν πριν μια δεκαετία, όχι πριν 30 χρόνια, αλλά η βιοτεχνολογία και η εξέλιξη συνέχεια η οποία υπάρχει σε αυτήν την αντιμετώπιση των παθήσεων μας δίνει τέτοιες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Συνομιλούμε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, με τον καρδιολόγο, τον κύριο Σπύρο Παπαϊωάννου, διευθυντή της Δεύτερης Καρδιολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου. Θέλουμε στο σημείο αυτό, γιατρέ, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας και όσα ωφέλιμα ακούσαμε από εσάς στη σημερινή μας επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα, κύριε Παπά,
0: παρακαλώ.
1: Ένα λεπτό ακόμα. Να πω το εξής. Η επανάσταση γίνεται και στην αριθμιολογία. Mm-hmm. Η επανάσταση γίνεται και στην καρδιακή ανεπάρκεια. Τι εννοώ? Στην αριθμιολογία πλέον μπορούμε να χρησιμοποιούμε βηματοδότες χωρίς ηλεκτρόδια. Mm-hmm. Δηλαδή μπαίνει μέσα η συσκευή και δεν υπάρχουν ηλεκτρόδια. Αυτό σημαίνει ότι έχει καλύτερη και αντιμετώπιση η αριθμία και ο ασθενής δεν υποβάλλεται σε πολύ μεγάλη παρέμβαση. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, στην καρδιακή ανεπάρκεια επίσης έχουμε devices, συσκευές δηλαδή, που βοηθούν την καρδιακή λειτουργία και κάθε μέρα σε όλα τα πεδία, σε όλα τα πεδία, καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες, στεφανία, νόσο, βαλβιοπάθειες της καρδιολογίας, έχουμε μεγάλες εξελίξεις με νέες τεχνολογίες που αν θέλετε και μετά από ένα εξάμεινο, επειδή πάλι τώρα είχαμε το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο mm-hmm. στο Μόναχο και ανακοινώθησαν πολλά πράγματα, μπορούμε να δούμε τι από αυτά έτρεξε και πώς προχωράνε τα πράγματα, διότι όντως ζούμε σε εποχές τουλάχιστον βιοτεχνολογικής επανάστασης.
0: Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να σας ακούσουμε και πάλι, γιατρέ. Όλα αυτά που μας είπατε είναι ελπιδοφέρα για όλους μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για ακόμα μια φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Ακούτε την εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Σκεφτήκαμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής να κάνουμε μια συνολικότερη αναφορά στα ελληνικά γεφύρια που άλλωστε αποτελούν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, κυρίως ορεινές και ημιορεινές, σύμβολα, ήταν ανάγκη και έγιναν μνημεία μέσα στο χρόνο πολλά από, από αυτές τις γέφυρες. Θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε κάποιες από τις σημαντικότερες στη σημερινή μας εκπομπή. Άλλωστε, η ελληνική γεωγραφία θα λέγαμε ότι χαρακτηρίζεται από έναν έντονο ανάκλυφο ιστό, από τα απόκρημνα βουνά της Πίντου και τις βαθιές χαράδρες της Ηπείρου, αν ταξιδεύει κάποιος, μέχρι τους ορμητικούς ποταμούς της Μακεδονίας και τους θαλάσσιους στενούς πορθμούς. Ο ελλαδικός χώρος έθετε ανέκαθεν ανυπέρβλητα εμπόδια στην ανθρώπινη επικοινωνία και τη μετακίνηση, και καταλαβαίνετε ότι τα παλιότερα χρόνια αυτά τα εμπόδια έμοιαζαν απροσπέλαστα αν οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να φτιάξουν ένα απλό γεφύρι που μικρά κάποια από αυτά όμως ήταν πολύ σημαντικά για την καθημερινότητα των ανθρώπων. Μέσα σε αυτό λοιπόν το γεωφυσικό πλαίσιο, η ανάγκη για γεφύρωση των χασμάτων δεν υπήρξε απλώς μια τεχνική πρόκληση, αλλά μια θεμελιώδης προϋπόθεση, θα λέγαμε, επιβίωσης, κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης όλων αυτών των περιοχών. Τα γεφύρια της Ελλάδας λοιπόν από τα αρχαία χρόνια και την τουρκοκρατία μέχρι τη σύγχρονη εποχή των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων αποτελούν ζωντανά μνημεία της ανθρώπινης ευφυΐας, της αρχιτεκτονικής εξέλιξης και της ιστορικής μνήμης του τόπου. Στην παραδοσιακή Ελλάδα το χτίσιμο ενός γεφυριού θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ιερή πράξη. Οι λαϊκοί πρωτομάστορες, οπλισμένοι με εμπειρική γνώση, με μεράκι και βαθιά κατανόηση των φυσικών υλικών, δάμαζαν τα στοιχεία της φύσης χρησιμοποιώντας την πελεκητή πέτρα. Τα έργα τους που στέκουν ακόμα όρθια αιώνας μετά, ενσωματώθηκαν πλήρως στο περιβάλλον σαν αποτελούσαν προέκταση των ίδιων των βράχων. Στον αντίποδα, η σύγχρονη Ελλάδα του 20ου και του 21ου αιώνα επέβαλε μια διαφορετική προσέγγιση. Οι ανάγκες της βιομηχανικής κοινωνίας, η έλευση του αυτοκινήτου και οι απαιτήσεις για ταχύτητα και ασφάλεια οδήγησαν στη χρήση του οπλισμένου σκυροδέματος, του χάλιβα και των προηγμένων μεθόδων της δομοστατικής μηχανικής. Τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα, αν και διαφέρουν ριζικά σε αισθητική και υλικά από τα παλιά πέτρινα γεφύρια, μοιράζονται την ίδια ακριβώς φιλοσοφία, την νίκη του ανθρώπου πάνω στο γεωγραφικό απομονωτισμό. Έτσι λοιπόν επιλέξαμε να κάνουμε μια αναφορά σε κάποια από αυτά τα εμβληματικά γεφύρια και γέφυρες, γιατί το γεφύρι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας όρος που πάει περισσότερο σε κάποιες πιο μικρές γέφυρες, γιατί όταν μιλάμε για τη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιον άλλον όρο. Είναι ένας άθλος της σύγχρονης μηχανικής σε κάθε περίπτωση, η οποία φέρει επίσημα και το όνομα του οραματιστή πολιτικού Χαρίλαου Τρικούπη, αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο σύγχρονο κατασκευαστικό τοπόσημο της Ελλάδας. Ήταν ο Τρικούπης που το 1889, πολύ πίσω στην ιστορία, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Κοινοβούλιο, διατύπωσε για πρώτη φορά την ανάγκη σύζευξης του στενού μεταξύ της Πελοποννήσου και της Θρεάς Ελλάδας. Ωστόσο, χρειάστηκε να περάσει περισσότερος από ένας αιώνας προκειμένου η τεχνολογία να οριμάσει και να καταστήσει εφικτό ένα έργο τέτοιας πολυπλοκότητας. Η κατασκευή ξεκίνησε το 1998 και η γέφυρα παραδόθηκε επίσημα στην κυκλοφορία τον Αύγουστο του 2004, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Από τεχνικής άποψης θα πρέπει να πούμε, η γέφυρα Ρίου Αντιρίου συγκαταλέγεται στις κορυφαίες καλωδιωτές γέφυρες πολλαπλών ανοιγμάτων παγκοσμίως. Το συνολικό της μήκος αγγίζει τα 2.883 μέτρα, ενώ το κυρίως καλωδιωτό κατάστρωμα εντείνεται σε 2.252 μέτρα. Το έργο αυτό θεωρείται, όπως είπαμε και πιο πριν, ένας άθλος της παγκόσμιας μηχανικής λόγω των εξαιρετικά δυσμενών περιβαλλοντικών συνθήκων της περιοχής. Ο πορθμός του Ρίου Αντιρίου παρουσιάζει ένα μοναδικό συνδυασμό κινδύνων. Το μεγάλο βάθος της θάλασσας, ο πυθμένας φτάνει σε βάθος έως και 65 μέτρων. Η απουσία βραχώδους υποστρώματος, το έδαφος εκεί αποτελείται από παχιά στρώματα χαλαρής λάσπης, άμμου και αργύλου, καθιστώντας τη θεμελίωση εξαιρετικά σταθή.
Η υψηλή σεισμικότητα επίσης της περιοχής, που πλήττεται συχνά από σεισμούς και περιβάλλεται από ενεργά τεκτονικά ρήγματα, και η τεκτονική μετατόπιση. Η Πελοπόννησος απομακρύνεται σταδιακά από τη στερεά Ελλάδα σε ρυθμό μερικών χιλιοστών ανά έτος. Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων, λοιπόν, οι μηχανικοί εφάρμοσαν πρωτοποριακές μεθόδους. Οι τέσσερις τεράστιοι πυλώνες της γέφυρας δεν εδράζονται σε πασάλους μπηγμένους στο βυθό, αλλά κάθονται ελεύθερα πάνω σε ένα ειδικά διαμορφωμένο στρώμα από χαλίκι, το οποίο έχει ενισχυθεί με μεταλλικούς σωλήνες. Αυτό επιτρέπει στη γέφυρα να γλιστρά ουσιαστικά σε περίπτωση μεγάλου σεισμού, απορροφώντας την ενέργεια χωρίς να καταραίει. Επιπλέον, το κατάστρωμα είναι πλήρως αναρτημένο από τα καλώδια, λειτουργώντας σαν ένας τεράστιο εκρεμές που σταθεροποιείται από ειδικούς υδραυλικούς αποσβεστήρες. Η λειτουργία λοιπόν της γέφυρας μεταμόρφωσε ριζικά τον χάρτη των μεταφορών στην Ελλάδα. Ο χρόνος διέλευσης του στενού μειώθηκε από τα 45 λεπτά με το ferry boat σε μόλις 5 λεπτά. Η γέφυρα συνέδεσε άρρηκτα την Πελοπόννησο με τη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, διευκολύνοντας το εμπόριο, τον τουρισμό και την καθημερινή μετακίνηση χιλιάδων ανθρώπων. Παράλληλα, ενσωματώθηκε στα μεγάλα οδικά δίκτυα της χώρας, όπως είναι η Ιόνια Οδός, η Ολυμπία Οδός, λειτουργώντας ως πύλη εισόδου από και προς την Ιταλία και την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη. Και από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου ή τη γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης, να μιλήσουμε τώρα για την υψηλή γέφυρα Σερβίων, ο τσιμεντένιος γίγαντας της Μακεδονίας. Μεταφερόμενο λοιπόν στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στον ομό Κοζάνης, συναντάμε την υψηλή γέφυρα Σερβίων, ένα από τα πιο επιβλητικά έργα υποδομής της δεκαετίας του 1970. Η γέφυρα αυτή κατασκευάστηκε για να γεφυρώσει την τεχνητή λίμνη Πολυφίτου, η οποία δημιουργήθηκε μετά την κατασκευή του ομώνυμου φράγματος στον ποταμό Αλιάκμονα. Την εγκατάστασή της ολοκληρώθηκε το 1975 και για πολλά χρόνια αποτελούσε τη μακρύτερη γέφυρα στην Ελλάδα μέχρι την κατασκευή της γέφυρας του Ρίου Αντιρίου. Η γέφυρα αυτή έχει συνολικό μήκος 1372 μέτρα και πλάτος 13,5 μέτρα. Αποτελείται από δύο διακριτά τμήματα, τη γέφυρα των Σερβίων και τη μικρότερη γέφυρα της Νεράιδας, οι οποίες ενώνονται δημιουργώντας ένα ενιαίο οδικό άξονα. Η κατασκευή βασίζεται σε 27 βάθρα από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία εδράζονται βαθιά μέσα στον πυθμένα της λίμνης. Το ύψος των πυλώνων αυτών είναι εντυπωσιακό, καθώς σε ορισμένα σημεία φτάνει τα 55 μέτρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, δίνοντας στον οδηγό την αίσθηση ότι ύπταται πάνω από το νερό. Η υψηλή γέφυρα Σερβίων λοιπόν αποτέλεσε το κλειδί, θα λέγαμε, για τη σύνδεση της Κοζάνης με τη Λάρισα και κατ' επέκταση της Δυτικής Μακεδονίας με την Κεντρική Ελλάδα. Πριν από τη δημιουργία της, η μετακίνηση στην περιοχή απαιτούσε δεδαλώδεις διαδρομές μέσα από στενούς και επικίνδυνους ορεινούς δρόμους. Η γέφυρα λοιπόν έβγαλε τη Δυτική Μακεδονία από μια ιδιότυπη γεωγραφική απομόνωση. Επιπλέον, το τοπίο που δημιουργήθηκε με τη λίμνη Πολυφίτου και τη γέφυρα να τη διασχίζει αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο όμορφα και φωτογραφημένα αξιοθέατα της περιοχής, προσελκύοντας και πλήθος επισκεπτών. Και από εκεί να μιλήσουμε λίγο τώρα για το γεφύρι της Πλάκας, που είναι το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων. Αφήνοντας πίσω λοιπόν τα έργα από μπετόν και χάλιβα, μεταφερόμαστε τώρα στην Ήπειρο, την πατρίδα των ξακουστών μαστόρων της Πέτρας. Εκεί πάνω από τον ορμητικό ποταμό Άραχθο δεσπόζει η γέφυρα της Πλάκας, ένα πραγματικό αριστούργημα της λαϊκής αρχιτεκτονικής που κατήχε τον τίτλο της μεγαλύτερης μονότεξης γέφυρας στα Βαλκάνια. Το γεφύρι χτίστηκε το 1866 υπό την επίβλεψη του περίφημου λαϊκού αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Μπέκα. Είχαν προηγηθεί δύο αποτυχημένες προσπάθειες από άλλους μαστόρους, καθώς το γεφύρι γκρεμιζόταν κατά τη διάρκεια της κατασκευής λόγω της ορμής του Αράχθου. Ο Μπέκας όμως κατάφερε το ακατόρθωτο. Δημιούργησε ένα άνοιγμα τόξου που έφτανε τα 40 μέτρα και συνολικά ύψος 21 μέτρα. Το γεφύρι διέθετε επίσης δύο μικρότερα βοηθητικά τόξα στις άκρες του για την εκτόνωση των υδάτων σε περιπτώσεις μεγάλης πλημμύρας. Για την στερέωση των πετρών χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικό κονίαμα της εποχής, το λεγόμενο κουρασάνι. Τι είναι το κουρασάνι? Ένα μείγμα από ασβέστη, χώμα, τριμμένο κεραμίδι και ασπράδια αυγών, το οποίο προσέδιδε μια εξαιρετική ελαστικότητα και ανθεκτικότητα στη δομή.
Το γεφύρι δεν ήταν απλώς ένα πέρασμα, αποτελούσε το φυσικό θα λέγαμε σύνορο μεταξύ του Ελληνικού Βασιλείου και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1881 ίσα με το 1912 και εκεί στεγαζόταν το ελληνικό τελωνείο. Την 1η Φεβρουαρίου του 2015, μετά από μια πρωτοφανή κακοκαιρία που συνοδεύτηκε από κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις, ο άραχτος φούσκωσε σε επίπεδα ρεκόρ. Η πίεση των υδάτων και οι κορμοί δέντρων που μεταφέρονταν από το ποτάμι χτύπησαν τη βάση του γεφυριού, με αποτέλεσμα το κεντρικό τόξο να καταρρεύσει. Η είδηση αυτή προφανώς και σκόρπισε θλίψη σε όλη την Ελλάδα, καθώς χανόταν ένα ανεκτίμητο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ωστόσο, η κινητοποίηση της πολιτείας, των επιστημονικών φορέων με επικεφαλής του Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά και τοπικών τεχνητών, υπήρξε υποδειγματική. Χρησιμοποιώντας τις ίδιες παραδοσιακές τεχνικές, τις αυθεντικές πέτρες που ανασύρθηκαν από το ποτάμι και μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία, ξεκίνησε ένα τιτάνιο έργο αναστήλωσης. Το 2020 πλέον η γέφυρα της Πλάκας ολοκληρώθηκε ξανά, αποτελώντας το πρώτο παγκόσμιο παράδειγμα πλήρους αναστήλωσης τέτοιου μεγέθους λίθινης γέφυρας, αποδεικνύοντας ότι η γνώση των παλιών μαστόρων μπορεί και να επιβιώσει στο σύγχρονο κόσμο και στις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται. Και δεν θα μπορούσα να αφήσουμε έξω από τις αναφορές μας για τα περίφημα γεφύρια της Ελλάδας αυτό της Σάρτας. Εκεί όπου ο θρύλος και η ιστορία σμίγουν στην πέτρα, αν υπάρχει άλλωστε ένα γεφύρι στην Ελλάδα που το όνομά του έχει ταυτιστεί απόλυτα με τη λαϊκή παράδοση και τη λογοτεχνία, αυτό είναι αμφίβολα το γεφύρι της Σάρτας. Διασχίζοντας τον ποταμό Άραχθο στην είσοδο της πόλης της Σάρτας, το γεφύρι αυτό αποτελεί ένα μνημείο σύμβολο, διάσημο για το ομώνυμο δημοτικό τραγούδι που μιλά για τη θυσία της γυναίκας του πρωτομάστορα. Το γεφύρι της Σάρτας είναι μια πολύτοξη λίθινη γέφυρα με συνολικό μήκος 145 μέτρα και πλάτος 3,75. Αποτελείται από 4 μεγάλες καμάρες τόξα με 3 και 3 μικρότερες, οι οποίες δεν είναι συμμετρικές μεταξύ τους. Η θεμελίωσή του παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς οι βάσεις των πυλώνων του είναι πολύ παλαιότερες από το ορατό πέτρινο τμήμα. Σύμφωνα με τις αρχαιολογικές έρευνες, τα θεμέλια χρονολογούνται από την ελληνιστική ακόμη περίοδο, πιθανώς από την εποχή του βασιλιά Πύρου της Ηπείρου τον 3ο αιώνα π.Χ., γεγονός που αποδεικνύει ότι το σημείο αυτό αποτελούσε στρατηγικό πέρασμα για πολλούς αιώνες. Η σημερινή μορφή του γεφυριού ολοκληρώθηκε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, γύρω στα 1602 με 1606. Η φράση λοιπόν «Ολημερείς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν» έχει περάσει στην ελληνική γλώσσα ως ιδιωματισμός που περιγράφει κάθε έργο που συναντά συνεχή εμπόδια και καθυστερήσεις. Σύμφωνα με το μύθο, το γεφύρι δεν μπορούσε να στεριώσει μέχρι που ένα πουλί με ανθρώπινη φωνή αποκάλυψε στον πρωτομάσταρο ότι για να ριζώσει η γέφυρα έπρεπε να θυσιάσει τη γυναίκα του χτίζοντας την ζωντανή στα θεμέλια. Πίσω από το τραγικό αυτό μύθο κρύβεται η σκληρή πραγματικότητα της εποχής. Οι δυσκολίες της γεφυροποιίας σε ορμητικά ποτάμια όπως ο Άραχθος απαιτούσαν συχνά τεράστιες ανθρωποθυσίες και σκληρή εργασία. Το γεφύρι της Σάρτας στέκει σήμερα ως ένα κορυφαίο τουριστικό και ιστορικό αξιοθέατο, θυμίζοντάς μας πως η ιστορική αναγκαιότητα μετατρέπεται σε τέχνη και η τέχνη σε αυτό το κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας.

0: Ακούσατε την πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα νέα μέρα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμος.

από τις βασιλικές πύλες στην Κόγχη του Ιερού, Βόρειο Κλήτος. Προχωρούμε προς τα βόρεια και διασχίζουμε το στενό διάδρομο πίσω από τον βορειοδυτικό Μικρό Πεσό. Είναι και αυτός ένα διαβατικό με όμορφα πλουμισμένη την ημικυλινδρική οροφή του, με ψηφιδωτό κάμπο σε σχέδιο δικτυωτού. Ο χώρος που ανοίγεται μπροστά μας μοιάζει γνώριμος, γιατί η δομή του είναι ακριβώς η συμμετρική αυτής του νοτίου κλήτους. Αυτή την οικειότητα επιβεβαιώνουν όλα όσα έχουμε μπροστά μας, τα μεμονωμένα αλλά και η γενική θέα. Πρώτη στην αντίστοιχη θέση η ελληνιστική ιδρία, απαράλλαχτη με την περιγραφήσα αδερφή της. Πίσω της μια στιβαρή κολόνα τετράγωνης διατομής που μας εκπλήσει με την δημοφιλία της. Είναι περιτριγυρισμένη από πλήθη Κινέζων ή μήπως Ιαπωνέζων που διαγωνίζονται για το ποιος πρώτος θα φωτογραφηθεί μπροστά της. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κρατούν υπομονετικά σειρά προκειμένου να σχεδιάσουν ένα κύκλο με την παλάμη τους στην επιφάνειά της και, όπως διαφημίζεται, να πουν μια ευχή. Είναι τόσο εκτεθειμένη η κολόνα αυτή στην πολύ συνάφεια του κόσμου, ώστε δυσκολεύομαι να αναστρέψω τη γελία εντύπωση και να εξηγήσω στον συνοδό μου πόσο σεβάσμια είναι. Πρόκειται για τον Γείωνα, τον επωνομαζόμενο του Αγίου Γρηγορίου Νεοκεσαρίας, του Θαυματουργού, τον Ιδρώντα Κίωνα. Κατά την παράδοση, από μια ρογμή του Κίωνα ανέβληζε αγίασμα που είχε θεραπευτική για τις παθήσεις των ματιών χάρη. Η ρογμή είχε οριχάλκινο πλαίσιο που αναδείκνυε το σημείο και από εκεί αντλούσαν το αγίασμα. Ο Κίωνας πήρε το όνομά του από την ανάμνηση της θαυματουργής εμφανίας του Αγίου Γρηγορίου στο μέρος αυτό. Εγώ δεν θα δίσταζα, συμφωνώντας και με τον συνοδό μου, να τον ονομάσω Δακρυρωούντα, διότι δάκρυα για ό,τι αντικρίζει του πρέπουν να εκχαίει και όχι αγίασμα.

Το βόρειο κλήτος είναι προνομιούχο από πλευράς φωτεινότητας σε σχέση με το νότιο, διότι λόγω του προσανατολισμού της εκκλησίας περισσότερες ώρες της ημέρας και ιδίως τις ώρες που εμείς την επισκεπτόμαστε φεδρύνεται και από τον εξωτερικό φωτισμό. Ο συγκερασμός του φυσικού εισδύοντος εδώ φωτισμού και του εσωτερικού εγγενούς δίνει μια πιο λαμπρή, αν και λιγότερο κατανυκτική μίξη, ανοιχτόκαρδη όμως και παροδμητική προς δοξολογίαν φωταγωγία. Το ολοκλήτος έχει ακριβώς τη δομή και διάταξη του απέναντι νοτίου. Θαυμάζουμε την οξυδέρκεια των σχεδιαστών που διαμόρφωσαν ανοιχτόκαρδους διαδρόμους και αέρινα διαχωριστικά παραπετάσματα εκεί που περίμενες βαρύς άτεγκους όγκους. Πώς γοητεύεται η ψυχή του διερχόμενου με την πολυπλοκότητα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, την ποικιλότητα των σχημάτων και τη μαεστρία διανομής των στατικών ρόλων. Αναρωτιέσαι πού στηρίζεται όλο το υπερκείμενο στερέωμα. Ακόμα δεν σήκωσες το βλέμμα να το αναμετρήσεις. Υποψιάζεσαι όμως τι πολύφωτος ουρανός σε σκέπει. Και βλέπεις πουθενά στέρεα και άξια υποστηλώματα. Είπε εσύ που ξέρεις το υποστηρικτικό τους καθήκον, έχουν κατακαιρματιστεί σε ισχνούς μίσχους που ανακλαδίζονται μεν ψηλά σε αέρινα τόξα, βλαστάνουν δε χαμηλότερα πλαγίως επιφάνειες πολύχρωμες που συμπλέκονται σε διακριτούς τείχους οι οποίοι με τη σειρά τους υποδίονται τα διαχωριστικά. Χάρη στην τεχνική της ορθομαρμάρωσης πάνω σε αυτές τις επιφάνειες εξαλείφεται θαρρής το βάρος του φέροντος αυτές όγκου. Εδώ νομίζω ότι το μάτι δικαιούται να διαμαρτύρεται για παραπλάνηση. Με όλες αυτές τις τεχνικές και καλλιτεχνικές παραπλανήσεις που υφίσταται, στο τέλος δεν ξεχωρίζει το πραγματικό από το φανταστικό, πόσο μάλλον το νοούμενο και συμβολικό από το φανερό και διακριτό. Όταν όλα είναι μεταμορφωμένα από το θαύμα της καλλιτεχνικής παραποίησης και την παρέστηση της τέχνης του συμβολισμού.

διασχίζουμε τα τρία βόρεια κουβίκουλα. Το βλέμμα μας μαγνητίζει οικειονοστοιχεία που παραδιαβαίνουμε στα δεξιά μας και η φαντασμαγορία που απλώνεται πίσω της. Όμως εμένουμε, συνεπείς την πορεία μας και προχωρούμε προς την ανατολική απόλυξη του βορείου κλήτους. Εκεί θα αναζητήσουμε τα ίχνη ή μάλλον την πνευματική απόπνοια και θα διαισθανθούμε την ιστορική βαρύτητα ενός περίδοξου εξαρτήματος του ναού, του πάλε ποτέ σκευοφυλακίου. Βρίσκεται επί τα εκτός του ναού, στην βορειοανατολική του γωνία, συγκλεισμένο μέσα στα αντιχίσματα, και ξέρουμε ότι δεν έχουμε πρόσβαση στο χώρο του. Πλούσιες όμως οι αναφορές των ιστορικών σε αυτό, και έτσι καταφθάνει στις μέρες μας, έντονος ο απόϊχος της σημασίας του.

αφού μάλλον κτίστηκε τον καιρό της δεύτερης εκκλησίας του Θεοδοσίου το 415. Στο σκευοφυλάκιο ήταν αποθησαυρισμένα τα ιερότερα κοιμήλια. Ο Σταυρός του Χριστού που μετακόμισε η Αγία Ελένη στην πόλη, άλλα ενθυμήματα του θείου πάθους. Μεταξύ αυτών και η κολόνα της Φραγγελώσεως, πάμπολα λείψανα Αγίων σε βαρύτιμες λειψανοθήκες, πολύτιμα λειτουργικά σκεύη του ναού, αναθήματα και δωρήματα αιώνων. Αυτά τα ιερά και τα όσια διήγηραν την ευλαβή αρπακτικότητα των σταυροφόρων που τα μετέφεραν σαν γυνάλα ηλιατήματα στη Δύση για να εκποιηθούν εκεί ευτελισμένα και απογυμνωμένα από την πνευματική ψυχή τους. Να εκτεθούν στις προσθήκες των εκκλησιαστικών μουσείων άψυχα και εξαντραποδισμένα, ιδιαίτερα στη Βενετία, η οποία ορεγόταν έκπαλε τον πλούτο, αλλά περισσότερο κάρφος είχε στον οφθαλμό της ανυπόφερτο το κύρος της Βασιλίδος. Μα και στη Γαλλία μεταφέρθηκαν πολλά σε συλλέκτες και σε μοναστήρια, αλλά εκεί τα σάρωσε η Γαλλική Επανάσταση, οπότε τα εκποίησαν είτε για κέρδος είτε για ιδεολογικούς λόγους. Ο κείωνας της Φραγγελώσεως του Χριστού μόνο διασώθηκε και τώρα προσφέρεται σε προσκύνηση στον Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι.

Η δεύτερη λέλαπα, η άλωση, αποτελείωσε το καταστροφικό έργο των προηγηθέντων λαφυραγωγών, με χειρότερο τρόπο μάλιστα, αφού τούτοι δεν μπορούσαν μέσα στην παραζάλη του πλιάτσικου ούτε καν να ξεχωρίσουν τα πολύτιμα από τα ιερά, δηλαδή τα συμβολικής αξίας, και τα οικειοποιηθήκαν όλα με το άδικο δικαίωμα και την βίαιη επιβολή.

του επικυριάρχου. Πρόσφατα διέρευσαν στο διαδίκτυο πληροφορίες ότι εξερευνήθηκε το σκευοφυλάκιο από ειδικούς και μάλιστα ο κάθε πληροφοριοδότης υπέβαλε τον άλλον σε πλειοδοσία γοητευτικών αποκαλύψεων περί του περιεχομένου και των ευρημάτων. Πάντως, στην εξωτερική βορειοανατολική γωνία του ναού, εκεί που στις παλιές κατόψεις του ναού δείχνεται το σκευοφυλάκιο, βλέπεις εργοτάξια σε οικοδομικό αναβρασμό. Τίποτε σίγουρο και υπεύθυνο προς το παρόν δεν μπορέσαμε να εκμεύσουμε από σχετικούς και άσχετους. Ελπίζουμε όμως ότι επειδή δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά, θα ζήσουμε να δούμε προσιτό τον τιμημένο αυτόν χώρο.

κάθε χώρος της μεγάλης εκκλησίας μας κερνά το μέλι της μοναδικότητάς του και μας ανταμείβει με τη χαρά της αίσθησης του οικείου. Όμως πολλά μυστικά μας κρύβει η Αγία Σοφιά και μας τα φιλεύει με φιδό, λες και μας καλεί ξανά και ξανά προσκυνητές και οικέτες της και εξερευνητές της μυστικής χάρης και του ανεκλάλητου κάλους της. Στην ανατολική απόλυξη του Βορείου Κλήτους είχαμε σταθεί και αναπολούσαμε το σκευοφυλάκιο. Κάπου μπροστά μας πρέπει να ήταν η πρόθεση, αλλά αυτό είναι αδιευκρίνιστο σήμερα. Υπάρχουν πάντως κλειδωμένοι χώροι στο σημείο αυτό, προς τα εκτός του ανατολικού τείχου του ναού, πίσω τους όμως βρίσκεται το τζαμί, το λεγόμενο της Αγίας Σοφιάς, δηλαδή ο ναός του Αγίου Νικολάου, η καταφυγή ή προσφύγιον. Αλλά περί αυτών παρακάτω. Στα δεξιά μας ανοίγεται το βόρειο διαβατικό, ένας στενός διάδρομος, όπως και ο αντίστοιχος του απέναντι κλήτους, αλλά με βαρύτιμη ψηφιδωτή οροφή που μας οδηγεί στην κόγχη του ιερού και προς τα εκεί τώρα κατευθυνόμαστε.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις «Δόμος».

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στην Εκκλησία αναφερόμαστε κάθε φορά αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της, όπως είναι άλλωστε και ο τίτλος της εκπομπής. Σήμερα θα επικεντρώσουμε την προσοχή και το ενδιαφέρον μας περισσότερο στην Παλαιά Διαθήκη. Θα δούμε εκεί τις προτυπώσεις, τις προεικονίσεις, αν θέλετε, που έχουμε σχετικά με την Εκκλησία και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα, να δώσουμε πολλές πληροφορίες, πολλά στοιχεία για αυτό το θέμα που συνδέεται βεβαίως άμεσα με την ταυτότητα της Εκκλησίας, με το είναι της Εκκλησίας, με τη βοήθεια του καλεσμένου μας σήμερα, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε. Είναι κοντά μας ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης, καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, εσείς και οι ακροατές μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική σας πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Είναι χαρά μας έτσι να μιλάμε μαζί σας. Και ξεκινώντας την συζήτησή μας, ίσως ένα εισαγωγικό σχόλιο να σας ζητήσουμε για το σημερινό μας θέμα, το οποίο βεβαίως επικεντρώνεται στην Παλαιά Διαθήκη, και όταν μιλάμε βεβαίως για Αγία Γραφή, η Αγία Γραφή είναι ενιαία, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας?
1: Ξεκινώντας κύριε Σπυρόπουλε για το θέμα μας, για την Εκκλησία και την μαρτυρία περί Εκκλησίας της στην Παλαιά Διαθήκη ειδικότερα, αλλά γενικότερα στην Αγία Γραφή, νομίζω το πρώτο σχόλιο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι ότι, λαμβάνοντας υπόψη την έννοια της λέξης Εκκλησία, που προέρχεται από το «εκ και καλό», δηλαδή μια εμφατική πρόσκληση σε μία ενότητα και σε μία κοινωνία προσώπων, αυτό θα πει η Εκκλησία. Στην Αγία Γραφή διαφαίνεται αυτού του είδους η πρόσκληση ευθύς εξ αρχής και διατρέχει όλες τις σελίδες της από την πρώτη μέχρι την τελευταία. Από το βιβλίο της Γενέσεως, την πρώτη σελίδα που ανοίγουμε στην Παλαιά Διαθήκη, μέχρι την τελευταία σελίδα που κλείνουμε στην Καινή Διαθήκη, στην Αποκάλυψη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ξέρετε, το θεωρούμε πολλές φορές δεδομένο και το προσπερνούμε το στοιχείο. Εάν όμως λάβουμε υπόψη, δηλαδή το να ζούμε εν κοινωνία οι άνθρωποι μεταξύ μας, εάν όμως λάβουμε υπόψη ότι μία τυχαία και ανεξάρτητη δημιουργία και παρουσία διαφόρων όντων και αντικειμένων, έστω και ζωντανών οργανισμών, όπως είμαστε εμείς οι άνθρωποι, επάνω στον πλανήτη μας, δεν βοηθά στο να υπάρχει αυτή η έννοια της συνύπαρξης και της κοινωνίας. Της τάσης δηλαδή, ο ένας να επικοινωνεί με τον άλλον, και εδώ τώρα μιλάμε για τους ανθρώπους, αλλά και για τους έμφυους οργανισμούς σε ευρύτερο επίπεδο. Λοιπόν, δεν πρέπει και δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε αυτονόητο. Η εγγενής αυτή δύναμη, κίνητρο και όθηση την οποία έχουμε για να δημιουργήσουμε κοινωνία, παύλα Εκκλησία, εντάσσεται μέσα στις προδιαγραφές της δημιουργίας από τον δημιουργό. Διότι όταν ένας δημιουργός κατασκευάζει ένα αντικείμενο, αυτό είναι αυτονόητο και δεν χρειάζεται εξήγηση, αλλά δεν το συνδέουμε δυστυχώς με τη ζωή μας και με τον κόσμο μας, ή δεν θέλουμε να το συνδέσουμε όταν αρνούμαστε την παρουσία δημιουργού. Όταν λοιπόν ένας δημιουργός κατασκευάζει ένα αντικείμενο, αυτός είναι που αποφασίζει για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του και το κατασκευάζει αναλόγως. Η επιθυμία και επομένως και η δύναμη αυτή εσωτερική, είπαμε, της συνύπαρξης, της συμβίωσης, της συνένωσης των ανθρώπων μεταξύ τους, είναι ενσωματωμένη μέσα στις προδιαγραφές της δημιουργίας μας. Mm-hmm. Και αυτό προκύπτει ευθύς εξ αρχής από την διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης για τη δημιουργία του κόσμου. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά προέρχεται από την ίδια την ταυτότητα του δημιουργού. Και εδώ είναι πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον να το δούμε αυτό το σημείο, διότι είναι η βάση για οτιδήποτε λέμε για την Εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Να γνωρίζουμε το θεμέλιο, τη ρίζα, τις απαρχές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιληφθούμε και την υπόλοιπη εξελικτική διαδικασία η οποία συνέβη μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και μέσα στην ανθρωπότητα για να φτάσουμε στην έννοια Εκκλησία, την οποία γνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας μέχρι σήμερα.
0: Οπότε εδώ συνδέεται θα λέγαμε η Εκκλησία με το Δημιουργό, δηλαδή με τον Θεό, έτσι όπως μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, κύριε Παπαρνάκη.
1: Ακριβώς και όπως μας το εξηγούν οι πατέρες μας, η ρίζα της έννοιας Εκκλησίας βρίσκεται σε αυτήν την κατοικώνα και καθομοίωση δημιουργία του ανθρώπου. Γι' αυτό είπα ότι συνδέεται με τον Δημιουργό, γιατί μόνο στον άνθρωπο από κατασκευής του τοποθετείται ή μάλλον αντανακλά η προσωπικότητα και η ζωή της Αγίας Τριάδος, του Δημιουργού του ανθρώπου, η οποία ζωή της Αγίας Τριάδος, όπως μας εξηγούν οι πατέρες, είναι κοινωνία προσώπων μεταξύ τους, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και επομένως όταν αυτή η κοινωνία αντανακλά επάνω στο δημιούργημα που γίνεται κατ' εικόνα και καθομοίωση του Δημιουργού του, συνεπώς και αυτό το δημιούργημα έχει εγγενή και εμφυτευμένη μέσα του την ιδιότητα να αναζητά να ζει μόνο σε κοινωνία προσώπων. Όχι αγέλη που απλώς συμβιώνει και επιβιώνει στον κόσμο, αλλά που κοινωνεί και επικοινωνεί ο ένας με τον άλλον. Γιατί ακόμα και η ίδια η λέξη πρόσωπο την οποία χρησιμοποιούμε εμπεριέχει αυτή την έννοια της επικοινωνίας. Ο ένας βλέπει την όψη του άλλου. Δεν έχει στραμμένη ούτε την πλάτη και τα οπίσθια, ούτε κοιτάζει δεξιά και αριστερά αφηρημένα, κανονίζοντας ο καθένας για τον εαυτό του, τη ζωή του, αλλά κοιτώντας ο ένας τον άλλον. Και κατεξοχήν και πρωτίστως και κυρίως κοιτά το δημιούργημα, ο άνθρωπος, τον δημιουργό του. Αυτή λοιπόν η έννοια της λέξης Εκκλησία εμπεριέχει από την ίδια τη δημιουργία την έννοια της κοινωνίας Θεού και ανθρώπου, και κατ' επέκταση και εις αντανάκλαση και κοινωνίας ανθρώπων μεταξύ τους.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και ο πρώτος άνθρωπος είναι ένα ζευγάρι, ο Αδάμ και η Εύα, οι οποίοι αντικρίζουν ο ένας τον άλλον. Και μάλιστα έτσι να θυμίσουμε την έμφαση που δίνει η βιβλική διήγηση σε αυτήν τη συνάντηση του Αδάμ με την Εύα, για να τονίσει τη σημασία αυτής της κοινωνίας και της συνάντησης. Μας λέγει πρώτα ότι ο Αδάμ έψαξε να βρει έναν όμοιό του να επικοινωνήσει μέσα σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς που είχε στον Παράδεισο. Πήρε τα ζώα όλα ένα-ένα, τους έδωσε ονόματα, που σημαίνει τα γνώρισε, τα προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους, αλλά δεν βρήκε πουθενά ανταπόκριση. Και όταν ο Θεός του στέλνει, το οδηγεί την Εύα και την τοποθετεί μπροστά του, έκπληκτος εκείνος, γεμάτος θαυμασμό, φωνάζει, αναφωνεί, του τον οστούν εκ των οστέων. Αυτό είναι κόκαλο από το κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Δηλαδή αυτή είναι σαν εμένα, με αυτή μπορώ να τα βρω και να επικοινωνήσω για να συνοηθώ. Και ορίζει εκεί ο Θεός την ισόβια κοινωνία μεταξύ του Αδάμ και της Εύας, με το θεσμό του γάμου, της ολοκλήρωσης του ανθρώπου, της συμπληρωματικής σχέσης των δύο φύλων στην ολοκλήρωση του ανθρώπου. Επομένως η πρώτη έννοια της Εκκλησίας ορίζεται, βλέπετε εδώ ευθύς εξ αρχής από τις πρώτες δύο σελίδες της Αγίας Γραφής και ειδικά της Παλαιάς Διαθήκης. Ζουν σε κοινωνία μεταξύ τους ο Αδάμ και η Εύα και οι δύο μαζί ζουν σε κοινωνία με τον Θεό. Και αυτή είναι η προδιαγραφή της δημιουργίας.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και υπάρχουν αυτές οι, τις ονομάζουμε στη φυσική, κεντρομόλες τάσεις των ανθρώπων μεταξύ τους και των ανθρώπων με τον Θεό να βρίσκονται σε συνεχή και αδιάκοπη κοινωνία μεταξύ.
0: Οπότε θα μπορούσαμε εδώ να πούμε ίσως, κύριε καθηγητά, ότι έχουμε μια πρώτη, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, προτύπωση, προεικόνηση της Εκκλησίας με αυτή τη διήγηση που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη για τον Αδάμ και την Εύα, ότι ζουν, όπως είπατε και εσείς, σε κοινωνία μεταξύ τους και με τον Θεό.
1: Ακριβώς, έχουμε και προεικόνηση, προτύπωση, δηλαδή έχουμε μια εικόνα, γιατί δεν έχουμε εδώ θα λέγαμε μια συστηματική διδασκαλία και περιγραφή διαλέξεων και ενιών, αυτά που λέμε τώρα ως περιεχόμενο της λέξης εκκλησίας, αλλά έχουμε την εικόνα της εκκλησίας ζωντανή και ενεργή.
0: Μάλιστα.
1: Να την βλέπουμε μπροστά μας να εκτυλίσσεται. Λοιπόν, και επομένως μπορούμε να πούμε ότι είναι μία εικόνα, ένας τύπος, όπως ονομάζεται έτσι πιο ειδικά στην βιβλική, στη θεολογική γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης, που δείχνει ότι η Εκκλησία, η έννοια της Εκκλησίας, αυτής δηλαδή της κοινωνίας, βρίσκεται ενσωματωμένη από τη δημιουργία μας μέσα στον άνθρωπο. Και έχει ασφαλώς μετά πολλές εκφράσεις και εκδηλώσεις μέσα στην κοινωνία, που είναι όλες αυτές και στη ζωή του ανθρώπου, που είναι όλες αυτές οι συλλογικότητες και οι κοινές δράσεις που έχουμε πάντοτε οι άνθρωποι μεταξύ μας, είτε σε σχέση είτε ανεξάρτητα από το Θεό. Διότι, όπως συνεχίζει η βιβλική διήγηση, ενώ αυτή είναι η προδιαγραφή της δημιουργίας, της κοινωνίας, αυτή με την επανάσταση του ανθρώπου και την αυτονόμησή του από τον δημιουργό του, διασπάται αυτή η κοινωνία. Που κατασκευάζεται εξ αρχής μέσα στον παράδεισο. Και αυτή η διάσπαση προκαλεί, θα λέγαμε, από τον δημιουργό την κατασκευή, θα λέγαμε, μιας άλλης διαδικασίας επαναφοράς στο αρχικό σχέδιο και στο αρχαίο κάλος αυτής της κοινωνίας, όπως το ονομάζουν οι πατέρες μας. Δεν αναιρείται, και φυσικά κανείς δεν μπορεί να αναιρέσει τα σχέδια και τις προδιαγραφές που θέτει ένας δημιουργός για το δημιούργημά του, όμως μία αστοχία η οποία συμβαίνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ζωής και λειτουργίας του δημιουργήματος, αυτό αναγκάζει τον δημιουργό να σχηματίσει έναν διαφορετικό δρόμο, να συντάξει μία διαφορετική διαδικασία που θα φτάσει από άλλο δρόμο στο ίδιο αποτέλεσμα. Και αυτό ακριβώς είναι που βλέπουμε και παρατηρούμε μέσα σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι αυτός ο δρόμος, η παράκαμψη θα λέγαμε, από το κατοικώνα στο καθομοίωσεν, να ακολουθείται και να φτάνει η ανθρώπινη ιστορία στο σημείο, το αρχικό σημείο της αρχικής δημιουργίας, στον Παράδεισο με την Ανάσταση του Χριστού.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και μετά να βαδίζει πλέον σε αυτή την έσχατη, την πραγματικότητα των εσχάτων που ονομάζεται Εκκλησία, όπως τη βιώνουμε μέχρι σήμερα.
0: Και αυτό έχει να κάνει βεβαίως, είναι νομίζω οι φάσεις τώρα όπως τις αναφέρατε, αν δεν κάνω λάθος κύριε καθηγητά, κύριε Παπαρνάκη, του σχεδίου της Θείας Οικονομίας,
1: έτσι.
0: Για τη σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα μαζί σας σε πολύ λίγο. Θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας και αμέσως μετά επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκη. Συζητάμε μαζί του ουσιαστικά για τις προτυπώσεις που έχουμε αναφορικά με την Εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη. Μείναμε λίγο προηγουμένως στο κομμάτι που έχει να κάνει, στη φάση αυτή μάλλον θα λέγαμε, της Θείας Οικονομίας, που έχει να κάνει με, με το προπατορικό αμάρτημα, κύριε καθηγητά. Και μετά από αυτό το γεγονός, έτσι όπως το βλέπουμε μέσα από τις διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης, τι έχουμε όσον αφορά, θα λέγαμε ίσως, την Εκκλησία εδώ, την έννοια της Εκκλησίας στην Παλαιά Διαθήκη?
1: Σε αυτό που ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα και εννοούμε την αυτονόμηση του ανθρώπου από το Θεό, εννοούμε ακριβώς αυτό το σπάσιμο της κοινωνίας και της επικοινωνίας, και κατά συνέπεια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η διάλυση της Εκκλησίας, η ακύρωση της Εκκλησίας. Αλλά επειδή, όπως είπαμε, ήταν αυτό μέσα στις αρχικές κατασκευαστικές προδιαγραφές του ανθρώπου, ο Δημιουργός δεν θα μπορούσε να το επιτρέψει να συμβεί. Και μάλιστα με την δυναμικότητα που έχει ένα δημιούργημα, που είναι μηδαμινή μπροστά στις δυνατότητες του Δημιουργού, έτσι, και φυσικά με τις έτσι, ικανότητες που μπορεί να έχει το δημιούργημα. Νομίζω κανένας γονιός δεν μπορεί να... και θα γελάσει και δεν θα επιτρέψει φυσικά επανάσταση του δίχρονου παιδιού του όταν αντιδράσει σε κάτι το οποίο αυτός θέλει να το βάλει να κάνει. Κάπως έτσι να δούμε και τη σχέση Θεού και ανθρώπου, και φυσικά ο ενήλικας θα βρει τρόπο για να επαναφέρει με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο το τέκνο του, το δημιούργημά του, το γέννημά του, που με τόση φροντίδα, επιμέλεια και αγάπη μας λέει για το βιβλικό κείμενο ότι δημιουργεί ο Θεός τον άνθρωπο, δηλαδή να το επαναφέρει στην πραγματικότητα. Το δυσάρεστο είναι ότι αυτή η αρχική διάσπαση της ενότητας με τον Δημιουργό, όπως θα αντιληφθεί κανείς παρακολουθώντας τη βιβλική διήγηση, έχει επιπτώσεις τύπου ντόμινο. Δηλαδή η μία διάσπαση ακολουθεί την άλλη διάσπαση, ξεκινώντας από την σχέση με τον Δημιουργό και μετά καταλήγοντας στη σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους. Με αποτέλεσμα το προπατορικό αμάρτημα να δημιουργεί μία κατάσταση σύγχυσης, σύγκρουσης και ταραχής και πλήρους κατακαιρματισμού μέσα στην ανθρώπινη ζωή, η οποία ξεκινάει έτσι σημειολογικά και πιλωτικά από τη σύγκρουση των δύο αδελφών, του Κάιν και του Άβελ.
0: Την αδελφοκτονία που έχουμε, έτσι, και τη σχετική διήγηση. Ναι, εκεί.
1: Από εκεί ακριβώς, που τι πιο κοντινό μπορεί να υπάρχει σε έναν άνθρωπο από τον αδελφό του, από το ίδιο αίμα και την ίδια σάρκα, από με τους γονείς. Λοιπόν, και μετά εκτείνεται σε όλη την ανθρωπότητα και των ανθρώπων μεταξύ τους, μέχρι τη δημιουργία των λεγόμενων γιγάντων, στο έκτο κεφάλαιο της Γενέσεως, οι οποίοι γίγαντες είναι ένα άλλο όνομα των στρατιωτών, δηλαδή της οργανωμένης σύγκρουσης και ανθρωποκτονίας των ανθρώπων μεταξύ τους δια των πολέμων, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η γη με αίμα οδικοσκοτωμένων και με δάκρυα αδικοχαμένων. Λοιπόν, αυτή ακριβώς την κατάσταση πάνω στην όμορφη γη και δημιουργία του Θεού έρχεται και ο ίδιος ο Θεός να εκφράσει τον αποτελεσμό του και την απέχθειά του, παίρνοντας την απόφαση του κατακλυσμού, η οποία έχει την έννοια της επανεκκίνησης. Αλλά βεβαίως, όπως η δύναμη, κεντρομόλος δύναμη για την δημιουργία εκκλησίας, παύλα κοινωνίας, μεταξύ Θεού και ανθρώπων και ανθρώπων μεταξύ τους, είναι εμφυτευμένη μέσα στην ανθρώπινη φύση από δημιουργίας, έτσι τώρα πλέον και αυτή η κακή φύση και έξι των ανθρώπων της διάσπασης, της ταραχής και της σύγκρουσης να έρχεται η ιονή περίπου ως εμφυτευμένη και αυτή, να διδάσκει ο ένας άνθρωπος τον άλλον αυτή τη σύγκρουση και έτσι ακόμα και μετά από την επανεκκίνηση, τον κατακλυσμό δηλαδή με τον Νόε και τους γιους του και την ανθρωπότητα που προκύπτει μετά από αυτήν, η διάσπαση του προπατορικού αμαρτήματος, της αμαρτίας και οι πολλαπλές αστοχίες μέσα στην ανθρώπινη ζωή.
0: Ουσιαστικά αυτή, αυτή η διάρρηξη της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό και του ανθρώπου με τους συνανθρώπους του και με το περιβάλλον, έτσι, με την κτήση, με τη δημιουργία.
1: Ακριβώς, να συνεχίσουν να διαρριγνύονται οι σχέσεις επάπειρον μέχρι σήμερα. Και να χειροτερεύουν σε πολλές περιπτώσεις, αλλού να είναι πιο ήπιες και ούτω καθεξής. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδική και αναπανάληπτη προσωπικότητα μέσα στην ιστορία. Και ακριβώς αυτό το πράγμα τώρα και αυτή την εικόνα είναι που έρχεται αυτό που ονομάζουμε το σχέδιο της θείας οικονομίας, μέσα από διαφορετικές φάσεις και στάδια, και σιγά σιγά ο Θεός πλέον να απεργάζεται, να επεξεργάζεται και να πραγματοποιεί μέσα στην ανθρώπινη ιστορία με κάποιες μικρές παρεμβάσεις, θα λέγαμε σαν μικρές βελονιές σε ένα κέντημα, ούτως ώστε σιγά σιγά ο άνθρωπος ή μάλλον η ιστορία γενικότερα να έρχεται και να οδηγείται με την βούληση του δημιουργού στην αρχική της κατάσταση, είπαμε, της κοινωνίας. Αλλά προσέξτε, εδώ είναι το πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο που δείχνει τη σοφία και την παντοδυναμία του δημιουργού, με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην παραβιάζεται η ανθρώπινη ελευθερία.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ο δημιουργός ως παντοδύναμος θα μπορούσε, ας πούμε όπως κάνουμε συνήθως εμείς που χρησιμοποίησα προηγουμένως το παράδειγμα γονέων και παιδιών, να πιάσουμε το παιδί από το γιακά και να το πούμε κάτσε εδώ που σε έβαλα να καθίσεις. Αλλά στις σχέσεις, στις πραγματικές σχέσεις του Θεού με τον άνθρωπο δεν το κάνει αυτό ο δημιουργός, γιατί απλούστατα θα ερχόταν σε σύγκρουση με τον εαυτό του και ο Θεός δεν φημίζεται για την σχιζοφρένεια του. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε σχιζοφρενείς και αντιφάσκουμε με τον εαυτό μας. Γι' αυτό λοιπόν πραγματοποιεί ο Θεός το σχέδιο της θείας οικονομίας με διαφορετικές μικρές παρεμβάσεις, οι οποίες σέβονται απόλυτα την ανθρώπινη ελευθερία και επί της ουσίας είναι προσκλήσεις στην επαναφορά και στην ανασύσταση, τη θεραπεία της απολυσθήσας κοινωνίας, παύλα εκκλησίας, από την δημιουργία. Και αυτές οι παρεμβάσεις και προσκλήσεις από τον Θεό στην βιβλική γλώσσα και στην σκέψη της Παλαιάς Διαθήκης ονομάζονται διαθήκες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο Θεός εμφανίζεται να κάνει συμφωνίες, να προσκαλεί ανθρώπους σε μια συμφωνία που να λέει κοντολογής το εξής, κοίταξε, θέλεις να τα ξαναβρούμε μεταξύ μας. Λοιπόν, εάν θελήσεις να τα ξαναβρούμε μεταξύ μας και να είσαι εσύ να θέλεις την κοινωνία μαζί μου, την οποία θέλεις ίσως την δείχνεις με την υπακοή σου, και εγώ να είμαι κοντά σου και να σε προφυλάσω από όλες τις συνέπειες των επιλογών σου και όσο εσύ θα μου επιτρέπεις, συμφωνούμε και προχωράμε μαζί στην ιστορία. Αυτό είναι το περιεχόμενο της Διαθήκης που ο Θεός φτιάχνει με τον Αδάμ, με τον Ενόχ, με τον Νόε και κυρίως και κατεξοχήν όταν μπαίνουμε μέσα στην έννοια του χρόνου και της ιστορίας όπως τη γνωρίζουμε εμείς σήμερα, στον ιστορικό χρόνο δηλαδή. Τα προηγούμενα είναι, θα λέγαμε, η προϊστορία, ανεξέλεγκτη και απροσδιόριστη, αλλά επί της γης όμως και με πραγματικούς ανθρώπους, οπότε και έχουμε την Διαθήκη με τον Αβραάμ, ο οποίος επειδή ήταν ένας δίκαιος και πιστός του τέστην, εμπιστευότανε το Θεό με απόλυτο τρόπο και το αποκορύφωμα αυτής της εμπιστοσύνης του προς τον Θεό είναι στην πρόσκληση να θυσιάσει τον μοναδικό του γιο, που ήταν αποτέλεσμα υπόσχεσης και δωρεά του Θεού και ευεργεσίας, με τη λογική αυτό που ο Θεός έδωσε μπορεί να το πάρει πίσω και μπορεί να μου το ξαναδώσει. Αυτή είναι η έννοια της πίστεως. Mm-hmm. Λοιπόν, μπαίνει ο Αβραάμ στη διαδικασία να θυσιάσει το παιδί του, να το σκοτώσει δηλαδή. Φυσικά ο φόνος δεν γίνεται, έτσι. Αλλά ο Αβραάμ αποδεικνύει τη θέλησή του και την επιθυμία του. Αυτό είναι που ήθελε να δει ο Θεός. Και αυτό είναι το θεμέλιο της αιώνιας διαθήκης μετά πλέον που τίθεται διά του Αβραάμ, συμφωνίας, ότι εσύ θα είσαι ο δικός μου άνθρωπος, αφού και εγώ είμαι ο δικός του Θεός που με εμπιστεύεσαι, και θα αυξήσω τους απογόνους σου και από ένα παιδί θα γίνει ένας τεράστιος λαός, τόσοι που δεν είναι όσοι οι κόκκι της άμμου, της θαλάσσης και τα αστέρια του ουρανού. Εικόνες δηλαδή που να δείξει το μεγάλο πλήθος και το μεγάλο λαό και την κοινωνία που θα προέλθει από τον Αβραάμ, που θα είναι ενωμένοι μεταξύ τους ως ένας λαός.
0: Ναι.
1: Και
0: το λαό του Θεού,
1: ενωμένοι με το Θεό.
0: Το λαό του Ισραήλ, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι ο λαός του Θεού, ο οποίος όμως ξεκινώντας από τον Αβραάμ και μιλώντας για αυτό το τεράστιο πλήθος, επειδή αστοχεί το σπέρμα του Αβραάμ, η απόγνη του Αβραάμ στην τήρηση αυτής της διαθήκης, χρειάζεται και καινούρια παρέμβαση, οπότε και μετά εξειδικεύεται και περιορίζεται στους Ισραηλίτες, mm-hmm. στο λαό του Ισραήλ. Οπότε και έχουμε, θα λέγαμε εκεί πέρα, την δεύτερη φάση, mm-hmm. παρέμβαση του Θεού, ούτως ώστε αυτούς τους απογόνους του Ισραήλ, του Αβραάμ μάλλον, οι οποίοι μέσα από τις ιστορικές τους περιπέτειες και τα λοιπά βρίσκονται υπόδουλοι σε σκληρή δουλεία στην Αίγυπτο, να τους προσκαλέσει από εκεί και να γίνουν δικοί του άνθρωποι και να έρθουν όλοι μαζί πλέον ως ένας λαός, mm-hmm. σε κοινωνία με το Θεό και να βαδίσουν την ιστορική τους πορεία όπως όλοι οι λαοί της γης, αλλά σε συμβαδίζοντας μαζί με τον Θεό.
0: Είναι μια προτύπωση, μια προεικόνηση, πώς να το πω, αυτό που εννοούμε εκκλησία, ο λαός του Θεού, ο λαός του Ισραήλ, γιατί είναι μια λατρευτική κοινότητα κατ' εξοχήν, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, είναι θρησκευτικές, θα λέγαμε, θρησκευτικά τα γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά του λαού του Ισραήλ, και είναι μεν τύπος και προτύπωση της Εκκλησίας όπως την ορίζουμε στην χριστιανική θεολογία, αλλά είναι συγχρόνως και πραγμάτωση, mm-hmm. Αυτής της κοινωνίας Θεού και ανθρώπων και σύσταση της Εκκλησίας επί της ουσίας, η οποία γίνεται δια της κοινής πρόσκλησης και κοινής αποδοχής αυτής της πρόσκλησης διά του Μωυσέως στο όρο Σινά με τις 10 εντολές.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα με τη βοήθειά σας, κύριε Παπαρνάκη, πάντοτε σήμερα. Θα κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας σήμερα, φίλες και φίλοι, εδώ στην ταυτότητα της Εκκλησίας, με τον κύριο Αθανάσιο Παπαρνάκη, καθηγητή Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα ουσιαστικά την έννοια της Εκκλησίας, τις προτυπώσεις που έχουμε για την Εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη. Εμείς, φίλες και φίλοι, περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά, από εκεί που είχαμε μείνει πριν από αυτή την πολύ σύντομη διακοπή. Ουσιαστικά είχαμε μείνει εδώ στην σχέση του λαού του Θεού με τον ίδιο τον Θεό, έτσι, του λαού του Ισραήλ με τον Θεό, όπως τονίσατε και εσείς, έχουμε να κάνουμε με έναν τύπο, μια προτύπωση της Εκκλησίας εδώ, αλλά έχουμε να κάνουμε κυρίως, και αυτό ίσως είναι πιο, έτσι, το πιο βαθύ νόημα εδώ, της πραγμάτωσης της κοινωνίας του Θεού με τους ανθρώπους και της σύστασης, αυτό που λέμε, της Εκκλησίας.
1: Ακριβώς, με την Διαθήκη στο Σινά, και αυτή είναι η πρώτη Διαθήκη. Και είναι σύσταση της Εκκλησίας πραγματικά με την πρώτη Διαθήκη στο Σινά, της Εκκλησίας Θεού και ανθρώπων, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, για να είναι εύκολα κατανοητό και συνειδητό από τους ανθρώπους, αλλά επειδή είναι με τα δεδομένα της εποχής εκείνης, που σημαίνει πολύ περιορισμένα, γι' αυτό το λόγο μπορεί να θεωρηθεί, όπως είπατε πολύ εύστοχα, και προτύπωση της πραγματικότητας της Εκκλησίας, που είναι της αγαπητικής κοινωνίας, η οποία συμβαίνει εν Χριστώ και στην Χριστιανική Εκκλησία. Και λέω ότι είναι περιορισμένα, γιατί αυτή η σύσταση της Εκκλησίας δια της πρώτης Διαθήκης γίνεται μέσω των εντολών, των 10 εντολών, του γνωστού δεκαλόγου πάνω στις δύο πέτρινες πλάκες, τις οποίες λαμβάνει, παίρνει ο Μωυσής από το Ροσινά. Λοιπόν, και έχει ακριβώς αυτήν την πολύ συγκεκριμένη έννοια της εκδήλωσης υπακοής και διάθεσης κοινωνίας με το Θεό μέσω της στήρησης αυτών των πολύ πολύ συγκεκριμένων εντολών. Γιατί η υπακοή και ότι η έκφραση από τον άνθρωπο «Θέλω Θεέ μου να είμαι μαζί σου» δεν είναι μια θεωρητική, φιλοσοφική, αφηρημένη έννοια, αλλά πρέπει να έχει μια πρακτική έκφραση και εκδήλωση στη ζωή του ανθρώπου. Ποια είναι αυτή? Η τήρηση των εντολών. Όσο ο Ισραήλ τηρεί τις εντολές του Θεού, δείχνει ότι θέλει να έχει το Θεό Θεό του και αυτός να είναι ο λαός του. Όσο επαναλαμβάνει την παρακοή των προγόνων, σημαίνει ότι δεν θέλω να έχω σχέση μαζί σου. Άρα καταστρέφεται αυτή η κοινωνία και η Εκκλησία.
0: Εδώ αυτή η τήρηση, συγγνώμη σας διακόπτω κύριο Πανάκη, αυτή η τήρηση των εντολών του Θεού έχει να κάνει με την υπακοή από την πλευρά του λαού του Θεού στο θέλημα του Θεού.
1: Βέβαια, είναι η πιο θα λέγαμε συνειδητή και συγκεκριμένη έκφραση υπακοής όταν τηρούμε μία εντολή, διότι όταν δεχόμαστε μία εντολή και αρνούμαστε να την τηρήσουμε, αυτό σημαίνει επανάσταση, σημαίνει δεν θέλω να σε ξέρω, δεν θέλω να αφεντεύεις τη ζωή μου, δεν θέλω να έχω κοινωνία μαζί σου.
0: Σχέση, ναι, σχέση ουσιαστικά, έτσι.
1: Σχέση μαζί σου, ακριβώς, κανονίζω μόνος μου. Επομένως, για να μην πελαγοδρομούν, θα λέγαμε, οι άνθρωποι στα σύννεφα της φαντασίας τους και των ψευδεστήσεων και στις αυταπάτες τους, ο Θεός δίνει, όπως συνέβαινε με την ειδωλατρία και όλες αυτές τις θρησκευτικές παραδόσεις της αρχαιότητας και όχι μόνο μέχρι σήμερα, ο Θεός δίνει πολύ συγκεκριμένες εντολές ως περιεχόμενο μιας διαθήκης και συμφωνίας, οι οποίες όμως, προσέξτε, και εδώ είναι το σημαντικό, δεν δίνεται ως θέλημα του ισχυρού δυνάστη που επιβάλλει το θέλημά του πάνω σε έναν λαό, σε μια ομάδα ανθρώπων, αλλά ως πρόσκληση σε μια ελεύθερη συμφωνία και συναποδοχή αυτής της σχέσης. Διότι μας λέγει και το κείμενο της Εξόδου, μετά από την παράδοση των 10 εντολών στο Μωυσή, ο Μωυσής κατεβαίνει από το Σινά, καλεί όλους τους Ισραηλίτες, τους διαβάζει τις 10 εντολές και όλα τα άλλα που του είπε ο Θεός επάνω στο Σινά και ρωτάει, θέλετε να τηρήσουμε όλα αυτά που μας ζήτησε ο Θεός? Και απάντησε, λέει, όλος ο λαός με μία φωνή και μία ψυχή, ναι, θα τηρούμε όσα μας ζητάει ο Θεός. Ξέρετε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο, το οποίο συνήθως μας διαφεύγει όταν μελετούμε την...
0: Γιατί είναι, γιατί είναι σπουδαίο αυτό το στοιχείο, κύριε Παπαρνάκη?
1: Γιατί ακριβώς εκφράζεται αυτή η έννοια της ελεύθερης αποδοχής εκ μέρους του ανθρώπου να μπουν σε αυτή τη σχέση με το Θεό. Τη συγκρότηση της Εκκλησίας επί τη βάση της ελευθερίας και της πρόθυμης συμμετοχής του ανθρώπου σε αυτή. Χωρίς αυτή η Εκκλησία δεν μπορεί να υπάρξει. Mm-hmm. Είναι στρατόπεδο καταναγκαστικών έργων μετά. Αυτό δεν είναι Εκκλησία.
0: Mm-hmm.
1: Μόνο επί τη βάση της ελευθερίας και της διάθεσης του ανθρώπου να δημιουργήσει αυτή την Εκκλησία. Και αυτό το βλέπουμε να υπάρχει ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα, προσέξτε, όταν το κείμενο μας παρουσιάζει τις 10 εντολές και πριν μας πει τις 10 εντολές, mm-hmm. ουκ έσοντες οι θεοί έτεροι πλην εμούν και τα λοιπά, παρουσιάζει το Θεό να ανακοινώνει αυτές τις 10 εντολές με την εισαγωγική φράση: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγαγών σε εκ γης δουλείας Αιγύπτου». Mm-hmm. «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο οποίος σε απελευθέρωσε από τη χώρα της δουλείας». Και μετά αρχίζει, λέει, «Ουκ εσοντές θεοί, δεν θα υπάρχουν άλλοι θεοί εκτός από μένα» και ούτω καθεξής. Τι λέει δηλαδή, είναι τεράστια σημασία και αυτή η φράση, ότι η σχέση εντολής και υπακοής, ο Θεός που δίνει εντολή και ο λαός που υπακούει, δεν είναι υποταγή στην δύναμη, αλλά ευγνωμοσύνης στην προηγούμενη ευεργεσία. Mm-hmm. Αυτή είναι η σχέση Θεού και Ισραήλ μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό γίνεται ελευθέρως και εκουσίως και από τα δύο μέρη. Γι' αυτό και έχουμε ίδρυση της Εκκλησίας στην Παλαιά Διαθήκη. Και επομένως έχουμε από τη μια μεριά το Θεό, από την άλλη μεριά έχουμε εκκλησία τους ανθρώπους, τον λαό του Ισραήλ, οι οποίοι είναι συναγωγή μία, mm-hmm. η λατρεύουσα κοινότητα.
0: Ναι.
1: Και η οποία λατρεύουσα κοινότητα βαδίζει πλέον την ιστορική της πορεία συντεταγμένα ως λαός του Ισραήλ, αλλά επαναλαμβάνοντας τις ίδιες αστοχίες της αμαρτητικής διάσπασης που είχε η αρχική επανάσταση του ανθρώπου πάνω στο Θεό στη δημιουργία, με αποτέλεσμα να χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις, παύλα προσκλήσεις του Θεού μέσα στην ιστορία, ούτως ώστε να διατηρείται αυτή η ενότητα. Και τέτοιες παρεμβάσεις θα λέγαμε ότι είναι μετά στη συνέχεια η μετατροπή αυτού του ενός λαού σε ένα βασίλειο, mm-hmm. Κατά τα πρότυπα των βασιλείων όλων των υπολείπων λαών της γης, η οργάνωση του βασιλείου με μία κεντρική πρωτεύουσα που είναι η Ιερουσαλήμ και έναν βασιλιά ισχυρό που είναι ο Δαβίδ, mm-hmm. οπότε και η Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ γίνεται μετά και τύπος όλου του λαού.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Και να διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, αντί να αναφέρεται, να υπάρχει αναφορά στον λαό του Θεού, στον Ισραήλ, να γίνεται αναφορά στην Ιερουσαλήμ και να περιλαμβάνονται εκεί όλοι.
0: Οπότε είναι και αυτή μια προεικόνηση εδώ, ένας τύπος της Εκκλησίας, η Ιερουσαλήμ.
1: Ακριβώς. Είναι ένας τύπος της Εκκλησίας, η Ιερουσαλήμ, ως εικόνα όλου του λαού. Αλλά οι πολλαπλές αποτυχίες πάλι του λαού του Ισραήλ να παραμείνει πιστός στους όρους της Διαθήκης και στην τήρηση των εντολών, να γίνεται αιτία να έρχονται πάνω του συμφορές και καταστροφές ποικίλων ειδών, από φυσικές καταστροφές μέχρι τεχνητές όπως οι πόλεμοι και οι εχθρικές επιδρομές, με αποτέλεσμα ο Θεός και πάλι να κάνει τις παρεμβάσεις του και να λέει ότι επιμένετε στην επαναστατική σας διάθεση απέναντί μου και να μην θέλετε να συγκροτήσετε εκκλησία μεταξύ σας και μαζί μου. Mm-hmm. Επομένως όλες αυτές οι καταστροφές έρχονται να εκαθαρίσουν όλους τους επαναστάτες, να απομακρυνθούν όλοι αυτοί οι οποίοι αντιτίθενται σε αυτό το την πρόθυμη και ελεύθερη συμφωνία, και να απομείνουν από τους πολλούς ένα μικρό υπόλοιμα, mm-hmm. κατάλοιπο, είναι φράσεις αυτές μέσα στο βιβλικό κείμενο, μια μικρή ομάδα η οποία εκουσίως θέλει να παραμείνει και να συγκροτήσει την Εκκλησία. Και έτσι σιγά σιγά μέσα από τις πολλαπλές καταστροφές, με την πολύ μεγάλη καταστροφή στην αρχαία ιστορία του Ισραήλ που ήταν η πλήρης ισοπαίδωση του βασιλείου, σφαγή και ξανδραποδισμός του λαού από την Βαβυλώνια, κατά τη Βαβυλώνια κατάκτηση το 586 π.Χ., να μένει ένα μικρό, οι προφήτες να μιλούν για αυτό το μικρό υπόλοιμα του λαού του Θεού, το οποίο ο Θεός θα χρησιμοποιήσει ως μαγιά, για να δημιουργήσει ένα νέο λαό και πάνω εκεί να δημιουργήσει τη νέα του βασιλεία επί της γης, η οποία θα επεκταθεί πλέον και στην αιωνιότητα. Και έτσι έχουμε και την έννοια της βασιλείας, ή του βασιλείου, το οποίο θα δημιουργήσει ο Θεός διά του αντιπροσώπου του, του Μεσσία. Μάλιστα. Και έχουμε τώρα μέσα στην προφητική διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης και αυτή, να προστίθεται αυτή η έννοια, ή ο τύπος, έτσι, της βασιλείας ως προτύπωση της Εκκλησίας, βασιλεία του Θεού, όπου εκεί θα υπάρχει η συνάντηση Θεού και ανθρώπων, ενότητας των ανθρώπων μεταξύ τους διά της κοινής λατρείας. Και θα είναι, μπορούν εκεί να συμμετέχουν εκουσίως μόνο όσοι θέλουν να βρίσκονται σε αυτή την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Πάλι εδώ η έννοια, πάλι έννοια της ελευθερίας εδώ, κύριε Παπαρνάκη.
1: Πάντοτε,
0: έτσι.
1: Χωρίς την ελευθερία του ανθρώπου δεν γίνεται τίποτα μέσα στην βιβλική σκέψη και στην χριστιανική θεολογία. Χωρίς την ελευθερία. Είναι θεμέλιο όλων των επιλογών και των ενεργειών. Γι' αυτό και σε αυτή τη βασιλεία ονομάζεται βασιλεία των δικαίων. Ποιοι είναι οι δίκαιοι? Δεν είναι ότι είναι οι καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους και οι ευνοημένοι και τα αγαπημένα του παιδιά του Θεού, ενώ οι υπόλοιποι είναι οι πεταμένοι και οι άχρηστοι και οι... Αλλά είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να βρίσκονται

0: Είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης, καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μας έχει μείνει λίγος χρόνος, περίπου άλλα 9 λεπτά, κάτι λιγότερο από 9 λεπτά, κύριε καθηγητά. Είπατε πριν, συνδέσατε κάπως τη Βασιλεία του Θεού με έναν τύπο της Εκκλησίας. Τι θα μπορούσαμε να πούμε πάνω σε αυτό, ότι έχουμε εδώ έναν τύπο της Εκκλησίας και διά της κοινής λατρείας, πώς θα μπορούσαμε λίγο να το εξηγήσουμε αυτό?
1: Ακριβώς με αυτήν την έννοια πλέον οι τύποι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν την προτεραιότητα πλέον σε αυτή τη συνέχιση της ιστορίας. Γιατί όλα αυτά που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη είναι, ας πούμε έτσι, οι απεγνωσμένες προσπάθειες των ανθρώπων να παλέψουν εις ουσίας με τον εαυτό τους για να παραμείνουν σε αυτή την κοινωνία με τον Θεό, αλλά αποτυγχάνουν προκειμένου να επιτευχθεί ως μόνιμη κατάσταση αυτή η συνεχής κοινωνία με τον Θεό, την οποία ονομάζουμε λατρεία. Επομένως είναι η λατρεύουσα κοινότητα. Αυτό επιτυγχάνεται μονίμως και αν επιστρεπτεί εν Χριστώ.
0: Ναι. Στην Καινή Διαθήκη μετά, έτσι, με τη σάρκωση, έτσι, με τη σάρκωση του Χριστού.
1: Ακριβώς. Όταν ο Χριστός προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, την ενώνει αδιαιρέπτως, ατρέπτως, αχωρίστως και αναλλοιώτως με την θεότητα, και πλέον αυτή η κοινωνία, η μόνιμη διαρκής και αιώνια κοινωνία Θεού και ανθρώπου είναι πλέον κάτι το δεδομένο και αδιατάρακτο. Δεν μπορεί κανείς ό,τι και να κάνει, κανένα μεμονωμένο πρόσωπο, να την διαταράξει, να την αναιρέσει, να την ακυρώσει, να την διασπάσει. Και αυτό γίνεται στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλιά Διαθήκη όμως ακόμα το παλεύουν οι άνθρωποι, δεν μπόρεσαν να το καταφέρουν μόνοι τους, γι' αυτό και αναγκάζεται ο Θεός αυτοπροσώπους να παρέμβει και να επιτύχει αυτό που δεν μπορούσαμε οι άνθρωποι. Όλες αυτές τώρα οι προσπάθειες, τις οποίες διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, για την δημιουργία αυτής της κοινωνίας σωτηρίας και μόνιμης λατρείας του ανθρώπου προς το Θεό και χάρης και δωρεάς και ευεργεσίας του Θεού προς τους ανθρώπους, οι οποίοι με ευγνωμοσύνη πλέον τα δέχονται και τα απολαμβάνουν, οι πατέρες μας, διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη, βρίσκουν πλέον όπου υπάρχει αυτή η έννοια της στενής κοινωνίας Θεού και ανθρώπων και συγχρόνως σωτηρίας των ανθρώπων, να βλέπουν τύπους και εικόνες αυτής της βασιλείας και της εκκλησίας.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι έχουμε για παράδειγμα την Κιβωτό του Νόα. Η Κιβωτός του Νόα ήταν αυτό το μεγάλο πλοίο το οποίο διέσωσε τα ζώα και τους ανθρώπους στην οικογένεια του Νόα από τον κατακλυσμό και την εξαφάνιση της ζωής επάνω στη γη. Και γίνεται για τους πατέρες η Κιβωτός του Νόα ο τύπος της Εκκλησίας. Κατασκευάζει ο Θεός την Εκκλησία ως μια κιβωτό μέσα στην οποία οι άνθρωποι βρίσκουν

0: την σωτηρία τους και την κοινωνία τους με το Θεό. Δεύτερη εικόνα, η οποία σε αυτές τις εικόνες έτσι είναι εικόνες που δεν σχετίζονται άμεσα, αλλά επειδή εμπεριέχουν αυτή την έννοια της σωτηρίας και της κοινωνίας με το Θεό, ερμηνεύονται έτσι. Για να κάνουμε αυτή τη διάκριση ανάμεσα σε τύπους και προτυπώσεις. Δεύτερη εικόνα είναι η φλεγόμενη και μη κατακαιόμενη βάτος, την οποία βλέπει ο Μωυσής και από εκεί τον προσκαλεί ο Θεός στην ηγεσία του Ισραήλ. Ένας θάμνος ο οποίος είναι τυλιγμένος στη φωτιά, δυνατή φωτιά, αλλά να μην κατακαίγεται και να μαυρίζει και να καταστρέφεται.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι πάλι τύπος εκκλησίας που μέσα στην δύσκολη πραγματικότητα του κόσμου είναι προστατευμένη από τη θεία φωτιά και το θείο πύρ και δεν μπορεί να την αγγίξει τίποτα. Έχουμε τη σκηνή του μαρτυρίου. Η σκηνή του μαρτυρίου είναι αυτή την οποία έχει ο Ισραήλ μέσα στην έρημο. Είναι μια σκηνή η οποία φυλάγεται εκεί και βοτώσεις διαθήκης με τις πλάκες, και εκεί που πηγαίνει ο Μωυσής για να συναντήσει το Θεό και κατεβαίνει ο Θεός ως μια νεφέλη για να δείξει την παρουσία του και συνομιλεί με τον Μωυσή ενώπιον της κεβωτού της Διαθήκης. Η άμεση επικοινωνία Θεού και ανθρώπων μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, η Εκκλησία είναι η σκηνή του μαρτυρίου, προτυπώνει δηλαδή την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι, κατά την προφητική διδασκαλία, είναι η σύζυγος του Γιαχβέ.
1: Μάλιστα.
0: Κατά το πρότυπο της προφήτη της γυναίκας του Οσιέ, και μετά το χρησιμοποιούν αυτό και άλλοι προφήτες, η οποία με την αποστασία της και την απιστία της εναντιώνεται στο Γιαχβέ, αλλά ο Γιαχβέ από τη μεγάλη του αγάπη την ξαναπαίρνει και την κάνει σύζυγό του. Αυτή είναι η έννοια, το επίπεδο μάλλον της κοινότητας και της ενότητας που θέλει ο Θεός με την Εκκλησία του. Και αυτό ακριβώς το παίρνει ο Απόστολος Παύλος για να το για να κάνει τη διδασκαλία του απευθείας, περιγράφοντας την σχέση Θεού και Χριστού και Εκκλησίας ως την εκπλήρωση αυτής της προφητικής εικόνας που έχουμε από την Παλαιά Διαθήκη. Ή ακόμα μία εικόνα και μία προτύπωση που είναι ο λαός του Ισραήλ και κατ' επέκταση η Εκκλησία, είναι η άμπελος που φύτευσε ο Γιαχβέ μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και πάνω στη γη, την φρόντισε, την καλλιέργησε, έβαλε γύρω γύρω περίφραξη, τοποθέτησε και την αποθήκη που έχει όλο του τα εργαλεία και το λινό που θα πάρει τα σταφύλια και τον καρπό της για να τα φτιάξει ένα καλό κρασί. Λοιπόν, αλλά αυτή η άμπελος, αντί να βγάλει σταφύλια, έβγαλε αγκάθια, απογοήτευσε τον δημιουργό στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά έρχεται μετά ο Χριστός για να χρησιμοποιήσει αυτή την εικόνα και να πει: εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα, που είναι η Εκκλησία της Καινής Διαθήκης, η οποία παράγει πλέον μόνον κρασί, μόνον καρπούς, σταφύλια, που παράγει το κρασί το οποίο το πίνουνε ο Μεσσίας στο εσφαγμένο αρνείο μαζί με αυτούς που εκουσίως θέλησαν να μπουν σε αυτή την κοινωνία.
1: Τους δικαίους, τους δικαίους που λέγανε πριν.
0: Τους δικαίους ακριβώς, οι οποίοι τώρα είναι οι μάρτυρες, είναι οι Άγιοι, είναι οι Όσοι, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι αγάπησαν τον Χριστό και τήρησαν τις εντολές του.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτή η ευγνωμοσύνη στην υπακοή του στο Θεό που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται πλέον αγάπη προς το πρόσωπο του Χριστού πάνω στη βάση της στήρησης των εντολών. Γιατί ένας όταν που αγαπάει τον άλλον δεν χρειάζεται να δώσει εντολή ο ένας τον άλλον, πάνε κάνε μου αυτό, και μόνο που θα το σκεφτεί αμέσως ο άλλος θα κάνει τα πάντα για να εκπληρώσει την επιθυμία του αγαπημένου του προσώπου. Αυτή είναι η έννοια της σχέσης Θεού και ανθρώπων, Χριστού και Εκκλησίας, συζύγου του Γιαχβέ που ζει κανείς μέσα στην Εκκλησία και στη Θεία Ευχαριστία κατεξοχήν.
1: Κύριε καθηγητά, κύριε Παπαρνάκη, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Είπαμε πολλά πράγματα, νομίζω, με την βοήθειά σας. Δώσαμε κατά το δυνατόν και με βάση το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας μια εικόνα του, νομίζω, κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη του σημερινού μας θέματος, που είναι ούτως ή άλλως πάρα πολύ μεγάλο. Πολλές ώρες, πολλές εκπομπές θα μπορούσαμε να κάνουμε. Θερμά σας ευχαριστούμε για την βοήθειά σας σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για το χρόνο σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε. Καλή δύναμη και συνέχεια και σε εσάς και στους ακροατές μας.

Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Αθανάσιο Παπαρνάκη, καθηγητή Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ένα μοναδικό και ιστορικό εκδοτικό γεγονός για την Εκκλησία της Ελλάδος και την Αποστολική Διακονία, η έκδοση της Καινής Διαθήκης με μετάφραση του ομοτίμου καθηγητού Χρήστου Βούλγαρη. Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης σε εύληπτη και αρμόζουσα προς την ιερότητα του κειμένου νεοελληνική από τον ομότιμο καθηγητή και τέως κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής, ελογιμότατο Χρήστο Βούλγαρη. Την έκδοση προλογίζουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης βρίσκονται η ποιμαντική αντιμετώπιση της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης στη σύγχρονη κοινωνία, με εισήγηση του Μητροπολίτη Σύρου κυρίου Δωροθέου, καθώς και η αυξανόμενη παρουσία των ιερέων στο διαδίκτυο, θέμα που θα αναπτύξει ο Μητροπολίτης Χαλκίδος κύριος Χρυσόστομος. Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει συζήτηση. Το μήνυμα πως η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας, έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο, ενώ έκανε αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα εν ώψη της ομιλίας του το απόγευμα στην ΠΝΙΚΑ. Από την ελληνική αστυνομία συστήνεται στους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας και να αξιοποιήσουν σήμερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Κίεβο και σε πολλές άλλες ουκρανικές πόλεις, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές της Ουκρανίας, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έχουν κλιμακώσει περαιτέρω τα πλήγματά τους. Σε χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιούσε εναντίον του κινδύνου μαζικής επίθεσης της Ρωσίας στην πρωτεύουσα, που υφίσταται καθημερινά αεροπορικές επιδρομές. Στην Αττική έχουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και θερμοκρασία που φτάνει τους 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης καλοκαιρία με λίγες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Η εξαιρετική δεξιοτεχνία στη Φλογέρα από τον Αριστίδη Βασιλάρη είναι ο λαϊκός οργανοπαίχτης που παίζει και στο μουσικό σήμα της εκπομπής μας. Εκεί είναι ένας καρσιλαμάς από τη Θράκη. Εδώ μόλις τον ακούσαμε στο Καλαματιανό, στην Κεντημένη σου Ποδιά. Και από το Καλαματιανό στο Τσάμικο, μένοντας στο Μοριά. Μορπερδικούλα του Μοριά τραγουδά ο Κώστας Κατζηλιέρης με συνοδεία στο κλαρίνο από τον Κώστα Γιανακόπουλο. Μορπερδικούλα του Μοριά, κοσμοπερπατημένη, αυτού ψηλά που πέτεσαι και χαμηλά γναντεύεις, ποιος είναι εκείνος που έρχεται στον κάμπο καβαλάρης, κείνος είναι ο νικηταράς. Και η ιστορία να περνά στα τραγούδια.

Κώστας Κατζηλιέρης στο τραγούδι, Κώστας Γιαννακόπουλος στο κλαρίνο και ποιος είναι εκείνος που έρχεται στον κάμπο Καβαλάρης με τον απόϊχο από τον ήρωα Νικηταρά, τον ήρωα του 1821, να περνά στη μωραϊτική μουσική παράδοση. Και εμείς κρατώντας τον ρυθμό του Τσάμικου να περάσουμε από το Μοριά, από την Πελοπόννησο στη Ρούμελη. Ο Ηλίας Παπαγεωργίου, σπουδαίος τραγουδιστής που γεννήθηκε το 1933 στο χωριό Λευκάδα της Φθιώτιδας. Ήταν δημοφιλής τραγουδιστής δημοτικών τραγουδιών και ήταν επίσης γνωστός με το ψευδώνυμο «Ο Σταυραϊτός». Έφυγε από το ζωή το 1985. Να τον ακούσουμε λοιπόν, μια που τον λέγανε και Σταυραϊτό, στο Τσάμικο, ένας αετός περήφανος, ένας αετός λεβέντης, από την περηφάνεια του και από τη λεβεντιά του, δεν πάει στα κατώμερα να καλοξεχυμάσει.

ένας αητός Περήφανος, ένας αητός Λεβέντης, Ηλίας Παπαγεωργίου, και εμείς να περάσουμε τώρα από την Ανατολική Ρούμελη, από την Φθιώτιδα, στη Δυτική Ρούμελη, στα χωριά του Μεσολογγίου και του Αγρινίου, κρατώντας όμως το ρυθμό του τσάμικου. Τσάμικο Ραστ, όπου το κλαρίνο μιμείται την τεχνική και τον ήχο παίξηματος από τον Ζουρνά. Στο κλαρίνο, ο σπουδαίος Βασίλης Σούκας.

0: Θα συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με το Συνοδικό Μέγαρο για το ανακοινωθέν της σημερινής συνεδρίασης της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ναι, τώρα με ακούτε.
2: Ένα. Ναι, ναι.
1: Ακούγεται.

0: Είμαστε εν αναμονή του ανακοινοθέντος για τη σημερινή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Προφανώς γίνονται κάποιες τεχνικές δοκιμές. Μπορούμε να συνδεθούμε τώρα.
1: Να προσεγγίσει το φαινόμενο της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης υπό το φως της Ορθόδοξης Θεολογίας και της ποιματικής παράδοσης της Εκκλησίας μας, αναζητώντας τρόπους με τους οποίους η εκκλησιαστική κοινότητα μπορεί να καταστεί χώρο συναντήσεως, παρηγοριάς, θεραπείας και ελπίδας για το σύγχρονο άνθρωπο. Στη συνέχεια διάρθρωσε την εισήγησή του σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, υπό τον τίτλο «Θεολογική και πατερική θεμελίωση της ποιματικής της μοναξιάς», τόνισε αρχικά ότι η πατερική παράδοση συνδέει τη μοναξιά με την πνευματική διάσπαση που προκάλεσε η πτώση. Αναφέροντας τις σχετικές διδασκαλίες πατέρων και νεότερων Αγίων της Εκκλησίας, συμπέρανε ότι η ποιματική της μοναξιάς δεν συνίσταται απλώς στην παροχή συμβολών, αλλά στην αποκατάσταση της σχέσεως, την επανένταξη του ανθρώπου στην κοινότητα της αγάπης και στην ανακάλυψη του γεγονότος ότι κανείς δεν σώζεται μόνος. Η σωτηρία είναι πάντοτε γεγονός κοινωνίας και η Εκκλησία είναι ακριβώς αυτό το μυστήριο της κοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο και των ανθρώπων μεταξύ τους. Στη δεύτερη ενότητα, που τιτλοφορείται «Η μοναξιά και η ψυχική εξάντληση ως σύγχρονο κοινωνικό και ποιματικό πρόβλημα», ο Σεβασμιότατος σημείωσε ότι η μοναξιά και η ψυχική εξάντληση του σύγχρονου ανθρώπου διεισδύουν σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας, στους νέους που αδυνατούν να βρουν προσανατολισμό, στους ενήλικες που συνθλίβονται από τα βάρη της καθημερινότητας, στους ηλικιωμένους που ζουν τη σιωπή της εγκατάλειψης, στην οικογένεια όπου συχνά οι άνθρωποι συμβιούν χωρίς να κοινωνούν πραγματικά. Η Εκκλησία, υπογράμμισε, δεν μπορεί να διαφορήσει για αυτήν την πραγματικότητα, αλλά να αναγνωρίσει ότι πολλοί από τους ανθρώπους που προσέρχονται στους ναούς μας μεταφέρουν μέσα τους βαθείς ψυχικούς τραυματισμούς. Γι' αυτό και η ποιματική μας οφείλει να γίνει περισσότερο ακροαματική, συνοδευτική και θεραπευτική. Η Εκκλησία οφείλει να υπενθυμίζει ότι η πραγματική κοινωνία προϋποθέτει παρουσία, διάλογο, θυσία και αγάπη. Οφείλει να προσφέρει όχι μόνο λόγο, αλλά και κοινότητα, όχι μόνο διδασκαλία, αλλά και βίωμα, όχι μόνο κανονισμούς, αλλά και σχέσεις. Η μοναξιά μειώνεται όχι μόνο με την παροχή ψυχρών γραφειοκρατικών υπηρεσιών, αλλά και με τη στοργή και την τρυφερότητα τις οποίες εισπράττει ο άνθρωπος όταν τον πείθουμε να αισθάνεται ότι είναι πολύτιμος και για το Θεό Πατέρα μας και για εμάς. Στην τρίτη και τελευταία ενότητα της εισηγήσεώς του, ο Σεβασμιότατος πρότεινε να εξεταστούν σε πανελλήνιο επίπεδο οι εξής πρωτοβουλίες. Πρώτον, η δημιουργία ενωριακών ομάδων επίσκεψης και υποστήριξης μοναχικών, ασθενών και ηλικιωμένων ανθρώπων. Δεύτερον, η ενίσχυση των προγραμμάτων για την νεότητα με έμφαση στη δημιουργία πραγματικών κοινοτήτων σχέσεων και όχι μόνο περιστασιακών δραστηριοτήτων. Τρίτον, η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για κληρικούς και λαϊκούς συνεργάτες σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας, ενδοοικογενειακής βίας, σχολικού εκφοβισμού και πρόληψης των αυτοκτονιών. Τέταρτον, η θεσμική συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα και δομές ψυχικής υγείας. Πέμπτον, η δημιουργία εκκλησιαστικών κέντρων ακρόασης, συμβουλευτικής και παραπομπής σε ειδικούς, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίον. Έκτον, η ενίσχυση των κατασκηνωτικών, πολιτιστικών και εθελοντικών προγραμμάτων, τα οποία καλλιεργούν την κοινωνικότητα, την ευθύνη και την προσφορά των νέων. Έβδομον, η συστηματική παρουσία της Εκκλησίας στον ψηφιακό χώρο με λόγο αλήθειας, διαλόγου, παρηγοριάς και ελπίδας. 8. Η ενίσχυση της ποιματικής της οικογένειας, ώστε να στηρίζονται οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι άνεργοι, οι πενθούντες και όσοι βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Κλείνοντας την εμπεριστατωμένη εισήγησή του, ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Σύρου, Τίνου, Άντρου, Κέας, Μήλου, Δήλου και Μικόνου κ. Δωρόθεος τόνισε ότι το πρόβλημα της μοναξιάς στη σύγχρονη κοινωνία δεν είναι μόνο ένα κοινωνιολογικό ή ψυχολογικό φαινόμενο, αλλά είναι βαθύτατα πνευματικό. Και γι' αυτό ο άνθρωπος, όσο βιώνει τη χριστιανική ζωή, ποτέ δεν είναι μόνος. Τέλος, υπογράμμισε τη διαπίστωση ότι η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας, όπου κυριαρχούν τα φαινόμενα της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης, είναι η θεραπεία των διαρριγμένων σχέσεων. Η μόνη που μπορεί να τις θεραπεύσει είναι η Εκκλησία, η οποία διαθέτει το ανεκτίμητο δώρο της κοινωνίας του ανθρώπου εν Χριστώ. Ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνον δια των ιδεών, αλλά σώζεται μέσα εις την αλήθεια της σχέσεως, της αγάπης και της κοινωνίας, όπως ετώνησε χαρακτηριστικά. Και η Εκκλησία είναι το μυστήριο της αληθινής σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό και τον αδελφό του. Μετά το διάλειμμα ανέγνωσε την εισήγησή του με θέμα «Η αυξανόμενη παρουσία των κληρικών στο διαδίκτυο», ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Χαλκίδος, ο οποίος αρχικά επισήμανε ότι το διαδίκτυο είναι πλέον μια αντικειμενική πραγματικότητα στη ζωή μας και ότι η αυξανόμενη παρουσία των κληρικών σε αυτό δημιουργεί θετικές ή αρνητικές σκέψεις και ενδεχομένως προβληματισμούς. Ορισμένοι χαιρετίζουν την αυξανόμενη παρουσία των κληρικών ως ένδειξη προόδου και μιας αναγκαίας και αξιέπαινης εξωστρέφειας εκ μέρους της Εκκλησίας προς τον κόσμο. Θεωρούν ότι η Εκκλησία προοδεύει, εξυγχρονίζεται και συμπορεύεται με τους ανθρώπους και ιδιαίτερα με τους νέους, αντί να παραμένει κλεισμένη στον εαυτό της ή να παρακολουθεί τις εξελίξεις ή ακόμη και να εξορκίζει αυτήν τη σπουδαία κατάκτηση του ανθρώπου. Άλλοι αντίθετα εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικοί, διατηρούν αμφιβολίες και ζητούν μια επαρκή και αντικειμενική μελέτη των αποτελεσμάτων αυτής της χρήσης, ενώ άλλοι διερωτώνται εάν η αυξανόμενη χρήση αποτελεί ένδειξη εκκοσμίκευσης της Εκκλησίας ή δηλωτική κατάχρησης και εάν είναι, ποιο είναι το επιτρεπτό όριο που δεν πρέπει να υπερβαίνεται. Παραθέτοντας τις σχετικές εγκυκλίως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Σεβασμιότητας Συγητής τόνισε ιδιαίτερα ότι η Ιερά Σύνοδος έχει μεν αποδεχθεί ότι οι κληρικοί της μπορούν να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα μέσα για να εκπληρώσουν την υψηλή αποστολή τους, να γίνουν αλληλείς ανθρώπων αξιοποιώντας τα δίκτυα του διαδικτύου, αλλά διαισθανόμενοι και τον κίνδυνο που συνεπάγεται η εκ μέρους του σε ευρεία ή και σε ανησυχητικό βαθμό χρήση του, σπέβδει να προλάβει εκτροχιασμούς ή ακόμη και να επαναφέρει τους τυχόν παρεκτρεπωμένους. Αφού ανέφερε λεπτομερώς τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης του διαδικτύου από τους κληρικούς, τόνισε χαρακτηριστικά εντός εισαγωγικών: «Αυτά οδηγούν στην ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου ποιματικών αρχών χρήσης του διαδικτύου εκ μέρους των κληρικών, μιας και ούτε η άκρητη αποδοχή του, ούτε μια φοβική αντιμετώπιση που θα οδηγούσε σε γενική απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι σωστή. Χρειάζεται και εδώ, εκτός από την επαγρύπνηση και η αρετή των αρετών, η διάκριση», κλείνουν τα εισαγωγικά. Ακολούθως πρότεινε τις βασικές αρχές για την ψηφιακή παρουσία των κληρικών. Πρώτον, ο κληρικός παραμένει κληρικός και στο διαδίκτυο. Δεύτερον, ο κάθε κληρικός δεν αποτελεί αυτόνομη εκκλησιαστική αυθεντία, γι' αυτό η δημόσια παρουσία του οφείλει να εκφράζει την εκκλησιολογική σχέση με τον επίσκοπο και την τοπική εκκλησία ή την Ιερά Σύνοδο. Τρίτον, ο κληρικός οφείλει να κατανοεί αυτοσυγκρατούμενος ότι δεν χρειάζεται δημόσια τοποθέτηση για κάθε θέμα και κάθε γεγονός. Τέταρτον, καμία πληροφορία δεν πρέπει να αναπαράγεται χωρίς προηγούμενο έλεγχο, ιδίως όταν αφορά πρόσωπα ή σοβαρά κοινωνικά και εκκλησιαστικά ζητήματα. Πέμπτον, καμία δημόσια αντιπαράθεση δεν δικαιολογεί ύβρις, χλέβη, διαπόμπευση ή προσωπική απαξίωση. Έκτον, οι εμπιστευτικές ποιματικές σχέσεις δεν αποτελούν υλικό δημοσιότητας. Έβδομον, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις προσωπικές ψηφιακές επικοινωνίες. Όγδον, η ψηφιακή δράση δεν πρέπει να οικοδομεί προσωπικό brand, δηλαδή φίρμα, είδωλο, κληρικού, αλλά να παραπέμπει στο Χριστό και στην Εκκλησία. Ένατον, η διαδικτυακή επικοινωνία πρέπει όπου είναι δυνατόν να οδηγεί στην πραγματική συνάντηση, στην ενορία, στη λατρευτική ζωή και στην κοινωνία των προσώπων. 10. Τέλος, είναι αναγκαία και μια βασική κατάρτιση των κληρικών για την ψηφιακή επικοινωνία, όχι για να μεταβληθούν σε επαγγελματίες της επικοινωνίας, αλλά για να γνωρίζουν πώς λειτουργούν οι ψηφιακές πλατφόρμες, πώς δημιουργούνται οι μηχανισμοί εθισμού και πόλωσης, ποια νέα προβλήματα δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη ευφυΐα κτλ. Στον επίλογο της εισήγησεώς του, ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος επισήμανε ότι η αυξανόμενη παρουσία των κληρικών στο διαδίκτυο δεν είναι ένα πρόσκαιρο παροδικό φαινόμενο, αλλά θα αυξηθεί περαιτέρω, ενώ το ουσιαστικό ερώτημα θα παραμένει το ίδιο. Πώς μπορεί η Εκκλησία να βρίσκεται εκεί όπου βρίσκεται ο άνθρωπος χωρίς να χάνει τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει η ίδια ως Εκκλησία? Κλείνοντας, ανέφερε τα εξής: δεν χρειαζόμαστε μία Εκκλησία φοβισμένη απέναντι στην τεχνολογία, ούτε όμως μία Εκκλησία που υιοθετεί άκρητα τους κανόνες της. Χρειαζόμαστε κληρικούς οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα μέσα χωρίς να χρησιμοποιούνται από αυτά, να έχουν παρουσία χωρίς αυτοπροβολή, να υπερασπίζουν την αλήθεια χωρίς εμπάθεια, να δημιουργούν επικοινωνία που οδηγεί σε κοινωνία, να χρησιμοποιούν την τεχνολογία χωρίς να επιτρέπουν στην τεχνολογία να καθορίζει ή να λιώνει την ποιματική τους ταυτότητα. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς περισσότερο παρουσία της Εκκλησίας στο διαδίκτυο, είναι κάτι δυσκολότερο και ουσιαστικότερο, περισσότερο εκκλησιαστικό ήθος μέσα στην παρουσία μας στο διαδίκτυο. Κλείνω τα εισαγωγικά. Επακολούθησε εκτενής διάλογος επί των εισηγήσεων, κατά τον οποίο έλαβαν το λόγο πολλοί σεβασμιότατοι αρχιερείς. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας θα συνεχίσει και θα ολοκληρώσει τις εργασίες της αύριο, 5η-8η Οκτωβρίου.
0: Είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, με το Συνοδικό Μέγαρο για το ανακοινωθέν για την σημερινή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ανακοινωθέν ανέγνωσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
3: Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού με το αλάτι της γης. Ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει σήμερα για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Ξεκινήσαμε από το Μοριά, περάσαμε στην Ανατολική και τη Δυτική Ρούμελη, στην Ήπειρο και τώρα επόμενος σταθμός μας η Θεσσαλία. Εμβληματικός σκοπός και χορός από την παράδοση των Καραγκούνιδων του Θεσσαλικού Κάμπου, η Καραγκούνα, Συρτό στα Τρία και μια εξαιρετική εκτέλεση με τον Πετρολούκα Χαλκιά στο Κλαρίνο.

Χορός Καραγκούνα και Πετρολούκας Χαλκιάς στο κλαρίνο και εμείς από τη Δυτική Θεσσαλία να έρθουμε τώρα στην ανατολική της πλευρά, να έρθουμε στο Πύλιο. Εδώ η αίσθηση μας φέρνει πιο κοντά στα ακούσματα και τη μουσική παράδοση του Αιγαίου και από το Συρτό στα Τρία θα έρθουμε στο ρυθμό του Καρσιλαμά, αντικριστός χορός από το Πύλιο, ηχογραφημένος με την επιμέλεια της αείμνηστης Δόμνας Σαμίου.

με τη χοροδία του συλλόγου σε ένα τραγούδι από την παράδοση των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης. Βαρύτερα από τα σίδερα είναι τα μαύρα ρούχα, γιατί τα φόρεσα κι εγώ για μια αγάπη που είχα.

Ο δάσκαλος Σίμων Καράς και βαρύτερα από τα σίδερα είναι τα μαύρα ρούχα, σιρτό καλαματιανό από τη μουσική παράδοση των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη μέσα από τις κλασικές ηχογραφήσεις του δίσκου του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής, τραγούδια της Κωνσταντινούπολεως και της Προποντίδας. Πολίτικο σιρτό που οι στίχοι του αναφέρονται στις αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα καιρό ήμουν άγγελος, τώρα αγγελίζουν άλλοι. Στη βρύση που πίνα νερό, τώρα το πίνουν άλλοι. Ένα καιρό επήγαινα στα θαραπιά πετώντας, τώρα με κόψαν τα φτερά και πάγω περπατώντας. Τραγουδά ο Χρόνης Αηδονίδης.

Χρόνη Σαϊδονίδης και ένα καιρό επήγαινα σταθερά πια πετώντα, τώρα με κόψαν τα φτερά και πάγω περπατώντα. Και εμείς από τα θαραπιά και τα άλλα αγαπημένα προάστια των Ρωμιών της πόλης, να έρθουμε τώρα στις αλυσμόνητες πατρίδες στα μικρασιατικά παράλια. Το Ζεϊμπέκικο για την Πέργαμο με την αγαπημένη μας τη Γιασεμή Σαραγούδα. Πέργαμο δεν σε ξεχνώ, σε θυμάμαι και πονώ. Αχ, Σμύρνη, Χίος και Βουρλά, βγάζετε άντρες λεβενδιά.

0: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι...

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια καθώς και άλλους τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος της χώρας. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το λιμάνι Χερσονήσου της Κρήτης και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε περισσότερο και να ξαναγηθούμε στο Μουσείο Λιχνοστάτης Πέτρας και Μαντινάδας με τον διευθυντή του μουσείου, τον κύριο Γιάννη Μαρκάκη, που έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μαρκάκη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλημέρα, κύριε Παπά. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την έτσι ευγενική διάθεση να παρουσιάσουμε το μουσείο μας στο ραδιοσταθμό της Εκκλησίας.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να μας πείτε δύο πράγματα εισαγωγικά. Πού μπορεί κάποιος να σας βρει, πού βρίσκεται έτσι γεωγραφικά, να δώσουμε ένα στίγμα και πόσο εύκολα κάποιος μπορεί να επισκεφθεί το μουσείο σας.
1: Το Μουσείο Λιχνοστάτης, όπως το λέμε, Μουσείο Παραδοσιακής Ζωής και Λαϊκού Πολιτισμού Κρήτης, είναι ο πλήρης τίτλος, ή υπάρχει και ένας αντιτίτλος που είναι Μουσείο Πέτρας και Μαντινάδας, όπως το αναφέρατε κι εσείς, ένας τίτλος που θα πούμε στη συνέχεια γιατί έχει καθιερωθεί. Βρίσκεται το μουσείο στο λιμάνι Χερσονήσου, στην Κρήτη, στο νομό Ηρακλείου, ανάμεσα στο Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο, στη βόρεια ακτή της Κρήτης. Περίπου ίση απόσταση από το Ηράκλειο και από τον Άγιο Νικόλαο. Η Χερσόνησος είναι μια έτσι πολύ τουριστική περιοχή. Όσοι έχουν έρθει Κρήτη ίσως να το γνωρίζουν, να την έχουν επισκεφθεί, να την έχουν προσπεράσει ενδεχομένως, αν θεωρήσουμε ότι είναι έτσι πάρα πολύ επισκέψιμη το καλοκαίρι, τους θερινούς μήνες, από πολύ κόσμο και μαζικό τουρισμό μάλιστα.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λοιπόν για την ιστορία του μουσείου. Πότε ξεκινάει αυτή η διαδρομή, για ποιον λόγο και όσες άλλες λεπτομέρειες αξίζει να αναφέρουμε για αυτή την ιστορία του Μουσείου Λιχνοστάτης.
1: Το μουσείο ξεκινάει να φτιάχνεται το 1986. Είναι μια έτσι σκέψη και μια επιθυμία του πατέρα μου, του Γιώργη του Μαρκάκη, αλλά και δική μου, διότι επιστρέφοντας μετά από δύο μήνες σπουδή στην Αθήνα ως φοιτητής της νομικής το 1984, είπα στον πατέρα μου ότι εγώ δεν θέλω να ζήσω στην Αθήνα, θέλω να ζήσω στο σπίτι μας στην Χερσόνησο. Ήταν το σπίτι μας εκεί λοιπόν, το πατρικό, όπου είχα κάνει έτσι την, είχα περάσει και εγώ την νιώτη μου αναμειγμένος με τα χώματα, με τα φυτά, με τη θάλασσα, και ζώντας μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα ήθελα να επιστρέψω από πολύ νωρίς. Εκεί λοιπόν άρχισε να γεννιέται στον πατέρα μου η ιδέα να φτιάξουμε κάτι στο οποίο να ουσιαστικά να παρουσιάζουμε τη συλλογή την οικογενειακή, γιατί είχε μια μεγάλη οικογενειακή συλλογή λαογραφική ήδη ο πατέρας μου. Για ποιο λόγο? Γιατί πολύ απλά πίστευε ότι όλα τα πράγματα θα πρέπει να τα κρατάμε και να συγκρατούμε τη μνήμη τους, έτσι και τη χρεια τους. Ως εκ τούτου υπήρχε ήδη μια συλλογή οικογενειακή αρκετή, υπήρχε μια τεχνογνωσία σε ό,τι αφορά το κομμάτι της καλλιέργειας, γιατί είχαμε ήδη κήπους και περιβόλια με οποροφόρα δέντρα, με αρωματικά φυτά κλπ. Και όλα αυτά συντεριάστηκαν σε ένα χώρο πολύ ωραίο δίπλα στη θάλασσα, όπου αρχίσαμε πλέον πέτρα την πέτρα να χτίζουμε αυτό που ονομάστηκε στη συνέχεια από τους φίλους μας Μουσείο Πέτρας και Μαντινάδας. Μας πήρε 7 χρόνια για να το τελειώσουμε και να το καταθέσουμε, χωρίς αρχιτέκτονα, χωρίς μηχανικό, με 3 ανθρώπους ενειδίκευτους να μας βοηθάνε, προφανώς ιδίες δαπάνες, χωρίς να προστρέξουμε σε καμιά βοήθεια οικονομική. Και όλο αυτό λοιπόν το 1992 πια ήταν έτοιμο ή περίπου έτοιμο για να ξεκινήσει να λειτουργεί και να ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό. Πριν συμβεί αυτό, φωνάξαμε διάφορους φίλους, έγκριτους κρητολόγους, επιστήμονες, καλλιτέχνες κλπ, να μας πούν τη γνώμη τους, καθένας κατά μόνας, έτσι, για να έχουμε έτσι μια απόλυτα έτσι εχέμηθη και ξεκάθαρη γνώμη. Και έτσι είχαμε από αυτούς την αίσθηση ότι βαδίζουμε σε ένα καλό δρόμο αφενός, αφετέρου οι βουλές τους και οι συμβουλές τους μας χρησιμεύσαν στο να προσθέσουμε και να βελτιώσουμε πράγματα. Εύνης, ένας σημαντικός ποιητής της Κρήτης, ο Κωστής ο Φραγκούλης, μας είπε πολύ ωραία αυτά που στελειώσατε εδώ, μόνο κάτι λείπει. Τι λείπει, Κωστή, τον ρωτήσαμε, η μαντινάδα λείπει. Αφού λείπει η μαντινάδα, πες μας εσύ και γράψε μας εσύ μερικές μαντινάδες που είσαι τόσο καλός ποιητής και μαντιναδολόγος, να τις βάλουμε μέσα στο μουσείο. Και έτσι ξεκίνησε αυτό που αργότερα καταλάβαμε ότι είναι μια τάση στην μουσιολογία, να δημιουργούμε ένα βιωματικό μουσείο, να παρουσιάζουμε την ψυχή των πραγμάτων με τη λαϊκή ποίηση και τον προφορικό λόγο. Η Κρήτη έχει έντονη προφορικότητα, όπως ξέρετε, και να δημιουργήσουμε το μονοπάτι της λαϊκής ποίησης μέσα στο μουσείο, μέσα από τη μαντινάδα και την προφορικότητα. Άρα δηλαδή υπάρχουν μαντινάδες, άρα τα εκθέματα δεν έχουν υπότιτλους Θρυνάκι του 1912, δωρεά του Κωστή Παπαδάκη από το Ζαρό Ηρακλείου, αλλά έχουν μαντινάδα σχετική με το Θρυνάκι, σχετική με το Βολίστρι. Με το Βολίστρι ο άτυχος τα πάθη του βολίζει, μα ο αέρας που τα φυσά πίσω του τα γυρίζει. Έτσι λοιπόν, μέσα από τις μαντινάδες αυτές που σας λέω τώρα έτσι ένα δείγμα, ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται και τη χρήση του αντικειμένου, αλλά και την άλλη του διάσταση μέσα στην καθημερινότητα και την ζωή των ανθρώπων.
0: Πολύ ωραίο θα είναι αυτό, να ακούσουμε την ξενάγηση στην πορεία με κάποιες μαντινάδες που επεξηγούν τα εκθέματα. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί επιλέξατε τη λέξη Λιχνοστάτης για το μουσείο σας?
1: Λιχνοστάτης ονομάσαμε το μουσείο γιατί φανταζόμασταν και πραγματικά έχουμε επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από τα πράγματα και από την πορεία ότι θα ήταν ένα μουσείο το οποίο θα στεκόταν σαν ένας λιχνοστάτης ή καντιλιέρη στην Κρήτη. Λιχνοστάτης είναι το αντικείμενο, το ξύλο πάνω στο οποίο στέκεται ο λίχνος ώστε να φωτίζει περισσότερο χώρο μέσα στο σπίτι. Και παράλληλα είναι και φορητό αυτό το αντικείμενο, έτσι για να μπορεί κανείς να το παίρνει, θέλει να πάει να διαβάσει, θέλει να πάει να φωτιστεί σε ένα σημείο κλπ. Άρα λοιπόν θέλαμε και πιστεύουμε ότι το μουσείο θα είναι ένας φάρος, έτσι ένας λιχνοστάτης, ένα λιχνάρι της παράδοσης που θα φωτίζει και θα μεταλαμπαδεύει το φως της παράδοσης στους επισκέπτες και ιδιαίτερα στις επόμενες γενιές, τα παιδιά που μέχρι σήμερα έχουν περάσει αρκετές γενιές, μπορώ να σας πω, όχι αρκετές, να μην λέμε μεγάλα λόγια, αρκετές ηλικίες και σίγουρα μια γενιά, έτσι, γιατί από το 1992 ως το 2024 θεωρούμε μια γενιά 30 χρόνια περίπου, την υπολογίζουμε, οπότε έχει περάσει μια γενιά κριτών μέσα από το μουσείο και ήδη έχουμε ανθρώπους που έρχονται με τα παιδιά τους και που έχουν έρθει ως παιδιά εδώ στο μουσείο και τους δείχνουν το μουσείο, το θυμούνται και το νοσταλγούν. Αυτή ήταν η σκέψη μας, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη ως τίτλο του μουσείου.
0: Στο σημείο αυτό, κύριε Μαρκάκη, επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Ένας τέτοιος θαλάσσιος δρόμος μας οδηγεί σήμερα στην πανέμορφη και γεμάτη ιστορία Κρήτη, ακόμα πιο συγκεκριμένα στο λιμάνι της Χερσονήσου, εκεί όπου μας περιμένει ο διευθυντής του Μουσείου Λιχνοστάτης, Πέτρας και Μαντινάδας, ο κύριος Γιάννης Μαρκάκης, και πραγματικά μας δίνει τις πρώτες πληροφορίες, τις πρώτες συστάσεις για ένα εξαιρετικό μουσείο που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί σε μια ενδεχόμενη εκδρομή του ή ένα ταξίδι του εκεί στην Κρήτη, αν βρεθεί στην περιοχή. Ανεπιφύλακτα συστήνουμε και προτείνουμε να περάσετε το κατόφλι του μουσείου. Τους λόγους θα τους καταλάβουμε και στην πορεία της σημερινής εκπομπής ακόμα πιο συγκεκριμένα. Θέλουμε λοιπόν τώρα, κύριε Μαρκάκη, να μας μιλήσετε λίγο για τις ενότητες που φιλοξενεί το μουσείο σας, για τις ενότητες τις οποίες εσείς έχετε χωρίσει θεματικά τους χώρους του μουσείου, και μετά να προχωρήσουμε σε μία ξενάγηση σε μία-μία από αυτές.
1: Ευχαριστώ. Τα μουσεία γενικά έχουν κάποιες συλλογές, έτσι, κάποιες θεματικές ενότητες. Mm-hmm. Εμείς έχουμε 4 έτσι διακριτές συλλογές. Είναι η λαογραφική, η φυσιογνωστική, η καλλιτεχνική και της προβιομηχανικής τεχνολογίας. Όταν λέμε λαογραφική, εννοούμε ότι υπάρχει ένα αγροτικό σπίτι, ένα αστικό σπίτι, υπάρχει ανεμόμυλος, υπάρχει μητάτο, αλόνι, πατητήρι, καζάνι, μελισσόσπιτο, εργαστήρια παραδοσιακών ασχολιών, άλλα όπως είναι το ξυλουργείο, όπως είναι το τσαγκαράδικο, το αργαστηρόσπιτο της Ελένης όπως το έχουμε ονομάσει, με λόγω της δωρήτριας που μας έχει δώσει και ένα ειδικό, μια ειδική ενότητα, τις φυτικές βαφές. Mm-hmm. Αγγειοπλαστείο. Διάφορες δηλαδή έτσι, διάφορους χώρους που ουσιαστικά ανασυστήνουν ένα μικρό χωριό παραδοσιακό. Υπάρχει φυσιογνωστική συλλογή όπου παρουσιάζεται κρητική χλωρίδα μέσα από εθνοβοτανολογικά στοιχεία, για παράδειγμα τα αρωματικά φυτά, τα οπροφόρα δέντρα, οι κάκτη, τα παχύφυτα, τα άγρια χόρτα της Κρήτης, για τα οποία έχουμε κάνει πάρα πολύ έτσι δουλειά και σε επίπεδο τεκμηρίωσης αλλά και σε επίπεδο προβολής. Υπάρχει η καλλιτεχνική συλλογή με έργα λαϊκών καλλιτεχνών, τα οποία παρουσιάζονται σε μία μόνιμη έκθεση αφενός και αφετέρου στους εξωτερικούς χώρους του μουσείου, όπου συλλειτουργούν με τα υπόλοιπα εκθέματα δημιουργώντας ένα διάλογο μεταξύ τους. Και τέλος η συλλογή της προβιομηχανικής τεχνολογίας με ελαιόμυλο, φάμπρικα δηλαδή όπως λέμε, χαρουπόμυλο, πρέσα αρωματικών φυτών και διάφορα άλλα εργαλεία τα οποία ουσιαστικά υπήρχαν σε μια προβιομηχανική ακόμα κοινωνία της Κρήτης. Αυτά έτσι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν ως συλλογές, αλλά αυτό που αξίζει να ελεγχθεί είναι ότι αυτές οι συλλογές δεν υπάρχουν χωριστά η μία από την άλλη. Η μία ουσιαστικά ενώνεται με την άλλη, υπάρχει μια σύζευξη δηλαδή, ώστε αυτό που παράγεται εν τέλει είναι μια ατμόσφαιρα και μια εικόνα της Κρήτης τα παλιότερα χρόνια. Δεν θέλουμε δηλαδή να είναι έτσι εντελώς και καθαρά μουσιακός ο χώρος, yeah, με την αίσθηση ότι τα πάντα μπαίνουν πίσω από βιτρίνες, πίσω από ενδεχομένως κάποια απαγορεύεται κλπ. Θέλουμε να έχει ο επισκέπτης την αίσθηση του χώρου του βιωματικού, μπαίνοντας μέσα στο πόρτεγο, όπως λέμε, φραγκούλι, το πόρτεγο, το αγροτόσπιτο δηλαδή, να έχει την αίσθηση πως οι νοικοκύριδες φύγανε μια στιγμή και μας δώσανε το κλειδί και μπήκαμε να δούμε, να κρυφοκοιτάξουμε μέσα πώς ζούνε. Άρα υπάρχει αυτή η μυρωδιά, αυτή η αίσθηση ας πούμε της ζωής που δεν έχει φύγει ακόμα.
0: Μάλιστα. Αν λοιπόν περνάγαμε το κατόφλι του μουσείου, αν θέλετε μας περιγράψετε λίγο το χώρο και κάποια από τα εκθέματα που θα μας προτείνατε, θα μας συστήνατε εσείς να μείνουμε λίγο παραπάνω σε αυτά.
1: Βεβαίως. Καταρχήν να πούμε ότι το μουσείο είναι υπαίθριο, έτσι, είναι ανοιχτός ο χώρος. Είναι αρκετά μεγάλο, είναι 7 στρέμματα, γιατί είπαμε ότι υπάρχουν και κήποι με οπωροφόρα, με αρωματικά κλπ. Βρίσκεται, όπως είπαμε, δίπλα στη θάλασσα, και αυτό είναι και καλό και κακό. Κακό είναι διότι μας δυσκολεύει προφανώς τη συντήρηση των αντικειμένων και των εκθεμάτων, ειδικά όσα είναι σε εξωτερικούς χώρους, όπως υπάρχουν κάποια ξυλόγλυπα ή λιθόγλυπα έργα, τα οποία φροντίζουμε βέβαια τους χειμερινούς μήνες να τα στεγάζουμε, να τα προστατεύουμε κλπ. Άρα μπαίνοντας μέσα στο χώρο του μουσείου βλέπουμε πρώτα το περιβόλι με τα οποροφόρα δέντρα της Κρήτης, στη συνέχεια είναι ο χαρουπόμηλος, που είναι ο πρώτος χαρουπόμηλος που λειτουργήσε στην Κρήτη στα 1910. Υπάρχει ενότητα της οικολογικής αγωγής, οικολογική γωνιά όπως λέμε, όπου παρουσιάζουμε τον τρόπο που δουλεύουμε στους κήπους μας. Mm-hmm. Και όταν λέμε τον τρόπο που δουλεύουμε, εννοούμε κάνοντας ουσιαστικά δύο καλλιέργειες που μας επιτρέπουν και να επαναχρησιμοποιούμε τα αντικείμενα και να κάνουμε πράσινη λίπανση, να κάνουμε φυτοπροστασία κλπ. Και μετά αντικρίζουμε το βασικό κομμάτι του μουσείου, που είναι το σπίτι, η λαογραφική συλλογή με το σπίτι το κρητικό, το αγροτικό και το αστικό. Μέσα εκεί βλέπει κανείς αντικείμενα και σχέδια της καθημερινής ζωής της Κρήτης στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Κάποια από αυτά είναι λίγα ενδιαφέροντα, υπάρχουν πύλινα και τσικάλια για παράδειγμα, κεραμικά αρκετά παλιά. Υπάρχει η λίβερη, που ήταν ένα αντικείμενο το οποίο χρησιμοποιούσαν για την αναρρόφηση του λαδιού, ώστε να μπορούν να το παίρνουν από τον πάτο του πιθαριού, του λαδοπίθαρου. Υπάρχουν διάφορα έτσι σχέδη τα οποία έχουν την αξία τους. Και στη συνέχεια κανείς ανεβαίνει από μια εσωτερική σκάλα στο αστικό σπίτι, όπου περνάμε σαν σε μια μηχανή του χρόνου, σε ένα μεταγενέστερο χρονικό στάδιο, πλέον στις γύρω στο 1930-1940, σε ένα αστικό σπίτι με τα διάφορα πορσελάνινα πιάτα, με τα υφαντά, με την πρίκα της κοπελιάς που διακοσμεί ας πούμε το σπίτι, τον κρεβατόγυρο στο κρεβάτι, τη στεφανοθήκη ας πούμε, και την υψηλή τεχνολογία της εποχής, που ήταν η ραπτομηχανή, το γραμμόφωνο, το ραδιόφωνο ας πούμε, τα οποία τα μοιράζονταν ο κόσμος, έτσι, τα υπήρχαν ένα-δύο στα καφενεία και από εκεί μαθαίνανε τις ειδήσεις ή ακούγανε τη μουσική, κάνανε τα γλέντια τους κλπ. Αυτά έτσι σαν μια πρώτη γεύση ας πούμε, και στη συνέχεια κανείς περιηγείται τα διάφορα εργαστήρια τα οποία υπάρχουν και στα οποία υπάρχουν αρκετό υλικό τεκμηρίωσης μέσα από μικρά ταινιάκια ή από κείμενα έτσι ευσύνοπτα, αλλά και με άλλους τρόπους, με διάφορες έτσι μουσικές εκπλήξεις που υπάρχουν μέσα σε κάποιους χώρους.
0: Μάλιστα. Ως προς τους άλλους χώρους και τις άλλες ενότητες.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει στη συνέχεια ο κήπος των αρωματικών φυτών, mm-hmm. όπου υπάρχουν 20 διαφορετικά αρωματικά είδη. Ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να τα ακουμπάνε, να τα μυρίζουν. Έτσι,
0: και
1: να
0: έχει και πολλά τέτοια, αν δεν κάνω λάθος, ενδυμικά είδη η Κρήτη, έτσι.
1: Η Κρήτη έχει ενδυμικά είδη, όπως είναι για παράδειγμα ο δίχταμος, ο γνωστός έρωτας mm-hmm. που λένε στην κριτική λαλιά, και διάφορα άλλα, όπως επίσης ή για παράδειγμα το καρενφύλι, το οποίο επίσης είναι ένα ενδυμικό και το οποίο κόβανε οι νύφες, οι μέλουσες νύφες, την παραμονή του γάμου τους, βάζανε στο λουστάρι, εκεί που λούζονταν δηλαδή, βάζανε στο νερό το καρενφύλι για να μυρίζει, γιατί είχε ένα έτσι πολύ διακριτικό άρωμα, το οποίο θεωρούνταν ας πούμε ότι ήταν το παρθενικό άρωμα το οποίο όφιλε να έχει τότε η νύφη να ας πούμε να εκπέμπει στη γιορτή του γάμου, στο τελδί του γάμου. Επίσης υπάρχουν διάφορα εργαστήρια, όπως προείπα, υπάρχει παλιό σχολείο όπου μπορούν οι επισκέπτες και μάλιστα τα παιδιά που έρχονται είτε σε μαθητικές ομάδες είτε σε σχολικές ομάδες είτε με τις οικογένειες, να καθίσουν στα παλιά θρανία, να δουν έτσι μια εικόνα από τη σχολική ζωή της εποχής, να δουν τα αντικείμενα τα οποία υπήρχαν παλιά, το σχολικό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό, την πλάκα με το ποντίλι, τη βίτσα με την οποία τιμωρούνται τα παιδιά εκείνη την εποχή, τις ποδίες και τα πηλίκια κλπ. Είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι αυτό, το οποίο είναι και μέρος και των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων. για τα οποία ίσως μπορούμε να πούμε μια κουβέντα στη συνέχεια. Εδώ πάντως απλώς να πω ότι υπάρχουν μέσα στα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπάρχει και ένα το οποίο το λέμε «Μάθε παιδί μου γράμματα», και όπου τα παιδιά που έρχονται, οι μαθητικές ομάδες, μπαίνουν στο σχολείο και όπου κάθονται στα θρανία και κάνουμε ένα μάθημα, έτσι μια ώρα ας το πούμε έτσι, όπου τους μιλάμε για την καλλιγραφία και την ορθογραφία, και στη συνέχεια βγαίνουν έξω στην αυλή του σχολείου και παίζουν παιχνίδια της εποχής, έτσι, αμάδες, βόλους κλπ. Για να ξεφύγουν λίγο από τα, από τις οθόνες των κινητών και τα κουμπιά που υπάρχουν σήμερα. Οπότε αυτό είναι έτσι ένα δείγμα του πώς έτσι αντιμετωπίζουμε την, την εκπαιδευτικό ρόλο του μουσείου και την εκπαιδευτική του αποστολή, πώς την υλοποιούμε. Επίσης, να μην παραλείψω να πω ότι υπάρχει ένα εκκλησάκι μέσα στο χώρο, Παναγία η Ακροκυματούσα, έτσι το ονομάζουμε, ένα μικρό ξοκλήσι έτσι στο γεωπελαγίτικο στυλ, το οποίο ήταν και η πρώτη αν θέλετε δόμηση που κάναμε εκεί στο χώρο, διότι ήταν το τάμα του πατέρα μου να χτίσει ένα εκκλησάκι δίπλα στο κύμα, εφόσον επιβίωνε μαζί με την μητέρα μου, οι γονείς μου δηλαδή, στην πρώτη φάση που ήρθαν σε αυτόν τον τόπο. Αυτό έγινε τη δεκαετία του 60, όπου ο τόπος αυτός ήταν ένας ξερότοπος, στον οποίο υπήρχε η φήμη ότι είχαν αφήσει οι Γερμανοί νάρκες και δεν υπήρχε άνθρωπος να τους βοηθήσει να τον καθαρίσουν. Τότε λοιπόν έδωσε ένα τάμα, έκανε ένα τάμα ότι αν ζήσουμε 20 χρόνια εδώ, έτσι θα χτίσουμε ένα εκκλησάκι στο δίπλα στο κύμα προς τιμή της Παναγίας. Και αυτό και έγινε το 1985-86 και ξεκινώντας από εκεί άρχισε σιγά σιγά να χειρίζει και το project, ας πούμε, και η όλη προσπάθεια του να χτιστεί το μουσείο.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική, με τον τρόπο αυτό να φτάσουμε μέχρι το κεμισή και μετά θέλουμε με την επιστροφή να μας πείτε δύο λόγια για κάτι που διαβάσαμε στην ιστοσελίδα σας, ότι το Μουσείο Λιχνοστάτης λειτουργεί ως χώρος ενεργούς λαογραφίας και αντικαταναλωτικής αγωγής. Το ενεργούς λαογραφίας το κατανοήσαμε με αυτά που μας είπατε μέχρι τώρα, κύριε Μαρκάκη, να δούμε και το αντικαταναλωτικής αγωγής. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια λοιπόν στην πίστη και στην ιστορία. Σήμερα επισκεπτόμαστε ραδιοφωνικά το λιμάνι Χερσονήσου της Κρήτης και ακόμα πιο συγκεκριμένα ξεναγούμαστε στους χώρους του Μουσείου Λιχνοστάτης Πέτρας και Μαντινάδας και εκεί έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον Διευθυντή του Μουσείου, τον κύριο Γιάννη Μαρκάκη. Αναφερθήκατε λοιπόν και στις συλλογές και σε κάποια εκθέματα που αξίζει να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτά, κύριε Μαρκάκη, αλλά λίγο πριν από τη διακοπή θέλαμε να θέσουμε το ερώτημα για αυτό που αναφέρεται, που γράφεται μέσα στην ιστοσελίδα, την ενημερωτική του, που αναφέρεται, έχει ενημερωτικό υλικό καλύτερα για το μουσείο σας, ότι το μουσείο αυτό, ο Λιχνοστάτης, λειτουργεί ως χώρος ενεργούς λογογραφίας και αντικαταναλωτικής αγωγής σε μια εποχή υπερκαταναλωτισμού παρά την κρίση. Θέλουμε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό.
2: Ναι, το μουσείο ήδη από την πρώτη στιγμή που το επισκέπτεται κανείς βλέπει ότι σε αρκετά σημεία έχει διάφορα απορρίμματα, σκουπίδια δηλαδή, τα οποία έχουν τοποθετηθεί με ένα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο στους χώρους, είτε στα δρομάκια του, είτε στα κτίσματά του. Έφνης, για παράδειγμα λέω, σε ένα τοίχο ας πούμε έχουμε φυτέψει τα αυτιά ενός πιθαριού που έσπασε, ή στα δρομάκια του έχουμε κάνει, για να σημάνουμε την κατεύθυνση, έχουμε φτιάξει τόξα ας πούμε και κατευθυντήριες γραμμές με πλακάκια σπασμένα, τα οποία βρήκαμε στους γύρω χώρους του μουσείου. Δηλαδή προσπαθήσαμε με μπάζα και απορρίμματα που βρίσκαμε στην περιοχή, τα μαζεύαμε και τα επαναχρησιμοποιούσαμε, ώστε να ακριβώς να δείξουμε ότι τίποτα δεν πάει χαμένο στους κόρφους του ουρανού, όπως έγραφε και ο Ηλίτης σε κάποια από τα ποίηματά του, και ότι εν τέλει απλά κοιτάζοντας την φύση, παρατηρώντας τη φύση και βουτώντας τις αξίες της παραδοσιακής ζωής, παραδοσιακή ζωή και παραδοσιακός άνθρωπος, οικολογούσε χωρίς να είναι οικολόγος. Έτσι, δεν εγνώριζε κάτι περί οικολογίας έτσι συγκεκριμένα και συντεταγμένα. Παρόλα αυτά είχε μέσα στο DNA, το είχε μέσα στη σκέψη του κάθε φορά να μην πετάξει τίποτα, να χρησιμοποιήσει το κάθε τι δεύτερη και τρίτη φορά. Και χρησιμοποιούσε τη φαντασία του για αυτό το σκοπό και για αυτό το λόγο. Άρα λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο και εμείς, επειδή όπως προανέφερα το μουσείο φτιάχτηκε από ελάχιστους ανθρώπους, τουλάχιστον η πρώτη φάση του, γιατί αργότερα, και αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε, υπήρξαν πολλοί φίλοι οι οποίοι σημάτισαν και το σύλλογο φίλων του μουσείου και οι οποίοι βοηθήσανε στο να εμπλουτιστούν οι συλλογές και να γίνουν αρκετές από τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που κάνουμε. Αλλά στην πρώτη φάση λοιπόν ουσιαστικώς με 2-3 ανθρώπους πορευτήκαμε και χρησιμοποιήσαμε το κάθε τι που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ή να επαναχρησιμοποιηθεί. Άρα λοιπόν με το παράδειγμά του και μόνο δείχνει και με την εικόνα του, την αισθητική του και τον τρόπο που αναπτύσσει τις συλλογές του, δείχνει ένα δρόμο το μουσείο και δείχνει μια αισθητική αλλά και μια χειρονομία, αν θέλετε, προς την καταναλωτική κοινωνία και ζωή που έχουμε σήμερα. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχουν και ο τρόπος που λειτουργούμε μέσα στους κήπους ας πούμε, όπου επίσης χρησιμοποιούμε οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Οι τρόποι της καλλιέργειας με την ανακύκλωση των φυτικών υλών, με τις βρόκες που μαζεύουμε και τις βάζουμε στο νερό και γίνεται σίδηρος που τον μετά βάζουμε στα φυτά, τα διάφορα που έχουν σιδηροπενία. Σας δω ένα απλό παράδειγμα. Και με χίλιους τρόπους διαφορετικούς, όπως ο παλιός άνθρωπος, προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε τα φυτά μας και να έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα.
1: Να ρωτήσουμε τώρα, κύριε Μαρκάκη, πώς υποδέχθηκε, για πώς αγκάλιασε εκεί και η τοπική κοινωνία αυτή την προσπάθεια της ανάδειξης του λαϊκού πολιτισμού, της παράδοσης της Κρήτης.
2: Ναι, εδώ θα σας πω δύο διαφορετικές εκδοχές. Η πρώτη είναι ότι προφανώς υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί γνωστοί και άγνωστοι, φίλοι και μη, οι οποίοι έτσι συντάχθηκαν με το έργο μας, βοήθησαν είτε με την εθελοντική τους προσφορά, είτε με κάποια υλικά μέσα. Αλλά υπάρχει και η άλλη εκδοχή, όπου ειδικά στην τοπική κοινωνία εδώ, που είναι μια περιοχή που δυστυχώς έχει πολύ μαζικό τουρισμό και έχει αναπτυχθεί τουριστικά απότομα, που εκεί πλέον δεν έχουμε την έτσι βοήθεια που θα θέλαμε, είτε από την αυτοδιοίκηση, την κατά καιρούς έτσι αυτοδιοίκηση, αυτοδιοικητικά σχήματα που έχουν περάσει μέσα στην τριακονταετία, είτε από κάποιες ομάδες, ας πούμε, ξενοδόχων ή ανθρώπων που τέλος πάντων θα μπορούσαν έτσι να συμβάλλουν έτσι και να βοηθήσουν στο να συνεχιστεί έτσι απρόσκοπτα αυτή η προσπάθεια. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει αναγνώριση, δεν μπορούμε να το, έτσι, να το παραβλέψουμε αυτό. Το μουσείο έχει βραβευτεί κατ' επανάληψη και από έτσι, φορείς πανελλαδικής εμβέλειας. Ήταν υποψήφιο δύο φορές για Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς το 1996 ως καινούριο μουσείο και το 2010 με την επανέκθεση την οποία έκανε και την πρωτοβουλία να εντάξει μέσα στις συλλογές του και μέσα στη μουσιακή εμπειρία του τις συσκευές ακουστικής ξενάγησης και έναν τρόπο ξενάγησης που τον είπαμε τα ανεστορήματα, όπου από ο επισκέπτης ερχόμενος μέσα στο μουσείο εφοδιαζόταν με μια συσκευή ακουστικής ξενάγησης που θα μπορούσε πέρα από το να ξεναγηθεί στους χώρους να ακούσει και πάρα πολλά ηχητικά αρχεία από τις μαντινάδες τις οποίες λέγαμε, από έτσι, ενθυμήματα και αφιβολές, έτσι, ιστορίες δηλαδή που αφηγούνταν στην κριτική διάλεκτο οι διάφοροι δωρητές του μουσείου, και όλο αυτό δημιουργούσε μία ατμόσφαιρα και ένα, έτσι, ένα κλίμα και ένα μονοπάτι, όπως είπαμε πριν, λαϊκής ποιήσης και προφορικότητας, το οποίο πραγματικά ο επισκέπτης ενθουσιαζόταν και θεωρήθηκε και τότε έτσι ιδιαίτερα καινοτόμο. Συνεπώς, ναι, η αναγνώριση υπάρχει και αυτή μας βοηθάει προφανώς να συνεχίζουμε την προσπάθεια. Μέσα στο κομμάτι της αναγνώρισης είναι ότι και στις ταξιδιωτικές πλατφόρμες το μουσείο αναφέρεται έτσι με ευμενή σχόλια. Είναι τέταρτο μουσείο στην Ελλάδα με βάση το TripAdvisor, την ταξιδιωτική αυτή πλατφόρμα εντυπώσεων των επισκεπτών. Και αυτό βέβαια δείχνει ότι υπάρχει μια αποδοχή και μια καλή πορεία.
1: Να μας μιλήσετε λίγο για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Κάνετε μια μικρή αναφορά πιο πριν. Πώς βλέπουν και οι νεότεροι έτσι, οι άνθρωποι αυτή την προσπάθεια, και ειδικά οι νεότεροι άνθρωποι, γιατί κάνετε μια ανοίξη πιο πριν που έχουν έναν άλλο τρόπο ζωής με τις οθόνες, με τα κινητά πλέον, και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι βέβαια εδώ που τα λέμε με τα χρόνια που περνάνε. Πώς λοιπόν βλέπουν αυτή την προσπάθεια να βρεθούν μπροστά και να μελετήσουν ακόμα περισσότερο αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής που δεν υπάρχει σήμερα, όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι μένουν σε διάφορους χώρους όπως το δικό σας μουσείο, που λειτουργούν και ως κυβωτός αυτής της μνήμης μιας άλλης ζωής. Πώς το βλέπουν λοιπόν οι νεότεροι?
2: Νομίζω ότι υπάρχει έτσι μια πολύ καλή αντιμετώπιση και καλή αποδοχή. Σε αυτό βέβαια βοηθάμε και εμείς αποφασιστικά, διότι έχουμε δημιουργήσει σχεδόν από την πρώτη μέρα ή εν πάση περιπτώσει από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Απλώς να σας πω ότι όταν είχαμε ξεκινήσει το 1992, το τοπικό σχολείο εδώ, το τοπικό δημοτικό σχολείο, ζήτησε να έρθει. Κάναμε μια πρώτη έτσι, αποδεχτήκαμε, ήρθε το σχολείο αυτό και αμέσως καταλάβαμε ότι δεν μπορούμε να δείξουμε, να παρουσιάσουμε το μουσείο στα παιδιά με τον ίδιο τρόπο όπως θα το κάναμε στους μεγάλους. Δηλαδή αντιληφθήκαμε αμέσως ότι ήθελε ένα άλλο τρόπο προσέγγισης μέσα από το παιχνίδι, μέσα από άλλες δραστηριότητες, ας πούμε, οι οποίες θα το κάνανε το όλο κομμάτι του μουσείου πιο ζωντανό στα παιδιά. Το ψάξαμε πολύ, το ασχοληθήκαμε για αρκετό καιρό και τελικά έχουμε φτάσει εδώ και αρκετά χρόνια να έχουμε μια παλέτα έτσι μεγάλη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, περίπου γύρω στα 12 εκπαιδευτικά προγράμματα, άλλα πολυθεματικά και άλλα μόνο θεματικά. Σας λέω έτσι ενδεικτικά, ας πούμε, για το ψωμί, για παράδειγμα, που λέμε ζυμώνω, αλωνίζω και το ψωμί φουρνίζω, για τα παραδοσιακά επαγγέλματα, το μάθε τέχνη και άστινε, για το σχολείο και τη σχολική ζωή, αυτό που σας ανέφερα πριν, το μάθε παιδί μου γράμματα, το κρινάκι της θάλασσας, επιστρέφει στις ακτές, ένα πρόγραμμα φυσιογνωστικό για το μινωικό κρινάκι, το οποίο υπήρχε έτσι ενδημικό φυτό εδώ στην περιοχή και γενικότερα στα βόρεια παράλια της Κρήτης, το οποίο έχει εξαφανιστεί ουσιαστικώς με την τουριστική ανάπτυξη, την αλόγιστη, και διάφορα άλλα προγράμματα, ο Καραγκιόζης πάει μουσείο, δηλαδή προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το σχολικό πρόγραμμα των μαθητών, αλλά και που άπτονται των συλλογών του μουσείου και δίνουν το έναυσμα και την αφόρμηση, ώστε τα παιδιά μέσα από, πάλι ξαναλέω, παιχνίδια, μέσα από έτσι παιδαγωγικά σωστές μεθόδους και δράσεις, να μπορούν να προσεγγίσουν την παλιά ζωή, να προσεγγίσουν τα εκθέματα, να προσεγγίσουν την έννοια μουσείο, γιατί τελικά, αν με ρωτάτε, όταν έρχονται τα παιδιά, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να πούνε στο τέλος τι ωραίο μουσείο ήταν. Αν το πούνε, πολύ καλά θα το κάνουν, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι η έννοια μουσείο να τους έρθει πιο ομαλά και πιο ωραία στο μυαλό τους την επόμενη φορά που θα πάνε σε ένα μουσείο. Δηλαδή να αποκτήσουν αυτήν την αίσθηση, ας πούμε, και αυτήν την ευμενή εικόνα για τα μουσεία γενικότερα. Θα σας πω μόνο ότι έτσι ένα σκηνικό χτεσινό, που έχουμε καθημερινά, όπως φαντάζεστε, εκπαιδευτικά προγράμματα εδώ στο μουσείο. Χτες έτσι άκουγα κάποια παιδιά στο τέλος του ενός προγράμματος εκπαιδευτικού και τους είπε η μουσιοπαιδαγός μας, εδώ παιδιά τελειώσαμε, και είπαν τα παιδιά, τελειώσαμε ακόμα κιόλας, ας πούμε. Λοιπόν, η δασκάλα λέει, όλα τα καλά δεν τελειώνουν κάποτε. Λοιπόν, και αυτό ήταν έτσι ένα χαριτωμένο σημείο, ας πούμε, που απλώς έδειξε σε έναν απ' έξω άνθρωπο, όπως ήμουν εγώ εκείνη την ώρα που περνούσα και άκουσα αυτή την στοιχομηθεία, και λέω, εντάξει, και σήμερα το πρόγραμμα λειτουργήσει σωστά. Άρα λοιπόν, τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι βασικό κομμάτι της μουσιακής έτσι αποστολής και της μουσιακής εμπειρίας, και βλέπουμε τα παιδιά να φέρουν τις οικογένειές τους στη συνέχεια στο μουσείο και να τα ξεναγούν αυτά, που αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι γίνεται μια σωστή δουλειά.
1: Μάλιστα. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε αυτή μας τη συνομιλία, κύριε Μαρκάκη, μιας και επισκεφτόμαστε το Μουσείο Λιχνοστάτης Πέτρας και Μαντινάδας, δεν μπορεί, θα παρακαλέσουμε να ακούσουμε και κάποιες μαντινάδες έτσι που συνοδεύουν τα εκθέματά σας. Τι θα θέλετε να μας πείτε, να επιλέξετε?
2: Κοιτάξτε, θα μπορούσα να σας πω έτσι κάποιες μαντινάδες που όντως υπάρχουν μέσα στο χώρο του μουσείου, όπου για παράδειγμα λέγαμε πριν για τον Λιχνοστάτη, και υπάρχει συγκεκριμένη μαντινάδα εκεί, το Λιχνοστάτη ευχαριστώ μαζί και το φενέρι, που φέγγα μου και μάθαινα γράμματα ένα σεφέρι. Δηλαδή το σεφέρι είναι ο καιρός, έτσι. Και ουσιαστικά ο Λιχνοστάτης ήταν αυτό το αντικείμενο το οποίο επέτρεψε, ας πούμε, στους ανθρώπους της εποχής εκείνης να μάθουν, να διαβάσουν και να σπουδάσουν. Ή ας πούμε υπάρχει στο Μητάτο ένα πολύ ωραίο πολύστιχο ποίημα, το οποίο τώρα αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει ολόκληρο, και το οποίο μιλάει έτσι για τη ζωή του βοσκού, και όπου με πέντε ασκελιές έκανε στο αόρια πάνω κάτω για να ανεβαίνει και να κατεβαίνει στο Μητάτο. Ή επίσης, αυτά ήταν ενδιαφέρον, να πούμε την πρώτη στροφή από το ποίημα του Κωστή του Φραγκουλή, το οποίο υπάρχει και στην ηχητική ξενάγηση που γίνεται, αλλά και το θεωρούμε ότι είναι ένα βασικό σημείο έτσι που ξεκαθαρίζει και την δική μας προσέγγιση απέναντι στα πράγματα. Είναι ένα ποίημα που λέγεται «Τα σά εκ των σών», και που λέει: «Κρήτη, λέει, πολλά μου ρόγιασες, κανίσια και πανέρια, μα αστόχαστα τα ασώτεψα και φύγα μου από τα χέρια. και τώρα που ήρθε ο καιρός το χρέος να πληρώσω, θωρώ δεν έχω τίποτε δικό μου να σου δώσω. Λίγα λουλούδια μοναχά και αυτά από τα δικά σου, που μάζεψα σαν ήρχου μου στα πατρογονικά σου. Εστάφερνα πασίχαρος, φρέσικα και δροσάτα, μα πέρασα κακοτοπιές και πέσα μου στη στράτα. Κι αν ήταν ώρα ταχυνή να έχω καιρό να τρέξω, θα γιάγερνα στην εξοχή άλλα να σου μαζέψω. Μα βράδιασε και μόχριασε, κι η μέρα μπλιό μη σέβγει, κι ο τόπος κακοτράχαλος και ποιος να τα γυρεύει. Γι' αυτό κι εγώ σου μάζοξα, πριχού να βγουν τα στέρια, ό,τι μπροστά μου βρέθηκε, μην έρθω με άδεια χέρια. Η εικόνα λοιπόν ενός ανθρώπου που καθημερινά, που φεύγει από την πατρίδα του, από τη μάνα γη, έτσι, από τη μάνα Κρήτη, αλλά καθημερινά απομακρύνεται και καθημερινά καταλαβαίνει πόσο βαθιά ριζωμένη μέσα του είναι η πατρίδα. Με τον ίδιο τρόπο και εμείς ουσιαστικά προσεγγίσαμε την παράδοση. Θελήσαμε ακριβώς να δείξουμε τη διαλεκτική της σχέση με το σήμερα και το αύριο. Πώς δηλαδή το παρελθόν έχει ρίζες μέσα στο παρόν και στο μέλλον και πώς αξίζει τις αξίες τις παλιές να τις ανακαλύψουμε ξανά και να τις να προσπαθήσουμε να τις ξαναλειτουργήσουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, χωρίς προγονοπληξία, χωρίς να πούμε ότι όλα ήταν καλά εκείνη την εποχή, γιατί αυτό θα ήταν μια αφόρητη νοσταλγία, αλλά με διάθεση να μπολιάσουμε το σήμερα και το αύριό μας με πράγματα τα οποία μας έχουν φτάσει μέχρι εδώ.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Γιάννη Μαρκάκη, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Μουσείου Λιχνοστάτης Πέτρας και Μαντινάδας. Εμείς θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Μαρκάκη, το χρόνο που διαθέσατε και να ευχηθούμε ταυτόχρονα να συνεχιστεί αυτή η πολύ όμορφη προσπάθεια και να έχουμε τη δυνατότητα και κάποια άλλη φορά με άλλη αφορμή να έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί σας για άλλα ωραία πράγματα που θα πραγματοποιούνται στο Μουσείο Λιχνοστάτης. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ και ευχαρίστω να ξανανταμώσουμε, εγώ θα έλεγα, και διαζώσεις εδώ στην Κρήτη.
1: Με μεγάλη χαρά. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Περνάμε τώρα στα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Νομίζουμε ότι απολαύσαμε αυτή την επικοινωνία σήμερα με τον διευθυντή του Μουσείου Λιχνοστάτης Πέτρας και Μαντινάδας στην Κρήτη. Πραγματικά είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι με δικά τους έξοδα και με δικό τους προσωπικό κόπο επιχειρούν να διασώσουν την παράδοση σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, καταφέροντας μάλιστα να δημιουργήσουν πολύ αξιόλογα μουσεία. Ένα από αυτά είναι σίγουρα το Μουσείο Λιχνοστάτης που επισκεφτήκαμε σήμερα. Το μουσείο αυτό δημιουργήθηκε από τον επίκουρο καθηγητή οφθαλμολογίας λοιπόν και συλλέκτη λαογράφο τον Γιώργο Μαρκάκη. Χτίστηκε κατά την περίοδο 86-92 με προσωπική εργασία της οικογένειας και τεσσάρων εργατών. Μάλιστα αξίζει να αναφέρουμε ότι στην κατασκευή του μουσείου χρησιμοποιήθηκαν μόνο πρωτογενή υλικά, πέτρα, ξύλο, πυλός, και αποφεύθηκε η χρήση μηχανικών μέσων όπως εξκαφείς, φορτωτές ή μπετονιέρες. Λόγω των πολλών υπαίθριων χώρων του είναι επισκέψιμο λοιπόν κατά την περίοδο 15 Μαρτίου με 15 Νοεμβρίου. Ως προς τα βραβεία και τις διακρίσεις του αξίζει λίγο να σταθούμε και να αντιληφθούμε πως μια προσπάθεια ιδιωτική ουσιαστικά μιας οικογένειας λίγων ανθρώπων μπορεί συνεπικουρείται από το μεράκι που πρέπει να έχουν αυτές οι προσπάθειες να φτάσει πολύ ψηλά, να λάβει διακρίσεις, να λάβει βραβεία και με τον τρόπο αυτό να αναδείξει και την Ελλάδα στο εξωτερικό. Το μουσείο λοιπόν επελέγει ως υποψήφιο ελληνικό μουσείο και προκρίθηκε στον τελικό για το βραβείο του Ευρωπαϊκού Μουσείου της Χρονιάς το έτος 2010 και κατέλαβε την τιμητική πέμπτη θέση για την παρουσίασή του. Το 2014 κατατάχθηκε τρίτο ελληνικό μουσείο στην ιστοσελίδα ταξιδιωτικών εντυπώσεων TripAdvisor. Έχει βραβευθεί για τη συνολική προσφορά του στο νεότερο πολιτισμό της Κρήτης από το Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου το 2007 και από το Σύλλογο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ηρακλείου του 2005, ενώ το 1997 έλαβε έπαινο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο διαγωνισμό περιβαλλοντικής προστασίας Ελευθέριος Πλατάκης. Το μουσείο από το 1995 είναι μέλος του Διεθνού Συμβουλίου Μουσείων, ενώ ο διευθυντής του, ο κ. Γιάννης Μαρκάκης, έχει διτεύσει αντιπρόεδρος και γραμματέας της Παγκόσμιας Επιτροπής Περιφερειακών Μουσείων κατά την περίοδο 2004-2013. Έχει συμμετάσχει ως συντονιστής στην υλοποίηση προτάσεων στα πλαίσια των ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών Culture 2000 και Interreg 2 σε συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά μουσεία και φορείς, ενώ έχει υλοποιήσει και εθνικά προγράμματα όπως το Περιβαλλοντική Προστασία και Εθελοντισμός και Κοινωνία της Πληροφορίας. Επίσης, ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου, γιατί υπάρχει και ένα τέτοιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, έχει οργανώσει δύο διεθνή συμπόσια με τον Οκτώβριο του 2001 και τον Σεπτέμβριο του 2007 με το ευρύτερο θέμα «Τεχνολογία ναι, παράδοση νέσκε», και έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε 21 διεθνή και 39 πανελλήνια συνέδρια. Καθόλου άσχημα θα μπορούσαμε να πούμε για μια πρωτοβουλία η οποία είναι και σχετικά πρόσφατη, αλλά σίγουρα οι άνθρωποι οι οποίοι ανέλαβαν την πρωτοβουλία αυτή έχουν το μεράκι να διαμορφώνουν τέτοιους χώρους που και η παράδοση είναι παρούσα, αλλά

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρου Σινά εις την Τραγάνα Φθιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρο Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επιδεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι...

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Για δεύτερη μέρα συνεχίστηκαν οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου, της Ιεραρχίας, της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή. Η Ελλάδα χαρακτηρίζει τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πρόγραμμα μετεγκατάσταση. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα με ενίσχυση 10.000 ευρώ. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η ένταξη Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ασταμάτητες οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός απευθύνει το βράδυ διάγγελμα με τις μαθητικές κινητοποιήσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του. Στην Αττική έχουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και θερμοκρασία που φτάνει τους 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης καλοκαιρία με λίγες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

συνήλθε σήμερα στη δεύτερη τακτική συνεδρία της Ιεράς Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου στην αίθουσα συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Μετά την προσευχή ανεγνώστη ο κατάλογος των συμμετεχόντων ιεραρχών και διαπιστώθηκε απαρτία. Κατόπιν επικυρώθηκαν τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίας. Ακολούθως, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας, Μήλου, Δήλου και Μικόνου κύριος Δωρόθεος ανέγνωσε την εισήγησή του με θέμα «Η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης στη σύγχρονη κοινωνία». Στον πρόλογο της εισηγήσεώς του, ο Σεβασμιότατος ανέφερε πως αυτή επιδιώκει να προσεγγίσει το φαινόμενο της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης υπό το φως της Ορθόδοξης Θεολογίας και της ποιμαντικής παράδοσης της Εκκλησίας μας, αναζητώντας τρόπους με τους οποίους η εκκλησιαστική κοινότητα μπορεί να καταστεί χώρο συναντήσεως, παρηγορίας, θεραπείας και ελπίδας για τον σύγχρονο άνθρωπο. Στη συνέχεια διάρθρωσε την εισήγησή του σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα υπό τον τίτλο «Θεολογική και πατερική θεμελίωση της ποιμαντικής της μοναξιάς», τόνισε αρχικά πως η πατερική παράδοση συνδέει τη μοναξιά με την πνευματική διάσπαση που προκάλεσε η πτώση, αναφέροντας τις σχετικές διδασκαλίες πατέρων και νεότερων Αγίων της Εκκλησίας, συμπέρανε ότι η ποιμαντική της μοναξιάς δεν συνίσταται απλώς στην παροχή συμβουλών, αλλά στην αποκατάσταση της σχέσεως, την επανένταξη του ανθρώπου στην κοινότητα της αγάπης και στην ανακάλυψη του γεγονότος ότι κανείς δεν σώζεται μόνος. Η σωτηρία είναι πάντοτε γεγονός κοινωνίας, και η Εκκλησία είναι ακριβώς αυτό το μυστήριο της κοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο και των ανθρώπων μεταξύ τους. Στη δεύτερη ενότητα που τιτλοφορείται «Η μοναξιά και η ψυχική εξάντληση ως σύγχρονο κοινωνικό και ποιμαντικό πρόβλημα», ο Σεβασμιότατος σημείωσε πως η μοναξιά και η ψυχική εξάντληση του σύγχρονου ανθρώπου διεισδύουν σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας, στους νέους που αδυνατούν να βρουν προσανατολισμό, στους ενήλικες που συνθλίβονται από τα βάρη της καθημερινότητας, στους ηλικιωμένους που ζουν τη σιωπή της εγκατάλειψης στην οικογένεια, όπου συχνά οι άνθρωποι συμβιούν χωρίς να κοινωνούν πραγματικά. Η Εκκλησία, υπογράμμισε, δεν μπορεί να αδιαφορήσει για αυτήν την πραγματικότητα, αλλά να αναγνωρίσει ότι πολλοί από τους ανθρώπους που προσέρχονται στους ναούς μας μεταφέρουν μέσα τους βαθύς ψυχικούς τραυματισμούς. Γι' αυτό και η ποιμαντική μας οφείλει να γίνει περισσότερο ακροαματική, συνοδευτική και θεραπευτική. Η Εκκλησία οφείλει να υπενθυμίζει ότι η πραγματική κοινωνία προϋποθέτει παρουσία, διάλογο, θυσία και αγάπη. Οφείλει να προσφέρει όχι μόνο λόγο αλλά και κοινότητα, όχι μόνο διδασκαλία αλλά και βίωμα, όχι μόνο κανονισμούς αλλά και σχέσεις. Η μοναξιά μειώνεται όχι μόνο με την παροχή ψυχρών γραφειοκρατικών υπηρεσιών αλλά και με τη στοργή και την τρυφερότητα τις οποίες εισπράττει ο συνάνθρωπος όταν τον πείθουμε να αισθάνεται ότι είναι πολύτιμος και για τον Θεό Πατέρα μας και για εμάς. Στην τρίτη και τελευταία ενότητα της εισηγήσεώς του, ο Σεβασμιότατος πρότεινε να εξεταστούν σε πανελλήνιο επίπεδο οι εξής πρωτοβουλίες. Πρώτον, η δημιουργία ενωριακών ομάδων επίσκεψης και υποστήριξης μοναχικών, ασθενών και ηλικιωμένων ανθρώπων. Δεύτερον, η ενίσχυση των προγραμμάτων για την νεότητα με έμφαση στη δημιουργία πραγματικών κοινοτήτων σχέσεων και όχι μόνο περιστασιακών δραστηριοτήτων. Τρίτον, η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για κληρικούς και λαϊκούς συνεργάτες σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας, ενδοοικογενειακής βίας, σχολικού εκφοβισμού και πρόληψης των αυτοκτονιών. Τέταρτον, η θεσμική συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα και δομές ψυχικής υγείας. Πέμπτον, η δημιουργία εκκλησιαστικών κέντρων ακρόασης, συμβουλευτικής και παραπομπής σε ειδικούς, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Έκτη, η ενίσχυση των κατασκηνωτικών, πολιτιστικών και εθελοντικών προγραμμάτων τα οποία καλλιεργούν την κοινωνικότητα, την ευθύνη και την προσφορά των νέων.
Εβδόμον, η συστηματική παρουσία της Εκκλησίας στον ψηφιακό χώρο με λόγο αλήθειας, διαλόγου, παρηγοριάς και ελπίδας. Και τελευταίο, η ενίσχυση της ποιμαντικής της οικογένειας, ώστε να στηρίζονται οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι άνεργοι, οι πενθούντες και όσοι βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Κλείνοντας την εμπεριστατωμένη σύγηση του ο Σεβασμιότατος Σύρου Τίνου Άνδρου Κέας Μήλου Δήλου και Μικόνου Κύριος Δωρόθεος, τόνισε πως το πρόβλημα της μοναξιάς στη σύγχρονη κοινωνία δεν είναι μόνο ένα κοινωνιολογικό ή ψυχολογικό φαινόμενο, αλλά είναι βαθύτατα πνευματικό, και γι' αυτό ο άνθρωπος, όσο βιώνει τη χριστιανική ζωή, ποτέ δεν είναι μόνος. Τέλος, υπογράμμισε τη διαπίστωση πως η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας, όπου κυριαρχούν τα φαινόμενα της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης, είναι η θεραπεία των διαρριγμένων σχέσεων. Η μόνη που μπορεί να τις θεραπεύσει είναι η Εκκλησία, η οποία διαθέτει το ανεκτίμητο δώρο της κοινωνίας του ανθρώπου εν Χριστώ. Ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνο δια των ιδεών, αλλά σώζεται μέσα εις την αλήθεια της σχέσεως, της αγάπης και της κοινωνίας. Και η Εκκλησία είναι το μυστήριο της αληθινής σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό και των αδελφών του. Μετά το διάλειμμα, ανέγνωσε την εισήγησή του με θέμα «Η αυξανόμενη παρουσία των κληρικών στο διαδίκτυο», ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, ο οποίος αρχικά επισήμανε πως το διαδίκτυο είναι πλέον μία αντικειμενική πραγματικότητα στη ζωή μας και πως η αυξανόμενη παρουσία των κληρικών σε αυτό δημιουργεί θετικές ή αρνητικές σκέψεις και ενδεχομένως προβληματισμούς. Ορισμένοι χαιρετίζουν την αυξανόμενη παρουσία των κληρικών ως ένδειξη προόδου και μιας αναγκαίας και αξιέπαινης εξωστρέφειας εκ μέρους της Εκκλησίας προς τον κόσμο. Θεωρούν ότι η Εκκλησία προοδεύει, εξυγχρονίζεται και συμπορεύεται με τους ανθρώπους και ιδιαίτερα με τους νέους, αντί να παραμένει κλεισμένη στον εαυτό της ή να παρακολουθεί τις εξελίξεις ή ακόμη και να εξορκίζει αυτήν την σπουδαία κατάκτηση του ανθρώπου. Άλλοι αντίθετα εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικοί, διατηρούν αμφιβολίες και ζητούν μία επαρκή και αντικειμενική μελέτη των αποτελεσμάτων αυτής της χρήσης, ενώ άλλοι διερωτώνται εάν η αυξανόμενη χρήση αποτελεί ένδειξη εκοσμίκευσης της Εκκλησίας ή δηλωτική κατάχρησης και, εάν είναι, ποιο είναι το επιτρεπτό όριο που δεν πρέπει να υπερβαίνεται. Παραθέτοντας τις σχετικές εγκυκλίους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Σεβασμιότατος εισηγητής τόνισε ιδιαίτερα πως η Ιερά Σύνοδος έχει μεν αποδεχθεί πως οι κληρικοί της μπορούν να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα μέσα για να εκπληρώσουν την υψηλή αποστολή τους να γίνουν αλλοίς ανθρώπων αξιοποιώντας τα δίκτυα του διαδικτύου, αλλά διαισθανόμενοι και τον κίνδυνο που συνεπάγεται η εκ μέρους τους ευρεία ή και σε ανησυχητικό βαθμό χρήση του, σπέβδει να προλάβει εκτροχιασμούς ή ακόμη και να επανεφέρει τους τυχόν παρεκτρεπωμένους. Αφού ανέφερε λεπτομερώς τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης του διαδικτύου από τους κληρικούς, τόνισε: «Αυτά οδηγούν στην ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου ποιμαντικών αρχών χρήσης του διαδικτύου εκ μέρους των κληρικών, μιας και ούτε η άκρητη αποδοχή του, ούτε μια φοβική αντιμετώπιση που θα οδηγούσε σε γενική απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι σωστή. Χρειάζεται και εδώ, εκτός από την επαγρύπνηση και η αρετή των αρετών, η διάκριση». Ακολούθως πρότεινε τις βασικές αρχές για την ψηφιακή παρουσία των κληρικών. Πρώτον, ο κληρικός παραμένει κληρικός και στο διαδίκτυο. Δεύτερον, ο κάθε κληρικός δεν αποτελεί αυτόνομη εκκλησιαστική αυθεντία, γι' αυτό η δημόσια παρουσία του οφείλει να εκφράζει την εκκλησιολογική σχέση με τον επίσκοπο και την τοπική εκκλησία ή την Ιερά Σύνοδο. Τρίτον, ο κληρικός οφείλει να κατανοεί αυτοσυγκρατούμενος πως δεν χρειάζεται δημόσια τοποθέτηση για κάθε θέμα και κάθε γεγονός. Τέταρτον, καμία πληροφορία δεν πρέπει να αναπαράγεται χωρίς προηγούμενο έλεγχο, ιδίως όταν αφορά πρόσωπα ή σοβαρά κοινωνικά και εκκλησιαστικά ζητήματα. Πέμπτον, καμία δημόσια αντιπαράθεση δεν δικαιολογεί ύβρις, χλέβη, διαπόμπευση ή προσωπική απαξίωση. Έκτον, οι εμπιστευτικές ποιμαντικές σχέσεις δεν αποτελούν υλικό δημοσιότητας.
Έβδομον, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις προσωπικές ψηφιακές επικοινωνίες. Όγδον, η ψηφιακή δράση δεν πρέπει να οικοδομεί προσωπικό brand, που σημαίνει φίρμα είδωλο κληρικού, αλλά να παραπέμπει στον Χριστό και στην Εκκλησία. Ένατον, η διαδικτυακή επικοινωνία πρέπει όπου είναι δυνατόν να οδηγεί στην πραγματική συνάντηση, στην ενορία, στη λατρευτική ζωή και στην κοινωνία των προσώπων. Και τελευταίο τέλος είναι αναγκαία και μια βασική κατάρτιση των κληρικών για την ψηφιακή επικοινωνία, όχι για να μεταβληθούν σε επαγγελματίες της επικοινωνίας, αλλά για να γνωρίζουν πώς λειτουργούν οι ψηφιακές πλατφόρμες, πώς δημιουργούνται οι μηχανισμοί εθισμού και πόλωσης, ποια νέα προβλήματα δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Στον επίλογο της εισηγήσεώς του, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος επισήμανε πως η αυξανόμενη παρουσία των κληρικών στο διαδίκτυο δεν είναι ένα πρόσκαιρο παροδικό φαινόμενο, αλλά θα αυξηθεί περαιτέρω, ενώ το ουσιαστικό ερώτημα θα παραμένει το ίδιο. Πώς μπορεί η Εκκλησία να βρίσκεται εκεί όπου βρίσκεται ο άνθρωπος, χωρίς να χάνει τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει η ίδια ως Εκκλησία? Κλείνοντας, ανέφερε τα εξής. Δεν χρειαζόμαστε μία Εκκλησία φοβισμένη απέναντι στην τεχνολογία, ούτε όμως μία Εκκλησία που υιοθετεί άκρητα τους κανόνες της. Χρειαζόμαστε κληρικούς, οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα μέσα, χωρίς να χρησιμοποιούνται από αυτά. Να έχουν παρουσία χωρίς αυτοπροβολή. Να υπερασπίζουν την αλήθεια, χωρίς εμπάθεια. Να δημιουργούν επικοινωνία που οδηγεί σε κοινωνία. Να χρησιμοποιούν την τεχνολογία χωρίς να επιτρέπουν στην τεχνολογία να καθορίζει ή να αλλοιώνει την πνευματική τους ταυτότητα. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς περισσότερη παρουσία της Εκκλησίας στο διαδίκτυο. Είναι κάτι δυσκολότερο και ουσιαστικότερο. Περισσότερο εκκλησιαστικό ήθος μέσα στην παρουσία μας στο διαδίκτυο. Επακολούθησε εκτενής διάλογος επί των εισηγήσεων, κατά των οποίων έλαβαν τον λόγο πολύ σεβασμιότατοι αρχιερείς. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας θα συνεχίσει και θα ολοκληρώσει τις εργασίες της αύριο, 5η 8 Οκτωβρίου. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς είναι στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο κύριος Ρούμπιο έγινε δεκτός στο Υπουργείο Εξωτερικών από τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Στη συνέχεια, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και κήρυξαν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη σταθερή διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η επίσκεψη αποδεικνύει τη σχέση των δύο χωρών μας και τη σπουδαιότητα που αποδίδουν και οι δύο χώρες στο μέλλον. Αυτό απαιτεί έναν θετικό διάλογο, ανέφερε. Όπως σημείωσε, από το 2017 η συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών έχει μεγαλώσει σταθερά, ενώ παράλληλα οι δύο πλευρές συνεργάζονται σε τομείς όπως η άμυνα, οι υποδομές, η ψηφιακή τεχνολογία και η επιβολή του νόμου, οι ναυτιλιακές υποθέσεις, αλλά και σε επίπεδο στενών δεσμών μεταξύ των δύο λαών. Οι τρεις συμφωνίες που υπογράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της πρόοδου, τόνισε. Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο, πυλώνα και ενεργειακό κόμβο των ΗΠΑ στην περιοχή, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο παίρνοντας τον λόγο. Δήλωσε μάλιστα πως έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα. Ο κύριος Ρούμπιο επισήμανε πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος. Και αυτό είναι αλήθεια ειδικά τώρα, σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας, όπου υπάρχει πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για το στενό του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω των Χούθη και της Ιεμένης, δηλαδή της Αραβίας, σε μια εποχή αβεβαιότητας και παγκόσμιας αστάθειας.
Στο μεταξύ, σε πλήρη ισχύ βρίσκονται τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας. Ως την Πέμπτη, ως αύριο Πέμπτη, λοιπόν, οδηγοί και πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σταδιακά σε κεντρικούς οδικούς άξονες, ενώ παράλληλα έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ από χθες το απόγευμα θα συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής μέρας. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου, πέριξ της πλατείας Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους όπως η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, η οδή Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί. Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα έρονται σταδιακά ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Από την ελληνική αστυνομία συστήνεται στους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι δυτικές αξίες ως ιδεολογική βάση για ένα κάλεσμα συσπήρωσης αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα το απόγευμα. Ο Μάθιου Μπόιλ, επικεφαλής του γραφείου της Ουάσιγκτον, για το Breitbart News, μετέφερε πληροφορίες για το περιεχόμενο της ομιλίας του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος αναμένεται να καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους να ενώσουν τις δυνάμεις τους για μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, μια κληρονομιά που εκτείνεται από την Αθήνα και τη Ρώμη έως τη Χριστιανοσύνη και την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναμένεται να ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, την οποία θα παρουσιάσει ως την πρώτη ολοκληρωμένη έκφραση των χαρακτηριστικών που έμελε να καθορίσουν τη Δύση: την περιέργεια, το θάρρος, τη φιλοδοξία και ένα ανήσυχο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του αγνώστου. Ο κύριος Ρούμπιο αναμένεται να καλέσει τους συμμάχους σε ολόκληρη τη Δύση να συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απορρίπτοντας την παρακμή, υπερασπιζόμενη την κοινή κληρονομιά και αντιμετωπίζοντας από κοινού μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, ενώ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει κατάθεση δικαιολογητικών για το «Ανακαινίζω», όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγουμε την πλατφόρμα της μετεγκατάστασης, δίνοντας 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, με το 50% του ποσού προκαταβολικά. Παράλληλα, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει η κατάθεση των δικαιολογητικών για το «Ανακαινίζω», ώστε οι πολίτες να μπορούν να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή. Συνδέουμε τα στεγαστικά μας εργαλεία ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να αξιοποιήσει εκείνο που ανταποκρίνεται στη δική του ανάγκη, να μετακομίσει, να ανακαινήσει το σπίτι του ή να αποκτήσει πρώτη κατοικία, δήλωσε η Υπουργός. Μετά τον Εύρο, το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης διευρύνεται σε Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι πολίτες που ζουν σήμερα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλιείς, λαμβάνοντας υπόψη πως τον τομέα της αλιείας, το πετρέλαιο, αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο, αντί για 16 λεπτά, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά, αντί για 12 λεπτά, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026, μέσω ενίσχυσης
με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή επικρατείας και πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ασταμάτητες, συναγαπητοί ακροατές, οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης με περίπου 60 λοδαπούς να εντοπίζονται νωρίτερα σήμερα και να περισυλλέγονται από σκάφος της Frontex. Τη Λέμβο εντόπισε επανδρωμένο ένα αέριο μέσο 43 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων και υπό τον συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος, οι αλλοδαποί περισυνέλεγησαν από σκάφος της Ευρωπαϊκής Δύναμης και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι 3 μποφόρ. Να πούμε τέλος πως 8 σεισμικές δονήσεις μεγέθους από 2,4 έως 4,1 ρίχτερ καταγράφηκαν από τα μεσάνυχτα έως τις 10.30 σήμερα το πρωί στην περιοχή της Κάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ελάχιστα αισθητές από τους κατοίκους και ευτυχώς δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή ανησυχία.

0: Στις διεθνείς εξελίξεις, ο Σεμπαστιάν Λεκορνή απευθύνει διάγγελμα σήμερα το βράδυ προς τους Γάλλους πολίτες, με τις μαθητικές κινητοποιήσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του, μία ημέρα μετά τις μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, και ενώ μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις προετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις. Όπως ανακοίνωσε το Ματινιόν, ο Γάλλος Πρωθυπουργός θα μιλήσει επίσης για τις τιμές των καυσίμων, την αγροτική κρίση και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Η παρέμβασή του έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση αναζητεί τρόπο να εκτονώσει τις μαθητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες έχουν πλέον συμπληρώσει σχεδόν 3 εβδομάδες και έχουν εξαπλωθεί από τα λύκεια και στα πανεπιστήμια. Χθες το βράδυ, ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε στο Ελιζέ σύσκεψη για την κρίση, με τη συμμετοχή του Λεκορνή, του Υπουργού Εσωτερικών Λοράν Ινιές και του Υπουργού Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ. Σύμφωνα με τη Le Monde, η Προεδρία επιχειρεί πλέον να οργανώσει την κυβερνητική απάντηση γύρω από 3 άξονες: την αναλογικότητα της αστυνομικής αντίδρασης, τον διάλογο με τους μαθητές και τους εκπροσώπους τους και την καταγγελία πολιτικών που κατά την κυβέρνηση ενθαρρύνουν την ένταση. Η χθεσινή κινητοποίηση επιβεβαίωσε πως η διαμαρτυρία δεν περιορίζεται πλέον στα προάβλια και στις εισόδους των σχολείων. Το Υπουργείο Εσωτερικών υπολόγισε σε 266.000 τους διαδηλωτές σε ολόκληρη τη Γαλλία, εκ των οποίων 56.000 στο Παρίσι. Οι μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις ανέβασαν τον αριθμό στις 450.000 με 100.000 στην πρωτεύουσα. Οι μαθητικές ενώσεις, να πούμε τέλος, πως έχουν καλέσει σε συνέχιση των αποκλεισμών και σε νέες πορείες αύριο Πέμπτη στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις για την 4η μεγάλη ημέρα δράσης του κινήματος. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Κίεβο και σε πολλές άλλες ουκρανικές πόλεις, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές της Ουκρανίας, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας κλιμακώνουν περαιτέρω τα πλήγματά τους. Σε χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιούσε εναντίον του κινδύνου μαζικής επίθεσης της Ρωσίας στην πρωτεύουσα, που υφίσταται καθημερινά αεροπορικές επιδρομές. Οι Ουκρανικές αρχές κατηγορούν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ότι προσπαθούν συστηματικά να καταστρέψουν υποδομές της χώρας, διότι κατά αυτές αδυνατούν να προελάσουν στα μέτωπα 5 χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου που διέταξε το Κρεμλίνο. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πολύ γρήγορα πως το Ιερό Μετόχιο Αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σιμωνόπετρας στο Βύρονα Γεωργίου Γεννηματά 5 έχει την Παρασκευή στις 9 και 10 αγρυπνία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, οι αραιές νεφώσεις, οι οποίες τη νύχτα στον Βόρειο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Η ορατότητα κατά τις νυχτερινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο Ιόνιο τα 12 και τα υπηρωτικά τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά, κυρίως στα νότια τους 28, και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 23 με 25 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 20 βαθμούς που έχουμε στην Γκάλιμνο και στην Καστοριά, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 27 βαθμούς στο Λεωνίδιο, στο Αγρίνιο και στο Γήθιο, ενώ 28 βαθμούς έχουμε Άργος, Σπάρτη και Σκάλα Μεσσηνίας με Λιγαλά. Τώρα στο Καστελόριζο έχουμε 25 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο-ανατολικούς ανέμους 3 από 4, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 3 με 4. Η Αττική έχει 22 βαθμούς θερμοκρασία στο Λαύριο αυτή τη στιγμή, μικρότερη θερμοκρασία, μέχρι 27 βαθμούς στα Μέγαρα και στο Ελληνικό. Ενώ στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελευσίνα, στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Σκηνιά η θερμοκρασία είναι στους 26 βαθμούς. 22 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει όμως στους 26. Και η Αθήνα έχει νότιο-ανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ, ενώ η Θεσσαλονίκη νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά υπηρωτικά, νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριο καιρό, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές, κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά, την ανατολική νησιωτική χώρα και υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 από φόρ και στα πελάγη πρόσχερα και 5, ενώ η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει στους 23 βαθμούς μέχρι 26 και τοπικά στα υπηρωτικά 27 με 28. Για το Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε αρχικά ανέμους από νότιες διευθύνσεις 2 με 3 από φόρ και αργότερα θα γίνουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 από φόρ. Στην Αττική αύριο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 βαθμούς μέχρι 28, ενώ η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική 2 με 4 μποφόρ. Η Θεσσαλονίκη θα έχει 9 βαθμούς το πρωί μέχρι 26 το μεσημέρι, αλλά η άνεμη θα είναι νότιο 3 με 4 μποφόρ και σχεδόν και λίγες νεφώσεις. Πάμε να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες. Η Θράκη 10 βαθμούς το πρωί, 24 το μεσημέρι. Η Ανατολική Μακεδονία 9 βαθμοί το πρωί, αλλά 28 το μεσημέρι. Η Κεντρική Μακεδονία 12 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Δυτική Μακεδονία 7 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Η Ήπειρος 10 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία 8 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 16 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 14 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Η Ανατολική Πελοπόννησο 12 βαθμοί το πρωί μέχρι 28 το μεσημέρι. Όμως στην Τρίπολη η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 3 με 4 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 24 και θα έχουμε και περιορισμένη ορατότητα πιθανόν και ομίχλη το πρωί στην Τρίπολη. Οι Κυκλάδες 17 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά και Εύβοια 12 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι. Κρήτη 15 βαθμοί το πρωί και Κρήτη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου 15 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Στα Δωδεκάνησα 19 βαθμοί το πρωί και 25 το μεσημέρι. Και όπως προαναφέραμε, η Αττική 13 βαθμούς το πρωί μέχρι 28 το μεσημέρι και η Θεσσαλονίκη 9 βαθμοί το πρωί μέχρι 26 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά, που εκφώνησε το δελτίο, και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία των Επτανήσων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στην πρώτη αυτή εκπομπή του νέου κύκλου για την ιστορία των Επτανήσων θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να πραγματοποιήσουμε κάποιες επισημάνσεις σε ό,τι αφορά τα μουσικά σχολεία των Ιωνίων νήσων σε συνέχεια του προηγούμενου κύκλου των εκπομπών όπου παρουσιάσαμε νομίζουμε με έναν επαρκή τρόπο την ιστορία της εκπαίδευσης στα Ιόνια νησιά. Και φέτος θα έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε τις Τετάρτες με τον κύριο Δημήτρη Μεταλλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μεταλλινέ, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπά, καταρχήν προσωπικά εσάς, για την ανοχή τόσα χρόνια, νομίζω έκτος έβδομος χρόνος που είμαστε μαζί και έτσι ψηλαφούμε την ιστορία μας που είναι πλούσια και μάλιστα στην καθημάς Δύση. Να ευχαριστήσω και τον Μακαριώτα, τον αρχιεπίσκοπό μας, αλλά και τον κύριο Κατσιάρα, που μας ανέχονται για τόσα χρόνια και μας δίνουν τη δυνατότητα από την ακριτική Κέρκυρα να μπορούμε μέσω της τεχνολογίας να επικοινωνούμε και να καταθέτουμε και εμείς τον πνευματικό μας οβολό. Όντως θα συνεχίσουμε με τα σύγχρονα χρόνια, τη σύγχρονη περίοδο και μάλιστα με μια μορφή εκπαίδευσης που δεν ήταν δεδομένη πριν από 30 χρόνια, μάλιστα ως δημόσια εκπαίδευση, και είναι τα μουσικά σχολεία των Ιωνίων νήσων. Σε αυτό θα μας βοηθήσει από τον συλλογικό τόμο που υπογράφει ο διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Παιδείας, ο δόκτορας Πέτρος Αγγελόπουλος, το σχολείο στα Ιόνια νησιά 1864-2021, γιατί το 2021 εκδόθηκε το τόμος αυτός. Θα διαβάσουμε το σχετικό και θα επικεντρωθούμε για κάποιες εκπομπές στο σχετικό άρθρο του συλλογικού αυτού τόμου με τίτλο «Τα μουσικά σχολεία των Ιωνίων νήσων», που υπογράφει εκλεκτή συνάδελφος, διδάσκουσα και διδάκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, κυρία Μαρία Ντούρου. Στην εισαγωγή της μας υπενθυμίζει ότι σχολεία ανοιχτά στην κοινωνία από την πρώτη μέρα της ύπαρξής τους, σχολεία που συμβάλλουν σημαντικά στην προώθηση της μουσικής παιδείας και στην πολιτισμική εξέλιξη του τόπου τους, σχολεία στα οποία η ανάπτυξη του ομαδοσυνεργατικού πνεύματος αλλά και της αυτενέργειας του μαθητή μέσα από την επαφή με τη μουσική δημιουργεί γόνιμο έδαφος για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Σχολεία όπου το φαινόμενα του σχολικού εκφοβισμού και της βίας είναι από ελάχιστα έως μηδενικά ανύπαρκτα. Σχολεία η γενική στοχοθεσία των οποίων επικεντρώνεται σε συναυλίες, καλλιτεχνικά δρόμενα, παραστάσεις, καινοτόμες δράσεις του προγράμματος, συνεργασίες με ποικίλους φορείς χωρίς να παραμελούνται οι στόχοι ενός γενικού γυμνασίου και λυκείου. Σχολεία όπου οι μαθητές των οποίων επιτυγχάνουν σε καλλιτεχνικούς αγώνες, σε μουσικά πανεπιστήμια και γενικά στον χώρο της τέχνης, αλλά και σε αγώνες μαθηματικών, φυσικής, ρομποτικής, ρητορικής τέχνης, σχολικού αθλητισμού, καθώς και σε πανεπιστήμια και σχολές όλων των κλάδων. Με δύο λόγια, μουσικά σχολεία 49 πλέον στον αριθμό, τα οποία εδώ και 32 χρόνια, άρα πρόσφατα, διαθέσουν με το πολύπλευρο παιδαγωγικό και καλλιτεχνικό έργο τους τη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρόλα τα αντικειμενικά ζητήματα που κατά καιρούς θα ταλανίζουν. 32 χρόνια, αν προσθέσουμε και 3 χρόνια από όταν γράφτηκε το άρθρο αυτό, δηλαδή 35 χρόνια, καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένα από τα πολύ θετικά της εκπαιδευτικής πολιτικής της περίοδου της μεταπολιτεύσεως από το 1974 και εντέφεν. Και το σχολείο, το μουσικό σχολείο στην Κέρκυρα, όπου έχουμε τη τιμή να ζούμε και να δραστηριοποιούμεθα, ήταν το δεύτερο μετά το σχολείο της Παλίνης, αν δεν κάνω λάθος, και είναι σημαντικό ότι ρόλο έπαιξε ένας από τους τελευταίους μεγάλους συνθέτες που έχουμε, μιας και δυστυχώς η γενιά αυτή, η χρυσή γενιά των κορυφαίων συνθετών, Ελλήνων συνθετών, όλο και μικραίνει, όλο και λιγοστεύει, ο Γιώργος Κατσαρός, ο κύριος Γιώργος Κατσαρός, που πρωτοστάτησε για να δημιουργηθεί το μουσικό σχολείο και στην Κέρκυρα, το οποίο αναβάθμισε ποιοτικά και συνέδεσε τα οδεία και τις φιλαρμονικές που υπήρχαν στην Κέρκυρα. Δεν είναι κάτι το καινούριο, έχουν κλείσει πάνω από 100 χρόνια πάρα πολλές φιλαρμονικές, και ειδικά οι μεγάλες της πόλεως, αλλά οι φιλαρμονικές που λειτουργούν ως σχολές, φιλαρμονικές σχολές, σχολεία, τα οδεία μας, δημόσια δηλαδή, δημοτικά και ιδιωτικά, ή τα γεφύρωσαν τα μουσικά σχολεία, και στην Κέρκυρα συγκεκριμένα το μουσικό σχολείο Κερκύρας, ώστε να μπορέσει να εδραιωθεί και να καταξιωθεί στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς το τμήμα μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Στην περιφέρεια λοιπόν των Ιωνίων νήσων, τα τρία εν ενεργεία μουσικά σχολεία, στη Ζάκηθο, Κέρκυρα και Λευκάδα, υπενθυμίζω δυστυχώς η Κεφαλονιά δεν έχει μουσικό σχολείο, αυτό είναι ένα έλλειμμα που πρέπει να το υπογραμμίζουμε, και αξίζει η Κεφαλονιά, η πατρίδα του Μπελκάντο και της Καντάδας και του Μαντολίνου, αξίζει να έχει το δικό του μουσικό σχολείο. Έχουν προσθέσει λοιπόν τα τρία αυτά μουσικά σχολεία, στη Ζάκηθο, Κέρκυρα και Λευκάδα, έχουν προσθέσει τη δική τους ξεχωριστή ζωηρή πινελιά στην πλούσια μουσική ιστορία του τόπου τους. Στο παρόν άρθρο, μας λέει η καθηγήτρια κυρία Τούρου, εξιστορείται ενδεικτικά η πορεία τους από το 1989, έτος ιδρύσεως του πρώτου μουσικού σχολείου της Επτανήσου στη Ζάκηθο, μέχρι και σήμερα, άρα η Κέρκυρα από ό,τι βλέπω είναι τρίτο, με επίκεντρο το ευρύ και πολυπίκυλο καλλιτεχνικό τους έργο, από το οποίο επιλέγεται να αναφερθούν κυρίως συμπράξεις με σχολεία και φορείς, συμμετοχές σε φεστιβάλ και συναντήσεις, βραβεύσεις, καινοτόμα προγράμματα, αφιερώματα και εκδηλώσεις σταθμοί στην πορεία των σχολείων. Ξέρετε, αγαπητέ κύριε Παπά, επειδή και εσείς εμέσως ασχολείστε με την παιδεία, είναι πολύ σημαντικό το ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε φύγει από το γενικό και το τεχνικό μόνο λύκειο και σχολείο, και είναι σημαντικό ότι έχουμε δώσει και ειδικότητες σε κάποια σχολεία. Σχολεία που έχουν επικεντρωθεί στον αθλητισμό, αλλά στη μουσική, αλλά στα εικαστικά, αλλά στα επαγγέλματα, αυτά που λέμε τα χειρονακτικά, στις τέχνες. Είναι σημαντική αυτή η εξειδίκευση, διότι βοηθάει τα παιδιά που έχουν αυτά τα τάλαντα, ας τα πούμε έτσι για να μιλήσουμε θεολογικά, να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν περισσότερο. Και ήταν κάτι που έλειπε στα Επτάνησα, και είναι πολύ σημαντικό το ότι τα τρία από τα τέσσερα μεγαλόνησα των Επτανήσων έχουν κατορθώσει να λειτουργούν αυτά τα σχολεία, τα οποία πραγματικά κάνουν θαύματα. Βέβαια, είναι λογικό αυτό, ότι επειδή τα νησιά της Ζακύνθου, οι πληθυσμοί τους δηλαδή, στη Ζάκυνθο και στην Λευκάδα είναι πολύ μικρότεροι από ό,τι της Κερκύρας, είναι λογικό να μην έχουν τόση μεγάλη προσέλευση μαθητών όσο το σχολείο της Κερκύρας, που ανταποκρίνεται και απευθύνεται σε ένα πολύ πληθέστερο ακροατήριο, 100 τουλάχιστον χιλιάδων κατοίκων. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά με τη βοήθεια της κυρίας Ντούρου να λίγο να σκιαγραφίσουμε το μουσικό σχολείο Ζακύνθου, που φέρει και όνομα Παύλος Καρέρ. Το μουσικό λοιπόν σχολείο Ζακύνθου Παύλος Καρέρ είναι το πρώτο μουσικό σχολείο της Επτανήσου και το δεύτερο πανελληνίως. Πολύ σωστά. Ιδρύθηκε το 1989 επί Υπουργίας Βασίλη Κοντογιαννόπουλου. Η ίδρυσή του ανακοινώθηκε στο ΦΕΚ 194 το 1989 και αρχικά στεγάστηκε, ή μάλλον συστεγάστηκε, με το δεύτερο γυμνάσιο Ζακύνθου, και από το έτος 2000 εγκαταστάθηκε στο κτίριο που λειτουργεί μέχρι σήμερα επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 1 στην πόλη της Ζακύνθου. Το σχολείο ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το σχολικό έτος 1989-90 υπό τη διεύθυνση της καθηγήτρας φιλολόγου Αδαμαντίας Σπαθάτου, μέχρι και τις 31 Αυγούστου 1992, όταν ανέλαβε ο καθηγητής φιλολόγος Κωνσταντίνος Μαλαπέτσας. Από την 1η Σεπτεμβρίου 1997 και για 10 ολόκληρα χρόνια στη διεύθυνση του σχολείου ήταν ο καθηγητής φυσικής αγωγής Νικόλαος Κεφαλινός. Το έτος 1997 σύμφωνα με μαρτυρία του τότε διευθυντή του σχολείου, κατόπιν προσκλήσεως της ελληνικής ομογένειας, το σχολείο μετέβη στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, όπου έδωσε συναυλία και θεατρική παράσταση υπό την καθοδήγηση του Σταμάτη Φουντουζή. Εν συνεχεία, το επόμενο έτος, 1998, το σχολείο, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών, ταξίδεψε στην Αθήνα για να συμμετάσχει στη μαθητική παρέλαση, όπου παρήλασε πρώτο ως μουσικό σχολείο του νησιού που γέννησε τον μεγάλο μας εθνικό ποιητή Διονύσιο Σολωμό, από τη γέννηση του οποίου συμπληρώθηκαν τότε 200 χρόνια, γεγονός για το οποίο η Βουλή των Ελλήνων είχε ανακηρύξει το έτος 1998 ως έτος Σολωμού. Το Μάιο του 1998 το σχολείο έλαβε μέρος στους πανελλήνιους μαθητικούς διασχολικούς αγώνες, κατά τους οποίους ο μαθητής Σπυρίδων Μανταλάς απέσπασε το πρώτο βραβείο του στο Μαντολίνο και έλαβε μέρος σε συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το ίδιο έτος, κατά την οποία έγινε και απονομή των βραβείων. Πρέπει να πούμε ότι δημιουργήθηκε και χοροδία από το έτος 2003, παραδοσιακής μουσικής μάλιστα, με την καθοδήγηση του γνωστού μουσικολόγου Αντώνη Κλάδη και τη σύμπραξη των Μαρία Ορφανού, Γιώργου Ξυλουρά και Ανδρέα Σταμίρη, το οποίο αυτό σχήμα, το χοροδιακό σχήμα παραδοσιακής μουσικής, απέσπασε το πρώτο βραβείο στους περιφερειακούς αγώνες και στις 28 Φεβρουαρίου 2004 διαγωνίστηκε πανελληνίως και τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο. Κυρία Ντούρου, μας καταγράφει αρκετές από τις διακρίσεις και θα ήθελα να αφήσω, γιατί αξίζει κάποιος να τα βρει και να τα μελετήσει, αλλά επειδή εμείς απλά πινελιές παίρνουμε από τέτοια θέματα για να μην κουράζουμε το ακροατήριο, να κλείσω με, τουλάχιστον αυτή την πρώτη ενότητα, με κάτι πολύ σημαντικό που μας λέει για την 1η Σεπτεμβρίου 2007, που τη διεύθυνση του σχολείου αναλαμβάνει η καθηγήτρια φιλόλογος Δήμητρα Σταμίρη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι καθηγητές δεν είναι μόνο μουσικοί. Είναι φιλόλογοι, είναι θεολόγοι, δηλαδή όλες οι θεωρητικές ανθρωπιστικές σπουδές, αλλά και οι θετικές λεγόμενες επιστήμες. Και τα παιδιά έχουν καταρχήν μια γενική παιδεία, αλλά και μια εξειδίκευση. Για τα παιδιά βέβαια, το τονίζω, εκείνα που δείχνουν κλίση, έφεση, τάλαντο, αλλά και αγάπη, το σημαντικότερο, αγάπη προς τα μουσικά μαθήματα. Επί την ημερών της Δήμητρα Σταμίρη, το σχολείο ταξίδεψε στο εξωτερικό 3 συνεχόμενες χρονιές. Σε μια εποχή που δεν μπορούμε συχνά δημόσια σχολεία, το τονίζω αυτό, δημόσια σχολεία, να πάνε ούτε μια πενθήμερη εκδρομή εντός Ελλάδος, είναι σημαντικό ότι τέτοια σχολεία από μικρά νησιά, η Ζάκυνθος είναι από τα μεγάλα νησιά της πατρίδας μας, να μπορούν να επισκέπτονται το εξωτερικό κάθε χρόνο. Αρχικά το Μάρτιο του 2009 επισκέφθηκαν την Γκρενόμπλ, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της τοπικής ελληνοορθόδοξης κοινότητας, με ένθρωμο συνδετικό κρίκο της ακινδυνής καταγωγής εφημεριώτης Πατέρα Γεράσιμος Καρτσί. Άρα συμμετέχουν και σε εκκλησιαστικά γεγονότα, μιας και μιλάμε εκκλησιαστικό σταθμό. Η παραδοσιακή χοροδία και ορχήστρα έδωσαν συναυλία στις 27 Μαρτίου υπό τον Κλάδη και τον Σταμίρη, ενώ η θεατρική ομάδα του σχολείου ανέβασε ομιλία της Δήμητρας Σταμίρη. Το σχολείο φιλοξενήθηκε και στο Καθολικό Μοναστήρι και ξεναγήθηκε σε αξιοθέατα της πόλης και τις γύρω περιοχές. Εόρτασε την εθνική επέτειο της 25 Μαρτίου με τους Έλληνες ομογενείς και γενικά

0: Ακούτε την εκπομπή «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία των Επτανήσων» στο πλαίσιο αναφορών μας στην εκπαίδευση. Στα Ιόνια νησιά δεν θα μπορούσαν να λείψουν κάποιες επισημάνσεις στα μουσικά σχολεία των Ιωνίων νήσων. Είναι τεράστια η παράδοση που έχουν τα νησιά αυτά στην μουσική εκπαίδευση και παιδεία. Με τον κύριο Δημήτρη Μεταλλινό, λοιπόν, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, έχουμε την τιμή και την χαρά να συνομιλούμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, κύριε Μεταλλινέ, για να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημερινές μας επισημάνσεις.
1: Τι αναφερόμαστε στο πρώτο επτανησιακό μουσικό σχολείο που ιδρύθηκε κατά την εταιρικότητα και είναι το σχολείο Ζακύνθου Παύλος Καρέρ. Θα μιλήσουμε την επόμενη φορά, αν θέλει ο Θεός, για το Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας και της Λευκάδας, και να πούμε ότι κατάφεραν και επισκέφτηκαν και την Βενετία και τη Βερόνα και τη Ρώμη αυτά τα σχολεία μέχρι το έτος 2011. Από το σχολικό έτος 2011-12 μέχρι σήμερα διευθυντής του σχολείου είναι ο καθηγητής φυσικής εισαγωγής Σπύρος Φιωρεντίνος. Επί νομερών του θεσπίστηκε ο θεσμός καλλιτεχνική συνάντηση μικρών μουσικών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε από το 2012 μέχρι το έτος 2018. Επιπλέον, πέρα από τις καθιερωμένες χριστουγεννιάτικες και αρινές συναυλίες που έλαβαν χώρα κάθε χρόνο στο Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου, πραγματοποιήθηκαν και άλλες ποικίλες εκδηλώσεις, δράσεις και συνεργασίες. Ενδεικτικά, στις 27 Απριλίου 2012 ξεχωριστή ήταν η από κοινού συναυλία με το Μουσικό Σχολείο Βόλου, το τόσο διαφημισμένο, με θέμα «Ταξιδεύουμε στη θάλασσά μας», κατά την οποία ερμηνεύθηκαν τραγούδια σε ποίηση Ελίτη, Καπάφη, Σεφέρη, Σολομού και χοροδιακά και ορχιστρικά κομμάτια της ζακυνθινής μουσικής εργογραφίας. Επιπροσθέτως, το 2014 πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων, τότε ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων, ΑΤΕΗ, σήμερα έχει υπαχθεί στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, η μερίδα με την οποία ο καθηγητής Γεώργιος Ηλιάδης και ο διδάκτορ και η διδάκτορ, σήμερα καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Κέρκυρας, Ρενάτα Δαλιανούδη, παρουσίασαν στους μαθητές

0: σχολείου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ιωνίου Μουσικού Αρχείου τα πορίσματα έρευνας για την μετανησιακή μουσική στα νησιά Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Λευκάδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια διάδραση και με το Πανεπιστήμιο, δηλαδή πρώτα απ' όλα με το τοπικό Πανεπιστήμιο, τότε ήταν και το ΤΕΙ, ΑΤΕΙ, αλλά τώρα μόνο το Ιόνο Πανεπιστήμια. Τέλος, στις 15 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο αμφιθέατρο του σχολείου με τη συμμετοχή των συνόλων παραδοσιακής χοροδίας υπό την καθοδήγηση των Κλάδη και Διονύση Σεμιτέκολου, μουσικής δωματίου που του Δημήτρη Αναστασόπουλου και Κατερίνα Γιακουμέλου, μαντολινάτας υπό τον Σταμύρη και Ευρωπαϊκής Χοροδίας υπό την καθοδήγηση των Νίκου Γράψα και Διονύση Μπουκουβάλα. Η προγραμματισμένη δεύτερη συνάντηση μουσικών σχολείων Ιωνίων Νήσων, η οποία θα λάμβανε χώρα την άνοιξη 2020, Ζάκυνθο, ματαιώθηκε λόγω της πανδημίας της νόσου του κορονοϊού. Και βλέπουμε ότι για 2 χρόνια τα παιδιά που ήταν στο Λύκειο ήταν κάπως άτυχα, διότι αναγκάστηκαν να κλειστούν και αυτά στα ανοιχτά κατά τα άλλα μουσικά σχολεία, να γίνει ένα κλειστό σχολείο που ελάχιστες ήταν εκδηλώσεις. Ήταν η άτυχη αυτή γενιά των παιδιών που κατά την περίοδο τη δίχρονη του COVID υπηρετούσαν στις σχετικές τάξεις που πραγματοποιούσαν τις εκδηλώσεις και τις εκδηλώσεις αλλά και τις δράσεις εντός εκτός Ελλάδος. Να ευχαριστήσω την κυρία Ντούρου, τη Μαρία Ντούρου, την εκλεκτή συνάδελφο στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, που μας καταγράφει τα μουσικά σχολεία των Ιωνίων Νήσων στο σχετικό της άρθρο. Και αν δεν διαφωνείτε κι εσείς, να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας για να μιλήσουμε και για το μουσικό σχολείο της Κερκύρας Μάντζαρος Σαμάρας, το οποίο το γνωρίζουμε καλύτερα, αλλά και της Λευκάδος σε επόμενη εκπομπή.
1: Ναι, νομίζουμε ότι θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και αυτές οι επισημάνσεις για την μουσική παιδεία στα Επτάνησα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Θέλουμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά για την αποδοχή και τη σημερινή πρόσκληση, αλλά και τη συνολικότερη πρόσκληση που σας απευθύναμε και φέτος, κύριε Μεταλινέ.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Χαίρετε.

Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή. Ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία», σήμερα θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα «Πώς είδαν οι ξένοι και ο τύπος τις γενοκτονίες στη Μικρά Ασία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο κατέγραψε ο τύπος αλλά και οι ξένοι τα όσα συνέβησαν κατά την Μικρασιατική καταστροφή. Καλεσμένος στην σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Βλάσης Βλασίδης, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Καλησπέρα σας στο κρατή σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και να σας παρακαλέσουμε ταυτόχρονα να έχουμε μια πρώτη δική σας γενικότερη τοποθέτηση για εκείνα τα χρόνια των πυκνών γεγονότων, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί μέσα σε πολύ λίγα χρόνια έγιναν τόσα πολλά πράγματα.
1: Έχουμε συνηθίσει να διηγούμαστε τη Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή σαν μια καθαρά ελληνοτουρκική υπόθεση, σαν έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν αυτό, αλλά ήταν μια συνέχεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Συγκεκριμένα το 1919 το Συνέδριο της Ειρήνης δίνει εντολή στους Βρετανούς, στους Γάλλους, στους Ιταλούς και στους Έλληνες να αποβιβαστούν στη Μικρά Ασία προκειμένου να επιτύχουν την ειρήνη στη Μικρά Ασία. Να κατορθώσουν, να επιβάλλουν την ειρήνη και να γλιτώσουν και τους ντόπιους πληθυσμούς. Έτσι έρχονται όλοι στη Μικρά Ασία. Οι Βρετανοί πιάνουν την Κωνσταντινούπολη και τα στενά. Οι Γάλλοι πιάνουν την περιοχή της Προύσας και της Κιλικίας. Οι Ιταλοί την Αλεξανδρέτα. Και εμείς παίρνουμε την περιοχή της Μύρινης. Και είναι μια συνολική, πώς το πούμε, αποτυχημένη προσπάθεια προκειμένου να επιβάλλουν στους Σουλτανικούς την ειρήνη και φυσικά την εξέγερση του Κεμάλ. Αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο της εποχής.
0: Να μιλήσουμε τώρα λίγο γενικότερα, συνολικότερα για το ζήτημα του τύπου, καθώς δεν ήταν μόνο Έλληνες δημοσιογράφοι και ανταποκριτές σε όλες αυτές τις περιοχές, αλλά και ο διεθνής τύπος έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Να πούμε δύο λόγια πρώτα εισαγωγικά γι' αυτό.
1: Ναι. Εκείνη την εποχή ο τύπος ήταν το αποκλειστικό μέσο ενημέρωσης και οι εφημερίδες που είχαν πολύ μεγάλη κυκλοφορία, ειδικά από τις νικήτριες χώρες, είχαν στείλει ανταποκριτές, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη έμεναν αυτοί, ή λάμβαναν σέρβις, ειδησιογραφικό σέρβις, από τα ξένα πρακτορία ειδήσεων, όπως ήταν το Agence France-Presse, το Reuters και άλλα πρακτορία της εποχής. Και θα λέγαμε ότι εκείνη την εποχή ο κόσμος ενδιαφερόταν πολύ, πραγματικά πολύ, για τα τεκτενόμενα στην περιοχή μας, ως μέρος αυτής της παγκόσμιας αναταραχής μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις εφημερίδες εκείνης της εποχής βρίσκουμε ειδήσεις και περιγραφές σε εφημερίδες της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας ή του Καναδά για γεγονότα που ελάχιστα γνωρίζουμε σήμερα για εκείνη την εποχή. Τότε όμως ενδιέφεραν τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Εδώ στην Ελλάδα, πριν πάμε στην κάλυψη των γεγονότων της Μικρασιατικής καταστροφής, κύριε Βλασίδη, γιατί υπήρχε προηγουμένως μία περίοδος που ονομάστηκε ως τα χρόνια του εθνικού διχασμού. Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο την κατάσταση που επικρατούσε και στον τύπο ανάμεσα σε βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς?
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο τύπος εκείνη την εποχή αντιμετώπιζε δύο πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Το πρώτο ήταν ότι βρισκόταν σε καθεστώς λογοκρισίας. Λογοκρισίας η οποία προερχόταν από νόμο που είχε γίνει το 1912 για κατάσταση πολιορκίας πολέμου. Επομένως έδινε ο νόμος τη δυνατότητα στο ελληνικό κράτος να περιορίζει τόσο τα νέα από το μέτωπο, όσο πολύ περισσότερο την έκφραση αμφιβολιών για το αν ακολουθούνταν η κατάλληλη πολιτική ή όχι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου είχαμε το φαινόμενο του αργυρονισμού. Δηλαδή οι εφημερίδες της Αθήνας και σε πολύ μικρότερο βαθμό οι εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, για τις επαρχιακές εφημερίδες δεν έγινε κανένας λόγος, έτσι είχαν ξεπουληθεί κυρίως στους Γερμανούς, λάμβαναν χρήματα από αυτούς και αυτός ο οποίος έδινε τα χρήματα ήταν ο Βαρόνος Φον Σενκ από την Γερμανική Πρεσβεία Αθηνών, προκειμένου τι να γράφουν υπέρ των Γερμανών, ενάντια στους Άγγλους, ενάντια στο Βενιζέλο και όλα αυτά. Όχι μόνο αντιβενιζελικές εφημερίδες, αλλά και βενιζελικές είχαν πουληθεί, είχαν ξεπουληθεί σε αυτούς. Η πρώτη εφημερίδα μάλιστα που εξαγοράστηκε από τους Γερμανούς ήταν το Εμπρός του Καλαποθάκη, του γνωστού Καλαποθάκη που είχε κάνει το Μακεδονικό Κομιτάτο στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα και ήταν φανατικός αντιβενιζελικός. Καταλαβαίνετε επομένως ότι η αξιοπιστία του τύπου ήταν εξαιρετικά χαμηλή λόγω αυτών των πολύ ιδιαίτερων προβλημάτων.
0: Η λογοκρισία αυτή πόσο συνεχίστηκε? Συνεχίστηκε μέχρι την Μικρασιατική εκστρατεία και μετά από αυτήν?
1: Και μετά από αυτήν. Υπήρχαν κάποια μικρά διαστήματα που έρονταν οι υποχρεώσεις ή όχι. Για παράδειγμα, μετά την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη αναστέλλεται η λογοκρισία, αλλά ουσιαστικά μέχρι και το τέλος της καταστροφής, το Σεπτέμβριο του 1922, υπάρχει καθεστώς λογοκρισίας που άλλοτε παίρνει τη μορφή συλλήψεων αρχισυντακτών, προσωπικού και όλα αυτά. Ακόμα και ο Μελάς, έτσι, της οικογένειας είχε συλληφθεί. Άλλοτε έχουμε την απαγόρευση δημοσίευσης άρθρων, γι' αυτό το λόγο και βλέπουμε κάποιες φορές εφημερίδες να υπάρχουν κενά άσπρα στις, να λείπουν στήλες. Αυτό είναι αποτέλεσμα της λογοκρισίας. Όσο το πιο πιθανό ήταν η κατάσχεση των φύλων, δηλαδή όταν προσπαθούσαν να γελάσουν τη λογοκρισία, όταν πήγαιναν εφημερίδες στους εφημεριδοπόλες, τότε επενέβαινε η αστυνομία και έκανε κατάσχεση. Αυτό φυσικά ήταν πολύ κρίσιμο για τα συμφέροντα των εκδοτών των εφημερίδων και γι' αυτό το λόγο προσπαθούσαν να τα αποφύγουν. Έτσι, η κύρια έκφραση ήταν η αυτολογοκρισία. Δηλαδή, οι εκδότες των εφημερίδων και οι αρχισυντάκτες και οι δημοσιογράφοι ήξεραν τι δεν θα πρέπει να πούν προκειμένου να μην διωχθούν από το Υπουργείο Επικοινωνιών, πώς το λέγανε εκείνη την περίοδο. Αυτό αφορούσε και τους βενιζελικούς και τους αντιβενιζελικούς.
0: Μάλιστα. Έχουμε έτσι κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό ή εν πάση περιπτώσει κάποιες συγκεκριμένες αναφορές για αυτή τη λογοκρισία? Τι δεν έπρεπε δηλαδή να γράφουν?
1: Το πρώτο το οποίο δεν έπρεπε να γράφουν ήταν ότι η πολιτική αυτή που ακολουθούσε η ελληνική κυβέρνηση ήταν η ενδεδειγμένη, δεν έπρεπε να εκφράζουν αμφιβολίες, ότι θα έπρεπε να γυρίσει πίσω ο στρατός και όλα τα σχετικά. Δεν έπρεπε να γράφουν επίσης καλά λόγια για τον Κεμάλ. Το θεωρούσαν ως ένα αστασιαστή και έτσι το είχαν μέχρι το τέλος της περίοδου αυτής. Επίσης, δεν μπορούσαν να εκφράζονται αρνητικά απέναντι στον Κωνσταντίνο, ο οποίος Κωνσταντίνος, ειδικά για τις αντιβενιζελικές εφημερίδες, ήταν ο διάδοχος του Βυζαντίου που θα πήγαινε το στρατό μέχρι τα πέρατα και ότι ήταν ο ηγέτης, ο πολεμικός ηγέτης της χώρας από τα χρόνια των Βαλκανικών πολέμων. Δεν μπορούσαν δηλαδή οι εφημερίδες να αντιταχθούν σε αυτό το οποίο όχι απλώς είχαν αποδεχθεί αντιβενιζελικές κυβερνήσεις ως επίσημη πολιτική της χώρας, αλλά για τη λογική της και την αξιοπιστία της.
0: Μάλιστα. Μας είπατε πιο πριν ότι οι Γερμανοί είχαν επιδοθεί σε έναν αγώνα χρηματισμού σημαντικών εκδοτών εκείνης της εποχής για να κερδίσουν προφανώς και τη συμπάθεια της κοινής γνώμης στην Ελλάδα. Αντίστοιχες αναφορές για τους Άγγλους έχουμε?
1: Ναι, και οι Άγγλοι προσπάθησαν να κάνουν αυτό. Ουσιαστικά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είναι και ο πόλεμος των κατασκόπων, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, αλλά συνέβη και σε άλλες χώρες. Η αντίστοιχη γερμανική προπαγάνδα με την εξαγορά εφημερίδων παρατηρείται και στη Ρουμανία, προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο της Ρουμανίας στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάν. Οι Βρετανοί και οι Γάλλοι προσπαθούν να ελέγξουν περισσότερο τον τύπο εδώ στη Θεσσαλονίκη στα χρόνια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, όταν εδώ έχουν αποβιβαστεί και από εδώ κάνουν το μακεδονικό μέτωπο, αλλά υπάρχει και ένας, αυτό που ονομάζουμε special agent, ένας ειδικός πράκτορας στην Αθήνα, που είναι ο Κόμπτον Μακένζι, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλες αυτές τις χειρουργικές επεμβάσεις και επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια, κύριε καθηγητάκη, για τους ανταποκριτές που βρίσκονταν στα μέτωπα? Ήταν επαγγελματίες δημοσιογράφοι, ήταν άνθρωποι που έκαναν τη στρατιωτική τους θητεία εκεί στον πόλεμο και έστελναν στις εφημερίδες τους τα νέα, τι έβλεπαν να ξετυλίγεται μπροστά τους, πώς ακριβώς συνέβαινε?
1: Τα νέα από το μέτωπο έρχονταν στη Δύση, και κυρίως μιλούμε τώρα για τις αγγλόφωνες χώρες, έτσι, τις αγγλοσαξονικές χώρες, δηλαδή η Βρετανία, η Ιρλανδία, Καναδά, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, σε αυτά τα μέρη, και γιατί μπορούμε να διαβάσουμε αυτές τις εφημερίδες και επειδή έχουν ψηφιοποιηθεί τα αρχεία τους εδώ και 10-15 χρόνια. Αν γίνει η ίδια διαδικασία ή γίνει εξίσου προσιτές οι εφημερίδες και άλλων χωρών, καταλαβαίνετε ότι και η γνώση μας θα αυξηθεί κατά πολύ. Εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι πρώτοι οι οποίοι έστειλαν τις περισσότερες ειδήσεις, μια συνεχή ροή ειδήσεων, ήταν οι τηλεγραφικές επιχειρήσεις, τα πρακτορία ειδήσεων της εποχής, τα οποία κάθε μέρα για οτιδήποτε γινόταν έστελναν τις πληροφορίες προς τα κεντρικά γραφεία, και από εκεί προχωρούσε η διανομή σε όλους τους συνδρομητές. Αυτό ήταν το πρώτο. Ανάλογα τώρα με την κρισιμότητα των στιγμών ή της εποχής, έστελναν ανταποκριτές, επαγγελματίες, δημοσιογράφους, οι οποίοι κάλεπταν εν εκτάσει όχι την καθημερινότητα, αλλά πιο σοβαρά γεγονότα. Και ο τρίτος τρόπος ήταν όταν χρησιμοποιούν ανθρώπους συγγραφείς, οι οποίοι θα καλύψουν με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο κάποια πάρα πολύ συγκεκριμένα γεγονότα. Αυτό έγινε με την αποστολή τέτοιων συγγραφέων στην Σοβιετική Ρωσία στα χρόνια του Φιλίου Πολέμου, έγινε στα χρόνια της Μικρασίας, έγινε στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, όταν δηλαδή γινόταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτό σήμαινε πως υπήρχε κοινό το οποίο θα ήθελε να μάθει, όχι απλώς να μάθει το τι γίνεται, όχι απλώς να λάβει μια βασική γνώση, αλλά να εμβαθύνει. Έτσι συνεργάζονταν με συγγραφείς οι οποίοι με την πολύ ιδιαίτερη πένα τους έστελναν μεγάλα κείμενα, τα οποία είτε δημοσιεύονταν σε εφημερίδες, είτε σε ειδικές εκδόσεις, είτε σε περιοδικά της εποχής.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσες και αυτές οι πληροφορίες. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στη συζήτησή μας.

0: 89,5. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με τον τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Σήμερα επιχειρούμε να δούμε πώς ο τύπος κατέγραψε όλες αυτές τις φρικαλαιότητες που παρουσιάστηκαν στην περιοχή της Μικράς Ασίας και για τους ελληνικούς πληθυσμούς, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν μόνο οι ελληνικοί πληθυσμοί που δέχθηκαν την επίθεση του Κεμάλ. Μιλάμε και για Αρμένιους και για άλλους ανθρώπους που πραγματικά βρέθηκαν μπροστά στο σπαθί των Νεοτούρκων. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Βλάση Βλασίδη, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πραγματοποιούμε λοιπόν μια πρώτη καταγραφή με τα όσα μας είπε μέχρι τώρα ο κύριος Βλασίδης, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας του τύπου συνολικότερα σε εκείνα τα χρόνια. Δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε ότι ο τύπος σε κάθε εποχή που μπορούσε να καταγράψει με έναν συστηματικό τρόπο τα γεγονότα ήταν, θα λέγαμε, και ένας πύχης που έδειχνε το πόσο υγιής ήταν η δημοκρατία σε έναν τόπο. Και από ό,τι φαίνεται τότε υπήρχαν πολλά και σοβαρά προβλήματα με το ζήτημα της λογοκρισίας που ανέφερε πριν από λίγο ο κύριος Βλασίδης. Θα θέλαμε τώρα να παρακαλέσουμε να μας πείτε δύο λόγια για το ποιες ήταν οι μεγάλες εφημερίδες εκείνης της εποχής, ποιο ήταν το πολιτικό τους προφίλ τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν, όπως καταλαβαίνετε, διαφορετικές εφημερίδες. Στην Θεσσαλονίκη ήταν η Μακεδονία, που ήταν στο χώρο των Φιλελεύθερων, ήταν η Νέα Αλήθεια, ήταν η Νέα Αλήθεια που ήταν στο χώρο των Συντηρητικών, τον Αντιβενιζελικό, ήταν ο Ταχυδρόμος Βορείου Ελλάδος, που ήταν στο Συντηρητικό χώρο, ήταν μια σειρά από εβραϊκές εφημερίδες και πολλές άλλες εφημερίδες, ήταν η Εφημερίδα των Βαλκανίων, που επίσης ήταν στο χώρο των Φιλελευθέρων, και υπήρχαν και πολλές άλλες εφημερίδες οι οποίες είχαν ένα σύντομο βίο. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από τον Νεολόγο της Κωνσταντινούπολης, που έβγαινε και εδώ, μέχρι όλων των ειδών της εφημερίδες, και όχι μόνο στη ελληνική γλώσσα. Εδώ είχαν κυκλοφορήσει και εφημερίδες στα γαλλικά, καμιά δεκαριά εφημερίδες, στα σερβικά 2-3 εφημερίδες, και στα αγγλικά τα προηγούμενα χρόνια. Τα χρόνια όμως της μικρασιατικής εξαιρετής και καταστροφής έχουμε μόνο ελληνικές και μόνο εβραϊκές εφημερίδες οι οποίες κυκλοφορούν στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά υποστηρίζουν τα δύο μπλοκ. Τώρα, στην Αθήνα η κατάσταση είναι διαφορετική. Εκεί υπάρχουν οι εφημερίδες οι βενιζελικές και οι εφημερίδες οι αντιβενιζελικές. Μισό λεπτό λιγάκι να ανοίξω για να τα βλέπω μπροστά μου.
0: Παρακαλώ.
1: Υπάρχει η εφημερίδα το Script, που φυσικά ήταν η πιο φιλοβασιλική εφημερίδα και πολιτική αντίπαλος του Βενιζέλου, μέχρι εκεί που δεν παίρνει φιλοβασιλική, δηλαδή για να καταλάβετε πως όταν έχουμε το σοκ της καταστροφής και την αποχώρηση του ελληνικού στρατόπου τη Μικρά Ασία, γράφει το Script ότι ο βασιλεύς ή το πολύ τεταραγμένος έτσι, και ότι καλό είναι να μην τον ενοχλήσουμε για τα επόμενα. Έτσι, δηλαδή γινόταν όλη αυτή η σύγχυση εκείνη η εφημερίδα ενδιαφερόταν κυρίως για τη μοναρχία. Η Εστία στην περίοδο της μικρασιατικής καταστροφής ανήκε στο βενιζελικό χώρο και είχε εκδότη τον Αχιλέα Κύρου και ασκούσε καθημερινή κριτική τις φιλοβασιλικές κυβερνήσεις, βέβαια στα όρια που μπορούσε να το κάνει. Στον ίδιο χώρο ανήκε και η Πατρίς, που είχε διευθυντή τον Τιμόθεο Σταυτόπουλο, και η οποία ασχολήθηκε, θα λέγαμε, πολύ εκτενώς με τα θέματα του μετόπου, και επίσης ήταν αυτή που κάλυψε περισσότερο από όλο το προσφυγικό ζήτημα. Έτσι, ενώ δεν συνέβαινε το ίδιο με τις περισσότερες εφημερίδες των Αθηνών. Υπήρχε επίσης η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, που είχε εκδοθεί το 1916 και ανήκε στο χώρο της, του αντιβενιζελισμού. Εκδότης της ήταν ο Αλέξανδρος Καναβής, και στην περίοδο της μικρασιατικής καταστροφής ασχολούνταν κυρίως με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, με το τι συνέβαινε στο διεθνές περιβάλλον, αλλά τα άρθρα για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία και την καταστροφή ήταν, σαν να το πούμε έτσι, πολύ περιεκτικά, πολύ μικρότερα από ό,τι συνήθως, και μόνο όταν φτάσαμε στις τελευταίες μοίρες, στις τελευταίες μέρες, τότε άρχισε και αυτή η εφημερίδα να δημοσιεύει πιο εκτενή άρθρα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ελεύθερος Τύπος άσκησε κριτική στην τότε κυβέρνηση για τους χειρισμούς της, που και χρησιμοποίησε το ζήτημα των προσφύγων ως μέσο άσκησης κριτικής απέναντι και στους συμμάχους. Δηλαδή εργαλειοποιούσε και τους πρόσφυγες προκειμένου να πετύχει τους πολιτικούς στόχους. Το έθνος εκείνη την εποχή ανήκε στο βενιζελικό χώρο, κεντρό βενιζελικό ήτανε, είχε αρχίσει να εκδίδεται από το 1913 και ιδρυτής της ήταν ο Σπύρος Νικολόπουλος. Ήταν μια εφημερίδα που ασκούσε και αυτή η κριτική, μια κομψή κριτική στις αντιβενιζελικές κυβερνήσεις για το χειρισμό της μικρασιατικής εκστρατείας, αλλά έγραφε πολύ περιορισμένα πράγματα για τους πρόσφυγες. Όταν διαβάζει κάποιος αυτή την εφημερίδα, νομίζει ότι σαν να μην ήθελε να προβάλλει το θέμα το προσφυγικό. Δηλαδή μπορεί να έλεγε ότι αφήχθησαν τη σήμερον ή εσπέραν 4.500 πρόσφυγες εν το όρμο του Παλήρου και τίποτε άλλο μέχρι εκεί. Δηλαδή ήταν σαν να ήθελε να υποβιβάσει τη σοβαρότητα του θέματος αυτού. Υπήρχε φυσικά και ο ριζοσπάστης εκείνη την εποχή, ο οποίος αυτό το οποίο έβλεπε όλη αυτή την εξουσία, την εκστρατεία, ως μία υπεριαλιστική εκστρατεία, και ζητούσε με κάθε τρόπο τον τερματισμό των εχθροπραξιών, αμνηστία, αναδιανομή του πλούτου, αυστηρή καταδίκη των υπατίων της καταστροφής. Αλλά ο ριζοσπάστης, επειδή ήταν ο πιο επικριτικός, όπως και τώρα σημαίνει αυτό, είχε κλείσει πολλές φορές είχε προβλήματα με τη λογοκρισία, επομένως καταλαβαίνετε ότι δεν έχει συνέχεια πάντα στην ροή των ειδήσεών. Και τέλος, αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι δεν ασχολήθηκε σχεδόν καθόλου με τα προσφυγικά ρεύματα. Δηλαδή περιορίστηκε στην ανακοίνωση της άφιξης των προσφυγικών ρευμάτων στη χώρα, χωρίς να κάνει ρεπορτάζ, χωρίς να κάνει αυτογραφία. Πέρα από αυτές υπήρχαν και πολλές άλλες εφημερίδες, οι οποίες όμως καταλαβαίνετε ότι είναι ίσον σημασίες, γιατί δεν ήταν καθημερινές εφημερίδες, αλλά εφημερίδες εβδομαδιαίες.
2: Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή. Ακούμε μουσική αμέσως μετά την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της σημερινής μας συζήτησης με τον κύριο Βλάση Βλασίδη, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στην οποία αναφερόμαστε στον τύπο και στους τρόπους με τους οποίους έγινε η καταγραφή των γενοκτονιών στην περιοχή της Μικράς Ασίας, αλλά όχι μόνο των γεγονότων των σφαγών, αλλά και πιο πριν. Θέλουμε να δούμε στην πορεία της σημερινής εκπομπής και την υποδοχή του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, πώς κατεγράφει αυτή η υποδοχή από τις εφημερίδες, πώς έγινε η καταγραφή της προέλασης του στρατού και πώς από εκεί και πέρα της κατάρρευσης του μετόπου και της καταστροφής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο κύριος Βλάσης Βλασίδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πριν περάσουμε λοιπόν στα άλλα θέματα που θέλουμε να ρωτήσουμε τον κύριο καθηγητή, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τα μηνύματά σας και τι όχι, τις απορίες ή τις επισημάνσεις που πιθανότατα θέλετε να κάνετε κι εσείς σε ιστορικά γεγονότα που αφορούν τη θεματική της σημερινής μας εκπομπής. Μπορείτε επίσης εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε καθηγητά, να πάμε τώρα να μιλήσουμε για αυτή την καταγραφή των γεγονότων που αφορούσε την υποδοχή του ελληνικού στρατού στα μικρασιατικά εδάφη και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Σμύρνης. Ποιο ήταν το κλίμα?
2: Κοιτάξτε, ο ελληνικός στρατός παίρνει εντολή mandate να αποβιβαστεί στη Σμύρνη προκειμένου να επιβάλλει την τάξη και την ειρήνη. Και όλη η περιοχή συνεχίζει να είναι στην κατοχή της κοινωνίας των εθνών και ο ελληνικός στρατός ασκεί εντολή, αυτή την εντολή για 5 χρόνια. Επομένως, το 1924 θα γινόταν δημοψήφισμα αν η περιοχή αυτή πρόκειτο να παραμείνει αυτόνομη, αν θα ξαναγυρούσε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ή αν θα προσαρτώνταν στην Ελλάδα. Έτσι, αυτό ήταν το τυπικό. Και αυτός ο οποίος εφάρμοζε την εντολή αυτή ήταν ο ύπατος θαρμοστής, ο Στεργιάδης. Δηλαδή ο Στεργιάδης δεν πήγε στην Σμύρνη για να εφαρμόσει την πολιτική του ελληνικού κράτους, αλλά τις εντολές της κυριαρχίας των εθνών. Και γι' αυτό το λόγο έχει αυτή την κακή φήμη απέναντι στους ελληνικούς κύκλους, διότι δεν ήταν όργανο της ελληνικής κυβέρνησης και φυσικά δεν μπορούσε να λειτουργεί μονομερώς υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό όμως ο ελληνικός τύπος δεν είδε τίποτα από όλα αυτά, νόμισε πως ουσιαστικά η Σμύρνη έγινε ελληνική και φυσικά υποδέχτηκε με ουρανομίκης κραυγές την αποβίβαση του ελληνικού στρατού, ότι η Ελλάδα παίρνει αυτή την περιοχή και ότι η Ελλάδα πλέον μπορεί να κάνει πράξη το όνειρο της μεγάλης ιδέας, δηλαδή της Ελλάδας των 5 θαλασσών και των 2 ηπείρων. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές αυτό το οποίο προβάλλεται στον ελληνικό τύπο. Ανάλογα τώρα με την πολιτική τοποθέτηση της κάθε εφημερίδας, έχουμε είτε ουρανομίκης κραυγές έτσι υπέρ του Βενιζέλου και όλα αυτά, είτε επιφυλάξεις. Δηλαδή οι βενιζελικές εφημερίδες τον προβάλλουν τον Βενιζέλο ως αυτόν τον Μεσσία, ο οποίος ήρθε και έκανε πράξη όλα τα όνειρα του ελληνισμού, ενώ μη βενιζελικές εφημερίδες προσπαθούν να τονίσουν ή να θυμίσουν πως ο στόχος της ελληνικής πολιτικής είναι η Κωνσταντινούπολη και όχι η Σμύρνη. Δηλαδή, γιατί πάμε στη Σμύρνη? Ωραία, πάμε στη Σμύρνη, αλλά δεν θα έπρεπε να μας δώσουν η σήμα και την Κωνσταντινούπολη? Αυτό είναι. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτήν την εποχή που μιλούμε, το 19 και μετά όταν θα έχουμε και τη συνθήκη των Σευρών του 20, εργαλειοποιούνται όλα αυτά τα κέρδη προκειμένου η μια ή η άλλη παράταξη να αποκτήσει καλύτερες θέσεις για τις επόμενες εκλογές, οι οποίες τελικά θα διεξαχθούν στα τέλη του 1920. Όταν βλέπουμε τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα να κινούνται τόσο πολύ στο θέμα της πολιτικής και όλα όσα γίνονται να τα βλέπουν μέσα από τα μάτια της πολιτικής παύλα κομματικής του κομματικού ανταγωνισμού, δεν κάνουν τίποτα διαφορετικό από αυτό που συνέβαινε όλα τα χρόνια στην Ελλάδα.
1: Ναι, υπάρχει μακρά παράδοση, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλες οι εφημερίδες έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ, έχουν παρατάξεις που υποστηρίζουν και άλλες που αντιπαλεύονται, έτσι. Δεν είναι κάτι που έχει να κάνει μόνο με τον ελληνικό τύπο αυτό. Να παρακαλέσουμε να μας πείτε δύο λόγια και για την προέλαση του στρατού. Φανταζόμαστε ότι με την ίδια αισιοδοξία και ίσως και με αυτές τις κραυγές της χαράς κατεγράφησαν τα γεγονότα της προέλασης του ελληνικού στρατού.
2: Όχι, δεν καταγράφηκαν με τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία είναι ότι η ελληνική κοινωνία είναι κουρασμένη από τη συνεχή αναταραχή και από τις πολεμικές συγκρούσεις. Εδώ δύο χρόνια μείναμε κλεισμένοι στα σπίτια μας και ο κόσμος κουράστηκε. Mm-hmm. Φανταστείτε τι γινόταν τότε με τα 8 χρόνια που δεν ήταν όλοι, αλλά τέλος πάντων αρκετοί είτε ήταν στα όπλα, είτε πολεμούσαν, είτε περίμεναν να τους ξανακαλέσουν. Επομένως συνέβαινε αυτό. Και γι' αυτό το λόγο και οι φιλοβασιλικοί ή οι αντιβενιζελικοί, όπως θέλετε να τους πούμε, πήραν την νίκησαν στις εκλογές του 1920, διότι υπόσχονταν ότι τέρμα η μικρασία και ότι θα γυρίσουμε στα σπίτια μας. Αυτό δεν το έκανα. Επομένως, όσο ο ελληνικός στρατός μετά την αποβίβαση της Σμύρνη προωθούνταν προς βοράν μέχρι το καλοκαίρι του 1920, προκειμένου να καλύψουν τις όποιες αποχωρήσεις των Γάλλων, και προχωρούσε με την συνεργασία των Βρετανών και ύστερα από τα σχετικά αιτήματα των Βρετανών, οι αντιβενιζελικές εφημερίδες το έβλεπαν σαν στρατιωτικές επιχειρήσεις και όχι ως μεγάλωμα της Ελλάδος. Οι βενιζελικές εφημερίδες φυσικά το έβλεπαν ως τη μεγέθυνση της Ελλάδος. Όταν θα χάσει ο Βενιζέλος την εξουσία και όταν θα έρθει ο Κωνσταντίνος και πάλι στην Ελλάδα, αρχικά υπάρχει αυτή η θέληση να γυρίσουν τα παιδιά στα σπίτια, αλλά όταν οι αντιβενιζελικές κυβερνήσεις ακολουθούν την ίδια πολιτική και μάλιστα μετά το Φεβρουάριο του 1926 υποτάσσονται στη θέληση των Βρετανών και ξεκινούν την πορεία στο ιστορικό της Μικράς Ασίας, τότε περιγράφουν ακριβώς αυτή την εκστρατεία, αλλά περιγράφουν επιλεκτικά την εκστρατεία, δηλαδή όλο αυτό το αίμα, τις απώλειες, τις καταστροφές δεν εμφανίζεται στις εφημερίδες, όχι μόνο τις φιλοκωνσταντινικές αλλά και τις βενιζελικές δεν εμφανίζεται, έτσι. Δηλαδή υπάρχει μία περιγραφή αλλά όχι και τόσο μεγάλος ενθουσιασμός, διότι ήταν πολεμικές επιχειρήσεις και δεν ήταν η επέκταση του ελληνικού κράτους. Σε μεγάλο βαθμό αυτό φαίνεται μέσα στις εφημερίδες. Θα πρέπει όμως να φτάσουμε στο 1922, όταν δηλαδή έχει υποχωρήσει ο ελληνικός στρατός πίσω στη γραμμή του Εσκίσε Χίρα Φιόν Καραχισά για να δούμε προβληματισμούς, οι οποίοι προβληματισμοί ξεκινούν κυρίως από την εφημερίδα Καθημερινή, η οποία τότε ξεκίνησε να εκδίδεται μέσα στην Ιταλική εκστρατεία, που θα προβάλλει πιο έντονα αυτή τη θέληση ότι τι κάνουμε, μήπως δεν έπρεπε να πάμε, μήπως πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Όλα αυτά τα ερωτήματα, το ΙΚΑΔΕ δηλαδή ή το υπομερανή που είχε δημοσιεύσει ο εκδότης της Καθημερινής. Θα πρέπει μόνο να σας θυμίσω ή να πω στους ακροατές σας ότι ο Βενιζέλος δεν ήταν υπέρ της εκστρατείας στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Ο Βενιζέλος ήθελε αυτό το οποίο έκανε με τη συνθήκη των Σευρών. Δηλαδή να καλύψουμε τα νότα των Βρετανών και να έρθουν σε επαφή μαζί τους, αλλά αυτή την περιοχή θα κρατήσουν. Και αυτό φαίνεται ότι όταν άλλαξε η κυβέρνηση, ο ίδιος έστειλε έναν υπόμνημα στην επόμενη, στη μοναρχική κυβέρνηση, ότι μην κάνετε αυτή την απέλπιδη εκστρατεία, και το τηλεγράφησε επίσης στον Βρετανό επιτετραμένο, στον Χάρολντ Νίκολσον, ότι δηλαδή η οποιαδήποτε προέλαση τελικού στρατού στη Μικρά Ασία, στο εσωτερικό, θα είναι κακή. Κυρίως επειδή έβλεπε τα προβλήματα που είχαν οι Γάλλοι και την αποχώρηση των Γάλλων.
1: Ίσως μετρούσε και τις δυνατότητες του ελληνικού στρατού καλύτερα.
2: Ίσως. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Πάντως, όταν μιλούσε ο Βενιζέλος, ήδη οι Γάλλοι είχαν ιτηθεί, είχαν αποχωρήσει από τη Μικρά Ασία, ήδη οι Αρμένοι είχαν γνωρίσει την καταστροφή στο Κάρτς και στο Σαρίκαμις, επομένως είχαν τελειώσει και αυτοί, επομένως ίσως έβλεπε ο Βενιζέλος και η στρατηγή του ότι ο Κεμάλ δεν ήταν ένα απλό αντάρτικο, αλλά ότι ήταν κάτι πολύ πιο σημαντικό.
1: Ναι. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, να ακούσουμε μουσική για ακόμα μια φορά και να μπούμε αμέσως μετά προς τον επίλογο της σημερινής μας συζήτησης, με τα όσα κατεγράφησαν στις εφημερίδες σχετικά με την καταστροφή και τα γεγονότα της Μύρνης.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν τις αναφορές μας στον ελληνικό τύπο, στα χρόνια της μικρασιατικής εκστρατείας και στα χρόνια από εκεί και πέρα της μικρασιατικής καταστροφής. Καλεσμένος στην εκπομπή μας ο κύριος Βλάσης Βλασίδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μας είπατε λοιπόν, κύριε καθηγητά, πως κατεγράφει η προέλαση του ελληνικού στρατού στις περιοχές της Μικράς Ασίας. Να μιλήσουμε τώρα για την κατάρρευση του μετόπου και για τα γεγονότα της Σμύρνης, να δούμε πως υποδέχθηκαν και πως παρουσίασαν αυτά τα γεγονότα και οι ελληνικές εφημερίδες και ό,τι πληροφορία έχουμε συνολικότερα για τον τρόπο με τον οποίο και οι ξένοι, ο ξένος τύπος παρουσίασε αυτά τα ακραία γεγονότα.
1: Ας ξεκινήσουμε με τον ξένο τύπο. Ουσιαστικά το καλοκαίρι του 1922 βρίσκονται δεκάδες ανταποκριτές του ξένου τύπου, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη και σε μικρότερο βαθμό στη Σμύρνη. Από ό,τι καταλαβαίνουμε από τον αριθμό αυτών των ανταποκριτών, περιμένουν κάτι σημαντικό, κάτι ιδιαίτερο, αυτό που ονομάζουμε extraordinary. Ακόμα είναι κάτι το οποίο το βλέπουν, αλλά θα έρθουν πολύ περισσότεροι μετά την κατάληψη της Σμύρνης, όταν η Σμύρνη δηλαδή θα είναι πλέον ερείπια. Τότε είναι που θα φτάσει και στην περιοχή

0: κορυφαίες από την καταστροφή του χριστιανικού πληθυσμού, όπως λέει, και σε άλλα βιβλία. Όμως εκείνη την εποχή σας λέω ότι υπάρχουν ανταποκριτές εδώ από τους New York Times, από την New York Herald, από το Christian Science Monitor, από την Evening Star, από την Northern Star, από την Daily Telegraph, από τους Washington Times, από τη The Mercury, The Times, τους Los Angeles Examiner και μια σειρά από άλλες εφημερίδες οι οποίες δεν είναι τόσο γνωστές. Και επίσης θα υπάρχουν και όλοι αυτοί οι οποίοι παίρνουν το σέρβις από τα πρακτορία ειδήσεων της εποχής. Καταλαβαίνετε επομένως ότι ο τύπος εκείνη την εποχή καλύπτει τόσο το γεγονός όσο πολύ περισσότερο τα μετά την καταστροφή. Τα μετά την καταστροφή είναι αυτά που ενδιαφέρουν πολύ, διότι δημιουργείται μια νέα απολύτως κατάσταση και φυσικά το κοινό και στην Ευρώπη και στην Αμερική περιμένει να ενημερωθεί για το ποια είναι η επόμενη μέρα σε αυτήν την κοιτίδα του χριστιανισμού, όπως ήταν η Μικρά Ασία και η Κωνσταντινούπολη. Εκείνο που πρέπει να παρατηρήσουμε μόνο είναι ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την τύχη της Κωνσταντινούπολης παρά για την τύχη όλης της Μικράς Ασίας. Και πιστεύω να καταλαβαίνετε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, διότι η Κωνσταντινούπολη ήταν μία μοναδική και γνωστή σε όλο τον κόσμο, κάτι που δεν συνέβαινε για τη Σμύρνη, για τον Πόντο ή για οποιαδήποτε άλλη περιοχή της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με την εξαίρεση της Ιερουσαλήμ. Αυτά στον ξένο τύπο.
1: Για τον ελληνικό.
0: Για τον ελληνικό τώρα. Υπάρχει μια προσπάθεια να καλύψουν το γεγονός. Δηλαδή, στην αρχή υπάρχουν πολύ σύντομα τηλεγραφήματα και μιλούν για την πώς το πούμε, για τη μεγάλη επίθεση των Τούρκων, για το πώς μάχονται και αφίστανται ο ελληνικός στρατός και όλα τα σχετικά. Θα υπάρξουν λίγα πράγματα για την ήττα και την καταστροφή, είναι περισσότερο εκφράζεται ανάμεσα στις γραμμές η ανησυχία για αυτά που θα είναι μετά και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε αναλυτικά μέσα από τον τύπο όλα όσα συνέβησαν εκείνες τις μέρες στη Μικρασία. Πολύ περισσότερο είναι για το πώς σώθηκε ο ελληνικός στρατός όταν πέρασε από την από τα παράλια της Μικράς Ασίας στα νησιά και λιγότερο όλα τα άλλα. Φυσικά για τις μάχες του Αλί Βεράν, την ήττα στο Αφιόν Καραχισάρ, πολύ λίγα πράγματα. Θα πρέπει να έχουμε το πραξικόπημα που κάνει ο στρατός με πλαστήρα, γονατά και τους υπόλοιπους και την Τριανδρία, που τότε ξαφνικά είναι σαν να ανοίγει ένα νέο παράθυρο στη πληροφορία και αρχίζουμε να έχουμε πολύ πολύ περισσότερες πληροφορίες για το τι συνέβη και για τις εξελίξεις. Στην αρχή, δηλαδή μέχρι εκεί πέρα τα μέσα Σεπτεμβρίου, αυτό που ενδιαφέρει τις ελληνικές εφημερίδες είναι κινδυνεύει όλη η χώρα, κινδυνεύει η μοναρχία. Την ήττα δηλαδή δεν την έβλεπαν ως ήττα. Η δε καταστροφή δεν τη θεωρούσαν ως καταστροφή, αλλά ότι έρχονται πρόσφυγες, όπως συμβαίνει μετά από κάθε μεγάλη πολεμική σύγκρουση και από μια ήττα. Όταν θα έχουμε πλέον την απομάκρυνση του Κωνσταντίνου, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Έχουμε πολύ περισσότερη πληροφορία και πολύ μεγαλύτερη ανησυχία για το τι θα γίνει. Και η ανησυχία αυτή μεταφράζεται διαρκεί μέχρι να έχουμε αυτήν την κρίση των στενών, δηλαδή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 1922, οπότε και υπογράφεται η ανακοχή των Μουδανιών. Τότε με την ανακοχή είναι πάλι σαν να κλείνει ένα άλλο κεφάλαιο και τότε μας ενδιαφέρει περισσότερο για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, για το αν θα παραπευθούν στη δίκη, ποιοι θα παραπευθούν στη δίκη, αν είναι κρίσιμο, όλα τα σχετικά.

0: Κύριε καθηγητά, μια τελευταία ερώτηση. Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Δημοσιογράφοι, μικρασιάτες, πρόσφυγες βρήκαν δουλειά εδώ στην Ελλάδα εκείνο τον καιρό, κατέγραψαν κάτι από αυτά που έζησαν?
1: Μπορώ να σας πω ότι η ερωτήση σας είναι ολόκληρο διδακτορικό, έτσι. Δεν έχω γνώση για το τι συνέβη στην Αθήνα ευθύς εξ αρχής, διότι θα χρειαζόταν να κάνω έρευνα στο αρχείο της ΕΣΥΕΑ. Mm-hmm. Και όπως καταλαβαίνετε, τα 2 χρόνια που μεσολάβησαμε την καραντίνα δεν ήταν εύκολο. Στη Θεσσαλονίκη συνέβη αυτό, δηλαδή είχαμε δημοσιογράφους πρόσφυγες οι οποίοι εγγράφονται στην ΕΣΥΕΑ και φυσικά βρίσκουν και εργασία στις ελληνικές εφημερίδες ως μέλη της ΕΣΥΕΑ, της ΕΣΥΕΜ εκείνη της εποχή. Μιλάω για την ΕΣΥΕΜ, την Ένωση Συντακτών Μακεδονία Στράκη. Έχουμε δηλαδή πρόσφυγες που έρχονται καθίστανται στη Θεσσαλονίκη και γράφονται στο Σωματείο, στην Ένωση. Λοιπόν, εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι στην επόμενη δεκαετία, 1920-1932-1933, αρκετοί από αυτούς μετικούν. Πηγαίνουν δηλαδή, σε γράφονται από την ΕΣΥΕΜ, γιατί έχουν μετική στην Αθήνα, μάλλον πηγαίνουν στις εφημερίδες της Αθήνας, ή αλλάζουν εργασία και γίνονται κάτι άλλο στο ελληνικό δημόσιο, άρα δεν μπορούσαν πλέον να είναι μέλη της Ένωσης. Φαντάζομαι ότι το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της Αθήνας, αλλά ειλικρινά σας λέω, δεν έχω κάνει έρευνα στο Μητρό της ΕΣΥΕΑ.
0: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον προφανώς για έναν μελλοντικό ερευνητή ή για εσάς ακόμα, κύριε καθηγητά, νομίζουμε να καταγραφεί κάποτε τι συνέβη και στην Αθήνα μετά τα όσα σημαντικά που μας είπατε για τους δημοσιογράφους που έδρασαν και έζησαν ως πρόσφυγες πλέον μικρασιάτες στην Βόρεια Ελλάδα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Βλάση Μπλασίδη, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και για όλο αυτό το πολύ ενδιαφέρον υλικό που μοιραστήκατε μαζί μας.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία», σήμερα αναφερθήκαμε στο πώς είδαν οι ξένοι και ο τύπος της γενοκτονίας στη Μικρά Ασία. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εν Αθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η ώρα είναι 4.

Τίτλοι ειδήσεων στις 4 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με την εισήγηση του Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κυρίου Σιμεών με θέμα το εκκρεμές ζήτημα της εισεπίσκοπων χειροτονίας του εκλελεγμένου επισκόπου Αστερίου κυρίου Χριστοδούλου Κοτσίφη. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, κύριος Ρούμπιο, βρίσκεται στην χώρα μας, παρέστη στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησης και της νέας πτέρυγας της πρεσβείας, τον είπα, στην Αθήνα. Ο κύριος Ρούμπιο κλήθηκε να τοποθετηθεί για τα έργα ενεργειακής θωράκισης της Ευρώπης, τα οποία τρέχουν με τον σχεδιασμό ή τη συμμετοχή της Ελλάδος, εξορίξεις νότια της Κρήτης, καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο, και συγκεκριμένα του ζητήθηκε να απαντήσει ποια θα ήταν η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε σχέση με τα έργα αυτά έναντι και των δυνάμεων που απειλούν να τα εμποδίσουν. Ο καιρός για αύριο και σήμερα το βράδυ, αραιές νεφώσεις που τη νύχτα στο Βόρειο Ιόνιο θα πυκνώσουν, 27 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 26 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.

0: Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε. Συνεπείς στο ραντεβού μας και αυτή την εβδομάδα βρισκόμαστε για να μοιραστούμε μαζί μέλη της εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής. Η βυζαντινή μουσική είναι το αιώνιο τραγούδι της Ανατολής, εμπνευσμένο από τις παλιές οδές των Γιαχβέ, τους ψαλμούς του Δαβίδ, τους πνευματοφόρους νέους αναστάσιμους ύμνους της Εκκλησίας, της κοινωνίας του ποτηρίου της ζωής, του ανεσπέρου φωτός, του αγέραστου αιώνος. Είναι το άσμα των ασμάτων, χιλιοτραγουδισμένο από τις πύλες και τα σκηνώματα της Αγίας Ιών, της Δαμασκού και της Αντιόχειας, τις κατακόμβες, τα μαρτύρια, τα αγιάσματα της Ρώμης, τα ασκητήρια της Ερήμου, ως τους θόλους της Αγίας Σοφίας, τις λιτανίες της Βασιλείου Τάξεως, της Πατριαρχικής Αυλής και των Ανακτόρων, τις ολονύκτιες αγρυπνίες του Αγίου Όρους, τις λαοσυνάξεις και τις ασματικές πανηχίδες της Θεσσαλονίκης και τις τετράφωνες παρηχήσεις των Σλάβων. Η βυζαντινή μουσική είναι επίσης το έντεχνο φιλοκαλικό, καλογερικό και καλόφωνο ψαλτικό μέλος των αγγελόφωνων μελωδών και μαϊστόρων, Ρωμανού, Σεβίρου, Ιωάννου Δαμασκηνού, Κοσμά, Ιωσήφ, Ανδρέου Κρήτης, Ιωάννου Γλυκή, Ιωάννου Κουκουζέλη, Ξένου Κορώνη, Γαβρίλη Ιερομονάχου, Ιωάννου Κλαδά, Γρηγορίου Μπούνη Αλιάτη, Μανουήλ Χρυσάφη του Παλαιού, Ιωάννη Πλουσιαδινού, Θεοφάνη Καρίκη, Ιωάσαφ Μοναχού, Δημητρίου Νταμία, Γεωργίου Ρεδεστινού, Παναγιώτου Χρυσάφη του Νέου, Γερμανού Νέων Πατρών, Μπαλασίου Ιερέως, Κοσμά Μακεδόνος, Δαμιανού Βατοπεδινού, Πέτρου Μπερεκέτη και τόσων άλλων. Η βυζαντινή μουσική είναι ακόμη το πατριαρχικό ύφος των καλήφωνων πρωτοψαλτών και λαμπαδαρίων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Παναγιώτου Χαλάτζογλου, Ιωάννου Τραπεζουντίου, Δανιήλ, Πέτρου Πελοποννησίου, Ιακώβου, Πέτρου Βυζαντίου, Μανουήλ, Γρηγορίου, Κωνσταντίνου, Ιωάννου, Στεφάνου, Γεωργίου Ρεδεστινού και οι όσιες φωνές των αγιορητών πατέρων και διδασκάλων, Ματθαίου Βατοπεδινού, Νικολάου Δοχιαρίτου και Ιωάσαβ Διονυσιάτου. Η βυζαντινή μουσική είναι τέλος η παγκόσμια μελωδία των εθνών και των λαών, που διερμηνεύει και προβάλλει αξίες οικουμενικών διαστάσεων όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τη μελώδησαν λαοί, φυλές και γλώσσες, Έλληνες, Αιγύπτιοι, Λίβοι, Θηβαίοι, Παλαιστίνοι, Άραβες, Φίνικες, Σύριοι. Τη μετέφεραν σε παλαιότερες και σύγχρονες γλώσσες, Σλαβικά, Γεωργιανά, Αραβικά, Φιλανδικά, Αγγλικά. Την τραγούδησαν με τον τρόπο τους μεγάλη, παλαιή και νεότερη μουσική και χανεντέδες. Πάνω απ' όλα όμως, η βυζαντινή μουσική είναι η μυσταγωγία της θεαρχικής και πολυτίμητης υμνοδίας των αγγέλων, η αυθεντική υπαρξιακή έκφραση που ανάγει στις άειλες αρχετυπίες του κάλους και του αγαθού και που οι μελωδίες της έρχονται στον κόσμο της ύλης ως απηχήματα της νοεράς ευπρέπειας. Αδιαμφισβήτητα λοιπόν, η βυζαντινή μουσική είναι η ίδια η μαρτυρία της ζωής, του θανάτου και της αιωνιότητας. Θα ξεκινήσουμε τα σημερινά μας ακούσματα με τη χοροδία του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο Δαμασκηνός, από την οποία θα ακούσουμε το «Σε υμνούμεν και άξιον εστίν» σε μέλος του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, κυρίου Αθανασίου Καραμάνη, ήχος Πλάγιος του Δευτέρου. Η ηχογράφηση είναι από συναυλία της χοροδίας του Σωματείου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των 44 Δημητρίων τον Νοέμβριο του 2009. Τη χοροδία διευθύνει ο άρχον μουσικοδιδάσκαλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κύριος Πασχάλης Μάνος.
1: Σε υμνούμεν άξιον εστί, ήχος Πλάγιος του Δευτέρου. Η σύνθεση είναι του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Αθανασίου Καραμάνη.

Από τη χοροδία του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο Δαμασκηνός ακούσαμε το «Σέιμ Νούμεν» και το «Άξιον Εστίν» σε μέλος του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως κυρίου Αθανασίου Καραμάνη και σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Τη χοροδία διήφθηνε ο Άρχον Μουσικοδιδάσκαλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου κύριος Πασχάλης Μάνος. Στη συνέχεια και από τη φωνή του μακαριστού ιερομονάχου πατέρα Παντελεήμονα Κάρτσονα θα ακούσουμε εκλογή στίχων από τη δοξολογία του Κοσμά Μαδιτινού σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου Χρωματικό. Πρόκειται για μάθημα που αποτελεί βασικό μέρος του ρεπερτορίου της αργιοδρυτικής ψαλτικής παραδόσεως.

Από τον μακαριστό ιερομόναχο πατέρα Παντελεήμονα Κάρτσονα ακούσαμε εκλογή στίχων από τη δοξολογία του Κοσμά Μαδιτινού σε ήχο πλάγιο του τετάρτου χρωματικό. Στη συνέχεια, από τον μακαριστό άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιάκωβο Ναυπλιώτη θα ακούσουμε το δύναμις του Γεωργίου Κριτός σε ήχο δεύτερο. Η φωνή που συνοδεύει τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη στην ηχογράφηση είναι του Κωνσταντίνου Πρίγκου. Πρόκειται για τις ιστορικές ηχογραφήσεις του Ιάκωβου Ναυπλιώτη στην Orpheon Record σε φωνόγραφο, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε δίσκο ακτίνας με την καλλιτεχνική και επιστημονική επιμέλεια του καθηγητή της Βυζαντινής και Ψαλτικής Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Αντωνίου Αλιγιζάκη. Η εκδοτική φροντίδα ανήκει στον Σύνδεσμο Μουσικοφίλων του Πέρα και στην τουρκική δισκογραφική εταιρεία Καλάν.

από τον μακαριστό άρχοντα πρώτο ψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιάκωβο Ναφλιώτη, ακούσαμε το δύναμις του Γεωργίου Κρητός σε ήχο δεύτερο. Τον Ιάκωβο Ναφλιώτη συνόδευσε με τη φωνή του ο Κωνσταντίνος Σπρίγκος. Στη συνέχεια και από τον αείδημο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο Στανίτσα θα ακούσουμε το δόξα του Πολυελαίου Δούλη Κύριον ή Υπεράρχιος Θεότης. Το μέλος είναι του Πέτρου Πελοποννησίου σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

από τη φωνή του αείδημου άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλου στα Νίτσα, ακούσαμε το δόξα του πολυελαίου δούλη Κύριον, η υπεράρχιος Θεότης, σε μέλος του Πέτρου Πελοποννησίου και σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Στη συνέχεια και από τη σειρά του Μανώλη Χατζηγιακουμή, μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής, οκτά ηχαμέλη και συστήματα, θα ακούσουμε τον μέγα πρωτοπρεσβύτερο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, πατέρα Γεώργιο Τσέτσι, να ερμηνεύει το χειρουργικό εβδομάδος σε μέλος του Θεοδόρου Φωκαέα και σε ήχο τέταρτο Άγια. Πριν ακούσουμε όμως τον μέγα πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Τσέτσι να ερμηνεύει το χειρουργικό εβδομάδος του Θεοδόρου Φωκαέα, θα διαβάσουμε δύο λόγια για το μέλος του χειρουργικού, όπως αυτά υπάρχουν στο συνοδευτικό βιβλιαράκι της εκδόσεως. Ως μέλη τα χειρουργικά των Κυριακών έχουν μεγάλη και πολυώνυμη συνθετική παράδοση. Από την άποψη αυτή παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παπαδικά στο είδος, με ή χωρίς τελικό κράτημα, στα παλαιότερα και με ενδιάμεσο, διακρίνονται κυρίως για τον αφαιρετικό και κατανικτικό μελισματικό τους χαρακτήρα. Συνθέματα αργά, τα παλαιότερα ή σύντομα τα νεότερα, καμιά φορά και μέγιστα για ειδικές λειτουργικές ανάγκες, παραδείγματος χάρη για τα πατριαρχικά συλλήτουργα, έχουν επί της ουσίας συγκεκριμένη μελωδική υφή και δόμηση. Τα 8 κατήχων χερουβικά του Θεοδόρου Φωκαέως παρουσιάζονται σήμερα από τα πιο χρηστικά και γι' αυτό από τα πιο ενδιαφέροντα μαθήματα του είδους. Νεωτερικά για την εποχή τους, σε διαφορετική κατεύθυνση από άλλα αντίστοιχα των πατριαρχικών ψαλτών και δασκάλων και σε σύντομη μορφή, ανταποκρίνονται κέρια στο εξυγχρονιστικό και ανανεωτικό πνεύμα του πρώτου μισού του 19ου αιώνα, αλλά και στις γενικότερες ανοιχτές αναζητήσεις των εκκλησιαστικών μουσικών του καιρού του. Ειδικότερα, ο Θεόδωρος Φωκαεύς εγγενιάζει και εμπλουτίζει δραστικά το ψαλτικό μουσικό ιδίωμα, κυρίως στα παπαδικά μέλη, με αστικά εξωτερικά στοιχεία, πράγμα που προσδίδει στα μέλη αυτά χαρακτήρα περισσότερο εξωστρεφή και ανάλαφρο. Ας ακούσουμε λοιπόν τον μέγα πρωτοπρεσβύτερο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, πατέρα Γεώργιο Τσέτσι, να ερμηνεύει το χειρουργικό της εβδομάδος στο μέλος του Θεοδόρου Φωκαέα και σε ήχο τέταρτο Άγια.

Πάλας Ματθαίο Τσαμκυράνη να ερμηνεύει τον καλοφωνικό ιρμό του Πέτρου Μπερεκέτη «Πόσου την χάριν υμνήσεσαι» σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Η καλοφωνική ιρμή είναι έντεχνη και καλοφωνικά ανεπτυγμένη ιρμή. Πρόκειται για αποκλειστικό δημιούργημα των χρόνων της Τουρκοκρατίας, συγκεκριμένα του 17ου αιώνα. Από άποψη σύνθεσης στοιχούνται στο αρχαίο καλοφωνικό είδος και υποτάσσονται στο παπαδικό μέλος. Κατά τις μαρτυρίες των χειρογράφων, ψάλλονταν στις τράπεζες ή εν ευθυμίες, δηλαδή η χρήση τους δεν ήταν καθαρά λειτουργική. Στα νεότερα χρόνια ψάλλονταν κατά τη διανομή του Αντιδόρου ή του Άρτου στους πανηγυρικούς εσπερινούς. Έξω από την αυστηρή πειθαρχία και τη στατικότητα της λειτουργικής πράξης, μπόρεσαν να εκφράσουν περισσότερο ελεύθερα τις ειδικές συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκαν. Από μια άποψη παραπέμπουν στα καθιστικά αργόσυρτα δημοτικά τραγούδια. Οι καλοφωνικοί ιρμοί ως νέο είδος παρουσιάζουν ιστορικά, μουσικά και φιλολογικά μεγάλο ενδιαφέρον. Ειδικό ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και τα κείμενα των καλοφωνικών ιρμών. Πρόκειται για ελεύθερες επιλογές από το απέραντο και ποιητικότατο ρεπερτόριο των κανόνων, ιρμοί και τροπάρια συνήθως των τελευταίων οδών, των θεομητορικών κυρίως και δεσποτικών εορτών, αλλά και των κανόνων της οκτωήχου. Ακόμη, για επιμέρους θεοτοκία ή και πεποιημένα αυτοσχέδια κείμενα, ορισμένα μάλιστα 15-σύλλαβα. Τα περισσότερα από τα κείμενα αυτά αναφέρονται στην Παναγία και βρίθουν συχνά από επικλήσεις για υπομονή και εγκαρτέρηση, αλλά και από συμβολικούς υπαινιγμούς που δεν θα πρέπει ίσως να θεωρηθούν τυχαίοι. Το θαύμα των τριών παιδών εν καμίνο, ο ποντισμός στην Ερυθρά Θάλασσα των διοκτών του Ισραήλ, πολλές μεμονωμένες φράσεις, «Εσύστησαν λαοί, βασιλείε κρατέε έκλειναν» και άλλα παρόμοια θέματα, πρέπει ασφαλώς να αποκρυπτογραφηθούν ως συμβολικές υπομνήσεις προς τον υπόδουλο ελληνισμό. Από την άποψη αυτή, τα κείμενα των καλοφωνικών ιρμών στοιχούνται παράλληλα προς τα δύο μεγάλα κινήματα της ίδιας εποχής, 17ου και 18ου αιώνα, το κίνημα των νεομαρτύρων και εκείνο των κλεφτών. Έτσι, οι καλοφωνικοί ιρμοί από την πλευρά του λόγου ανταποκρίνονται σε ένα ευρύτερο αίσθημα ανάλογο των συνθήκων του καιρού και του τόπου. Το στοιχείο αυτό συνέβαλε με τη σειρά του, χωρίς άλλο, ακόμη περισσότερο στη διάδοση και στη λαϊκότητα του μουσικού αυτού είδους. Ας ακούσουμε λοιπόν τον αείδημο πρωτοψάλτη Καβάλας Ματθαίο Τσαμκυράνη να ερμηνεύει τον καλοφωνικό ιρμό του Πέτρου Μπερεκέτη «Πόσου την χάριν υμνήσεμι» σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, θα ανταμώσουμε πάλι εδώ. Ως τότε, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 5.

Λειτουργικά θέματα. Μια εκπομπή που ακούγεται κάθε Τρίτη αυτή την ώρα στα πλαίσια της σειράς Γνωριμία με την, με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Το θέμα μας σήμερα έχει να κάνει με τις χριστιανικές εορτές και την σύγχρονη κοινωνία. Θα μας το παρουσιάσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, κύριος Γεώργιος. Σεβασμιότατε, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, όταν λέμε χριστιανικές εορτές και σύγχρονη κοινωνία, να το ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε, Σεβασμιότατε.
1: Μάλιστα. Οπωσδήποτε αρχικά πρέπει να πούμε ότι η ανθρώπινη ιστορία έδειξε ότι ο άνθρωπος μεταξύ των άλλων είναι και ένα όν των εορτών. Homo festivus, όπως χρησιμοποιείται στη λατινική γλώσσα. Μέσω δηλαδή αυτής της κοινωνικής διάστασης αποδεικνύεται η συνύπαρξη της θρησκευτικότητας και της κοινωνικότητας του ανθρώπου.
0: Και αυτό το συναντάμε από τα πανάρχια τα χρόνια σε όλες τις κοινωνίες, όλες τις θρησκείες, έτσι.
1: Βέβαια, ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν στο κλασικό βιβλίο του Εορτολόγιο λέει για παράδειγμα ότι ο πρωτόγονος άνθρωπος από την εποχή δηλαδή των πρωτογόνων ανθρώπων, ο άνθρωπος κάθε εποχής δεν ξεκουραζόταν απλώς, αλλά γιόρταζε. Οι ημέρες δηλαδή της ανάπαυλας δεν ήταν απλά για τη σωματική ξεκούραση, αλλά για την εορτή. Και με λέει χαρακτηριστικά μάλιστα ότι η εορτή ανταποκρίνεται σε μια βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου, που δεν είναι απλά να ξεκουράσει το σώμα, αλλά να δώσει και νόημα στη ζωή του. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν οι εορτές έχουν και έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Αναδεικνύουν, συνέχουν και ανανεώνουν τη θρησκευτική αλλά και την κοινωνική ζωή. Και επομένως μπορούμε να πούμε ότι λειτουργούν ως θρησκευτικός και κοινωνικός παράγοντας. Και αυτό μάλιστα δεν το λένε οι θεολόγοι, αλλά το λένε οι κοινωνιολόγοι. Η κοινωνιολογία της θρησκείας, που είναι ένας κλάδος της κοινωνιολογίας, βρίσκονται και όπου η θρησκεία, η εκκλησία δηλαδή και η κοινωνία βρίσκονται σε μια διαλεκτική σχέση και οπωσδήποτε αναδεικνύει την σημασία και την αξία των εορτών. Οι περιοχές δηλαδή αυτές της κοινωνιολογίας αφορούν τόσο τον εκκλησιαστικό όσο και τον ευρύτερο εκοσμικευμένο πολλές φορές κοινωνικό χώρο.
0: Υπάρχει όμως κάτι διαφορετικό από τις κοσμικές εορτές και τις χριστιανικές εορτές και σε σχέση και με τις ειδωλολατρικές εορτές της αρχαιότητας ή σε άλλους λαούς, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι βέβαια. Η εορτή στην προοπτική της Ορθοδοξίας προσλαμβάνει βέβαια κοσμικές, δηλαδή οικουμενικές εννοώ, διαστάσεις. Στις συνάξεις της Εκκλησίας μέσω των εορτών προσκαλούνται να συνεορτάσουν όλα τα δημιουργήματα του Θεού, άγγελοι και άνθρωποι, νοερά και αισθητά, άψυχα και έμψυχα, σε μια μεγαλειώδη δηλαδή χωροστασία μπορούμε να πούμε συνεορτάζουν όλες οι δυνάμεις της κτήσεως, ο ήλιος και η σελήνη, πάντα τα άστρα και το φως, όπως λέμε στα λειτουργικά κείμενα.
0: Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε και με τα ημερολόγια, έτσι?
1: Βεβαίως, έτσι είναι, ναι. Έτσι είναι, γι' αυτό και οι εορτές ακολουθούν πάντοτε τα ημερολόγια. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στο χώρο μας το νέο και το παλαιό ημερολόγιο, όπου το ημερολόγιο καθορίζει πότε θα εορτάσει κανείς. Αν σε έναν, για παράδειγμα, πιστό που ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο, Ουκρανό, Ρώσο, Σέρβο, ρωτήσεις πότε είναι τα Χριστούγεννα, δεν θα πει 25 Ιανουαρίου, θα πει 7 Ιανουαρίου, δεν θα πει 25 Δεκεμβρίου, θα πει 7 Ιανουαρίου. Το ίδιο ισχύει και σε άλλα ημερολόγια και βέβαια επειδή έχω μια μικρή εμπειρία από την Αφρική, ιδιαίτερα από την Κεντρική Αφρική, όπου όπως καταλαβαίνετε στο Κονγκό συγκεκριμένα, όπου έχω πάει ορισμένες φορές στα πλαίσια της Ιεραποστολής, Εκεί υπάρχουν και τοπικές εορτές ή προσαρμόζονται οι χριστιανικές εορτές στις τοπικές εορτές. Υπ' αυτή την έννοια οι εορτές είναι και κοσμικές, κοινωνικές δηλαδή, ας το πούμε έτσι. Λαμβάνουν υπόψη τα κοινωνικά δεδομένα και βέβαια και τα ενδιαφέροντα, μπορώ να πω, των ανθρώπων. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι οι εκκλησίες, ειδικά στις χώρες της οι τοπικές εκκλησίες στις χώρες της Ιεραποστολής, έχουν κατορθώσει να μπολιάσουν τις τοπικές παραδόσεις, όχι πάντα εύκολα βέβαια, ούτε πάντα επιτυχώς, αλλά πάντως μπόρεσαν και μπόλιασαν τις τοπικές παραδόσεις των λαών, των αυτοχθόνων λαών, με τις εορτές της Εκκλησίας.
0: Κάτι που είχε γίνει και στην αρχαία Εκκλησία, έτσι.
1: Ακριβώς, μάλιστα, ναι, που προσλήφθηκαν οι εορτές των ειδωλολατρών και των Ιουδαίων και ενσωματώθηκαν μέσα στο χριστιανικό εορτολόγιο. Τελευταία βέβαια, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι, υπάρχει μία τάση όμως, όχι απλώς κοινωνικοποίηση των εορτών, γιατί η Εκκλησία μιλά για εκκλησιαστικοποίηση των πώς να το πούμε, εξωχριστιανικών εορτών και συνηθιών. Εδώ όμως υπάρχει τώρα μία άλλη, πάντοτε ο κόσμος ήταν απέναντι στην Εκκλησία, στην πίστη. Ο κόσμος, όχι ο κόσμος, ο λαός δηλαδή, ενώ το κοσμικό φρόνημα, η κοσμικότητα. Υπάρχει μία τάση για εκοσμίκευση των εκκλησιαστικών εορτών, που πολλές φορές εύκολα μετατρέπονται σε κουρμπάνια, δηλαδή υπερτερή η κοινωνικότητα, αν θέλετε, της εκκλησιαστικότητας. Δεν υπάρχει, ας πούμε, νηστεία, καταλύονται νηστείες, δεν υπάρχει συμμετοχή στα εκκλησιαστικά, στις εκκλησιαστικές ακολουθίες, στη κοινωνία. Πάμε απλά για το κουρμπάνι, για το αντάμωμα, το συναπάντημα και ούτω καθεξής. Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση των κοσμικών εορτών. Είναι οι λεγόμενες, για παράδειγμα, παγκόσμιες ημέρες. Οι παγκόσμιες ημέρες είναι οι εθνικές επέτειοι, που ενώ ξεκινούν με μια εκκλησιαστική αφετηρία ορισμένες φορές, δυστυχώς εκτρέπονται μετά σε μια κοσμικότητα. Ας πούμε, σε εμάς είναι δεδομένο, 25 Μαρτίου ούτως ή άλλως συνέπιπτε πάντα με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. 28 Οκτωβρίου, βλέπετε, γι' αυτό μίλησα πριν για εκκλησιαστικοποίηση των εορτών, των κοινωνικών γεγονότων ή και των εθνικών επαιτίων. Η Εκκλησία της Ελλάδος, με απόφασή της πολλά χρόνια πριν, μετέφερε την εορτή της Αγίας Σκέπης από την 1η Σεπτεμβρίου.
0: 1η Οκτωβρίου.
1: Συγγνώμη, 1η Οκτωβρίου, στην 28η Οκτωβρίου. Ακριβώς διότι υπήρχε αυτή η ανάγκη της εκκλησιαστικοποίησης μιας εθνικής εορτής. Και αντίστροφα όμως.
0: Και αυτό που είπατε, το αντίστροφο, είναι και 25 Μαρτίου. Ακαθιερώθηκε, ενώ δεν ήταν η έναρξη επανάσταση σου εκείνη την ημέρα.
1: Ήταν 23, ξέρω, λόγω 22,
0: του Ευαγγελισμού.
1: Πώς... Ναι. Μάλιστα, ναι. Άλλο παράδειγμα σύγχρονο, αν μου επιτρέπετε, είναι η ημέρα των ενόπλων δυνάμεων. Ήρθε το ίδιο το κράτος, οι ενόπλες δυνάμεις δηλαδή, το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, και καθιέρωσε την 21η Νοεμβρίου πλέον. Ως ημέρα, επέλεξε δηλαδή μια ημέρα
0: της Παναγίας.
1: Ναι, της Παναγίας. Αρχικώς επιλέχθηκε η 15η Αυγούστου, αλλά απεδείχθη ότι δεν ήταν καλή επιλογή, όχι προς Θεού. Πάλι η Παναγία εορτάζεται, η μεγαλύτερη θεομητορική εορτή είναι, αλλά είναι τέτοια η διάσπαση που υπάρχει και οι υποχρεώσεις που υπάρχουν αυτή τη μέρα σε όλους τους ανθρώπους και ειδικά στους εκκλησιαστικούς ανθρώπους, που δεν μπορούσε να γίνει ο εορτασμός, και έτσι πολύ σωστά μεταφέρθηκε την 25η Νοεμβρίου. Ή οι εορτές των ελευθερίων των πόλεων. Εμείς εδώ στην Κατερίνη εορτάζουμε τα ελευθέρια της Κατερίνης από τον τουρκικό ζυγό, είναι 16 Οκτωβρίου, λίγες μέρες πριν τη Θεσσαλονίκη, γιατί ακολουθούσε, ξέρετε, την πορεία του στρατού οι μέρες των ελευθεριών εδώ των Μακεδονικών πόλεων, είναι η μια μετά την άλλη, ανάλογα με την προέλαση του ελληνικού στρατού. Και καθιερώσαμε να εορτάζουμε την εορτή πάντων των πιερία Αγίων, που δεν υπήρχε σαν γιορτή, μια σύναξη δηλαδή Αγίων, την οποία, οπότε εκκλησιαστικοποιείται μια εθνική εορτή.
0: Το ίδιο έχουν κάνει και άλλες Μητροπόλεις και Αρχιεπισκοποί Αθηνών για τον ίδιο λόγο, σύναξη δηλαδή των τοπικών Αγίων κοντά σε κάποια εθνική επέτειο της πόλης.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα, εκεί που υπάρχει έτσι ένα πρόβλημα, αν θέλετε και μία άλλη διάσταση, για να μην πω σύγκρουση, γιατί η Εκκλησία ποτέ δεν συγκρούεται με τους ανθρώπους, ακόμα και με αυτούς που διαφωνούν με έναν κραυγαλαίο, αν θέλετε, ή άγαρμο τρόπο, είναι το θέμα των Παγκοσμίων ημερών. Λοιπόν, ημέρα, ξέρω, της μητέρας, Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, Παγκόσμια ημέρα του πατέρα.
0: Καλά, έχουμε κάνει παγκόσμιες ημέρες κάθε μέρα και κάποια κάθε μέρα μπορεί να είναι 2-3 περιπτώσεις από τον ΟΗΕ, όχι από την Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Όχι, όχι, ναι, από διεθνείς φορείς. Βέβαια, η Εκκλησία έχει την επί μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, για παράδειγμα, η ημέρα των ερωτευμένων, όπως ονομάζεται από τον ΟΗΕ ή από άλλους φορείς. Ονομάστηκε η μέρα της χριστιανικής συζυγίας λόγω της εορτής των Αγίων Ακύλα και Πρίσκυλας,
0: 13 Φεβρουαρίου,
1: ναι. Ήταν, νομίζω, μια πετυχημένη επιλογή.
0: Η μέρα της μητέρας, ας πούμε, της υπαπαντής, έτσι.
1: Μπράβο, ναι, ακριβώς. Αλλά είναι και ορισμένα άλλα ουδέτερες, ας το πούμε, η μέρα της ποιήσης του καταναλωτή, αυτά δεν πειράζουν, ας το πούμε, της Ευρώπης, αλλά και μερικά έχουν και, πώς το λένε, είναι και αστεία, ίσως και γελία. Ας πούμε, κανείς δεν διαφωνεί για την ημέρα κατά του καπνίσματος, για παράδειγμα, ή Παγκόσμια ημέρα των μουσείων, ή της Ευρώπης.
0: Έχουμε, ας πούμε, τις αγκαλιάς, έχουμε τέτοια πράγματα, έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν... Η Παγκόσμια ημέρα κατά της εργασίας των παιδιών, αλλά ας πούμε τώρα η Παγκόσμια ημέρα της λάσπης, του κερασιού, του φουντουκιού, δηλαδή χάνουν και το νόημά τους, όπως λέτε, γιατί κάθε μέρα να αναζητήσουμε. Και μάλιστα έχω δει ημερολόγια, θυμούμαι όταν ήμουν ιερέας στη Βέρεια, είχα πάρει ένα ημερολόγιο που γράφαμε τότε, δεν είχαμε τα τάμπλετ και τα κινητά και, λοιπόν, και πέραμε ημερολόγιο και γράφαμε τα μνημόσυνα, τις βαπτίσεις, τους γάμους που ζητούσαν οι πιστοί. Και θυμάμαι, μου έκανε εντύπωση, κάτω από την ημερομηνία της σελίδας, κάθε σελίδας που είχε την ημερομηνία, δεν είχε τους Αγίους, είχε τις Παγκόσμιες ημέρες. Που μιλούμε για μια αντικατάσταση, ας το πούμε, του χριστιανικού εορτολογίου, των χριστιανικών εορτών. Αυτό είναι μια κακή κοινωνικοποίηση, μια και μιλούμε για τη σχέση των εορτών με την κοινωνία. Μάλιστα, στο παγκόσμιο αυτό κοσμικό εορτολόγιο του ΟΗΕ, όπως είπατε, ή άλλων διεθνών φορέων, χρησιμοποιείται και ο όρος των κινητών παγκοσμίων εορτών. Ας πούμε, έχω υπόψη μου ότι την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, κάπου διάβασα, εορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Καρδιάς. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχει η τάση μιας προσομοίωσης, αν θέλετε, ακόμα και σε τέτοιες λεπτομέρειες, δηλαδή οι ακίνητες παγκόσμιες εορτές και οι κινητές. Πάλι θα θυμούμε μια αναφορά του πατρός Αλεξάνδρος Μέμαν στο βιβλίο του Εορτολόγιο, γιατί λίγο το ξεφίλησα εν ώψη της εκπομπής, και γι' αυτό αναφέρομαι για δεύτερη φορά στον μεγάλο αυτό λειτουργιολόγο και συγγραφέα πατέρα Αλεξάνδρος Μέμαν. Λέει ότι ακόμα και στη Σοβιετική Ένωση και στα άλλα θεϊστικά κράτη δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν ή να εξουδετερώσουν, αν θέλετε, τις χριστιανικές εορτές και τα σύμβολά τους, όπου για παράδειγμα λέει το άστρο των Χριστουγέννων, ο αστήρ ας πούμε, το αστέρι, έγινε αστέρι του δέντρου, όχι του χριστουγεννιάτικου δέντρου, του δέντρου ας πούμε. Ή ξέρω εγώ αντικατέστησαν τις λιτανίες με παρελάσεις, τους ανθοστολισμούς του επιταφείου ή των ιερών εικόνων με κατάθεση στεφανιών και λουλουδιών σε τάφους αθέων ηγετών, κομμουνιστών, ξέρω εγώ ποιοι ήταν αυτοί οι γείτορες τέλος πάντων εκεί πέρα. Επίσης μπορώ να πω ότι δεν ξεριζώνονται εύκολα δηλαδή οι εορτές μέσα από την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου, γι' αυτό και πολλές φορές παραπέμπουν και αυτές οι κοσμικές εορτές, και ειδικά οι γιορτές της γης και των προϊόντων της, στη λατρεία της θεάς Γαίας. Μιλούμε και για παγανιστική, πώς να το πούμε, αναφορές και πισωγυρίσματα δηλαδή σε παλαιότερες μορφές θρησκευτικότητας. Όπως είπα και πριν, πολλές φορές οι γιορτές των φρούτων, του κερασιού, του κάστανου, της φράουλας κλπ. Κλπ. Παραπέμπουν στην εορτή της θεάς Γαίας, της θεάς Δήμητρας κλπ.
0: Δεν έχουμε την ευλογία καρπών, συγγνώμη σεβασμιότατε. Έχουμε την ευλογία καρπών πολλές φορές μέσα στο εκκλησιαστικό έτος. Δεν είναι μόνο ας πούμε τα σταφύλια του, νομίζω, της μεταμορφώσεως.
1: Ναι.
0: Έχουμε καρπούς και σε άλλες περιόδους.
1: Και το Αγίου Τρίφωνος που πρόσφατα πέρασε. Μπράβο. Η ορτή.
0: Αρχές
1: του Αγίου Μοδέστου για τα ζώα.
0: Τα μπέλια, τα κρασιά των αρχές Νοεμβρίου, και θυμάμαι ότι είναι η Νακομιδή Λειψάνων του, αν θυμάμαι καλά, κάτι με τον Άγιο Γεώργιο και η λαϊκή παράδοση των Λέγιος Γεώργιος ο Μεθύστακας, κάτι τέτοιο, γιατί ανοίγουν τα βαρέλια εκείνη την ημέρα.
1: Μάλιστα,
0: και γίνεται,
1: ναι,
0: ευλογία. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά.
1: Είναι μια υποκατάσταση, μπορώ να πω. Γι' αυτό μίλησα για πισωγύρισμα, έτσι, με μια πιο πεζή έκφραση. Μια υποκατάσταση, γιατί ακριβώς το σημαντικό όμως είναι ότι δεν μπορεί να ξεριζωθεί η γιορτή μέσα από την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου. Και ειδικά σε ορισμένους λαούς κάποιες γιορτές έχουν και μια ιδιαίτερη σημασία. Επιτρέψτε μου να αναγνώσω εδώ ένα ωραίο απόσπασμα που βρήκα από τον Γεώργιο Θεοτοκά, τον λογοτέχνη μας, από το βιβλίο του «Πνευματική πορεία» που εκδόθηκε το 1961. Και λέει ότι η Ορθοδοξία, όπως παρουσιάζεται στα μάτια του ελληνικού λαού, είναι θρησκεία εθνική, όχι εθνικιστική δηλαδή με αυτή την έννοια, συνυφασμένη αξεδιάλυτα με τα ήθη του και τον ομαδικό χαρακτήρα, με το κλίμα και το άρωμα του τόπου, με τα τοπία του, με την οικογενειακή ζωή και τα γυρίσματα των εποχών της χρονιάς. Η οργάνωση της εορτής εννοεί είναι δημοκρατική. Η γλώσσα της Εκκλησίας θερμή, η ηθική της ανθρώπινη, ταιριασμένη με την ελληνική κοινωνία και την ελληνική νοοτροπία. Οι μεγάλες εορτές, λέει, όπως ο Ευαγγελισμός, το Πάσχα, ο 15 Αύγουστος, τα Χριστούγεννα, τα 12 ημέρα εννοεί τα Χριστούγεννα, και άλλες, είναι κάθε χρόνο οι μεγάλες μέρες της Ελλάδας. Οι μέρες, λέει, όπου το κοινωνικό και εθνικό σύνολο, εδώ έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέει ο Θεοτοκάς, οι μέρες, λέει, των εορτών, των μεγάλων αυτών εορτών, το εθνικό σύνολο και η κοινωνία αισθάνεται περισσότερο από κάθε άλλη ώρα την ενότητά του, την αλληλεγγύη του, την αμοιβαία αγάπη των μελών της η κοινωνία. Αυτή η θαλπορή, λέει, αυτά τα ζεστά κύματα μεταδίδονται κατάπαυστα σε όλη την Ελλάδα από τους Ορθόδοξους ναούς και τις ακολουθίες, αποτελούν συστατικό στοιχείο εκ των ον ουκάνευ της ελληνικής ζωής και της ελληνικής κοινωνίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτή η διατύπωση δηλαδή του Θεοτοκά, που αποτυπώνει ακριβώς τη μεγάλη σχέση που υπάρχει σε όλους τους λαούς βέβαια, αλλά ιδιαίτερα κάποιες γιορτές σε ορισμένους λαούς έχουν ιδιαίτερη αξία και σημασία.
0: Εδώ μια και αναφέρατε και, με, και τη Ρωσία, ξέρω πολύ καλά ότι τις γιορτές τις χριστιανικές δεν τις γιορτάζουν παραδείγματος χάρη στη Σερβία όπως εμείς ακριβώς εδώ, και το ξέρετε και εσείς γιατί έχετε επαφή. Εδώ μάλιστα γιορτάζουμε, ας πούμε, Γεώργιος του Αγίου Γεωργίου. Εκεί δεν θα γιορτάσουν το όνομα του Αγίου τους, αλλά γιορτάζουν τη Σλάβα, δηλαδή τη δόξα, που είναι ένας Άγιος προστάτης της οικογένειας που περνιέται κληρονομικά στην επόμενη γενιά, έτσι δεν
1: ναι,
0: είναι?
1: Ναι, ακριβώς, από πατέρα στο γιο.
0: Εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό, μια άλλη ναι παράδοση, αλλά χριστιανική όμως.
1: Εμείς εδώ, όπως ξέρετε, το καλοκαίρι γεμίζουν οι παραλίες μας από Σέρβους και όντως πηγαίνανε στους ιερείς οι Σέρβοι αδελφοί μας Ορθόδοξοι με ένα κουπάκι αυτό κόλυβο, λίγο κρασί και ένα ψωμί, όχι πρόσφορο, ψωμί, και δεν ξέραν οι ιερείς μας τι να διαβάσουν.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, και εγώ παρεκάλεσα σε κάποια συνάντηση που είχαμε τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μπάτσκας του Νόβισα, δηλαδή
0: τον κύριο
1: ο οποίος είναι εξαιρετικά ελληνομαθής όπως γνωρίζετε, και τον παρεκάλεσα και μου υπαγόρευσε την σειρά της τυπικής διατάξεως που διαβάζουν στη Σλάβα. Είναι μια μικρή τελετή και μάλιστα έγραψα μετά τα κείμενα, του τα έστειλα και όλα θα τα ελέγξει, τα γράψαμε στα ελληνικά, θέλω να πω, φωτοτύπησα, πλαστικοποιήσαμε το κείμενο, τη μικρή αυτή ακολουθία της Σλάβας όπως λέτε,
0: της
1: και τα δώσαμε ναι στις παραθαλάσσιες ενορίες, και όντως μπόρεσαν οι ιερείς μας να ανταποκριθούν στα αιτήματα των Σέρβων αδελφών που θέλαν αυτό. Έχετε δίκιο, επειδή εκεί είναι και από τις οικογενειακές μας παραδόσεις, εμείς παίρνουμε τα ονόματα των παππούδων. Εκεί δεν το έχουν αυτό σαν παράδοση, στα παιδιά οι γονείς δίνουν το όνομα του Αγίου της ημέρας που γεννήθηκε το παιδί, οπότε συμπίπτουν τα γενέθλια με την
0: ημέρα της,
1: με την εορτή, ναι, τότε είναι η Σλάβα όπως πολύ σωστά είπατε. Αλλά και άλλοι λαοί εορτάζουν κάποιους Αγίους πολύ περισσότερο, και εμείς έχουμε τον Άγιο Νικόλο για παράδειγμα. Αλλά αν βρεθεί κανείς μεταξύ Ορθοδόξων ρωσικής παραδόσεως ή ακόμα περισσότερο στη Ρωσία, είναι σαν Χριστούγεννα, ας πούμε, η ημέρα αυτή της γιορτής του Αγίου Νικολάου.
0: Κάτι το οποίο πέρασε και στη Δύση και είχε μια σειρά από πτώσεις βέβαια για να φτάσουμε στο σημερινό Άγιο Βασίλη, το Σάντα Κλάους, που ήταν ο Άγιος Νικόλαος, που είχε αυτή τη διαδρομή.
1: Έτσι ακριβώς, ο Σάντα Κλάους. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα στην εκοσμικευμένη εποχή μας, να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτές τις παραδόσεις που δεν είναι μόνο θρησκευτικές και κοινωνικές, είναι και κοινωνικές, και από αυτήν την έννοια είναι και εθνικές. Είναι και εθνικές.
0: Τώρα τα Χριστούγεννα, μια και τα αναφέραμε, και παγκοσμίως όλες τις γλώσσες, Christmas ας πούμε, είναι πάλι το όνομα του Χριστού, έτσι. Είναι μια μια χριστιανική εορτή, η οποία όμως έχει τόσο μεγάλη διάδοση που εορτάζεται παγκοσμίως από όλους τους λαούς και από τους μη χριστιανούς λαούς και στην Ινδία και στην Κίνα σαν Χριστούγεννα. Τα λένε Χριστούγεννα, αλλά δεν είναι καθόλου χριστιανική εορτή για εκείνους.
1: Ναι, δεν είναι βέβαια. Και στο Ντουμπάι να πάει κανείς και σε μια μουσουλμανική χώρα
0: έχουν αυτό.
1: Θα δει χριστουγεννιάτικα δέντρα και σύμβολα αυτού της εορτής των Χριστουγέννων.
0: Και τα λένε στη γλώσσα τους ότι είναι Χριστούγεννα, έτσι, αλλά δεν είναι χριστιανική εορτή.
1: Ακριβώς. Ναι, είναι εκεί που κανείς παίρνει μόνο το κομμάτι της ανάπαυλας, των διακοπών, άδεια από τη δουλειά, ξεκούραση.
0: Της διασκέδασης.
1: Τη διασκέδαση, ακριβώς. Όπως είπα πριν, είναι όταν οι γιορτές μετατρέπονται σε κουρμπάνια, το Σαββατοκύριακο η Κυριακή γίνεται weekend, ξέρω εγώ, απλά για να ξεκουραστούμε και να αναπαύσουμε το σώμα μας. Όμως ο άνθρωπος χρειάζεται να δεν γιορτά, όπως είπαμε, οι πρωτόγονοι άνθρωποι Δεν ξεκουραζόταν απλά, εόρταζαν, πανηγύριζαν. Πανηγύριζαν. Η ζωή γίνεται ένα πανηγύρι. Μια αιτία χαράς, όχι μόνο ανάπαυλας σωματικής αλλά και ψυχικής.
0: Και εδώ έχουμε τη διαφορά με, με το χριστιανισμό. Μια μικρή μουσική ανάπαυλα σεβασμιότατε και ευθύς αμέσως συνεχίζουμε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Χριστιανικές εορτές και σύγχρονη κοινωνία με τον Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος και καθηγητή της λειτουργικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Γιώργη. Αυτό δεν το είπαμε σεβασμιότατε.
2: Δεν πειράζει.
1: Γιατί έχει σχέση με τη θεματική. Τώρα, τι ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είπαμε όλα αυτά με τα κοσμικά και τα λοιπά. Ας έρθουμε στις χριστιανικές εορτές. Εμείς στις εορτές που γιορτάζουμε, αν αφαιρέσεις βέβαια το Χριστό, την Παναγία και τον Αγιάννη, γιορτάζουμε την κοίμηση, το τέλος του Αγίου, είτε ήταν ειρηνικό, οσιακό ή μαρτυρικό. Δεν γιορτάζουμε τη γέννησή του.
2: Τη γέννηση, μάλιστα, ναι.
1: Εκτός από αυτές τις τρεις περιπτώσεις που είπα.
2: Ναι,
1: νομίζω δεν υπάρχει άλλη.
2: Αυτό μπορεί από την πίστη της Εκκλησίας στην Ανάσταση του Χριστού, ο οποίος Χριστός με το πάθος και την Ανάστασή του κατέλυσε το κράτος του θανάτου, κατανίκησε τον διάβολο και έδωσε νέα προοπτική, ανοίγοντας τη ζωή μας στη Βασιλεία των Ουρανών, στην αιώνια ζωή. Οπότε για την Εκκλησία το σημαντικό δεν είναι ότι γεννιέται ένας άνθρωπος, αλλά ότι δεν πεθαίνει. Πεθαίνει το σώμα, φτύρεται το σώμα, η ψυχή όμως μένει, είναι αιώνια και ανοίγεται στη Βασιλεία των Ουρανών, στην άλλη ζωή. Απορρέει λοιπόν από την πίστη της Εκκλησίας, ότι μάλιστα πάλι θα χρησιμοποιήσω μια λατινική έκφραση, όταν άρχισαν να καθιερώνονται οι μνήμες των Αγίων, και τότε δεν υπήρχε, όπως ξέρετε, και ιδιαίτερη πράξη αγιοκατάταξης. Οι μάρτυρες δηλαδή με τη φωνή του λαού, Vox Populi, ανακηρύσσονταν Άγιοι, θεωρούνταν ως Άγιοι οι μάρτυρες της πρώτης Εκκλησίας, και πηγαίνανε οι πιστοί από τα χρόνια εκείνα στους τάφους των μαρτύρων, την ημέρα, την επέτειο δηλαδή του μαρτυρίου τους, του θανάτου τους. Dies Natalis, οι μέρες των γενεθλίων δηλαδή, ουσιαστικά. Γενέθλια δεν ήταν η μέρα που γεννήθηκε κανείς, αλλά η μέρα που μαρτύρησε για τον Χριστό. Στα αμφιθέατρα της Ρώμης ή στις κατακόμβες ή όπου αλλού, τέλος πάντων, υπήρχαν τάφοι χριστιανών και ιδιαίτερα μαρτύρων. Και αυτό βέβαια συμβαίνει και σήμερα με τα ψυχοσάββατα, ακριβώς διότι απορρέει από αυτή την πίστη της Εκκλησίας. Και πολύ σωστά το επισημάνατε. Αυτή τη διάσταση δηλαδή της εορτής, της μνήμης όπως λέμε ενός Αγίου. Δεν είναι μνημόσυνο η μνήμη του ενός Αγίου, είναι μνήμη. Είναι μνήμη, ζωντανή μνήμη. Και εδώ ακριβώς δείχνει και το πνευματικό βάθος που έχει. Πνευματικό και θεολογικό, μπορούμε να πούμε με μια άλλη έκφραση, μια εκκλησιαστική εορτή σε σχέση με μια κοσμική εορτή ή με ένα κοινωνικό γεγονός, ότι μπορεί και άλλα γεγονότα να έχουν, ας πούμε, θυμικό, παιδαγωγικό, ψυχαγωγικό, κοινωνικό χαρακτήρα, αλλά οι εορτές της Εκκλησίας, χωρίς να απορρίπτουν τις παραπάνω διαστάσεις τις κοινωνικές, στοχεύουν σε ένα πνευματικό βάθος, σε ένα πνευματικό βάθος που το στερούνται τα άλλα κοινωνικά γεγονότα, το οποίο σε πολλά μέρη θα εορταστούν καρναβάλια, για παράδειγμα. Είναι, πέρα από το ότι είναι μια καθαρή εκοσμίκευση παγανιστικού τύπου, αλλά είναι και κάτι εντελώς πρόσκαιρο που δεν έχει συνέχεια. Ενώ αντίθετα οι γιορτές δεν αυτονομούνται η μια με την άλλη, υφαίνονται σε έναν οργανικό ιστό και διατηρούν μια ιστορική συνέχεια, που όλα αυτά ανάγονται στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Ασφαλώς κάθε εποχή έχει την ιδιαιτερότητά της. Κάθε εβδομάδα, κάθε έτος, Αλλά βλέπετε, σε ένα έτος από αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου, διότι τότε αρχίζει το εκκλησιαστικό έτος, εορτάζουμε συνοπτικά ολόκληρο το μυστήριο της οικονομίας του Θεού για τη σωτηρία και την ανακαίνιση του κόσμου. Και ασφαλώς, εκτός από τις δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, εορτάζουμε και τις μνήμες των Αγίων, που έχουν πολύ πολύ σημαντική θέση μέσα σε αυτήν την λογική και σε αυτή τη διάσταση.
1: Ακροατής που μας ακούει, και ήθελα και εγώ να το θέσω και τώρα μας το θέτει με το ερώτημά του.
2: Μάλιστα.
1: Μας κάνει αναφορά για τις απόκριες. Οι γιορτές των απόκριων παγκοσμίως τελούνται, αλλά και στην πατρίδα μας πολλές φορές έχουμε εικόνα βλάστημη, ανίερη, επέσχυντη και αποτρόπαια. Δεν μπορούν να συνδεθούν με το χριστιανικό μας δόγμα και κακώς κάποιοι την έχουν συνδέσει. Π.χ. λέμε «ανοίγει το Τριώδιο». Ενώντας τις απόκριες. Ενώ το Τριώδιο είναι ένα εκκλησιαστικό βιβλίο, το οποίο χρησιμοποιείται από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίους και το Μέγα Σάββατο. Και χρησιμοποιούν την εκκλησιαστική ορολογία, σεβασμιότατε. Θα δείτε. Ανοίγει το Τριώδιο. Έτσι το λένε. Ανοίγει το Τριώδιο. Ήρθαν οι απόκριες.
2: Όχι μόνο χρησιμοποιούν την εκκλησιαστική ορολογία, αλλά και τη χρονική στιγμή που κάθε φορά. Δηλαδή, γιατί τα καραβάλια δεν είναι σε μια σταθερή απόκριση, δηλαδή δεν είναι σε μια σταθερή, ας το πούμε, ημερομηνία, αρχές Φεβρουαρίου, μέσα
1: Όταν
2: Φεβρουαρίου.
1: Ανοίγει το εκκλησιαστικό Τριώδιο, ναι. Ανοίγουν και οι απόκριες.
2: Επειδή το Πάσχα είναι κινητή εορτή και οι απόκριες ακολουθούν και το... Να χρησιμοποιήσω τώρα έναν νεολαίστικο όρο. Δυστυχώς, πολλές φορές αυτές οι ορολογίες έρχονται πιο εύκολα στο μυαλό μας. Το timing που λένε τα παιδιά, έτσι, οι νέοι.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, ακολουθούν ακριβώς όχι μόνο την ορολογία, αλλά και την χρονική συγκυρία μέσα στην οποία εορτάζεται. Δηλαδή, το να εορτάζονταν, ας πούμε, καρναβάλια τον Ιούλιο, θα ήταν αδιάφορο, όπως γίνεται ίσως σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά ακριβώς προσπαθούν, γι' αυτό μίλησα πριν για εξομοίωση, προσομοίωση, μια προσπάθεια προσομοίωσης των εορτών αυτών, που έχουν έντονο οπωσδήποτε παγανιστικό χαρακτήρα, όπως το περιγράφει ο Κροατής, με την έναρξη του Τριωδίου και της Αποκριάς.
1: Και ολοκληρώνονται με το κάψιμο συνήθως του Καρνάβαλου την Κυριακή της Θηρινής, πριν μπει η Καθαρά Δευτέρα, που και η Καθαρά Δευτέρα, μια μέρα αυστηρής νηστείας μπαίνοντας στη Μεγάλη Σαρακοστή, παίρνει και αυτό ένα πανηγυράκι και συνήθως δεν τηρείται και η νηστεία πια.
2: Και όχι μόνο δεν τηρείται η νηστεία, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, εκεί ειδικά σε μεγάλες πόλεις που έχουν πολυκοσμία κλπ. Δυστυχώς αναπτύστηκε η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα, δηλαδή.
1: Τι εννοείται?
2: Αλλά και η εγκληματικότητα, μεθύσια.
1: Α, αυτό, ναι.
2: Ναι, δηλαδή, πώς να το πούμε, αντικοινωνικές και αντιθεσμικές εκδηλώσεις, παραβατικές δράσεις και ενέργειες και ούτω καθεξής. Αυτό έχει καταγραφεί και στατιστικά, μάλιστα, έχει, και μάλιστα σε χώρες που έχουν παγκόσμιο ή διεθνή συμμετοχή, όπως στη Βραζιλία και σε άλλα τέτοια, στη Βενετία, και θυμάμαι όταν σπούδαζα στην Ιταλία, πάντα υπήρχε μια, πώς να το πούμε, ετοιμότητα των αστυνομικών, δικαστικών αρχών, γιατί πάντα το καραβάλι της Βενετίας συνδυαζόταν, όπως διαβάζαμε σε εφημερίδες τότε, γιατί δεν υπήρχε το διαδίκτυο, με τέτοιου είδους καταστάσεις. Οπότε, όχι απλά συμφωνώ, αλλά και επαυξάνω την θέση του ακροατή, ναι. Αν μπορώ να συνεχίσω.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Και δεν υπάρχει κάποια άλλη παρέμβαση, θα ήθελα να πω ότι και μια ακόμα διαφορά είναι αυτό που λέμε ο λειτουργικός χρόνος, ως χρόνος σωτηρίας που βιώνεται ως ένα διαρκές παρόν, διότι αυτό καλλιεργείται με τις εορτές της Εκκλησίας μας. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει ούτε με ένα καρναβάλι, ούτε με ένα κουρμπάνι, ούτε με μια εθνικού ή άλλου εθνικού χαρακτήρα εορτή ή γεγονός. Οι εορτές δηλαδή συμβάλλουν στην εχριστό μεταμόρφωση όχι μόνο του κόσμου αλλά και του χρόνου. Ο χρόνος γίνεται καιρός σωτηρίας. Ιδούν είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Ιδούν είναι η μέρα σωτηρίας. Δεν είναι απλά η γιορτή, δηλαδή η μνήμη ενός Αγίου, όπως είπατε, η επέτειος δηλαδή του θανάτου ή του μαρτυρίου του, ή και μια άλλη γιορτή, ένα γεγονός, ένα εκκλησιαστικό γεγονός, δεσποτική ή θεμετιωρική γιορτή. Δεν είναι απλά ένα ιστορικό γεγονός που απλά το θυμούμαστε, αλλά είναι ένα εσχατολογικό γεγονός. Ο εορτασμός δηλαδή επεκτείνεται και στα έσχατα και έχει να κάνει με την βασιλεία των ουρανών και τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Και είναι ένα μυστήριο αυτό, ότι πως μέσα από την εορτή δηλαδή μεταμορφώνεται ο χρόνος, η μεταμόρφωση του χρόνου σε καιρό σωτηρίας. Γι' αυτό και όταν λέμε καιρός, ακόμα και οι ιερείς, οι κληρικοί, όταν παίρνουμε καιρό ή λέμε καιρός παντί πράγματι, δεν είναι μόνο απλά ο χρόνος, η αποφασιστική δηλαδή η στιγμή της σωτηρίας, αλλά καιρός είναι ο χρόνος της εισόδου μας στη λειτουργική ιερουργία. Γι' αυτό και η προσευχή του ιερέα πριν τη Θεία Λειτουργία λέγεται καιρός. Καιρός δηλαδή είναι κατεξοχήν στη λειτουργική εμπειρία της Εκκλησίας, είναι η εορτή. Είναι η εορτή καιρός. Όχι απλά δηλαδή μια χρονική στιγμή, μια επέτειος, αλλά είναι ο χρόνος ο οποίος λειτουργικά γίνεται γιορτή και η λειτουργική ανάμνηση των δωρεών του Θεού και της φιλανθρωπίας Σου. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο γιατί έχει και έντονο φιλοσοφικό και θεολογικό περιεχόμενο αυτή η προσέγγιση, οπότε
1: και το ενδιαφέρον βέβαια σεβασμιότητα.
2: Ναι, ναι, η εορτή μετουσιώνει δηλαδή όλο το χρόνο σε χρόνο Θεού. Σε χρόνο Θεού. Εορτάζοντας κάθε μέρα τους Αγίους μας, έστω ξεφυλίζοντας ένα ημερολόγιο και βλέποντας ποιος Άγιος είναι, ή διαβάζοντας το Συναξάρι, έχει πολύ ωραία ημερολόγια τείχου που έχουν πολύ πολύ μικρό, μια μικρή παράγραφο, το Συναξάριο ας πούμε του Αγίου ή την υπόθεση της εορτής. Όλο το έτος, όλος ο χρόνος μας, ο σκληρός χρόνος, η δύσκολη καθημερινότητά μας, μετατρέπεται πραγματικά σε ένα ευλογημένο καιρό, εντός ή και εκτός εισαγωγικών αν θέλετε, στον χρόνο του Θεού δηλαδή. Γιατί βλέπετε στην αρχαιοελληνική αντίληψη, ο κοσμικός χρόνος ήταν μία συνεχής ανακύκληση και αιώνια επιστροφή. Κάπου διάβασα και το έχω σημειωμένο εδώ ότι οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ο Πλάτωνας για παράδειγμα, κυρίως ο Πλάτωνας, έδωσαν φιλοσοφικό περιεχόμενο και κύρος στην μέχρι τότε μυθολογική θρησκευτική εμπειρία του αρχαίγονου ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, και ειδικά στην Εκκλησία, είναι η θεώρηση αυτή του χρόνου, η χριστιανική θεώρηση του χρόνου οδηγεί ουσιαστικά στην κατάργηση του κοσμικού χρόνου. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η σωτηρία θεωρείται ακριβώς ως φυγή από τον κόσμο και την ιστορία. Ενώ ζούμε δηλαδή στον κόσμο, δεν είμαστε εκ του κόσμου τούτου. Και αυτό δεν αφορά τον τόπο μόνο, αλλά και τον χρόνο. Δεν είναι φυγή από την πραγματικότητα, δεν δραπετεύουμε από την πραγματικότητα, ούτε κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα. Αλλά η χριστιανική εορτή φανερώνει τη βαθύτερη έννοια της νίκης του Χριστού πάνω στο κακό και στην αμαρτία. Ο χρόνος δηλαδή καινουργείται, γίνεται κενός και μετατρέπεται σε καιρό. Να μην συνεχίσω καλύτερα.
1: Αυτό σεβασμιότατο το βιώνουμε στη Θεία Λειτουργία, όπου εκεί ο χρόνος δεν είναι παρόν, είναι παρελθόν, παρόν και μέλλον.
2: Ακριβώς. Με όλα τα γεγονότα από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι και τα έσχατα εορτάζονται, αν θέλετε, αναφέρονται μέσα στη Θεία Λειτουργία, ειδικά τις ευχές, την ευχή της Αγίας Αναφοράς, και μάλιστα στη λειτουργία, στη θεία λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι εκτενέστερες όπως γνωρίζετε οι ευχές, εκεί πραγματικά αναφέρονται, λέμε, του Σταυρού, του Πάθους, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της Ουρανούς Αναβάσεως, της Δευτέρας και Ενδόξου Πάλιν Παρουσίας. Από το απότατο παρελθόν φτάνουμε στο απότατο, ενοποιείται το απότατο, το μακρινό παρελθόν με το επίσης μακρινό μέλλον. Είναι αυτή η ενοποίηση δηλαδή και ο εξαγιασμός του χρόνου, του λειτουργικού χρόνου.
1: Η ψυχολογία όμως του ανθρώπου, και είναι αποδεδειγμένο αυτό, θέλει πανηγύρια. Θέλει χορούς, θέλει φαΐ, θέλει τέτοια.
2: Είναι και η ανάγκη του ανθρώπου, είναι αλήθεια, και η ροπή του ανθρώπου προς τα εύκολα, προς αυτά που ικανοποιούν το σώμα μας, που θέλουμε μια, να διαφύγουμε λίγο, να ξεφύγουμε από την κληρονομικότητα, από την καθημερινότητά μας κλπ.
1: Το οποίο δεν είναι, είναι ευλογημένο, γιατί ξέρω και στην παράδοσή μας, π.χ. στην Ανάσταση, έτσι, σε αυτές τις μεγάλες γιορτές, τα παλιά τα χρόνια στα χωριά, μετά τη Θεία Λειτουργία γινόταν κοινό έξω από το ναό συνήθως, κοινό φαγητό για όλους, ένα καζάνι για όλους, και ερχόντουσαν και όργανα με παραδοσιακά, και το πρώτος που ξεκίναγε το χορό συμβολικά ήταν ο παπάς.
2: Έτσι είναι, και ευτυχώς εγώ, επειδή γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, είμαι παιδί της πόλης, να το πω έτσι. Άκουγα τους φίλους μου που λέγανε το Πάσχα θα πάμε στο χωριό, και έλεγα τι, πώς είναι αυτό το χωριό, τέλος πάντων. Και ο Θεός με αξίωσε να υπηρετήσω ως ιερέας πρωτοσύγκελος 20 χρόνια στη Βέρεια, και τώρα εδώ και 10 χρόνια στη Κατερίνη ως επίσκοπος. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μου αρέσει αυτή η σύνδεση. Διότι εδώ ακόμα και οι κοσμικές αυτές κοινωνικές διαστάσεις μιας εορτής, ένα κουρμπάνι ας πούμε για παράδειγμα ή ένα αντάμωμα, mm-hmm. ευτυχώς την επαρχία δηλαδή κρατά ακόμα την θρησκευτικότητα, τη βαθιά θρησκευτικότητα των ανθρώπων. Και όλα αυτά που λέτε τα ζούμε όταν πηγαίνουμε σε χωριά ακριβώς που εορτάζουν αυτές τις ευκαιρίες, δηλαδή τις εορτές.
1: Ακροατής που μας ακούει τώρα, βέβαια το περάσαμε σαν θέμα, αλλά θέλω να τιμώ τους ακροατές μου και να λέω αυτά που μας δίνουν για την Καθαρά Δευτέρα, λέει. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχει συνδυαστεί Καθαρά Δευτέρα με τη βρώση ψαριού. Καμία σχέση δεν έχει με την νηστεία της Αρακοστής, όπως ιδίως από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης ενημέρωσης. Και εγώ θα πρόσθετα στον ακροατή όχι μόνο βρώση ψαριού, αλλά και κρέατος, να τσικνήσει Καθαρά Δευτέρα.
2: Ναι. Από την, ναι, έτσι είναι, λέει. Φάγαμε τα νηστίσιμα, λέει, ψάρια. Ακούω πολλές φορές που λέει, ναι, γευθήκαμε τις νηστίσιμες λιχουδιές, δηλαδή τα ψάρια. Εντάξει, τώρα κάποιος αν θέλει να φάει θα φάει, δεν είναι θέμα, αλλά να μην βαπτίζουμε κιόλας.
1: Έχουμε ξεφύγει ναι, σεβασμιότατε.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό έχει επιστροφή.
2: Εγώ πιστεύω πως έχει, αργά ή γρήγορα. Και να σας πω και τούτο, ότι είναι το ότι ακόμα υπάρχουν, δηλαδή πλέον τα τελευταία χρόνια διαφημίζονται και τα νηστίσιμα, τα μάξαρα κοστή, ξέρω εγώ, και όλα αυτά τα οποία πολλές φορές βλέπουμε και στα μέσα επικοινωνίας, παλιά δεν υπήρχαν. Πήγαινε σε ένα ζαχαροπλαστείο, ας πούμε εγώ ήμουν στα παιδικά μου χρόνια, τα μοναδικά νηστίσιμα γλυκά που μπορούσες να πάρεις από ένα ζαχαροπλαστείο

0: Δηλαδή η εορτή λειτουργεί και σαν κατανάλωση, γίνονται γιορτές και προπαγανδίζονται γιορτές για να πουλήσουν καταστήματα.
1: Ναι, οπωσδήποτε και πολλές φορές τα υποκατάστατα αυτά τα νηστίσιμα καταλύουν και την έννοια της νηστείας αυτής καθ' αυτής.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά παρά τα αυτά βλέπουμε ότι δεν είναι και οι άνθρωποι δεν παραμένουν εντελώς αδιάφοροι και στη διδασκαλία της Εκκλησίας και ακολουθούν τις πώς να το πούμε, τις περιόδους της νηστείας.
0: Έχει αλλοιωθεί όμως πολύ το περιεχόμενο των χριστιανικών εορτών με αυτόν τον τρόπο.
1: Οπωσδήποτε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Είπαμε και πριν στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι ανέκαθεν ο κόσμος ήταν απέναντι από την Εκκλησία. Είναι, πώς να το πούμε, και το έργο του διαβόλου που προσπαθεί ακριβώς να διαβάλει, όπως λέει και το όνομά του, και να δηλητηριάσει μια σωστή τοποθέτηση και μια σωστή προσέγγιση όλων των πραγμάτων που αφορούν την πίστη μας και εν προκειμένου των εορτών. Να μας δώσει δηλαδή την ψευδαίσθηση ότι γιορτάζουμε, αλλά στην ουσία να μην μπορέσουμε να προσεγγίσουμε την εορτή με τις προϋποθέσεις του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, όπως προείπαμε.
0: Βίωσαν εόρταστος, και μακρά οδός απανδόκευτος, έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Και μάλιστα ότι όλες αυτές οι εορτές πολλές φορές είναι αποκομμένες από κάθε μορφής λατρεία.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Ναι. Χρησιμοποιούν όμως τις χριστιανικές εορτές να πατήσουν, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής.
1: Βέβαια.
0: Και χρησιμοποιούν και τα ίδια ονόματα, διαστρέφοντας όμως το νόημα.
1: Ναι. Ας ευχηθούμε λοιπόν να εορτάζουμε πάντοτε όπως η Εκκλησία, όχι σαν ειδωλολάτρες, όπως η Εκκλησία διδάσκει δηλαδή, αλλά όπως η Εκκλησία διδάσκει και θέλει. Και ο Άγιος Επιφάνιος Κωνσταντίας, σε ένα λόγο του για την Κυριακή των Βαΐων, λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο καλούμαστε ως χριστιανοί να αντιμετωπίσουμε τις εορτές, να εορτάσουμε δηλαδή, συνοψίζεται στα εξής λόγια. Λέει: εόρταζε Χριστού Εκκλησία ου τοπικός, όχι τοπικά, ου σωματικός, όχι ούτε σωματικά, αλλά πνευματικός εχορεύουσα. Εόρταζε, λέει, εορτάς την των ειδώλων κατάπτωση βλέπουσα και των εκκλησιών την ανάσταση έχουσα. Νομίζω σε αυτή την τελευταία φράση, τότε ήταν τα είδωλα, σήμερα είναι μια κοσμική νοοτροπία, μια κοινωνικοποίηση, μια ισοπαίδωση των εορτών, υποτίμηση αν θέλετε, κατάπτωση όπως λέει εδώ. Τότε ήταν η ανάγκη της κατάπτωσης των ειδώλων, σήμερα είναι η ανάγκη αντίστασης σε έναν κοσμικό τρόπο εορτασμού, και η προτροπή του Αγίου είναι να εορτάζουμε τις εορτές έχοντας ως προοπτική την Ανάσταση. Αυτό ευχόμαστε πάντοτε.
0: Το ευχόμαστε, αλλά πρέπει να ενημερωθεί και ο λαός, ο βαφτισμένος σε νηπιακή ηλικία, για αυτά που δεν τα γνωρίζει, σεβασμιότατε.
1: Ναι, έτσι είναι. Γιατί ο νηπιοβαπτισμός, πολύ σωστά το θέσατε, έλυσε κάποια προβλήματα που υπήρχαν παλιότερα, αλλά δημιούργησε πολύ μεγαλύτερα. Γιατί έχουμε βαπτισμένους ανθρώπους που δεν είναι κατηχημένοι.
0: Αυτό.
1: Και όπως λέμε στην κοινή ορολογία η διαβίου μάθηση, εμείς μιλούμε για την διαβίου κατήχηση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολύ σας ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα μιλήσαμε για τις χριστιανικές εορτές και τη σύγχρονη κοινωνία με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος κύριο Γεώργιο και καθηγητή της Λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Ακούσατε την εκπομπή Λειτουργικά Θέματα με τη Σμαραγδή Καράκη.

0: Γιώργα, χαίρετε.
1: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 2013, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
2: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
10: Η ώρα είναι

Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με την εισήγηση του Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κυρίου Σιμεών με θέμα το εκκρεμές ζήτημα της εισεπίσκοπων χειροτονίας του εκλελεγμένου επισκόπου Αστερίου κυρίου Χριστοδούλου Κοτσίφη. Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ελλάδα επαναβεβαίωσαν την δέσμευσή τους για την ενίσχυση της μακρόχρονης συνεργασίας τους στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, σημείωσε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται στην χώρα μας για επίσκεψη στις 18:30. Σε μισή ώρα από τώρα είναι προγραμματισμένη η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, επόμενο σταθμό της επίσκεψής του στην Αθήνα. Στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Πάνω από 1000 μεταλλικά αντικείμενα ύποπτα να είναι βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν στο βυθό του οργανισμού λιμένος Θεσσαλονίκη στην περιοχή της επένδυσης για την έκτη προβλήτα. Φωτιά τώρα σε αποθηκευτικό χώρο στον Μαραθώνα και άγριο επεισόδιο είχαμε στην Ιερά Οδό. Ο οδηγός φορτηγού απείλησε με τσεκούρι 49χρονο μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα. Ο καιρός αραιές νεφώσεις που τη νύχτα στο Βόρειο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Επόμενη ενημερωσή σας στις 8. Thank you.

Ο Πόντος στους Βυζαντινούς χρόνους. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» στη σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε στην ιστορική πορεία που ακολούθησε η περιοχή του Πόντου κατά τους Βυζαντινούς χρόνους μέχρι και τον 13ο αιώνα. Καλεσμένη στην σημερινή εκπομπή η διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας, η κυρία Γιασμίνα Μωυσίδου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κυρία Μωυσίδου.
1: Καλησπέρα σας κυρία Γιαννακόπουλε.
0: Ξεκινώντας την συνομιλία μας, κυρία Μωυσίδου, θα θέλατε να μας δώσετε το γεωγραφικό στίγμα αλλά και τα όρια της περιοχής του Πόντου έτσι όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί κατά την Βυζαντινή περίοδο.
1: Θα προσπαθήσω κύριε Γιαννακόπουλε. Είναι, βλέπετε, πάρα πολύ δύσκολο να ορίσει κανείς μια γεωγραφική περιοχή όταν δεν μπορεί να δείξει ένα χάρτη.
0: Ακριβώς.
1: Παρόλα τα αυτά
0: έχετε δίκιο. Γιατί η εικόνα είναι δύναμη.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, ο Πόντος στην πραγματικότητα είναι το βορειοανατολικό άκρο της Μικράς Ασίας. Η περιοχή του Πόντου είναι στο βορειοανατολικό άκρο της Μικράς Ασίας. Είναι σχεδόν στην εσχατιά των συνόρων, των Βυζαντινών συνόρων. Είναι η νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Να πω ότι ο χώρος είναι πολυεθνικός όλα τα χρόνια, με κυρίαρχο πολιτισμό τον ελληνικό, τον ελληνο-ρωμαϊκό-χριστιανικό για την ακρίβεια. Τα σύνορα δεν είναι επακριβώς καθορισμένα, διαφοροποιούνται καθώς η περιοχή ακολουθεί τις διοικητικές διαφοροποίησεις των αυτοκρατοριών στις οποίες την κάθε φορά ανήκει. Και θα προσπαθήσω να το ορίσω λίγο και πιο συγκεκριμένα γεωγραφικά, με βάση τα ποτάμια, ούτως ώστε αν κάποιος θέλει να το δει, να μπορεί να το δει πάνω σε ένα χάρτη. Λοιπόν, είναι από τον ποταμό Άλλη έως τον ποταμό Φάση, που είναι κοντά στον Κάφκασο. Και η περιοχή ορίζεται και από τα βουνά και τις πεδιάδες του Άλλη και του Λίπου. Είναι μια πολύ μεγάλη γεωγραφική περιοχή, η οποία έχει πόλεις βεβαίως από την αρχαιότητα και ελληνικές πόλεις από την αρχαιότητα, δίκτυο πόλεων από την αρχαιότητα. Αυτό λοιπόν που λέμε χοντρικά Βυζαντινός Πόντος μπορεί να οριστεί αρχικά στα χρόνια του Διοκλητιανού, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένα. Και λέω τα χρόνια του Διοκλητιανού γιατί, όπως είναι γνωστό, είναι αυτή η εποχή που διαμόρφωσε το πλαίσιο για τη βασιλεία του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και αναφέρω τα χρόνια του Διοκλητιανού, που είναι ο προηγούμενος αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, γιατί αυτό που λέμε Βυζάντιο, που έχουμε πει τι σημαίνει αυτός ο όρος και πόσο τέλος πάντων νεότερος είναι, αλλά τον χρησιμοποιούμε συμβατικά. Αυτός λοιπόν ο όρος χρησιμοποιείται για τα χρόνια από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και μετά, και από τη μεταφορά της πρωτεύουσας, την επίσημη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη του 330. Άρα για να δούμε πώς είναι διαμορφωμένος ο Πόντος στα πρώτα χριστιανικά, στα πρώτα βυζαντινά χρόνια, πρέπει λίγο να πούμε μερικά πράγματα για την εποχή του Διοκλητιανού. Ο Διοκλητιανός, θυμίζω ότι βασιλεύει 384 με 305 μετά Χριστόν, είναι τα χρόνια της βασιλείας του. Και αυτός, ο οποίος έκανε διάφορες αναδιαρθρώσεις στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, χωρίζει τον Πόντο σε δύο πώς το λένε, μεγάλες επαρχίες, που είναι ο Ελενόποντος, που στις πηγές τον βρίσκουμε αργότερα, και ο Σβιώσποντο, που είναι από τη Σινόπη μέχρι τον ποταμό Λύκο και έχει ως κέντρο του την Αμάσια, την πόλη της Αμάσιας, και τον Πολεμονιακό Πόντο, που φτάνει μέχρι την Τραπεζούντα και έχει ως κέντρο του την Αιωνία. Αυτό που οι σύγχρονοι πόντοι που ενδεχομένως μας ακούνε το ξέρουν ως Νιξάρ. Είναι ο Κεσάριο λοιπόν. Πολιτικά αυτές οι δύο επαρχίες διοικούνταν από βικάριο, ο οποίος βικάριος είχε ως έδρα του την Αμάσια. Στρατιωτικά ανήκανε το Δούκα του Πόντου και της Αρμενίας έως τα μέσα του 5ου αιώνα. Αυτό δηλαδή κρατάει σε μεγάλο βαθμό και ο Μεγάλος Κωνσταντίνος. Έτσι είναι τα πράγματα δηλαδή στις αρχές. Αυτός είναι ο χώρος, έτσι ορίζεται κάπως ο χώρος στα πρώτα Βυζαντινά χρόνια. Αργότερα η περιοχή διοικείται από δούκες και οι δύο επαρχίες διοικούνται από δούκες. Και να σας πω και έναν ακόμα λόγο για τον οποίο ξεκινώ από το Διοκλειδιανό. Είναι γιατί ο Διοκλειδιανός είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία στην περιοχή και είχε ανοικοδομήσει την Τραπεζούντα, η οποία είχε πάθει πολύ σοβαρές ζημιές από μία επίθεση των Γότθων. Στα χρόνια του Διοκλειδιανού υπήρξε μία επίθεση των Γότθων, η οποία σχεδόν ισοπαίδωσε την Τραπεζούντα και ο Διοκλειδιανός την είχε ανοικοδομήσει. Τραπεζούντα, η οποία είναι το ίσως το σημαντικότερο κέντρο του Πόντου, του Βυζαντινού Πόντου, από την αρχή μέχρι και την πτώση, μέχρι το 1461 που πέφτει πια η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έδωσα μια μικρή εικόνα για το που ακριβώς βρίσκεται αυτή, πώς ακριβώς ορίζεται αυτή η συγκεκριμένη περιοχή.
0: Και από πότε χρονολογικά ορίζουμε τον Βυζαντινό Πόντο, να δώσουμε έτσι
1: πέντε. Το Βυζαντινό Πόντο από τη στιγμή που ορίζουμε και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Δηλαδή από τα 430.
0: Αυτό το έτος είναι ορόσημο.
1: Είναι συμβατικό ορόσημο, κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Ναι.
1: Είναι συμβατικό ορόσημο. Δηλαδή, εφόσον δεν υπάρχει καμία τεράστια τομή που να λέει ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έπαξε να υφίσταται και ξαφνικά έγινε Βυζαντινή. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η
0: Σωστά.
1: οποία απλώς μεταφέρει την προς το 330 το κέντρο βάρους της προς την Ανατολή, γιατί η Δύση έχει αρχίσει να έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, ο οποίος αποφάσισε να μεταφέρει το κέντρο βάρους στην Κωνσταντινούπολη και στην Ανατολή και να μην το αφήσει στη Δύση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στη Δύση έπαψε να λειτουργεί η Ρώμη ή έπαψε να είναι πρωτεύουσα η Ρώμη. Υπήρχαν στην πραγματικότητα δύο πρωτεύουσες. Δηλαδή, για να ολοκληρωθεί η μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, περάσανε αρκετοί αιώνες. Δηλαδή, βεβαίως και άρχισε να λειτουργεί εκεί η σύγκριτος, βεβαίως και μεταφέρθηκαν διάφοροι άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη το 330, βεβαίως και παίρνονταν αποφάσεις εκεί, αλλά σύγκριτος λειτουργούσε και στη Ρώμη παράλληλα. Και δεν διοικούσαν όλοι οι αυτοκράτορες από την Κωνσταντινούπολη, μέχρι τουλάχιστον και τον 5ο αιώνα, μη σας πω. Δηλαδή, μέχρι και την οριστική πτώση της Δύσης, δεν είναι αποκλειστική πρωτεύουσα, δεν είναι ο χώρος, δεν είναι το αποκλειστικό κέντρο διοίκησης. Είναι το κύριο κέντρο διοίκησης της Κωνσταντινούπολης. Οπότε πρόκειται για ένα συμβατικό πράγμα που έχουμε κάνει οι μελετητές. Αυτό με το Βυζάντιο το ανακάλυψαν οι νεότεροι. Βυζάντιο στις βυζαντινές πηγές λέγεται μόνο η περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη. Και Βυζαντινοί μόνο οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί. Δεν είναι όλοι οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας. Η αυτοκρατορία είναι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δηλαδή, και μέχρι το τέλος είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως Βυζαντινούς, εκτός αν μένουν στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης, αλλά ως Ρωμαίους πολίτες. Οι Βυζαντινοί είναι Ρωμαίοι πολίτες. Εμείς τους λέμε Βυζαντινούς, αυτός είναι ένας όρος που δημιουργήθηκε τον 16ο αιώνα από τον γερμανό-ελληνιστή Ιερόνιμο Βολφ και το τριοθετήθηκε για να ορίσει το κράτος αυτό που λειτουργήσε με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη από το 330 μέχρι το 1453. Μέσα σε αυτό, ως επαρχία, είναι και ο Πόντος όπως σας τον όρισα. Πρώτα ήταν αμιγώς ρωμαϊκή επαρχία, αργότερα πήρε τα χαρακτηριστικά που πήρε και το κράτος. Ακολουθεί δηλαδή ο Βυζαντινός Πόντος την πορεία του Βυζαντινού, αυτού που λέμε σήμερα, Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή, στην αρχή είναι όπως σας το είπα, έχει δύο μέρη, είναι ο Πολεμονιακός Πόντος και ο Ελενόποντος. Αργότερα χωρίζεται, αργότερα όταν θα προκύψει ο θεσμός των θεμάτων, θα δημιουργηθούν θέματα στην ίδια περιοχή. Δηλαδή, η περιοχή του Πόντου, τον 9ο αιώνα πια, έχει τρία θέματα. Το θέμα Χαλβίας με πρωτεύουσα την Τραπεζούντα, το θέμα Κολονίας με πρωτεύουσα την Κόπη και το θέμα Θεοδοσιουπόλεως με πρωτεύουσα την Ερζερούμ. στην περίοδο δε στην εποχή του Ιουστινιανού, πάλι είχε γίνει μια διοικητική μεταρρύθμιση, ας πούμε. Ο Ιουστινιανός ενέταξε τον πολεμονιακό πόντο στην Αρμενία, που τότε είναι βεβαίως εντός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και στρατιωτικά το δίνει στον, το αναθέτει, τον αναθέτει στον μαγκίστερ Μίλητου της Αρμενίας. Και έχει αυτός ο μαγκίστερ Μίλητου, αυτός ο στρατηγός τέλος πάντων, έχει σαν έδρα του την Τραπεζούντα. Λοιπόν, αργότερα το αξίωμα αυτό το συγκεκριμένο αργότερα έγινε αυτό που λέγαμε στρατηγός των Αρμενιακών, του θέματος των Αρμενιακών. Μετά λίγο αργότερα το ξανάλλαξε ο ίδιος ο Ιουστινιανός. Και τον Ελενόποντο τον είχε αφήσει ως ιδιαίτερη περιοχή με πρωτεύουσα την Νέα Κεσάρια. Αυτό συνέβαινε, ας πούμε, την περιοχή του, την εποχή του Ιουστινιανού, τον 6ο αιώνα. Τον 9ο αιώνα πάλι έχει δημιουργηθεί ο θεσμός των θεμάτων. Το 824, ας πούμε, δημιουργείται το θέμα Χαλκιδίας με πρωτεύουσα, όπως σας προανέφερα, την Τραπεζούντα. Κολονία στην Νικόπολη, το Ευζέρο. Λοιπόν, είναι ένας χώρος που ακολουθεί διοικητικά και εκκλησιαστικά, γιατί έχουμε και εκκλησιαστική δραστηριότητα από πάρα πολύ νωρίς. Έχουμε χριστιανισμό στον πόντο από πάρα πολύ νωρίς, εκκλησίες από πάρα πολύ νωρίς. Πόντοι οι επίσκοποι λαμβάνουν μέρος στις οικουμενικές συνόδους, είναι παρόντες στις οικουμενικές συνόδους. Και βεβαίως έχουμε και άνθηση στην περιοχή. Γιατί αν σκεφτούμε, είπαμε, είναι το βορειοανατολικό, είναι το βορειοανατολικό άκρο της Μικράς Ασίας, βεβαίως η νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Που σημαίνει ότι τα λιμάνια εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικά για το εμπόριο. Είναι περιοχή η οποία έχει και δύσβατα μέρη, έχει και πολλά βουνά, αλλά έχει και έφορα μέρη και βεβαίως έχει και πολλά λιμάνια, αρκετά λιμάνια, τα οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμα για την αυτοκρατορία. Γι' αυτό ποτέ η αυτοκρατορία δεν θέλει να χάσει τον πόντο. Δηλαδή όλες οι απώλειες γίνονται στην πραγματικότητα, στο ανατολικό σύνορο, με το είναι η Αρμενία μέσα στο κράτος, δεν είναι η Αρμενία μέσα στο κράτος. Γι' αυτό πολεμάνε και τόσο πολύ τους Άραβες, που δεν θέλουν να τους επιτρέψουν να πάρουν κομμάτια από τον πόντο. Γιατί οι Άραβες επιτίθενται όλο τον πόντο, όπως και στην Καπαδοκία και όπως και σε ολόκληρη την Μικρά Ασία. Γι' αυτό πολεμάνε και με τους Τούρκους. Και είναι μια περιοχή εξαιρετικά δυναμική για την λειτουργία της αυτοκρατορίας. Είναι στην πραγματικότητα βορειοανατολικό σύνορο. Οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό.
0: Κυρία Μωυσίδου, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.

0: Κυρία Μωυσίδου, πόσο σημαντική ήταν η βασιλεία του αυτοκράτορα Ιουστινιανού για τον Πόντο?
1: Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, αυτή η περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντική για την αυτοκρατορία, είναι ένα σημαντικό της κομμάτι, διότι στην πραγματικότητα είναι ο δρόμος προς την Ανατολή. Είναι ο χώρος από τον οποίο προασπίζεσαι τα σύνορα της αυτοκρατορίας από τους εχθρούς που βρίσκονται στην Ανατολή ή έρχονται από την Ανατολή. Οπότε του Ιουστινιανού ήταν πολύ χρήσιμη η περιοχή, διότι είχε πολλά προβλήματα εκεί, κυρίως με τους Πέρσες. Οπότε ο Βελισσάριος ξεκίνησε από εκείνη την περιοχή να κάνει πόλεμο εναντίον των Περσών. Έχουμε διάφορες μαρτυρίες στα έργα του Προκοπίου για την κινητοποίηση του Βελισσαρίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Με τη γνωστή του, και σας είπα και προηγουμένως, ότι ο Ιουστινιανός τέλος πάντων ενέταξε τον πολεμονιακό πόντο στην Αρμενία, στην πρώτη επαρχία Αρμενίας, με πρωτεύουσα την Τραπεζούντα, και τον Ελενόποντο τον άφησε ως χωριστό τμήμα, ως χωριστή διοίκηση με πρωτεύουσα την Κεσάρια, για να τα ξαναλλάξει, όπως σας είπα λίγο αργότερα. Αλλά αυτό που έκανε ήταν και να φροντίσει μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του ευρύτατου, ας πούμε, μεσαγωγικά οικοδομικού του προγράμματος, και αυτές τις περιοχές. Δηλαδή, από το πολύ γνωστό έργο του Προκοπίου περικτισμάτων μαθαίνουμε όλη του τη δραστηριότητα στην περιοχή. Και αναφέρεται εκεί και η χώρα των Τζάνων. Να θυμίσω εδώ για άλλη μια φορά ότι ο πληθυσμός στην περιοχή του Πόντου είναι πολυεθνικός. Δεν είναι μόνο Έλληνες στο γένος οι άνθρωποι που μένουν εκεί. Είναι από πολλά διαφορετικά έθνη και είναι κυρίαρχος πολιτισμός ο ελληνορωμαϊκός και κυρίαρχη ελληνική γλώσσα. Οπότε υπάρχουν και άλλες εθνότητες οι οποίες είναι ενταγμένες μέσα σε αυτό το χώρο. Και είναι οι γνωστοί οι λαοί του Καυκάσου, οι οποίοι επίσης έχουν εκχριστιανιστεί πάρα πολύ νωρίς, οι οποίοι αποτελούν και αυτοί ένα κομμάτι της συγκεκριμένης περιοχής. Αυτό το λέω γιατί μερικές περιοχές του Πόντου στα έργα του Προκοπίου αναφέρονται και με το όνομα των ιδιαίτερων φυλών που τις κατοικούν. Σας ανέφερα προηγουμένως τη χώρα των Τζάνων, και που και αυτή Πόντος είναι πραγματικότητα. Θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι την πόλη της Τραπεζούντας ειδικά έκανε πολύ μεγάλη παρέμβαση ο Ιουστινιανός και στα τείχη, έφτιαξε υδραγωγείο αφιερωμένο στον Άγιο Ευγένιο, ο οποίος είναι ο Άγιος Προστάτης της πόλης, και βέβαια και πολλές εκκλησίες. Πάρα πολλές εκκλησίες είναι της εποχής που σώζονται και μέχρι σήμερα δηλαδή. Η πρώτη τους φάση χρονολογείται στην εποχή του Ιουστινιανού. Θα μου επιτρέψετε εδώ να σας διαβάσω από μετάφραση, φυσικά, για να μην κουράσουμε τους ακροατές μας. Τι μας λέει ο Προκόπιος στο περικτισμάτων έργο του, στο έργο δηλαδή αυτό το οποίο αποτυπώνει την οικοδομική δραστηριότητα του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, τι λέει ειδικά για τον Πόντο.
0: Σας ακούμε, λοιπόν, κυρία Μωυσίδου.
1: Ναι, σας ευχαριστώ. Στη χώρα όμως που βρίσκεται πέρα από αυτούς, πέρα από τους Τζάνους δηλαδή, στον Εύξηνο Πόντο, υπάρχει η πόλη Τραπεζούς. Επειδή εδώ δεν υπήρχε νερό, ο Ιουστινιανός κατασκεύασε υδραγωγείο που έχει το όνομα του μάρτυρα Ευγενίου, και με αυτόν τον τρόπο έδωσε λύση στο σοβαρό πρόβλημα των κατοίκων της. Ο Ιουστινιανός ανεκαίνισε τα περισσότερα από τα ιερά που είχαν καταπονηθεί από το χρόνο, τόσο στην Τραπεζούντα όσο και στην Αμάσια. Μετά τα σύνορα της Τραπεζούντας υπάρχει ένα μέρος που ονομάζεται Ριζέων. Είναι ένα γνωστό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα αυτό, το Ριζέων. Δηλαδή πόλη η οποία ήταν ζωντανή μέχρι το 1923 και το οποίο υπάρχει ακόμα. Οι Τούρκοι το λένε Ρίζε, νομίζω. Το οποίο λοιπόν Ριζέων, αφού το ανακαίνισε, το περιέβαλε με οχύρωμα ανώτερο από κάθε περιγραφή και φήμη. Δεν είναι δηλαδή κατώτερο, ούτε στο μέγεθος ούτε στην ασφάλεια, από τα ισχυρά οποιασδήποτε πόλεως που βρίσκεται στα σύνορα της Περσίας. Νάτι και η πληροφορία μας για την Περσία.
0: Ναι.
1: Αυτό που κάνει δηλαδή είναι ότι οχυρώνει πράγματα στην περιοχή του Πόντου για να προστατευτεί από τους Πέρσες. Ακόμα δεν έχει καταρρεύσει η Περσική Αυτοκρατορία και του δημιουργούν τρομακτικά προβλήματα. Έχτισε και στη Λαζική, να πούμε ότι η περιοχή πέρα από την Τραπεζούδα λέγεται και Λαζική και υπήρχαν εκεί τα λεγόμενα φύλλα των Λαζών. Αυτά που είναι κοντά στην περιοχή του Καυκάσου, ας πούμε, εκεί είναι εγκατεστημένοι Λαζοί.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι βεβαίως έχουν έρθει σε επιμειξία με τους Έλληνες, είναι χριστιανοί οι Λαζοί. Καλά, τώρα είναι και μερικοί μουσουλμάνοι και μερικούς Λαζούς έχουν φέρει και στην Κωνσταντινούπολη επίκους και στην Ήμβρο, που είναι Τουρκολαζοί στην πραγματικότητα. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι Ορθόδοξοι χριστιανοί και δεν μετέχουν του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Έχτισε και στη Λαζική λοιπόν ένα φρούριο, το Λασόριο, και τύχησε τα στενά που τα αποκαλούν πλησούρες της περιοχής για να μην μπορούν οι εχθροί να εισβάλλουν στη Λαζική. Ανακαίνισε και τη χριστιανική εκκλησία των Λαζών, που ήταν παλαιά και είχε αρχίσει να παρουσιάζει τις σφαίρες του χρόνου. Λοιπόν, και λέει μετά και για τα υπόλοιπα, τι έκανε και πέρα από εκεί. Να φτάσει δηλαδή, δεν φτάνει στην πραγματικότητα μέχρι την Πέτρα και μέχρι, μιλάει για όλη την περιοχή μέχρι τη Μεώτιδα Λίμνη, τι έχει κάνει. Και λέει και για την περιοχή που είναι ακριβώς απέναντι από την Τραπεζούντα και και το κομμάτι που λέμε Πόντος, και το οποίο είναι απόλυτα με το κομμάτι που είναι απόλυτα συνδεδεμένο όμως με τη ζωή του Πόντου, που είναι η περιοχή της Χερσόνας, που είναι πια στο βόρειο, στη βόρεια πλευρά. Δεν είναι η νότια ακτή, είναι η βόρεια ακτή. Είναι ακριβώς απέναντι από την Τραπεζούντα και πολύ συχνά έχει πολύ κοινές τύχες με την περιοχή του Πόντου, το πράγμα στο οποίο αναφέρομαι. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιωστινιανός έδωσε πάρα πολύ μεγάλη αξία στην περιοχή και σημασία, και ασχολήθηκε και πέρα από τις πολεμικές του δραστηριότητες για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και η περιοχή αυτή άκμαζε στα χρόνια αυτά. Τον 7ο αιώνα ξέρουμε, δηλαδή μετά το θάνατο του Ιωστινιανού, ότι είχε και πνευματική άνθηση. Δηλαδή μαθαίνουμε από τις πηγές ότι ήταν ένα πολύ σπουδαίο κέντρο με σχολή πνευματικό, με σχολή μαθηματικών και αστρονομίας. Και ξέρετε, καθώς σιγά σιγά αρχίζουν να έρχονται και οι Άραβες, εκεί υπάρχει μια επικοινωνία πνευματική. Μπορεί να είναι η κατάσταση με τους Άραβες άσχημη, μπορεί να επιτίθενται οι Άραβες στην περιοχή του Πόντου πολύ συχνά, παρόλα αυτά οι ιδέες κυκλοφορούν. Δηλαδή είναι ένας χώρος, ο Πόντος είναι ένας χώρος όχι μόνο θρησκευτικού συγκριτισμού, όπου όλες οι θρησκείες μπορούν να συμβιώνουν με κυρίαρχη τη χριστιανική ορθοδοξία, είναι ένας χώρος στον οποίο και οι επιστήμες συναντώνται και οι απόψεις διακινούνται, όπως επίσης και η Καπαδοκία είναι ακριβώς από κάτω και τα σύνορα είναι λιγάκι ρευστά. Δηλαδή αυτοί που μέχρι και σήμερα, ας πούμε, ρωτήστε τους πρόσφυγες στο Νότιο και Μεσογειακό Πόντο, έχουν οι άνθρωποι περισσότερη σχέση με αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην Καπαδοκία παρά με αυτούς που βρίσκονται στον Πόντο. Δηλαδή είναι πιο κοντά, πώς να σας πω, σε σχέση με τα ήθη, τα έθιμα και ενίοτε και με τη γλώσσα, γιατί και εκεί απαντούν περισσότεροι τουρκόφωνοι από ότι στην περιοχή του Πόντου, στην οποία ομιλείται, όπως ξέρουμε, η Ποντιακή, κατά κανόνα. Κατά κανόνα, αλλά όχι χωρίς εξαιρέσεις. Λοιπόν, για να επανέλθουμε λοιπόν στον 7ο αιώνα και στον 8ο, πολύ μεγάλη πνευματική άνθηση. Βεβαίως και τους άγγιξε το θέμα της οικονομαχίας και όλα αυτά που ακολούθησαν, και βεβαίως ήταν απολύτως λογικό να είναι περισσότερο κοντά ήδη στους οικονομάχους παρά στους οικονολάτρες, γιατί βρίσκονται αρκετά κοντά με το Ισλάμ και στήριζαν ίσως περισσότερο την ανικονική θρησκεία. Αλλά πάντοτε πρέπει να σας πω ότι είχαμε μεγάλη συμμετοχή στην, πώς να το πούμε, στο να βρει το ορθόδοξο το ορθόδοξο δόγμα το βηματισμό του. Έχουμε πολύ σπουδαίους ανθρώπους στο επίπεδο της διανόησης, εκκλησιαστικούς άνδρες εννοώ, που έχουν ξεκινήσει από που είναι πόντιοι. Θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα από λίγο αργότερα. Έναν άνθρωπο, τον Νίκονα, το μετανοείται. Δηλαδή αυτός ο τρελός άνθρωπος, ο οποίος πήγε να εκχριστιανίσει τους Λάκωνες, οι οποίοι μέχρι το 10ο αιώνα δεν είχαν καταφέρει να εκχριστιανιστούν, και τριγύρναζε στους δρόμους φωνάζοντας μετανοείται και διαδίδοντας το Ευαγγέλιο, αυτός ήταν πόντιος. Για να πούμε λίγο και το αστείο της ιστορίας. Λοιπόν, οπότε αυτά τα λίγα έχω να πω για τον Ιουστινιανό και, και τη δράση του στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα μπορούσαμε να διαβάσουμε και πολλά και από το βιβλίο του Προκοπίου για τους πολέμους, και να δούμε τη δραστηριότητα στην περιοχή του Πόντου, η οποία δεν έμενε ποτέ, του Βυζαντινού Πόντου, που δεν έμενε ποτέ πραγματικότητα ήσυχη. Δεχόταν δηλαδή όλα τα χτυπήματα από την Ανατολή, που δεν ήταν καθόλου εύκολο να αντιμετωπιστούν.
0: Έχουμε, έχουμε και ένα ερώτημα ακροατή. Επειδή κάνατε λόγο για τα χτυπήματα, λέει, ποιοι ήταν οι κύριοι εχθροί του Πόντου? Δεν μπορεί να μην είχε περιοχή εχθρούς.
1: Βεβαίως και είχε εχθρούς. Οι κύριοι εχθροί του Πόντου ήταν καταρχήν οι Άραβες. Καλά.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα τους αναφέρατε πριν, ναι.
1: Πρώτα απ' όλα οι Πέρσες. Όταν έπαψαν να υπάρχουν οι Πέρσες, η δεύτερη και βασική ήταν οι Άραβες. Όταν κάπως συστήχαζε το πράγμα με τους Άραβες, ήταν οι Σελτζούκοι. Και όταν έπαψαν να είναι οι Σελτζούκοι, ήταν οι Οθωμανοί. Και ενδιάμεσα ήταν οι Τουρκομάνοι. Και τα διάφορα τουρκικά φύλλα τα οποία έκαναν εγκαταστάσεις στην περιοχή. Με τα οποία ήταν αναγκασμένος ο Βυζαντινός Πόντος, είτε όταν λειτουργούσε ως αυτόνομη, που θα τα πούμε αυτά, πότε λειτουργούσε σχετικώς αυτόνομα, είτε λειτουργούσε συνδεδεμένος με την Κωνσταντινούπολη, με την αυτοκρατορία δηλαδή. Αναγκαζόταν να αντιμετωπίζει αυτούς τους εχθρούς. Να μην αναφέρω και τους Μογγόλους, γιατί είναι αργότερα από αυτά που λέμε σήμερα. Δέχτηκε επιθέσεις και από τους Μογγόλους. Οι πάντες είχαν χτυπήσει την περιοχή του Πόντου. Και γι' αυτό πάντοτε δούλευε στρατός στην περιοχή του Πόντου. Δεν γινόταν διαφορετικά.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915, στη σημερινή εκπομπή αναφερόμαστε στην περιοχή του Πόντου κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Συνομιλούμε με την διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας, την κυρία Γιασμίνα Μωυσίδου. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Είχαμε μείνει στους εχθρούς του Πόντου, κυρία Μωυσίδου.
1: Να πω έτσι λίγο ενδεικτικά, να μην τρελάνουμε τον κόσμο με τις ημερομηνίες. Ας πούμε, πάρα πολύ σημαντικό ήταν το 863 για παράδειγμα. Είχαν κάνει μια φρικιαστική επίθεση οι Άραβες σε αυτή την περιοχή, και στον ποταμό Λαλακάοντα τους αντιμετώπισαν οι Βυζαντινοί. Και ήταν καλό αυτό, γιατί στην ουσία ανακτήθηκε η περιοχή, διότι αυτά που σας λέω, ότι γίνεται μια επίθεση η οποία μπορεί να έχει και να μην έχει κάποιο αποτέλεσμα, δεν σημαίνει ότι με το που έχεις αποφύσει τον εχθρό κέρδισες κιόλας. Δηλαδή ο πόλεμος όπως γίνεται στα μεσαιωνικά χρόνια δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο όπως τον έχουμε μάθει στα νεότερα χρόνια, όπως τον βλέπουμε στις ταινίες στα νεότερα χρόνια. Δηλαδή όταν είσαι στα σύνορα ενός κράτους μπορεί να δέχεσαι επιθέσεις όλη την ώρα και μπορεί να σου καταλαμβάνουν εδάφη όλη την ώρα και μπορεί να μεταβάλλεται συχνά η συνοριακή γραμμή. Οπότε σε διάφορες στιγμές στην ιστορία από τον 4ο αιώνα μέχρι τον 13ο, για τον οποίο συζητάμε σήμερα, και μετά ακόμα χειρότερα μετά το 1204, λίγα θα πούμε γι' αυτό, διάφορες φορές βρίσκεται ο Πόντος στο να χάνει διάφορα κομματάκια, τα οποία μπορεί να πηγαίνουν ή στους Πέρσες, ή στους Άραβες, ή στους Τούρκους, ή στους Τουρκομάνους, τα τουρκομανικά φύλλα εντωμεταξύ, είτε στους Μογγόλους. Διάφορες φορές υποχρεώθηκαν και αργότερα η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και το Βυζαντινό κράτος νωρίτερα, πριν το 1204, να πληρώνουν φόρο, ούτως ώστε να απελευθερώσουν τις συγκεκριμένες περιοχές, να κάνουν ανταλλαγές εχμαλώτων. Δηλαδή, δεχόταν συνέχεια κύματα επιθετικά. Δεν είναι τυχαίο ότι στον Πόντο και στην Καπαδοκία γεννήθηκαν τα ακριτικά τραγούδια. Είναι ανατολική εσφαλιά της Αυτοκρατορίας ο Πόντος και μερικά από τα ακριτικά τραγούδια δημιουργήθηκαν εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι το έπος του Βασιλείου Διγενεία Κρήτη, μία από τις παραλλαγές, είναι η παραλλαγή της Τραπεζούντας. Υπήρχε σε ένα χειρόγραφο στην Τραπεζούντα. Λοιπόν, επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα αντιμετώπισε ο Πόντος μετά το 1071. Να θυμίσω ότι το 1071 οι Σελτζούκοι Τούρκοι μπήκαν για πρώτη φορά στο χώρο της Μικράς Ασίας μετά τη μάχη του Μάτζικερτ, στο οποίο ο Μάτζικερτ πιάσανε τον καημένο, τον Αυτοκράτορα, ένα πολύ γενναίο άνθρωπο, το Ρωμανό Διογέννη, τον πιάσανε χμάλωτο. Λοιπόν, και μπήκαν στη Μικρά Ασία, στην ουσία αποκτώντας ένα πόδι. Μπήκαν και δεν ξανάφυγαν ποτέ, αυτό θέλω να πω. Και το Βυζάντιο αναγκάστηκε να κάνει διάφορες συμφωνίες μαζί τους, να τους παραχωρεί διάφορες περιοχές και να φτιάξουν πάνω στη Μικρά Ασία διάφορα σουλτανάτα, με γνωστότερα το σουλτανάτο του Ικονίου, του Ρουμ το σουλτανάτο, δηλαδή με πρωτεύουσα το Ικόνιο, το οποίο στην πραγματικότητα απέκοψε την επικοινωνία του Πόντου με την πρωτεύουσα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έπρεπε δηλαδή, αν ήθελες να φέρεις στρατό από την Κωνσταντινούπολη προς τον Πόντο, να φέρεις βοήθεια, όπλα, έπρεπε να τα φέρεις από τη θάλασσα. Διαφορετικά έπρεπε να περνάς έξω ή και μέσα από το Σουλτανάτο του Ρουμ και από τα μικρότερα σελτζουκικά κρατήδια, τα οποία δημιουργήθηκαν στον χώρο της Μικράς Ασίας. Βέβαια, κρατήδια, όταν λέμε, μην φανταστείτε ένα κράτος με ισχυρή κεντρική διοίκηση και οργάνωση κτλ. Φυλετικά είναι εκεί κατά κανόνα αυτά και δημιουργούνται στον χώρο της Μικράς Ασίας. Και οι αυτοκράτορες αναγκάζονται να κάνουν διάφορες συμμαχίες με αυτούς, να λένε αυτοί ότι προσφέρω τη βοήθειά μου στον αυτοκράτορα τη στρατιωτική, και να κρατάνε μια περιοχή. Θα μου πεις και τι γίνεται με τους ελληνορωμαϊκοορθόδοξους πληθυσμούς που είναι εγκατεστημένοι σε αυτή την περιοχή. Θα το πω λίγο κοινικά αυτό. Ο αγρότης που είναι εγκατεστημένος στο Ικόνιο προτιμάει, αν του δίνουν την θρησκευτική του ελευθερία, γιατί αυτοί είχαν την ευφυΐα να αφήνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι θέλουν, προτιμάει, αν τον αφήνεις να είναι χριστιανός ορθόδοξος και να έχει τις εκκλησίες του και τα λοιπά, να μην του καίει το χωράφι κάθε χρόνο στον πόλεμο, και ας έχει από πάνω το Σελτζούκο και όχι το Βυζαντινό. Ο ίδιος έχει απόλυτη συνείδηση τι είναι, αλλά αυτό με βάση το οποίο προσδιορίζεται ο μεσαιωνικός άνθρωπος είναι ο τόπος της καταγωγής του, το θρήσκευμά του και το θρήσκευμά του. Αυτά είναι κατά κανόνα. Και μετά πηγαίνει το Ρωμαίος πολίτης. Αυτοί ξέρουν ότι είναι Ρωμαίοι πολίτες. Αλλά παρόλα αυτά είναι Ρωμαίοι πολίτες που τους έχουν κατακτήσει την περιοχή οι Σελτζούκοι. Εάν κανείς δεν τους πειράζει, εφόσον είναι αγροτική κατά βάση, αγροτική η βάση της κοινωνίας, συνεχίζει η κοινωνία τη ζωή της. Παρόλα αυτά βρίσκονται όλη την ώρα μέσα στη δίνη του πολέμου.
0: Ναι.
1: Οπότε μετά το 1071 τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, κύριε Γιανακόπουλε, για τις περιοχές αυτές. Και για τον τοποτηρητή, για τον εκάστοτε τοποτηρητή της περιοχής και για τους στρατηγούς των θεμάτων και τα λοιπά. Και δεν είναι, το θέμα είναι ότι δεν είναι πάντοτε ένα πράγμα ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν το πάρουμε χρονολογικά, αν δούμε ένα χρονολόγιο, τη μία χρονιά είναι ελεύθερες όλες τις περιοχές και την επόμενη ένα μικρό κομματάκι μπορεί να έχει πέσει, ας πούμε, στα χέρια των Τούρκων ή των Τουρκομάνων. Ή πρέπει να έχεις αναγκαστεί να κάνεις μια συνθήκη ανταλλάσσοντας πάρα πολλούς ορμαλώτους για να μπορέσεις να ελευθερώσεις μια περιοχή ή να ελευθερώσεις τους δικούς σου στρατιώτες. Δεν είναι εύκολη η ζωή στις Βυζαντινές επαρχίες στην Ανατολική Σκαπιά. Και δόθηκε πολύ μεγάλος αγώνας για να κρατηθεί αυτό το κομμάτι μέσα σε εισαγωγικά Βυζαντινό να είναι Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
0: Είχε κάποια ιδιαίτερα πολιτικά χαρακτηριστικά η περιοχή αυτή?
1: Όλη η Μικρά Ασία, όλη η Μικρά Ασία έχει ιδιαίτερα πολιτικά χαρακτηριστικά. Θα μου πεις, η Μικρά Ασία είναι το κέντρο της αυτοκρατορίας, βεβαίως. Όσο όμως πιο ανατολικά πάμε, τόσο πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχει. Και όσο περνάνε οι αιώνες, τόσο το πράγμα χειροτερεύει. Α, μάλλον δεν χειροτερεύει, αλλάζει. Όταν μια περιοχή σαν τον Πόντο βρίσκεται αποκλεισμένη στην πραγματικότητα από την πρωτεύουσα, από το βασικό κέντρο εξουσίας που είναι η Κωνσταντινούπολη, κοιτάει ως ένα βαθμό να αυτοδιοικηθεί. Έχει γραφτεί ένα θαυμάσιο βιβλίο εδώ και αρκετά χρόνια. Ο καθηγητής Σαββίδης έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται, με συγχωρείτε, το ψάχνω το πρώτο για να διαβάσω τον ακριβή τίτλο, λέγεται Βυζαντινά Σφασιαστικά Κινήματα, και μιλάει για όλα τα κινήματα, τα σφασιαστικά αυτονομιστικά που έχουν γίνει στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία και κυρίως στον μικρασιατικό χώρο από τον 11ο αιώνα και μετά, και πιστέψτε με, είναι αρκετά. Είναι διάφοροι αυτοί οι οποίοι ονειρευόντουσαν να κάνουν την περιοχή τους σε μια συγκεκριμένη περιοχή αυτόνομη. Μερικοί από αυτούς είχαν και λόγο που το κάνανε. Δηλαδή, στον Πόντο έχουμε την περίφημη οικογένεια των Γαβράδων, οι οποίοι υπήρξαν στην πραγματικότητα διοικητές του θέματος Χαϊδίας, δηλαδή του μεγάλου θέματος του Ποντιακού, του ενός και του μεγάλου θέματος του Ποντιακού, από το 1067 μέχρι το 1160. Αυτοί άλλοτε έδιναν λογαριασμό στον αυτοκράτορα και άλλοτε δεν έδιναν. Δηλαδή, άλλες φορές υπάκουαν τον αυτοκράτορα στα λεγόμενά του και δήλωναν υποταγή και λειτουργούσαν σαν τοποτηρητές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και άλλες φορές δεν έδιναν σημασία και έκαναν τις δικές τους συμμαχίες με τους γείτονες και τους εχθρούς, προσπαθώντας να κάνουν την περιοχή να επιβιώσει. Αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Αυτή είναι μια οικογένεια για την οποία έχει γίνει πάρα πολλής λόγος, οι Γαβράδες. Η καταγωγή τους μάλλον ήταν από το θέμα Χαλδίας. Ο ιστορικός, ένας σπουδαίος Αρμένιος ιστορικός, ο Χράτς Παρτικιάν, θεωρεί ότι ένα κομμάτι της οικογένειας των Γαβράδων είναι από την Αρμενία, που αυτό δεν μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί η Αρμενία, όπως σας είπα, ήταν κομμάτι επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας για πάρα πολλούς αιώνες. Και δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση, οι Αρμένοι είναι χριστιανοί, δεν είναι μεν ορθόδοξοι, είναι παλιοί χριστιανοί, είναι προχαλκιδόνοι, αλλά παρόλα αυτά είναι χριστιανοί και είναι πιστοί χριστιανοί. Και οι σχέσεις ανάμεσα στην Αυτοκρατορία και στην Αρμενία, είτε αυτή η Αρμενία βρίσκεται, είτε η Αρμενία είναι εντός συνόρων, είτε είναι περίοδος που είναι εκτός συνόρων και έχει την αυτοτέλειά της, έχει πάντα μια πολύ στενή σχέση με την Αυτοκρατορία. Λοιπόν, αυτή η οικογένεια των Γαβράδων, λοιπόν, πιθανώς έχει και μια καταγωγή από την Αρμενία. Η μελέτη του Μπαρτικιάν είναι πολύ σοβαρή. Όμως οι ίδιοι θεωρούν τον εαυτό τους συνδεδεμένο με το θέμα Χαλδίας. Ζούσαν και στην Κωνσταντινούπολη, μερικοί από αυτούς ζούσαν και στην Κωνσταντινούπολη. Τους βρίσκουμε εμπλεγμένους σε διάφορα πολιτικά γεγονότα που συμβαίνουν στην Αυτοκρατορία, και σε σχέση με τον Πόντο, σας λέω, είναι διοικητές στην πραγματικότητα του θέματος Χαλδίας για 100 χρόνια στην πραγματικότητα. Από το 1067 μέχρι το 1167. 1160, συγγνώμη. Πιο γνωστός από αυτούς, ο οποίος έχει αγιοποιηθεί κιόλας, είναι ο Θεόδωρος Πρώτος Βαβράς, ο οποίος μαθαίνουμε από ένα Ευαγγέλιο που βρίσκεται στην Πετρούπολη, στην Αγία Πετρούπολη, και το οποίο το έχει αφιερώσει ο ίδιος σε κάποιο μοναστήρι και τέλος πάντων βρέθηκε στην Αγία Πετρούπολη, ένα κώδικα πετροπολιτάνους δηλαδή. Βλέπουμε ότι είναι σεβαστός και πατρίκαιος, έχει αυτούς τους τίτλους της Βυζαντινής Αυλής. Και πρέπει να σας πω ότι και στον Κολοφώνα αναφέρεται και η λέξη ύπατος, δηλαδή στην πραγματικότητα έχει τρία αξιώματα. Αυτός λοιπόν παντρεύτηκε μια γυναίκα η οποία είχε αρμενική καταγωγή, ήταν η οικογένεια των Ταρονιτών, μια βυζαντινή οικογένεια με αρμενική καταγωγή, και αργότερα παντρεύτηκε μια ξαδέλφη της οικογένειας του Ισαακίου Κομνηνού. Μετά από την απελευθέρωση της Τραπεζούντας από τους Σελτζούκους το 1075, γιατί είπαμε το 1071 έγινε το Μάζικερ, από το 1071 μέχρι το 1075 είχαν τους Σελτζούκους πάνω από το κεφάλι τους. Πλήρωναν φόρο, ήταν υπό σελτζουκική κατοχή. Μόλις λοιπόν τους ξεφορτώθηκαν, ο Αλέξης Κομνηνός ο Αυτοκράτορας, θυμίζω 1081-1118, διόρισε τον Θεόδωρο Γαβρά δούκα του θέματος Χαλδίας. Αυτός ως διοικητής του θέματος Χαλδίας υπερασπίστηκε την Κολόνια, την Νεοκεσάρια από τους Δανεισμενίδες, από τέλος πάντων ένα τουρκικό φύλλο, την Τραπεζούντα από τους Ίβηρες, που οι Ίβηρες είναι συγγενείς με τους Γεωργιανούς, είναι χριστιανοί, αλλά και αυτοί ζητάνε το κομμάτι στην περιοχή. Επανάκτησε τη Βαϊβερδόνα από τους Τούρκους και σκοτώθηκε ηρωικά στη Θεοδοσιούπολη, στο σημερινό Καρίν, μαχόμενος εναντίον των Σελτζούκων Τούρκων. Και πάρα πολύ νωρίς τον θέσανε στη χωρία των Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τον Άγιο Θεόδωρο Γαβρά. Και έχουν γραφτεί και τραγούδια για αυτόν κτλ. Στοιχεία έχουμε επίσης για τον Γρηγόριο Γαβρά, που ήταν γιος του Θεοδόρου από την Ταρονίτισσα, από το δεύτερο γάμο του που σας είπα, που τον ταυτίζουν οι ιστορικοί με τον Γρηγόριο Ταρονίτη των Βυζαντινών πηγών, τέλος πάντων. Αυτός στα 1103, δηλαδή στις αρχές του 12ου αιώνα, έγινε δούκας Χαλδίας στη θέση ενός διαβατινού που τον είχε διορίσει μετά το θάνατο του Γαβρά ο Αυτοκράτορας. Ο Γρηγόριος Γαβράς έκανε και αυτός συμμαχία με τους Δανεισμενίδες, και όταν οι Βυζαντινοί, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας πήγε να, τον, να του πει να μην κάνει τέλος πάντων κινήσεις με τους Δανεισμενίδες, γιατί αυτό είναι κατά των τέλος πάντων συμφερόντων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αυτός πολέμησε τους Βυζαντινούς και στην πραγματικότητα τον πήραν και τον ρίξαν στη φυλακή. Στη συνέχεια του δώσανε χάρη το 1118, και το 1119 του δώσανε χάρη το 1118 και δεν ξανακούμε γι' αυτόν. Και το 1119 υπάρχει ένας Κωνσταντίνος Γαβράς, ο οποίος ήταν γιος ή ανιψιός του Θεόδωρου Γαβρά, που ήταν στη θέση αυτή και μετά το 1140, δηλαδή τον βλέπουμε για πολλά χρόνια να είναι πώς το λένε υπεύθυνος αυτός του θέματος Χαλδίας, και φαίνεται να γίνεται ανεξάρτητος από τον Αυτοκρατορία το 1126 μέσα από διάφορες περιπέτειες. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι προσπάθησαν, οι Γαβράδες, να κάνουν, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, τις δικές τους συμμαχίες με τους γείτονες, για να μπορέσουν να αποκτήσουν περισσότερα εδάφη και φυσικά να μπορούν να κινούν το εμπόριο και να μπορεί να ζει η περιοχή τους. Διάφορες φορές ερχόμενοι σε σύγκρουση με την κεντρική εξουσία, με τους Κομνηνούς. Το οποίο οι Κομνηνοί δεν μπορούν πάντοτε να τα αντιμετωπίσουν. Ενίοτε δεν θέλουν κιόλα. Δηλαδή, τους αφήνουν στην ησυχία τους, αρκεί να δουλεύει αυτό, να μπορούν να περνάνε τα καράβια, να θεωρείται στην πραγματικότητα Βυζαντινή Αυτοκρατορία και να διοικείται από έναν άνθρωπο ο οποίος στην πραγματικότητα κάπως το έχει αυτονομήσει το πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι απολύτως υπάκουος στις εντολές της κεντρικής εξουσίας. Και πώς να είναι υπάκουος όταν έχει να αντιμετωπίσει γύρω του 1002 που η Αυτοκρατορία δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Δηλαδή αναγκάζονται να κάνουν προσωπικές συμφωνίες. Υπάρχει δηλαδή μια αποσχιστική πολιτική. Παρατηρείται μια αποσχιστική πολιτική στις εσχατιές. Και είναι αυτή η αποσχιστική πολιτική της οποίας από εκεί είμαστε πραγματικότητα, είναι αργότερα και η δημιουργία της αυτοκρατορίας της τραπεζούντας. Για παράδειγμα, να σας πω ότι αυτός που σας ανέφερα τελευταίος, ο Κωνσταντίνος Λαβράς, ο στρατηγός Φιλαδελφίας και Δούκας Τραπεζούντος κτλ., που είναι από το 1126 μέχρι το 1140 ανεξάρτητος και έχει σταθιάσει κατά του Ιωάννη Β' Κομνηνού, έχει ιτηθεί από τον Ιωάννη Β' Κομνηνό. Παρ' όλα αυτά, οι πόντιοι τον έχουν για ήρωα. Εμφανίζεται στις επιγραφές ως ήρωας. Τώρα, για τα χρόνια από το 1140 μέχρι το 1182, μέχρι το 1179 μάλλον, διοικητής είναι ο Δούκας Νικηφόρος Παλαιολόγος της περιοχής του Πόντου, ο οποίος στην πραγματικότητα υπακούει τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα, και εκεί βρίσκεται, για να το συνδέσω και με την αποσχεστική κίνηση, το 1180 ως διοικητής Πόντου ο Ανδρόνικος Κομνηνός. Ο Ανδρόνικος πρώτος Κομνηνός, μετέπειτα Αυτοκράτορας του Βυζαντίου και παππούς των ιδρυτών της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Ο Ανδρόνικος Κομνηνός, όταν πήγε στον Πόντο, ο ίδιος ήταν πόντιος στην καταγωγή, αυτή είναι κατά πάσα πιθανότητα από τα κόμμανα, όχι της Καρπαδοκίας αλλά του Πόντου, είναι η οικογένεια δηλαδή, οι άνθρωποι είναι πόντιοι, είναι εξαιρετικά συμπαθείς στην περιοχή. Αυτός ήταν και ένας πολύ περίεργος άνθρωπος, και ως αυτοκράτορας ήταν περίεργος άνθρωπος, παρόλο που αιματοκυλήθηκε η Κωνσταντινούπολη στα χρόνια του. Ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε τη δικαιοσύνη, να μην πουλούνται τα αξιώματα, ήταν εξαιρετικός διοικητής.

0: Καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, κυρία Μωυσίδου, τι θα λέγαμε για τον πόντο κατά τους βυζαντινούς χρόνους?
1: Θα λέγαμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλα τα επίπεδα. Θα λέγαμε ότι είναι ένας χώρος ο οποίος προσφέρει προϊόντα τόσο υλικά όσο και πνευματικά. Είναι Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είναι οι ανατολικές εστατιές της αυτοκρατορίας, έχει την αίσθηση η περιοχή για το, σε σχέση με το που ανήκει, δηλαδή ανήκει στην αυτοκρατορία, είναι Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ακόμα και τα στασιαρχικά κινήματα τα οποία αναφέραμε προηγουμένως, οι άνθρωποι αυτοί, οι γαβράδες δηλαδή που σας ανέφερα προηγουμένως, δεν πήγανε οι άνθρωποι να στεφθούν αυτοκράτορες. Δεν πήγαν να στασιάσουν για να πάρουν το τίτλο του αυτοκράτορα. Δεν το έκαναν ποτέ αυτό. Απλώς δεν υπάκουαν το κέντρο στο πλαίσιο, στην προσπάθειά τους να αμυνθούν και να διατηρήσουν την περιοχή ζωντανή. Και επίσης πρέπει να αναφέρω κάτι που δεν το είπαμε πολύ και που πρέπει να το πούμε, ότι από το Βυζαντινό Πόντο έχουμε πολύ σοβαρή πνευματική παραγωγή, τόσο σε εκκλησιαστικό επίπεδο όσο και σε κοσμικό. Δηλαδή και η εκκλησιαστική και η θύραθεν παιδεία και παραγωγή υπηρετείται και υπάρχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζωντανό κομμάτι της αυτοκρατορίας. Αυτό φαίνεται αν περιηγηθεί κανείς στην περιοχή και δει ποια είναι τα βυζαντινά κατάλοιπα στην περιοχή. Και ένα χωνευτήρι βεβαίως πολιτισμών. Ενσωματώνει, ενσωμάτωσε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, πήρε και ζήμωσε πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς για να έχει μια ουσιαστική πνευματική παραγωγή, πνευματική και καλλιτεχνική παραγωγή. Και αυτό φάνηκε και αργότερα, όταν μετά το 1204 δημιουργήθηκε η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Όταν δηλαδή όλη η αυτοκρατορία είχε πέσει στα χέρια των Λατίν, εκεί ήταν ο ένας βυζαντινός πυρήνας. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας είναι ένα Βυζάντιο στις εσχατιές της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ένα Βυζάντιο στις εσχατιές της Παλαιάς Επικράτειας, στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί υπάρχει και αυτοκράτορας πια, μετά το 1204, γιατί μετά το 1204 τίποτα δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, αν κανείς πάει να ψάξει μια τομή ή μια τέλος πάντων περίπτωση

0: πίεργη συνέχεια στην ιστορία του Βυζαντινού Πόντου, αυτή είναι το 1204. Όταν δηλαδή έχουν καταληφθεί τα πάντα και έχουν μείνει μόνο πυρήνες. Και θα μπορούσε η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, αν η αυτοκράτορες δεν ήταν τόσο, αν ο Δαβίδ και ο Αλέξος δεν ήταν τόσο άτυχοι, να είναι αυτοί που θα έχουν κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη, γιατί αυτό ήταν το πρώτο, αυτή ήταν η πρώτη επιθυμία, από τον Πόντο να καταφέρουν να κατακτήσουν την Κωνσταντινούπολη και να φτιάξουν ξανά τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Δεν τα κατάφεραν, γιατί η Νίκαια ήταν πιο κοντά και οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, οπότε η Νίκαια ήταν αυτή που ανέκτησε την Κωνσταντινούπολη και συνέχισε, το κράτος των Παλαιολόγων ήταν αυτό που συνέχισε συνέχισε την αυτοκρατορία, αυτή που θεωρείται Βυζαντινή Αυτοκρατορία, και αυτοί, μην μπορώντας να το κάνουν αυτό, ίδρυσαν μια άλλη Βυζαντινή Αυτοκρατορία στην Εσχατιά των Παλαιών Συνόρων. Αυτό είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της πορείας την οποία είχαν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Συνομιλήσαμε με την διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας, την κυρία Γιασμίνα Μωυσίδου. Ο Πόντος στους Βυζαντινούς Χρόνους. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε και αεί και στους αιώνους των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτη όδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ενδύσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ον σιδέρην ως εγάζον εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θείς νεύθυν την επίβασιν αυτού ο περιπατών επτερήγων ανέμων, ο ποιόν στους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα, ο θεμελιών τη γίνε την ασφάλεια αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γην. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξιν αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου στη φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνας και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνων σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπεν ελαίου και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τε ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνη νης καιρούς. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότους και γένε τον νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζωμή κράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέ σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από της γης και αν ομοιώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, δύο κόσμος εδοξάζει.
1: Εσπέρας προκείμενος.

Προσεφημάς καθάπερι πείσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποινα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου, Κύριε του ελεώσου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

0: Θαλμίμου των σωτηριών σου, ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Σύμφων.
1: Όλα τα γη τόξου ο Θεός ημών πάντα νίκαιαι και εις όνους των αιών.
0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, ιερά μονή τάφτη, την πόλη τάφτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα σε Χριστός ο Αληθινός Θεός ημών, δεσπρεσβείες Παναχάδη και Παναγού Αγίες του Μητρός, οι αδυνάμοι, ούτε εμείς τον Ποιού Σταυρούν, προστασίες του ημίων, επούραν υδράμενων σωμάτων, ήγες του μίαν δόξων, φοβή του Παδρόμου Χριστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφωματων ημών, των Αγίων Δικαίων, Θεόπαδων και Άνης, Σε με τόση ημών πενταγία, εσύ σε μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων, ελεήσει εξωσήμα ω αγαθό άνθρωπο

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Στη δοκιμή του Φέγγους», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 1992.

Ιδιωτική ανεκπλήρωτη προσδοκία. Η βροχή δεν έχει λόγο να υποχωρήσει. Η δύναμη των φυσικών φαινομένων με την αφοπλιστική ειλικρίνεια κάνει τον επέτη διστακτικό να ψελίσει τα συνήθη παράπονα κατά της μοίρας, με τα οποία έμαθε να υπερνικά των περαστικών την αναλγησία. Γι' αυτό τώρα νιώθει σχεδόν σαν επίορκος. Για να γίνει κνεοπιστευτός πρέπει να περιμένει ξανά την ευδεία, όπου όλοι γύρω θα κυκλοφορούν με ανέσεις προκλητικές, και ενώ το φως θα οργιάζει σε λευκή ασωτεία, εκείνος θα είναι η μόνη παράτερη νότα. Μια ιδιωτική ανεκπλήρωτη προσδοκία.

Δια της άτοπων απαγωγής. Στη βασιλεία των ουρανών καταλήγουμε μονάχα δια της άτοπων απαγωγής. Υπολογίζοντας πόσα γκρεμίζουν αμυνόμενοι, οι μεθυσμένοι και οι εναπογνώσει, χωρίς να λογαριάσουμε πολέμους και άλλα εγκλήματα, από τα οποία τα πιο πολλά μένουν τελικώς ανεξιχνίαστα, θαυμάζουμε και απορούμε πώς ακόμη δεν βρήκε άδοξο τέλος ένα τέτοιο βέβυλο πανηγύρι σε μια φύση που προσποιείται πλήρη αδιαφορία, καθώς η άνοιξη επανέρχεται σώα και αυλαβής και η Πανσέλινος δεν ήταν ποτέ μειωμένη.

Υψηλή και η δασία. Είπαμε δάσος, τη συνοικία των δέντρων. Και τώρα το θαυμάζουμε από μακριά, αφού το εγκατέλειψαν οι προπάτορες, έχοντας πάντως και μια ανομολόγητη πίκρα για το ότι δεν αντέχουμε πια τέτοια πυκνότητα, τη ζεστασιά της δασίας. Καθώς φτενέψαν από την τριβή τα τυχώματα της δικής μας συγκατοικίας και έπρεπε να καταφύγουμε στην ψηλή, αρνούμενη την κοινωνία, καταναλωτές θλιβεροί, ασυναισθήτως αποψηλωμένοι.

Ολιγάρκια. Ήταν τόσο γραφικά τα χωριά που περάσαμε μέχρι να φτάσουμε στο Jervis Bay, που νιώθαμε μια ζήλια σχεδόν παιδική για τους φαρμαδόρους και άλλους εργάτες της υπαίθρου, κι ας μην είχαμε ακόμη γνωρίσει τίποτα άλλο από τις άδολες χαρές και τις γης τα γεννήματα όπως εκείνοι τα γεύονται από πρώτο χέρι. Γι' αυτό, μη έχοντας τη δυνατότητα να μετικήσουμε, πήραμε μαζί μας γυρνώντας την πόλη τουλάχιστον των ονομάτων τη μουσική: Κιάμα, Νόουρα, Μπέρι, Βινσέντια.

Το μυστήριο της αγάπης. Το πνεύμα το Άγιον, μεταλαμβανόμενον υπό πάσης της κτήσεως και δι' αυτού κτίζων και ουσιούν τα σύμπαντα και αγιάζων και συνέχων. Ιωάννης Δαμασκηνός. Φύλακοι άνθη των δέντρων δεν είναι λιγότερο ιερά απ' τα μαλλιά ή τα νύχια του ανθρώπου, για να μην πούμε ακόμη και από το φύτρο του. Το ίδιο πνεύμα του Θεού τα εμψυχώνει, που αρχίζει από ποικιλία πολυώνυμη και τελειώνει σε ανώνυμη ταυτότητα, υπενισόμενο μέσα από αυτά τα ετερογενή, το άρρητο μυστήριο της αγάπης. Αγάπη καταγγέλει ο άνεμος και τα αστέρια. Από αγάπη στροβιλίζεται ο ωκεανός. Αγάπη πυρπολεί ανατολή και δύση του ήλιου. Εν αγάπη στερεώθησαν γη και ουρανός.

Πολλαπλασιαστής της Οδύνης. Εμπρός, να καταργήσουμε το φως που μας πληγώνει. Τα μάτια μας δεν αντέχουν άλλο κομμένα χέρια, ρημαγμένα μαλλιά, μήτε τα αδιέξοδα βλέμματα γυναικών ολοφυρωμένων. Το φως εκφυλίστηκε σε πολλαπλασιαστή της Οδύνης, καθώς αναπαράγει με τα ηλεκτρονικά μέσα ιστοδιεινεκές και επάπειρον. Εγκλήματα όλων των ειδών, σοφίσματα όλων των προθέσεων, σκηνές που θέλουμε να ξεχάσουμε και πια δεν μπορούμε.

Σχηματισμοί ανέμων και υδάτων. Μάθαινε το αληθινό σχήμα από τα πράγματα που άπεχαν σε απόσταση. Νικόλαος Γαβριήλ Πεντζίκης. Τα σχήματα των φύλων και των ανθέων ποτέ δεν είναι γεωμετρικά, όπως ποτέ δεν έφτασαν τον τέλειο κύκλο ο ήλιος και το φεγγάρι, τα οποιαδήποτε σώματα στο στερέωμα ή στα βάθη της γης. Σχηματισμοί ανέμων και υδάτων. Όλα αυτά συνεχώς επανέρχονται με κάποιες παραλλαγές, πραγματοποιώντας ενίοτε σιωπηρός και κάποιες εκρήξεις. Αλλά το μήνυμα παραμένει σταθερό και αναλύωτο. Σε αυτόν εδώ τον κόσμο της ρευστότητας, το τέλειο είναι συνώνυμο με το τέλος. Γι' αυτό μετατίθεται μονίμως το ζητούμενο.

εις τον αιώνα τον άπαντα. Όπως το μάτι προσαρμόζεται στο φως ή το αυξομοιούμενο σκοτάδι, έτσι η ψυχή και ο λόγος κινούνται στην απέραντη κλίμακα του ανθρώπινου πεπρωμένου, ανεξαρτήτως άλλων προσδιορισμών.

Το πρόσωπο και το τοπίο. Το φυσικό του περίγραμμα δεν αντέχει πολύ. Νυχτώνει γρήγορα και περνά στο σκοτάδι, σαν τον κυνηγούν αθέατες ερηνίες που δεν συγχώρησαν την καθυστέρηση στις μεταβλητές του σαρκίου. Γι' αυτό πήρε το σχήμα τοπίου σε αποσιωπημένες κραυγές χρωμάτων, σε μουσική που δεν είχαμε πριν, σε ομολογία χρησμικού κειμένου. Βαν Γκόγκ, Μπετόβεν, Εσχύλος.

Μηδέν άγαν. Η ποίηση δεν κορυβαντιά, μήτε ολοφύρεται. Το μέτρο δεν βρίσκεται στα άκρα. Βηματίζει ανεπιτίδευτα, σαν περιστέρι, μέσα στα προαιώνια δεδομένα της γλώσσας σου. Κι αν κάποτε συγκινηθείς και ακολουθήσεις τη λέξη ως το χάραμα της ρίζας, θα έχεις βρεθεί ενώπιο σενοπίο με το περιστέρι.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της

0: ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

Τίτλοι ειδήσεων στις 8 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με την εισήγηση του Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κυρίου Σημεών με θέμα το εκκρεμές ζήτημα της Επίσκοπων Χειροτονίας του εκλεγμένου Επισκόπου Αστερίου κυρίου Χριστοδούλου Κοτσίφη. Εκοιμήθη ο μοναχός Ιωάννης Σιναίτης, μέλος της συνάξεως στο παρελθόν της Ιεράς Μονή Σινά. Η εξόδιος ακολουθία του θα ψαλεί αύριο στις 11 το πρωί στο Συναϊτικό Μετόχι Αθηνών. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας μας Κυριάκο Μητσοτάκη έχει αυτήν την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, λίγη ώρα μετά την ομιλία που εκφώνησε από τον λόφο της Πνίκας, όπου εξήρε την επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και δι' τον ΗΠΑ, ενώ χαρακτήρισε απαραίτητο και υποδειγματικό σύμμαχο για την Ευρώπη και της ΗΠΑ την Αθήνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σημείωσε μεταξύ άλλων ότι οριστικοποιήσαμε τη συνεργασία της Ελλάδας με τη Φλόριντα στο πλαίσιο του προγράμματος κρατικής συνεργασίας της Εθνοφρουράς, ενισχύοντας περαιτέρω μια κέρια συμμαχία εντός του ΝΑΤΟ. Κατατέθηκε τροπολογία για την επιδότηση στην τιμή αντλίας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο καιρός για αύριο είναι αφελώδης, επόμενη ενημερωσή σας στις 10.

απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 6 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Το θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή έχει να κάνει με την αξιοποίηση της φυτικής βιοποικιλότητας προς όφελος του ανθρώπου. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον καθηγητή βιολογίας και επιστημονικά υπεύθυνο του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Στέργιο Πυρίντσο, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Πυρίντσε.
1: Γεια σας κύριε Γιανακόπουλε, η χαρά είναι δική μου που σας ακούω, να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε πάντα καλά κύριε καθηγητά. Να ξεκινήσουμε δίνοντάς μας κάποιες πληροφορίες για το τι εννοούμε όταν λέμε φυτική βιοποικιλότητα. Κάπου πηγαίνει το μυαλό μας, αλλά εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε. Κάτι με καλλιέργειες, κάτι με, τις, με τα φυτά τα οποία φύονται από μόνα τους ίσως.
1: Ναι. Πρέπει να πούμε λίγο ότι η έννοια της φυτικής βιοποικιλότητας είναι πολύ επίπεδη.
0: Ναι,
1: είναι πολύ επίπεδη έννοια. Ο κόσμος συνήθως γνωρίζει τη φυτική βιοποικιλότητα σε επίπεδο είδους. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται διαφορετικά είδη φυτών τα οποία προσδίδονται στο σύστημα μία ποικιλότητα. Υπάρχει όμως τώρα και η γενετική ποικιλότητα, όπου εκεί πέρα έχουμε γονίδια τα οποία είναι σπάνια ή έχουμε, δίνουν ορισμένα πλεονεκτήματα στα φυτά τα οποία έχουν νόημα και υψηλό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, και υπάρχει και η χημική ποικιλότητα, δηλαδή ουσίες που έχουν τα φυτά, δευτερογενείς μεταβολίτες, οι οποίες ουσίες είναι πολύτιμες για τον άνθρωπο, γιατί σε αυτές έχει βασίσει πάρα πολλά πράγματα στην μακρόχρονη πορεία του. Άρα λοιπόν έχουμε μία πολυεπίπεδη έννοια στο επίπεδο του είδους που είναι το σύνηθες που αντιλαμβάνεται ο πολλής κόσμος, και από εκεί και πέρα τη γενετική ποικιλότητα και τη χημική ποικιλότητα, ας έτσι περιορίζοντας λίγο τον ορισμό. Αλλά η ποικιλότητα σε επίπεδο ειδών πρέπει να δούμε πώς διαχωρίζεται. Έχουμε κυρίως τα φυτά τα οποία αξιοποιεί ο άνθρωπος με ποικίλους τρόπους, από καλλιέργειες μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορούμε να φανταστούμε. Και από εκεί και πέρα έχουμε την άγρια ποικιλότητα, την οποία άγρια ποικιλότητα συνήθως θα μπορούσαμε να τη χωρίσουμε στα πιο κοινά φυτά, τα οποία λίγος πολύ τα βρίσκουμε παντού όπου βρεθούμε, ας πούμε, από ζυζάνια μέχρι ότι θα φανταστεί κανείς. Και έχουμε και τα πιο σπάνια φυτά, τα οποία είναι ενδημικά φυτά, φυτά τα οποία βρίσκονται σε πολύ περιορισμένες θέσεις και προσδίδουν, ας πούμε, στην φυτική βιοποικιλότητα ένα ιδιαίτερο value, τουλάχιστον από την πλευρά της διατήρησης. Λίγος πολύ κάπως έτσι έχει εικόνα με την οποία μπορεί κανείς να δομήσει τη συζήτηση πάνω σε αυτή την έννοια.
0: Κύριε καθηγητά, η αξιοποίηση των φυτών με ποιον τρόπο γίνεται? Ακολουθούμε τους παλαιούς τρόπους, έχουμε προχωρήσει και σε καινούργιους τρόπους καλλιέργειας?
1: Κοιτάξτε, η αξιοποίηση των φυτών είναι μια πολύ μακρά ιστορία.
0: Ναι.
1: Είναι συνδεδεμένη από την αρχική παρουσία του ανθρώπου στη γη. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι τα φυτά αποτελούν ένα βιολογικό υλικό το οποίο έχει αξιοποιηθεί σε απίστευτο βαθμό. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι όλο το διατροφικό σύστημα στηρίζεται σε φυτά. Σκεφτείτε ότι μεγάλο μέρος της ένδυσης με τα βαμβακερά ρούχα και τα λοιπά βασίζεται σε υδρόδη φυτά. Σκεφτείτε τις ξύλινες κατασκευές. Σκεφτείτε την έννοια της ζωοτροφής. Σκεφτείτε φάρμακα φυτικής προέλευσης. Σκεφτείτε ενέργεια, ακόμη και το πετρέλαιο, ακόμη και το κάρβουνο. Το κάρβουνο είναι φυτά τα οποία δεν μπόρεσαν να απεικοδομηθούν πλήρως, ας πούμε, ο λιθάνθρακας δηλαδή, την περίοδο του λιθανθρακοφόρου, δεν αποδομήθηκαν τελείως. Μας δώσαν αυτά τα τεράστια στρώματα. Άρα λοιπόν έχουμε και την ενέργεια, η οποία σήμερα έχει να κάνει και με τα ενεργειακά φυτά πια, γιατί νομίζει κανείς ότι άλλο ο λιγνίτης και άλλο τα ενεργειακά φυτά σήμερα. Και εκείνα φυτικής προέλευσης είναι, αλλά έχουμε και αξιοποίηση σε πράγματα που πολύ ιδιόρυθμα, ας πούμε, όπως το κάπνισμα, δηλαδή θέματα social, έτσι, θέματα έτσι, κοινωνικής, ας πούμε, αλληλεπίδρασης των ανθρώπων μεταξύ τους και κάποιων συνηθιών που και αυτά έχουν να κάνουν με φυτά. Και μπορώ να περιγράψω πολύ περισσότερα από όλα αυτά. Άρα η αξιοποίηση των φυτών είναι μια μακρά ιστορία. Από την αρχή ο άνθρωπος έβρισκε στα φυτά φάρμακα, έβρισκε διατροφή, έβρισκε υλικά που χρειαζόταν κτλ. Τα πράγματα τώρα σήμερα σαφέστατα αρχίζουν και θα έλεγα αλλάζουν. Το σκηνικό της αξιοποίησης των φυτών αρχίζει και γίνεται λίγο ιδιόρυθμο. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι είναι άλλο πράγμα η χρήση ενός φυτού και άλλο πράγμα η παραγωγή χρημάτων, δηλαδή να μπορέσει να αξιοποιήσει το φυτό για να μπορέσει να παράξει χρήματα. Οι κοινωνίες έχουν λίγο αυτή την πρόκληση. Δεν υπάρχει αίσθηση του διαχωρισμού πολύ εύκολα, αλλά θα πιστεύω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία λίγο παρακάτω να το εξηγήσουμε. Με δεδομένο το ότι έχουμε μεγάλες εξελίξεις πια και στον χώρο της επιστήμης και στον χώρο της κοινωνίας και στον χώρο του εμπορίου και στο πώς διαμορφώνονται οι γεωργίες του κόσμου. Σκεφτείτε ότι παλιά ο αγρότης τι έκανε, ας πούμε, καλλιεργούσε τα πράγματα στο χωράφι, το πήγαινε στη λαϊκή και τα πουλούσε. Σήμερα το σύστημα έχει γίνει πολύ πιο περίπλοκο. Δηλαδή έχουμε ένα αγροτοβιομηχανικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, συγγνώμη για την μακριά λέξη ας πούμε και τον νεολογισμό, η οποία τι κάνει, χωρίζει τον αγρότη, αυτό που κάνει ο αγρότης στο χωράφι του, από όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι βιομηχανία, είναι λοιπάσματα, σκεφτείτε που σχετίζονται με τη βιομηχανία, οι χρήσεις, το κοινωνικό παιχνίδι το οποίο εμπλέκεται στην αξιοποίηση αυτών, το οικονομικό, το εμπόριο, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτός ο διαχωρισμός αυτά τα δύο, ενώ ας πούμε σε πρώτη φάση φαίνεται ότι το δεύτερο μέρος υποστηρίζει το πρώτο, σε μεγάλο ποσοστό το δεύτερο μέρος αρχίζει και συμπιέζει το πρώτο μέρος. Δηλαδή ο αγρότης αρχίζει και νιώθει μια συμπίεση από την πολυπλοκότητα αυτού του συστήματος, από το δεύτερο κομμάτι. Απ' την άλλη μεριά, αυτό το πολύπλοκο σύστημα αρχίζει και δυσκολεύεται στη διαχείρισή του. Δεν είναι εύκολο στη διαχείρισή του. Και προκύπτουν τώρα νέες προκλήσεις, απομακρυνόμενοι από την παραδοσιακή αξιοποίηση που είχαμε, που παρήγαγε ο αγρότης να πήγαινε στη λαϊκή, από την παραδοσιακή αξιοποίηση στις νέες μορφές γεωργίας που έχουν διαμορφωθεί και στο πώς έχει διαμορφωθεί όλο αυτό το σύμπλοκο, το περίεργο, το σύμπλοκο σύστημα το οποίο σας περιέγραψα.
0: Δηλαδή κύριε καθηγητά, σήμερα έχουμε μία θα λέγαμε ραγδαία εξέλιξη στο επιστημονικό κομμάτι και κατ' επέκταση στη γνώση.
1: Ναι, πράγματι. Δηλαδή έχουμε μεγάλες αλλαγές, τις οποίες η επιστήμη είναι ένα μέρος των αλλαγών.
0: Ναι.
1: Αλλά φυσικά δεν είναι μόνο αυτές εδώ οι αλλαγές, ας πούμε. Δηλαδή σκεφτείτε ότι έχουμε και αλλαγές σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, οι οποίες διαμορφώνουν το σκηνικό. Και μπορούμε να δούμε η επιστήμη που θα μπορούσε να έχει ένα ρόλο. Αν σκεφτούμε ότι οι γεωργίες του κόσμου είναι ένα πολύ διαφορετικές, δηλαδή δεν είναι, κανείς νομίζει ότι η γεωργία είναι το απλό πράγμα που πας κάθεσαι και καλλιεργείς, αλλά άμα δούμε τη γεωργία σε παγκόσμιο επίπεδο, θα δούμε μεγάλες διαφορές. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα η γεωργία που υπάρχει ας πούμε στην Νοτιοανατολική Ασία, είναι άλλο πράγμα η γεωργία της υποσαχάριας Αφρικής, είναι άλλο πράγμα η γεωργία που υπάρχει στη Λατινική Αμερική με τα μεγάλα αγροκτήματα που ανήκουν σε κάποιους ιδιοκτήτες, είναι άλλο πράγμα η γεωργία της Βόρειας Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά με τις αχανείς εκτάσεις και τις αχανείς καλλιέργειες με καλαμπόκηση, τυρά ή οτιδήποτε από όλα αυτά. Άλλο πράγμα η γεωργία της Βόρειας Ευρώπης και άλλο πράγμα η γεωργία της Μεσογείου. Όταν πάμε στην περίπτωση της Μεσογείου, διαπιστώνουμε μια πιο κατακαιρματισμένη γεωργία, η οποία κατακαιρματισμένη γεωργία έχει να κάνει σαφέστατα με μικρότερες εκτάσεις και η οποία έχει σαφέστατα να κάνει και με, θα λέγαμε, αποδόσεις οι οποίες θα πρέπει να προκύψουν και με κέρδη, τα οποία θα πρέπει να προκύψουν με μια πολύ προσεκτική διαχείριση αυτών των μικρών εκτάσεων. Αν σκεφτείτε ότι η Κρήτη, τα βουνά της Κρήτης με το Θεσσαλικό κάμπο είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, ή η Ορεινιώκη με το Θεσσαλικό κάμπο, θα καταλάβετε ότι η γεωργία των πιο ορεινών περιοχών ή η γεωργία κάποιων περιοχών που δεν μας δίνουν να χανείς εκτάσεις θέλει κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο θα μπορούσε να το βρει κανείς στην επιστήμη. Δεδομένου το ότι το άλλο επίπεδο, δηλαδή το επίπεδο του να διαχειριστεί κανείς το σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι πολύ εύκολο λόγω της ετερογένειας των γεωργικών συστημάτων. Εκεί είναι πιο εύκολη η διαχείρισή του από την πλευρά των εταιριών, οι οποίες εταιρείες για παράδειγμα παρέχουν σπόρους, οι εταιρείες που παρέχουν φυτευτικό υλικό, που παρέχουν λιπάσματα. Από αυτή την πλευρά, δηλαδή όχι από το καθαρά αγροτικό αλλά από το βιομηχανικό, οικονομικό ας πούμε, εκεί η διαχείρισή του είναι λίγο πιο εύκολη και μάλιστα πάρα πολύ συγκεντρωτική, δεδομένου το ότι η επιστήμη εκεί λειτουργεί συγκεντρωτικά σε global επίπεδο, έχουμε μεγάλα funds, μεγάλες εταιρείες. Αυτά σε τοπικό επίπεδο δεν μπορούν πολύ εύκολα να λειτουργήσουν, δεδομένου ότι δεν έχουν πολύ ψηλό οικονομικό ενδιαφέρον για αυτές τις εταιρείες, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, σε μικροκλίμακα, ναι, η επιστήμη μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στο να μπορέσουμε ας πούμε να κάνουμε τη διαφοροποίηση και να πάμε σε μια αξιοποίηση φυτικής βιοποικιλότητας προς όφελος του αγρότη και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
0: Δηλαδή, σύμφωνα με τα όσα μας είπατε, κύριε Πυρίντσε, διαφέρει η γεωργία από περιοχή σε περιοχή αλλά και από χώρα σε χώρα, σωστά?
1: Πράγματι. Ναι, πράγματι. Έχουμε μεγάλες γεωγραφικές ενότητες που διαμορφώνονται, όπου η γεωργία προσδίδει συγκεκριμένη ταυτότητα σε αυτές εδώ τις ενότητες.
0: Κύριε Πυρίντσε, πόσο σημαντική είναι η αυτόχθονη γνώση?
1: Αυτό που λέτε τώρα είναι ακριβώς αυτό το οποίο συνδέει την επιστήμη, ναι, αυτό που λέγαμε πριν, ναι, με τη μικρή κλίμακα. Στη μικρή κλίμακα η αυτόχθονη γνώση γίνεται πολύτιμη. Ναι. Το θέμα μας είναι το εξής, το ότι η αυτόχθονη γνώση έχει νόημα ως μια γνώση την οποία ανάκριτα ο άνθρωπος θα πάει, θα κάτσει και θα εφαρμόσει.
0: Αυτό δηλαδή, είναι δηλαδή τρόπο, η αυτόχθονη γνώση δηλαδή που μόλις μας περιγράψατε. Αυτό είναι.
1: Ναι, έχει να κάνει με το ότι ναι, αυτό που έχει μαζευτεί, ναι, τόσα χρόνια ας πούμε, ναι, στα πλαίσια της εθνοφαρμακολογίας, στα πλαίσια της παραδοσιακής ιατρικής κτλ. Αλλά αυτή η αυτόχθονη γνώση σήμερα μπορούμε να την πάρουμε και να την εφαρμόσουμε κατευθείαν στον άνθρωπο. Ξέρετε, επειδή ακριβώς τα κοινωνικά δίκτυα έχουν καταρρεύσει και επειδή παλιότερα υπήρχαν άνθρωποι που είχαν μια εμπειρία να διαχειρίζονται την αυτόχθονη γνώση και τώρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκλείψει και έχουμε πάει και στο βιομηχανικό φάρμακο, δεν είναι πολύ εύκολη διαχείριση αυτή τη γνώση. Η σύγχρονη επιστήμη τι λέει? Η σύγχρονη επιστήμη βλέπει θετικά την αυτόχθονη γνώση. Μόνο που θεωρεί ότι σήμερα θα πρέπει αυτή να περάσει από το σκληρό έλεγχο της επιστήμης. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια άκρητη εφαρμογή της αυτόχθονης γνώσης, αλλά για την επικαιροποίηση αυτής με τα σύγχρονα εργαλεία της επιστήμης. Και το ερώτημα είναι πώς αυτό μπορεί να γίνει. Θα σας πω πώς μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει με 4 πολύ βασικά βήματα, τα οποία μπορούν με ασφάλεια να μας οδηγήσουν σε μικρή κλίμακα να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την αυτόχθονη γνώση την οποία μας έχουν αφήσει, ας το πούμε, προηγούμενες γενιές.
0: Το πρώτο βήμα είναι... Πριν μας πείτε αυτά τα 4 βήματα, κύριε καθηγητά, που θα μας οδηγήσουν, όπως είπατε, στην αυτόχθονη γνώση, σωστά, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Να περάσουμε, κύριε Πυρίντσε, στα τέσσερα βήματα που θα μας οδηγήσουν στην αυτόχθονη γνώση.
1: Ναι, είναι όταν έχουμε, για παράδειγμα, μας λένε ότι αυτό το φυτό έχει αυτές τις θεραπευτικές ιδιότητες, το ένα και το άλλο. Δεν το παίρνουμε και δεν το χρησιμοποιούμε άκρητα. Η επιστήμη ακολουθεί αυτά τα τέσσερα βήματα, ούτως ώστε να μπορέσει να διασφαλίσει κάποια πράγματα στο χρήστη. Και το πρώτο βήμα είναι το ότι όταν έχουμε αυτή τη γνώση, πρέπει κάπου να ξέρουμε αυτή που οφείλεται. Δηλαδή αυτό το φυτό ποια σύσταση έχει, ποιες ουσίες έχει και σε ποιες αποδίδεται η προτινόμενη βιολογική δραστικότητα ή θεραπευτική, ας πούμε, ή θεραπευτική ιδιότητα. Δηλαδή, αν δεν ξέρουμε ποιες ουσίες έχει, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Άρα το πρώτο βήμα είναι σε αυτό το φυτό να βρούμε με λεπτομέρεια και επακριβώς τη σύστασή του. Το δεύτερο βήμα από εκεί πέρα είναι, αφού βρούμε αυτή τη σύσταση και αφού λέμε ότι έχουμε μια συγκεκριμένη βιολογική δραστικότητα, αυτή πρέπει να την τεκμηριώσουμε εργαστηριακά. Η εργαστηριακή τεκμηρίωση είναι, δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο, έχει να κάνει με τον πάγκο, είναι in vitro όπως λέμε, και είναι αναγκαία ούτως ώστε να δούμε ότι δουλεύει. Δηλαδή ότι αυτές οι ουσίες πράγματι έχουν αυτή τη βιολογική δραστικότητα. Το τρίτο σημείο τώρα είναι, ξέρετε, το ότι το τρίτο βήμα είναι το εξής. Επειδή πολλά πράγματα στο εργαστήριο τα λύνουμε, αλλά όταν πηγαίνουμε στον άνθρωπο δεν δουλεύουμε. Ασθένειες, να μην αναφέρω, θα ήθελα να το αποφύγω, που εργαστηριακά τις πολεμάμε, όταν πηγαίνουμε στον άνθρωπο δεν δουλεύουν. Παρότι εργαστηριακά βγαίνουν εκατοντάδες δημοσιεύσεις για το ένα, για το άλλο, για το παράλληλο. Το πρόβλημά μας λοιπόν είναι το ότι για να υποστηρίξουμε τη χρήση θα πρέπει να τεκμηριώσουμε ότι δουλεύει, ότι λειτουργεί στον άνθρωπο. Είναι αυτό που λέμε proof of concept. Ότι τελικά, ας πούμε, όλη αυτή η γνώση δουλεύει πραγματικά στον άνθρωπο, και αυτό το πράγμα χρειάζεται πολύ συγκεκριμένη τεκμηρίωση και είναι το τρίτο βήμα. Και δεν πρέπει να παραβλέψουμε το τέταρτο βήμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο έλεγχος τοξικότητας. Τι σημαίνει έλεγχος τοξικότητας? Πρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν έχουμε side effects, δεν έχουμε παρενέργειες, δεν έχουμε τοξικότητα από τη χρήση αυτών των φυτών, από τη συγκεκριμένη χρήση η οποία αναφέρει αυτόχθονη γνώση. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές παίρνουμε πράγματα τα οποία νιώθουμε ότι έχουν μια ευεργετική δράση σε ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε, και παράλληλα, ας πούμε, έχουμε προβλήματα από τη χρήση αυτών. Αυτό λοιπόν η επιστήμη είναι σε θέση να το ελέγξει, οπότε ο έλεγχος τοξικότητας είναι το τέταρτο βήμα. Άρα η αυτόχθονη γνώση, ναι, η επιστήμη λέει μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά η χρήση θα πρέπει να περάσει από τη βάση της επιστήμης, από αυτά τα τέσσερα τουλάχιστον κατ' ελάχιστο βασικά βήματα.
0: Κύριε Πυρίντσε, τι γίνεται με τον αγρότη και το έργο το οποίο επιτελεί στην φυτική βιοποικιλότητα?
1: Ναι, εδώ τώρα ερχόμαστε στο ότι ένα μεγάλο μέρος όλης αυτής της αυτόχθονης γνώσης που λέμε, ας πούμε, έχει μια αξία, έχει μια χρηστική αξία. Παίρνετε, πίνετε ένα χαμομήλι, ένα τσάι, πίνετε κάτι, οπότε όταν είστε λίγο κρυωμένος, θέλω να πω, υπάρχει μια χρηστική αξία. Είναι άλλο πράγμα η χρηστική αξία όμως, και άλλο πράγμα η αξία της βιοποικιλότητας στην παραγωγή οικονομικού κέρδους, δηλαδή στο να παράξει χρήματα στον αγρότη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Στη μία περίπτωση έχουμε την απλή πώληση ενός προϊόντος, χήμα, ας πούμε. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε τις μεγάλες προκλήσεις οι οποίες ανοίγονται και τις οποίες θα προσπαθήσουμε λίγο να δούμε σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν, κάθε τόσο έρχεται στο εργαστήριό μου, ξέρετε, ένας αγρότης, κάθε χρόνο έρχεται ένας τουλάχιστον, ας πούμε, με μία γλάστρα και με ένα φυτό και μου λέει, ξέρετε, θέλω να καλλιεργήσω αυτό το φυτό. Και η ερώτησή μου είναι, γιατί θες να το καλλιεργήσεις? Γιατί έχει, άκουσα, φαρμακευτικές ιδιότητες, πολύ σημαντικές, και πιστεύω, ας πούμε, ότι άμα το καλλιεργήσω θα πάμε πάρα πολύ καλά. Και το πρώτο πράγμα που του εξηγώ είναι, του λέω ότι κοίταξε, αν δεις, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Άντε το καλλιέργησες, έχεις να το πουλήσεις, έχεις διαμορφωμένη αγορά στην οποία θα απευθυνθείς και θα το πουλήσεις. Η απάντησή του στο 99% των περιπτώσεων είναι όχι. Δηλαδή ξεκινάμε τη χρήση χωρίς να έχει αγορά. Λέω, σκέφτηκες ότι όταν παράξεις το προϊόν η μετασυλλεκτική συμπεριφορά του προϊόντος θα είναι πολύ αρνητική, δηλαδή εσύ θα το μαζέψεις, αλλά δεν θα μπορείς να το κρατήσεις, θα αλλάξει τελείως η ποιότητά του και αυτή η ποιότητά του θα αλλάξει σε βαθμό που δεν θα ενδιαφέρεται κανένας αγοραστής. Το έχεις σκεφτεί αυτό το πράγμα? Και η απάντηση είναι όχι. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο δεν τον απασχολεί, νομίζει ότι με το που θα παράξει το προϊόν θα βρεθεί και αγοραστής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο.
0: Αυτό οφείλεται λόγω της έλλειψης γνώσης που έχει κύριε Πυρίντσε.
1: Ακριβώς εκεί βρισκόμαστε τώρα. Στο ότι έχουμε φύγει από το μοντέλο που περιγράφαμε του αγρότη που θα το παράξει και θα πάει στη λαϊκή να το πουλήσει, και τώρα θα πρέπει να το πουλήσει σε μια φαρμακοβιομηχανία. Θα πρέπει να το πουλήσει σε μια μεγάλη βιομηχανία τροφίμων. Αυτό το πράγμα μπορείτε να αντιληφθείτε ότι δεν είναι μια απλή ιστορία. Για ποιο λόγο? Για πάρα πολλούς λόγους που έχει νόημα να κατανοήσουμε. Το πρώτο πράγμα το οποίο είναι βασικό είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό θέλει εξειδικευμένη γνώση. Τι σημαίνει εξειδικευμένη γνώση? Δεν πουλάμε φυτό. Ο αγρότης δεν θα πάρει και θα πουλήσει ένα φυτό στη φαρμακοβιομηχανία. Ο αγρότης θα πουλήσει δευτερογενείς μεταβολίτες. Θα πουλήσει ουσίες. Θυμάστε που σας έλεγα στο πρώτο βήμα βρίσκουμε ποιες είναι δραστικές ουσίες. Η φαρμακοβιομηχανία δεν ενδιαφέρεται για το φυτό. Από το φυτό θα απομονώσει τις δραστικές ουσίες που έχουν βιολογική δραστικότητα και θα κάνει χρήση αυτού του πράγματος. Το ίδιο πράγμα και αυτοί που ασχολούνται με φαρμακοτρόφιμα και τα λοιπά στη βιομηχανία τροφίμων. Άρα λοιπόν ο αγρότης που έρχεται με αυτό το σκεπτικό είναι μόνος του ακάλυπτος, αδύναμος και έχει άγνοια κινδύνου. Έχει πραγματικά άγνοια κινδύνου. Γιατί ακριβώς αυτό είναι το σημείο που η πολιτεία θα πρέπει να τον υποστηρίξει. Και σε αυτό το πράγμα θα το πρέπει να τον υποστηρίξει πραγματικά με τη χρήση επιστήμης, με την επιστημονική γνώση και όχι μόνο. Γιατί ξέρετε τώρα, έχουμε αυτό που λέμε translation science. Για να φτάσει κάποιος να παράξει ένα προϊόν ή να βάλει να ξεκινήσει από τη βιοποικιλότητα και να φτάσει σε ένα φάρμακο ή να φτάσει σε ένα σκεύασμα, σε ένα συμπλήρωμα διατροφής, σε ένα φαρμακοτρόφιμο, έχουμε πάρα πολλά βήματα. Αυτά τα βήματα δεν είναι δουλειά του αγρότη, είναι δουλειά άλλων. Απαιτούν πολύ σκληρή επιστήμη και συνήθως δεν τα ξέρει ο κόσμος και δεν αντιλαμβάνεται πώς μπορεί μέσα από αυτά τα βήματα να διασφαλίσει υπεραξίες. Γιατί ξέρετε, να παράξει ένα φυτό και να το πουλήσει ως χαμομήλι, ας πούμε, από μόνο του τι θα σου δώσει πια? Δεν αφήνει πολλά χρήματα. Αυτό που αφήνει χρήματα είναι το να παράξει υπεραξία. Τι σου δίνει σήμερα υπεραξία? Π.χ. το φάρμακο, το καλλιντικό, τα αρώματα, όλα αυτά εδώ, η πρώτη φύλη του είναι φθηνή. Αλλά η υπεραξία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί? Για διάφορους λόγους, οπότε το τελικό προϊόν βγαίνει σε μια πάρα πολύ ψηλή τιμή. Εκεί ο αγροτικός έχει πραγματικό όφελος.
0: Δεν παίζει ρόλο και η σπανιότητα ενός φυτού και κατ' επέκταση με δραστικές ουσίες.
1: Έχετε δίκιο. Όπως ορίσαμε τη βιοποικιλότητα, έχουμε και φυτά τα οποία είναι πάρα πολύ σπάνια, φυτά πολύ αντιμικά κτλ. Αλλά αυτό το οποίο κάνουμε, δεν πάμε να κάνουμε συλλογές από το πεδίο. Κάνουμε καλλιέργεια του φυτού και εδώ πέρα τώρα είναι πάλι που χρειάζεται επιστήμη. Για ποιο λόγο? Γιατί ο αγρότης νομίζει ότι άμα πάρει το φυτό από άγριο και πάει και το καλλιεργήσει στο χωράφι του, θα παράξει στο χωράφι του τους δευτερογενείς μεταβολίτες που χρειάζεται φαρμακοβιομηχανία. Αυτό είναι μια πλάνη. Γιατί πάρα πολλές φορές όταν καλλιεργούμε το φυτό, δηλαδή σε ελεγχόμενες συνθήκες, μας παράγει τελείως διαφορετικές ουσίες. Ή παράγει τις ουσίες τις οποίες θέλουμε σε πολύ χαμηλότερη ποσότητα ή έχει μια τελείως διαφορετική σύνθεση. Άρα επί της ουσίας, όπως σας λέω, δεν είναι το φυτό. Είναι οι ουσίες που υπάρχουν μέσα σε δευτερογενείς μεταβολίτες και αυτό είναι που θέλει υποστήριξη έρευνας. Πρώτα πρέπει να λυθεί το θέμα του αν πάω σε καλλιέργεια από ένα άγριο φυτό, πώς μπορώ εγώ να πετύχω, ας πούμε, τις ουσίες τις οποίες θέλω. Και μετά πάει ο αγρότης και καλλιεργεί. Αλλά αυτό θα το λύσει η πολιτεία, δεν μπορεί να το λύσει μόνος του. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Και από εκεί και πέρα, ας πούμε, αφού λύσει αυτό το οποίο αποτελεί, θα έλεγα, ας πούμε, κομμάτι έρευνας, και αφού έχει τεκμηριωθεί ότι είναι σε θέση να το παράξει αυτό, και αφού έχει τεκμηριωθεί και όλο αυτό που είχαμε πει για τη βιολογική δραστικότητα και το ότι δουλεύει στον άνθρωπο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε το ότι πρέπει να πάμε σε πατέντες. Η ιστορία με τις πατέντες είναι μια ιστορία που πάρα πολλοί κόσμος έχει αντιρρήσεις.
0: Και τι εννοούμε όταν λέμε είναι... πατέντες, θα μας πείτε αφού διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα, σε λίγο θα μας πείτε τι εννοούμε όταν λέμε πατέντες.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, το θέμα στο οποίο αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή έχει να κάνει με την αξιοποίηση της φυτικής βιοποικιλότητας προς όφελος του ανθρώπου. Συνομιλούμε με τον καθηγητή βιολογίας και επιστημονικά υπεύθυνο του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου της Κρήτης, τον κύριο Στέργιο Πυρίντσο. Κύριε Πυρίντσε, τι εννοούμε όταν λέμε πατέντες, κάνατε λόγο για πατέντες?
1: Ναι, έλεγα το ότι πια στο νέο σκηνικό, για να μπορέσουμε ας πούμε στην αξιοποίηση φυτικής βιοποικιλότητας να προχωρήσουμε, το patent και η πατέντα είναι πολύ αναγκαίο. Τώρα, να εξηγήσω τι είναι. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κατοχήρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω της πατέντας, η οποία διασφαλίζει ότι αυτός που έχει επενδύσει κάποια χρήματα, κάποιο χρόνο, κάποιο κόπο στην ανάπτυξη κάποιου καινοτόμου προϊόντος, το οποίο καινοτόμο προϊόν έχει κάποια εμπορική αξία, θα μπορέσει να επιστραφεί σε αυτό. Δεν θα, κατά κάποιο τρόπο να διασφαλίσει το ότι θα μπορέσει να μην χάσει τα χρήματα τα οποία το χρόνο και τον κόπο που έχει επενδύσει. Φυσικά αυτό μπορεί να το αποφέρει και πολύ μεγαλύτερα κέρδη, αλλά η διασφάλιση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο πυρήνας της ιστορίας πατέντας. Εδώ έχουμε δύο απόψεις. Πολύ κόσμο που είναι ενάντια στην πατέντα, να μην πατεντάρουν κάποια πράγματα, και πολύ κόσμο που είναι υπέρ της πατέντας, γιατί διαφορετικά δεν μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα. Βρίσκω δίκαιο και στις δύο πλευρές και άδικο και στις δύο πλευρές, αρκεί κανείς να προσδιορίσει το επίπεδο συζήτησης. Μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Ναι. Θα σας πω ένα πράγμα μόνο για να σας δείξω την αναγκαιότητα της πατέντας. Η δική μας ερευνητική ομάδα, δηλαδή η ερευνητική ομάδα του δικού μου εργαστηρίου, μαζί με τους αγαπητούς συναδέλφους από τη διατρική, μαζί με τις δικές τους ομάδες, τον καθηγητή τον κύριο Καστανά από τη διατρική της Κρήτης, τον καθηγητή τον κύριο Σουλουμίνου, τον καθηγητή τον κύριο Ιωνή, είχε βγάλει, θυμάστε, δεν ξέρω, υπάρχει στην αγορά αν έχει δει κανείς το κριτικό ίαμα, το οποίο έχει μια αντιϊκή δράση και πρόσφατα έχουμε δημοσιεύσει ότι έχει και μια δράση κατά του SARS-CoV-2. Αυτό είναι πατενταρισμένο προϊόν. Αμέσως μετά από αυτό έχουμε βγάλει δύο ουσίες, οι οποίες είναι καθαρές ουσίες για SARS-CoV-2, οι οποίες μπορούν να πάνε για καθαρό φάρμακο, για καθαρό drug. Η μία είναι το πικυμένιο και η δεύτερη ουσία είναι η φορτουνελίνη. Θα σας πω ότι το πικυμένιο το έχουμε πατεντάρει. Τη φορτουνελίνη δεν την έχουμε πατεντάρει. Θελήσαμε, για να είμαστε δίκαιοι προς το σε κοινωνικό επίπεδο, θελήσαμε να την αφήσουμε ανοιχτή προς την κοινωνία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι οποιοδήποτε μπορεί να έρθει και να παράξει ένα προϊόν βασιζόμενο στην φορτουνελίνη, να ακολουθήσει τα βήματα τα οποία είναι αναγκαία, γιατί είναι αρκετά τα βήματα, και να καταλήξει ένα προϊόν το οποίο θα το εμπορεύεται ενάντια στον κορονοϊό. Ξέρετε, η βιομηχανία για ποιες από τις δύο ουσίες έχει δείξει ενδιαφέρον? Για τη φορτουνελίνη δεν εμφανίστηκε ούτε μία φαρμακοβιομηχανία να μας ρωτήσει. Το ενδιαφέρον όλο της επιχειρηματικότητας ήταν για την ουσία που είναι πατενταρισμένη.
0: Ναι.
1: Θα μου πείτε γιατί αυτό το πράγμα? Μα γιατί μέσω της πατέντας ξέρει ο άλλος, ξέρει η εταιρεία η οποία αν επενδύσει για να πάει σε drug development, το οποίο έχει αρκετά χρήματα, μπορεί να είναι και κάποια όχι απλές χιλιάδες ευρώ, μπορεί να πάει και εκατομμύριο ας πούμε, αν επενδύσει σε αυτό το πράγμα, ότι θα μπορέσει να διασφαλίσει τα χρήματά της. καταλάβετε τι θα πω. Ενώ στη Φορτουνελίδη σημαίνει ότι άμα πάω και το κάνω αυτό το πράγμα, κάποιος θα το αντιγράψει μετά και τελειώσαμε. Εγώ θα έχω κάνει όλο τον κόπο, θα έχω επενδύσει, θα έχω κάνει και δεν το έχω κατοχυρωμένο, θα πει μου το πάρει.
0: Υπάρχει σιγουριά αυτό. Αυτό είναι δηλαδή το.
1: Με την πατέντα
0: υπάρχει σιγουριά για την επιχειρηματικότητα.
1: Για να προχωρήσει η επιχειρηματικότητα. Στη δεύτερη περίπτωση όχι. Και τυπικό παράδειγμα το που ενδιαφέρεται για το ενδιαφέρον της επιχειρηματικότητας έχει αυτό το πράγμα από την ερευνητική ομάδα που, του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είναι με πολλούς συναδέλφους, η οποία έβγαλε αυτά τα δύο προϊόντα. Δέστε το στην πράξη. Πώς το ενδιαφέρον κατευθύνεται προς την μια μεριά. Αλλά δεν αρκεί να βγάλουμε την πατέντα. Αρκεί να πάμε και σε κλινική μελέτη. Αν δεν πάμε σε κλινική μελέτη να διασφαλίσουμε ότι δουλεύει στον άνθρωπο, δεν προχωράμε. Και εκεί πέρα τώρα έχουμε μία στενοπό. Ξέρετε, από τις δεκάδες πατέντες, λίγες πάνε σε κλινική μελέτη. Από τις δεκάδες δημοσιεύσεις, πολύ λίγες πάνε σε κλινική μελέτη. Γιατί πρέπει να φανεί ότι δουλεύει στον άνθρωπο. Και αφού φανεί ότι δουλεύει στον άνθρωπο, μετά θα πρέπει να κάνουμε τα επόμενα βήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με το, με το drug development, το οποίο πάλι έχει στάδια. Γι' αυτό τον λόγο λέμε ότι είναι σαν μία αλυσίδα. Θα πρέπει ο ένας κρίκος να συνδεθεί με τον άλλο κρίκο, να συνδεθεί με τον παράλληλο κρίκο. Γιατί από κρίκο σε κρίκο, αν δεν υπάρξει σύνδεση, υπάρχει το κενό. Θυμάστε όλη την έκφραση στο μετρό, ας πούμε, που ακούγεται «Please mind the gap». Δηλαδή, προσέξτε το κενό το οποίο υπάρχει εκεί πέρα. Γιατί, αν πραγματικά δεν το προσέξει κανείς, μπορεί να βάλει το πόδι του εκεί και να έχει ένα ατύχημα. Έτσι και εδώ πέρα, το «Please mind the gap» είναι το πολύ βασικό πράγμα σε όλα τα στάδια. Δηλαδή, από το που θα έρθει ο αγρότης με το φυτό στο εργαστήριό μου μέχρι που θα φτάσει να πουλήσει στη φαρμακοβιομηχανία, έχουμε όλα αυτά τα στάδια τα οποία είναι, να μην τα περιγράψω, είναι αρκετά πάρα πολλά, τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν και στα οποία υπάρχει σε κάθε βήμα ένα gap. Αν δεν προσέξει τον gap και πέσει μέσα και νομίζει ότι εκεί τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε εκεί. Καταλάβατε, το κόστος μετά γίνεται τεράστιο.
0: Ναι. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε στο κομμάτι αυτό, κύριε καθηγητά, που έχει να κάνει με την στήριξη των αγροτών όσον αφορά στην φυτική βιοποικιλότητα και στα όσα μας αναφέρατε, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα για την αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, προκειμένου να αποτελέσει έτσι ένα κερδοφόρο κομμάτι για την επιστημονική έρευνα αλλά και την οικονομική πρόσοδο αλλά και ανάπτυξη της χώρας. Γιατί μέσω της... Σας ακούμε.
1: Έχετε δίκιο, γιατί αυτά συμβάλλουν στο τέλος στην ανάπτυξη της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό την αυτόχθονη γνώση να μπορέσει μετά να την εμπορευτείς προς τα έξω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Αλλά για να το πετύχεις αυτό, θα πρέπει να το περάσεις μέσα από τα βήματα που λέμε. Το ότι ο αγρότης πια δεν μπορεί να μείνει μόνος του. Η έρευνα θα πρέπει να στηρίξει τον αγρότη στην πράξη. Όχι να στηρίξει την έρευνα για την έρευνα. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Να στηριχθεί ο αγρότης στην πράξη, ούτως ώστε να λυθούν τα προβλήματα τα οποία παλιότερα δεν τα είχε και τα οποία σήμερα τα έχει και τα οποία τον περιθωριοποιούν. Κοινωνίες, ας πούμε, οι οποίες επενδύουν πάρα πολύ στον αγροτικό τομέα, όπως είναι οι Ολλανδοί, οι Δανείοι και τα λοιπά, τον Ατάλλο, θα διαπιστώσετε ότι το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει πραγματική στήριξη του αγρότη από την έρευνα, από την πολιτεία, από τους φορείς που εμπλέκονται με όλο το αγροτικό σύστημα.
0: Έτσι. Λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της φυτικής βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, κύριε καθηγητά? Και αν ναι, ποια είναι αυτά, έτσι, να μας μιλήσετε έτσι λίγο για τα μέτρα.
1: Εδώ έχουμε και λίγο κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο
0: μπερδεμένα.
1: Καταρχήν το ότι λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας, φυτικής βιοποικιλότητας, δεν είναι δύσκολο να το καταλάβετε αν ρίξετε μια ματιά στις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται για τα κινδυνεύοντα είδη, για τα άγρια είδη κτλ. όλες οι πολιτικές για το περιβάλλον σε γενικές γραμμές συνδέονται σε μεγάλο ποσοστό με την διατήρηση της φυτικής βιοποικιλότητας. Δηλαδή αυτό το concept biodiversity, όπως έχει οριστεί, ας πούμε, ήταν μια μεγάλη ενότητα, η οποία απορρόφησε μεγάλες χρηματοδοτήσεις όλο αυτό το διάστημα το οποίο έχει περάσει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους. Οπότε το να πούμε ότι δεν έχουμε μέτρα, να πούμε ότι δεν έχουμε δράσεις, να πούμε ότι δεν έχουμε ερευνητικές δουλειές, έχουμε. Και βλέπετε ότι όταν λέμε το να πάρει κανείς να παράξει κάτι από ένα φυτό, δεν θα πάει να το κάνει με άγρια συλλογή από τους φυσικούς πληθυσμούς να τους υποβαθμίσει. Θα το πάρει, θα το καλλιεργήσει, θα βεβαιωθεί ότι θα διασφαλίσει τις ουσίες που θέλει και θα προχωρήσει. Και έχουμε και εργαλεία σε αυτό το πράγμα. Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο βλέπω εδώ πέρα είναι το εξής. Το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία ανάπτυξη ενός μεγάλου δικτύου προστασίας της βιοποικιλότητας που είναι το δίκτυο Φύση 2000. Θα το έχετε ακούσει ίσως με την επωνυμία Natura 2000. Ξέρετε, αυτό είναι ένα δίκτυο το οποίο, πράγματι επικεντρώνεται στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, όχι μόνο της φυτικής και των οικοσυστημάτων και πάρα πολλών πραγμάτων. Το θέμα είναι ότι αυτό αποτελεί μία ευρωπαϊκή πολιτική. Τι σημαίνει αποτελεί μια ευρωπαϊκή πολιτική? Πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος, οι οποίες είναι ενταγμένες μέσα σε αυτό το δίκτυο, κατά κάποιο τρόπο θα αποτελούν έναν ενιαίο χώρο, έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο προστασίας περιβάλλοντος, ο οποίος θα είναι άμεσα συνδυασμένος με την αξιοποίηση των βιολογικών πόρων και θα έχει, όπως δείχνουν τα πράγματα, ένα κεντρικό ευρωπαϊκό έλεγχο. Εκεί, σε αυτό το κεντρικό ευρωπαϊκό έλεγχο, τίθεται θέμα του ρόλου της κάθε χώρας. Αν αυτό πάει σε μια, μετατραπεί σε ένα σύστημα στο οποίο κάπου κεντροευρωπαϊκά θα ελέγχονται όλοι οι βιολογικοί πόροι και το πώς θα γίνεται η αξιοποίηση των βιολογικών πόρων από μια ομάδα κεντροευρωπαϊκή στην οποία οι τοπικοί φορείς δεν θα έχουν κάποιο λόγο. Δηλαδή οι εθνικές κυβερνήσεις δεν θα έχουν κάποιο λόγο, γιατί ξέρετε πολύ απλά το κοινοτικό δίκαιο είναι υπερκείμενο του εθνικού, οπότε θα έρχεται ο εκάστοτε περιφερειάρχης που στην περιφέρεια του έχει τις περιοχές Natura 2000 και θα λέει, όταν του λένε μα να κάνουμε αυτό μα εκείνο, θα λέει μα εγώ δυσκολεύομαι, γιατί αυτές οι περιοχές πια βρίσκονται κάτω από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εκεί έχουμε λίγες δυσκολίες στο ότι πρέπει να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας ως χώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ξάφνου υπάρχει περίπτωση να βρούμε τους βιολογικούς πόρους της χώρας μας να ελέγχονται κάπου κεντροευρωπαϊκά και εκεί διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις το ποιος θα έχει, να μην πω ακριβώς, ποιος θα έχει πραγματικά τον έλεγχο. Οπωσδήποτε θα υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος από Ελλάδα, τώρα τ' άλλο, ή γενικότερα υπάρχει. Αλλά ξέρετε τώρα, το θέμα δεν είναι να έχεις έναν άνθρωπο που θα παίρνει το αεροπλάνο και θα πηγαίνει Βρυξέλλες, θα γυρίζει και θα χαίρεται ότι συμμετέχει σε επιτροπές και τα λοιπά τέτοια θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εξ αρχής στον αρχικό σχεδιασμό να έχουμε μία διασφάλιση αυτού του πράγματος σε εθνικό επίπεδο. Το θεωρώ από τα πιο σημαντικά πράγματα, ούτως ώστε, ας πούμε, να διασφαλίσουμε. Τι να διασφαλίσουμε? Τη διατήρηση βιοποικιλότητας μπορεί να τη διασφαλίσουμε, αλλά την αξιοποίηση των βιολογικών πόρων. Γιατί όλη η μεγάλη πρόκληση και όλο το μεγάλο παιχνίδι βρίσκεται εκεί πέρα. Και δέστε τι έγινε με τα σπέρματα, με τον έλεγχο των σπερμάτων, με τα ευρύδια, με όλα αυτά τα πράγματα. Η αξιοποίηση των βιολογικών πόρων χρειάζεται προσοχή σε αυτό ακριβώς το στάδιο. Πιστεύω ότι η ελληνική πολιτεία θα μεριμνήσει, ούτως ώστε να μην βρεθούμε σε μια φάση που να μην έχουμε, ξέρετε, να μην έχουμε στο αυτή η βιολογική, η βιολογική πόρη όλοι αυτοί να φύγουν από τα χέρια μας.
0: Επιδράσεις, διαταραχές αλλά και απειλές που προκαλούνται, κύριε καθηγητά, στην φυτική βιοποικιλότητα, έχει ευθύνη, έχει μάλλον θα λέγαμε καθοριστική ευθύνη και ο άνθρωπος. Συμφωνείτε με την άποψη αυτή?
1: Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και σε επιστημονικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Αναμφίβολα, ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι ο άνθρωπος τροποποιεί το περιβάλλον του και τροποποιείται και από το περιβάλλον. Αυτό το έχουν όμως και όλοι οι οργανισμοί στη φύση. όλοι οι οργανισμοί στη φύση τροποποιούν το περιβάλλον τους και τροποποιούνται και από το περιβάλλον. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Είναι μια σχέση αμφίδρομη. Οπότε ο άνθρωπος αναμφίβολα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν τροποποιεί το περιβάλλον του, δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε. Το ερώτημα το οποίο τίθεται, γιατί πώς θα φανταστούμε έναν άνθρωπο που δεν τροποποιεί το περιβάλλον του, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει όπως το φανταζόμαστε, ζητάμε κάτι που να μην συμβαίνει στη φύση. Το θέμα είναι εκεί πέρα τώρα, το πόσο θεωρούμε τον άνθρωπο μέρος του συστήματος και πόσο θεωρούμε τον άνθρωπο να μην είναι μέρος του συστήματος, του φυσικού συστήματος εννοώ, δηλαδή ως φύση τον άνθρωπο. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σκεφτούμε ότι ο άνθρωπος δεν ήταν στον πλανήτη Γη. Μπορούμε να πούμε πως αυτά που συνέβαιναν στον πλανήτη Γη είχαν μέσα λάθη, δηλαδή ότι τα λιοντάρια έκαναν κάποιο λάθος, ότι τα ραδίκια έκαναν κάποιο λάθος, κάποιο άλλο ζώο, κάποιος άλλος οργανισμός, οι μύκητες κάνουν κάποιο λάθος? Αυτό δεν θα ήταν εύκολο. Γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε την έννοια του λάθους, μην παρεξηγηθεί όμως αυτό που λέω, εύκολα μέσα στο φυσικό σύστημα, καταλάβατε. Οπότε αν θεωρήσουμε τον άνθρωπο μέρος του συστήματος, πώς του αποδίδουμε την έννοια το λάθος, του λάθους, αν και ο άνθρωπος είναι φύση? Σίγουρα υπάρχει το κομμάτι της ηθικής, σίγουρα υπάρχει ο άνθρωπος, να μην έχουμε αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο, το ένα το άλλο, σίγουρα υπάρχει αυτό. Αλλά μπορούμε να σκεφτούμε έναν άνθρωπο που δεν τροποποιεί το περιβάλλον του? Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Το θέμα είναι, σαφέστατα λέει κανείς, να βάλουμε μέτρα, να βάλουμε το ένα, να βάλουμε το άλλο. Αλλά επειδή ακριβώς παράγεται μια υπερβολή από το ότι ο άνθρωπος τροποποιεί το περιβάλλον του, καλό είναι να έχουμε ένα μέτρο και σε αυτό το πράγμα, γιατί οι κοινωνίες εύκολα πέφτουν στο στοιχείο της υπερβολής. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Κύριε καθηγητά, θα μπορούσε η αυτόχθονη γνώση για την οποία μιλήσαμε ως χώρα να μας βάλει στην παγκόσμια παραγωγή φαρμάκων φυτικής προέλευσης?
1: Ναι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Δεν έχει και πολύ εύκολη απάντηση.
0: Συνήθως τα κάποια ερωτήματα άλλα έχουν εύκολη απάντηση, άλλα έχουν κάποια δύσκολη, άλλα ερωτήματα είναι μέτριας δυσκολίας.
1: Ένας συνάδελφος έλεγε, όταν κάποιος σχολιάζει και λέει πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, η απάντηση είναι δύσκολη. Είναι γενικός κανόνας. Λοιπόν, ναι, να προσπαθήσουμε λίγο. Καταρχήν, να δούμε το εξής.
0: Αν θέλετε, σας επαναλαμβάνω το ερώτημα.
1: Όχι, το έχω κατανοήσει. Δεν ξέρω αν οι ακροατές σας το έχουν. Θέλετε να το επαναλάβετε για τους ακροατές σας, ίσως.
0: Ναι, θα μπορούσε η αυτόχθονη γνώση για την οποία αναφερθήκαμε. Αν θέλετε, εξηγείτε πάλι και την αυτόχθονη γνώση για την οποία μιλήσαμε ως χώρα να βάλει στην παγκόσμια παραγωγή φαρμάκων φυτικής προέλευσης. Να μας βάλει στην παγκόσμια, να μας βάλει εμάς δηλαδή ως χώρα στην παγκόσμια,
1: στην
0: παγκόσμια παραγωγή φαρμάκων φυτικής προέλευσης.
1: Να πάρουμε τις παραμέτρους που εμπλέκονται στο ερώτημά σας. Το πρώτο πράγμα είναι ότι ως χώρα έχουμε κάποια πλεονεκτήματα. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα είναι ότι είμαστε μία από τις χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο που έχουμε πάρα πολύ ψηλή βιοποικιλότητα. Είμαστε ένα hot spot βιοποικιλότητας, όπως λέμε, το οποίο είναι υψηλή σημασία όχι μόνο για μας αλλά και για όλο τον κόσμο. Άρα αυτό είναι κάτι που έχει αξία, υψηλή βιοποικιλότητα. Απ' την άλλη μεριά, είμαστε και μια χώρα η οποία έχει αναπτύξει, έχει συλλέξει εθνοφαρμακολογική γνώση πολλούς αιώνες. Αυτή η εθνοφαρμακολογική γνώση η οποία έχει συλλέξει σε γενικές γραμμές βρίσκεται στα στάδια του να κινδυνεύει να χαθεί, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ενταγμένη μέσα στην παραδοσιακή ιατρική που υπήρχε και αυτό αποτελεί ένα δεύτερο παράγοντα αξίας για τη χώρα. Δηλαδή η υψηλή βιοποικιλότητα είναι αξία για τη χώρα μας. Η εθνοφαρμακολογική γνώση η οποία είναι συγκεντρωμένη είναι και αυτή αξία για τη χώρα μας. Και αυτή αποτελεί τη δεύτερη συντελεστή. Το τρίτο είναι το εξής.

0: απάντηση είναι δεν είναι εύκολη ιστορία. Κάτι διμερείς εξαγωγές που μπορούμε να πετύχουμε κτλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μας βάζει στις μεγάλες ανταλλαγές που υπάρχουν στο Διεθνές Συμβούλιο. Οπότε τώρα έχουμε την βιοποικιλότητα ψηλή, έχουμε από την άλλη μεριά την αυτόχθονη γνώση και θέλουμε να παίξουμε ένα ρόλο, αλλά με τα ίδια τα αγροτικά προϊόντα κατευθείαν δεν μπορούμε να παίξουμε αυτό το ρόλο. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται να αποφασίσουμε, το οποίο είναι καθαρά θέμα πολιτικής, να μετατρέψουμε την Ελλάδα, και αν όχι την Ελλάδα όλη, κάποιες περιοχές της Ελλάδας να τις μετατρέψουμε σε hot spots παραγωγής φαρμάκων φυτικής προέλευσης. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Να επενδύσουμε σε ψηλό βαθμό στην έρευνα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τον βιολογικό πόρο που έχουμε, που είναι η φυτική βιοποικιλότητα, και πια να μην την αντιμετωπίζουμε τσίου τσίου τα πουλάκια, δεν έχω τι ωραία φυτά, τι ωραία ζώα, τι ωραία πουλάκια, αλλά να το αντιμετωπίζουμε ως βιολογικό πόρο, να αξιοποιήσουμε τον βιολογικό πόρο που έχουμε, να αξιοποιήσουμε την αυτόχθονη γνώση για να πάμε σε προϊόντα ψηλής παραξίας. Προϊόντα ψηλής υπεραξίας, όπως ορθά το θέσατε, θα μπορούσε να είναι το φάρμακο φυτικής προέλευσης. Τι προϋποθέτει αυτό το πράγμα? Προϋποθέτει να έχουμε, πρώτον, να εφαρμόσουμε συγκεκριμένη πολιτική. Να πούμε ότι το θέλουμε. Αν το θέλουμε, δεν μπορεί να γίνει από μόνο του. Η εφαρμογή μιας πολιτικής προϋποθέτει έρευνα, σχεδιασμό, μηχανισμούς κτλ. Οπότε να εφαρμόσουμε μια σχέση, να θέσει στόχους κτλ. Να εφαρμόσουμε μια συγκεκριμένη πολιτική, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το πράγμα. Και το ερώτημα είναι τώρα, μας συμφέρει να το κάνουμε αυτό ως χώρα? Η απάντηση είναι ναι, μας συμφέρει. Για ποιο λόγο? Πρώτον, έχουμε τις μεταβλητές. Δεν χρειάζεται να πάμε να υποφεληθούμε τη βιοποικιλότητα κάποιας άλλης χώρας. Ξέρετε, οι Ολλανδοί, όταν είχαν βγάλει το κινίνο, ας πούμε, χρησιμοποιούσαν από τη Λατινική Αμερική το φυτό κυγχώνα, το οποίο υπάρχει στη Λατινική Αμερική. Δεν είχαν κυγχώνα στην Ολλανδία και κάνανε εμπόριο του κινίνου. Μετά πήγαν, καλλιέργησαν στην Ιάβα, δηλαδή παίζανε σε διάφορες χώρες να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τη βιολογική ποικιλότητα για να παράξουν ένα προϊόν που ήταν το κινίνο. Εμείς τα έχουμε όλα αυτά εδώ στη χώρα μας. Δηλαδή έχουμε τη φυτική βιοποικιλότητα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια αποικιοκρατική πολιτική προς τρίτη χώρα για να βρούμε κάποιο βιολογικό πόρο. Έχουμε την αυτόχθονη γνώση, μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά που λέμε, και το ερώτημα είναι τώρα πόσο αξίζει. Αξίζει γιατί έχουμε τις μεταβλητές, αλλά αξίζει γιατί και διεθνώς υπάρχει μια κρίση. Ποια κρίση? Στην παραγωγή φαρμάκων φυτικής προέλευσης. Πώς εκδηλώνεται αυτή η κρίση στην παραγωγή φαρμάκων φυτικής προέλευσης? Ξέρετε, πιστεύουμε ότι συνεχώς βγαίνουν φάρμακα. Δεν είναι έτσι, δεν βγαίνουν συνεχώς φάρμακα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, με βάση μελέτες που έχουν δημοσιευθεί, η παραγωγή φαρμάκων ανά ένα δισεκατομμύριο επενδεδημένα δολάρια πέφτει συνεχώς. Δηλαδή, αν επενδύσω ένα δισεκατομμύριο δολάρια, πόσα φάρμακα θα πάρω? Το 50 έπαιρνα ένα μεγάλο αριθμό, ας πούμε. Κάπου στο 70 πέσαμε γύρω στα 10 φάρμακα με 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Σήμερα, μετά το 2000 καλύτερα να πω, είμαστε κάτω από ένα φάρμακο ανά 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Και υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία το αν είμαστε καλά. Η απάντηση, δηλαδή, αν πάει καλά ο πλανήτης με τη μειωμένη παραγωγή φαρμάκων. Αυτή είναι μια παγκόσμια ανησυχία, το οποίο τι δημιουργεί? Χώρο. Μας δημιουργεί χώρο για να μπορέσουμε να μπούμε. Δεν είναι εύκολο, γιατί πρέπει να ανταγωνιστούμε πετυχημένα φάρμακα.
1: Θα μας δοθεί η δυνατότητα, χώρος. Υπάρχει χώρος και θα μας δοθεί και η δυνατότητα να τα ξαναπούμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Συνομιλήσαμε με τον καθηγητή βιολογίας και επιστημονικά υπεύθυνο του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Στέργιο Πυρίντσο. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χώρα.

0: Ανδρούς, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάδιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ηφίλιος. Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 268.
2: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
3: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσοντας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψας τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχο. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσω. Εσχυνθήτω ακέτραπήτω ανησυτούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ιστα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτήκα ει κοινόμενοι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστον σαν και εφραθήτω αν επίση πάντε ει ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο ή αγαπώντε σου σωτηριό. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό. Βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνηση. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωή εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθάπερην πείσαμε εμπισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους ηθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσω μεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντε παρόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνε ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθίας αφώνους ορώμεν επί Σιδεωτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινήσχησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ύμποώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του συμβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλω έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσα τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι φημών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπή και των πολεμημένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπο πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση, και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών. Της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη το 89,5 η Καταρίνα Ακριβοπούλου διαβάζει το βιβλίο του Ιωάννη Κορναράκη «Σχιζοφρένεια ή ασκητισμός» εκδόσεις Κυριακίδη.

υπαρξιακό άμεσο. Ας θυμηθούμε αλήθεια τις προλογικές σκέψεις του Μεγάλου Βασιλείου στη θαυμάσια ομιλία του στο «Πρόσεχε σε αυτό», δηλαδή «Πρόσεχε τον εαυτό σου». Ο Θεός που μας έπλασε, μας έδωσε την χρήση του λόγου δια να φανερώνομεν ο ένας εις τον άλλον τα σκέψεις των καρδιών και να μεταδίδομεν ο καθένας εις των πλησίων λόγω της κοινωνικότητος της φύσεως ως αν από κάποια ταμεία προσφέροντες τα σκέψεις από τα κρυπτά της καρδίας. Διότι εάν εζούσαμεν με γυμνήν από το σώμα την ψυχήν, αμέσως θα επικοινωνούσαμεν μεταξύ μας δια των σκέψεων. Επειδή όμως η ψυχή μας διανοείται καλυπτόμενη από το παραπέτασμα της σαρκός, έχει ανάγκη από λόγια και ονόματα, δια να ανακοινώσει αυτά που κίνται εις το βάθος της. Όταν λοιπόν η σκέψη σε εκφραστεί διαφωνής, αυτή μεταβαίνει από τον ομιλητή προς αυτόν που τον ακούει, αφού διασχίσει τον αέρα, θερωμένη δια του λόγου ως αν δια απορθμίου. Και εάν μεν έβρει άκραν γαλήνην και ησυχίαν, ως αν εις γαλήνιαν και αχήμαστε λιμάνια, ο λόγος αγκυροβολεί εις τα σακοάς των ακροατών. Εάν όμως, ως αν κάποια σφοδρά θύελα, ο θόρυβος των ακουόντων πνεύσει αντίθετα, τότε ο λόγος ναυαγεί, διαλυόμενος εις τον αέρα. Ακριβώς μια κάποια σφοδρή θύελα που προκαλείται κυρίως από τις εγωκεντρικές αντιδράσεις ενός ή δύο ή περισσότερων ανθρώπων, κάνει το λόγο να ναυαγεί στον αέρα. Αυτό σημαίνει αδυναμία επαφής μεταξύ των ανθρώπων, κάθετη απομόνωση στην εγωκεντρική τους περιοχή. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνει κανείς ποια υποκειμενική εικόνα υπάρξεως και ζωής σχηματίζει κάθε άνθρωπος που βρίσκεται κλεισμένος μέσα σε μια τέτοια περιοχή. Αλλά και ποια ποιότητα αυτοσυνειδησίας κατέχει. Ό,τι δηλαδή αισθάνεται σαν εαυτό του είναι το είδωλο του εαυτού του που σχηματίζεται στο συγκεχημένο, θαμπό και γενικά ακάθαρτο καθρέπτη της πραγματικότητας που τον περιβάλλει. Αυτό σημαίνει ότι κάθε διάλογος με τον εαυτό του δεν γίνεται με το γνήσιο εαυτό του, αλλά με το είδωλο του εαυτού του που έχει σχηματιστεί με το παρεστησιογόνο υλικό των προβολών, των ενδοβολών, των ταυτίσεων και λοιπόν συγχύσεων της καθημερινής πραγματικότητος. Αν η διαπίστωση αυτή είναι σωστή, τότε η σχιζοφρένεια προβάλλει νόμιμα το δικαίωμα της αναγνωρίσεως των υπηρεσιών της στην ανθρωπότητα. Το ξεχώρισμα επομένως του εαυτού μας από το είδωλό του απαιτεί πράγματι ένα δυσχερέστατο έργο ανατομίας. Μια εγχείρηση πολύ ευαίσθητη. Ασφαλώς περισσότερο ευαίσθητη από την ανατομική διάκριση σιαμαίων αδελφών. Γι' αυτό το λόγο το ερώτημα είναι απλό. Ποιος χειρουργός μπορεί να αναλάβει μια τέτοια εγχείρηση? Το ανατομικό νηστέρι σε ποιο έμπειρο χέρι πρέπει να υποταχθεί για να δουλέψει ευσυνείδητα και αποτελεσματικά? Η σχιζοφρένεια της ποιότητος που περιγράψαμε ήδη θα μας συνιστούσε να αποκλείσουμε το μοναδικό χειρουργό, το γνήσιο ασκητισμό. Γιατί αυτόν τον χειρουργό η σχιζοφρένεια τον φοβάται και τον απεχθάνεται, επειδή μόνον αυτός μπορεί να την αποκαλύψει και να την ξεσκεπάσει αδιάκριτα. Έτσι, σαν κύριο έργο του ασκητισμού, προβάλλει στο διάλογό του με τη σχιζοφρένεια η διάκριση του εαυτού μας από το είδωλό του, την υπαρξιακή μας ψευδαισθησία. Η διάκριση αυτή αποβλέπει στη συνειδητοποίηση της αυτοσυνειδησίας μας, ανεξάρτητα από ό,τι μας περιβάλλει. Αυτό το έργο θα κάνει συγκεκριμένο, κάθε φορά και καθαρότερα, το υπαρξιακό μας περίγραμμα με μια αμεσότητα που θα μας δίνει το υγιές αίσθημα της ελευθερίας. Γιατί από τη στιγμή που μπορείς να ξεχωρίζεις το υπαρξιακό άμεσο, δηλαδή τον εαυτό σου, από το υπαρξιακό έμεσο, δηλαδή το είδωλο του εαυτού σου, αποκτάς την ελευθερία να βλέπεις τον εαυτό σου. Εφόσον δεν βλέπεις τον εαυτό σου, συνειδητοποιείς δημιουργικά τη λειτουργία του ειδώλου του και απομακρύνεσαι σταθερά από το ανάκτορο της σχιζοφρένειας. Ο Μέγας Βασίλειος, στον ίδιο θαυμάσιο λόγο του «Στο πρόσεχε σε αυτό», μας δίνει ένα βασικό διάγραμμα του ξεχωρίσματος του εαυτού μας από το είδωλό του. Πρόσεχε λοιπόν σε αυτό, δηλαδή ούτε τα δικά σου, ούτε τα γύρω από σε, αλλά πρόσεξε μόνο τον εαυτό σου. Διότι άλλο πράγμα είμαστε εμείς οι ίδιοι και άλλο πράγμα τα δικά μας και άλλο τα γύρω από μας. Εμείς είμαστε η ψυχή και ο νους.
διότι έχουμε εμπλαστεί σύμφωνα με την εικόνα του κτίστου μας. Ειδικό μας είναι το σώμα και οι αισθήσεις του. Γύρω δε από εμάς υπάρχουν χρήματα, τέχνη και όλοι οι υπόλοιπες πραγμάτια του βίου. Στο διάγραμμα αυτό, ως ταυτότητα του εαυτού, προβάλλεται η πνευματική του φύση, το κατ' εικόνα. Εμείς είμαστε η εικόνα του κτίστου μας. Άρα, το υπαρξιακό άμεσο είναι η πνευματική μας φύση. Αυτό είναι το ζητούμενο μέσα στο χειρουργείο του ασκητισμού. Για να ανακαλυφθεί όμως αυτό, πρέπει να βγάλει κάθε άνθρωπος τα δικά του ρούχα, τη σάρκα του και τις αισθήσεις της. Σε αυτό το έργο, η προθυμία του ασκητισμού είναι αιματηρή, αλλά απόλυτα θεραπευτική. Γιατί καθώς μας βοηθεί να απεκδηθούμε των παλαιών άνθρωπων, συν τις επιθυμίες και τις πράξεις συν αυτού, μας οδηγεί στη θέα της πνευματικής μας φύσεως. Σε αυτό το χώρο, η σχιζοφρένεια δεν μπορεί να πατήσει το πόδι της, εκτός αν κρίνουσα εξιδίοντα αλότρια, κατορθώσει να εξαποστείλει στο χειρουργείο του ασκητισμού την κατηγορία μιας σχιζοφρενικής συμπεριφοράς του χειρουργού αυτού. Αλλά θα είναι αδύνατο να γίνει τότε πιστευτή. Θα την πιστέψουν μόνον οι δικοί της, αυτοί που προβάλλουν τη σχιζοφρενική τους νοοτροπία στο πρόσωπο του άλλου. Όσοι δηλαδή δεν ξέρουν καλά τα πράγματα, τι σημαίνει ασκητισμός, εύκολα μπορούν να τον υποπτευθούν για σχιζοφρενική συμπεριφορά. Γιατί στη συμπεριφορά του ασκητισμού βλέπουν αυτό που δεν αντέχουν να ειδούν στον εαυτό τους. Ένα περίγραμμα της εικόνας του εαυτού τους στον καθρέπτη της υπαρξιακής γνησιότητος. Γι' αυτό, εξάλλου, όσοι γνωρίζουν τον ασκητισμό αναγνωρίζουν στην βιωματική του έκφραση την υπαρξιακή γνησιότητα.

Μερικές βασικές όψεις του προβλήματος της δυνατότητας της διακρίσεως του υπαρξιακού αμέσου από το υπαρξιακό έμεσο μπορούμε να δούμε σε ένα εκλεκτό θεατρικό έργο γραμμένο από ένα τραγικό υπαρξιστή στοχαστή. Στο θεατρικό έργο του Μοντρελάν, ο καρδινάλιος της Ισπανίας, έχουμε μια ωραιότατη εικόνα του διαλόγου της σχιζοφρένειας με τον ασκητισμό, που μας δίνει στο βαθύτερο νόημά της τον προβληματισμό της διακρίσεως αυτής. Στο έργο αυτό του Μοντερλάν συγκρούονται δύο ιστορικά πρόσωπα: η βασίλισσα της Καστήλης, η Ιωάννα η Τρελή, και ο καρδινάλιος της Ισπανίας, Φραγκίσκος Χιμένες Ντε Θισνέρος. Όπως βεβαιώνει ο μεταφραστής, κατά τη διαμόρφωση των δραματικών χαρακτήρων ο συγγραφέας έχει σεβαστεί τα ιστορικά δεδομένα, αλλά έχει εξάρει τα στοιχεία που φωτίζουν το νόημα του έργου. Πριν όμως προχωρήσουμε στη θεώρηση του θεατρικού δράματος από τη δική μας οπτική γωνία, ας επιτραπεί να παραθέσουμε χαρακτηριστικές γραμμές από τον πρόλογο του μεταφραστή για να διευκολυνθούμε στην κατανόηση του βάθους του διαλόγου της σχιζοφρένειας με τον ασκητισμό, όπως παρουσιάζεται στο έργο του Μοντερλάν. Έτσι, το δράμα του Μοντερλάν τοποθετείται στα 1517, όταν ο 17χρονος Κάρλος, μετά το θάνατο του παππού του Φερντινάνδου, έρχεται στην Ισπανία από τη Φλάνδρα για να συμβασιλεύσει με τη μητέρα του Ιωάννα, που ήταν τότε 38 χρόνων. Ο καρδινάλιος της Ισπανίας και αντιβασιλέας Χιμένες Ντε Θισνέρος επιχειρεί να ανασύρει την τρελή βασίλισσα από την εκούσια αφάνεια και να την πείσει να υποδεχθεί σε μια δημόσια τελετή το γιο της και ύστερα να συμβασιλεύσουν. Ο Θισνέρος ήταν άντρας με αυστηρό χαρακτήρα. Ως μεγάλος ιεροεξεταστής εγκατέστησε δικαστήρια της Ιερής Εξέτασης στην Αφρική και στις Ινδίες και στάθηκε ανελέητος στην καταστολή των αιρέσεων. Ο καρδινάλιος και αντιβασιλέας έκαμε τα πάντα ώστε ο νεαρός πρίγκιπας να αναγνωριστεί βασιλιάς της Καστήλης και της Αραγώνας. Και κατόρθωσε, πνίγοντας το αίμα διάφορες τοπικές εξεγέρσεις, να αυξήσει το κύρος του στέμματος. Η Ιωάννα η Τρελή είχε παραιτηθεί από τη δράση, την τροφή και το στοχασμό για να παραδοθεί στην ολική απάθεια, ποθώντας να εξισωθεί με το μηδέν. Το ισπανικό «Νάδα». Ο καρδινάλιος Θισνέρος θεραπεύει τη λύσα της δράσης που τον έχει κυριεύσει, διατηρώντας ανέπαφη μέσα στη συνείδησή του την αίσθηση της ματαιότητας των πάντων. Τελικά όμως ο καρδινάλιος πέθανε από το κακό του. Ο πυρήνας του έργου του Μοντερλάν είναι κυρίως η σύγκρουση μιας τρελής που ζει ασκητική ζωή με έναν αναχωρητή που έχει ταυτιστεί με το υπαρξιακό έμεσο, δηλαδή με ό,τι τον περιβάλλει. Η τρελή βασίλισσα προβάλλει μια μοναχική ζωή που σιγά σιγά την οδηγεί στην εμπειρία του τίποτα. Έτσι αποφεύγει τον κόσμο. «Σας ψέγουν που δεν βγαίνετε έξω», της λέει ο καρδινάλιος, αφού της έχει θυμίσει ότι εδώ και 11 χρόνια η μεγαλειότητά σας δεν παρίσταται σε καμία τελετή, δεν αφήνει να τη δει κανείς. Μάλιστα, σήμερα κρύβεστε τόσο πολύ που μερικοί νομίζουν πως πεθάνατε. Η βασίλισσα, με τη συνηγορία πάντοτε μιας απέραντης τρέλας, δεν αρνείται την κατηγορία αυτή, αλλά αντίθετα της δίνει έμφαση. «Μου αρέσει να με νομίζουν πεθαμένη. Δεν με κοιτάτε ποτέ. Το πρόσωπό μου σας προξενεί φόβο. Βλέπετε αυτά τα σημάδια? Είναι από τις νυχτερίδες. Στριφογυρίζουν πάνω από το κεφάλι μου. Δεν θέλω να παρουσιάζομαι, γιατί το πρόσωπό μου προξενεί φόβο. Και δεν θέλω να μιλώ, γιατί όταν μιλώ δεν μπορώ να κρύψω την τρέλα μου». Η μοναξιά αυτή κάνει τη βασίλισσα να μην θέλει να ντύνεται και να την καλοπίζουν μέσα στα πλαίσια του αξιώματός της και της υψηλής της ιδιότητος. «Γιατί με ντύσατε στο αλτάζι και στο μετάξι? Η συνηθισμένη τσόχα θα ήταν αρκετή. Η ώρα να ντυθώ είναι η χειρότερη της ημέρας, γιατί ποιος λόγος να ντυθώ? Κανένας. Τότε τι χρειάζεται να ντύνομαι? Πόσο με στεναχωρά να φορώ αυτά τα όμορφα ρούχα? Αυτό θα τα φθείρει. Η μεγαλειότητά σας
Θα έπρεπε να πλύνει τα χέρια της, υπενθυμίζει διακριτικά μία από τις θεραπενίδες της, για να μην προκαλέσει αυτόματη ανάφλεξη μιας τρελής αντιδράσεώς της. Αλλά η αντίδραση αυτή εκλείεται με σχιζοφρενική ευγένεια. Όχι. Μονάχα λιγάκι, την άκρη από τα δάχτυλα, επιμένει πάντα διακριτικά η Ντόνα Ινέες. Αλλά και η Βασίλισσα επιμένει με τον τρόπο της. Όχι. Αυτό θα ταλαιρώσει. Η ζωή της Βασίλισσας στηρίζεται από την άποψη της τροφής σε ό,τι λιγότερο μπορεί να φάει και τις πιο πολλές φορές μόνο στο νεράκι. Αυτό το νεράκι με κρατά στη ζωή όλη τη μέρα. Αυτός ο ισχυρισμός της Βασίλισσας έχει εδώ ένα βαθύτερο υπαρξιακό χαρακτήρα. Γιατί, όπως λέει, το κράτημά της στη ζωή με το ελάχιστο μέσο συντηρήσεως, το νερό, εκφράζει τη μεγαλύτερη δυνατή ευχαρίστηση και δραστηριότητα που μπορεί να βιώσει όποιος ξέρει πως σε λίγες μέρες θα πάψει να υπάρχει. Γιατί να κάνω τίποτα άλλο παρά να πίνω το νεράκι μου, αφού από τις πράξεις μου δεν περιμένω τίποτα? Γι' αυτό και τις αποφεύγω, ή αν τις κάνω, αυτό γίνεται με τόσο πόνο. Άσε που πίσω από την καμωμένη πράξη υπάρχει άλλος πόνος, επειδή δεν έχω πια τίποτα να κάνω, και τότε είναι το κενό. Εξάλλου, σε μια στιγμή κρίσεως της μοναχικής συνειδήσεως, ο καρδινάλιος συγκρίνει τον εαυτό του με τις ασκητικές αρετές της τρελής βασίλισσας, αποκαλύπτοντας: εκείνη ζει σε ένα άθλιο δωμάτιο, τη συμβαίνει να κοιμηθεί κατά γης, μπαλώνει τα ρούχα της, δεν στέργει να δουν τα μάτια της χρυσάφι ή ασήμι, τρώγει σε πύλινο πιάτο, χωρίς τραπεζομάντιλο και χωρίς πετσέτα. Μισεί ό,τι είναι ευχαρίστηση, δεν δείχνει περιέργεια για τίποτα. Η σφραγίδα που διάλεξε έχει ένα βασιλικό παγόνι καθισμένο πάνω στην υδρόγειο, με μια λέξη γραμμένη από κάτω: Ματαιώτης. Ο τρόπος ζωής που ακολουθεί η Βασίλισσα την οδηγεί πράγματι στην εμπειρία του τίποτα. Αλλά αυτό το τίποτα σκανδαλίζει το δραστήριο και μαχητικό καρδινάλιο, που ζει και κινείται σε έναν άλλο χώρο ζωής. Γι' αυτό το λόγο ο ίδιος προκαλεί τη Βασίλισσα να γεμίσει τη ζωή της με ό,τι μπορεί να προσφέρει η θρησκευτική ζωή. «Καρδινάλιος, θα σας εννοούσα, κυρία, αν αρνιόσασταν τον κόσμο για να αφιερωθείτε στο Θεό. Αλλά εσείς κάνετε το αντίθετο. Αυτή η απέχθεια που έχει η μεγαλειότητά σας για κάθε θρησκευτική πράξη...» «Βασίλισσα, σας είπαν πως δεν πάω στη λειτουργία. Δεν σας είπαν πως πηγαίνω κάπου κάπου στο παρεκκλήσιμο όταν δεν έχει λειτουργία. Όταν δεν έχεις τίποτα, όπως η ζωή μου». «Καρδινάλιος, στο παρεκκλήσι σας δεν υπάρχει ποτέ τίποτα. Υπάρχει ο Θεός πάντα». «Βασίλισσα, ο Θεός είναι το τίποτα». Την τελευταία απάντηση δεν καταλαβαίνει ίσως ο καρδινάλιος. Την παίρνει κατά γράμμα, στο επιφανειακό της νόημα, και προσπαθεί να αφυπνίσει τη θρησκευτική συνείδηση της Βασίλισσας με την υπενθύμηση της ταυτότητός του. «Καρδινάλιος, κυρία, σκεφτήκατε καλά αυτά που λέτε και ξέρετε σε ποιον μιλάτε?» «Βασίλισσα, μιλώ στον καρδινάλιο της Ισπανίας, αρχιεπίσκοπο του Τολέδου, πριμάτο των Ισπανών, αντιβασιλέα και καγκελάριο της Καστήλης, μέγα ιεροεξεταστή της Καστήλης και της Λεών, που είναι σκόνη και σποδός όπως ο γελοτοποιός του και εμείς όλοι». Η απάντηση αυτή της Βασίλισσας είναι αισθητοποίηση του τίποτα στο πρόσωπο, τη δράση και τους τίτλους του καρδινάλιου. Αυτό το τίποτα το έχει σαν υψηλό ιδανικό ο καρδινάλιος, λόγω της μοναχικής του ιδιότητος. Αλλά η Βασίλισσα το ζει άμεσα και το εκφράζει στις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής. Αυτή δεν είναι τίποτα. Αλλά κατά την άποψή της και ο καρδινάλιος δεν είναι τίποτα, παρά τη δράση του και τους τίτλους του.
Αυτό σημαίνει ότι ο καρδινάλιος ακολουθεί λαθεμένο δρόμο. Γι' αυτό και η βασίλισσα του υπενθυμίζει ότι έχει προδώσει το ιδανικό της ματαιότητος με τον τρόπο της ζωής του. Βασίλισσα, πίστεψα πάντα πως η είσοδος σε ένα μοναχικό τάγμα ήταν θάνατος για τα εγκόσμια. Εσείς το εννοείτε διαφορετικά. Ο Θεός και ο Κέσαρας αντάμα, πώς θα συμβιβάζεται? Καρδινάλιος, η χάρη του Θεού θα συμβιβάζει. Βασίλισσα, και όλα αυτά στην ηλικία σας. Να πασχίζει κανείς ακόμα στην ηλικία σας, αυτό δεν είναι αρετή παρά μανία. Να είσαι καπάτσος στα 82 σου χρόνια. Τη ματαιότητα των πραγμάτων δεν πρέπει κανείς να την ανακαλύπτει στο κρεβάτι του θανάτου, αλλά στα 25 του χρόνια, καθώς έκαμα εγώ. Καρδινάλιος, εγώ τι οφείλω να κάνω? Βασίλισσα, να μείνετε σε ένα κελί, ξαπλωμένο στο κρεβάτι σας, με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος, καθώς κάνω εγώ. Καρδινάλιος, αυτό είναι θάνατος. Βασίλισσα, το βασίλειο είναι ο θάνατος. Το να κάνεις κάτι, αυτό είναι ο θάνατος. Καρδινάλιος, είστε αγνή, κυρία, είστε αγνή. Είναι εύκολο να είναι κανείς αγνός όταν έχει παραιτηθεί από τη δράση και όταν δεν βλέπει κανένα. Βασίλισσα, η δράση, πάντα η δράση, η αρρώστια της δράσης, η κωμωδία της δράσης. Οφείλει κανείς να αφήνει τη δράση σε όσους δεν είναι ικανοί για τίποτα άλλο. Μέχρι το σημείο αυτό η ασκητεύουσα σχιζοφρένεια έχει προκαλέσει σε μεγάλο βάθος

με το οποίο ο καρδινάλιος παίζει την κωμωδία της υπάρξεως. Η βασίλισσα απορεί. Πώς μπορείτε να πιστεύετε σε αυτό που σας περιβάλλει, ενώ δεν είστε τίποτα περισσότερο από αυτό που σας περιβάλλει, και θέλετε να το κατευθύνετε αυτό, να παίζετε μαζί του, να εξαρτάστε από αυτό, και περνάτε για άνθρωπος έξυπνος και καλός χριστιανός? Με τη διπλή αυτή ιδιότητα θα έπρεπε να κάνετε τον πεθαμένο όπως κάνω εγώ την πεθαμένη. Αφήστε με να βγω από το όνειρο που είστε εσείς και εκείνο που αντιπροσωπεύετε. Μονάχα εγώ δεν είμαι όνειρο για τον εαυτό μου. Εδώ φτάνουμε στο κρισιμότερο σημείο, που η βασίλισσα διευκρινίζει με ασκητική διάβγεια την έννοια του τίποτα, όχι μόνο για να προκαλέσει σε μεγαλύτερο βάθος τη μοναχική συνείδηση του καρδινάλιου, αλλά και να δώσει καθαρότερη εικόνα της θρησκευτικής της ταυτότητος που βιώνει με τη βοήθεια της τρέλας της. Βασίλισσα, σκανδαλίζεστε όταν λέω πως ο Θεός είναι το τίποτα. Το τίποτα δεν είναι ο Θεός, αλλά είναι το μέσο για να τον προσεγγίσεις. Είναι η απαρχή. Έτσι ανασένω το Θεό όταν βρίσκομαι μέσα στο τίποτα. Το είπατε μόνος σας. Υπάρχουν δύο κόσμοι, ο κόσμος του πάθους και ο κόσμος του τίποτα. Δεν αγαπώ τίποτα, δεν θέλω τίποτα, δεν αντιστέκομαι σε τίποτα. Δεν βλέπετε που οι γάτοι με τρώνε ζωντανοί χωρίς να αμήνομαι? Τίποτα πια για μένα δεν θα συμβεί πάνω στη γη. Και αυτό ακριβώς το τίποτα με κάνει καλή χριστιανή. Ό,τι και να λένε, και αυτό θα μου επιτρέψει να πεθάνω ευχαριστημένη μπροστά στην ψυχή μου και τακτοποιημένη μπροστά στο Θεό, παρόλο το βάρος από τις αμαρτίες και τον πόνο μου.

Ίσως όμως να κατάλαβε η Βασίλισσα ότι ξεκαθάρισε περισσότερο από όσο έπρεπε την πνευματική της εικόνα μπροστά στα μάτια του αποτυχημένου αναχωρητή. Γι' αυτό επιστρατεύει και πάλι την τρέλα της για να μας δώσει ένα συγκλονιστικό υπαρξιακό επίλογο στο τροπάριο του τίποτα. Δημιουργώντας μια σκηνή τρέλας, αρχίζει να χορεύει, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Βασίλισσα, χορεύω συχνά με τον παπαγάλο που ο Χωακίν μου έφερε από τις Ινδίες. Είναι ολοκόκκινος, όπως εσείς, καρδινάλιε, αλλά δεν ξέρει να λέει τους χαιρετισμούς. Ας χορέψουμε λιγάκι. Ας χορέψουμε με συνοδεία το κλαψογέλιο. Υπάρχει το τίποτα και υπάρχει το είναι, καμωμένα για να χορεύουν μαζί. Το ναι και το όχι είναι για μένα σαν δύο μύγες που χορεύουν ζευγαρωμένες. Δεν ξεχωρίζεις τη μία από την άλλη». Η εικόνα αυτή του τρελού χορού της Βασίλισσας είναι συγχρόνως το τέλος του διαλόγου της με τον καρδινάλιο. Δεσποινίδες της τιμής που μπήκαν από το πλαϊνό δωμάτιο την περιστοιχίζουν, την παίρνουν χεραγκαλιά με σέβας και την τραβούν προς το άλλο δωμάτιο. Πριν να βγουν, η Βασίλισσα λέγει στην δόνα Ινές, δείχνοντας τον καρδινάλιο: «Θα κουβέντιαζα ακόμη μαζί του, ευχαρίστως, μα είναι τρελός». Ο καρδινάλιος είναι τρελός. Αυτό το συμπέρασμα έβγαλε η τρελή Βασίλισσα στο τέλος του διαλόγου της με έναν αναχωρητή που έδωσε τα πάντα για να ταυτιστεί με τον κόσμο για χάρη του κράτους της Ισπανίας. Το συμπέρασμα αυτό δεν φαίνεται να το απέρριψε ο καρδινάλιος. Ο διάλογός του με μια τρελή που ζούσε ασκητικά τον συνετάραξε. Η Βασίλισσα με έβαλε μπροστά στο βαθύτερο μέρος του εαυτού μου, εκείνο που δεν τολμώ να το κοιτάξω, επειδή με τραβά ακαταμάχητα, με έκαμε να νοσταλγήσω τον αναχωρητισμό», ομολογεί σε μια στιγμή κρίσεως της μοναχικής του αυτοσυνειδησίας. Και καθώς η κρίση αυτή τον εξουθενώνει, αισθάνεται

0: γεννιέται μέσα του ένα απεριόριστο σεβασμό για την τρέλα. Όταν οι άνθρωποι τρελαίνονται, δεν πρέπει να γελάς μαζί τους. Πρέπει να τους παίρνεις όπως είναι και να τους σέβεσαι. Υπάρχουν πάντα λόγοι να τρελαθείς, και οι λόγοι αυτοί είναι αξιοσέβαστοι. Ο σεβασμός αυτός στην τρέλα οφείλεται στο γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις, καθώς ο τρελός είναι ξένος προς τον κόσμο που τον περιβάλλει, το υπαρξιακό έμεσο δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να εκφέρει αλήθειες που μπορούν να επιβιώσουν ανεξάρτητα από την παραφροσύνη του λογικού ανθρώπου. Εκείνη με έκαμε να δω τη φωνή της αλήθειας να βγαίνει από το στόμα της τρέλας. Εκείνη βλέπει το ολοφάνερο και γι' αυτό είναι τρελή, θα σιγοψιθυρίσει ο καρδινάλιος, ενώ θα συνεχίζει να αναδεύει μέσα του τους λογισμούς του, που είναι ξεσηκωμένοι από τα μαστιγώματα μιας τρελής. Θα έχουν μπει ήδη στο δρόμο για την τρέλα του αυθεντικού ασκητισμού.
1: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
2: Έως εσχάτου της γης, Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην ιεραποστολική δράση των μοναχών της ερήμου και των πρώτων χριστιανών, καθώς και στην ένδοξη εποχή του χριστιανισμού της Ανατολικής Ευρώπης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται εκτενώς ή μέχρι πρότινος άγνωστες στο ευρύ κοινό Ορθόδοξες ιεραποστολές των νεωτέρων χρόνων στην Κίνα, την Ιαπωνία αλλά και την Αλάσκα. Έως εσχάτου της γης. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 10.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με την εισήγηση του Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κυρίου Σημαίων με θέμα το εκκρεμές ζήτημα της εισεπίσκοπων χειροτονίας του εκλεγμένου Επισκόπου Αστερίου κυρίου Χριστοδούλου Κοτσίφη. Πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού των ΗΠΑ προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας, ανακοίνωσαν οι δύο χώρες μετά το πέρας της επισκέψεως του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σήμερα στην Αθήνα. Ελληνοαμερικανική συνεργασία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς υπεγράφει ανανέωση του μνημονίου έως το 2031. Επιθέσεις σε διεθνή αεροδρόμια στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας Ριάντ και στη νότια πόλη Άμπχα προκάλεσαν το θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων. Συνεχίζονται οι μάχες με τους νέους στη Γαλλία και περνάει και στο Βέλγιο. Το φετινό Νόμπελ Χημίας απονέμεται σε Γάλλο και Ιάπωνα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην προηγούμενη εκπομπή, με αφετηρία την εικόνα του Παντοκράτορα Χριστού στο κέντρο ενός Ορθόδοξου ναού, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε το πρόσωπο αυτό του Θεού Λόγου, του Υιού του Ουρανίου Πατρός. Αφιερώσαμε αρκετό χρόνο εξετάζοντας τη δυνατότητα γνώσεως του Θεού και καταλήξαμε ότι η μόνη φυσική δυνατότητα γνώσεως είναι η σχέση με τον Χριστό, δηλαδή με τον Υιό του Πατρός. Χρησιμοποιήσαμε μάλιστα τη θεολογία του Αποστόλου Παύλου περί γνώσεως των μελώντων, ο οποίος μας μιλάει για γνώση ενεσόπτρο και γνώση πρόσωπον προς πρόσωπον στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Με τη λέξη πρόσωπο έχουμε μια άλλη διάσταση όσον αφορά το θέμα της γνώσεως του Θεού. Για αυτή τη διάσταση θα μιλήσουμε παρακάτω. Σήμερα όμως να συνεχίσουμε την προσπάθεια να προσεγγίσουμε το πρόσωπο του Χριστού που εικονίζεται ως παντοκράτορ στο κέντρο του ναού και εποπτεύει του λαού του. Είπαμε ότι αν ο Θεός δεν θέλει να γίνει γνωστός, τότε σημαίνει ότι δεν μπορώ ποτέ να γνωρίσω τον Θεό. Βέβαια, αυτό θα σήμαινε και κάτι άλλο. Και παρακαλώ να μην θεωρηθεί βλάσφημο αυτό που θα πω. Εάν ο Θεός δεν ήθελε να γίνει γνωστός, τότε δεν θα υπήρχε ο Θεός. Αλλά πριν φτάσουμε στο σημείο να διερωτηθούμε περί της θελήσεως του Θεού να γνωστεί από εμάς, έχουμε τη σχέση Πατέρα και Υιού. Ο Πατήρ θέλει και αγαπά τον Υιό. Ο Υιός θέλει και αγαπά τον Πατέρα. Υπάρχει λοιπόν μια γνώση εξ αγάπης και εν αγάπη, γνώση με την έννοια της σχέσης πάντοτε, που είναι ελεύθερη, είναι σχέση εν ελευθερία. Επομένως και ο Πατήρ προς τον κόσμο, προς την κτήση, θέλει και γνωρίζεται. Είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Θεός, να θέλει να γίνεται γνωστός. Εάν απαντήσουμε και εμείς με ένα «θέλω», τότε αρχίζει η οδός της γνώσεως ή αλλιώς της θεογνωσίας. Στην εικόνα που μας παραδίδει η διήγηση του βιβλίου της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη, περιγράφεται το λάθος του ανθρώπου. Ο Αδάμ δεν θέλησε να γνωρίσει τον Πατέρα, αλλά θέλησε στη θέση του Πατρός να βάλει ένα είδωλο θεότητας. Θέλησε να γίνει Θεός κατά έναν αυθαίρετο, δικό του τρόπο. Έκανε μια ανταρσία απέναντι σε αυτή τη σχέση που του πρότεινε ο Θεός και αυτό που εισέπραξε ως καρπό αυτής της ανταρσίας ήταν η διακοπή της σχέσης του με τον Θεό. Λέγαμε σε προηγούμενη εκπομπή πόσο ενδεικτική είναι στη διήγηση της πτώσεως η εικόνα όπου ο Αδάμ κρύβεται μόλις ακούει τα βήματα του Θεού γιατί τον φοβάται. Και αυτό είναι μια διεστραμμένη γνώση περί Θεού. Αντί η παρουσία του Θεού να είναι πηγή χαράς για αυτόν, γίνεται πηγή τρόμου. Κατά την παράδοσή μας λοιπόν, ο Άγιος ή αν θέλετε ο άνθρωπος θέλει και γνωρίζει τον Πατέρα ή μάλλον θέλει και γνωρίζεται υπό του Πατρός, θέλει και αποδέχεται το άδειασμα του Πατέρα δια του Υιού σε Αυτόν και απαντά σε αυτό το θέλω του Πατρός.
Και έτσι ερχόμαστε στην έννοια του προσώπου που ανέφερα παραπάνω. Εάν θέλουμε στη δική μας παράδοση να μιλήσουμε περί γνώσεως του Θεού, όχι ψυχολογικής, όχι συναισθηματικής, όχι γνωσιολογικής, αλλά πραγματικής και κατά φύση, τότε πρέπει να μιλήσουμε για γνώση εν προσώπο. Μόνο πρόσωπα μπορούν να γνωστούν, γιατί μόνο πρόσωπα μπορούν και θέλουν να έχουν σχέση μεταξύ τους. Γι' αυτό η Εκκλησία επέμενε πάντοτε ότι πρέπει να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από την ατομικότητά του και να υπάρξει ως πρόσωπο μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό, για την παράδοσή μας, μόνο εν προσώπης γνωρίζεται ο Θεός. Δεν μπορεί να υπάρξει ένα μόνο πρόσωπο. Για να χρησιμοποιήσω μια παραδοξολογία, εάν υπήρχε ένα πρόσωπο σε όλη την οικουμένη, τότε αυτό το πρόσωπο δεν θα υπήρχε. Είναι παραδοξολογία, αλλά το λέω για να φανεί ότι το πρόσωπο υπάρχει μόνο εν σχέση, εν αναφορά προς ένα άλλο πρόσωπο. Αυτό υπογραμμίζεται σε όλη τη βιβλική παράδοση, ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, κυρίως όμως στην Καινή Διαθήκη, και είναι αυτό που ονομάζουμε αγάπη. Δεν είναι ο έρος της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας ο οποίος ενέχει αναγκαιότητα, εφόσον για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία η φύση αναγκάζεται να εράται του κάλους. Εδώ πρόκειται για μια άλλη αγάπη, αγάπη εν ελευθερία. Δεν με αναγκάζει τίποτα να αγαπήσω. Θέλω και αγαπάω.

Μιλήσαμε λοιπόν για γνώση του Θεού δια του Υιού, προχωρήσαμε και είπαμε για γνώση ως σχέση, μιλήσαμε για γνώση εμπροσώπης και τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για τη γνώση εν αγάπη. Μόνο εν αγάπη μπορεί να υπάρξει η γνώση, όχι μόνο του Θεού, αλλά γενικά η γνώση των κτιστών και του ακτίστου, η γνώση των προσώπων. Η αγάπη βέβαια είναι μια παρουσία σχέσεως, αλλά αυτή η αγάπη δεν είναι ούτε συναισθηματική, ούτε διανοητική, ούτε ηθική. Τόσο η συναισθηματική όσο και η διανοητική αγάπη κινούνται στα όρια της φύσεως. Δεν προϋποθέτουν σχέση προσώπων. Μπορεί στο κέντρο μιας τέτοιας συναισθηματικής ή διανοητικής αγάπης να εξακολουθεί να υπάρχει το άτομο ή, για να το πω με άλλα λόγια, η συναισθηματική και η διανοητική αγάπη δεν είναι γνώση του άλλου. Είναι μια ψευδής, τολμώ να πω, ολοκλήρωση του ατομικού εγώ. Η αγάπη για την οποία μιλάμε, η αγάπη που είναι γνώση του άλλου, πρέπει να πραγματοποιείται εμπειρικά στην πράξη της ίδιας της σχέσης και όχι αφηρημένα στα συναισθήματά μου ή στα διανοήματά μου. Από την άποψη αυτή, αγάπη σημαίνει έναν συνεχή προσδιορισμό της υπάρξεώς μου εν σχέση προς άλλους. Αυτό παραπέμπει στην ανάγκη παρουσίας κοινότητας, σώματος. Αλλιώς αυτή η αγάπη είναι αφηρημένη. Αυτή η κοινότητα, αυτό το σώμα, στην παράδοσή μας μπορεί να υπάρξει δεμένο μόνο με την παρουσία κάποιων ενεργειών, κάποιων δυνάμεων που το συνέχουν. Και το συνέχουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να το προφυλάσσουν από τις ανταρσίες της αυτονομημένης θελήσεως, της ατομικής θελήσεως, του φυσικού θελήματος. Οι πατέρες μας λένε ότι τέτοιες δυνάμεις μπορούν να εκπορευθούν μόνο από τον Πατέρα δια του Υιού και να τις διαμοιράσει στη δημιουργία το Άγιο Πνεύμα. Η μεγάλη διαμάχη του 14ου αιώνα μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλαάμ αφορούσε στη δυνατότητα υπάρξεως τέτοιων δυνάμεων που συνέχουν την κοινότητα, όχι τα άτομα. Ο Βαρλαάμ, ταυτίζοντας την ενέργεια με την ουσία του όντος, υποστήριζε ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός να φύγει από τον εαυτό του και να έρθει σε μια σχέση με το κτίσμα του. Από την άλλη μεριά, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλοι όσοι τον ακολουθούσαν είχαν την εμπειρία αυτής της παρουσίας. Δεν έκαναν διανοητικούς ακροβατισμούς για να απαντήσουν στον Βαρλαάμ, αλλά βασίζονταν στην εμπειρία παρουσίας του ακτίστου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ως εγκρατής της θύραθεν και της χριστιανικής παιδείας, βοήθησε να διευκρινιστεί τι είναι αυτή η εμπειρία, χρησιμοποιώντας γι' αυτό τη θεολογία των μεγάλων πατέρων περί διακρίσεως μεταξύ ουσίας και ενεργειών. Έτσι ο Άγιος Γρηγόριος μας έδειξε ότι ο Θεός, το άκτιστον, είναι πράγματι αμέθεκτος ως προς την ουσία του, αλλά είναι μεθεκτός ως προς τις ενέργειές του. Δηλαδή αποκτάμε σχέση με αυτόν τον άκτιστο Θεό και την αποκτάμε μέσω των ενεργειών του. Υπάρχει λοιπόν η άκτιστη ενέργεια που πηγάζει από το άκτιστο, αλλά αυτή η άκτιστη ενέργεια είναι μεθεκτή. Μπορούμε να μετέχουμε αυτής της ενέργειας και υπάρχει τρόπος να γίνουμε κοινωνοί αυτής της ενέργειας ή, για να το πω με τη θεολογική ορολογία, να γίνουμε κοινωνοί των ακτίστων ενεργειών ή των θείων ενεργειών. Αυτές ακριβώς οι ενέργειες συνέχουν την ευχαριστιακή κοινότητα και αυτό η παράδοσή μας το βλέπει να πραγματοποιείται ως γεγονός απτό, ως γεγονός αισθητό μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Κατ' ουσίαν, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι το μυστήριο της γνώσεως του Θεού. Γι' αυτό και ονομάζεται και μυστήριο της ελευθερίας. Σας ξαναθυμίζω τη φράση
που λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Χριστός. «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς», διευκρινίζοντας ότι «εγώ είμαι η αλήθεια». Σε αυτό συνοψίζεται ίσως όλο το κεφάλαιο περί γνώσεως του Θεού και θα μπορούσα ακόμα να πω ότι όλη η παράδοσή μας, όλη η Ορθοδοξία είναι μια θεολογία της σχέσεως, πατρότητας και ιότητας. Δεν πιστεύουμε στον Θεό έτσι γενικώς. Δεν υπάρχουν τέτοιες διακηρύξεις στο δικό μας πιστεύω. Πιστεύουμε σε έναν Θεό Πατέρα και η αναφορά μας είναι πάντα στον Πατέρα, γιατί ο Πατήρ υπομνηματίζει τη σχέση αυτή ενός Θεού που θέλει και μπορεί να γνωστεί εν αγάπη. Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρξουμε ως Υιοί του Πατρός. Και ο μόνος τρόπος να υπάρξουμε ως Υιοί του Πατρός είναι να γίνουμε όμεμοι με τον Υιό Του, δηλαδή να ενωθούμε μαζί Του. Αυτό ακριβώς είναι η Θεία Κοινωνία, όπως άλλωστε το λέει και η λέξη, κοινωνία. Η ένταξή μας στο σώμα του Χριστού. Γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, γινόμαστε με αυτόν τον τρόπο Υιοί του Πατρός. Όταν ο Χριστός διδάσκει στους μαθητές του τον τρόπο προσευχής, εισάγει μέσα στην ιστορία μια οδό γνώσεως που δεν υπάρχει πριν σε καμιά άλλη θρησκευτική παράδοση. Και αυτή η οδός γνώσεως συνίσταται στην έννοια του Πατρός. Η πρώτη λέξη της προσευχής που εισάγει ο Χριστός μέσα στην ιστορία ως πρότυπο αναφοράς του ανθρώπου είναι η λέξη «πατήρ», αλλά ένας πατήρ που αποκαλύπτεται δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Ανοίγω μάλιστα μια μικρή παρένθεση στο σημείο αυτό για να επισημάνω ότι στην Κυριακή προσευχή η αναφορά γίνεται σε Πατέρα ημών, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αναφερθούμε στον Θεό ως Πατέρα αν δεν ανήκουμε σε λαό, αν δεν είμαστε μέλη λαού, αν δεν υπάρχουμε ως αδελφοί μεταξύ μας. Μάλιστα, στο Ευαγγέλιο ο Χριστός ανατρέπει την τάξη των φυσικών, οικογενειακών και συγγενικών σχέσεων, εισάγοντας ως αληθή μόνο τη σχέση μεταξύ αυτών που είναι αδελφοί εν Χριστώ.

Για να μπορέσουμε τώρα μέσα στην κοινότητα να γίνουμε όμεμοι του Υιού, πρέπει να έχουμε εντός μας την παρουσία του Πνεύματος, τη δύναμη του Πνεύματος. Το Πνεύμα θα μας οδηγήσει στον Υιό και αν ενωθούμε με τον Υιό θα γίνουμε Υιοί του Πατρός. Επιμένω, και συγχωρήστε μου αυτή την επιμονή, ότι όλη η Ορθόδοξη θεολογία δεν είναι πίστη στον Θεό. Δεν έχουμε έναν αφηρημένο Θεό στον οποίο να χρειάζεται να πιστέψουμε. Είναι παράδοση, αποδοχή και παράδοση στον Πατέρα του Χριστού. Μια τέτοια αποδοχή του Πατρός και παράδοση σε Αυτόν επιτυγχάνεται μόνο δια της αποδοχής της Υιότητας. Να γίνουμε Υιοί Του, είτε αυτή την υιοθεσία την δεχθούμε ως χάρισμα, και τελικά μόνο ως χάρισμα υπάρχει, είτε αν θέλετε την δεχθούμε και ως επίτευγμα, μόνο ας βάλουμε στη λέξη επίτευγμα εισαγωγικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να επιτύχουμε, για να κερδίσουμε αυτή τη δωρεά, πρέπει να έχουμε γίνει δοχείων δωρεάς. Να είμαστε δηλαδή σε τέτοια κατάσταση που να μπορούμε να αποδεχθούμε αυτή τη δωρεά. Αυτή την κατάσταση την ονομάζουμε κοινωνία θεώσεως, όπως την βλέπει και τη διατυπώνει ο Απόστολος Πέτρος. Τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δε δώρητε, είναι αδια τούτων γέννηστε θείας κοινωνή φύσεως. Ανοίγω εδώ μια παρένθεση για να σας αναφέρω ένα παράδειγμα που νομίζω ότι μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν πολλές φορές σε κάποια πρακτικά πράγματα που αν τα δει κανείς από μόνα του μπορεί να φαίνονται σχολαστικά. Το 325 μετά Χριστόν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος που έγινε στη Νίκαια της Βυθινίας ασχολήθηκε με τη μεγάλη αίρεση του αριανισμού, γνωστό. Μαζί με τον όρο, τον δογματικό όρο για την αληθή πίστη, εξέδωσε και 20 κανόνες. Ο τελευταίος αναφέρεται στη γονικλησία της Κυριακής. «Παρελάβομεν μη κλείνειν γόνη κατά Κυριακήν ημέραν». Η παράδοσή μας δηλαδή μας λέει ότι δεν πρέπει να γονατίζουμε την Κυριακή. Ο κανόνας επαναλαμβάνεται ξανά και από άλλες συνόδους, τοπικές ή οικουμενικές. Κι όμως, εμείς επιμένουμε να γονατίζουμε την Κυριακή. Και όταν λέμε Κυριακή, εννοούμε βέβαια τη Θεία Λειτουργία. Κάθε Θεία Λειτουργία. Γιατί για την Εκκλησία Κυριακή ημέρα, δηλαδή η μέρα του Κυρίου, δεν είναι μια ημερολογιακή ημέρα της εβδομάδας. Είναι η ημέρα της Θείας Ευχαριστίας. Γιατί λοιπόν οι πατέρες επιμένουν στο ότι δεν πρέπει να γονατίζουμε στη Θεία Λειτουργία? Διότι πίσω από αυτήν την επιμονή τους υπάρχει το ζήτημα της αποδοχής της υιοθεσίας. Εάν αποδεχόμαστε τη δωρεά της υιοθεσίας, τότε αποδεχόμαστε ότι είμαστε Άγιοι μέσα στη Θεία Λειτουργία. Οι άνθρωποι δύσκολα το αποδέχονται κάτι τέτοιο. Θέλουμε να είμαστε ένοχοι, θέλουμε να είμαστε υπήκοοι, δεν την αντέχουμε αυτήν την ελευθερία που μας χαρίζει η δωρεά της υιοθεσίας από τον Πατέρα. Και όμως, όλο το μυστήριο είναι να δεχτείς αυτήν την αγιότητα. Γιατί εκεί, στη Θεία Ευχαριστία, σου χαρίζεται η Υιότητα ως προς τον Πατέρα. Σου χαρίζεται γιατί υπάρχει κάποιος άλλος που είναι Υιός του Πατρός, αλλά συγχρόνως αυτός ο άλλος είναι ένας από εμάς, ως εις εξ ημών, φίλος προς φίλων. Η Θεία Λειτουργία είναι η Δευτέρα Παρουσία. Είναι η πραγματοποίηση της Βασιλείας του Θεού. Εκεί βρισκόμαστε για να υπάρχουμε ως ζώντες. Αυτό μας χαρίζεται. Γι' αυτό κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού. Επαναλαμβάνω ότι αυτό μας χαρίζεται. Είμαστε οι Άγιοι της Δευτέρας Παρουσίας. Συγχρόνως βέβαια δεν έχουμε νικήσει τον θάνατο.
Τελειώνοντας η Θεία Λειτουργία, βρισκόμαστε και πάλι στην πραγματικότητα της οδηπορίας. Όμως η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, με κεντρικό πυρήνα τη Θεία Ευχαριστία, επενδύει, εμποτίζει και ανανοηματοδοτεί την πραγματικότητα αυτή της οδηπορίας. Έτσι, όλες οι ακολουθίες της Εκκλησίας, όλος ο εβδομαδιαίος κύκλος, όπως και ο ημερήσιος κύκλος του 24ωρου, όπως και ο ενιάυσιος, ο ετήσιος κύκλος, υπάρχουν εν σχέση προς τη Θεία Ευχαριστία. Κι έτσι όλα αυτά μεταβάλλουν τη ζωή μας σε μια όδευση προς τη Θεία Ευχαριστία. Οδεύοντας προς τη Θεία Ευχαριστία για να αποδεχτούμε την αγιότητα, είμαστε εν μετανοία και γονατίζουμε και σταυροκοπιόμαστε και παρακαλούμε και κάνουμε όλα όσα προβλέπει η λειτουργική μας παράδοση, γιατί έχουμε επίγνωση της δικής μας αδυναμίας και της αναξιότητάς μας σε σχέση με αυτό που μας δορίζεται εκεί. Αλλά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας μόνο ευχαριστούμε και δοξολογούμε. Η Θεία Ευχαριστία έχει πάντα δοξολογικό χαρακτήρα. Κλείνω εδώ την παρένθεση για να επανέλθω στο κυρίως θέμα, που είναι η δυνατότητα σχέσης με τον Θεό.

0: Θα ξέρετε ίσως ότι η Ορθόδοξη θεολογία χαρακτηρίζεται από τον αποφατισμό της και θα έχετε ακούσει τον όρο αποφατική θεολογία, αποφατική οδός, αποφατικός τρόπος προσεγγίσεως κλπ. Μάλιστα, ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα μας, Ρώσοι θεολόγοι της Διασποράς έδωσαν μια πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε αυτόν τον αποφατισμό. Θυμίζω κυρίως το σύγγραμμα «Η μυστική θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας», φτάνοντας και σε επικίνδυνες υπερβολές. Αυτή λοιπόν η αποφατική θεολογία είναι μια οδός για να αποδεχθούμε το χάρισμα της υιοθεσίας. Ο αποφατισμός της Ορθόδοξης θεολογίας βασίζεται στην αρχή ότι δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουμε τον Θεό και όχι ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίσουμε τον Θεό. Εάν κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση, τη διάκριση ανάμεσα στην κατανόηση ως νοητική προσέγγιση και στη γνώση ως σχέση, τότε ναι, είναι αποφατικός ο Ορθόδοξος δρόμος, με την έννοια ότι εμείς ποτέ δεν καταφάσκουμε, δεν αποδεχόμαστε έναν φυσικό Θεό, μια ανώτερη δύναμη η οποία μας αποκαλύπτεται ενδεχομένως με ιδιότητες. Δεν μας ενδιαφέρουν οι ιδιότητες. Εάν πάλι εκλαμβάνουμε αυτήν την αποφατική οδό ως οδό αδυνατότητας γνώσεως της ουσίας του Θεού, τότε ναι, και πάλι αυτή η οδός είναι δικαιωμένη, αλλά θα πρέπει να κάνουμε τη διευκρίνηση που είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή η μεν ουσία του Θεού είναι όντως ακοινώνητη, δεν μπορεί να γίνει γνωστή από τους ανθρώπους, αλλά οι ενέργειες του Θεού κοινωνούνται, μπορούν να γίνουν γνωστές. Το λέω αυτό γιατί αλλιώς υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να οδηγηθούμε σε έναν αγνωστικισμό, και ο κίνδυνος αυτός δεν είναι υποθετικός. Ο δυτικός πολιτισμός σε έναν τέτοιο αγνωστικισμό θεμελιώθηκε, ξεκινώντας από την αδυναμία της να διακρίνει ανάμεσα στην αμέθεκτη θεία ουσία και στις μεθεκτές θείες ενέργειες. Η δυτική θεολογία πότισε τον δυτικό άνθρωπο με την ιδέα ενός απρόσιτου, άγνωστου Θεού, και αυτή είναι η βάση του αγνωστικισμού. Ο αγνωστικισμός είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο, γιατί τον περιορίζει, τον εγκλωβίζει μέσα στην ιστορία. Πολλοί στοχαστές ή θεολόγοι, για να απελευθερωθούν από αυτόν τον εγκλωβισμό μέσα στην ιστορία, αναγκάστηκαν να δώσουν ψυχολογικές, ηθικές ή θεωρητικές προεκτάσεις στη γνώση περί Θεού. Ο δυτικός πολιτισμός εδράζεται πάνω σε μια ψυχολογική αντίληψη των σχέσεων μεταξύ πατρός και Υιού και κατ' επέκταση των σχέσεων μεταξύ ανθρώπου και συνανθρώπου.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ολοκληρώνοντας τη σημερινή εκπομπή, θα εξετάσουμε αυτόν τον παντοκράτορα ιό που συναντούμε στον Τρούλο ενός Ορθόδοξου Ναού, δια μιας ανεστραμμένης οδού. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να προσεγγίσουμε το Χριστό δια των αιρέσεων, να δούμε πώς αντιλαμβάνονταν το Χριστό οι αιρέσεις και τι απαντούσαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Δεν θα ασχοληθούμε βέβαια με όλες τις αιρέσεις που είναι πάρα πολλές. Θα εξετάσουμε τις πιο σημαντικές. Όμως εδώ θα μου επιτρέψετε να θυμίσω ότι η θεολογία της Εκκλησίας μας βασίζεται στην εμπειρία, στην ψηλάφιση των πραγματικοτήτων. Σας θυμίζω, το είχα πει και σε άλλη εκπομπή, όταν συλλάβανε τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη αμέσως μετά την Πεντηκοστή οι Ιουδαίοι και τους απείλησαν να μην ξαναμιλήσουν για τον Χριστό, απάντησαν οι δύο Απόστολοι ότι εμείς ουδυνάμεθα μη λαλήν α είδομεν και ακικόαμεν. Και αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του θα το επεκτείνει λίγο αυτό. Εμείς μιλάμε για μία γνώση Θεού, για μία σχέση με το Θεό, μιλάμε για αυτά που είδαμεν και ακικόαμεν και εχείρες ημών εψηλάφησαν. Αυτή είναι μία γραμμή μέσα στη θεολογία της Εκκλησίας μας. Αν βέβαια οι πατέρες αναγκάστηκαν αυτή την εμπειρία της πραγματικότητας, αυτό που βλέπουν, αυτό που ακούν, αυτό που ψηλαφούν, να το διατυπώσουν σε προτάσεις, αυτό το κάνουν για να αντιμετωπίσουν τις αιρέσεις. Κατά μία έννοια δηλαδή, οι αιρέσεις είναι γενεσιουργός αιτία της ανάπτυξης της θεολογίας των πατέρων. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικές από τις αιρέσεις. Η πρώτη σημαντική αίρεση είναι ο αριανισμός. Ο Άριος ήταν ένας ευσεβής, πανέξυπνος και ικανότατος ιερέας της Αλεξάνδρειας. Ήταν πρεσβύτερος. Ανέπτυξε μία διδασκαλία για το πρόσωπο του Χριστού, πιστεύοντας ότι αποκαθιστούσε την αλήθεια. Και μάλιστα αυτός είναι λίγο παράξενο που το λέει κανείς, αλλά όλες οι αιρέσεις ξεκινάνε από καλοπροαίρετες διαθέσεις. Υποστήριξε λοιπόν ότι ο Υιός δεν μπορεί να είναι αιώνιος. Η διατύπωσή του, η χαρακτηριστική ήτανε «Ιν ποτέ χρόνος, ότε ουκ ειν ο Υιός». Κάποτε δηλαδή ο Υιός δεν υπήρχε. Επομένως, είναι κτίσμα του Πατρός. Ο Άριος βέβαια ήταν παιδί του πλατωνισμού και ήθελε καταρχήν να διαφυλάξει την ιδέα της επερβατικής απολυτότητας του Θεού, το επέκεινα του Θεού. Όντας βέβαια χριστιανός, δεν δεχόταν την πλατωνική ιδέα ενός Θεού απολύτως ξένου προς την ιστορία, ενός Θεού εντελώς επέκεινα της ιστορίας, και γι' αυτό φρόντισε να διορθώσει, θα λέγαμε, τον πλατωνισμό, εισάγοντας τον Θεό στην ιστορία, αλλά εισάγοντάς τον δι' ενός κτίσματος. Ο ίδιος ο Θεός του Άριου δεν έρχεται σε σχέση με τον κόσμο, αλλά δημιουργεί τον Υιό του για να σώσει τον κόσμο. Γιατί θέλει ο Θεός να σώσει τον κόσμο? Επειδή έχει απόλυτες αξίες και απόλυτες ιδιότητες, μια από τις οποίες είναι η αγάπη. Για τον Άριο η αγάπη δεν είναι τρόπος υπάρξεως του Θεού, αλλά είναι ιδιότητα και αξία. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός αγαπάει αυτό που δημιούργησε, και εδώ κατ' ουσίαν έχουμε μια ψυχολογική ερμηνεία πολύ συγγενική με αυτή του Αυγουστίνου, και δεν θέλει να αποτύχει η δημιουργία του. Έτσι, και επειδή είναι και πάνσοφος, αποφασίζει να δημιουργήσει τον Υιό του και δια του Υιού του να επαναφέρει το δημιούργημά του στην τελειότητα την οποία είχε συλλάβει απ' αρχής. Απέναντι σε αυτή τη στάση του Άριου, απέναντι λοιπόν στον αριανισμό, οι πατέρες υποστήριξαν ότι ο Υιός είναι αιώνιος και άναρχος και μας εξήγησαν ότι η γέννηση του Υιού δεν είναι μια έγχρονη ενέργεια του Πατρός, μια πράξη που έγινε άπαξ μέσα στη χρονική διάρκεια των αιώνων, αλλά είναι ο άχρονος τρόπος υπάρξεως του Υιού. Η γέννηση εκ του Πατρός είναι προαιώνια και είναι τρόπος υπάρξεως. Είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει, αχρόνος, πέρα από κάθε φυσική έννοια ιστορικού χρόνου, το δεύτερο πρόσωπο της θεότητας. Ο Υιός υπάρχει με το να γεννάται εκ του Πατρός. Η υπόστασή του αναφέρεται στον Πατέρα. Το πρόβλημα ξανατέθηκε αργότερα με το Άγιο Πνεύμα. Πολλοί που αποδέχθηκαν ότι ο Υιός, ο Χριστός, είναι άναρχος και αιώνιος και, και ότι υπάρχει μια σχέση αιώνια μεταξύ Πατρός και Υιού, δεν μπορούσαν να αποδεχθούν ότι το ίδιο μπορεί να συμβαίνει με το Πνεύμα. Αντιλαμβάνονταν το Άγιο Πνεύμα ως μια δύναμη, και μάλιστα μια δύναμη του Υιού. Πώς ο Υιός σώζει τον κόσμο? Διαθέτει κάποια δύναμη. Αυτή η δύναμη ονομάζεται Πνεύμα. Και επειδή είναι δύναμη Αγίου όντως, ονομάζεται Άγιο Πνεύμα. Ο Μακεδόνιος, υποστηρικτής αυτής της άποψης, υποστήριξε με τη φράση «κτίσμα αυτό» την κτιστότητα του Αγίου Πνεύματος. Μιλούσε περί μιας κτιστής δυνάμεως. Οι πατέρες υποστήριξαν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο της θεότητας. Οι αρνητές της θεότητας του Πνεύματος, ναι μεν είχαν δεχθεί αυτά που είχε πει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, ότι δηλαδή ο Χριστός είναι προαιώνιος και άναρχος Υιός του Πατρός, αλλά δεν μπορούσαν, όπως φαίνεται, να δεχθούν, θα έλεγα δεν μπορούσαν να χωνέψουν, την ταυτότητα της φύσεως του Υιού και του Πατρός. Έτσι ήταν το Άγιο Πνεύμα σαν ένα είδος Αγίας δυνάμεως με την οποία ο Πατέρας είχε εξοπλίσει τον Υιό για να μπορέσει ο δεύτερος να ενεργήσει μέσα στην ιστορία.

Η επόμενη μεγάλη αίρεση αναφερόμενη και αυτή στον Χριστό είναι ο Νεστοριανισμός, ο οποίος έχει μεγάλη σημασία μάλιστα, γιατί είναι ο πρόδρομος της πιο σημαντικής αίρεσης, στην οποία θα αναφερθούμε παρακάτω, του μονοφυσιτισμού. Ο Νεστοριανισμός προσέβαλε την Παναγία ως Θεοτόκο. Θεοτόκον την Μαρίαν καλεί το μηδής. Μαρία γάρ άνθρωπος ειν και υπό ανθρώπου θεόν τεχθήνε αδύνατον. Ο Νεστόριος δεν μπορούσε να αποδεχθεί ότι είναι δυνατόν άνθρωπος να κυοφορήσει τη θεότητα. Έτσι εισάγει το φαινομενικό της ανθρωπότητας στο Χριστό. Δηλαδή ο Χριστός είναι βέβαια ο Υιός του Πατρός, είναι Θεός, αλλά εμφανίζεται ως άνθρωπος κατ' οικονομίαν. Ο άνθρωπος όμως Χριστός διαφέρει από τον Θεό Χριστό, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό η Μαρία είναι Χριστοτόκος και όχι Θεοτόκος. Δεν θα μείνω σε αυτή την αίρεση, γιατί ό,τι χρειάζεται θα τα πούμε παρακάτω εξετάζοντας την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Είπα ήδη ότι ο Νεστοριανισμός ουσιαστικά προετοίμασε τον μονοφυσιτισμό, ο οποίος μονοφυσιτισμός υποστήριξε την εκδίωφυσεων γεγενήστε των Κύριων πρώτης ενώσεως, μετά δε την ένωση μίαν φύσιν είναι. Ουσιαστικά υπάρχει εδώ μία διάκριση φύσεως και προσώπου. Ο μονοφυσιτισμός δεν μπορούσε να αποδεχθεί ότι είναι δυνατόν ο άνθρωπος να δικαιωθεί, ότι μπορεί η φύση του ανθρώπου να δικαιωθεί. Υποστήριξε λοιπόν ότι ναι μεν υπήρχαν δύο φύσεις στη γέννηση του Χριστού, ο Θεός και ο άνθρωπος, αλλά μετά την ένωση η ανθρώπινη φύση απορροφήθηκε από τη Θεία. Υπάρχει μάλιστα και μια άλλη εκδοχή του μονοφυσιτισμού, ότι έχουμε φαινομενική ενανθρώπιση, ότι η ανθρώπινη φύση είναι φάντασμα, αναγκαίο για να διακονήσει ο Θεός εντός της ιστορίας. Είναι ένας μονοφυσιτισμός από την ανάποδη. Ο μονοφυσιτισμός ήταν η σημαντικότερη αίρεση σχετικά με τη σωτηρία του ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστική γι' αυτό η φράση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, που υποστήριξε ότι το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Δηλαδή, εάν η Θεία Φύση δεν προσέλαβε την ανθρώπινη πραγματικά, τότε η ανθρώπινη φύση δεν θεραπεύτηκε. Με τη φράση αυτή βρισκόμαστε σε χαοτική αντίθεση με την αντίληψη περί ηθικής σωτηρίας του ανθρώπου. Οι πατέρες μίλαγαν για υπαρξιακή σωτηρία, σωτηρία της υπάρξεως, όχι ηθική σωτηρία, σωτηρία της δικαιώσεως. Το ζητούμενο δηλαδή δεν είναι να δικαιωθεί απλώς ο άνθρωπος απέναντι στο Θεό, αλλά να υπάρξει ο άνθρωπος με έναν άλλον τρόπο, αυτόν που υποσημείωσα μιλώντας περί γνώσεως Θεού, να υπάρξει ως Υιός του Πατρός. Ο μονοφυσιτισμός συγκλώνησε την Εκκλησία και ήταν από τις μεγάλες αιρέσεις. Κράτησε αρκετούς αιώνες, λαμβάνοντας και άλλες μορφές, και κατέληξε στην οικονομαχία, η οποία είναι επίσης ένα είδος μονοφυσιτισμού. Ο μονοφυσιτισμός εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υπάρχει με διάφορες μορφές. Επιτρέψτε μου να πω, χωρίς να το διευκρινίσω τώρα, ότι όλος ο προντεσταντισμός και ο πολιτισμός που αυτός δημιούργησε είναι μονοφυσιτικής προελεύσεως ή μονοφυσιτικής κατευθύνσεως. Στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο οι πατέρες διατύπωσαν τον περίφημο όρο «Ένα και τον αυτόν Θεόν Κύριον Ιησούν Χριστόν ομολογούμεν, τέλειον τον αυτόν εν θεότητη και τέλειον τον αυτόν εν ανθρωπότητη». Ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και μετά τον θάνατό του και μετά την Ανάστασή Του παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αλλά είναι ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Οι δύο φύσεις συνυπάρχουν εις εν πρόσωπον.
Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση αν είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος? Η θέληση της ανθρώπινης φύσης και η ενέργεια της ανθρώπινης φύσης δεν έχει ελευθερία η ανθρώπινη φύση? Εφόσον είναι ελεύθερη, δεν μπορεί να πει όχι. Και αν πει όχι, δεν διαταράσσεται η ένωση θεότητας και ανθρωπότητας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Οι μονοθελίτες και οι μονοενεργήτες, αιρέσεις που αντιμετωπίστηκαν από τις 5η και 6η Οικουμενικές Συνόδους, δεν σκέφτονταν παράλογα θέτοντας αυτά τα ερωτήματα. Η έγνοια τους ήταν να αποφύγουν τον υποκρυπτόμενο, όπως φοβόντουσαν, κίνδυνο διχασμού της θέλησης ή της ενέργειας του Χριστού, και δεν μπορούσαν να βρουν άλλη λύση από το να υποθέσουν πως εκ φύσεως, δηλαδή αναγκαστικά, δεν υπάρχει παρά μόνο ένα θέλημα και μια ενέργεια του ενός Χριστού. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι στη σωτηρία, αυτό που λέμε υπαρξιακή σωτηρία, διασώζεται η ελευθερία, ακριβώς επειδή μόνο δια της ελευθερίας μπορείς να γίνεις Υιός του Πατρός. Και ως Υιού του Πατρός το θέλημά σου γίνεται βέβαια άτρεπτον στην άρνηση της πατρότητας, αλλά γίνεται η θελημένα άτρεπτον.

Μας μένει τώρα να δούμε την οικονομαχία, που όπως είπα ήδη ήταν μια εξέλιξη του μονοφυσιτισμού. Ουσιαστικά οι οικονομάχοι ήταν συνεπείς στη λογική αντίληψη ότι ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος, ουδαμός εικονίζεται. Άλλωστε και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έχει πει «Θεόν ουδείς αιώρα και πόποτε». Και αν δεν μπορούμε να εικονίσουμε το Θεό, δεν μπορούμε να εικονίσουμε ούτε τον Χριστό, αφού δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε στο εικονιζόμενο πρόσωπο του Χριστού την ανθρώπινη από τη Θεία φύση του, τη Θεία ουσία του. Και πάλι εδώ, όπως και σε προηγούμενες αιρέσεις, το κρίσιμο λάθος των οικονομάχων είναι ότι δεν διέκριναν μεταξύ Θείας φύσεως ή Θείας ουσίας και της ενέργειας του Χριστού. Η απάντηση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ήταν ότι ναι μεν ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος, με κανένα τρόπο δεν εικονιζόταν, τώρα όμως που φανερώθηκε ως άνθρωπος και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, εικονίζω αυτό που βλέπω από τον Θεό. Δεν προσκυνώ την ύλη, αλλά τον δημιουργό της υλικής κτήσης, αυτόν που για χάρη μου προσέλαβε την ύλη και καταδέχθηκε να ενσαρκωθεί και έτσι εργάστηκε τη σωτηρία μου. Κατά συνέπεια, μπορώ να εικονίζω και τους Αγίους, τους θεωμένους, τα μέλη του σώματος του Χριστού, γιατί και αυτοί οι Άγιοι είναι το ορόμενον του Θεού, αυτό που μπορώ να δω από το Θεό. Τι μπορώ να δω από το Θεό? Τη δόξα των Υιών Του, τους δοξασμένους Υιούς Του, τη δικαίωση ανθρώπων που έφτασαν στην Υιότητα και μπορούν να λένε «Αβά ο Πατήρ». Τελευταία χριστολογική αίρεση, όχι ανεξάρτητη από τις προηγούμενες, είναι ο αντιησυχασμός του 14ου αιώνα ή, όπως συνηθίζουμε να λέμε, οι ησυχαστικές έρηδες. Κύριος εκφραστής της άρνησης του ησυχασμού ήταν ο Βαρλάμ, ο οποίος υποστήριζε ότι μηδεμίαν ενέργειαν φυσικήν έχει ο Θεός, αλλά μόνη ουσία είναι ο Θεός. Σε αυτόν απαντώντας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ανακεφαλαίωσε τη διδασκαλία των πατέρων, υπογραμμίζοντας όμως και αναπτύσσοντας ιδιαίτερα τη διάκριση ουσίας και ενεργειών στο Θεό. Κατ' ουσίαν, ο αντιησυχασμός προσέβαλε τη δυνατότητα σωτηρίας του ανθρώπου. Και όταν λέω σωτηρία, υπενθυμίζω ότι αναφέρομαι στην υπαρξιακή σωτηρία του ανθρώπου και όχι στην ηθική. Τη σωτηρία της φύσης του δηλαδή. Γιατί από πρακτικής πλευράς ο αντιησυχασμός αυτό ακριβώς προσπαθούσε να κάνει, να στηρίξει τη δυνατότητα ηθικής σωτηρίας του ανθρώπου, αγνοώντας ή αρνούμενος ότι μπορεί να υπάρξει οντολογική σωτηρία. Για να το πω μάλιστα διαφορετικά, το ερώτημα της παραδόσεώς μας δεν ήταν ποτέ περί βελτιώσεως του χαρακτήρα του ανθρώπου ή περί ηθικής τελειότητας της ανθρώπινης κοινωνίας. Το ερώτημα ήταν περί απουσίας του θανάτου, περί αιωνίου ζωής. Πώς θα βρω έναν τρόπο να υπάρχω εσαΐ? Σε αυτό το ερώτημα οι πατέρες απαντούσαν πάντοτε ότι ο μόνος τρόπος για να υπάρχω εσαΐ είναι να γίνω μέλος του σώματος του Χριστού, δηλαδή Υιός του Πατρός. Σε αυτό το σημείο θέλω να υπογραμμίσω ακριβώς, αφού τα είπα όλα αυτά για τις αιρέσεις, ότι ο πόλεμος

παράδοσή μας επιμένει στη δυνατότητα τέτοιας σχέσης, τότε το πρόσωπο του Χριστού πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι έχει σχέση με την ανθρωπότητα. Ο Χριστός ενανθρώπισε, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρώπινη φύση, με τις εμπειρίες της, με τις γνώσεις της, με τις θελήσεις της, με τις ενέργειές της, και αυτή τη φύση την θεράπευσε. Ήταν ασθενής η ανθρώπινη φύση και είναι ασθενής η ανθρώπινη φύση. Την θεράπευσε και την θεραπεύει ο Χριστός, προσλαμβάνοντας αυτή τη φύση μέσα στη θεία του φύση και ταυτιζόμενος με αυτή τη φύση σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό είναι που κάνει τους πατέρες, τους μεγάλους διδασκάλους, τους Αγίους να επιμένουν ότι οι αιρέσεις είναι επικίνδυνες για τη σωτηρία του ανθρώπου, και αυτό είναι που τους κάνει επίσης να μας υποδεικνύουν συνεχώς μία οδό θεογνωσίας μέσω της συνεχούς ασκήσεως, για να μπορέσουμε να γίνουμε δοχεία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο Άγιο Πνεύμα θα μας οδηγήσει στο Χριστό, να γίνουμε κοινωνία με το Χριστό, να αποκτήσουμε το ίδιο αίμα που έχει ο Χριστός, όμεμη όπως συνηθίζουμε να λέμε, και ενούμενη με τον Χριστό να αποκτήσουμε εκείνον το Πατέρα που είναι Πατέρας του Ιησού Χριστού, να γίνουμε Υιοί του Ουρανίου Πατρός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

φτάνοντας σε αυτό το σημείο της αγόρευσής του, ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς, που διάλεξε φανερά την αυστηρά ιστορική μέθοδο της ανάπτυξης του θέματος, που σε αυτήν αγαπούν πολύ να προστρέχουν όλοι οι νευρικοί ρήτορες που επιζητούν σταθερά πλαίσια για να συγκρατούν την προσωπική τους ανυπόμονη παραφορά, ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς επεκτάθηκε ιδιαίτερα για τον προηγούμενο και αναμφισβήτητο και διαπίστωσε σε αυτό το θέμα μερικές σκέψεις ενδιαφέρουσες στο είδος τους. Ο Καραμαζόφ, που του ζήλευε όλους μέχρι λύσας, ξάφνου και μόνο μιας, σαν να πέφτει και να εξαφανίζεται μπροστά στον προηγούμενο και αναμφισβήτητο. Και αυτό είναι τόσο πιο παράδοξο όσο πρώτα ούτε πρόσεχε αυτόν τον καινούριο για αυτόν κίνδυνο που τον πλησίαζε στο πρόσωπο του απροσδόκητου αντίζηλου. Μα όλο φαντάζονταν πως αυτό είναι πολύ μακριά και ο Καραμαζόφ πάντα ζει με την παρούσα στιγμή. Πιθανό να τον θεωρούσε σαν πλάσμα της φαντασίας. Μα όταν κατάλαβε στη στιγμή με την αρρωστημένη καρδιά του πως ίσως γι' αυτό ακριβώς αυτή η γυναίκα τον έκρυβε αυτόν τον νέο αντίζηλο, γι' αυτό και τον ξεγελούσε προηγούμενα, επειδή αυτός ο καινουριοφερμένος αντίζηλος δεν ήταν καθόλου πλάσμα της φαντασίας της, μα το παν για αυτήν, όλα, η μόνη της απαντοχή στη ζωή. Μόλις το κατάλαβε αυτό, υποτάχτηκε. «Τι τα θέλετε, κύριοι ένορκοι, δεν μπορώ να αντιπαρέλθω αυτό το απροσδόκητο χαρακτηριστικό στην ψυχή του κατηγορουμένου, που θα νόμιζε κανείς πως δεν ήταν με κανέναν τρόπο ικανός να εκδηλώσει τέτοια αισθήματα». Παρουσιάστηκε ξάφνου η ανάγκη της αλήθειας, του σεβασμού προς τη γυναίκα, η παραδοχή των δικαιωμάτων της καρδιάς της. Και πότε? Τη στιγμή που έβαψε για αυτήν τα χέρια του στο αίμα του πατέρα του. Είναι αλήθεια κιόλας πως και το χυμένο αίμα άρχισε πια να φωνάζει εκείνη τη στιγμή για εκδίκηση. Γιατί αυτός, καταστρέφοντας την ψυχή του και όλη την επίγεια μοίρα του, θα έπρεπε να συναισθανθεί και να αναρωτηθεί εκείνη τη στιγμή αμέσως, δηλαδή τι σημασία έχει αυτός και τι σημασία μπορεί να έχει τώρα για αυτήν, για αυτό το πλάσμα που το αγαπούσε περισσότερο και από την ψυχή του, σε σύγκριση με τον προηγούμενο και αναμφισβήτητο που μετάνιωσε και γύρισε σε αυτή τη γυναίκα που κάποτε είχε καταστρέψει. Με καινούργια αγάπη, με τίμιες προτάσεις και με την υπόσχεση μιας αναγεννημένης και ευτυχισμένης πια ζωής. Και αυτός ο δυστυχισμένος, τι θα της δώσει τώρα, τι θα της προτείνει? Ο Καραμαζόφ τα κατάλαβε όλα αυτά. Κατάλαβε πως το έγκλημά του του φράξε όλους τους δρόμους και πως είναι απλώς καταδικασμένος εγκληματίας και όχι άνθρωπος που πρόκειται να ζήσει. Αυτή η σκέψη τον τσάκισε, τον αφάνισε, και να που αποφασίζει αμέσως ένα παράφορο σχέδιο που με το χαρακτήρα του Καραμαζόφ δεν μπορούσε να μην του φανεί σαν μοναδική και μοιραία διέξοδος από την τρομερή του κατάσταση. Αυτή η διέξοδος ήταν η αυτοκτονία. Τρέχει να πάρει τα πιστόλια που υποθήκευσε. Ταυτόχρονα, την ώρα που τρέχει, βγάζει από την τσέπη όλα του τα λεφτά. Όλα τα λεφτά που γι' αυτά μόλις τώρα
έβαψε τα χέρια του με το πατρικό αίμα. Ω, τα λεφτά, τα λεφτά του χρειάζονταν τώρα περισσότερο από το κάθε τι. Ο Καραμαζόφ πεθαίνει. Ο Καραμαζόφ αυτοκτονεί. Και αυτό θα το θυμούνται όλοι. Δεν είμαστε άδικα ποιητές. Δεν κάναμε άδικα παρανάλωμα τη ζωή μας. Σε αυτήν, σε αυτήν και εκεί. Ω, εκεί θα κάνω γλέντι τρικούβερτο. Ένα γλέντι που δεν θα έχει ξαναγίνει. Για να το θυμούνται και να μιλάνε γι' αυτό για πολύ καιρό. Ανάμεσα στις άγριες φωνές, τα τρελά τραγούδια και τους χορούς των τζιγκάνων, θα σηκώσουμε το ποτήρι και θα ευχηθούμε στη λατρευτή μας για την καινούρια της ευτυχία. Και ύστερα, εκεί μπροστά στα πόδια της, θα την άξουμε τα μυαλά μας στον αέρα για να τιμωρήσουμε τη ζωή μας. Θα θυμηθεί κάποτε το Μίτια Καραμαζόφ. Θα δει πως την αγαπούσε ο Μίτια. Θα λυπηθεί το Μίτια. Ω, πολύ γραφικότητα, ρομαντική παραφορά, φρενίτιδα, αισθηματικότητα, μα και κάτι άλλο, κυριένορκη, κάτι που φωνάζει μέσα στην καρδιά, χτυπάει μέσα στο μυαλό ακατάπαυστα και δηλητηριάζει την ψυχή του μέχρι θανάτου. Αυτό το κάτι είναι η συνείδηση, κύριοι ένορκοι. Είναι η κρίση της, οι τρομερές της τύψεις. Μα το πιστόλι, όλα θα τα συμφιλιώσει. Το πιστόλι είναι η μοναδική διέξοδος κι άλλη δεν υπάρχει. Και εκεί, δεν ξέρω να σκέφτηκε τάχα εκείνη τη στιγμή ο Καραμαζόφ, τι θα γίνει εκεί. Και μπορεί τάχα ο Καραμαζόφ να σκέφτεται σαν τον Άμλετ, τι θα γίνει εκεί. Όχι, κύριοι ένορκοι, εκείνοι έχουν αμλέτους και εμείς προς το παρόν έχουμε μονάχα Καραμαζόφ. Εδώ ο Ιπόλυτος Κυρίλοβιτς περιέγραψε με λεπτομέρειες την εικόνα, τις ετοιμασίες του Μίτια, τη σκηνή στο Περχότιν, στο Μπακάλικο, με τους αμαξάδες, όλες τις εικόνες, όλες. Ανάφερε πλήθος από φράσεις, κουβέντες, χειρονομίες, όλα επιβεβαιωμένα από μάρτυρες. Και η εικόνα επέδρασε τρομερά στην πεποίθηση των ακροατών. Το κυριότερο επέδρασε το σύνολο των γεγονότων. Η ενοχή αυτού του ανθρώπου που σφάδαζε μη λογαριάζοντας καθόλου πια τον εαυτό του, πρόβαλε αδιαφιλονίκητη. Δεν υπήρχε πια λόγος να φυλάει τον εαυτό του, συνέχισε ο Ιπόλυτος Κυρίλοβιτς. 2-3 φορές παραλίγο να ομολογήσει εντελώς. Έκανε υπαινιγμούς μονάχα που δεν τους τελείωνε. Εδώ αναφέρθηκε στις καταθέσεις των μαρτύρων. Ακόμα και στον αμαξά, στο δρόμο, φώναξε: «Το ξέρεις τάχα πως έχεις έναν φωνιά στο αμάξι σου?» Μα να τα πει όλα καθαρά δεν μπορούσε. Έπρεπε πρώτα να φτάσει στο Μόκρογε και εκεί να τελειώσει το ποίημα. Μα τι περιμένει ωστόσο εκεί το δυστυχισμένο? Το γεγονός είναι ότι από τις πρώτες κιόλας στιγμές στο Μόκρογε βλέπει και τέλος καταλαβαίνει εντελώς πως ο αναμφισβήτητος αντίζηλός του ίσως να μην είναι καθόλου τόσο αναμφισβήτητος και πως δεν θέλουν από αυτόν ούτε δέχονται την ευχή για την καινούργια ευτυχία. Μα τα γεγονότα, κύριοι ένορκοι, σας είναι γνωστά από τη δικαστική ανάκριση. Ο θρίαμβος του Καραμαζόφ πάνω στον ανταγωνιστή του ήταν πλήρης και τότε. Ω, τότε. Τότε άρχισε μια
εντελώς νέα φάση στην ψυχή του, και μάλιστα η πιο τρομερή φάση από όλες που έζησε και θα ζήσει ποτέ αυτή η ψυχή. «Μπορούμε να παραδεχτούμε θετικά, κύριε Ένορκη», αναφώνησε ο Ιπόλυτος Κυρίλοβιτς, «πως η υβρισμένη φύση και η εγκληματική καρδιά είναι χειρότεροι εκδικητές από κάθε επίγεια δικαιοσύνη. Και όχι μονάχα αυτό. Η δικαιοσύνη και η επίγεια τιμωρία καταπραίνουν μάλιστα την τιμωρία της φύσης. Είναι μάλιστα απαραίτητες για την ψυχή του εγκληματία σε αυτές τις στιγμές, σαν σωτηρία της από την απόγνωση, γιατί ούτε να φανταστώ δεν μπορώ εκείνη τη φρίκη και τα ηθικά μαρτύρια του Καραμαζόφ, όταν ειδικά έμαθε πως αυτή τον αγαπάει, πως γι' αυτόν αποδιώχνει τον προηγούμενό της, τον αναμφισβήτητο, πως αυτόν τον Μύτια τον καλεί μαζί της για μια καινούρια ζωή, του υπόσχεται την ευτυχία. Και αυτό πότε? Όταν όλα γι' αυτόν είχαν τελειώσει και όταν τίποτα πια δεν μπορεί να κάνει. Με αυτήν την ευκαιρία θα κάνω εν παρόδο μία πολύ σπουδαία για μας παρατήρηση που θα μας διαφωτίσει για την πραγματική κατάσταση που βρέθηκε τότε ο κατηγορούμενος. Αυτή η γυναίκα, αυτή η αγάπη ως την τελευταία τούτη στιγμή, ως τη στιγμή μάλιστα της σύλληψης, ήταν για αυτόν ένα πλάσμα απρόσιτο που το ποθούσε με πάθος και που δεν μπορούσε να το φτάσει. Μα γιατί? Γιατί δεν αυτοκτόνησε την ίδια εκείνη στιγμή? Γιατί εγκατέλειψε την παρμένη απόφαση και μάλιστα ξέχασε που βρίσκονται τα πιστόλια του? Μα ίσα ίσα αυτή η παθιασμένη δίψα για έρωτα και η ελπίδα να την κορέσει την ίδια στιγμή τον συγκράτησαν. Στην παραζάλη του γλεντιού γαντζώθηκε από την αγαπημένη του, που γλέντισε κι αυτή μαζί του, πανέμορφη και ελκυστική γι' αυτόν περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Δεν φεύγει από κοντά της, την καμαρώνει, εκμηδενίζεται μπροστά της. Αυτή η γεμάτη πάθος δίψα του μπόρεσε για μια στιγμή να καταπνίξει όχι μονάχα το φόβο της σύλληψης, μα και αυτές τις τύψεις. Για μια στιγμή. Μονάχα για μια στιγμή.

Φαντάζομαι την τωτινή κατάσταση της ψυχής του εγκληματία, που ήταν δουλικά υποταγμένη σε τρία στοιχεία που την εδέσποζαν απόλυτα. Πρώτα-πρώτα το μεθύσι, η παραζάλη και ο θόρυβος, τα ποδοκροτήματα των χωρών, τα τσιρίγματα του τραγουδιού και εκείνη. Εκείνη, ξαναμένη από το κρασί, να τραγουδάει και να χορεύει και να του χαμογελάει μεθυσμένη. Δεύτερον, η απόμακρη ενθαρρυντική ελπίδα πως η μοιραία λύση είναι ακόμα μακριά ή τουλάχιστον πως δεν είναι πολύ κοντά. Μονάχα την άλλη μέρα, μονάχα το πρωί θα έρθουν να τον συλλάβουν. Θα πει πως έχει αρκετές ώρες. Αυτό είναι πολύ, τρομερά πολύ. Σε μερικές ώρες μπορεί πολλά να σκεφτεί κανείς. Φαντάζομαι πως του συνέβαινε κάτι παρόμοιο με την ώρα που πάνε τον εγκληματία για να τον εκτελέσουν στην κρεμάλα. Πρέπει ακόμα να περάσουν ένα μακρύ, πολύ μακρύ δρόμο και μάλιστα με βήμα κανονικό ανάμεσα από πλήθος κόσμου. Ύστερα θα στρίψουν σε άλλον δρόμο και στο τέλος μονάχα αυτού του δρόμου είναι η τρομερή πλατεία. Νομίζω πως στην αρχή της πορείας ο κατάδικος, καθισμένος στο κάρο της κατεσχήνης, πρέπει να αισθάνεται πως έχει ακόμα μπροστά του ατέλειωτη ζωή. Μανά, να που φεύγουν τα σπίτια. Το κάρο όλο και προχωράει ως τη στροφή στον άλλο δρόμο. Είναι τόσο μακριά ακόμα. Και να που κοιτάει ακόμα θαραλέα δεξιά και αριστερά, αυτές τις χιλιάδες των ανθρώπων που τον κοιτάνε περίεργα, χωρίς συμμετοχή, καρφώνοντας πάνω του τα βλέμματα, και έχει ακόμα την εντύπωση πως είναι κι αυτός σαν εκείνους τους ανθρώπους. Μα να, να και η στροφή στον άλλον δρόμο. Και αυτό δεν είναι τίποτα, είναι ακόμα ένας ολόκληρος δρόμος. Και όσα σπίτια κι αν περνάνε, όλο θα σκέφτεται, μένουν ακόμα πολλά σπίτια, κι έτσι ως το τέλος, ως την πλατεία. Αυτό συνέβαινε φαντάζομαι και τότε με τον Καραμαζόφ. Ακόμα δεν προφτάσανε εκεί πέρα, σκέφτεται. Ακόμα μπορώ να βρω κάτι. Ω, θα έχω ακόμα τον καιρό. Θα έχω τον καιρό να φτιάξω το σχέδιο της υπεράσπισης, να σκεφτώ μια απολογία, μια τώρα. Αυτή είναι τόσο θεσπέσια. Όλα θολά και τρομερά είναι στην ψυχή του. Μα προφταίνει ωστόσο να ξεχωρίσει τα μισά από τα χρήματά του και να τα κρύψει κάπου. Αλλιώς δεν μπορώ να εξηγήσω πού μπορούσε να εξαφανιστεί ολόκληρο το μισό εκείνων των 3.000 που μόλις τις είχε πάρει από τον πατέρα του κάτω από το μαξιλάρι. Στο Μόκρογε δεν πήγαινε για πρώτη φορά. Είχε γλεντήσει εκεί πέρα 2 μερόνυχτα. Αυτό το παλιό, μεγάλο ξύλινο σπίτι του είναι γνωστό με όλους τους αχυρώνες του, με όλες τις γαλαρίες του. Υποθέτω ακριβώς πως μέρος των χρημάτων κρύφτηκε τότε ακριβώς σε αυτό το σπίτι, λίγο πριν από τη σύλληψή του, σε μια χαραμάδα ή κάτω από καμιά σανίδα του πατώματος ή σε καμιά γωνιά κάτω από τη στέγη. Γιατί? Μα πώς γιατί? Η καταστροφή μπορεί να γίνει από στιγμή σε στιγμή. Βέβαια δεν σκεφτήκαμε ακόμα πως να την αντιμετωπίσουμε, μα και ούτε έχουμε καιρό. Και τα μελίγκια μας χτυπάνε δυνατά
και εκείνη μας τραβάει. Τα λεφτά όμως, τα λεφτά σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητα. Ένας άνθρωπος με λεφτά είναι παντού άνθρωπος. Μπορεί μια τέτοια υπολογιστικότητα σε μια τέτοια στιγμή να σας φανεί αφύσικη. Μα και ο ίδιος μας βεβαιώνει πως ένα μήνα πριν, σε μια επίσης ταραχώδη και μοιραία στιγμή, ξεχώρισε από τις 3.000 τα μισά και τα έραψε στο φυλαχτό. Και αν βέβαια αυτό δεν είναι αλήθεια, πράγμα που θα αποδείξουμε τώρα, ωστόσο αυτή η ιδέα είναι γνωστή στον Καραμαζόφ. Την έχει ξανασκεφτεί. Την έχει ήδη πράξει. Και όχι μονάχα αυτό. Όταν αργότερα βεβαίωνε τον ανακριτή πως έβαλε κατά μέρος 1.500 ρούβλια στο φυλαχτό, που ποτέ δεν υπήρξε, ίσως κιόλας να σκαρφίστηκε αυτό το φυλαχτό την ίδια εκείνη στιγμή, ίσα ίσα επειδή 2 ώρες πριν είχε βάλει κατά μέρος τα μισά από τα χρήματά του και τα είχε κρύψει κάπου εκεί στο μόκρογε, για κάθε ενδεχόμενο, ως το πρωί μονάχα, για να μην τα είχε πάνω του από μια ξαφνική έμπνευση. 2 αβύσους, κύριοι ένορκοι. 2 αβύσους. Θυμηθείτε πως ένας Καραμαζόφ μπορεί να ατενίζει 2 αβύσους και τις 2 ταυτόχρονα. Ψάξαμε σε εκείνο το σπίτι, μα δεν βρήκαμε τίποτα. Ίσως τα λεφτά να είναι ακόμα εκεί, μα ίσως να εξαφανίστηκαν την άλλη κιόλας μέρα και τώρα να τα έχει ο κατηγορούμενος. Όπως και να είναι, τον συλλάβαμε γονατιστό μπροστά της. Αυτή ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Αυτή του έτεινε τα χέρια και εκείνος τόσο πολύ τα είχε ξεχάσει όλα εκείνη τη στιγμή, που ούτε και άκουσε τους αστυνομικούς που πλησιάζανε. Δεν πρόφτασε να προετοιμαστεί καθόλου. Και νάτος μπροστά στους δικαστές του, μπροστά στους κριτές της τύχης του. Κύριοι ένορκοι, υπάρχουν στιγμές που, εκτελώντας το καθήκον μας, τρομάζουμε σχεδόν και οι ίδιοι μπροστά στον άνθρωπο. Τρομάζουμε για τον άνθρωπο. Αυτές είναι οι στιγμές που ατενίζουμε εκείνη την κτηνώδη φρίκη, όταν ο κακούργος βλέπει πια πως όλα είναι χαμένα. Μα όλο και παλεύει ακόμα. Όλο έχει ακόμα την πρόθεση να παλέψει μαζί σας. Είναι στιγμές που όλα τα ένστικτα της αυτοσυντήρησης ξυπνάνε μέσα του μονομιάς, και αυτός, πασχίζοντας να σώσει τον εαυτό του, σας κοιτάει με ένα βλέμμα διαπεραστικό, ερωτηματικό και πονεμένο, καιροφυλαχτεί και εξετάζει το πρόσωπό σας, τη σκέψη σας, περιμένει από ποια πλευρά θα χτυπήσετε και φτιάχνει στη στιγμή μέσα στο ταραγμένο μυαλό του 1.000 σχέδια. Μα παρόλα αυτά φοβάται να μιλήσει. Φοβάται μήπως προδοθεί. Αυτές οι ταπεινωτικές στιγμές της ανθρώπινης ψυχής, αυτή η πορεία της μέσα στα βασανιστήρια, αυτή η ζωώδης προσπάθεια αυτοσωτηρίας, είναι φρικτές και προκαλούν καμιά φορά ρίγη και συμπόνια για τον κατηγορούμενο και στον ανακριτή ακόμα. Και να, που σε όλα αυτά είμαστε τότε μάρτυρες.

Στην αρχή ήταν σαν χαμένος και πάνω στη φρίκη του του ξέφυγαν μερικές λέξεις που τον επιβαρύνουν πολύ. «Έμα, το αξίζω». Μα γρήγορα συγκρατήθηκε. Τι να πει, τι να απαντήσει σε όλα αυτά. Δεν τα έχει έτοιμα ακόμα, μα είναι έτοιμη μονάχα μια σκέτη άρνηση. Για το θάνατο του πατέρα μου, εγώ δεν είμαι ένοχος. Να προς το παρόν ο φράχτης μας και εκεί. Πίσω από το φράχτη, ίσως ακόμα και να φτιάξουμε τίποτα. Κανένα οδόφραγμα. Τις επιβαρυντικές του αναφωνήσεις βιάζεται να τις εξηγήσει, προλαμβάνοντας τις ερωτήσεις μας, λέγοντας πως θεωρεί τον εαυτό του ένοχο μονάχα για το θάνατο του υπηρέτη Γρηγόρη. Γι' αυτό το αίμα είναι ένοχος. Μα ποιος λοιπόν σκότωσε τον πατέρα μου? Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου, κύριε? Ποιος τον σκότωσε? Ποιος λοιπόν μπορούσε να σκοτώσει τον πατέρα μου, αν όχι εγώ? Το ακούτε αυτό? Μας ρωτάει ο ίδιος εμάς. Εμάς που ήρθαμε σε αυτόν με την ίδια αυτή ερώτηση. Ακούτε αυτή την προτρέχουσα φρασούλα? Αν όχι εγώ? Αυτή τη ζωώδη πονηριά, αυτή την αφέλεια και αυτή την ανυπομονησία των Καραμασόφ. Δεν σκότωσα εγώ, και ούτε να το σκέφτεστε πως εγώ σκότωσα. Ήθελα να σκοτώσω, κύριε, το ομολογώ. Ήθελα να σκοτώσω. Ομολογεί γρήγορα γρήγορα. Βιάζεται. Βιάζεται τρομερά. Όμως είμαι αθώος. Δεν σκότωσα εγώ. Μας παραχωρεί το πως ήθελε να σκοτώσει. Το βλέπετε και οι ίδιοι. Σαν να λέει πόσο είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, πιστέψτε με. Πιστέψτε με το γρηγορότερο. Δεν σκότωσα εγώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εγκληματίας γίνεται καμιά φορά απίστευτα επιπόλαιος και εύπιστος. Και τότε, σαν εντελώς κατά λάθος, η ανάκριση του υποβάλλει την πιο αφελή ερώτηση. «Μα μήπως σκότωσε ο Σμερνιακόφ?» Έγινε αυτό ακριβώς που περιμέναμε. Θύμωσε τρομερά που τον προλάβανε και τον πιάσανε απροετοίμαστο, όταν δεν είχε ακόμα προφτάσει να προετοιμάσει, να ελέγξει, να αρπάξει εκείνη την ευκαιρία. Όταν η κατηγορία εναντίον του Σμερνιακόφ θα ήταν αληθοφανής, ο χαρακτήρας του τον παρουσίασε αμέσως στα άκρα και άρχισε ο ίδιος να μας βεβαιώνει με όλη του τη δύναμη πως ο Σμερνιακόφ δεν μπορούσε να σκοτώσει. Δεν είναι ικανός να σκοτώσει. Μα μην τον πιστεύετε. Αυτό ήταν απλώς μια πονηριά του. Αυτός καθόλου δεν παρετείται ακόμα από τον Σμερνιακόφ. Απέναντίας θα τον προβάλλει ακόμα. Γιατί ποιον άλλο να προβάλλει αν όχι αυτόν? Μα αυτό θα το κάνει σε μια άλλη στιγμή. Γιατί τώρα η δουλειά χάλασε. Θα τον προβάλλει μονάχα αύριο. Ίσως μάλιστα και ύστερα από μερικές μέρες, βρίσκοντας τη στιγμή που θα μας φωνάξει ο ίδιος. Βλέπετε? Κι εγώ ο ίδιος αρνιόμουνα την ενοχή του Σμερνιακόφ. Την αρνιόμουνα περισσότερο από σας. Αυτό το θυμόσαστε. Μα τώρα κι εγώ πίστηκα. Αυτό σκότωσε. Μα και βέβαια αυτός. Προς το παρόν όμως πέφτει στην πιο σκυθροπή και ευερέθιστη άρνηση. Η ανυπομονησία και ο θυμός ωστόσο του υποβάλλουν την πιο ανόητη και αναλυθοφανή εξήγηση για το πώς κοίταζε στο παράθυρο του πατέρα του και πώς έφυγε
με σεβασμό από εκεί. Το κυριότερο, δεν ξέρει ακόμα τα γεγονότα, δεν ξέρει τις καταθέσεις του Γρηγόρη που συνήλθε. Ερχόμαστε στην εξέταση και στη σωματική έρευνα. Η έρευνα τον θυμώνει, μα και του δίνει και κουράγιο. Δεν βρήκαν όλες τις 3.000, βρήκανε μονάχα 1.500 ρούβλια. Και φυσικά, μονάχα σε αυτή τη στιγμή της θυμωμένης σιωπής και άρνησης, του έρχεται στο νου για πρώτη φορά στη ζωή του η ιδέα για το φυλαχτό. Χωρίς αμφιβολία, αισθάνεται και ο ίδιος όλο το απίθανο της επινόησης και βασανίζεται τρομερά. Πώς να την κάνει πιο πιθανή, να τη φτιάξει έτσι που να γίνει ένα ολόκληρο αληθοφανές μυθιστόρημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πρώτη δουλειά, το πρώτο πρόβλημα για την ανάκριση, είναι να μην του δώσει τον καιρό να προετοιμαστεί, να τον χτυπήσει αναπάντεχα, για να εκφράσει ο εγκληματίας τις ιδέες του σε όλη του την αφέλεια. Αναλυθοφάνεια και αντιφατικότητα που τον προδίδουν. Δεν μπορεί κανείς να αναγκάσει έναν εγκληματία να μιλήσει παρά μονάχα ανακοινώνοντάς του αναπάντεχα και σαν πως τυχαία κάποιο νέο γεγονός, κάποιο περιστατικό κολοσιαίας σημασίας, μα που αυτός με κανέναν τρόπο δεν φανταζόταν έως τώρα και με κανέναν τρόπο δεν μπορούσε να το προβλέψει. Αυτό το γεγονός το είχαμε έτοιμο. Από ώρα πια έτοιμο. Είναι η κατάθεση του υπηρέτη Γρηγόρη όταν συνήλθε για την ανοιχτή πόρτα από όπου τόσκασε ο κατηγορούμενος. Αυτή την πόρτα την είχε εντελώς ξεχάσει και δεν υπέθετε πως μπορούσε να τη δει ο Γρηγόρης. Το αποτέλεσμα ήταν κολοσιαίο. Σηκώθηκε και ξαφνού μας φώναξε. «Ο Σμερνιακόφ σκότωσε! Ο Σμερνιακόφ!» Και να που πρόδωσε τη μυστική, τη βασική του σκέψη, με την πιο αναλυθοφανή της μορφή, μια και ο Σμερνιακόφ θα μπορούσε να σκοτώσει μονάχα ύστερα από τότε που αυτός τραυμάτισε τον Γρηγόρη και έφυγε τρέχοντας. Και όταν του ανακοινώσαμε πως ο Γρηγόρης είδε την πόρτα ανοιχτή πριν από τον τραυματισμό του και βγαίνοντας από την κρεβατοκάμαρά του άκουσε τον Σμερνιακόφ να φωγκάει πίσω από το χώρισμα, ο Καραμαζόφ ήταν στα αλήθεια συντετριμένος. «Ο συνεργάτης μου, ο σεβαστός μας και διορατικότατος Νικολάη, μου έλεγε αργότερα πως εκείνη τη στιγμή τον λυπήθηκε μέχρι δακρύων. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή, για να διορθώσει την κατάσταση, βιάζεται να μας ανακοινώσει γι' αυτό το περίφημο φυλαχτό. Ας είναι. Σαν να λέει, ακούστε. Ακούστε και αυτή την ιστορία. Κύριοι ένορκοι, σας εξέθεσα πια για ποιους λόγους θεωρώ όλη αυτή την εφεύρεση των χρημάτων που είχαν ραφτεί ένα μήνα πριν μέσα στο φυλαχτό. Όχι μονάχα νοησία, μα και σαν το πιο αναλυθοφανές επινόημα που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί σε αυτήν την περίπτωση. Και αν ακόμα σχηματίζαμε τι μπορεί να πει κανείς και να φανταστεί πιο αληθοφανές, και τότε ακόμα δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τίποτα χειρότερο. Εδώ μπορεί κανείς να αποστομώσει και να συντρίψει τον θριαμβεύοντα μυθοπλάστη με τις λεπτομέρειες, με τις ίδιες εκείνες λεπτομέρειες που από αυτές τόσο είναι πλούσια η πραγματικότητα και που πάντα σαν κάτι εντελώς ασήμαντο και άχρηστο περιφρονούν αυτοί οι δυστυχισμένοι ακούσιοι μυθιστοριογράφοι και μάλιστα ούτε καν τη σκέφτονται. Χω, εκείνη τη στιγμή δεν έχουν καιρό
να τα σκεφτούν αυτά. Το μυαλό τους δημιουργεί μονάχα το μεγαλεπίβολο σύνολο. Και να που τολμάνε να τους ανακατεύουν με τέτοια μικροπράγματα. Μα σε αυτά ακριβώς τους πιάνουνε. Ρωτάνε τον κατηγορούμενο. «Καλά, και από πού πήρατε το ύφασμα για το φυλαχτό σας? Ποιος σας το έραψε?» «Μονάχος μου το έραψα». «Και το ύφασμα, από πού το πήρατε το ύφασμα?» Ο κατηγορούμενος πια εξοργίζεται. Θεωρεί σχεδόν προσβλητική για αυτόν μια τέτοια ασήμαντη ερώτηση. Και το πιστεύετε τάχα? Ειλικρινά, ειλικρινά. Α, μα τέτοιοι είναι όλοι τους. Έσκισα ένα κομμάτι από το πουκάμισό μου. Θαυμάσια. Συνεπώς αύριο κιόλας θα μπορέσουμε να βρούμε στα ρούχα σας αυτό το σκισμένο πουκάμισο. Και σκεφτείτε, κύριοι ένορκοι, αν μονάχα βρίσκαμε πραγματικά αυτό το πουκάμισο, και πώς να μην το βρίσκαμε αυτό το πουκάμισο στη βαλίτσα ή στην ντουλάπα του, αν υπήρχε πραγματικά. Τότε αυτό θα ήταν ένα γεγονός. Γεγονός απτό, προς όφελος του κατηγορούμενου. Μα αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν θυμάμαι. Ίσως να μην ήταν από το πουκάμισο. Τόραψα στο σκουφάκι της νοικοκυράς. Τι σκουφάκι ήταν αυτό? Της το πήρα. Το είχε παραπεταμένο. Ένα παλιοκούρελο εκεί πέρα. Αυτό το θυμάστε καλά? Όχι. Όχι. Δεν το θυμάμαι. Και θυμώνει. Θυμώνει. Και παρόλα αυτά, φανταστείτε, πώς να μην το θυμηθεί κανείς αυτό? Και στις πιο τρομερές στιγμές του ανθρώπου, ακόμα και όταν τον πάνε για εκτέλεση, κάτι τέτοιες λεπτομέρειες έρχονται στη μνήμη. Μπορεί όλα να τα ξεχάσει, μα κάποια πράσινη στέγη που έπεσε πάνω της στο μάτι του, στο δρόμο, ή μια κουρούνα στο σταυρό της εκκλησίας, αυτά θα τα θυμηθεί. Δεν μπορεί. Αυτός ράβοντας το φυλαχτό του θα κρύβονταν από τους ανθρώπους του σπιτιού. Έπρεπε λοιπόν να θυμάται πόσο ταπεινωτικά υπέφερε. Υπέφερε από φόβο. Μήπως μπουνε μέσα και τον δούνε με τη βελόνα στο χέρι. Σωστά. Πως σε κάθε χτύπο πηδούσε και έτρεχε να κρυφτεί πίσω από το χώρισμα. Στο σπίτι του έχει ένα τέτοιο χώρισμα. Μα κύριοι ένορκοι, γιατί σας τα λέω όλα αυτά, όλες αυτές τις λεπτομέρειες, τα μικροπράγματα? Αναφώνησε ξάφνου ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς. Μα ακριβώς γιατί ο κατηγορούμενος επιμένει σε όλη αυτήν την ανοησία ως ετούτη τη στιγμή. Σε όλους αυτούς τους δύο μήνες από εκείνη την ίδια, τη μοιραία για αυτόν στιγμή, τίποτα δεν εξήγησε. Δεν πρόσθεσε κανένα πραγματικό γεγονός στις προηγούμενες φανταστικές του καταθέσεις. Όλα αυτά, σαν να λέει, είναι μικροπράγματα. Και εσείς να πιστεύετε στο λόγο της τιμής μου? Ω, θα είμαστε ευτυχείς να τον πιστέψουμε. Λαχταράμε να πιστέψουμε στο λόγο της τιμής του. Μήπως είμαστε τσακάλια που διψάμε για ανθρώπινο αίμα? Δώστε μας, δείξτε μας έστω και ένα γεγονός σε όφελος του κατηγορούμενου και θα χαρούμε. Μα γεγονός πιστικό, πραγματικό, και όχι σαν τα συμπεράσματα του αδερφού του που τα στηρίζει στην έκφραση του προσώπου του κατηγορουμένου ή σαν εκείνη την ένδειξη για το ότι αυτός, χτυπώντας το στήθος του, έπρεπε να δείχνει το φυλαχτό του, και μάλιστα μέσα στο σκοτάδι. Θα χαρούμε για το νέο γεγονός. Θα παραιτηθούμε πρώτοι από την κατηγορία μας.
Θα βιαστούμε να παραιτηθούμε μάλιστα. Τώρα όμως η δικαιοσύνη απαιτεί να ακουστεί η φωνή της και εμείς επιμένουμε. Επιμένουμε στην κατηγορία και δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από τίποτα.

εφράδι και συγκινητικά κι αν ακουστούν εδώ, που θα κάνουν έκκληση στα ευγενικά σας αισθήματα. Εσείς θυμηθείτε πως τούτη τη στιγμή βρίσκεστε στο ιερό της δικαιοσύνης. Θυμηθείτε πως είσαστε υπερασπιστές της αλήθειας μας, υπερασπιστές της Αγίας Ρωσίας μας, των αρχών της, της οικογένειάς της, της οικογένειας και κάθε ιερού της. Ναι, εσείς εδώ αντιπροσωπεύετε τη Ρωσία όλη τούτη την ιερή στιγμή, και όχι μονάχα σε αυτήν την αίθουσα θα ακουστεί η ετιμιγορία σας, μα σε όλη τη Ρωσία, και όλη η Ρωσία θα σας ακούσει σαν υπερασπιστές και δικαστές της, και θα πάρει θάρρος ή θα απομακρυνθεί από την ετιμιγορία σας. Μην βασανίζετε λοιπόν τη Ρωσία και την προσδοκία της. Η μοιραία μας τρόικα τρέχει καλπάζοντας και ίσως να τραβάει στο χαμό. Και από καιρό πια σε ολόκληρη τη Ρωσία απλώνουν τα χέρια και προσπαθούν να σταματήσουν αυτό το λυσασμένο, ασυλλόγιστο καλπασμό. Κι αν παραμερίζουν προς το παρόν οι άλλοι λαοί μπροστά στην αφηνιασμένη τρόικα, αυτό ίσως να μην γίνεται καθόλου από σεβασμό, όπως το θέλησε ο ποιητής, μα απλώς από φρίκι. Σημειώστε το αυτό. Από φρίκι, μα ίσως και από αηδία. Και πάλι καλά που παραμερίζουν, μα ίσως να πάψουν κιόλας να παραμερίζουν και να σταθούν σταθερό τείχος μπροστά στο ορμητικό όραμα και να σταματήσουν οι ίδιοι τον τρελό καλπασμό της αποχαλήνωσής μας, με σκοπό να σώσουν βέβαια τον εαυτό τους, τη μόρφωση και τον πολιτισμό τους. Αυτές οι κραυγές κινδύνου από την Ευρώπη τις έχουμε ακούσει πολλές φορές κιόλας. Αρχίζουν πια τώρα να αντιχούν. Μην τους βάζετε σε πειρασμό λοιπόν. Μην υποδαβλίζετε το όλο ένα αυξανόμενο μίσος τους με μια ετιμιγορία. Μια ετιμιγορία που θα δικαιώνει τον φόνο του πατέρα από τον ίδιο του το γιο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
0: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 12.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο-ωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε, βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

Τίποτε άλλο δεν σκοτίζει το νου, λέει ο Μέγας Βασίλειος, όσο η πονηρία. Και τίποτα δεν φωτίζει το νου, όσο η ανάγνωση στην ησυχία. Τίποτε δεν οδηγεί πιο γρήγορα στον πόνο της ψυχής, όσο η ενθύμηση του θανάτου. Τίποτε δεν οδηγεί σε αφανή προκοπή, όσο η αυτομεμψία και το κόψιμο των θελημάτων. Ούτε σε αφανή απώλεια, όσο η ίηση και η αυταρέσκεια. Τίποτε δεν προξενεί την αποστροφή του Θεού και την τιμωρία του ανθρώπου, όσο ο γογγισμός. Ούτε την ευκολία στην αμαρτία, όσο η σύγχυση και η πολυλογία. Δεν υπάρχει άλλος συντομότερος δρόμος για την απόκτηση της αρετής από τη μόνωση και τη συγκέντρωση του νου. Ούτε για την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία από τη μελέτη των δωρεών του Θεού και των δικών μας αμαρτιών. Ούτε για την αύξηση των ευεργεσιών από τον έπαινό τους. Τίποτε άλλο δεν προσφέρει τόσο συχνά σωτηρία ακούσια όσο οι πειρασμοί. Ούτε υπάρχει πιο σύντομος δρόμος προς το Χριστό, δηλαδή προς την απάθεια και τη σοφία του Πνεύματος, από το βασιλικό δρόμο. Εκείνον δηλαδή που σε όλα απέχει από υπερβολές και ελλείψεις. Ούτε άλλη αρετή μπορεί να επιτύχει το θείο θέλημα τόσο όσο η ταπεινοφροσύνη και η εγκατάλειψη κάθε δικού μας νοήματος και θελήματος. Ούτε υπάρχει άλλος συνεργός σε κάθε καλό έργο σαν την καθαρή προσευχή. Ούτε άλλο εμπόδιο για απόκτηση των αρετών σαν τον περισπασμό και το μετεωρισμό της διάνοιας, έστω κι αν είναι σε πολύ μικρό βαθμό.

Επιστολή 18η Μεγάλου Βασιλείου. Μακαρίο και Ιωάννη. Δεν ξαφνιάζουν οι γεωργικοί κόποι τους γεωργούς, ούτε είναι απροσδόκητη θαλασσινή φουρτούνα για τους ναύτες, όπως και ο υδρότας δεν παραξενεύει τους εργάτες κατά το καλοκαίρι. Έτσι δεν είναι εκτός προγράμματος και η θλίψη της παρούσας ζωής για εκείνους που διάλεξαν τη ζωή της ευσεβίας. Αλλά στο καθένα επάγγελμα από αυτά που αναφέρθηκαν έχει συντεριαχθεί ανάλογος σκόπος που μας είναι γνωστός. Αυτοί δε που μετέχουν στο επάγγελμα τον αναδέχονται τον πόνο αυτό. Όχι βέβαια γιατί τους αρέσει να κοπιάζουν, αλλά διότι περιμένουν να απολαύσουν τα αγαθά που εκείνα τα επαγγέλματα αποδίδουν. Διότι οι ελπίδες που συγκρατούν και συναρμόζουν ολόκληρο το βίο των ανθρώπων γλυκαίνουν και παρηγορούν τη δυσκολία που έχει το καθένα επάγγελμα. Κι άλλοι μεν από αυτούς που κοπιάζουν για τους καρπούς της γης ή για άλλα γήινα αγαθά έχασαν παντελώς τις ελπίδες τους και απόλαυσαν τα αγαθά που περίμεναν μονάχα με τη φαντασία τους, αλλά και άλλοι εις τους οποίους συνέβη να αποβούν τα αποτελέσματα κατά την επιθυμία τους, αναγκάστηκαν και αυτοί να ελπίσουν και μια δεύτερη φορά, αφού η πρώτη τους ελπίδα γρήγορα έφυγε και μαράθηκε. Μονάχα σε αυτούς που καταπονούνται χάριν της ευσεβίας δεν εξαφάνισε τις ελπίδες το ψεύδος, ούτε το αποτέλεσμα κατάστρεψε τους αγώνες και τα βραβεία τους, εφόσον αυτούς τους παραλαμβάνει μόνιμη και ασφαλής η βασιλεία των ουρανών. Να μην σας ταράζει λοιπόν καμία συκοφαντία. Μήτε φοβέρα των κρατούντων να σας τρομάζει, ούτε να σας λυπεί η ηρωνία και ύβρις των γνωστών σας ανθρώπων, ούτε κρίση δυσμενής από εκείνους που προσποιούνται ότι σας νοιάζονται, κρύβοντας τις δόλιες προθέσεις, τις δόλιες προθέσεις τους κάτω από συμβουλές. Τίποτε να μην σας τρομάζει, εφόσον μαζί σας συναγωνίζεται ο λόγος, το δόγμα της αληθείας. Αντιμέτωπος όλων αυτών, ας μάχεται ο ορθός λογισμός και ας προκαλεί να του γίνει σύμμαχος ο διδάσκαλος της ευσεβίας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, χάριν του οποίου είναι γλυκή πράγμα να πάσχει κανείς και το να πεθάνει είναι κέρδος.

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές, γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προς μεν το Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές Του, και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτε από Αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνει τίποτε απολύτως που καταλαβαίνει ότι θλίβει ή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Είναι τελείως αδύνατο η θάλασσα να μένει επί πολύ χρονικό διάστημα ίδια. Διότι αυτή που τώρα είναι ομαλή, ακίμαντη και ακίνητη, ύστερα από λίγο θα τη δεις ανώμαλη και ορμητική εξαιτίας των βίαιων ανέμων. Αλλά και αυτήν που είναι άγρια και αναβράζει από τη θαλασσοταραχή, γρήγορα θα τη δεις να τη σκεπάζει και να τη στρώνει βαθιά γαλήνη. Έτσι ακριβώς και οι καταστάσεις της ζωής μας μεταβάλλονται εύκολα και προς το ήρεμο και προς το άγριο. Γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει μέσα μας καλός κυβερνήτης, ώστε και στις γαλήνιες και ήρεμες περιστάσεις της ζωής, και όταν όλα τα θέματα της ζωής κυλούν ήρεμα και κανονικά, να περιμένει τις μεταβολές προς τα δυσάρεστα και δύσκολα και να μην επαναπάβεται με τα ήρεμα παρόντα σαν να είναι αιώνια και αθάνατα. Αλλά και στην πιο θλιβερή κατάσταση της ζωής του να μην απελπίζεται, ούτε να κυριεύεται από πολύ μεγάλη λύπη και βυθιστεί τελικά στο πέλαγος της απελπισίας. Αυτός λοιπόν είναι ο συνετός και έξυπνος καπετάνιος και κυβερνήτης του εαυτού του. Αυτός ο οποίος ούτε υπερηφανεύεται και καυχάται στις ευχάριστες περιστάσεις, ούτε καταπίπτει και μελαγχολεί στις ώρες των συμφορών και δοκιμασιών.

Διατήρησε αγνή την ψυχή σου σαν το πολυτιμότερο κεφάλαιο στη ζωή σου. Οι μέλισσες ούτε σε όλα τα άνθη πλησιάζουν, ούτε προσπαθούν να τα σηκώσουν ολόκληρα, αλλά παίρνουν ό,τι τους είναι χρήσιμο και φεύγουν. Η ψυχή μας εξομοιώνεται με όσα σπουδάζει και πράττει και με όσα αισθάνεται, σύμφωνα με την κατεύθυνση που της δώσαμε. Η κακία μοιάζει πολύ με την ατμόσφαιρα που μολύνει όταν έχει δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις. Η πραγματική χαρά συμβαδίζει ουσιαστικά με τη λύπη και τα δάκρυα. Ο Θεός δεν έχει πάντοτε ανάγκη υπενθυμίσεως για τις ανάγκες μας, αλλά τις ειλικρινούς διαθέσεώς μας. Οι ημέρες της ζωής μας βιάζονται και δεν περιμένουν τον οκνηρό να διορθωθεί. Το κακό και η αμαρτία ξεκινούν από τη δική μας προαίρεση. Όταν ικανοποιείται η ανάγκη του φαγητού, δεν πρέπει να λησμονείται η ευεργεσία του Θεού. Όπως οι βαφείς βάφουν με χρώματα ανεξίτηλα, έτσι ανεξίτηλο πρέπει να μείνει μέσα μας το καλό. Μην αφήσεις να διαμορφώνονται πονηρές ιδέες στο μυαλό σου τις ώρες της αναπαύσεως. Τίποτε από τα γύρω μας δεν μένει αμετάβλητο, ούτε και εμείς οι ίδιοι. Τα πράγματα του βίου αλλάζουν εύκολα, δεσπότη. Η αρετή μόνο είναι αναφέρετο κτήμα.

Όταν βλέπεις κάποιον να κλαίει για τα αμαρτήματά του, συμπάθησέ τον και μιμήσου τον. Να αποφεύγουμε την αμαρτία, καθώς και τα άλογα ζώα, τη δηλητηριώδη τροφή. Να αποφεύγεις την αμαρτία, όπως το ελάφι το σχοινί και το πτηνό την παγίδα. Από όποιο πράγμα αμαρτάνουμε ευκολότερα, πρέπει να προφυλασσόμαστε περισσότερο. Προσπάθησε να περισυλλέγεις τους ναυαγούς της αμαρτίας, δείχνοντάς τους τη σανίδα σωτηρίας, την ελπίδα του Θεού. Όταν μας περιτριγυρίζει η φωτιά του κακού ή τα λιοντάρια της αμαρτίας, να ελπίζουμε στο Θεό για τη σωτηρία μας. Να μην υπερπαχύνεις το σώμα σου, γιατί εξασθενείς την ψυχή σου. Να μοιράζεις τα εφόδια προς το σώμα και την ψυχή ανάλογα με την ανάγκη του καθενός. Παράβλεπε τη σάρκα που είναι φθαρτή και επιμελού της ψυχής που είναι αθάνατη. Ο Θεός μας σώζει από τους κινδύνους και όταν ακόμη χαθεί κάθε ελπίδα σωτηρίας. Η θλίψη είναι φυσικό φαινόμενο και η μετάνοια θαυμάσια πράξη. Όπως οι ιατρικές συμβουλές αποδεικνύονται ωφέλιμες όταν τηρούνται το ίδιο και οι πνευματικές. Από το πλήθος των ανομιών μας και η φύση ακόμα στενάζει και έφυγαν από τα φυσικά τους όρια οι περιοχές του χρόνου. Φύλαξε την πίστη σου προς τον Κύριο, όπως το κοχύλι το σώμα του από τον κίνδυνο. Όπως τα αρπακτικά πουλιά έγιναν τροφοδότες και φύλακες του ηλίου, έτσι και οι ασθένειές μας τροφοδοτούν την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Τίποτε από τα γύρω μας δεν μένει αμετάβλητο, ούτε κι εμείς οι ίδιοι. Δεν πρέπει να επιδιώκουμε τη θεραπεία του κακού με το κακό. Όταν ικανοποιείται η ανάγκη του φαγητού, δεν πρέπει να λησμονείται η ευεργεσία του Θεού. Οι ημέρες της ζωής μας βιάζονται και δεν περιμένουν τον οκνηρό να διορθωθεί. Το κακό και η αμαρτία ξεκινούν από τη δική μας προαίρεση. Μέγας Βασίλειος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο άνθρωπος είναι ναόν που πεινάει. Πεινάει όμως για το Θεό. Πίσω από όλες τις πείνες της ζωής μας βρίσκεται ο Θεός. Κάθε πόθος είναι τελικά πόθος για εκείνον. Βέβαια δεν είναι μονάχα ο άνθρωπος εναόν που πεινάει. Όλα όσα υπάρχουν ζουνε τρώγοντας. Η δημιουργία ολόκληρη εξαρτάται από την τροφή. Η μοναδική όμως θέση του ανθρώπου μέσα στο σύμπαν βρίσκεται στο ότι μονάχα αυτός ευλογάει το Θεό για την τροφή και για τη ζωή που λαμβάνει από εκείνον. Μονάχα αυτός αποκρίνεται στην ευλογία του Θεού με τη δική του ευλογία. Το σημαντικό γεγονός γύρω από τη ζωή στον Παράδεισο είναι πως ο άνθρωπος ονομάζει τα πράγματα. Μόλις δημιουργηθήκανε τα ζώα, για να μην μείνει ο Αδάμ ασυντρόφευτος, ο Θεός θα πηγαίνει στον Αδάμ για να τα ονοματίσει. «Και παν ο εκάλεσεν αυτό Αδάμ, ψυχήν ζώσαν, τούτο όνομα αυτό». Στη βίβλο, ένα όνομα είναι κάτι αμέτρητα περισσότερο από ένα μέσο για να διακρίνουμε ένα πράγμα από ένα άλλο πράγμα. Στη βίβλο, ένα όνομα φανερώνει την ίδια την ουσία ενός πράγματος ή καλύτερα την ουσία του ως δώρο του Θεού. Το όνομα φανερώνει το νόημα και την αξία που του έδωσε ο Θεός, τη γνώση ότι προέρχεται από το Θεό και τη γνώση της θέσης του και της λειτουργίας του μέσα στον κόσμο που δημιούργησε ο Θεός.

όνομα ενός πράγματος με άλλα λόγια είναι η ευλογία που κάνουμε στο Θεό για το πράγμα αυτό και μέσα στο πράγμα αυτό. Και στη Βίβλο, να ευλογήσεις το Θεό δεν είναι μια θρησκευτική ή μια τελετουργική πράξη, αλλά ο ίδιος ο τρόπος της ζωής. Ο Θεός ευλόγησε τον κόσμο, ευλόγησε τον άνθρωπο, ευλόγησε την έβδομη μέρα, και αυτό σημαίνει πως όλα όσα υπάρχουν ο Θεός τα γέμισε με την αγάπη Του και την αγαθότητα. Όλα αυτά τα έκανε καλά λίαν, ώστε η μόνη φυσική και όχι υπερφυσική αντίδραση του ανθρώπου, στον οποίο ο Θεός έδωσε αυτόν τον ευλογημένο και αγιασμένο κόσμο, είναι να ευλογάει με τη σειρά του το Θεό, να τον ευχαριστάει, να βλέπει τον κόσμο όπως ο Θεός τον βλέπει, και στην πράξη αυτή της ευγνωμοσύνης και της λατρείας να γνωρίζει, να ονομάζει και να κατέχει τον κόσμο. Όλες οι λογικές, οι πνευματικές και οι υπόλοιπες ιδιότητες του ανθρώπου που τον ξεχωρίζουν από τα άλλα πλάσματα έχουν την αιστεία τους και βρίσκουν την τελική πλήρωσή τους στην ικανότητα αυτή του ανθρώπου να ευλογάει το Θεό, να γνωρίζει, ας το πούμε έτσι, το νόημα της δίψας και της πείνας που αποτελούν τη ζωή του. Homo sapiens, ναι, αλλά πριν απ' όλα Homo adorans. Ο πρώτος, ο βασικός ορισμός του ανθρώπου είναι πως ο άνθρωπος είναι ο ιερέας. Στέκεται στο κέντρο του κόσμου και τον ενοποιεί με την πράξη του αυτή, δηλαδή ευλογώντας το Θεό, δεχόμενος συνάμα τον κόσμο από το Θεό και προσφέροντάς τον πίσω στο Θεό, και γεμίζοντας με τούτη την ευχαριστία τον κόσμο, ο άνθρωπος μεταμορφώνει τη ζωή του που δέχεται από τον κόσμο σε ζωή του Θεού, σε κοινωνία.

κόσμος δημιουργήθηκε ως ύλη, ως υλικό μιας ευχαριστίας που τα περιέχει όλα. Και ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως ο ιερέας του κοσμικού αυτού μυστηρίου. Οι άνθρωποι θα καταλαβαίνουν όλα αυτά, αν όχι με τη λογική, τουλάχιστον με το ένστικτό τους. Αιώνες κοσμικότητας δεν μπορέσανε να μετασχηματίσουν το φαγητό σε κάτι αυστηρά χρησιμοθυρικό. Το φαγητό εξακολουθούμε να το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Ένα γεύμα εξακολουθεί να είναι μια τελετή, το στερνό φυσικό μυστήριο της οικογένειας και της φιλίας, της ζωής που είναι κάτι παραπάνω από φαγητό και πιωτό. Το φαγητό εξακολουθεί να είναι κάτι παραπάνω από μια διατήρηση των σωματικών λειτουργιών μας. Μπορεί ο κόσμος να μην καταλαβαίνει τι είναι αυτό το κάτι παραπάνω. Έχει όμως ωστόσο την επιθυμία να το τελεί. Ο κόσμος εξακολουθεί να πεινάει και να διψάει για μυστηριακή ζωή.

Δεν είναι λοιπόν συμπτωματικό πως η βιβλική ιστορία της πτώσης έχει και αυτή επίκεντρο την τροφή. Ο άνθρωπος έφαγε από τον απαγορευμένο καρπό. Ο καρπός του ενός αυτού δέντρου, οποιαδήποτε άλλη σημασία κι αν έχει, δεν έμοιαζε με κανέναν από τους καρπούς του παραδείσου. Δεν είχε προσφερθεί ως δώρο στον άνθρωπο. Δεν τον είχε δώσει, δεν τον είχε ευλογήσει ο Θεός. Μια τροφή που η βρώση της έμεινε καταδικασμένη να είναι κοινωνία μόνο με τον εαυτό της και όχι με το Θεό. Είναι η εικόνα της αγάπης του κόσμου μόνο για τον κόσμο. Και η βρώση από τον καρπό αυτό είναι η εικόνα της ζωής όταν την νοήσουμε ως αυτό σκοπό. Η αγάπη δεν είναι εύκολο πράγμα και η ανθρωπότητα προτίμησε να μην ανταποδώσει την αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος αγάπησε τον κόσμο, αλλά τον κόσμο ως αυτό σκοπό και όχι ως αντικατοπτρισμό του Θεού. Ο άνθρωπος το έκανε αυτό τόσο συστηματικά, ώστε τώρα αυτό πέρασε μέσα στην ατμόσφαιρα, καθώς λένε. Το βρίσκει φυσικό να νιώθει τον κόσμο θολωμένο, όχι διαπερασμένο από τη μια άκρη ως την άλλη, από την παρουσία του Θεού. Το βρίσκει φυσικό να μην ζει μια ζωή ευχαριστίας απέναντι στο Θεό που του χάρισε τον κόσμο. Το βρίσκει φυσικό να μην είναι ευχαριστιακός. Ο κόσμος είναι ένας πεσμένος κόσμος, επειδή ξέπεσε μακριά από την επίγνωση πως ο Θεός είναι τα πάντα εν πάση. Το προπατορικό αμάρτημα που μαραζώνει τον κόσμο είναι η συσσόρευση αυτού του παραμελήματος του Θεού από μέρους μας. Και ακόμα και η θρησκεία του πεσμένου αυτού κόσμου δεν μπορεί να τον γιάνει ή να τον λυτρώσει, γιατί η θρησκεία αυτή δέχθηκε να περιορίσει το Θεό σε μια περιοχή λεγόμενη ιερή, πνευματική, υπερφυσική. Περιοχή αντίθετη από τον βέβυλο κόσμο. Παραδέχθηκε την κοσμικότητα που όλα θέλει να τα περιλάβει και που δοκιμάζει να κλέψει με τρόπο τον κόσμο από το Θεό.

Η φυσική εξάρτηση του ανθρώπου από τον κόσμο ήταν προορισμένη να μεταμορφώνεται ολοένα σε κοινωνία με το Θεό, στον οποίο βρίσκεται κάθε ζωή. Ο άνθρωπος ήταν προορισμένος να είναι ο ιερέας μιας ευχαριστίας, μιας προσφοράς του κόσμου στο Θεό, και στην προσφορά αυτή να λαβαίνει το δώρο της ζωής. Μα στον πεσμένο κόσμο ο άνθρωπος δεν έχει την ιερατική δύναμη να πράξει το όμοιο. Η εξάρτησή του από τον κόσμο τον βραχυκυκλώνει. Η αγάπη του ξεστρατίζει από τον προσανατολισμό της. Εξακολουθεί να αγαπάει, εξακολουθεί να πεινάει. Γνωρίζει πως εξαρτάται από εκείνο που βρίσκεται πέρα από αυτόν. Η αγάπη του όμως και η εξάρτησή του πηγαίνουν μονάχα στον κόσμο καθ' αυτόν. Δεν γνωρίζει πως η ανάσα του μπορεί να γίνει κοινωνία με το Θεό. Δεν καταλαβαίνει πως με το φαγητό του μπορεί να λάβει από το Θεό μια ζωή που προχωράει πέρα από τη φυσική σημασία της. Λησμονάει πως ο κόσμος, ο αέρας του ή οι τροφές του δεν μπορούν από μόνα τους να γεννήσουν ζωή, παρά μονάχα όταν τα λαβαίνουμε και τα δεχόμαστε για χάρη του Θεού, μέσα στο Θεό, ως πράγματα που μεταφέρουν το θεϊκό δώρο της ζωής. Από μόνα τους μπορούν να γεννήσουν μονάχα μία φαινομενική ζωή. Όταν βλέπουμε τον κόσμο ως αυτό σκοπό, το κάθε πράγμα γίνεται αυτοαξία. Χάνει επομένως κάθε αξία. Ο λόγος είναι πως μονάχα στο Θεό βρίσκεται το νόημα του κάθε πράγματος, και ο κόσμος γεμίζει νόημα μονάχα όταν γίνεται το μυστήριο της παρουσίας του Θεού.

πράγματα θεωρημένα απλά και μόνο ως πράγματα καθ' αυτά αυτοκαταστρέφονται επειδή μονάχα μέσα στο Θεό αποκτάνε την οποιαδήποτε ζωή τους. Ο φυσικός κόσμος, αποκομμένος από την πηγή της ζωής, είναι ένας κόσμος που πεθαίνει. Όποιος νομίζει πως η τροφή καθ' αυτή αποτελεί την πηγή της ζωής, τρώγοντας κοινωνάει με τον κόσμο αυτόν που πεθαίνει. Κοινωνάει με το θάνατο. Η ίδια η τροφή είναι νεκρή. Είναι ζωή απονεκρωμένη που πρέπει να διατηρηθεί σε ψυγεία σαν το πτώμα. Τα γάρο ψώνια της αμαρτίας θάνατος. Η ζωή που ο άνθρωπος διάλεξε ήταν μόνο μία φαινομενική ζωή. Ο Θεός του έδειξε πως μοναχός το αποφάσισε ο άνθρωπος να φάει το ψωμί του με τρόπο που θα τον έκανε απλά και μόνο να διαβεί πίσω στη γη, όθεν και αυτός ο ίδιος το ψωμί παρθήκανε. Ο άνθρωπος έχασε την ευχαριστιακή ζωή. Έχασε τη ζωή της ζωής. Έχασε τη δύναμη να μετασχηματίζει τη ζωή σε ζωή. Έπαψε να είναι ο ιερέας του κόσμου και έγινε ο σκλάβος του κόσμου. Στην αφήγηση του παραδείσου αυτό γίνηκε το δειλινό, δηλαδή τη νύχτα. Και ο Αδάμ, όταν άφησε τον παράδεισο, όπου η ζωή έμελε να είναι ευχαριστία, μια ευχαριστιακή προσφορά του κόσμου στο Θεό, οδήγησε τον κόσμο ολόκληρο, σαν να λέγαμε, στη σκοτεινιά. Σε ένα από τα ωραία κομμάτια της Βυζαντινής Υμνολογίας, ο Αδάμ παρασταίνεται καθισμένος έξω, αντικρίζοντας τον παράδεισο κλαίγοντας. Εκάθισε ένα Αδάμ απέναντι του παραδείσου και την ιδίαν γύμνωση θρηνών οδύρετο. Είναι η εικόνα του ανθρώπου.

Το φως που έστειλε ο Θεός ήταν ο Υιός του. Το ίδιο φως που πάντα έλαμπε ανέσπερο μέσα στα σκοτάδια του κόσμου, ειδωμένο τώρα ολόλαμπρο. Προτού έρθει ο Χριστός, ο Θεός τον είχε επαγγελθεί στον άνθρωπο. Το έκανε αυτό μεγαλότροπα, μιλώντας διάμεσα από τους προφήτες του Ισραήλ, αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους με τους οποίους εκείνος επικοινωνεί με τον άνθρωπο. Εμείς πιστεύουμε ως χριστιανοί πως ο Χριστός, που είναι η αλήθεια σχετικά με το Θεό και με τον άνθρωπο, δίνει μία πρόγευση της σάρκωσής του σε όλες τις αποσπασματικές αλήθειες.

Η εκκλησία ήταν η νέα και ουράνια Ιερουσαλήμ. Η εκκλησία στην Ιερουσαλήμ ήταν αντίθετα δίχως σημασία. Το γεγονός πως ο Χριστός έρχεται και είναι παρόν είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία από τα μέρη όπου εκείνος βρέθηκε. Η ιστορική πραγματικότητα του Χριστού, φυσικά, στάθηκε το αδιαφιλονίκητο έδαφος της πίστης των πρώτων χριστιανών. Δεν θυμόντουσαν όμως τόσο εκείνον, όσο προπάντων ξέρανε πως εκείνος βρισκότανε μαζί τους. Και σε εκείνον βρισκότανε το τέλος της θρησκείας, επειδή εκείνος ο ίδιος ήτανε η απόκριση σε όλες τις θρησκείες, σε όλη την ανθρώπινη πείνα για Θεό, επειδή σε εκείνον η ζωή που είχε χαθεί για τον άνθρωπο και που η θρησκεία μπορούσε μονάχα να τη συμβολήσει, να τη σημάνει, να την αναζητήσει, η ζωή αυτή είχε σε εκείνον αποκατασταθεί για τον άνθρωπο. Πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος στον ήχο, Κυριακή Ηλιανού στο μικρόφωνο. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού μέσω διαδικτύου. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papaki-yahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα.

Στην εποχή μας πλήθυναν δυστυχώς τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα, διότι επηρεάστηκαν οι άνθρωποι πάλι από το κοσμικό πνεύμα που επιδιώκει όλο τις ευκολίες και αποφεύγει το σωματικό κόπο. Αναπαύονται δηλαδή οι περισσότεροι από μας στο πολύ διάβασμα και στη λίγη ή καθόλου εφαρμογή. Θαυμάζουμε μόνο τους Αγίους Αθλητάς της Εκκλησίας μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν, διότι δεν κοπιάσαμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο να τους μιμηθούμε. Όταν κανείς φοβάται το θάνατο, τον κυνηγάει ο θάνατος. Ότι δεν γίνεται ανθρωπίνος να το αναθέσουμε στο Θεό, είναι εγωιστικό να επιμένουμε. Όταν διορθώσω εγώ τον εαυτό μου, διορθώνεται ένα κομμάτι της Εκκλησίας, οπότε μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα. Τώρα οι άνθρωποι κάνουν πολλά πνεύματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μοιάζουμε με τις τσουκνίδες. Από μακριά φαίνονται πράσινες, δροσερές, σαν πεδιάδα, σαν κήπος. Μα όταν πλησιάσεις και τις αγγίξεις, τότε βλέπεις την ασχήμια τους και νιώθεις το κεντρί τους. Σήμερα κοιτάζουμε να αγιάσουμε με λίγο κόπο. Ξεφύγαμε από την παράδοση. Δεν βλέπουμε τον πρώτο μέσα στο στίβο, αλλά τους τελευταίους. Στις κρίσεις σας πάντα να βάζετε ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει.

Είτε προσευχόμαστε για τον εαυτό μας είτε για τους άλλους, η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή. Το πρόβλημα των άλλων να γίνεται και δικό μας πρόβλημα. Πρέπει να κάνετε προετοιμασία για την προσευχή. Να διαβάζετε ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο ή το Γεροντικό και μετά να προσεύχεστε. Χρειάζεται μια προσπάθεια για να μεταφερθεί ο νους στο θείο χώρο. Η μελέτη μοιάζει με γλυφιτζούρι που μας δίνει ο Θεός για να μας οδηγήσει στα πνευματικότερα. Με τη μελέτη θερμαίνεται η ψυχή. Να ζείτε στο κλίμα της διαρκούς δοξολογίας και ευχαριστίας του Θεού. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία. Γνωρίζω ότι ο φύλακας άγγελος που έχουμε μας προστατεύει και μας οδηγεί. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον, ο άγγελός μας αστραπιαία μπορεί να βοηθήσει, να πληροφορήσει, να φυλάξει αυτόν για τον οποίο προσευχόμαστε. Πρέπει και εμείς να αγωνιζόμαστε. Τους βλέπετε τους ποδηλάτες που αγωνίζονται με την καρδιά τους και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Ο τελευταίος βλέπει τον πρώτο και όλος αυτός ο κόπος για να πάρουν ένα άδειο κύπελο. Ο χριστιανός σώζεται μόνο με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του Θεού και όχι με τη θεωρητική ενασχόληση περί τα θεία. Όταν ένας άνθρωπος ή ένα σύνολο ανθρώπων έχει αγωνιστικό πνεύμα, αυτό βοηθάει πολύ. Γιατί όταν ένας προχωράει πνευματικά, δεν ωφελεί μόνο τον εαυτό του, αλλά βοηθάει και τον άλλο που το βλέπει. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Σήμερα, μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν?

Κόπου πάει να κάνει το ταγκαλάκι, ο Θεός το αξιοποιεί και βγάζει μεγάλο καλό. Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, αυξάνουν και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο προχωρεί η κοσμική ευγένεια, τόσο χάνεται και η απλότητα, η χαρά και το φυσικό ανθρώπινο χαμόγελο. Όποιος κουράζεται για τον πλησίον του από καθαρή αγάπη, ξεκουράζεται με την κούραση. Ενώ εκείνος που αγαπάει τον εαυτό του και τεμπελιάζει, κουράζεται και με το να κάθεται. Πολλοί άνθρωποι τα έχουν όλα, αλλά έχουν και λύπη, γιατί τους λείπει ο Χριστός. Το έθνος το δικό μας είναι σήμερα πολύ αμαρτωλό, γιατί ξεφεύγει από το δρόμο τον ίσιο του Ευαγγελίου και γίνεται κοσμικό και αμαρτωλό. Ο Θεός όμως ξέρει τρόπους και εκ των δεξιών και εκ των αριστερών να μας φέρει στο λογαριασμό. Όσο περισσότερους πειρασμούς έχουμε, τόσο μεγαλύτερο αγώνα κάνουμε, τόσο περισσότερο μισθό έχουμε. Να πούμε, δεν είναι αυτοί που αμαρτάνουν, αλλά είμαι εγώ. Τέτοιους χριστιανούς θέλει ο Θεός, που φεύγουν από τον κακό λογισμό, όπως αποφεύγει η μέλισσα την ακαθαρσία. Ο νους είναι όπως το μικρό παιδί. Το παιδί, όταν πάει κάπου να παίξει και του αρέσει, τότε επιμένει να πηγαίνει συνέχεια στο ίδιο μέρος. Έτσι κι εμείς, όταν καταπιανόμαστε με πολλά άλλα θέματα και με μέριμνες βιωτικές, είναι φυσικό ότι ο νους εκεί συνεχώς αρέσκεται να τρέχει. Ήγγηκε η βασιλεία των ουρανών και οι πιστοί πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι, ως αν ο Αντίχριστος να έρχεται σήμερα αύριο. Δεν γνωρίζουμε τις βουλές του Κυρίου, ούτε μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι θα έλθει σήμερα ή ότι έχει ακόμη χρόνια πολλά. Ο καλός και σωστός χριστιανός είναι πάντοτε έτοιμος.

Παλαιότερα που δεν υπήρχαν αυτές οι μεγάλες ευκολίες και η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει τόσο, αναγκάζονταν οι άνθρωποι σε όλες τις δυσκολίες να καταφεύγουν στο Θεό και ο Θεός βοηθούσε. Τώρα επειδή η επιστήμη προχώρησε, το Θεό το βάζουν στην άκρη. Πάνε χωρίς Θεό σήμερα. Υπολογίζουν, θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο, αλλά χωρίς Θεό τι να κάνει ο άνθρωπος. Μεγάλη υπόθεση η εμπιστοσύνη στο Θεό. Τα χρόνια που περνάμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός. Με μια ματιά στον ουρανό θα άλλαζαν τα πράγματα. Τώρα πλήθυναν τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Καλά είναι να παίρνει κάθε αρετή και να βρίσκει τον Άγιο που την είχε, να μελετά το βίο του, και τότε θα βλέπει ότι δεν έχει κάνει τίποτε και θα προχωρεί με ταπείνωση. Όταν προσπαθώ να μιμηθώ τους προχωρημένους, η συνείδηση λεπτύνεται. Όταν όμως βλέπω τους πίσω, δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω ότι δεν είναι σπουδαία τα σφάλματά μου εν συγκρίση με τα δικά τους. Ο Θεός επιτρέπει να γίνει τώρα ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά, να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε χαρούμενα και προαιρετικά και όχι από θλίψεις αναγκαστικά.

Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χαθούν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές, διότι δεν ξέρουν. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο, και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Η μέλουσα οργή του Θεού δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά παρά μόνο με μετάνοια και τήρηση των εντολών Του. Μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Γέροντα, τι περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητος? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Από εκεί ξεκινά η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση.

Η αχαριστία και η απληστία είναι μεγάλο κακό. Όταν μπαίνει στη θέση του άλλου, τα πράγματα αλλάζουν. Όσο μπορεί κανείς να κάνει ένα-δυο πράγματα μόνο, να τα τελειώνει σωστά και να έχει το μυαλό του καθαρό και ξεκούραστο, και μετά να αρχίζει κάτι άλλο. Γιατί άμα ο νους του σκορπίσει, τι πνευματικά θα κάνει μετά? Πώς να θυμηθεί το Χριστό? Η εργασία που γίνεται γρήγορα, με νευρικότητα, δεν είναι αγιασμένη. Βάλε και την ευχή στη δουλειά και θα αγιαστείς και εσύ και η δουλειά. Αν δεις ότι ο νους σου συνέχεια φεύγει και πάει σε δουλειές και λοιπά, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πας καλά και να ανησυχήσεις, γιατί έχεις απομακρυνθεί από το Θεό. Όσο μπορείς να λες την ευχή μέσα στην ημέρα και να σιγοψάλεις. Αν μία είναι εκγενετής μωρή, είναι ευλογία από το Θεό για αυτήν. Πάει δίχως εξετάσεις στην άλλη ζωή. Μία, ένας όμως που έχει μυαλό και ζει μωρά, αυτός θα είναι αναπολόγητος την ημέρα της κρίσεως. Να μην κάνει δουλειά χωρίς να εμπιστεύεται κανείς το Θεό, γιατί μετά αγωνιά και κουράζει το μυαλό και νιώθει άσχημα ψυχικά. Όλη η καρδιά σου μαζεύτηκε στο μυαλό και δουλεύει τώρα μόνο το μυαλό. Αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια. Μπορεί να πάει η καρδιά στη θέση της. Κάθε μέρα να διαβάζεις ένα κανόνα από το Θεό το Κάριο. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο για να δουλέψει η καρδιά. Η πραγματική ανάπαυση γεννιέται από την ανάπαυση του άλλου. Τότε αναπαύεται και ο Θεός στον άνθρωπο. Και ο Θεός πάβει να είναι άνθρωπος, θεώνεται. Από τη στιγμή όμως που θα καταλάβει κανείς ότι δεν έχει σωστή κρίση και πει «έχω κρίση κοσμική, η κρίση μου δεν έχει θείο φωτισμό και θα κάνω λάθος, γι' αυτό δεν πρέπει να τη χρησιμοποιώ», τότε ο Θεός θα τον φωτίσει, θα γίνει διακριτικός και θα διακρίνει ποιο είναι το σωστό. Λίγο, αν ποτιστούν τα παιδιά με ευλάβεια, με φόβο Θεού, δεν έχουν ανάγκη μετά. Κρίνουν τον Θεό και ούτε τους πειράζει ο λογισμός ότι είναι βλασφημία. Το γιατί είναι κρίση, είναι υπερηφάνεια, είναι εγωισμός. Δεν θα αφήσει ο Θεός, αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως, και για ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε ανθρωπίνως, να κάνουμε προσευχή να βοηθήσει ο Θεός.

πραγματικά ότι είμαστε αδέλφια με όλους τους ανθρώπους. Θα πονούμε για όσους ζουν μέσα στην αμαρτία και δεν θα μας σκανδαλίζει η αμαρτωλή ζωή τους, αλλά θα προσευχόμαστε για αυτούς. Όπου και να γυρίσεις, θα δεις τη σοφία του Θεού. Παλιά που ήταν όλα φυσικά, πόσο όμορφα ήταν. Ο άδικος και γενικά κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρηση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του και επιπλέον από την αγανάκτηση του αδικημένου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από τη συνείδηση. Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Πλούτος είναι. Ό,τι έχει ευλογία στέκει και δεν γκρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία δεν στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά, αλλά η αδικία δεν έχει. Μαζεύει οργή Θεού. Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Σπάνια σε πολύ λίγους συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες ή χρεοκοπίες κλπ. Μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Αν απλοποιούσαν όμως τη ζωή όλοι, θα ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Θεός είναι πνεύμα, αλλά πολύ διαφορετικό και πάνω από όλα τα πνεύματα που δημιούργησε. Είναι πνεύμα απόκριφο και αφανέρωτο, αθέατο και ανεξερεύνητο, πιο απέραντο από το άπειρο, μεγαλειώδες και φοβερό. Είναι πνεύμα διαυγές και κατακάθαρο, και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τη μορφή, το ποιόν και το μέγεθός του. Δεν μπορούμε να το αγγίξουμε, ούτε να μιλήσουμε για το σχήμα του. Είναι πνεύμα απεριόριστο και ακατανόητο. Μόνο όταν η χάρη του αποκαλυφθεί σε όσους θέλει, τότε ξεχύνεται η λάμψη της Αγίας Τριάδος στις καρδιές τους με ακατανίκητη ορμή, σαν αστραπή που δεν έχει ορισμένο μέρος να σταθεί. Και τότε, όπως είναι πολύ φυσικό, αυτές οι καρδιές γνωρίζουν αισθητά όσες έννοιες και αισθήματα θα τους αποκαλύψει ο Θεός για τον εαυτό του. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

Οφείλουμε συνεχώς και πάντοτε να διορθώνουμε και να αγαπάμε τους αμελείς αδελφούς μας, έστω και αν δεν προέρχεται κανένα κέρδος από τη συμβουλή μας. Ενώ κάθε μέρα ο Θεός επικοινωνεί μαζί μας διαμέσου των προφητών και των Αποστόλων, δηλαδή με την Αγία Γραφή, εμείς τον παρακούμε καθημερινά. Κι όμως δεν σταματά να επικοινωνεί και να παρακαλεί πάντοτε ο Θεός εκείνους που τον αψηφούν και δεν προσέχουν τη διδασκαλία του. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η ψυχή του ανθρώπου που αγωνίζεται άλλοτε πέφτει και άλλοτε σηκώνεται, και πάλι τη ρίχνει κάτω η αμαρτία. Σε 10 ή σε 20 αγώνες νικάει τον άνθρωπο πάλι και τον ρίχνει κάτω. Η ψυχή όμως με το πέρασμα του χρόνου κάποτε νικάει ολοκληρωτικά την αμαρτία. Εάν πάλι συνεχίσει να αγωνίζεται η ψυχή και δεν ατονίσει, αρχίζει να υπερισχύει σιγά σιγά και να απολαμβάνει τους καρπούς της νίκης κατά της αμαρτίας. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

Εμέν κακία είναι κάτι το οποίο επιδιώκει κανείς εύκολα και βρίσκεται παντού. Και ότι τίποτε δεν είναι τόσο εύκολο όσο το να γίνουμε κακοί, έστω και αν δεν υπάρχει κανείς να μας οδηγήσει προς την κακία. Η απόκτηση όμως του αγαθού είναι κάτι το σπάνιο και πολύ δύσκολο, έστω και αν υπάρχει σπουδαίο κίνητρο που να μας καλεί προς το αγαθό. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

προσευχή είναι η κατάργηση και συντριβή της λύπης, ο σπόρος της ταπείνωσης και της αοργησίας, προσφορά χαράς και ευχαριστίας. Με την προσευχή αποκτάμε αμέτρητα αγαθά και είναι το ισχυρότερο όπλο που μπορούμε να βρούμε τόσο στον ουρανό όσο και στη γη. Αββάς Ναζάριος.

Πολλές είναι οι παγίδες που στείνει ο διάβολος για να πιάσει τις ψυχές των ανθρώπων και να τις οδηγήσει στον όλεθρο. Δύο από αυτές είναι η αργία και η πολυπραγμοσύνη. Και η αργία, δηλαδή το να κάθεται κανείς και να σαπίζει σε μια αξιοκατάκριτη απραξία, και η πολυπραγμοσύνη, δηλαδή το να εμπλέκεται κανείς με χίλιες υποθέσεις και δουλειές, είναι εμπόδια για τη σωτηρία. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Μην κατηγορείς την ιεροσύνη αν δεις ιερέα ανάξιο. Δεν πρέπει να κατηγορείς το πράγμα, αλλά αυτόν που χρησιμοποιεί το καλό με κακό τρόπο. Γιατί και ο Ιούδας έγινε προδότης, αλλά δεν κατηγορήθηκε γι' αυτό η αποστολή των μαθητών του Χριστού, αλλά η δική του απόφαση. Το έγκλημα δεν οφείλεται στην ιεροσύνη, αλλά στην κακή σκέψη και διάθεση. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Πως είναι ασθενική η ψυχή μου και δεν έχει δυνάμεις για να ανεβώ στον Κύριο και να σταθώ μπροστά του με ταπείνωση, να κλαίω μέρα και νύχτα. Ψυχή που γνώρισε το Θεό, το Δημιουργό και ουράνιο Πατέρα της, δεν βρίσκει ανάπαυση στη γη και συλλογίζεται η ψυχή. Όταν θα εμφανιστώ στον Κύριο, θα οικετεύσω το ελαιός του για όλο το γένος των χριστιανών. Και ταυτοχρόνως σκέφτεται, όταν δω το αγαθό του πρόσωπο, τότε δεν θα μπορέσω από τη χαρά μου να αρθρώσω λέξη. Γιατί ο άνθρωπος από την πολλή αγάπη δεν μπορεί να μιλήσει. Αλλά και πάλι σκέφτεται, θα προσεύχομαι για όλο το ανθρώπινο γένος, για να επιστρέψουν όλοι οι άνθρωποι στον Κύριο και να αναπαυθούν κοντά Του. Γιατί η αγάπη του Θεού πάντας θέλει σωθήνε. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Πολλές φορές με την αγωνία μας και τους φόβους μας και την άσχημη ψυχική μας κατάσταση, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνουμε κακό στον άλλον, έστω και αν τον αγαπάμε πάρα πολύ, όπως για παράδειγμα η μάνα το παιδί της. Η μάνα μεταδίδει στο παιδί όλο το άγχος της για τη ζωή του, για την υγεία του, για την πρόοδό του, έστω και αν δεν του μιλάει, έστω και αν δεν εκδηλώνει αυτό που έχει μέσα της. Αυτή η αγάπη, η φυσική αγάπη, μπορεί κάποτε να βλάψει. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την αγάπη του Χριστού, που συνδυάζεται με την προσευχή και με την αγιότητα του βίου. Η αγάπη αυτή κάνει άγιο τον άνθρωπο, τον ειρηνεύει, διότι αγάπη είναι ο Θεός. Γέρον Πορφύριος.

Επειδή είμαι ένοχος για πολλά κακά και πολλές αμαρτίες, με κυριεύει ο φόβος της απολίας. Αλλά τι λοιπόν, να απελπιστώ για τη σωτηρία μου? Ποτέ κάτι τέτοιο, διότι αυτή είναι η φροντίδα του διαβόλου, που όταν οδηγήσει κάποιον σε απελπισία, τότε τον κατακριμνίζει στα βάθη της κόλασης. Εγώ όμως δεν απελπίζομαι, διότι έχω εμπιστοσύνη στην ευσπλαχνία του Θεού, που δέχεται τη μετάνοια και την εξομολόγησή μου. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Όπως το σώμα δεν μπορεί ποτέ να επαναστατήσει εναντίον του εαυτού του, ούτε η ψυχή εναντίον του εαυτού της, έτσι και ο άντρας και η γυναίκα δεν πρέπει να βρίσκονται σε διάσταση μεταξύ τους, αλλά να είναι ενωμένοι, γιατί τότε είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν σε αυτούς αναρρύθμιτα αγαθά. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Για να αποκτήσουμε τις ευαγγελικές αρετές, χρειαζόμαστε και άσκηση και χρόνο και τη θέλησή μας. Αλλά προπάντων χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού. Γιατί εάν δεν στηρίξει ο Κύριος την προσπάθειά μας, ματαιοπονούμε, όπως ο Γεωργός που καλλιέργησε και έσπηρε το χωράφι του, εάν δεν βρέξει ο Θεός στο σπόρο του. Αβάς Ζωσιμάς.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ευχαριστίες και στον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Μη κρασιατική καταστροφή. Ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία», σήμερα θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα «Πώς είδαν οι ξένοι και ο τύπος τις γενοκτονίες στη Μικρά Ασία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο κατέγραψε ο τύπος αλλά και οι ξένοι τα όσα συνέβησαν κατά την μικρασιατική καταστροφή. Καλεσμένος στην σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Βλάσης Βλασίδης, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Καλησπέρα σας στο κρατή σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και να σας παρακαλέσουμε ταυτόχρονα να έχουμε μια πρώτη δική σας γενικότερη τοποθέτηση για εκείνα τα χρόνια των πυκνών γεγονότων, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί μέσα σε πολύ λίγα χρόνια έγιναν τόσα πολλά πράγματα.
1: Έχουμε συνηθίσει να διηγούμαστε τη μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή σαν μια καθαρά ελληνοτουρκική υπόθεση, σαν έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν αυτό, αλλά ήταν μια συνέχεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Συγκεκριμένα το 1919 το Συνέδριο της Ειρήνης δίνει εντολή στους Βρετανούς, στους Γάλλους, στους Ιταλούς και στους Έλληνες να αποβιβαστούν στη Μικρά Ασία προκειμένου να επιτύχουν την ειρήνη στη Μικρά Ασία. Να κατορθώσουν, να επιβάλλουν την ειρήνη και να γλιτώσουν και τους ντόπιους πληθυσμούς. Έτσι έρχονται όλοι στη Μικρά Ασία. Οι Βρετανοί πιάνουν την Κωνσταντινούπολη και τα στενά. Οι Γάλλοι πιάνουν την περιοχή της Προύσας και της Κιλικίας. Οι Ιταλοί την Αλεξανδρέτα. Και εμείς παίρνουμε την περιοχή της Μύρινης. Και είναι μια συνολική, πώς το πούμε, αποτυχημένη προσπάθεια προκειμένου να επιβάλλουν στους Σουλτανικούς την ειρήνη και φυσικά την εξέγερση του Κεμάλ. Αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο της εποχής.
0: Να μιλήσουμε τώρα λίγο γενικότερα, συνολικότερα για το ζήτημα του τύπου, καθώς δεν ήταν μόνο Έλληνες δημοσιογράφοι και ανταποκριτές σε όλες αυτές τις περιοχές, αλλά και ο διεθνής τύπος έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Να πούμε δύο λόγια πρώτα εισαγωγικά γι' αυτό.
1: Ναι. Εκείνη την εποχή ο τύπος ήταν το αποκλειστικό μέσο ενημέρωσης και οι εφημερίδες που είχαν πολύ μεγάλη κυκλοφορία, ειδικά από τις νικήτριες χώρες, είχαν στείλει ανταποκριτές, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη έμεναν αυτοί, ή λάμβαναν σέρβις, ειδησιογραφικό σέρβις, από τα ξένα πρακτορία ειδήσεων, όπως ήταν το Agence France-Presse, το Reuters και άλλα πρακτορία της εποχής. Και θα λέγαμε ότι εκείνη την εποχή ο κόσμος ενδιαφερόταν πολύ, πραγματικά πολύ, για τα τεκτενόμενα στην περιοχή μας, ως μέρος αυτής της παγκόσμιας αναταραχής μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις εφημερίδες εκείνης της εποχής βρίσκουμε ειδήσεις και περιγραφές σε εφημερίδες της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας ή του Καναδά για γεγονότα που ελάχιστα γνωρίζουμε σήμερα για εκείνη την εποχή. Τότε όμως ενδιαφέραν τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Εδώ στην Ελλάδα, πριν πάμε στην κάλυψη των γεγονότων της μικρασιατικής καταστροφής, κύριε Βλασίδη, γιατί υπήρχε προηγουμένως μία περίοδος που ονομάστηκε ως τα χρόνια του εθνικού διχασμού. Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο την κατάσταση που επικρατούσε και στον τύπο ανάμεσα σε βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς?
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο τύπος εκείνη την εποχή αντιμετώπιζε δύο πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Το πρώτο ήταν ότι βρισκόταν σε καθεστώς λογοκρισίας. Λογοκρισίας η οποία προερχόταν από νόμο που είχε γίνει το 1912 για κατάσταση πολιορκίας πολέμου. Επομένως έδινε ο νόμος τη δυνατότητα στο ελληνικό κράτος να περιορίζει τόσο τα νέα από το μέτωπο, όσο πολύ περισσότερο την έκφραση αμφιβολιών για το αν ακολουθούνταν η κατάλληλη πολιτική ή όχι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου είχαμε το φαινόμενο του αργυρονισμού. Δηλαδή οι εφημερίδες της Αθήνας και σε πολύ μικρότερο βαθμό οι εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, για τις επαρχιακές εφημερίδες δεν έγινε κανένας λόγος, έτσι είχαν ξεπουληθεί κυρίως στους Γερμανούς, λάμβαναν χρήματα από αυτούς και αυτός ο οποίος έδινε τα χρήματα ήταν ο βαρόνος Φον Σενκ από την Γερμανική Πρεσβεία Αθηνών, προκειμένου τι να γράφουν υπέρ των Γερμανών, ενάντια στους Άγγλους, ενάντια στο Βενιζέλο και όλα αυτά. Όχι μόνο αντιβενιζελικές εφημερίδες, αλλά και βενιζελικές είχαν πουληθεί, είχαν ξεπουληθεί σε αυτούς. Η πρώτη εφημερίδα μάλιστα που εξαγοράστηκε από τους Γερμανούς ήταν το Εμπρός του Καλαποθάκη, του γνωστού Καλαποθάκη που είχε κάνει το Μακεδονικό Κομιτάτο στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα και ήταν φανατικός αντιβενιζελικός. Καταλαβαίνετε επομένως ότι η αξιοπιστία του τύπου ήταν εξαιρετικά χαμηλή λόγω αυτών των πολύ ιδιαίτερων προβλημάτων.
0: Η λογοκρισία αυτή πόσο συνεχίστηκε? Συνεχίστηκε και μέχρι την Μικρασιατική εκστρατεία και μετά από αυτήν?
1: Και μετά από αυτήν. Υπήρχαν κάποια μικρά διαστήματα που έρονταν οι υποχρεώσεις ή όχι. Για παράδειγμα, μετά την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη αναστέλλεται η λογοκρισία, αλλά ουσιαστικά μέχρι και το τέλος της καταστροφής, το Σεπτέμβριο του 1922, υπάρχει καθεστώς λογοκρισίας που άλλοτε παίρνει τη μορφή συλλήψεων αρχισυντακτών, προσωπικού και όλα αυτά. Ακόμα και ο Μελάς, έτσι, της οικογένειας είχε συλληφθεί. Άλλοτε έχουμε την απαγόρευση δημοσίευσης άρθρων, γι' αυτό το λόγο και βλέπουμε κάποιες φορές εφημερίδες να υπάρχουν κενά άσπρα στις, να λείπουν στήλες. Αυτό είναι αποτέλεσμα της λογοκρισίας. Όσο το πιο πιθανό ήταν η κατάσχεση των φύλων, δηλαδή όταν προσπαθούσαν να γελάσουν τη λογοκρισία, όταν πήγαιναν εφημερίδες στους εφημεριδοπόλες, τότε επενέβαινε η αστυνομία και έκανε κατάσχεση. Αυτό φυσικά ήταν πολύ κρίσιμο για τα συμφέροντα των εκδοτών των εφημερίδων και γι' αυτό το λόγο προσπαθούσαν να τα αποφύγουν. Έτσι, η κύρια έκφραση ήταν η αυτολογοκρισία. Δηλαδή, οι εκδότες των εφημερίδων και οι αρχισυντάκτες και οι δημοσιογράφοι ήξεραν τι δεν θα πρέπει να πούν προκειμένου να μην διωχθούν από το Υπουργείο Επικοινωνιών, πώς το λέγανε εκείνη την περίοδο. Αυτό αφορούσε και τους βενιζελικούς και τους αντιβενιζελικούς.
0: Μάλιστα. Έχουμε έτσι κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό ή εν πάση περιπτώσει κάποιες συγκεκριμένες αναφορές για αυτή τη λογοκρισία? Τι δεν έπρεπε δηλαδή να γράφουν?
1: Το πρώτο το οποίο δεν έπρεπε να γράφουν ήταν ότι η πολιτική αυτή που ακολουθούσε η ελληνική κυβέρνηση ήταν η ενδεδειγμένη, δεν έπρεπε να εκφράζουν αμφιβολίες, ότι θα έπρεπε να γυρίσει πίσω ο στρατός και όλα τα σχετικά. Δεν έπρεπε να γράφουν επίσης καλά λόγια για τον Κεμάλ. Το θεωρούσαν ως ένα στασιαστή και έτσι το ήθανε μέχρι το τέλος της περίοδου αυτής. Επίσης, δεν μπορούσαν να εκφράζονται αρνητικά απέναντι στον Κωνσταντίνο, ο οποίος Κωνσταντίνος, ειδικά για τις αντιβενιζελικές εφημερίδες, ήταν ο διάδοχος του Βυζαντίου που θα πήγαινε το στρατό μέχρι τα πέρατα και ότι ήταν ο ηγέτης, ο πολεμικός ηγέτης της χώρας από τα χρόνια των Βαλκανικών πολέμων. Δεν μπορούσαν δηλαδή οι εφημερίδες να αντιταχθούν σε αυτό το οποίο όχι απλώς είχαν αποδεχθεί αντιβενιζελικές κυβερνήσεις ως επίσημη πολιτική της χώρας, αλλά για τη λογική της και την αξιοπιστία της.
0: Μάλιστα. Μας είπατε πιο πριν ότι οι Γερμανοί είχαν επιδοθεί σε έναν αγώνα χρηματισμού σημαντικών εκδοτών εκείνης της εποχής για να κερδίσουν προφανώς και τη συμπάθεια της κοινής γνώμης στην Ελλάδα. Αντίστοιχες αναφορές για τους Άγγλους έχουμε?
1: Ναι, και οι Άγγλοι προσπάθησαν να κάνουν αυτό. Ουσιαστικά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είναι και ο πόλεμος των κατασκόπων, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αλλά συνέβη και σε άλλες χώρες. Η αντίστοιχη γερμανική προπαγάνδα με την εξαγορά εφημερίδων παρατηρείται και στη Ρουμανία, προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο της Ρουμανίας στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Οι Βρετανοί και οι Γάλλοι προσπαθούν να ελέγξουν περισσότερο τον τύπο εδώ στη Θεσσαλονίκη στα χρόνια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, όταν εδώ έχουν αποβιβαστεί και από εδώ κάνουν το μακεδονικό μέτωπο, αλλά υπάρχει και ένας, αυτό που ονομάζουμε special agent, ένας ειδικός πράκτορας στην Αθήνα, που είναι ο Κόμπτον Μακένζι, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλες αυτές τις χειρουργικές επεμβάσεις και επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια, κύριε καθηγητάκη, για τους ανταποκριτές που βρίσκονταν στα μέτωπα? Ήταν επαγγελματίες δημοσιογράφοι, ήταν άνθρωποι που έκαναν τη στρατιωτική τους θητεία εκεί στον πόλεμο και έστελναν στις εφημερίδες τους τα νέα, τι έβλεπαν να ξετυλίγεται μπροστά τους, πώς ακριβώς συνέβαινε?
1: Τα νέα από το μέτωπο έρχονταν στη Δύση, και κυρίως μιλούμε τώρα για τις αγγλόφωνες χώρες, έτσι, τις αγγλοσαξονικές χώρες, δηλαδή η Βρετανία, η Ιρλανδία, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλίας, αυτά τα μέρη, και γιατί μπορούμε να διαβάσουν αυτές τις εφημερίδες και επειδή έχουν ψηφιοποιηθεί τα αρχεία τους εδώ και 10-15 χρόνια. Αν γίνει η ίδια διαδικασία ή γίνει εξίσου προσιτές οι εφημερίδες και άλλων χωρών, καταλαβαίνετε ότι και η γνώση μας θα αυξηθεί κατά πολύ. Εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι πρώτοι οποίοι έστειλαν τις περισσότερες ειδήσεις, μια συνεχή ροή ειδήσεων, ήταν οι τηλεγραφικές επιχειρήσεις, τα πρακτορία ειδήσεων της εποχής, τα οποία κάθε μέρα για οτιδήποτε γινόταν έστελναν τις πληροφορίες προς τα κεντρικά γραφεία, και από εκεί προχωρούσε η διανομή σε όλους τους συνδρομητές. Αυτό ήταν το πρώτο. Ανάλογα τώρα με την κρισιμότητα των στιγμών ή της εποχής, έστελναν ανταποκριτές, επαγγελματίες, δημοσιογράφους, οι οποίοι κάλεπταν εν εκτάσει όχι την καθημερινότητα αλλά πιο σοβαρά γεγονότα. Και ο τρίτος τρόπος ήταν όταν χρησιμοποιούν ανθρώπους συγγραφείς, οι οποίοι θα καλύψουν με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο κάποια πάρα πολύ συγκεκριμένα γεγονότα. Αυτό έγινε με την αποστολή τέτοιων συγγραφέων στην Σοβιετική Ρωσία στα χρόνια του Φιλίου Πολέμου, έγινε στα χρόνια της Μικρασίας, έγινε στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, όταν δηλαδή γινόταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτό σήμαινε πως υπήρχε κοινό το οποίο θα ήθελε να μάθει, όχι απλώς να μάθει το τι γίνεται, όχι απλώς να λάβει μια βασική γνώση, αλλά να εμβαθύνει. Έτσι συνεργάζονταν με συγγραφείς οι οποίοι με την πολύ ιδιαίτερη πένα τους έστελναν μεγάλα κείμενα, τα οποία είτε δημοσιεύονταν σε εφημερίδες είτε σε ειδικές εκδόσεις, είτε σε περιοδικά της εποχής.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσες και αυτές οι πληροφορίες. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στη συζήτησή μας.

0: Είναι 89,5. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με τον τίτλο «Μη κρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Σήμερα επιχειρούμε να δούμε πώς ο τύπος κατέγραψε όλες αυτές τις φρικαλαιότητες που παρουσιάστηκαν στην περιοχή της Μικράς Ασίας και για τους ελληνικούς πληθυσμούς, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν μόνο οι ελληνικοί πληθυσμοί που δέχθηκαν την επίθεση του Κεμάλ. Μιλάμε και για Αρμένιους και για άλλους ανθρώπους που πραγματικά βρέθηκαν μπροστά στο σπαθί των Νεοτούρκων. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Βλάση Βλασίδη, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πραγματοποιούμε λοιπόν μια πρώτη καταγραφή με τα όσα μας είπε μέχρι τώρα ο κύριος Βλασίδης, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας του τύπου συνολικότερα σε εκείνα τα χρόνια. Δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε ότι ο τύπος σε κάθε εποχή που μπορούσε να καταγράψει με έναν συστηματικό τρόπο τα γεγονότα ήταν, θα λέγαμε, και ένας πύχης που έδειχνε το πόσο υγιής ήταν η δημοκρατία σε έναν τόπο. Και από ό,τι φαίνεται τότε υπήρχαν πολλά και σοβαρά προβλήματα με το ζήτημα της λογοκρισίας που ανέφερε πριν από λίγο ο κύριος Βλασίδης. Θα θέλαμε τώρα να παρακαλέσουμε να μας πείτε δύο λόγια για το ποιες ήταν οι μεγάλες εφημερίδες εκείνης της εποχής, ποιο ήταν το πολιτικό τους προφίλ, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν, όπως καταλαβαίνετε, διαφορετικές εφημερίδες. Στην Θεσσαλονίκη ήταν η Μακεδονία, που ήταν στο χώρο των Φιλελεύθερων, ήταν η Νέα Αλήθεια, που ήταν στο χώρο των Συντηρητικών, των Αντιβενιζελικών, ήταν ο Ταχυδρόμος Βορείου Ελλάδος, που ήταν στο Συντηρητικό χώρο, ήταν μια σειρά από εβραϊκές εφημερίδες και πολλές άλλες εφημερίδες. Ήταν η Εφημερίδα των Βαλκανίων, που επίσης ήταν στο χώρο των Φιλελευθέρων, και υπήρχαν και πολλές άλλες εφημερίδες οι οποίες είχαν ένα σύντομο βίο. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από τον Νεολόγο της Κωνσταντινούπολης, που έβγαινε και εδώ, μέχρι όλων των ειδών τις εφημερίδες, και όχι μόνο στη ελληνική γλώσσα. Εδώ είχαν κυκλοφορήσει και εφημερίδες στα γαλλικά, καμιά δεκαριά εφημερίδες, στα σερβικά 2-3 εφημερίδες, και στα αγγλικά τα προηγούμενα χρόνια. Στα χρόνια όμως της μικρασιατικής εξαιρετής και καταστροφής έχουμε μόνο ελληνικές και μόνο εβραϊκές εφημερίδες οι οποίες κυκλοφορούν στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά υποστηρίζουν τα δύο μπλοκ. Τώρα, στην Αθήνα η κατάσταση είναι διαφορετική. Εκεί υπάρχουν οι εφημερίδες οι βενιζελικές και οι εφημερίδες οι αντιβενιζελικές. Μισό λεπτό λιγάκι να ανοίξω για να τα βλέπω μπροστά μου.
2: Παρακαλώ.
1: Υπάρχει η εφημερίδα το Script, που φυσικά ήταν η πιο φιλοβασιλική εφημερίδα και πολιτική αντίπαλος του Βενιζέλου, μέχρι εκεί που δεν παίρνει φιλοβασιλική. Δηλαδή, για να καταλάβετε πως όταν έχουμε το σοκ της καταστροφής και την αποχώρηση του ελληνικού στρατού από τη Μικρά Ασία, γράφει το Script ότι ο βασιλεύς ήταν πολύ τεταραγμένος, έτσι, και ότι καλό είναι να μην τον ενοχλήσουμε για τα επόμενα. Έτσι, δηλαδή, υπήρχε όλη αυτή η σύγχυση εκείνη η εφημερίδα ενδιαφερόταν κυρίως για τη μοναρχία. Η Εστία, στην περίοδο της μικρασιατικής καταστροφής, ανήκε στο βενιζελικό χώρο και είχε εκδότη τον Αχιλέα Κύρου και ασκούσε καθημερινή κριτική στις φιλοβασιλικές κυβερνήσεις, βέβαια στα όρια που μπορούσε να το κάνει. Στον ίδιο χώρο ανήκε και η Πατρίς, που είχε διευθυντή τον Τιμόθεο Σταθόπουλο, και η οποία ασχολήθηκε, θα λέγαμε, πολύ εκτενώς με τα θέματα του μετόπου, και επίσης ήταν αυτή που κάλυψε περισσότερο από όλο το προσφυγικό ζήτημα. Έτσι, ενώ δεν συνέβαινε το ίδιο με τις περισσότερες εφημερίδες των Αθηνών. Υπήρχε επίσης η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, που είχε εκδοθεί το 1916 και ανήκε στο χώρο της, του αντιβενιζελισμού. Εκδότης της ήταν ο Αλέξανδρος Καναβής, και στην περίοδο της μικρασιατικής καταστροφής ασχολούνταν κυρίως με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, με το τι συνέβαινε στο διεθνές περιβάλλον, αλλά τα άρθρα για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία και την καταστροφή ήταν, σαν να το πούμε έτσι, πολύ περιεκτικά, πολύ μικρότερα από ό,τι συνήθως, και μόνο όταν φτάσαμε στις τελευταίες μοίρες, στις τελευταίες μέρες, τότε άρχισε και αυτή η εφημερίδα να δημοσιεύει πιο εκτενή άρθρα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ελεύθερος Τύπος άσκησε κριτική στην τότε κυβέρνηση για τους χειρισμούς της, που και χρησιμοποίησε το ζήτημα των προσφύγων ως μέσο άσκησης κριτικής απέναντι και στους συμμάχους. Δηλαδή εργαλειοποιούσε και τους πρόσφυγες προκειμένου να πετύχει τους πολιτικούς στόχους. Το έθνος εκείνη την εποχή ανήκε στο βενιζελικό χώρο, κεντρό βενιζελικό ήτανε, είχε αρχίσει να εκδίδεται από το 1913 και ιδρυτής της ήταν ο Σπύρος Νικολόπουλος. Ήταν μια εφημερίδα που ασκούσε και αυτή η κριτική, μια κομψή κριτική στις αντιβενιζελικές κυβερνήσεις για το χειρισμό της μικρασιατικής εκστρατείας, αλλά έγραφε πολύ περιορισμένα πράγματα για τους πρόσφυγες. Όταν διαβάζει κάποιος αυτή την εφημερίδα, νομίζει ότι σαν να μην ήθελε να προβάλλει το θέμα το προσφυγικό. Δηλαδή μπορεί να έλεγε ότι αφήχθησαν τη σήμερον ή εσπέραν 4.500 πρόσφυγες εν το όρμο του Παλήρου και τίποτε άλλο μέχρι εκεί. Δηλαδή ήταν σαν να ήθελε να υποβιβάσει τη σοβαρότητα του θέματος αυτού. Υπήρχε φυσικά και ο ριζοσπάστης εκείνη την εποχή, ο οποίος αυτό το οποίο έβλεπε όλη αυτή την εξουσία, την εκστρατεία, ως μια υπεριαλιστική εκστρατεία, και ζητούσε με κάθε τρόπο τον τερματισμό των εχθροπραξιών, αμνηστία, αναδιανομή του πλούτου, αυστηρή καταδίκη των υπατίων της καταστροφής. Αλλά ο ριζοσπάστης, επειδή ήταν ο πιο επικριτικός, όπως και τώρα σημαίνει αυτό, είχε κλείσει πολλές φορές, είχε προβλήματα με τη λογοκρισία, επομένως καταλαβαίνετε ότι δεν έχει συνέχεια πάντα την ροή των ειδήσεών. Και τέλος, αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι δεν ασχολήθηκε σχεδόν καθόλου με τα προσφυγικά ρεύματα. Δηλαδή περιορίστηκε στην ανακοίνωση της άφιξης των προσφυγικών ρευμάτων στη χώρα, χωρίς να κάνει ρεπορτάζ, χωρίς να κάνει αυτογραφία. Πέρα από αυτές υπήρχαν και πολλές άλλες εφημερίδες, οι οποίες όμως καταλαβαίνετε ότι είναι ίσον σημασίες, γιατί δεν ήταν καθημερινές εφημερίδες, αλλά εφημερίδες εβδομαδιαίες.
2: Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή. Ακούμε μουσική αμέσως μετά την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της σημερινής μας συζήτησης με τον κύριο Βλάση Βλασίδη, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στην οποία αναφερόμαστε στον τύπο και στους τρόπους με τους οποίους έγινε η καταγραφή των γενοκτονιών στην περιοχή της Μικράς Ασίας, αλλά όχι μόνο των γεγονότων των σφαγών, αλλά και πιο πριν. Θέλουμε να δούμε στην πορεία της σημερινής εκπομπής και την υποδοχή του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, πώς κατεγράφει αυτή η υποδοχή από τις εφημερίδες, πώς έγινε η καταγραφή της προέλασης του στρατού και πώς από εκεί και πέρα της κατάρρευσης του μετόπου και της καταστροφής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο κύριος Βλάσης Βλασίδης, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πριν περάσουμε λοιπόν στα άλλα θέματα που θέλουμε να ρωτήσουμε τον κύριο καθηγητή, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τα μηνύματά σας και τι όχι, τις απορίες ή τις επισημάνσεις που πιθανότατα θέλετε να κάνετε κι εσείς σε ιστορικά γεγονότα που αφορούν τη θεματική της σημερινής μας εκπομπής. Μπορείτε επίσης εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε καθηγητά, να πάμε τώρα να μιλήσουμε για αυτή την καταγραφή των γεγονότων που αφορούσε την υποδοχή του ελληνικού στρατού στα μικρασιατικά εδάφη και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Σμύρνης. Ποιο ήταν το κλίμα?
2: Κοιτάξτε, ο ελληνικός στρατός παίρνει εντολή mandate να αποβιβαστεί στη Σμύρνη προκειμένου να επιβάλλει την τάξη και την ειρήνη. Και όλη η περιοχή συνεχίζει να είναι στην κατοχή της κοινωνίας των εθνών και ο ελληνικός στρατός ασκεί εντολή, αυτή την εντολή για 5 χρόνια. Επομένως το 1924 θα γινόταν δημοψήφισμα αν η περιοχή αυτή πρόκειτο να παραμείνει αυτόνομη, αν θα ξαναγυρούσε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ή αν θα προσαρτώνταν στην Ελλάδα. Έτσι, αυτό ήταν το τυπικό. Και αυτός ο οποίος εφάρμοζε την εντολή αυτή ήταν ο ύπατος θαρμοστής, ο Στεργιάδης. Δηλαδή ο Στεργιάδης δεν πήγε στην Σμύρνη για να εφαρμόσει την πολιτική του ελληνικού κράτους, αλλά τις εντολές της κυριαρχίας των εθνών. Και γι' αυτό το λόγο έχει αυτή την κακή φήμη απέναντι στους ελληνικούς κύκλους, διότι δεν ήταν όργανο της ελληνικής κυβέρνησης και φυσικά δεν μπορούσε να λειτουργεί μονομερώς υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό όμως ο ελληνικός τύπος δεν είδε τίποτα από όλα αυτά, νόμισε πως ουσιαστικά η Σμύρνη έγινε ελληνική και φυσικά υποδέχτηκε με ουρανομίκης κραυγές την αποβίβαση του ελληνικού στρατού, ότι η Ελλάδα παίρνει αυτή την περιοχή και ότι η Ελλάδα πλέον μπορεί να κάνει πράξη το όνειρο της μεγάλης ιδέας, δηλαδή της Ελλάδας των 5 θαλασσών και των 2 ηπείρων. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές αυτό το οποίο προβάλλεται στον ελληνικό τύπο. Ανάλογα τώρα με την πολιτική τοποθέτηση κάθε εφημερίδας, έχουμε είτε ουρανομίκης κραυγές έτσι υπέρ του Βενιζέλου και όλα αυτά, είτε επιφυλάξεις. Δηλαδή οι βενιζελικές εφημερίδες τον προβάλλουν τον Βενιζέλο ως αυτόν τον Μεσσία, ο οποίος ήρθε και έκανε πράξη όλα τα όνειρα του ελληνισμού, ενώ οι μη βενιζελικές εφημερίδες προσπαθούν να τονίσουν ή να θυμίσουν πως ο στόχος της ελληνικής πολιτικής είναι η Κωνσταντινούπολη και όχι η Σμύρνη. Δηλαδή, γιατί πάμε στη Σμύρνη? Ωραία, πάμε στη Σμύρνη, αλλά δεν θα έπρεπε να μας δώσουν οι σύμμαχοι την Κωνσταντινούπολη? Αυτό είναι. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτήν την εποχή που μιλούμε, το 19 και μετά όταν θα έχουμε και τη συνθήκη των Σευρών του 20, εργαλειοποιούνται όλα αυτά τα κέρδη προκειμένου η μια ή η άλλη παράταξη να αποκτήσει καλύτερες θέσεις για τις επόμενες εκλογές, οι οποίες τελικά θα διεξαχθούν στα τέλη του 1920. Όταν βλέπουμε τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα να κινούνται τόσο πολύ στο θέμα της πολιτικής και όλα όσα γίνονται να τα βλέπουν μέσα από τα μάτια της πολιτικής παύλα κομματικής, του κομματικού ανταγωνισμού, δεν κάνουν τίποτα διαφορετικό από αυτό που συνέβαινε όλα τα χρόνια στην Ελλάδα.
1: Ναι, υπάρχει μακρά παράδοση, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλες οι εφημερίδες έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ, έχουν παρατάξεις που υποστηρίζουν και άλλες που αντιπαλεύονται, έτσι. Δεν είναι κάτι που έχει να κάνει μόνο με τον ελληνικό τύπο αυτό. Να παρακαλέσουμε να μας πείτε δύο λόγια και για την προέλαση του στρατού. Φανταζόμαστε ότι με την ίδια αισιοδοξία και ίσως και με αυτές τις κραυγές της χαράς κατεγράφησαν τα γεγονότα της προέλασης του ελληνικού στρατού.
2: Όχι, δεν καταγράφηκα με τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία είναι ότι η ελληνική κοινωνία είναι κουρασμένη από τη συνεχή αναταραχή και από τις πολεμικές συγκρούσεις. Εδώ δύο χρόνια μείναμε κλεισμένοι στα σπίτια μας και ο κόσμος κουράστηκε. Mm-hmm. Φανταστείτε τι γινόταν τότε με τα 8 χρόνια που δεν ήταν όλοι, αλλά τέλος πάντων αρκετοί είτε ήταν στα όπλα, είτε πολεμούσαν, είτε περίμεναν να τους ξανακαλέσουν. Επομένως συνέβαινε αυτό. Και γι' αυτό το λόγο και οι φιλοβασιλικοί ή οι αντιβενιζελικοί, όπως θέλετε να τους πούμε, πήραν την νίκησαν στις εκλογές του 1920, διότι υπόσχονταν ότι τέρμα ημικρασία και ότι θα γυρίσουμε στα σπίτια μας. Αυτό δεν το έκανα. Επομένως, όσο ο ελληνικός στρατός μετά το 1900, μετά την αποβίβαση της Μύρνης, προωθούνταν προς βοράν μέχρι το καλοκαίρι του 1920, προκειμένου να καλύψουν τις όποιες αποχωρήσεις των Γάλλων, και προχωρούσε με την συνεργασία των Βρετανών και ύστερα από τα σχετικά αιτήματα των Βρετανών, οι αντιβενιζελικές εφημερίδες το έβλεπαν σαν στρατιωτικές επιχειρήσεις και όχι ως μεγάλωμα της Ελλάδος. Οι βενιζελικές εφημερίδες φυσικά το έβλεπαν ως τη μεγέθυνση της Ελλάδος. Όταν θα χάσει ο Βενιζέλος την εξουσία και όταν θα έρθει ο Κωνσταντίνος και πάλι στην Ελλάδα, αρχικά υπάρχει αυτή η θέληση να γυρίσουν τα παιδιά στα σπίτια. Αλλά όταν οι αντιβενιζελικές κυβερνήσεις ακολουθούν την ίδια πολιτική και μάλιστα μετά το Φεβρουάριο του 1926 υποτάσσονται στη θέληση των Βρετανών και ξεκινούν την πορεία στο ιστορικό της Μικράς Ασίας, τότε περιγράφουν ακριβώς αυτή την εκστρατεία. Αλλά περιγράφουν επιλεκτικά την εκστρατεία, δηλαδή όλο αυτό το αίμα, τις απώλειες, τις καταστροφές δεν εμφανίζεται στις εφημερίδες. Όχι μόνο τις φιλοκωνσταντινικές, αλλά και τις βενιζελικές δεν εμφανίζεται. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει μία περιγραφή, αλλά όχι και τόσο μεγάλο, τόσος μεγάλος ενθουσιασμός, διότι ήταν πολεμικές επιχειρήσεις και δεν ήταν η επέκταση του ελληνικού κράτους. Σε μεγάλο βαθμό αυτό φαίνεται μέσα στις εφημερίδες. Θα πρέπει όμως να φτάσουμε στο 1922, όταν δηλαδή έχει υποχωρήσει ο ελληνικός στρατός πίσω στη γραμμή του Εσκή-Σεχίρα Φιόν-Καραχισά για να δούμε προβληματισμούς, οι οποίοι προβληματισμοί ξεκινούν κυρίως από την εφημερίδα Καθημερινή, η οποία τότε ξεκίνησε να εκδίδεται μέσα στην Εσκή εκστρατεία, που θα προβάλλει πιο έντονα αυτή τη θέληση ότι τι κάνουμε, μήπως δεν έπρεπε να πάμε, μήπως πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Όλα αυτά τα ερωτήματα, το ΙΚΑΔΕ δηλαδή ή το υπομερανή που είχε δημοσιεύσει ο εκδότης της Καθημερινής. Θα πρέπει μόνο να σας θυμίσω ή να πω στους ακροατές σας ότι ο Βενιζέλος δεν ήταν υπέρ της εκστρατείας στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Ο Βενιζέλος ήθελε αυτό το οποίο έκανε με τη συνθήκη των Σευρών. Δηλαδή να καλύψουμε τα νότα των Βρετανών και να έρθουν σε επαφή μαζί τους, αλλά αυτή την υποπεριοχή θα κρατήσουν. Και αυτό φαίνεται ότι όταν άλλαξε η κυβέρνηση, ο ίδιος έστειλε έναν υπόμνημα στην επόμενη τη μοναρχική κυβέρνηση ότι μην κάνετε αυτή την απέλπιδη εκστρατεία, και το τηλεγράφησε επίσης στον Βρετανό επιτετραμένο, στον Χάρολντ Νίκολσον, ότι δηλαδή η οποιαδήποτε προέλαση τελικού στρατού στη Μικρά Ασία, στο εσωτερικό, θα είναι κακή. Κυρίως επειδή έβλεπε τα προβλήματα που είχαν οι Γάλλοι και την αποχώρηση των Γάλλων.
1: Ίσως μετρούσε και τις δυνατότητες του ελληνικού στρατού καλύτερα.
2: Ίσως. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Πάντως, όταν μιλούσε ο Βενιζέλος, ήδη οι Γάλλοι είχαν ιτηθεί, είχαν αποχωρήσει από τη Μικρά Ασία, ήδη οι Αρμένοι είχαν γνωρίσει την καταστροφή στο Κάρτς και στο Σαρίκαμις, επομένως είχαν τελειώσει και αυτοί, επομένως ίσως έβλεπε ο Βενιζέλος και η στρατηγή του ότι ο Κεμάλ δεν ήταν ένα απλό αντάρτικο, αλλά ότι ήταν κάτι πολύ πιο σημαντικό.
1: Ναι. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, να ακούσουμε μουσική για ακόμα μια φορά και να μπούμε αμέσως μετά προς τον επίλογο της σημερινής μας συζήτησης, με τα όσα κατεγράφησαν στις εφημερίδες σχετικά με την καταστροφή και τα γεγονότα της Μύρνης.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν τις αναφορές μας στον ελληνικό τύπο, στα χρόνια της μικρασιατικής εκστρατείας και στα χρόνια από εκεί και πέρα της μικρασιατικής καταστροφής. Καλεσμένος στην εκπομπή μας ο κύριος Βλάσης Βλασίδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μας είπατε λοιπόν, κύριε καθηγητά, πως κατεγράφει η προέλαση του ελληνικού στρατού στις περιοχές της Μικράς Ασίας. Να μιλήσουμε τώρα για την κατάρρευση του μετόπου και για τα γεγονότα της Σμύρνης, να δούμε πως υποδέχθηκαν και πως παρουσίασαν αυτά τα γεγονότα και οι ελληνικές εφημερίδες και ό,τι πληροφορία έχουμε συνολικότερα για τον τρόπο με τον οποίο και οι ξένοι, ο ξένος τύπος παρουσίασε αυτά τα ακραία γεγονότα.
1: Ας ξεκινήσουμε με τον ξένο τύπο. Ουσιαστικά το καλοκαίρι του 1922 βρίσκονται δεκάδες ανταποκριτές του ξένου τύπου, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη και σε μικρότερο βαθμό στη Σμύρνη. Από ό,τι καταλαβαίνουμε από τον αριθμό αυτών των ανταποκριτών, περιμένουν κάτι σημαντικό, κάτι ιδιαίτερο, αυτό που ονομάζουμε extraordinary. Ακόμα είναι κάτι το οποίο το βλέπουν, αλλά θα έρθουν πολύ περισσότεροι μετά την κατάληψη της Σμύρνης, όταν η Σμύρνη δηλαδή θα είναι πλέον ερείπια. Τότε είναι που θα φτάσει και στην περιοχή ο Ernest Hemingway ως αντιπρόσωπος, ως ανταποκριτής της Toronto Star, αυτής της εφημερίδας του Καναδά, ο οποίος θα μείνει 2 μήνες εδώ και θα γράψει 30 άρθρα, ξεκινώντας από το British Can Save Constantinople μέχρι τις 14 Νοεμβρίου, οπότε θα γράψει το τελευταίο άρθρο Refugee from Thrace in Greece. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία, πολύ παραστατικά άρθρα, αλλά ταυτόχρονα θα μαζέψει το υλικό του και θα μας δώσει όλες αυτές τις εικόνες σε ειδικό βιβλίο που θα γράψει 3 χρόνια μετά, και επίσης θα υπάρχουν εικόνες από αυτές τις καταστροφές, από την καταστροφή του χριστιανικού πληθυσμού, όπως λέει, και σε άλλα βιβλία. Όμως εκείνη την εποχή σας λέω ότι υπάρχουν ανταποκριτές εδώ από τους New York Times, από τη New York Herald, από το Christian Science Monitor, από την Evening Star, από την Northern Star, από την Daily Telegraph, από τους Washington Times, από The Mercury, The Times, τους Los Angeles Examiner και μια σειρά από άλλες εφημερίδες οι οποίες δεν είναι τόσο γνωστές. Και επίσης θα υπάρχουν και όλοι αυτοί οι οποίοι παίρνουν το σέρβις από τα πρακτορία ειδήσεων της εποχής. Καταλαβαίνετε επομένως ότι ο τύπος εκείνη την εποχή καλύπτει τόσο το γεγονός όσο πολύ περισσότερο τα μετά την καταστροφή. Τα μετά την καταστροφή είναι αυτά που ενδιαφέρουν πολύ, διότι δημιουργείται μια νέα απολύτως κατάσταση και φυσικά το κοινό και στην Ευρώπη και στην Αμερική περιμένει να ενημερωθεί για το ποια είναι η επόμενη μέρα σε αυτήν την κοιτίδα του χριστιανισμού, όπως ήταν η Μικρά Ασία και η Κωνσταντινούπολη. Εκείνο που πρέπει να παρατηρήσουμε μόνο είναι ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την τύχη της Κωνσταντινούπολης παρά για την τύχη όλης της Μικράς Ασίας. Και πιστεύω να καταλαβαίνετε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, διότι η Κωνσταντινούπολη ήταν μία μοναδική και γνωστή σε όλο τον κόσμο, κάτι που δεν συνέβαινε για τη Σμύρνη, για τον Πόντο ή για οποιαδήποτε άλλη περιοχή της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με την εξαίρεση της Ιερουσαλήμ. Αυτά στον ξένο τύπο.
0: Για τον ελληνικό.
1: Για τον ελληνικό τώρα. Υπάρχει μια προσπάθεια να καλύψουν το γεγονός. Δηλαδή, στην αρχή υπάρχουν πολύ σύντομα τηλεγραφήματα και μιλούν για την, πώς το πούμε, για για τη μεγάλη επίθεση των Τούρκων, για το πώς μάχονται και αφίστανται ο ελληνικός στρατός και όλα τα σχετικά. Θα υπάρξουν λίγα πράγματα για την ΙΤΑ και την καταστροφή. Είναι περισσότερο, εκφράζεται ανάμεσα στις γραμμές, η ανησυχία για αυτά που θα είναι μετά, και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε αναλυτικά μέσα από τον τύπο όλα όσα συνέβησαν εκείνες τις μέρες στη Μικρασία. Πολύ περισσότερο είναι για το πώς σώθηκε ο ελληνικός στρατός όταν πέρασε από την από τα παράλια της Μικράς Ασίας στα νησιά, και λιγότερο όλα τα άλλα. Φυσικά για τις μάχες του Αλή Βεράν, την Ήτα στο Αφιόν Καραχισάρ, πολύ λίγα πράγματα. Θα πρέπει να έχουμε το πραξικόπημα που κάνει ο στρατός με πλαστήρα, γονατά και τους υπόλοιπους και την Τριανδρία, που τότε ξαφνικά είναι σαν να ανοίγει ένα νέο παράθυρο στη πληροφορία και αρχίζουμε να έχουμε πολύ πολύ περισσότερες πληροφορίες για το τι συνέβη και για τις εξελίξεις. Στην αρχή, δηλαδή μέχρι εκεί πέρα τα μέσα Σεπτεμβρίου, αυτό που ενδιαφέρει τις ελληνικές εφημερίδες είναι: κινδυνεύει όλη η χώρα, κινδυνεύει η μοναρχία. Την ΙΤΑ δηλαδή δεν την έβλεπαν ως ΙΤΑ. Η δε καταστροφή δεν τη θεωρούσαν ως καταστροφή, αλλά ότι έρχονται πρόσφυγες, όπως συμβαίνει μετά από κάθε μεγάλη πολεμική σύγκρουση και από μια ΙΤΑ. Όταν θα έχουμε πλέον την απομάκρυνση του Κωνσταντίνου, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Έχουμε πολύ περισσότερη πληροφορία και πολύ μεγαλύτερη ανησυχία για το τι θα γίνει. Και η ανησυχία αυτή μεταφράζεται διαρκεί μέχρι να έχουμε αυτή την κρίση των στενών, δηλαδή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 1922, οπότε και υπογράφεται η ανακοχή των Μουδανιών. Τότε με την ανακοχή είναι πάλι σαν να κλείνει ένα άλλο κεφάλαιο, και τότε μας ενδιαφέρει περισσότερο για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, για το αν θα παραπευθούν στη δίκη, ποιοι θα παραπευθούν στη δίκη, αν είναι κρίσιμο, όλα τα σχετικά.
0: Κύριε καθηγητά, μια τελευταία ερώτηση. Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Δημοσιογράφοι, μικρασιάτες, πρόσφυγες βρήκαν δουλειά εδώ στην Ελλάδα εκείνο τον καιρό, κατέγραψαν κάτι από αυτά που έζησαν?
1: Μπορώ να σας πω ότι η ερωτήση σας είναι ολόκληρο διδακτορικό, έτσι. Δεν έχω γνώση για το τι συνέβη στην Αθήνα ευθύς εξ αρχής, διότι θα χρειαζόταν να κάνω έρευνα στο αρχείο της ΕΣΥΕΑ. Και όπως καταλαβαίνετε, τα 2 χρόνια που μεσολάβησαμε την καραντίνα δεν ήταν εύκολο. Στη Θεσσαλονίκη συνέβη αυτό, δηλαδή είχαμε δημοσιογράφους πρόσφυγες οι οποίοι εγγράφονται στην ΕΣΥΕΑ και φυσικά βρίσκουν και εργασία στις ελληνικές εφημερίδες ως μέλη της ΕΣΥΕΑ, της ΕΣΥΕΜ εκείνη την εποχή. Μιλάω για την ΕΣΥΕΜ, την Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Τράκης. Έχουμε δηλαδή πρόσφυγες που έρχονται καθίστανται στη Θεσσαλονίκη και γράφονται στο Σωματείο, στην Ένωση. Λοιπόν, εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι στην επόμενη δεκαετία, 1920-1932-1933, αρκετοί από αυτούς μετικούν. Πηγαίνουν δηλαδή, ξεγράφονται από την ΕΣΥΕΜ, γιατί έχουν μετική στην Αθήνα, μάλλον πηγαίνουν στις εφημερίδες της Αθήνας, ή αλλάζουν εργασία και γίνονται κάτι άλλο στο ελληνικό δημόσιο, άρα δεν μπορούσαν πλέον να είναι μέλη της Ένωσης. Φαντάζομαι ότι το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της Αθήνας, αλλά ειλικρινά σας λέω, δεν έχω κάνει έρευνα στο Μητρό της ΕΣΥΕΑ.
0: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον προφανώς για έναν μελλοντικό ερευνητή ή για εσάς ακόμα, κύριε καθηγητά, νομίζουμε να καταγραφεί κάποτε τι συνέβη και στην Αθήνα μετά τα όσα σημαντικά που μας είπατε για τους δημοσιογράφους που έδρασαν και έζησαν ως πρόσφυγες πλέον μικρασιάτες στην Βόρεια Ελλάδα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Βλάση Βλασίδη, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και για όλο αυτό